0: Δύο ωραίες μουσικάρες, παίζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο Ακλόνητος, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ή από εδώ
2: του Σταμπόκη.
0: Εντάξει, μου ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ να δω το πάρτι με Πίτερ Σέλερς. Το έχω δει 25 φορές.
1: Για το πάρτι. 30. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Μια φορά πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά το χρόνο να μην δω το πάρτι.
1: Το πάρτι και Monty Python. Αυτό.
0: Περί ναι. Και πραγματικά η σκηνή με το παπούτσι και το χαρτί είναι. Το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, μα το παίρνει το νερό. Καλημέρα από Λιβανάτες. Πώς θα παρουσίαζε η Ραμόνα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού?
1: Η Ραμόνα θα ήταν προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Περιμένω μία assist. Ολύσει σήμερα για να πάρω 2,50.
0: Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι assist, μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια πάσα σε κάποιον, να κάνει άλλες τρεις τρίπλες, να βάλει γκολ και έχεις δώσει assist. Δεν θέλω να σου πω ότι στο μπάσκετ, δηλαδή, δίνεις την μπάλα τώρα σε κάποιον.
1: Και μετά
0: αυτός παίρνει την μπάλα, ναι. Κάνει έτσι, γυρίζει, το βάζει και έχεις χρεωθεί assist. Θέλω να πω ότι χρεώνεται assist και αν μου βάλει και μια βολή. Μα κερδίσει φάουλ και βάλει μια βολή, θεωρείται ότι έδωσες assist. Εσύ.
1: Από την assist που έχει δώσει, ναι, και έχει κερδίσει φάουλ και μετά χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Ναι. Μπράβο, εγώ τα εκτιμώ αυτά.
0: Ναι. Και λοιπόν, παλιά χρεωνόταν assist, έπρεπε να τον βγάλει ένα άλλο μόνο του.
1: Για εσένα που θες το τραγούδι για το offside του Τσούβι, το έχουμε ανεβάσει στο Instagram. Στο λογαριασμό τη εκπομπή, παιδιά. Το έχουμε βάλει στη ροή.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι και πάνω-πάνω. Και πρώτο-πρώτο. Γιατί δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Και έχει πάει ο μήνας 10 και δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Δεν έχουμε ανεβάσει προγνωστικά. Και μάλλον ούτε αύριο θα ανεβάσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχετε στείλει πολλή μηνύματα. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Κρίμα για το Μαζό, λέει. Για το Θείο Μέντι θα πω πως δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για αυτό τον άθλο, αλλά έπρεπε να γίνει. Απλά διαφωνώ για το χρόνο που έγινε αυτά. Καλή σας ημέρα. Αυτά δεν τα ορίζουμε εμείς και καταλαβαίνετε πώς γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Ευθύμη. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. Τον είχα βρει στο Instagram, αλλά εγώ έρχομαι στο ΑΚΑ, μου λέει, με την οικογένειά μου. Καλά σου έκανα. Συνεχίζω και τον.
1: Έτσι από μόνο σου τον είχε βρει.
0: Όχι, με είχε βρει στο Facebook.
1: Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Ευχαριστούμε, λέει, για αυτό το πρωινό. Ευχαριστούμε εμείς. Μια ερώτηση. Ναι. Περισσότερο για τη Μαρία, λέει. Συμφωνείτε με το σχόλιο ότι ο Νίκολιτς έδιωξε όλους τους προπονητές από τις μεγάλες ομάδες?
0: Όχι. Όχι, ρε παιδιά, όχι, τι σχέση έχει αυτό?
1: Τι σχέση, ναι, ακριβώς.
0: Ο άλλος ευρωπαϊκό πήρε, όχι, και φέρει.
1: Ο Νίκολης δηλαδή απλά έμεινε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Η εικόνα, η ίδια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε η ΑΕΚ, σου ρίξε 4 γκολ και σε ξέπει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζει καλή μπάλα η ίδια η ομάδα.
1: Αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γνωρίζοντας λίγο έτσι τον εγωισμό με την καλή έννοια του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί ο Μαρινάκης να. Ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, το περιβάλλον, το Ολυμπιακός, ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να τον πείραξε λίγο παραπάνω το ότι δεν πέρασε στο Champions League και πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί καμιά φορά κάποιοι το βλέπουν ανταγωνιστικά.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ίσως να είναι και έτσι, αλλά ναι. το κύριο είναι ότι δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή,
1: αλλά αυτό, ναι.
0: Δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις και να έχεις παίξει πολύ καλή μπάλα. Ναι. Να μην μπαίνει
1: απλά
0: μέσα.
1: Το λέω γιατί κάποιοι το βλέπουν και συγκριτικά. Δεν σε νοιάζει πώς. Δηλαδή, ναι. Μπορεί για κάποιους η ομάδα σου να μην παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε πειράζει περισσότερο όταν παίζουν οι άλλοι καλή μπάλα.
0: Να κάνει 30 ευκαιρίες η ομάδα να μην βάζει. Και εκεί ξέρεις τι θα πει ο παδός. Τι να κάνει ο τάδε προπονητής? Να μπει να το βάλει μόνος του. Δηλαδή, αυτό λέει ο παδός. Ναι. Τι να κάνει? Αφού δεν έμπαινε μπάλα μέσα, δηλαδή δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, παιδί. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό νομίζω.
1: Και σχετικά, λέει, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Πέρσι, λοιπόν, έμαθαν από την τοποθέτησή τους 8 του Σεπτέμβρη και είχαν περιθώριο να αναλάβουν υπηρεσία, να πάνε στο σχολείο για πρόσληψη 10-11 Σεπτέμβρη. Η γυναίκα μου ήταν αναπληρώτρια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος διορίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Και επίσης, να ξέρεις ότι σε περίπτωση που σου πούνε ότι έχεις να πας τώρα στην Τίνο.
0: Ναι, έχεις ένα
1: τάμα. Σήμερα είναι 10 του μήνα, αύριο παστίνο, έχεις αγιασμό. Αν πεις, παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, τη μάνα μου στο νοσοκομείο, δεν ξέρω για αυτό. Αποκλείεσαι για 2 χρόνια. Τροσμπάν. Για 2 χρόνια δεν σε προσλαμβάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτά για τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί πρέπει, παιδιά, λίγο αυτούς και τους γιατρούς να τους προσέχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αν με ρωτάτε, παιδεία και υγεία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά.

0: Κάναβα λέει ότι ο συναισθηματισμός για τους προπονητές και τους παίκτες μπαίνει στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματικές επιλογές. Λέει μετά την εφυγή του Μπάγεβιτς τότε. Παιδιά, όλα αυτά είναι.
1: Κορυφαίο ήταν με Κάτανετς. Δεν καταλαβαίνω. Στηρίζουμε τον Κάτανετς με ανακοίνωση. Α, λάθος χαρτί.
0: Να, ρε παιδί μου, να, να. Λέγαμε πριν. Εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι είναι πολύ κοντό το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από την πρώτη συνάντηση του Αυγούστου με το Μαρινάκι. Έτσι το είχα. Αυτό έβλεπα. Λοιπόν, πιο παλιά οι παλιοί θα θυμούνται ότι μόλις ο Κόκαλης έβγαινε και έλεγε στηρίζουμε τον προπονητή, ο προπονητής έπρεπε ήδη να είχε κάνει check-in. Check-in στο εισιτήριο, check-out στο ξενοδοχείο. Βαλίτσα. Αυτά τα πράγματα τα ήξερες. Και ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι επαγγελματικά όλα αυτά. Είναι συμβόλαια, είναι δουλειές, είναι λεφτά. Εμείς που το βλέπουμε απ' έξω και δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε παίκτες και είμαστε φίλαθλοι, δεν το βλέπουμε επαγγελματικά. Το βλέπουμε και συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Και αυτό θα ήθελα να μην χαθεί.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει. Εντάξει. Αλλιώς είναι σαν να φεύγει, ξέρω εγώ, ο λογιστής από τη δουλειά. Είναι σαν να φεύγει ένα CEO. Θα κλαίμε. Όχι.
1: Όχι. Πώς καταλαβαίνεις τον έντεχνο. Η ΑΕΚ παίζει μπαλάφα. Ήθελε να πει μπαλάρα, αλλά είπε μπαλάφα. Αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Το δικό μας ποδόσφαιρο μας νοιάζει. Κακό το timing, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού. Έπρεπε να έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ. Και μας ενημερώνει ο Γιάνγκος ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής στο ύψος του Riviera Tower. Σε αυτή την κουμπούτσα. Γιάνγκο, δεν μας λες αν είναι προς...
1: Άνω δε κάθοδο.
0: Ναι, προς Γλυφάδα ή προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ή προς Πειραιά. Γιατί λέει τώρα πέρασε και ο αδερφός μου από εκεί και τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει εξαιτίας αυτού του οχήματος. Δεν δίνουμε αυτοκίνητα στον αέρα. Ότι τι αυτοκίνητα δεν έχει σημασία. Τις ίδιες τέτοιες θα φάει. Απλά αν μπορείς, πες μας αν είναι προς Γλυφάδα ή... Α, καλό να σου πω, θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται, Γιάνγκο. Ναι, δεν θα το βρω. Περίμενε. Θα σου πω από πού είναι. Για να δούμε. Πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω. Προς Γλυφάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Προς Γλυφάδα. Ευχαριστούμε, Γιάνγκο.
1: Μα είναι όλοι εδώ. Ναι. Και εννοεί τα αυτοκίνητα.
0: Λογιστής εδώ, δεν σας νοιάζει για μας, ρε, δεν έχουμε ψυχή. Ναι, ρε, εσύ, λογιστή μου, ήταν τυχαίο η επιλογή του επαγγέλματος. Λέω ότι αν φύγει ένας λογιστής από μια εταιρεία, δεν θα αρχίσουμε τώρα στο Big Win Sport FM ή στο Logistics Sport FM, Money FM, να πούνε έφυγε, ρε. Δεν μπορούσα να τον διώξει νωρίτερα. Και τώρα ποιο θα έρθει.
1: Κακό τον κράτησε ο Αλαφούζο στο λογιστή αυτό.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε τιμολόγια. Ναι, ναι, δεν έχουμε ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Γιάνγκο από πού βγαίνει? Από το Δράκο.
0: Το Γιάνγκο. Από το Κατερίνα.
1: Το Γιαγκελόνια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Γιάνγκος από το Γιαγκούλης που έλεγε Καρέζη.
1: Ναι, και Γιάνγκος από το Γιαγκούλης. Με εκείνη τη φωνή, την υπέροχη.
0: Ζαφυρά του μαζέψου γιατί θα ξαναέρθουν εξάρες και τεσάρες.
2: Τώρα φίλε, δύσκολα αυτή τη αγαπητέ, στιγμή δεν...
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει, είσαι στα πάνω, κάνει κύκλους. Στα πάνω και στα
2: δεν
0: κάτω.
2: Δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 16 χρόνια. Έχουμε προτεραιότητες. Σβήσε μας τη θλίψη.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα σαν ένα μπουκέτο λουλούδια. Να είσαι και αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ότι όλα είναι εφήμερα και απολαμβάνεις την ομορφιά του σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς σας φάνηκε?
2: Υπέροχο, πραγματικά φάνηκε η ποιητική σου διάθεση, θα έλεγα. Δεν είσαι τυχαία με φωτογραφία στο γήπεδο?
0: Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Από το Κατερίνα, καλά μαράκι, λέει κοροϊδεύεσαι και θα δεις
2: τι θα γίνει.
0: Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, ηρέμησε.
0: Τι αμάξι είπαμε, έχεις.
2: Καλά, εντάξει. Ναι, σκέφτεσαι ότι άμα σου έρθει καμιά κλίση πουθενά, έκανα πλάκα και τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει, δεν έχουμε αυτό, λέει, ψυχή. Τι είμαστε εμείς, λέει, στο πηγάδι. Είπαμε κάτι για τους κτηνοτρόφους.
2: Δεν ξέρω, Μαρία. Πραγματικά, επειδή είπες είναι κάποιοι πρόβατα, θύχτηκε. Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν το είπα κιόλας. Καλημέρα, Κοτσόλη και Προόλη. Μ' αρέσει πολύ.
2: Το Κοτσόλης και Προόλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δείχνει και ένα
0: πολύ
2: επίπεδο.
0: Ωραίο. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, μια παροιμία θα σου πω. Τρίτη. Εντάξει, που δεν την ξέρεις. Από εκεί που πέρασα έφτισα και όταν πέρασες βρήκες μια λίμνη.
2: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και μετά παπούτσια στα χορτάρια. Μάλιστα.
0: Ποιος άλλος παρατήρησε ότι ο Σομποσλάι είναι ο μόνος με τρίχες στα πόδια? Ο Έρπιτας Φωστήρας.
2: Κοίταξε, Έρπιτα, μπορεί να σου αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά εγώ σέβομαι. Αλλά καθένας όπως γουστάρει. Αλλά δεν κάθομαι να παρατηρήσω αν έχει τρίχες στις γάμπες του ο Σομποσλάι. Δηλαδή, εγώ κοίταξα τι έκανε στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πήγες προς τα εκεί, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις στη ζωή?
0: Στο μασάζ δεν πονάει τώρα αυτό?
2: Τρίχες στα πόδια.
0: Ο λόγος για τον οποίο...
2: Αν σε τραβάει.
0: Ναι, γιατί στο μασάζ και γυρίζουν τρίχες και δημιουργούνται μπιμπικάκι και τέτοια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τρίχες στα πόδια και οι περισσότεροι αθλητές. Γιατί όταν τους κάνουν μασάζ, πονάει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και όσο όπως λέει, είναι έτσι.
2: Δεν έχω κάνει ποτέ σε χαφ της Λίβερπουλ μασάζ για να μου το πει αν πονάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πονάω.
0: Σε άλλων ομάδων έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει στα Ηρακλή Περιστερίου που έπαιζα.
0: Έχεις κάνει? Είχανε τρίχες?
2: Είχαμε τότε τρίχες. Όλοι.
0: Τότε όλοι είχαμε τρίχες.
2: Αλλά εγώ ακόμα. Α, δεν
0: ναι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείτε. Αλαβάστρινο δέρμα. Λευκό.
2: Αναγεννησιακό.
0: Τα πόδια σου δεν τα είδε καθόλου ο ήλιος?
2: Τα είδε και τα πέριψε.
0: Με παντελόνι πήγαινε στη...
2: Πού?
0: Ναι.
2: Το βράδυ στην παράσταση.
0: Ωραία. Ήσουν στην Άρτα.
2: Ωραία.
0: Έβγαινες πρωί. Πρωί εννοώ 12. Με παντελόνι μακρύ.
2: Όχι, με το σορτσάκι.
0: Με το σορτσάκι.
2: Και πήγαινα στο καφενείο
0: και
2: για πίεση.
0: Έκανε αντανάκλαση ο ήλιος.
2: Από το μπουκάλι τη Άμστελ δεν μπορεί να κάνει αντανάκλαση. Το πολύ πολύ να μου κάψει τη γάμπα. Έμπαινα. Πού νομίζεις κάθομαστε? Στον ήλιο για να πιούμε μπύρες? Κάθομαστε μέσα στο καφενείο, στο ποντίσιο.
0: Στη σκιά. Μέσα. Κάτω από κανένα πλατάνι.
2: Τι πλατάνι. Ρε Μαρία, δεν είναι έτσι τα έχω κάτω από πλατάνια, ξαπλώνεις κάτω.
0: Εσύ μου έχεις πει ότι έχει πλατάνια, έχει βαγάζια.
2: Έχει, δεν είπα ότι πάω
0: από κάτω. Και εσύ ήσουν μέσα στο air condition.
2: Ναι, πού θα είμαι, 50 βαθμούς. Στην Άρτα, μεσημέρι, έχει 55 βαθμούς. Σου μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπερβάλλω. Μεσημέρι, αν πας στην Άρτα, έχεις την ταινία 28 Days Later.
0: Τα πόδια σου πρέπει να έχει 15 χρόνια να τα δει ο ήλιος.
2: Και γι' αυτό έχουμε.
0: Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ασπρίλα. Αυτή η ασπρίλα
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, υπέροχη.
0: Είναι νέκρα, δεν είναι ασπρίλα.
2: Είναι, δεν είναι αυτό το χρώμα
0: κυκλοφορεί
2: του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στα πόδια.
2: Δεν είναι αυτό το χρώμα του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στην ψυχή σου.
2: Δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο. Αλλά στο λέω εκ πείρας και λόγω πατρός, δεν είναι αυτό το άσπρο του νεκρού. Είναι άλλο. Το λέω δηλαδή. Αλλά πραγματικά.
0: Εκθαμβωτικό άσπρο.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή, είναι το άσπρο της χλωρίνης.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είμαι κάγκουα μπροστά σου. Δηλαδή πραγματικά
2: πω,
0: είμαι κάγκουα.
2: Το θυμάστε,
0: που έχει φύγει και το μαύρισμά μου τώρα.
2: Το Σέριντον με το διπλό στόμιο. Το ένα έβγαζε μπέιλι στο άλλο κακάο. Αυτοί οι δύο είμαστε.
0: Έτσι είμαστε. Ναι,
2: αυτή είναι η αλήθεια. Αναγεννησιακό, που να με δεις, με είδανε όλοι.
0: Δηλαδή τα
2: στο γύρισμα,
0: έχουν
2: στο
0: λίγο,
2: γύρισμα ναι. Ήμουνα με το βρακί χτες 9 ώρες.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Με τι να πω, με το βρακί. Yeah. Γιατί ο Τάκης θα κάνει αερόμπικ. Λοιπόν, και με κορδέλα. Κορδέλα βρακί. Ήμουν ένα λαμπερό πλάσμα. Ένα λαμπερό πλάσμα ανάμεσα στους συνεργάτες. Ήμουν πραγματικά. Σαν τον Μέρκυρη που έχει καλέσει φίλους του με το μουστάκι. Με το μουστάκι.
0: Λάμπηλα.
2: Εάν με βάλει σε γύρω κοτόπουλο, τον ψήνω. Δηλαδή πάρε με έτσι.
0: Αν του πας δίπλα αυγά του τσούβι, βγαίνουν κοτόπουλα.
2: Ακριβώς.
0: Κατευθείαν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν κάποιος, αν βάλεις ένα μωρό με ίκτερο, βγαίνει, τι να σου πω.
2: Του φεύγει. Του φεύγει ο ίκτερο. Είμαι έτοιμος, σου λέω.
0: Μπορώ να ψήσω. Λιβάει Καρσία βγαίνει το παιδί.
2: Μπορώ να ψήσω, σου λέω, κόσμο. Μπορώ να ψήσω.

0: Αμάν λέει αυτή η αιμονή των ανθρώπων με το μαύρισμα. Παιδιά, δεν μιλάμε για μαύρισμα.
1: Εδώ εγώ δεν θέλω
0: μιλάμε
1: να
0: για κανονική, κανονικό χρώμα επιδερμίδας.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω. Δεν μου άρεσε καθόλου να κάθομαι στον ήλιο. Είναι κάτι το οποίο συχαίνομαι.
0: Μα
1: δηλαδή...
0: ούτε και εγώ κάθομαι στον ήλιο. Δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ την ηλιοθεραπεία, δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, αν τυχόν έχει. Πάμε παραλία, κάτι το οποίο βαριέμαι, θα μπω λίγο στη θάλασσα και μετά θα πω: θέλω ένα κοντήσιο να πιω ένα καφεδάκι, να αρχίσω να χαζεύω. Ή θέλω μία ομπρέλα για λίγο. Δεν τον θέλω τον ήλιο καθόλου. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο ήλιος από τη ζωή μου. Χαζός, δεν καταλαβαίνει. δεν τον θέλω καθόλου.
0: Καλύτερα από τα λμυρίκια δεν υπάρχει καλύτερη σκιά.
1: Τα λμυρίκια.
0: Ναι.
1: Στο φάι είναι καλύτερα. Με λεμόνι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Έχω πιο άσπρα πόδια από Southgate. Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω δει τα πόδια.
1: Επειδή του Southgate.
0: Δεν έχω δει τα πόδια του Southgate. Mm-hmm. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν έχω δει.
1: Στεκόμουν άνετα μαζί με Ρόμπεν Πάτσον στο Twilight. Ο Κοτσόλης και Πρόλης.
0: Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Δίπλα,
1: ναι,
0: είμαι
1: έτοιμος. Μόνο με δούμε κατσαρίδα, όπως το βιντεάκι.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο. Μαντέψτε.
1: Πού?
0: Telecom.gr.
1: Δεν το περίμενα.

0: Εν τω μεταξύ.
1: Ένα Οκτώβερφεστ στο σπίτι, γιατί όχι. Στα Λίντερ θα βρει όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρει το φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμια, λαχταριστά σνακ. Γιατί όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, δεν χρειάζεσαι για να νιώσεις και πολλά. Το κέφι ξεκίνησε και έτσι. Ανοίγεις μια μπύρα, γεμίζεις τα πιάτα και στην υγεία σας. Λίτλ, γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Πάμε, ναι, παιδιά. Είπες, είναι ακρο... Τα ξέρετε τα λευκά λουκάνικα. Έτσι είναι.
1: Αυτό
2: το πόντο τσούβι.
1: Αυτό
2: τώρα αλλά θα κάνω story.
1: Αλλά είναι ευθύ όμως.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Αναγεννησιακό.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά, είναι ναι, το λευκό
1: είναι κάτι σαν πλατάνι. Λευκό. Υπάρχει ο λευκό πλάτανος. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, άσπρος σούβι, ξέχασες πρασκετρολίνο, ξέχασες πρότερος. Γυρνάμε, ζαφυρά του.
1: Τσουβελάς
0: Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Πρωινό Πέμπτης. Και πάμε με Παναθηναϊκό και Φυσιά, μια καλή νίκη. 10 Σεπτέμβρη. Ξέρεις ότι το περιμένουμε. Όταν συζητάμε τον σούπερ γιατρό, ξαδερφό μου, Στέλιο Λιόλιο, ξεκινάμε και λέμε για κάτι που μάθαμε και μετά λέμε, άμα μπορέσει και πάει μέχρι τη διακοπή με νίκες, δηλαδή έτσι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό πάντα με το Στέλιο. Λοιπόν, εγώ του λέω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν με νοιάζει ένα μηδέν δύσκολη νίκη.
1: Τι σημασία έχει, θα γράψει τρίποντο.
0: Και να κάνει ο Νίκτρουπ δηλώσει πάλι. Και σκέσαι Κηφισιά, ρε. Ο Μάντες χωρίς κόσμο, ρε, έρχονται να μας κουνιούνται. Και πάνε και αλλού και κάνουν.
1: Τα βόρεια προάστια.
0: Ναι, έλα τώρα τα προάστια. Νίκτρουπ, πιο βόρεια από την Κοπεκάγκη υπήρχε. Προάστιο. Α, μπράβο.
1: Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τον ακροατή που λέει είσαι τόσο άσπρος και όμως τόσο καρότα. Πώς γίνεται. Όχι,
0: δεν είναι για τα μάτια πάει αυτό πιο πολύ. Βοηθάνε τα καρότα και καλά να.
1: Όχι. Η βιταμίνη C βοηθάει στο μαύρισμα. Έχει...
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι. Για τα μάτια είναι τα ψάρια. Που λέει φάτε μάτια ψάρια.
0: Και η κοιλιά. Περίανδρος, που έλεγε ο άλλος στην αρχή της.
1: Λοιπόν, μια ψύχρημη τοποθέτηση είχαμε του Thierry Henry. Μια ακόμα ψύχρημη τοποθέτηση.
0: Με ποιον τσακώθηκε.
1: Όχι, με ο Henry, με κανέναν. Τι λες, 50 παλμούς έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Τζόλι, η Arsenal ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλι. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μια μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές. Και ο Τζίμι, εγώ κάραγγε το
0: πιστεύω. Νομίζω υπερβάλλει ο Ανρί, αλλά είναι καταπληκτικός ο Τζόλις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπερβάλλει ο Ανρί, με κρασάκι λευκό. Στάνταρ.
1: Όχι, ήταν στην εκπομπή τη
0: πριν,
1: γνωστή,
0: γνωστή. Πριν την εκπομπή, λέω.
1: Και ο Κάραγερ μίλησε. Πιστεύω ότι ο Ανρί δεν τοποθετείται έτσι ακραία.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση.
1: Και έχει παίξει και σε αυτή ακριβώς, τη θέση. Και ξέρει αν είναι εύκολη αυτή η θέση ή δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κάραγερ λοιπόν είπε: μέχρι τώρα ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Arsenal να αποκτήσει τον Τζόλι χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός. Τον θες στη Λίβερπουλ, τον θες στη Λίβερπουλ. Τον θες στη Λίβερπουλ. Δεν θα τον πάρεις.
0: Λοιπόν, άλλη μία assist και χθες λοιπόν ο Τζόλι και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Επειδή έγιναν τόσα που έγιναν τον τελευταίο μήνα. Να είναι άνθρωπος υγιής.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας, τα παιδιά της εθνικής που διαπρέπουν σε τεράστια κλαμπ. Να είναι γερός και να το απολαμβάνει. Ο Ιραόλα, εγώ γελάω, ο Βαγγέλης από τη Θήβα. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Ο Ιραόλα δεν είναι ίδιος ο Δόκτωρ Οκτόπους. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Δόκτωρ Οκτόπους του Spider-Man και δεν ήξερα. Ο Μολίνα. Και δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Το Λεζέ, λέω, μου θυμίζει. Το μαλλί του μαχαίρα, αυτό που το είχε στη μέση.
2: Γέλα, ζομποσλάει!
0: Δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Και έλεγα, ποιον μου θυμίζει. Ποιον μου θυμίζει. Και τώρα θα βγάζει και θα κάνει οδηγίες με τα πίσω χέρια. Με τα πίσω πλοκάμια.
1: Τον έβλεπα χθες στον πάγκο.
0: Και έχει τσιμπήσει από τα.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Έχει τσιμπήσει πολύ. Από τα fish and chips. Ξέρω τι εννοείς, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Στη Μίλαν θα ταιριάζει. Δεν ήθελε να έρθει. Ναι. Δεν ήθελε να έρθει η Ραόλα. Κάτσε τώρα στη Λίβερπουλ στην ηλεκτρική καρέκλα αυτή όπου.
1: Δεν πιστεύω ότι θα.
0: Ορθοποδήσει.
1: Δεν θα ριζώσει.
0: Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Δηλαδή γυρίζει. Γυρίζει και από εδώ, γυρίζει από εκεί.
1: Και το έχουμε φάει.
0: Ναι, δεν.
1: Σοφαρίσαμε.
0: Ενώ βλέπω, έβλεπα τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα χθες έκανε 11 χιλιόμετρα στον πάγκο. Ο Αρτέτα εχθές με την Νάπολη που ήταν ένα μάτς που το είχε στον έλεγχο η Arsenal. Δηλαδή το πώς το λέει ο Τσόχος εκείνη τη δική του φράση. Βάζει τον κόλ και το βάζει για ύπνο. Βάζει το μάτς για ύπνο. Και έτρεχε ο Αρτέτα εδώ πίεση. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εδώ. Και λες. Εντάξει. Η Λίβερπουλ νομίζω χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Για, λέμε τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Δεν λέμε να έχει η Λίβερπουλ να πάρει κάποιες νίκες.
1: Δεν σου λέω ότι θα ξαναβρει τον Κλοπ.
0: Δεν είναι εύκολο να ξαναβρει τον κλοπ. Να ταιριάξει να κουμπώσει.
1: Να ταιριάξει έτσι τόσο πολύ. Αλλά τώρα. Γιατί όμως δεν είχαμε τον άλλο.
0: Με αλλαγή DNA γίνεται αυτό.
1: Δεν είχαμε τον Αλόνσο, περίμενε ο Κακομοίρης, είχε ξεροσταλιάσει. Δεν ξέρω, σταλιάσει και περίμενε και λέγε έδιωχνε τις ομάδες, λες και ήταν.
0: Πας, δίνεις λεφτά στο Τζόλο Σιμεώνε. Σου φέρνει και τέσσερις Αργεντίνες. Τζόλο Σιμεώνε, ξύλο Λίβερπουλ.
1: Ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει σε μια ομάδα.
0: Μόνο με αλλαγή DNA είπα.
1: Μόνο. Όπα με τρόμαξε.
0: Τι είπα. Μόνο με αλλαγή DNA, αυτό είπα. Δηλαδή κάτι που δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σοκάρει τον οργανισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Τη Λίβερπουλ. Τσόλο Σιμεώνε.
1: Στην Τσέλσι θα ταιριάζει αυτό.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άντε και καμιά United.
0: Και εκεί ταιριάζει.
1: Εκεί ταιριάζει, ναι.
0: Αλλά κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: Καταρχάς, στο πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, βαριά θα σου έλεγα εγώ, θα τσακωνόταν με τον κόσμο.
0: Και τον τέταρτο. Θα δείχνει τα αυτιά. Στάνταρ. Εγώ πιστεύω ταιριάζει εκεί με το μαύρο το κοστούμι ο Τσόλο Σιμεώνε.
1: Πήρα όλα, είναι ψυχοκαταψύκτε, ναι. Ναι, είναι.
0: Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει ένα μόνο όνομα. Εδώ μέσα χωράνε όλα. Έχω μόνο η Ραόλ. Χι τον Παναθηναϊκό σήμερα. Έχω παρκάρει το γιο μου δίπλα στο ρίλου. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Πάμε ρε Πανάθη. Λοιπόν, Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι Μαραθώνας 60 λεπτά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κλοπ σε 9 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλούλι. Just saying. Εντάξει, έχω να σου πω πολλές ομάδες που σε 9 χρόνια δεν έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλού. Just saying επίσης.
1: Τώρα γιατί κοιτάς που θα δω.
0: Επειδή δεν έχεις πάρει ένα τσουλού.
1: Άλλο εννοούσα.
0: Αν κοιμάται η κόρη μου, λέει, και πίσω από σλάι, θα ανοίξει το μάτι σαν κουτάβι πάω ξεκοτόπουλο. Α, είναι από αυτές, ε. Και εγώ επίσης. Και εγώ. Είναι από τις αδυναμίες μου, όπως λέει. Πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο το βράδυ στο Telekom. Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Καλημέρα στο Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Ωραίο, ωραίο το Βαζέλικο.
1: Αύριο πάμε και για μια πρόβα.
0: Λογικό, ναι.
1: Μικρή, δεν. Θα κάνω κάτι φοβερό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες θα ανοίξουν νωρίς.
0: Πόσο νωρίς?
1: 7 η ώρα.
0: Α,
1: περίπου. Σας περιμένουμε. Περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως πήγαινα και σε κάποια βόλτα μετά, αλλά μάλλον θα ακυρωθούν πολλές εμφανίσεις λόγω του Μαζονάκη, έτσι όπως καταλαβαίνω.
0: Α, λες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, παιδιά, τα λέμε και στο. Δουλεύω στην Πάτρα, στην ΚΝΕΗ, μες στο φεστιβάλ.
0: Παρασκευή.
1: Σιγά μην καθόμουν μια μέρα.
0: Θα υπήρχε τώρα εκδήλωση της ΚΝΕΗ και δεν θα σου είναι.
1: Ακριβώς. Σουβέλα κομμούνι. Και η κεντρική μεγάλη παράσταση στην Πάτρα. 19 Σεπτεμβρίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο σας περιμένουμε.
0: 19 είναι Σάββατο.
1: Σάββατο, Σάββατο.
0: Πώς είδες? Έχω αποτυπώσει.
1: Είσαι ο Μπίλιος, ο Γιάννης. Έχεις αποτυπώσει τα Σάββατα.
0: Έχω.
1: Λόγω ΑΕΚ.
0: Όχι, έχω βουτιά.
1: Ξεκινάω
0: ελεύθερη κατάδυση.
1: Έχει την κάνει το free diving
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα και χωρίς μπουκάλα. Να δω.
1: Εντάξει, καιρός ήταν. Είσαι καιρό μόνη.
0: Ναι.
1: Καλά. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, γυρνάμε. Εννοείται ότι κάθε. Πώς το λέει, πώς το λένε στο τέλος της ταινίας, είναι σύμπτωση κάθε ταύτιση που ηθοποιώ και όνομα κλπ.

0: Άστι να μιλήσουμε, μην τσακώνεστε μόνο.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και λέει: πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κάποιος να ακούει αυτή την εκπομπή για να λέει ζαφυρά του πότε θα πάει για κατάδυση.
0: Εσύ.
1: Και αυτός ακούει.
0: Ναι, ναι. Μισό εκατομμύριο.
1: Ναι, φίλε, θες να μας τρελάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να μας τρελάνεις.
0: Όταν βουτάνει παίχτες είναι καλά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άμα βουτάει κάποιος για πέναλτι. Η ζαφυρά του βουτάει στη θάλασσα. Όταν
1: εγώ
0: βουτάει κάποιος για πέναλτι.
1: Επαγγελματικά δηλαδή, με συγχωρείς. Αν το. Μαρία απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο που πήρες είναι γαλλικό. Όχι, αλλά μιλάει γαλλικά. Άπτεστα.
0: Ναι.
1: Ναι, μιλάει πολύ καλά γαλλικά.
0: Κυφισό.
1: Μιουί.
0: Αμιετέ.
1: Bonjour, Μαρία. Έτσι
0: μιλάει. Αμιετέ, κυφισό.
1: Αμιετέ,
0: με. Και μπουτζόν. Ναι, το πιάσα.
1: Καλημέρα στον Σότο από τον μαγευτικό Ασπρόπυργο.
0: Ισότι.
1: Μιας και λέμε έτσι. Oh, Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα και Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Α, σπάνιο λίγο ναι, σε συνδυασμό.
1: Ναι, τάξη,
0: Παναθηναϊκός τάξη. Και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ήταν, λίγο σπάνιο.
1: Αν ήταν μέταλλο τσουβέλας, θα ήταν λευκό χρυσός.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή ρητίνη, αν ήμουν δόντι, στα δόντια. Τι γίνεται, λέει κάποιος. Ο Ζιντάν στην Καλαμάτα. Φεύγει με τη Λίμπαρ. Νικάει η Λίβερπουλ. Τι γίνεται, ρε
1: παιδιά. Γίνεται, παιδιά.
0: Είναι ο Ζιντάν εδώ, Καλαμάτα.
1: Έρχεται το. Μπορεί να είναι στο γνωστό ξενοδοχείο.
0: Το Μαρμαρίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Και πού θα είναι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Στον Κώστα.
0: Στον Γοντέλ Αλεξάνδερ είναι ο Ζιντάν. Δύο αστέρων. Δεν έχει πρωινό. Δεν έχει πρωινό.
1: Και έχει αυτό το σαπουνάκι που είναι στο πακετάκι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μην πάρεις ποτέ να ξεριστείς από αυτό. Ειλικρινά, αυτό το ξηράφι έχει και saving kit.
1: Σιγά, το αυτό μην έχει saving
0: kit. Έχει. Είχε μένα ένα. Δεν θα πω. Είχε ένα ξενοδοχείο, ένα saving kit. Έκοβα το μάγουλό μου. Έχει δει πως κάνουν στα γουρούνια μου. Δεν πέρναγε. Το είχα ξεχάσει τα δικά μου όλα. Λέω, ας μην πάω να αγοράσω. Ας το κάνω με το ξενοδοχείο. Και ξεκινάω. Έτριβα. Η φαβορίτα έλεγε: εγώ τρίχες δεν αφαιρώ από εδώ.
1: Και
0: λέω: άστο. Που είχε ένα σαπουνάκι, μην πω σαν τι είναι. Αυτό που έχει πες.
1: Συμφωνώ.
0: Άστο τώρα.
1: Καλημέρα στον Κώστα που λέει: καλημέρα, ακούμε την εκπομπή μόνο και μόνο για τον Τζουβέλα. Και για ποιον θα την ακούγατε.
0: Κάρε, παιδιά.
1: Για ποιον θα την ακούγατε.
0: Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μόνο για τον Τζουβέλα ακούω την
0: εκπομπή. Χαλκός λέει θα ήταν, επειδή είναι στα λιώσια. Όχι λευκό χρυσό. Έχει καλημέρα από την Άννα από Κέρκυρα. Η Άννα ακούει για σένα. Και έψαχνα ρε παιδιά κάτι λουλούδια, χάθηκαν, περίμενα κάτι λουλούδια από Κολομβία.
1: Και ανησυχεί γιατί θέλουν πολύ νερό αυτά. Ναι. Πολύ νερό θέλουν, ναι βέβαια.
0: Ναι. Ποια τριαντάφυλλα είναι κακογούρι, τι χρώμα ήταν.
1: Τα κίτρινα. Όχι κακογούρι, ότι είναι και καλά του μίσους.
0: Της κόκας.
1: Πες ρε Μαρία πόση ώρα κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσω. Αν κάνω διαγωνισμό με κάποιον, άμα δεν κερδίσω, δεν περνάω. Okay.
0: Ναι. Υπάρχει χρόνο, κρατάς χρόνο σε αυτά. Πώς γίνεται, ας πούμε. Βουτάς χωρίς μπουκάλα, έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ μόνο στο Τιτανικό θα βουτούσα έτσι.
1: Το ξέρω, ναι. Είναι υπό την απειλία όπλου, ας πούμε.
0: Ναι, είμαι κλαρίνο. Πόση ώρα, ένα λεπτό.
1: Δεν έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, αλλά μου είπε ότι θα κάνουμε μια τεχνική πρώτα για να κάνεις, ας πούμε, 1,5 λεπτό άπνοια. Αυτό. Στην αρχή. Μετά έκανα μισά ώρα, πόσο. 3/4. Άντε μία ώρα τον πολύ.
0: Εντάξει. Kevin Costner, η δάτινος κόσμος.
1: Δεν θα πάμε πολύ βαθιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε πολύ. Α, και λύσω τα κατσιπούρες και θα βγω.
0: Εντάξει ρε φίλε, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε τώρα.
1: Ποια?
0: Προπονητές να καπνίζουν στον πάγκο σαν τον Μαρσέλο Λίπη. Τελειώσαν αυτά. Πάνε.
1: Καλά,
0: να καπνίζει. Αλλά αυτό, δεν το ξαναζήσω.
1: Ο Λίπη κάπνιζε πουρο.
0: Ναι, ρε, το έχει κάνει.
1: Πουράκια κάπνιζε.
0: Ο μόνος που είχε.
1: Εκτός από τσιγάρα.
0: Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο Σάρι. Αυτόν έχω, το Σέλιο Μαρκάκι. Αυτόν έχω τελευταίο. Στο κεφάλι μου, εγώ να καπνίζει
1: ναι,
0: τον πάγκο.
1: Ναι, απλά εντάξει. Μετά τα πρόστιμα από τη Γιουβέντους ήταν περισσότερα το μισθό του.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει.
0: Είναι και οι εταιρείες, τα τηλεοπτικά, οι απαγορεύσεις δεν σου επιτρέπουν. Όλοι καπνίζαν. Εδώ καπνίζαν οι παίχτες, ρε φίλε. κάποιοι να στο ημίχρονο παίχτε. Το NBA, τσιγάρο, τελείωσε αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροπλάνο πήγαινε και έβγαινε έξω, λε και ήσουν στο φρατζέλικο.
1: Και λέει, επιτρέπεται μόνο στα πίσω καθίσματα. Ναι, ναι, μπροστά.
0: Ναι, ο καπνός ξέρει τι κάνει. Εγώ μπροστά δεν πάω.
1: Μπροστά δεν πάω. Δεν από τη 18 θέση εσύ και μετά, τέλος.
0: Δεν πάω. Εσείς κύριε που κάθεστε, δεν πάω.
1: Η Καλαμάτα έκλεισε ένα Ζιντάν, λέει, έκτο ξάδερφο του Ζινεντίν.
0: Α, okay.
1: Είναι και μεγάλο σόι αυτή.
0: Είναι. Πάντα θα σου δείχνω τον αδερφό του. Πάντα θα στο κάνω.
1: Τι κρίμα. Που αν δεν υπήρχε ο Ζινεντίν.
0: Ζητάνε με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέγανε. Με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν Ζινεντάν.
0: Εγώ έκανα μαθήματα κατάδυση με το κάτι ηχητικό, λέει κάποιο. Μα βουτάγαμε στη θάλασσα. Μόλι είτε λένε το Χριστούλη, βγείτε. Να το.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ο Θανάσης 13.
1: Η ελεύθερη κατάδυση λέει: το ξέρεις, παλιά γινόταν με κοτρώνα. Ναι, ήταν μία φορά όμως. Θα σου το δείξω μία φορά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα δικά μας πρώτα. Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν έρθει το πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, η δυναμική του νούμερο 1 brand σε τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και AI λύση για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέει τα πάντα, ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Τσόχος μόνος του. Τσόχος.
0: Τσόχος Σιμεώνε.
1: Τσόχος Σιμεώνε. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα Big Win μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όντως το τυριρί που έκανε ο Τσιβέλλας έμοιαζε περισσότερο με Στανίση και τυριρί παρά με Τιτανικό. Μυστικέ μου έρωτα. Εμείς δεν θα κλείσουμε με Στανίση, θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και στους δύο.
1: Αυτό.
0: Και τα προηγούμενα τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τα λέμε πάλι αύριο. Εγώ.
1: Εσύ.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6, μπάλα μεσημέρι.
2: Βεβαίως. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανούτη, Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην
0: ασυνταξία,
2: στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5, θα στήσουμε παρεούλα μέχρι τις 4. Και έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε
0: το συλληπιτήρια
2: στους οικείους του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο δυσάρεστη, σοκαριστική είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Σοκ μεγάλο.
0: Όντως ήταν σοκ. Ναι, δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που δεν ήταν, ρε παιδί μου, του
2: δεν έχει να κάνει.
0: Σοκαρίστηκαν, δηλαδή τους έχει αγγίξει η απώλεια. Δεν είναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Το τι ακούσματα έχεις. Ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος. Και πετυχημένος να μην ήταν δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν σόγκρεφιλ. Τι να πεις, κρίμα. Πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, έχει σήμερα λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και τρίτη μέρα Champions League. Έχει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά ξαναβολή στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει νωρίτερα στην Τρίπολη το Αστέρας Άκτορ Άρης στι

0: 6 παρατέταρτο και έχει και 6 παιχνιδάκια Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά η είδηση από χθες που δεν τα έχουμε πει είναι η έλευση νέου προπονητή στον Ολυμπιακό.
2: Το ξέρω και σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς και επίσημα πριν από λίγο. Αυτό νομίζω ήταν
2: ο Αλγουαθίλ, η Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες, θα τους γνωρίσει και θα είναι κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη.
1: Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα και ό,τι θελήσετε φυσικά εσείς. Λοιπόν, ανοίγουμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, και πάλι ελάφρυ το χώμα. Τι να πεις τώρα, είναι.
1: Θα παίξουμε στην πορεία, παιδιά, και άλλα
2: θέματα. Το βλέπει, φίλοι.
1: Όταν θα έχουμε εκεί μετά τα break και τα λοιπά, θα ρίχνουμε και ένα μαζονάκι.
0: Λοιπόν, πάμε το πρώτο break. Πάμε πρώτο break και επιστρέφουμε γραμμές.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε
1: πάμε,
0: κανονικά.
1: Πάμε,
0: μετά
1: ναι.
0: θα, και με τα μηνύματα που έχετε στείλει στα κανάλια. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που πραγματικά με αφορούν και τα παιδιά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σέργιο στο Περιστέρι.
0: Γεια σου, Στέργιο.
2: Σέργιος.
0: Σέργιος.
2: Γεια σου, παιδιά. Καταρχήν συλληπιτήρια για το Μαζό. Όλοι έχουμε δακρύσει και έχουμε πέρασει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του. Δεν θέλω να λέω τα τετριμένα, αυτά που λέει και ο Διονύσης είναι ελαφρύ το χώμα. Εντάξει, νέος άνθρωπος, τι να πεις. Καλό ταξίδι στο φως, θα πω εγώ. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είχα πάρει χθες, για όσους ενθυμούνται, δεν είναι απαραίτητο, και είχα πει στο φίλο μου τον Ηρακλή, το θεωρώ φίλο μου, ραδιοφωνικό.
0: Να σε καλά.
2: Δεν έχω τη χαρά και την τύχη να σε γνωρίσω, αλλά οκ, σε παρακολουθώ. Είχα κάνει μια ερώτηση σε 90 δευτερόλεπτα, είχα πει. Τι ξέρεις για τον Ιμανόλο Αλγκουαστίλ?
0: Πού σου είχα πει ότι το είχα πει και στην προηγούμενη.
2: Μου είχε πει ότι είχε βγει το βράδυ και σε σένα μηνύματα κλπ. Δεν πήρα γι' αυτό όμως. Καλά, εγώ το ξέρω από τρίτη το βράδυ. Εγώ ξέρω από τρίτη βράδυ, δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά έχω την τιμή και την τύχη να γράφω και εγώ σε δύο σελίδες. Είχα την πληροφορία ότι τρίτη βράδυ ότι ο Μεντιλίπαρ θα φύγει πριν τον Όφη. Χωρίς να ξέρω κάποιο όνομα ή συγκεκριμένο που θα έρθει. Για άλλο λόγο πήρα όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, φίλε, σε σένα. Για ένα και μόνο λόγο. Επειδή γνωρίζω πόσο Ολυμπιακός είσαι και πόσο λατρεύεις τον Μεντιλίπαρ, δεν τον αγαπάς. Πήρες μια θέση εχθές που, ήταν, που πρέπει να είναι όλη η θέση όλων των Ολυμπιακών. Είτε αυτόν που ήθελα να μην είναι εγώ.
0: Δεν έχω...
2: Να ολοκληρώσω.
0: Σέργιο μου, δεν έχω προσωπικό.
2: Ήταν εμένα που εγώ έλεγα πρέπει να φύγει. Το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει σημασία. Άλλο λέω εγώ. Είπες, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα στηρίξω τον νέο προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Εννοείται. Πάντα αυτό συμβαίνει. Γύρισε σελίδα.
2: Βεβαίως.
0: Η ομάδα είναι πάρα πολύ.
2: Όχι, για το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν στην ίδια σκέψη ομοειδεάτες δικοί σου, οι οποίοι λένε να φύγει, να μην έρθει ξανά, να αποτύχει, να ξαναβάλει το Μεντιλίπαρ.
0: Θα μπορεί να τα πει κάποιος πάνω στα νεύρα τότε θα δει την ομάδα να παίζει.
2: Σύμφωνοι.
0: Ναι. Αλλάζω τα δεδομένα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η θέση σου ήταν πραγματικά φάρος, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είτε εμείς που δεν θέλαμε το Μεντιλίπαρ, είτε οι άλλοι που είναι σεβαστοί και οι άλλοι που τον θέλαν. Ένα νέο παιδί έρχεται, νέο παιδί εννοώ σαν νέος
0: κόμπης.
2: Και ο οποίος δεν είχε τυχαίος. Δεν έχετε κάποιος από τα πανέργεια, ας πούμε. Με καταπληκτική. Όταν εγώ άκουσα, ας πούμε, διάβασα δηλώσεις του από τύπον τα ρεπορτάζ, δηλαδή του πώς το λένε,
0: του Ενρίκε, του Μουρίνιο. Του...
2: Ναι, ακριβώς. Που λέει τόσο καλά.
0: Κοίτα, είναι ένας προπονητής. Ωραία, να μιλήσουμε ένα λεπτό. Θα σου πω. Τα είχα πει χθες το πρωί αναλυτικά για το. Αλλά και σήμερα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όλη του ζωή. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα ποσοστό 97%.
2: Σοσιαδά.
0: Είναι η Σοσιαδά. Λοιπόν,
2: επιτυχίες
0: βέβαιως. Γιατί όταν έβγαλε τη Σοσιαδά στην Ευρώπη, μίλησαμε πολύ καλά λόγια για το ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε συγκεκριμένα είχε πει κιόλας ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Και το παίζει στην Ισπανία, δηλαδή που υπάρχουν ομαδάρες τώρα, top club. Δεν είναι. Η Σοσιαδά δεν μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και να το κάνει.
2: Ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα εξάδα.
0: Ναι, ήταν στην τετράδα εξάδα, έβγηκε η Ευρώπη, πήγε στο Champions League και πάει
2: με
0: πολύ καλά.
2: Εμφανίσεις.
0: Ναι, και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση. Γιατί από τότε η Σοσιαδά δεμένα, προσωπικά, που εγώ δεν τα πολύ θυμάμαι δηλαδή το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Ναι, εγώ στο λέω το θυμόμουν αυτό, γιατί πάντα όταν κάποια μικρή ομάδα, θεωρητικά μικρή, ξέρει, πηγαίνει πολύ καλά στο κάνει κάτι διαφορετικό στο Champions League. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για να δεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
2: Καλά,
0: πρεσάρει. Θα σου πω ένα λεπτό. Πρεσάρει πολύ. Ένα λεπτό και πάνω στο. Πρεσάρει πολύ ψηλά. Και θα συνεχίσει.
2: Παρακαλώ.
0: Πρεσάρει, δηλαδή, δεν αλλάζει αυτό το που είχε και ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλει πολύ κυκλοφορία μπάλα. Και θέλει, ας πούμε, και επίθεση να ξεκινάει και από την άμυνα.
2: Βγάζει νέα παιδιά.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στις ακαδημίες πρώτα της Σοσιαδάδ.
2: Μπράβο, αυτό. Θέλω να πω το εξής, κλείνοντας. Εγώ δεν έχω την απέτηση. Είχες πει και κάτι άλλο. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ φαντάζομαι το Σάββατο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι ο Φούντας, ας πούμε, ή ο Νους. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν έχω την απέτηση αυτή. Όμως, κλείνω ως εξής. Καλή επιτυχία στο νέο coach. Και θέλω να πω στο Σταύρο Μακουή.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω λοιπόν στον διευθυντή προγράμματος καλό απόγευμα, αλλά θέλω να σταθώ στον Διονύση τον Δεσίλα. Κλείνοντας, που είναι ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθώ με ήθος. Κυκλοφορεί μια φήμη από χθες ότι λογικό ανθρώπινο, για την αύξηση του εισοδήματος κάνεις κάποια guest στην εταιρεία του κυρίου Σιρινάκη?
1: Να το σκεφτώ γι' αυτό.
3: Όπα, κάθε.
0: Όχι, ήταν χθες.
3: Α, ήταν η Ατάκα, με το...
2: Με τις ερωτικές ταινίες.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Από τη φωτογραφία, τη...
3: Γιατί προς στιγμή, να σου πω την αλήθεια, μας ξάφιασες, θα πιάναμε τείχο.
0: Και μπορώ να σας δώσω...
3: Τι, όπα, όπα, δεν ξεκινάει καλά αυτό.
0: Και μια σαλτσούλα σε αυτά, γιατί αυτά είναι το ψωμοτήρι μου. Έχει και κολλητό ο Διονύσης. Κολλητό. Ο οποίος ήταν συμμαθητής με Σιρινίκη.
2: Μάλιστα. Εγώ επάνω σε αυτό ήταν καθιούμορα
3: κανένα. Ναι, έτσι που το ξεκίνησες, έχω να σου πω και την πληροφορία, φοβήθηκα.
2: Λοιπόν,
3: να είστε καλά, Σέργιο. Να πάμε και να πάμε παρακάτω.
0: Θα τα πούμε και στον αέρα, ποιος.
3: Χαίρετε, ξέρω εγώ. Τρώμαξα. Πάμε, χαίρετε.
4: Γεια σου, παιδιά.
0: Έλα, ρε.
4: Τι κάνετε, λοιπόν. Ξεκινάω. Δύσκολη εκπομπή θα έχει σήμερα.
3: Όνομα παιδιά.
4: Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μεζονάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην αθλήτρια που έχει φύγει, τη Φέτη Δημητριάδου. Mm-hmm. Να μην τα ξεχνάμε. Και θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες με το Φάντο. Λοιπόν, και στα τρία αυτά συμβάντα. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, στα τρία λεπτά που έχω, θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό και μετά πες μου ό,τι θέλεις.
0: Αυτό σημαίνει πάντα.
4: Επειδή εμείς δεν είμαστε γλάσσες και διακοσμητικά στοιχεία που πάμε χρόνια στον Ολυμπιακό μεταδιαρκείας και έχουμε και εμείς γνώμη και συναισθήματα, εγώ θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ξεχνάνε. Και αν θέλεις, είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Σε όσα καλά έχουμε και μερικά αρνητικά.
0: Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τις συμφωνίες.
4: Εμένα το κερασάκι Σιντούρτα, αν θέλεις, που λέμε όλοι ότι ήταν το ευρωπαϊκό, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια.
0: Αλλά γιατί τούρτα, πολύ,
4: βγαίνουν πολλοί και λένε ότι τι άλλο είχε να δώσω με τη Λίμπαρ. Εγώ λοιπόν, για να θυμίσω, που πάω και στο γήπεδο, είναι ότι μετά την κατάκτηση, για να μην ξεχνάμε, του είχαν φύγει 4 παίκτες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τα λέγαμε μαζί στην εκπομπή. Του είχε φύγει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που είχαν τα μισά γκολ και ασίστ. Του είχε φύγει ο Όρτα. Του είχε φύγει ο Γιώκεβιτς.
0: Τον Όρτα δεν τον ήθελε. Και το, ναι. Δηλαδή δεν και εγώ ήταν για τον Όρτα.
4: Εντάξει. Και, του φύγει όμως. Ήταν βασικός έλεγχος ο Όρτα. Ναι, και μην το ξεχνάς.
0: Και με τον Γιώκεβιτς δεν ήταν.
4: Άκουσα με λίγο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάνει το τάμπλ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Έβαλε 4, 5, 6. Έδιωξε το από την ΑΕΚ τον Αλμέιδα που είχε κάνει το τάμπλ, γιατί η γκρίνια των ΑΕΚτζίδων τότε ήταν ότι ακριβώς όπου την έβρισκε ο Ολυμπιακός τον κέρδιζε και την κέρδιζε άνετα. Έδιωξε αυτόν τον προπονητή και για να μην το πλατιάσουμε, έκανε δύο μεγάλα επιτεύγματα μετά την κατάκτηση. Τερμάτισε οκτάδα Europa. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε ομάδα στην οκτάδα του Europa.
0: Το μικρό Τσαντοσνί.
4: Και εκτός από την μπάλα που έπαιξε έξω, είναι το ζητούμενο ότι συνέχισε να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και έκανε, και δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού, 3 σερί νίκες στο Champions League. Δεν υπάρχει στην ιστορία που παίζουμε Champions League αυτό. Ούτε από τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να έχει κάνει.
4: Οι 3 σερί νίκες, αγόρι μου, στο Champions League.
0: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός 3 σερί νίκες.
4: Ναι. Δεν ξέρω αν. Μπορεί.
0: Όχι,
4: μπορεί.
0: Κάμε σου λέω. Σε μένα
4: δεν μου είχε έρθει στο μυαλό. Δεν το λέω για να υποβιβάσω. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν, Ηρακλή, να μην το πλατιάζουμε. Εγώ έχω στεναχωρεθεί πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, αν θέλεις, έχει χάσει ο Μαρινάκης. Γιατί δεν μπορείς εμένα 20 μέρες πριν να μου μιλάς για κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου και Europa, που εγώ σε πιστεύω και θέλεις να το κάνεις μαζί σου, το ακούω, να μου τον στηρίζεις και στο 20ήμερο να τον διώχνεις.
0: Δεν αλλάζουν οι στόχοι. Κοίτα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ τα έχω πει.
4: Και ξέρω πόσο τον αγαπάς ο Μεντιλίπαρ.
0: Αυτό δεν έχει σημασία και πάντα θα τον αγαπάω και πάντα θα είναι στη θέση της καρδιά μου. Ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το πω και στον προηγούμενο ακροατή, το Σέργιο. Όσον αφορά το Μέντι, εγώ θυμάμαι, είχα πει κιόλας ότι θα χρειαστεί και χρόνος με τις μεταγραφές που έχουν έρθει για να το δούμε. Τώρα θα πω ότι θα χρειαστεί και ο νέος προπονητής και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει και την ομάδα από την αρχή.
4: Έχει και το στηρίζουμε άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Αλλά τώρα, επικοινωνιακά δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα ο Μαρινάκης, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, με 4 μεταγραφικές περιόδους, 5 αν θέλεις, είναι ότι έπρεπε να ξυλώσει από την πρώτη στιγμή το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται να μου έχει κάνει, ας πούμε, 30 μεταγραφές και να μην σου έχουν βγει Ηρακλή 3 παίκτες.
0: Να σου απαντήσω σε 10 πράγματα. Πρώτα απ' όλα και στο τελευταίο, γιατί θα τα ξεχνάσω και όλα αυτά που τα έχει πει. Δηλαδή, όσον αφορά το τι μα κάνει ο Ολυμπιακός.
4: Και κλείνω και καλή εκπομπή.
0: Κάτσε ένα λεπτό να το ακούσει.
4: Ναι.
0: Για να είμαι ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, έχει προχώρησε σε ούκο λίγες αλλαγές σε τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, υπεύθυνους μεταγραφών, στο τμήμα σκάουτινγκ. Όλο αυτό το διάστημα. Ένα. Όταν έγινε η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση με το, με το Μεντιλίμπαρ, που έγινε η ανατροπή, γιατί η ανατροπή είχε γίνει τότε, είχε,
4: ναι.
0: Στη θέση της ΠΑΕ για τη συνάντηση ήταν ότι είχαν παραδεχθεί και για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει όσον αφορά ότι δεν βγήκαν οι παίχτες, οι επενδύσεις στις μεταγραφικές περιόδους τις τελευταίες. Όντως δεν βγήκαν, γιατί όταν...
4: Και ευθύνεται ο Μεντιλίμπαρ γι' αυτό.
0: Όταν, σου λέω, μα είπαν και οι ίδιοι ότι...
4: Εκτός αν δεν θέλουν να πούνε και
0: καλά καθαρά, κάνουν. Μιλάω καθαρά, σου λέω, δεν είπαν ότι ευθύνεται. Είπαν ότι όλοι υπάρχουν ευθύνες από όλους και υπάρχουν ευθύνες που δεν βγήκαν οι επενδύσεις στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Γιατί από,
4: από τις
0: περσινές μεταγραφές συνεχίζουν μόνο σιπιώνει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι πριν 20 μέρες ήταν αυτό και τώρα μετά από 20 μέρες έφυγε ο Μέντι και ήρθε ο καινούριος προπονητής, ο Αλγκουάλιθ.
1: Αλγκουάθιλ.
0: Ναι, θα το λέω η Μανώλη.
4: Να μάθουμε και να το προφέρουμε
0: τώρα.
4: Και τον στηρίζουμε, εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Βεβαίως, εγώ στο ίσο εξηγώ ότι η σχέση ήταν δύσκολο, πάντα υπήρχε η δεύτερη και η τρίτη σκέψη, γιατί ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά η ομάδα, δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε, δεν είχε τις εμφανίσεις που ήθελε από πέρυσι στο δεύτερο μισό, σύν τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ότι γινόταν πάντα δεύτερη και τρίτη σκέψη, επειδή στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Μεντιλίμπα. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος προπονητής, στο λέω εγώ δηλαδή, ότι θα είχε και θα κλείνω, παιδιά.
4: Από το Μάιο.
0: Θα είχε αποχωρήσει μετά την εντός έδρασή από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off.
1: Έγινε. Ωραία. Γεια σου, Άρη.
5: Πάμε διαφημιστικό.

0: from. Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίρο, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η τεχνολογία προχωρά παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Παρακαλώ, όχι, υπεξεγέλασε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, να συνεχίσουμε. Παιδιά, είναι πολλές οι γραμμές και είναι και πολλά τα μηνύματα.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρήστος Ολυμπιακός. Τι κάνεις, παιδιά?
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Παίρνω τηλέφωνο για την απόφαση που πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες να απομακρύνει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ένα μήνυμα έχω να περάσω. Σένιορ, ευχαριστούμε για όλα. Πραγματικά ήταν τιμή μας που ήσουν στον πάγκο. Τέτοιες αποφάσεις μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει γυρίσει σελίδα, όσο και αν θέλουν κάποιοι να περάσουν αυτό το αφήγημα. Και δείχνει πως αντί να μεγαλώσουμε, έχουμε μικρύνει. Και μας δείχνει δυστυχώς και το όραμα αυτού του συλλόγου, το οποίο είναι να νικάει ο Ολυμπιακός το Γάλλο και τον Παναθηναϊκό. Και όλα τα άλλα καλά. Η πράξη να αυτές που μετράμε.
1: Διαφωνώ σε...
3: Η πράξη να αυτές που μετράμε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να με διακόψετε.
1: Να κάνουμε ένα διάλογο, σ' αφήνω το να πεις. Δεν είναι θέμα και στο λέω εγώ που πραγματικά το λάτρευω τον Πέτη Λίμπαρ. Το Ολυμπιακός φυσικά και γύρνε σελίδα, για να πείσω το λόγο ότι θα πάει με ένα νέο προπονητή. Θα δούμε κάτι. Στόχος είναι να είναι, να είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο το οποίο θα παίζει ο Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι οι στόχοι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και είναι και να πάει και πόσο το δυνατόν πιο καλά και πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί ο νέος προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο κύπελο. Θέλει και στήριξη και θέλει και χρόνο. Γιατί είναι ένας προπονητής που ήρθε και δεν ξέρει την ομάδα και φυσικά πρέπει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, τώρα κακά τα ψέματα, το είπα και πριν, ήταν πολύ καιρό η σκέψη συγκεκριμένη στο να συμβεί. Ωραία. Και επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, για όλους τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε, που είχε μπει στις καρδιές μας, δεν είχε πάρθει νωρίτερα. Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τις ευχές μου, γιατί είναι πρώτη φορά που παίρνω τώρα στην
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Μεσχέρι, η οποία ήταν βράδυ. Έτσι.
1: Ναι.
4: Τις ευχές μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε με τη Λίμπαρ. Και επειδή είπε και ο προηγούμενος ότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Ναι, είναι οι πράξεις. Έτσι. Αυτό που μετράει είναι ότι ο Μαρινάκης έχει σε 15 χρόνια 11 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό. Άρα, παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα.
1: Πάντα η ομάδα είναι πάνω από όλους. Πάνω από τα πρόσωπα.
4: Η ομάδα είναι πάνω από όλους. Σίγουρα αγαπάμε τον Μίτι Λίμπαρ. Έτσι. Δεν σου κρύβω ότι συναγωγήθηκα πολύ που έφυγε.
1: Το κρύψω εδώ, τράβλησε όταν έκανα το σχόλιο.
4: Όμως η ομάδα κάπου δεν έπαιζε όπως έπρεπε. Έτσι. Η διοίκηση έπρεπε κάτι να κάνει. Έτσι. Έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της. Θα στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Θα στηρίξουμε πάντα τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που είχε πει κάποιος ότι είναι άλλη, αυτός λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι το Μαρινάκι. Λάθος, φίλε μου. Είμαι με το Μαρινάκι γιατί παίρνει τους τίτλους. Κάνει τη διαχείριση τη σωστή.
1: Είναι λάθος, όμως είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, έτσι λένε. Ότι όχι,
1: είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό, Γιώργη όχι. μου, ένα λεπτό και συνεχίζεις, γιατί που λέει ότι ένας φίλος εκτίθεσε Ηρακλή, αλλά έλεγες, δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό, φίλε. Και εξακολουθώ να λέω το ίδιο. Γιατί και χθες, που δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα έβγαινε η ανακοίνωση με την οποία θα τελείωνε η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ, έστω αν την περιμέναμε από το ρεπορτάζ και ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν θα συνέβαινε χθες, μπορεί να συνέβαινε σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι ναι, εγώ ήθελα να μείνω Μέντι, αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και πήραν την απόφαση αυτή που δικούν τον Ολυμπιακό, δεν δικό ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ανάλογα με το συνέστημα. κοιτάζεις και κάποια πράγματα τα οποία σε φαίνουν. Αυτό το έλεγα. Και πάλι σε ξεκαθαρίσει κιόλας ότι όποιος και να έρθει. Και με, μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή που έλεγα και άμα κάτσεις και στον πάγκο και ο Άκης ή ο Διονύσης, το ίδιο. Μα μαζί του θα ήμουν. Αυτό δεν αλλάζει στο πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το ότι πραγματικά νιώθουμε το Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, φυσικά και το νιώθουμε. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Τι να κάνω. Και εγώ που τον έχω ζήσει και λόγω της δουλειάς και είναι, παίζει ρόλο. Πολύ περισσότερο δεν ήταν μόνο που μπορεί να πήγαινε, ξέρει, στο γήπεδο ή εντός ή εκτός έδρας για να δει το Μεντιλίμπαρο. Ήταν αλλιώς να είσαι στο αεροπλάνο, αλλιώς να είσαι στην προετοιμασία, είναι αλλιώς η καθημερινότητα που υπήρχε κάποιες φορές. Για να δει τι αγγίζει.
4: Φίλε μου, με ακούω.
2: Πάμε, Γιώργο, πάμε να ολοκληρώσουμε, φίλε.
4: Αυτό που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έτσι, έχουν κατηγορήσει ότι αυτός λέει είναι με το Μαρινάκι, δεν είναι τον Ολυμπιακό. Όχι. Είμαι με το Μαρινάκι, γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός που με τον προγραμματισμό, έτσι, και με αυτά τα οποία κάνει, φέρνει τους τίτλους. Έτσι, τους τίτλους και τους προπονητές και τους παίχτες τους φέρνει ο Μαρινάκης. Ωραία. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, έτσι τον στηρίζουμε, στηρίζουμε τις επιλογές του, έτσι. Και νομίζω ότι όλοι βλέπαν ότι κάπου το πράγμα, και εγώ έλεγα ότι όχι να μείνει κι άλλο κτλ. Κάπου βλέπουν στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή.
2: Έγινε.
4: Έτσι,
2: να είσαι καλά.
4: Είμαστε με την επιτυχία, με τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, Γιώργη. Λοιπόν, δεν κόψαμε τον προηγούμενο φίλο. Ο φίλος, μάλιστα, και με έκλεισε μόνος του. Ένα.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ούτε φάσκο, ούτε αντιφάσκο, φίλε μου. Το ίδιο πράγμα έλεγα και χθες. Βάλε τη χθεσινή εκπομπή.
2: Για πάμε.
1: Ή βάλε και τις πρωινές άμα
5: θες. Καλησπέρα.
1: Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνετε.
2: Καλά, Ηλία, εσύ.
5: Εγώ θα πω έτσι, τελειώσαμε εδώ και ένα κενό. Είναι τα δύο μόνιμα τραγούδια του Μαζό που έφυγε πολύ νωρίς εχθές. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Εμένα μου θύμισε πολύ και το σοκ του Παντελή Παντελίδη το 2016. Αν και οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο συμβάν του Παντελίδη είχε για μένα και λίγο πιο προσωπική χρειά, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, αλλά μου το θύμισε αρκετά, γιατί έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, ξέρετε, εχθές. Και ο Μαζονάκης βέβαια ήταν σε αρκετά νέα ηλικία, ακόμα είχε πολλά να δώσει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Και είναι και πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνετε να έχετε και background τα τραγούδια του στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το λιγότερο μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα.
5: Θα τραγουδάει μαζί με τον Παντέλο εκεί πάνω τώρα, ο Παντελίδης, ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το έτσι για να ελαφρύνω και λίγο το κλίμα. Το πιο επικό φετινό τρόλ θα είναι το Σάββατο ο Αλγουαφίλ να ξεκινήσει με Τσικίνιο, με Γκαρσία, Καβάλ και τον Έσε, φαντάζει, Ηρακλή.
2: Εσύ τι πιστεύεις θα κάνεις? Εγώ πιστεύω ότι με τον Κορμό θα πάει.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Πω. Πιστεύω. Δεν μπορεί. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Να μιλήσουμε για σοβαρά. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Δεν γίνεται να μην την έχει δει όλο αυτό. Και από σήμερα δηλαδή που θα πάει και θα, με τους παίκτες, θα προσπαθήσει να δει και παιχνίδια του Ολυμπιακού, να δει πράγματα. Είναι δεδομένο.
5: Ο Αλγουαφίλ είναι λάτρης του build-up, είναι και της μίας επαφής, ας πούμε, κάπως
1: είναι,
5: έτσι.
1: Θέλει να χτίζονται οι επιθέσεις με build-up, δηλαδή από την άμυνα, αλλά θέλει το pressing ψηλά και παίζει και με ψηλά την άμυνα.
5: Θα δούμε όμως καινούργια πράγματα στο παιχνίδι.
1: Ναι, Ηλία μου, δεν μπορείς όμως να τα δεις σε μια μέρα. Δηλαδή μην φτάσουμε πάλι, ξέρεις. Ξέρεις την παράνοια, δηλαδή ότι αν δεν έχει καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός το Σάββατο, όποτε γίνεται και γιατί ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να τους αφήσουμε να.
5: Θα παίξει ρόλο και διακοπή προφανώς.
1: Εγώ είπα και πριν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο νέος προπονητής και για να μάθει καλά την ομάδα και για να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι να πάρει τους παίχτες και να τους βάλει να παίζουν έτσι και να γίνουν δύο μάτς. Και θα μάθουν το σύστημα και τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή σε χρόνο τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ωραία, Ηλία, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Μία τελευταία. Διονύση μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε, Ηρακλή, κάποια κίνηση τώρα στους ελεύθερους? Κάτι σε επίθεση?
1: Μα ψάχνει. Και έχει γραφτεί στην Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ικάρντι. έναν παίχτη με τον Ολυμπιακό είχε ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε ψαχτεί.
5: Είχε πει δεν θέλει να.
1: Από το τότε μέχρι το. Να. Μέχρι το τώρα αλλάζουν. Γιατί δεν έχει, έχει πέρασει ο καιρό, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και δεν έχει βρει ομάδα.
5: Πάντα ανάρα δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί παραπέμπει κατευθείαν στο. Λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή εκπομπή και θα τα πούμε.

0: Έχουμε πολλές ράμμολες, οπότε δεν θα κουμπώνουμε ολόκληρα τα τραγούδια.
1: Έχει και τόσα διαλύματα, διαφημίσεις, δεν γίνεται.
0: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και να πω και στο Γιάννη ότι δεν κόβω εγώ ποτέ ακουρατές εύκολα. Που μου λες ότι δεν σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει, ρε.
0: Πάμε, έλα, μην το πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
3: Γιώργος ΑΕΚ και Μαρκό.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι μένεις εκεί.
3: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή. Συνήθως παίρνω το βράδυ το Διονύση και το...
1: Ηρακλή.
3: Και τον Ηρακλή. Ναι. Γεια σου και εσένα, Σταύρο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μας άφησαν. Κυρίως όμως τους συναδέλφους μου του Φάντομ που φυλάνε θερμοπύλες. Χάσαν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να είναι ελαφρύ το χώμα και οι ψυχές τους είναι και ψηλά. Καλή αντάμωση. Εγώ αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι τα χαιρετήσματά μου στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα μάτια της ψυχής του είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρονών, 70 χρόνια. Και χάρη στο Sport FM ήρθα κοντά του. Και μιλάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία ώρα.
1: Α, το κρατάτε ακόμα. Γιατί το έλεγες και το βράδυ ότι μιλάμε με τον Βέσελ.
3: Πώς?
1: Το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο και μιλούσατε.
3: Βεβαίως, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα, δύο χρόνια τώρα, που να μην μιλήσουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω ευγενικά. Δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος για αυτό που έχω να πω, αλλά θα μιλήσω ευγενικά. Έγινε ένα μάτς, εγώ με ΑΕΚ, έτσι. Έγινε ένα μάτς στο Βόλο. Αλλίωση αποτελέσματος. Ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9. Εμένα δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει που ο Ολυμπιακός έφερε 1-1. Αλλά επειδή μου αρέσει να τα λέω παντελονάτα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Μια συγκεκριμένη ομάδα VAR, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Του φάγανε 2 βαθμούς. Δική μου άποψη.
1: Okay.
3: Και πιστεύω και πολλών άλλων. Αυτό...
1: Και για μένα είναι δευτερεύον, και δεν στο είχα πει κιόλας. Και ειδικά, ειδικά στο Ρόκο.
3: Αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9.
1: Ναι.
3: Άρα, 2 βαθμούς. Παίζει μετά ο Παναθηναϊκός. Τρώνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να κάνει το 1-1. Όλοι και οι ΚΕΔ είπαν είναι πέναλτι.
2: Πέναλτι. Αλλά για μένα έχει προηγηθεί φάουλ.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Διονύση, εγώ βλέπω ποδόσφαιρο από το 1970.
2: Δεν έχει να κάνει.
3: Λοιπόν,
1: από το 1970,
3: συγγνώμη, από το 80. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αυτά τα φάουλ δεν δίνονται. Αυτά δινόντουσαν παλιά. Τώρα δεν δίνονται αυτά τα φάουλ. Είναι πέναλτι, θα μπορούσε να γίνει το 1-1, θα μπορούσε.
2: Ξέρεις, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν είναι.
3: Έχω τη γνώμη μου, μα τη γνώμη μου εκφράζω. Εγώ δεν λέω ότι. Εγώ απλά διαφωνώ με τη δική σου γνώμη, Διονύση.
2: Πες και διαφωνώ, μετά... μου λες δεν υπάρχει κανένα φάουλ, διαφωνώ πες.
3: Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ, για μένα δεν έχω, μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ, ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα και μία απόφαση για τον Τέσσερς,
2: ναι.
3: Που οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι αλλίωση ρόστερ του επόμενου αγώνα που θα γίνει με τον Πανετολικό.
2: Όχι,
3: δηλαδή πώς
2: αλλίωση,
3: το πάνε εκεί πέρα στην ΕΠΟ.
2: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, έχεις
3: πάρει φορά. Ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα και έχουμε αλλιώς αποτελεσμάτων.
2: Κάτσε ρε φίλε.
3: Τι ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πρώτον, για τον Τέσσερις καταρχάς, από τη στιγμή που δεν γράφτηκε βιοπραγία στο φιλοαγωνά, δεν μπορείς να πας για τρεις αγωνιστικές, γι' αυτό και έπεσε.
3: Τι ήταν αυτό, αυτό που έκανε ο Τέσσερις τι ήταν.
2: Δεν γράφτηκε βιοπραγία, εγώ σου λέω τι γράφτηκε.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη. Το τι γράφτηκε, δεν γράφτηκε, εγώ τα γόβερεσαι. Εγώ λέω τι ήταν αυτό που έκανε ο Τέσσερις.
2: Α, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ήμουν εκεί δίπλα. Μπορεί κάποιος να σου πει, ήταν απόθεση, σπρόξιμο. Μπορεί η βιοπραγία. Άκουσα με, επειδή δεν είμαι νομικός. Κάτσε, ρε αδερφέ.
3: Ναι.
2: Τι ήταν και τι ήταν, να σου πω.
3: Τι ήταν, καμία ερώτηση.
2: Σου απαντώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα κάνουμε ολόκληρο θέμα τώρα γιατί δεν θα παίξω Τέσσερις με τον Πανετολικό και με την Κυφσιά. Για όνομα του Θεού. Λέω, ο αναπληρωματικός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι νομικός, λέω. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουν νομικά βιοπραγία και πώς απόθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε και λέει είναι απόθεση, δείτε το, έκανε έφεση και τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα. Κάτσε λίγο. Τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα με το αν θα παίξει ο Τέσσερις με την Κυφσιά ή τον Πανατολικό.
3: Συγγνώμη, φάγανε 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αν φάγανε δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει όλο το μάτι, να σου είμαι ειλικρινής.
4: Στον Ολυμπιακό Ηρακλή φάγανε, δεν φάγανε.
1: Έφεγε, γιατί η δεύτερη κίτρινη ειδικά, που τη αυτή την εγώ περισσότερο,
0: είναι παίκτη. Συγγνώμη λίγο.
2: Του κοϊτάει η κάρτα, του κοϊτάει η κάρτα την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα. Η δεύτερη κίτρινη. Άκουσε με λίγο, περίμενε. Τη δεύτερη κίτρινη του κοϊτά την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα.
4: Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά.
2: Να τα λέμε όλα.
4: Μισό λεπτό, να τα λέμε όλα. Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά, ακουμπάει την μπάλα. Και πέφτουν οι παίκτες μαζί.
2: Ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μου λες δεν είναι φάουλ στον Γκάγκουα, ενώ απ' την άλλη δεν είναι κάρτα στον Κοϊτά. Κάτσε να συνοηθούμε.
4: Τραβάει τη φανέλα του Κοϊτά. Όπως τραβάει και ο Κοϊτά. Γιατί είναι κίτρινη. Εντάξει,
0: το τράβηγμα φανέλας δεν είναι κίτρινη.
2: Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα. Άκουσε με. Άσε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα στον αέρα για τον Τέσσερ. Και να μην μου λες για τον Κοϊτά που ήταν δεύτερη. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Για τον Κοϊτά πώς είναι δεύτερο, μου τραβάει και ο άλλος.
2: Εντάξει, οκ, okay, άποψή σου, αλλά μην τρελνόμαστε
4: κιόλας. Και οι δύο δεν είναι κάρτα.
2: Άποψή σου.
4: Ωραία. Δεν είναι κάρτα, μα δεν στο συντηρητήριο.
0: Εντάξει.
4: Και μετά λέμε την απόθυση, τη λέμε τη βιοπραγία.
2: Βρε, δεν ξέρω αν είναι βιοπραγία, αυτά είναι νομικίστικα σου λέω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ποσός με απασχολεί αν θα ήταν ο Ντέσσερς διαθέσιμος με την. Εμένα, ω Διονύση, με τον Πανετολικό και την Ισχυρία.
4: Εγώ σου είπα
2: όμως για την κίτρινη του Κοϊτά δεν μου λες.
4: Δεν το πάτε καλά.
0: Είπε, δεν είναι κίτρινο.
4: Δεν το πάτε καλά φέτος.
2: Δεν το πάμε καλά, ποιοι.
4: Εκεί στη διοίκηση που έχετε κάνει το τρίγωνο με τον Λανουά. Δεν το πάτε καθόλου καλά.
2: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
4: Καθόλου καλά δεν το
2: πάτε. Okay. Έλα, καλά που είμαι.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην ανακομάση γρήγορα πριν το δελτίο.
2: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
5: Παναγιώτης Νίκαια, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου. Έλα, ρε Παναγιώτη.
5: Εγώ θα πω τρία πραγματάκια μόνο και θα κλείσω, παιδιά.
2: Καταρχήν
5: θέλω να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Περισσότερο πήρα για να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Άρης, το οποίο πρέπει να το συμπληρώσουμε. Επειδή έχω ακούσει διάφορα και από δημοσιογράφους και από τα social media ότι μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ, το χρωστάμε του Μεντιλίμπαρ κτλ. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν με μια κίνησή του να βγάλει δύο παιδάκια μας, πουλήθηκαν 55 εκατομμύρια. Αν βάλουμε κάτω τη μισθοδοσία του, δεν ξέρω αν μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ. Μήπως χρωστάμε εμείς περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι δουλειά προπονητή αυτή.
5: Δεύτερον, επειδή εγώ, μάλλον όχι εγώ, ο Μεντιλίμπαρ είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς και το τόπι το έχει γνωρίσει πολύ νωρίτερα από εμάς, φαντάζομαι ότι ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Από την άλλη, είμαστε η τόσο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα που μιλάμε της μπάλας και μας χαλάει το τι παιχνίδι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ, που είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς και πρόλαβα πεφταράδες και πεφταράδες.
1: Πόσο είστε, αν επιτρέπετε.
5: Ορίστε.
1: Πόσο, τι ηλικία
5: πόσο
1: έχετε.
5: Πόσο είμαι, 64.
1: Α, 64, ναι.
5: Και επειδή είχα και την τύχη να έχω παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο και την τύχη να είμαι 17 χρονών να κάθομαι σε ένα πάγκο και στο διπλανό πάγκο να κάθεται ο Χατζηπαναγής, μπορείτε να καταλάβετε και τι έχω δει στη ζωή μου, έτσι.
1: Αφού είσαι κάτι πανέμορφο.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να πω την ομάδα που έπαιξε, ήταν β' εθνική και συναντηθήκαμε στο κύπελο στο χωμάτινο γήπεδο.
0: Κάθε ρε φίλε, καθόταν πάγκο ο Χατζηπαναγής. Δεν τον είχε μέσα.
1: Ήταν κύπελο, χωμάτινο.
5: Ο Χατζηπαναγής καθόταν πάγκο μέχρι το 89 που ήταν 0-0.
0: Δηλαδή, πόσο καλύτερο είχε άλλο μέσα.
5: Και είδανε ότι το παιχνίδι πάει χ.
0: Άντε, σου λέει να το ρίξουμε 5 λεπτάκια μέσα.
5: Με σηκώνει ο προπονητής και εκείνη την ώρα βάζει τον γκολ ο Ηρακλής. Και πέρασε στον κύπελο.
0: Ωραία.
1: Αφού πες κομμάτινο θα πω τώρα Λαμία.
5: Λοιπόν, τρίτον, όποιος ξέρει το Μαρινάκι στις συναλλαγές του δεν ξέρει τίποτα. Τέταρτον, όποιος το ξέρει στις συναλλαγές του καταλαβαίνει και πώς γίνονται οι μεταγραφές και τι γίνονται και τι παιχταράδες πήραμε κτλ. Οι παιχταράδες που πήραμε, η τιμή τους δεν είναι αυτή. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος στον Καρπετόπουλο. Οι τιμές ανέβηκαν λόγω εποχής. Εντάξει, και εγώ επειδή σας λέω ότι έχω κάνει εμπόριο 40 χρόνια, εάν ξέρω, Σταύρο, ότι εσύ είσαι φραγκάτος και έρθεις να πάρεις κάτι από το μαγαζί μου και ο Ηρακλής δεν έχει τα φράγκα που ξέρεις, εσύ άλλη τιμή θα πουλήσω εσένα και άλλη τιμή στον Ηρακλή.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει τιμές και έχουν πάει στα ύψη εδώ και χρόνια. Και πρέπει πλέον ο Ολυμπιακός να ακολουθεί. Και πρέπει οι ελληνικές ομάδες, το έχουμε συζητήσει εδώ, δεν είναι θέμα στην αγορά. Είναι θέμα το τι ζητάει η αγορά. Κύριε Παναγιώτη, για τον απλούστατο λόγο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε να δώσει 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός με τα 3 που θα δώσει στην πορεία θα φτάσει στα 14 για τον Ουναΐ. Έχουν πάει τα ποσά. Ναι. Πλέον, ας πούμε, ακούμε για προτάσεις 10 και 12 εκατομμύρια.
2: Και να πάμε
1: ναι, θα πάμε. Για πολλούς παίχτες. Για πάρα πολλούς παίχτες. Παλιά, και όχι πολύ παλιά, πριν 4 χρόνια, αυτό αν θα γινόταν, θα γινόταν για ένα ποδοσφαιριστή και αν. Και δεν θα έφτανε στα 10.
0: Ναι, αλλά ξέρετε το θέμα ότι. Και πάμε σε διάλειμμα. Ότι αυτό ισορρόπησε. Δυστυχώς δεν ισορρόπησε χαμηλά, ισορρόπησε ψηλά. Όταν έβγαινε τον παιχταρά σου και σου λέγανε τι θα το δώσω μόνο 10 ευρώ, 10 εκατομμύρια, 15. Και τώρα, αν κάποια ομάδα ζητούσε για τον παιχταρά τη 5 ευρώ, λέγεις πω από πολλά λεφτά. Δεν δίνω 5 ευρώ, εκατομμύρια.
1: Άλλο το πώς μπορείς να αγοράσεις.
0: Αυτό λέω. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο η ιστορία.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Ένα φίλο με ρωτάει αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για νίκια με Καλαμάτα. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, φίλε μου, για το μάτς με την Καλαμάτα. Τι άλλο έχουμε?
1: Πού θα πάρει? Ναι, πραγματικά πάνω στο εκεί που πήγε να δώσει το ένα κενό. Όχι, το timing ήταν. Άστο το ρεφρέν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Δάκη που είχε το συνεργείο εδώ πιο κάτω που με εξυπηρετεί κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Σας ήταν και σας χαιρετίσματα να ξέρετε, εξαιρετική περίπτωση. Και γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση και δικό μας άνθρωπος και σπουδαίο Μάκης, ό,τι θέλετε εδώ. Στην τέτοια, ναι. Πώς το λένε, εκεί που κατεβαίνει από αμφιθεά στη Λάμπρου Κατσόνη. Μια χαρά. Δικό μας άνθρωπος.
2: Με τρελαίνει που ξέρετε, θυμάστε τρόμο.
0: Πώς θα πηγαίνουμε, ρε φίλε.
1: Πώς θα πας.
2: Δηλαδή με σταματάνε στο σπίτι κοντά και μου λένε πια μπορεί να είναι δύο δρόμους από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, και στον πάνω εκεί.
1: Και πώς πας στο δρόμο, άμα σου πούνε πήγαινε εκεί.
2: Τώρα ναι.
1: Παλιότερα
2: παλιά ρωτούσα. Α, μου λέει, μου λέει, όλο δεύτερο.
1: Καλά, και η Λάμπρου Κατσόνη δεν είναι κανένα στενάκι τώρα. Είναι δρόμο μεγάλο.
0: Και είναι εδώ κοντά, είναι. Και στον πάνω εκεί από τη Βάρη, με την Κάβα, ο δικό μα ο καλό.
2: Μου γράφει ένα φίλο, ναι, και έχει δίκιο. Και που Μάρκο Σίλβα κάναμε τρει ελληνικέ στο τσέπο. Λέει, Άρσεναλ και Δυναμό μέσα και έξω.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Προπονητάρα και ο Μάρκο Σίλβα. Κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Δεν μας μιλάει, είναι μουτρωμένος.
2: Ναι, δίνω βάση στα σενάρια για Icardi. Εγώ προσωπικά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?

0: Καλά, καλά λέμε.
1: Καλά, ο Πέτρος είμαι από Πλακιά.
2: Από?
1: Και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος. Πέτρος από Πλακιάς.
2: Ναι.
1: Α. Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος.
2: Α, που στέλνετε και μηνύματα.
3: Τακτικότατα, ναι.
1: Ναι, θέλω μηνύματα. Τα διαστήματα. Εντάξει, από παλιά. Απλώς και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με το Μεντιλίμπαρ. Τι να πω. Έπρεπε να έχει φύγει από πέρσι, από το Δεκέμβρη, να πω. Αυτό θα πω.
2: Α, το Δεκέμβρη δεν είχε τελειώσει και το Champions League. Να βάζαμε ένα
1: σπάσμα. Μας πέρασε ο Champions League. Ποιος μας πέρασε, εντάξει. Μας πέρασε. Με το ζόρι περάσαμε με την Καϊράτ και με τη...
0: Κάτω Champions League είναι εκεί. Τώρα με το ζόρι λες και είναι...
2: Κάναμε τις τρεις νίκες με λίγο. Πού ήταν με Καϊράτ και...
3: Από Δεκέμβρη ήρθε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν και καπέλο.
1: Ναι, τότε το ήθελα. Γιατί είχε δείξει ήδη ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει πελάτης του Παντελίδη. Του κάθε Παντελίδη.
3: Εντάξει τώρα, υπερβολική.
1: Είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Έχω να πω ότι στηρίζω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί όσο να είναι, ο Μαρινάκης είναι από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές όλου του κόσμου. Έχει φέρει ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, έχει πάει την Νότιχαμ από τη δεύτερη εθνική στην Ευρώπη. Κοντά και στο Champions League ήταν κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω τον νέο προπονητή και ελπίζω στα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το δρόμο φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Δεν ακούω καλά γιατί μόλις βγήκα από το φορτηγό είμαι στον δρόμο.
2: Ναι. Τι κουβαλάμε.
4: Τα πάντα.
2: Τώρα ρε παιδί μου. Τι έχει εννοώ.
4: Τώρα πάω στο Σάμου, στην γαλακτοβιομηχανία. Θες καμιά κρέμα, κανένα...
2: Άρα πηγαίνεις άδειος ή είσαι φορτωμένος ήδη?
4: Όχι, φορτωμένος είμαι και πάω να παραδώσω.
2: Παίρνω από δώρα μια φορά, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει κάτι που γλυκερμία τώρα και ο Ηρακλής. Ναι, γιατί το νιώσα ότι μου πεις το ζάχαρο και φάγανε μπισκοτάκι. Αλλά το... Να ξέρει, είναι φοβερή η κρέμα.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω αρρώστια με την κρέμα.
3: Ισχύει.
2: Και έχει και κάτι.
4: Και το ριζόγαλο.
2: Ναι. Απλά άμα φάω και κρέμα και ρύζι μαζί, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο για διαβητικό. Α, φάω μια κρεμούλα και τη χωρίζω.
3: Είναι και άλλη που δεν είναι διαβητική, ρε φίλε.
2: Ναι, όχι. Έχει ωραία και έχει ωραία γλυκά. Έχει ένα.
3: Είναι δυνατό.
2: Έχει συγκυφισιά ακόμα.
3: Τέλο πάντων, α αφήσουμε το φίλο να πει αυτά που ήθελε, γιατί θα αρχίσαμε μετά.
2: Αυτό μα άρχισε.
3: Όχι, εγώ ρώτησα, τι κουβαλάει. Μην το χρεώσουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Τάκη, είμαι Ολυμπιακό.
0: Ναι, Τάκη.
4: Απλά. Ρε παιδί μου, βλέπω γίνεται ένας χαμός τώρα γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, ωραία. Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και τέτοιο. Υπάρχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές. Και ο Μπάγεβιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Μας έβγαλε από την ανυπαρξία και για 10 χρόνια έπαιρνε πρωτάθλημα συνέχεια και γυρίζαμε παιχνίδια από 2-0, 4-2, 5-2. Στην Ευρώπη εδώ μέσα χάναν όλοι, μεγάλες ομάδες.
2: Δεν είχε καθίσει 10 χρόνια ο Μπάγεβιτς, αλλά ναι, είδε.
4: Πέντε 6 χρόνια δεν ήταν.
0: Ναι, να πω μια παρένθεση, να πω ότι όπως γράφουν στη Σερβία ο Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται. Είχε φτάσει κοντά στη Γιαγκελόνια και φαίνεται ότι πάει εκεί. Έλα φίλο μου.
4: Έχει περάσει ο Μπάγκεβιτς, έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Λεμονής μας έκανε τα διπλά, τα πρώτα διπλά. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ πήραμε το πρώτο.
2: Και μετά ήταν και ο Μαρτίνης ήταν πολύ καλός προπονητής και ο Μάρκος Σίλβα ήταν πολύ καλός προπονητής.
4: Το Μαρτίνης και ο Μάρκος Σίλβα.
2: Δεν συζητιέται ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και σε μια, χρονιά που δεν το περιμέναμε. Αυτό είναι αυτό.
4: Τι γίνεται όμως, Ρεγκλή. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα.
2: 7 μήνες.
4: Και δεν παίζει μπάλα και προσπαθεί να παίξει μπάλα με το δικό του το σύστημα. Δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται, δεν προσπαθεί να το αλλάξει λιγάκι.
2: Ναι, αλλά με το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως, πήρε και το ευρωπαϊκό, ναι. Πήρε και το double, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το double είναι μεγάλες νίκες.
4: Το οποίο σύστημα στην Ευρώπη, επειδή είναι αμυντικογενές, γιατί όταν διώνεις την μπάλα από πίσω να πάει μπροστά, να διεκδικήσεις τον σέντερφορ και να βγάλουμε μια κόντρα, ή να κάνουμε σέντρες ή να
0: έτσι έπαιζε και τότε ο Ολυμπιακός. Έτσι έπαιζε και τότε. Απλά τότε έπαιρνε αποτελέσματα.
2: Και όχι μόνο τα κακά
0: τα ψέματα όταν παίρνει. Ναι, ρε, είχε... αλλά τα παίρνει αποτελέσματα. Τι παίρνει νίκη. Φτιάχνει ψυχολογία και αυτό.
2: Βέβαια, πολλά.
4: Ναι. Στην Ευρώπη όμως αυτό το σύστημα.
0: Όταν δεν παίζει καλά και δεν παίζει αποτελέσματα, γιατί αρχίζει να το
2: κάνει. Ναι, αμέσω λέω ότι το έκανε και στην Ελλάδα όταν πήρε τον double.
4: Στην Ελλάδα όμως το κάνει, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρώτη χρονιά. Και μετά μας πήραν χαμπάρι και μετά μας παίζουν όλοι πίσω άμυνα και δεν μπορούμε να πάρουμε κόλπο.
2: Είχε πει και ο ίδιος, Στάκη μου, δεν είναι τώρα να κάνουμε κρίση, αυτή την κουβέντα την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είχε πει και ο ίδιος ότι το σύστημα με το οποίο παίζουμε, λέει, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να το διαβάσουν οι αντίπαλοι στο πρώτο δίμηνο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουν γιατί του είχε γίνει ερώτηση. Αλλά σου εξηγώ λοιπόν ότι τη δεύτερη χρονιά, μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν είχε το καλό πρόσωπο, δεν συνδυάστηκε και από αποτελέσματα. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ότι έκανε, μπορεί να κάνει λίγες ευκαιρίες και υπήρχαν και μάτς και την πρώτη του χρονιά στον Double που μπορεί να κάνει τέσσερις τελικές και να βάζει τέσσερα γκολ. Έχουν γίνει.
4: Και να τα βάζει και τα δεύτερα.
0: Ναι, όντως.
4: Ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Ωραία, κάναμε φέτος 18 μεταγραφές, πώς κάναμε, 17.
2: 17, άμα βάλεις και το μαθαίο πάει 18 και θα δούμε και ακόμα.
4: Οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο.
2: Όχι όλοι.
4: Και έχει πάει. Από πότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μεταγραφές.
2: Η πρώτη μεταγραφή που έγινε ήταν ο Μαφαίο, αλλά ο Μαφαίο έφυγε.
4: Ναι, ωραία.
2: Μετά, κοιτάξτε, στην προετοιμασία ήρθε ο Ζώτα. Ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, ήρθαν και παιδιά που είχαν γίνει μεταγραφές. Ναι, παίζουμε.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω, Ηρακλή, ότι έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές και παίζουμε σχεδόν με την ίδια εντεκάδα την περσινή στο πρωτάθλημα. Τους καινούργιους τους βάζουμε στο κύπελο.
0: Καλά, τώρα είσαι στο πρωτάθλημα.
2: Μα τώρα έχει αρχίσει.
4: Τώρα έχει αρχίσει, έχουμε χάσει ήδη ένα βαθμό.
3: Αφού τώρα οι παίχτες πρέπει λίγο σιγά σιγά να πούν όλοι. Δεν γίνεται με τη μία.
4: Συγγνώμη, σιγά σιγά τώρα ποιοι παίχτες να μπουν. Οι αυτοί που έχουν κάνει την προσπάθεια, δηλαδή ο Φορτούνης δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο, ο Πουέρτα που πήραμε δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο,
2: Όχι, δεν μπορούσε να παίξει.
3: Ναι, μόλις είχε έρθει τώρα.
2: Τρεις προπονήσεις είχε κάνει.
4: Εντάξει, τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν, είναι από full φόρμα. Έχει παίξει τρεις αγώνες στην Ισπανία.
3: Θέλει μια διαχείριση.
4: Ρε παιδιά, παίζουμε ακόμα με τον Γκαρθία, με τον Τσικίνιο. Δεκτή εξτρέμ και πίσω από το center for, και αν δεν είχε πει ο Ροντινέη, θα πήγαμε με το Ροντινέη.
3: Πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

0: βράδυ.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε σε γραμμούλες να προλάβουμε έτσι όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
2: Καλησπέρα σα.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα σα.
1: Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι δηλαδή.
1: Ποιος είσαι εσύ όμως?
4: Α, ωραία. Είμαι ο Σπύρος από τα Μελίσια.
2: Γεια σου Σπύρο.
4: Σας ακούω.
1: Να σε καλά. Και εμείς.
4: Συνέχεια ακούω. Σας ακούω όλο το Sport FM. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Αυτό που μου προξένει στην εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει στο παρασκήνιο και ξαφνικά ευνοείται μετά από 30 χρόνια σε ένα μάτς. Δεν ξέρω. Όπου βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Ίσως βλέποντας τώρα να δυναμώνει η ομάδα με τις μεταγραφές, γιατί ακόμη θέλει χρόνο για να στρώσει σαν ομάδα, ίσως να μην αρέσουν. Ίσως να έχουν μάθει να είμαστε στο πάτωμα, στα πατώματα. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουν έτσι και οι φίλες να κάνουν υπομονή, γιατί η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να στρώσει.
2: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Ζυμώνεται ακόμα ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όλες οι ομάδες, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
4: Ένα 50% έχει δηλαδή.
2: Θέλει είναι νωρίς ακόμα. Μπαίνουν παίκτες και
4: νωρίς. Θέλει χρόνο να μην, δηλαδή μπορεί στη στραβή να μην. Μερικοί Παναθηναϊκοί να μην τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα.
2: Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα τώρα. Γιατί έχει τις βάσεις από πέρυσι και έχει ίδιο προπονητή, έχει ενισχυθεί.
4: Είναι δουλεμένη και λοιπά. Και
2: είναι ένα κλικ πάνω από, από όλους αυτή τη στιγμή. Τώρα, τώρα μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
4: Το κλικ μπορεί να το
2: γιατί
4: χάσει.
2: Γιατί αν θυμάσαι και πέρυσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν. Φαίνονταν πιο φορμαρισμένος, έπαιζε την καλύτερη μπάλα.
4: Πάρα πολύ.
2: Και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε πολύ. Μιλάω για πέρυσι, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τώρα ναι, η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει πέσει το καλύτερο.
3: Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Είναι νωρίς η σεζόν. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια λόγω των προκριματικών.
2: Σωστό.
3: Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία.
2: Ναι.
3: Είναι διπλή ανάγνωση.
2: Θα φανεί, ναι.
3: Δηλαδή μπορεί.
2: Απλά η ΑΕΚ τώρα παίζει.
3: Τον επηρεάσει, η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι. Έχει ξεκινήσει με 6 παιχνίδια που ήταν στα προκριματικά.
2: Ναι.
3: Που ήταν αρκετά. Θα έχει και την Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είχε 4 μάτσες στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός είχε 2. Τα 6 μάτς αυτή την περίοδο είναι. Πριν ξεκινήσει.
2: Ναι, σου δίνει ρυθμό.
3: Είναι σημαντικός.
2: Σου δίνει ρυθμό. Απλώς εγώ επιμένω και λέω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Mm. Τώρα αυτό είναι Σεπτέμβρης μήνας, έτσι. Τι θα γίνει μετά, το δούμε.
4: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει το Champions League που δεν είναι εύκολο.
2: Καθόλου εύκολο, αλλά είναι Champions League. Φίλε, εντάξει.
4: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός τώρα προχθές με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός ο πόλεμος που έγινε για τη διαιτησία.
2: Στο μεταξύ που υπόθηκε ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή σκέψου να λέγαμε ότι δεν είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
4: Εν τω μεταξύ τον Κάγκο δεν τον έσπρωξε μόνο, τον πάτησε κιόλας.
1: Ο Ζήφκοβιτς.
2: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να προλάβουμε να βγάλουμε έναν ακόμα στα γρήγορα.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι τώρα.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Γιάννης από Αίγιο.
3: Καλώς ήρθατε. Πού είσαι, Γιάννη?
5: Έλα ρε, Ρακλή. Δεν ξέρω, Ρακλή, είναι που με ξέρει και με συμπάθει ιδιαίτερα. Το ξέρω και εγώ το συμπάθει, Ρακλή.
3: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ωραίες συμπάθειες έχεις, ρε Γιάννη.
5: Τι να έκανα, αυτό είναι αγάπη αφωνά.
1: Του κάνεις χειρότερο τώρα. Από τη συμπάθεια πήγαμε στην αγάπη.
5: Για γάμο, ο άλλος εντάξει είχε δουλειά, ο άλλος για γάμο. Εντάξει, μόνο στην Παρασκευή, έτσι, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Εγώ εκεί ήμουνα, στα μέρη σου ήμουνα.
5: Πού είσαι, βέβαια.
2: Α, την Παρασκευή.
1: Εκεί ήταν ο γάμος.
5: Έχεις πάει στο γάμο, μην πω ονόμα εδώ, ρε ξάσου.
1: Λοιπόν, ο γάμος είναι εκεί σε μια κλεισίτσα στην παραλία, σε ένα φάρο. Δεν ξέρει, πρέπει να φύγει. Λοιπόν.
5: Ωραία, άσο, μην πάμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί κουμπάρος ο ένας διοικητής?
1: Μα εκεί ήμασταν όλοι σου λέω, μαζί εκεί ήμασταν όλοι. Λοιπόν.
5: Δηλαδή ήταν ο κουμπάρος διοικητής σου λέω.
1: Διαιτητής.
5: Ναι.
1: Όχι
2: διαιτητής.
5: Κάτσε άσο, οκ, okay, άλλο εντάξει.
2: Okay. Άλλο γάμο.
1: Όχι, όχι.
2: Τα έχουμε μπερδέψει.
5: Ναι, οκ, okay. Λοιπόν. Τα πρέπει να δει τώρα, επειδή ο άνθρωπος με τα τρίωτα τα τετράγωνα, την έπεσε στο και τον Διονύση, ο οποίος...
2: Όχι μόνο, δεν μου την έπεσε κανένα. Την άποψή μας, λέμε απλά. Όπως έχω εγώ την άποψή μου, όπως έχει αυτό η γνώμη μου.
5: Ναι, είσαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους. Τόσα χρόνια που σε ξέρω και σε ακούω και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα και στην είπε. Μία για το γιατί ο Ντέζε.
2: Ναι, πάμε τώρα. Οκ, τα πάμε αυτά.
5: Με τον Ντέζε θα πούμε τα δικά μας. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει για βιοπραγία. Οπότε ο Παναθηναϊκός βάζει φύλλο αγώνα. Πήγε και είπε.
2: Ρε, παιδί μου, εγώ άλλο λέω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τεινάζεται το πρωτάθλημα στον αέρα. Επειδή θα παίξουν τέσσερις με τον Πανετολικό και την Κηφισιά. Εντάξει.
5: Ρε Διονύση, ρε Ερακλή, παιδιά, συγγνώμη, ακούμε τρίγωνα. Εγώ ήμουν πέντε ώρα
2: έξω από τη δουλειά.
5: Γύρισα τρεις ώρα από τη δουλειά. Για πόνο είμαι, μια τρεις ώρα από τη δουλειά. Μέσα στα χτήματα τρέχω σαμά.
2: Όχι, καλά κάνεις.
5: Δεν το πάω, χαμά είπα. Χαμά. Εγώ κοιμόμουν, ακούω, βάζω πάντα την εκπομπή. Και λαγοκοιμάμαι έτσι για να πάτε το ήμουν στα λοιπά. Και ξύπνησα με τον κύριο που είπε και τα τρίγωνα.
1: Σου κρατάμε το ενδιαφέρον ψηλά, βλέπω. Έτσι, σ' αποκοιμίζουμε.
5: Αυτό τι βλέπει, γκουσγούνι, βλέπει με
1: τα μάτια. Έλα, ντροπή.
2: Τι.
5: Όχι, το είπαμε με κακία.
1: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση όμως. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, σε 20 λεπτάκια. 4, όχι τώρα.
1: 7.
2: Πάντως λοιπόν, πριν από λίγο, βγήκε στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το έχω δώσει στο Instagram, αλλά θα έχει βγει σίγουρα και στα άλλα social media. Δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, την οποία τη μεταφέρω. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξή τους και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα γι' αυτό το διάστημα να συμβάλλω σε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε, Ολυμπιακέ, ήταν το μήνυμα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με φωτογραφίες. Το μήνυμα και η βασική φωτογραφία είναι από την αποθέωση που γνώρισαν όλοι στον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Conference.
0: Και πολλοί ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, οι περισσότεροι.
1: Όχι.
0: Το τελευταίο βλέπω εδώ στο στάδιο μας είναι του ΕΣΕ, συγκινητικό μήνυμα για να αποχαιρετήσω.
2: Μα σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, ο Ρέξος, ο Φορτούνης.
0: Ναι, ναι. Πολύ ρε παιδί, απλά είναι το τελευταίο που είδα τώρα, είναι το πιο πρόσφατο.
2: Και πρωί-πρωί, αυτό που είδα εγώ, γιατί ήταν και από χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού, ήταν και του Γιάρεμτσουκ. Το οποίο δεν το περνάω, ξέρεις.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί έχει τη σημασία το αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε.
0: 3-0.
3: Χρήστος από Κορυδαλό.
2: Γεια σου Χρήστο.
3: Λοιπόν, εγώ βασικά δεν είμαι πιο πολύ φίλαθος. Πιο πολύ βλέπω μπαλά, πιο πολύ κοιτάω το γήπεδο όσο μπορώ. Αλλά δεν αντέχω, όταν ακούς κάτι πράγματα ξέρεις τρέμες. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, να σχολιάσω κάτι που είχα δει πιο παλιά και έγινε και τώρα, που δεν το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε πει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι λογικά διοίκηση του Ολυμπιακού και σειρά 7 πρέπει να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία. Τι εννοώ, είναι η δεύτερη φορά που κρατάει ένα προπονητή η διοίκηση, Ηρακλής αναφέρομαι πιο πολύ,
2: ναι.
3: Βγαίνει μετά η θύρα 7 να πει το αντίθετο, οπότε κρατάνε μία μέση στάση στον οπαδό και μετά αυτός φεύγει. Νομίζω ότι ο Μαρτίνς έχει ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μέσα σε χρόνο τετέ.
2: Πολλές φορές που θα μπορεί να βγει μία ανάρτηση, δεν είναι, δεν θεωρώ, η ανακοίνωση.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Που, ναι. Και που βγαίνει μία ανάρτηση από τους οργανωμένους. Είχε γίνει παλαιότερα και με τον Μίτσελ. Είχε...
3: Με το Μίτσελ, μπράβο, μπράβο, με έχεις, το Μίτσελ ήταν.
2: Ναι,
3: και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, δηλαδή πρέπει να είναι, εγώ θεωρώ σαν χαζός τώρα που ακούω έξω ναι. Και ψάχνω ότι ο άλλος θα φτιάξει, έχει την επιχείρησή του ρε παιδί μου, οκ. Okay. Είναι πολύ φοβερά επικοινωνιακό αυτό, πιστεύω ότι είναι στάνταρ να γίνει έτσι, από πριν, πριν το ραντεβού.
2: Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρείς ότι πολλοί ο κόσμος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω και από αυτά που μπορώ να μάθω, ξέρεις, από Ολυμπιακούς, γιατί έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού.
3: Mm-hmm.
2: Και με τις γραμμές που εγώ κάνω, γραμμές και βράδυ, που κάνω τόσα χρόνια βράδυ και τώρα που όπως καταλαβαίνεις, υπήρχαν ας πούμε πολλοί φίλοι οι οποίοι έβγαιναν και είχαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή όπως ήταν το πέρυσι, το τελευταίο εξάμηνο, στην όλη την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, δεν θα μπορούσε, ξέρεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη συνάντηση. Είχαν βγει στη συνάντηση που έγινε που ήταν για μένα ανατροπή η παραμονή του Μεντιλίμπαρ.
3: Mm-hmm,
2: και ήταν ανατροπή για τον απλούστατο λόγο ότι μην κρυβόμαστε. Είχαν βγει, ας πούμε, και δημοσιεύματα, δεν τα είχαν βγάλει τα παιδιά από το κεφάλι τους ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.
3: Mm-hmm.
2: Είχαν γίνει και αφιερώματα
3: πόσες
2: νίκες είχε. Στη συνάντηση έγινε η ανατροπή. Που ήταν ουσιαστικά μετά την Αϊμέγγιν. Το είπα και πριν. Δεν παίζει ρόλο για μένα, ξέρεις, η ανάρτηση των οργανωμένων για τον απλούστατο λόγο. Ότι η απόφαση και το γυαλί, ας πούμε, για την συνέχιση της συνεργασίας και οι σκέψεις που υπήρχαν για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάτι διαφορετικό, είχαν ξεκινήσει από, το, από, το εντός, από την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
3: Από πιο πριν, ναι, ναι, ναι,
2: από,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Σου λέω από το πρώτο μάσο πλέον. Και αν τότε. Συγγνώμη, όχι και θα ολοκληρώσω, δεν έχω. Αν τότε δεν ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού με την Λίμπαρ, ήταν κάποιο άλλο που δεν θα είχε καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό, ή να ήταν ο Μεντιλίμπαρ που να μην είχε πάρει ευρωπαϊκό, και ας είχε πάρει τον Ντάμπλ την προηγούμενη χρονιά, θα είχε αποχωρήσει. Είμαι 100% βέβαιο.
3: Σίγουρα από
2: αυτό. Θέμα.
3: Εγώ δεν το έχω εκεί.
2: Συνεργασία.
3: Εγώ, ναι. Εγώ κοιτάω ότι είναι καλό επικοινωνιακό. Δεν θέλω να σου πει κανένα κάτι κακό.
2: Ναι, ναι. Όχι, όσο λέω δεν είναι θέμα.
3: Τι πιστεύω σαν χαζό απ' έξω, έτσι. Ό,τι ακούω και ότι βλέπω. Θεωρώ ότι ξεκινάει για να μην υπάρχει διχασμό. Ότι παιδιά είναι, υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει μια άλλη ο κόσμος, όχι σειρά 7, δεν συγκεκριμένα σειρά 7, γιατί τραβάει κόσμο. Υπάρχει λοιπόν, άρα κάνουμε, έχουμε δύο επιλογές, έχουμε και τις δύο και όποια από τις δύο μείνει, είτε δηλαδή είναι θέμα κόσμου, είτε διοίκησης, είμαστε καλά. Θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό επικοινωνιακό και το κάνουν για καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και φαντάζομαι εγώ στο μικρό μου μυαλό ότι μπορεί να είναι και...
2: Μάμα τη διαβάσεις τη...
3: Αυτό
2: το... Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ το, να το ξέρω. Από την άλλη. Ακόμη και σε την ανάρτηση που αφορά το Μέντι. Ωραία, γιατί πάντα Μέντι θα είναι. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, που στην ανάρτηση που αφορά το Μέντι, μίλησε για την... Στην ανάρτηση μιλάνε για την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπήρχαν μέσα εκφράσεις του στυλ πρέπει να φύγεις, τέλος. Και δεν πάει τέλει, άλλο.
3: Έχουν κλείσει κύκλο κάπως το.
2: Ναι. Ότι μπορεί να κλείνει ο κύκλος, ναι, αλλά δεν είχε πάει, ξέρεις, στο τέλος. Γιατί δεν νομίζω ότι σε ανάρτηση οργανωμένων οπαδών υπάρχει κάποιος ενδιασμός να πει στο τέλος, να γραφεί λέξη.
3: Όχι, απλά θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που έχουν έσπρωπε. Μπορεί να συμβεί και σε τρία χρόνια πάλι. Για να ξαπάρουμε τηλέφωνο, άμα είστε καλά και είστε εκεί. Μπορεί να ξανασυμβεί.
2: Αυτό να ξέρεις ότι αν ξανασυμβεί σε τρία χρόνια. Θα είναι ευχάριστο γιατί για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά Ολυμπιακός.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Και μια πρόταση και κλείνω μια πρόταση γρήγορη. Έλα, έλα, πολύ γρήγορη. Όσους έχουν σπαταλήσει χρόνο, όχι εγώ, όσους έχουν χρόνο σε αναμονή, χρόνο για να μιλάνε, λέγεται Μάκης, λέγεται ο άλλος που φώναζε ο Παναθηναϊκός με τη χοντρή φωνή, λέγεται Βασιλάκης, να τους αφιερώσετε κάνα μισάωρο εκπομπή, να τους πάρετε εκεί, να σχολιάζουν τα πράγματα. Μια φορά το μήνα. Να φέρνετε ένα.
2: Το δύο ώρο των ακροατών.
1: Να είσαι καλά.
2: Έτσι και αυτό των ακροατών. Ναι, αλλά όχι να είναι. Θα κλείσω. Όχι, εγώ δεν. Συγγνώμη, εγώ δεν του θέλω έτσι. Μισή ώρα να σολάρω.
1: Να κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχω πει ότι είναι η εκπομπή επικοινωνία του μέλλοντος. Mm. Θα μιλάει, ας πούμε, ο φίλος που πήρε.
1: Και θα πάει το πρόστιμο σύννεφο.
2: Τι?
1: Θα πάει το πρόστιμο του σύννεφο. Θα κλείσει το σταθμό σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ματ.
2: Βέβαια, έχει ματσάκια σήμερα, παιδιά. Γατάκια, δεν τα θέλετε τα γκολ.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία. Και πάμε.
1: Πρώτα απ' όλα, τι έχουμε,
0: τι Σταύρο.
2: Α, ναι, έχουμε να πούμε για έναν. Λοιπόν, έχουμε το Lastoflex ST από την Elastotech, το οποίο δεν κάνει διάκριση στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι, παρακαλώ, έτσι για να μαθαίνετε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ.
2: Αυτά είναι βατά, να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ. Γιατί αν το έκανα εγώ ή ο Δεσίλας, θα δεν ξέρω.
2: Ξαναλέω, αυτά είναι πολύ βατά. Σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αναφορές, παράγραφοι με ορολογίες, με.
0: Ματσάρες.
2: Λοιπόν,
0: ρίχτα.
2: Θέλουμε πρώτα τα ή τα δικά μας. Να δώσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει.
2: Να βγάλουμε το καπέλο σε Ηρακλή.
1: Δεν πρέπει να έχω χάσει τίποτα από το χθες.
0: Πολύ καλά πήγαμε χθες.
1: Διπλό την Αρσενέλ που εγώ την έβαλα γκολ και το μόνο που δεν πειράστηκα. Πότε να κρίσει την έδρα, λέμε ένα γκολ να το βάλει.
0: Εγώ διπλό το είχα δώσει.
1: Και εγώ διπλό το είχα δώσει.
2: Εγώ.
1: Γκολ και over τη Sporting.
2: Και άσο είχαμε πει.
1: Αλλά έχασα το τέτοιο γκολ.
0: Over 4,5
1: το χινάρι. Το χινάρι το Liverpool Αθλητικό.
0: Εκεί άσο το είχα δώσει εγώ. Άρα 100% επιτυχία.
2: Εδώ πιάσαμε το 4,5 over 4,5 στην Μπαρσελόνα.
0: Εγώ χθε 100%.
1: Αλλά τα δύο γκολ και ειδικά τη Σλόβαν πια για του Ρέδι την πιστεύατε. Δεν την πιστεύατε.
2: Εγώ και τώρα, άμα μου έλεγε πάμε ξανά.
1: Δεν
2: το πέσα.
1: Εγώ το παίξα.
0: Ούτε εγώ το παίξα.
1: 2,62 είχε φτάσει.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως κάτι. Όταν υπάρχει ένα γκολ σε τέτοια απόδοση, τώρα δεν σου λέω να είναι παιχνίδι. Και πάλι δεν
0: το κυνηγά.
1: Το κυνηγά, φίλε. Γιατί.
0: Σαν απόδοση.
1: Ρε παιδί, μπορεί να κάνει ένα κόρνερ.
2: Εγώ θεωρώ ότι ούτε κόρνερ θα παίρνει. Δηλαδή, να σου πω ότι τη Φέγενο το έβλεπα ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα εντάξει, έβγαινε, το έκανε.
0: Όπω λέει ο Στέλικο Μπράντοβιτ, το παρελθόν είναι παρελθόν. Πάμε στα σημερινά.
2: Γιατί τι λένε, ότι το παρελθόν είναι το μέλλον, τι.
0: Όχι, επειδή το είχε πει, είχε μείνει ατάκα στην.
2: Λοιπόν.
0: Στην ιστορία.
2: Δεν έχει τόσο. Καλά, ρε παιδί μου, στο μάτι του αυτή μάτσο όπω τι προηγούμενε δύο μέρε. Δεν έχει ματσάρε. Έχει όμω νωρί.
1: Πρώτα απ' όλα έχει στη Βενέτζη Λούτων.
2: Ναι, για Champions League λέμε, στη Βενέτζη, ναι.
1: Γιατί.
0: Champions League, άμα είναι
1: αυτό. 10 το βράδυ. Κουπόνι.
2: Ωραία. Νωρί. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι τη εξάδα σήμερα. Φενέρ Ρώμα.
1: Ρώμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
2: Καλά, ναι, έχει ξεκινήσει όντω πολύ καλά.
0: Γκολ, γκολ.
1: Η Φενέρ από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει πέρασει τρει προγραμματικού για να φτάσει. Στη League Face, Γκόρινγκ, Στουν, Γκράτς και Λιόν.
2: Όχι με πολυπιστικές όμως εμφανίσεις. Δηλαδή την περιμέναμε πιο δυνατή.
0: Δεν πειράζει, προκληματικά είναι.
2: Ναι, μου λέμε τι είδαμε.
1: Συμφωνώ με Δεσίλα και είναι goal, και goal. Σε καλή απόδοση το goal goal.
2: Το goal goal είναι, για να δω, είναι τι καλή απόδοση.
0: Πόσο είναι.
2: 1,53. Να πάμε goal goal και over να πάει στο 1,90.
0: Okay.
2: Να μην έρθει 1-1 δηλαδή μόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι, πρέπει να είναι goal goal και over 2,5 αυτό.
2: Ναι. Είναι γύρω στο 1,90 αυτό που λέμε, οπότε είναι μια χαρά. Είμαστε με το θέαμα, είμαστε με το ποδόσφαιρο, είμαστε με τα γκολ. Να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, και το άλλο.
1: Χθες μόνο, το μόνο γκολ που δεν ήρθε είναι η Νάπολη.
2: Mm-hmm. Που.
1: Πολλά ήρθαν. Γκολ.
2: Και πολλές φάσεις έτσι για του κύριου Γιάννη.
1: Και στον Γκάρντι Βίκινγκ και αυτό γκολ το είχα.
2: Λοιπόν, και από νωρίς αυτό έγινε. Μπαμ, μπαμ.
1: Το μήχρονο.
2: Επίσης σε 8 παρατέταρτο, Αϊνχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ. Άσος, άσος και over 1,5 και over 2,5.
1: Άσος πόσο δίνει.
2: 1,50. Μόνο πότε το βάζει με αγοράκι και το ανεβάζει. Γκολ-γκολές.
0: Over.
1: Over, ναι. Ωραίος ο Δεσίλας.
2: Σκέτο over.
0: Σκέτο over, ναι.
2: Για να δούμε το σκέτο over. Είναι 1,44.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, βάλτε και ασοχή.
2: Άσος είναι.
0: Οκ, άσος.
1: Ωραία, μαζί σου.
2: Λοιπόν. Bayern Bodo Glimt. 10 η ώρα πλέον.
0: Over 3,5.
2: Εδώ πρέπει να είναι φεστιβάλ γκολ, λογικά. Αλλά θέλω να δω λίγο και την Πόντο σε αυτό το level, ρε παιδί μου.
1: Τι είδε και πέρυσι.
2: Τρένο πήγε. Με μπάγκερ, με.
0: Okay.
1: Yeah. Θα βάλει γκολ η Πόντο.
0: Γκολ γκολ, ε. Over 3,5 και γκολ γκολ, ωραίο.
2: Κάτσε να δούμε το γκολ γκολ πρέπει να δίνει εδώ και εδώ μπορώ να σε.
1: Κάτι, δεν θα δίνει και τρελό.
2: Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι σλόβα.
0: 75.
2: Θα δω, παιδί, περιμένουμε. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν. Δίνει 1,70 το goal goal.
1: Εντάξει.
2: Μια χαρά. Και αν το πάρουμε με over 3,5.
1: Θα πάει 2,10-2,15.
2: Πάει 1,95 μόνο. Γιατί περιμένουμε τη δάνα.
1: Μόνο.
2: Εντάξει, πάρε και τον Άσο γιατί θα το πάει στο 2.
1: Καλά, να βάλω και 6 κόρνερ, να βάλω και 8 αράουτ.
2: Δεν θα είναι Άσο.
1: Και έχει αυτό για μέρα τη 2-2. Όχι, ξέρει.
2: Εντάξει, μην το βάλουν Άσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχει κομοληψία.
1: Άσο.
2: Είναι χαμηλός άσος βέβαια.
0: Πώς.
2: Τουλάχιστον 70. Χαμηλό σταθμό εννοώ.
0: Εγώ αυτό το μάτς δεν το αντίζω.
2: Για τη δυναμική των ομάδων. Εγώ εδώ θα το πάω γκολ, γκολ και over.
1: Η Κόμο προφανώ επειδή γίνονται ενέργεια στο κήπεδο του και δεν ξέρω ακριβώ που παίζει. Έχει παίξει κατά τρία μάτς στο καμπιονάτο εκτό. Τρία σερί εκτό και έχει δύο νίκες και μια σοβαλία.
0: Δεν το αντίζω αυτό το μάτς, παιδιά.
1: Η Κόμο είναι μεγάλο project στην Ιταλία.
0: Είναι απλά, είναι τώρα.
2: Η Λειψία όμω είναι πρωτάρα μόνο.
0: Πρωτάρα απέναντι στη Λειψία από μια γερμανική ομάδα.
1: Έκανε μια γερμανική ομάδα. Μακριά, μακριά. Goal. Η Λειψία έχασε από τη Βέρντε 3-1.
2: Απλά το goal, goal και over είναι στον 65 να πει. Δεν είναι πολύ. Οπότε.
0: Δεν το αγγίζω.
1: Στηρίζουμε λίμνη.
2: Οκ. Είσαι και ποιοτικό αγόρι. Λοιπόν, επίση 10 η ώρα. Manchester United Σαμπάχ. Τι να δει τώρα.
1: Καλά, με τη Manchester δεν είναι πιθανά. Η Σαμπάχ έχει βάλει αρκετά γκολ. Πόσο δίνει το γκολ γκολ.
2: Και εντάξει, ο Άσος είναι.
1: Δεν αγγίζεται, ναι.
2: Είναι 1-0.
1: Άστο, ναι.
0: Δεν το αγγίζει και αυτό το μάτι.
2: Καλά, ναι. Μόνο στο γκολ γκολ αυτό που λέει ο Ηρακλής τώρα. Να σκοράρουν και δύο ομάδες είναι δύο.
1: Τι λες, αδερφέ.
2: Και το κάνει και ένα οβεράκι, μην μείνει το 1-1, θα βάλει και ένα 2.
1: Καλά, τι να το κάνει, δεν σου πάει το 2-2-10.
2: Ανάλογο, πόσο θα κάνει να το
1: πει. Τώρα. Πόσο θα το έχουν.
2: Ναι, όντω 2-10.
1: Ναι, μα τώρα.
2: Okay.
1: Περίμενε το. Η Σαμπάχ κάτι είχε κάνει με γκολ, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το έτσι, να τη θυμάμαι έτσι όπως αυτή.
2: Έχει κολλήσει τώρα, θέλει.
1: Να το δω. Περίμενε.
2: Θα ακούω. Είμαι σίγουρο ότι εντάξει, τρώει παντού. Από παντού γκολ μπορεί να φάει η United. Δεν μου προκαλέσει καμία εντύπωση.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Από Έλμπερ Σεβάσα με τη Σαμπάχ στο προηγούμενο για να μπει η Σαμπάχ στο η ομάδα. Τον Μπακού 2-1 είχε χάσει το πρώτο μάτς, 5-2 το δεύτερο. Ωραία. 7 γκολ.
2: Λοιπόν,
1: στο πρωτάθλημα σκοράρουμε.
2: Γκολ, γκολ και United πάει στο 2-3.
1: 4-0 η Άρχους, την Άρχους και 2-1 εκτός. Δηλαδή έχει σκοράρει όλα τα μάτς. Ωραίο γκολ γκολ αυτό.
2: Και άμα βάλεις και άσο πάει 2-3, γεια σας. Και χωρίς άσο στο 2 μια χαρά είναι. Ναι. Και τελευταίο μάτς είναι το παιχνίδι της μισό λεπτάκι. Σλάβια Πράγας, Λανς. Σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
1: Δεν το αγγίζω.
2: Νίκης.
1: Δεν μου κάνει κλικ.
0: Γκολ, γκολ, για αυτό θα πω εγώ.
1: Δεν μου κάνει κλικ, κάτι.
0: Εντάξει.
1: Μ' άρεσε η Σαμπάχ.
0: Εντάξει.
1: Η Σαμπάχ μ' άρεσε.
2: Γκολ, γκολ, 1-53 εδώ.
0: Εντάξει.
1: Και ρίχτε και.
0: Όχι, ρε φίλε, τα συμπληρώνει.
1: Και προσέτει και ένα βεράκι τη Λούτων στο 1,85.
2: Φαντάζομαι ο Διονύσης δεν θέλει να πούμε για Παναθηναϊκό, γιατί είναι μικρή απόδοση. Αλλά το Αστέρας Τρίπολης, Άρης, το κυπελάκι. Που έχει καλές αποδόσεις, έχει παραθεταστό. Είναι προ συζήτηση. Είναι 3-10 ο Άσος, 2-30 το διπλό.
0: Άσος.
2: Άσος, λες,
0: να βγάλει μια αντίδραση ο Αστέρας επιτέλους. Να μου πεις και ο
2: Άρης. Ανάκτηση το είμαι.
0: Το Άρης προέρχεται από... Όχι. Χι. Σοπαλία, τέλος.
1: Τίποτα άλλο τέλος.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν θα το δω καν.
0: Λοιπόν, έρχεται.
2: Όχι, εγώ δεν το δω, γιατί.
0: Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλ Γιώργο Τανάκα. Ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτση, Ηρακλή Αντύπας, Σταύρος Κοδοδέμης, Διονύσης Δεσλάς, Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ, σε ρωτάω γιατί.

0: FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σε όλους και όλους όσους είστε συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα είμαι και στο μικρόφωνο, καθώς ο βασικός παρουσιάστης της εκπομπής μας, Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται, που είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί καθημερινά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Βάγκερης Νερατζιάς έχει μια κοινωνική υποχρέωση και θα λείψει σήμερα και Δευτέρα. Ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Έτσι θα σας κρατήσω παρέα εγώ και θα σας συντροφεύσω. Είχαμε λοιπόν χθες τον εξαναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 επί της Κηφισιάς, ολοκληρώνοντας λοιπόν ένα σερί 5 αγώνων με νίκες, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που προκρίθηκε στην παράταση ο Παναθηναϊκός. Επί της κράτης Κράλοβεξη ο Τσεχία, τον αγώνα Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου και τους τρεις αγώνες πρωταθλήματος, καθώς έπαιξε τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που είχε ζητήσει η αναβολή ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκέντρωσε 9 βαθμούς και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον η ομάδα του Νίστρουπ. Είχαμε τον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη, όπου έληξε με 1-1 με τα γκολ του Μακέντα και το πέναλτι του Μωρόν για το σούπερ, κύπελο Superbet. Και είχαμε και την ολοκλήρωση την τρίτη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Άλλα 6 παιχνίδια είχαμε χθες.

ήθιστε εδώ και δύο χρόνια που έχει, είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε τη League Phase του Champions League, να γίνεται αυτή η πρωτοτυπία, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική του Champions League να απλώνεται σε τρεις ημέρες και όχι σε δύο όπως είναι όλη η υπόλοιπη διοργάνωση και η League Phase. Δηλαδή η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και έχουμε αγώνες μόνο του Champions League, της πρώτης της τάξης διαξιλογικής διοργάνωσης της UEFA και κανένα αγώνα Europa και Conference League. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μόνο αγώνες για το Europa League. Μετά θα ακολουθήσει η αναβολή για αγώνες εθνικών ομάδων και το Nations League. Και με την επανέναρξη των υποχρεώσεων θα μπούμε στο γνωστό μοντέλο όπου θα έχουμε αγώνες για το Champions League, το Europa και το Conference την ίδια εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη Champions και Πέμπτη Europa και Conference. Ο Τάσος ο Δουβίκας, άλλο ένα παιδί που έλαψε χθες στα Αστέρια με τη φανέλα της Κόμο, η οποία παρουσίασε εντυπωσιακό, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη League Phase του Champions League κερδίζοντας την Λειψία.

0: 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε νωρίς τους αγώνες της Eindhoven με τη Σαχτάρ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα και επίσης 1-1 στην Κωνσταντινούπολη με την αναπάντεχη και ευνίδη απαραίτηση του Τούρκου προπονητή της Φενέρμπαχτσε μετά την λήξη του αγώνα. Για τέταρτη φορά παρακαλώ, ο συγκεκριμένος προπονητής παραιτήθηκε, τέλειωσε την θητεία του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Είχαμε συνέχεια τα παιχνίδια της Manchester United με την Σαμπάχ με 4-0. Εύκολος και γενναίος περίπατος στο Old Trafford για τους κόκκινους διάβολους. Όπως είπαμε, την νίκη της Κόμο με τη Λειψία και τον Δουβίκα να σκοράρει. Η Μπάγερ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον πρώτο ημίχρονο με την Bodo Glimt, όπου το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 0-0 και είχαμε και αλλαγή τερματοφύλακα λόγω τραυματισμού για τους Νορβηγούς. Στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 55 προς 60 λεπτό, άρχισαν οι Βαβαροί να πυροβολούν κατά βούληση και το σκορ έφτασε μεγάλα ύψη. 5-0 το τελικό αποτέλεσμα, με δύο εντυπωσιακά γκολ του Μάικλ Ολίσε στο τέλος. Τρομερό και εντυπωσιακό παιχνίδι με απίστευτες διακυμάνσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Τσεχία, εκεί όπου η Σλάβια Πράγας με τη Λάντς είχαν εντυπωσιακό παιχνίδι, παιχνίδι που διαιτήτευσε ο Φωτιάς, ο Βασίλης Φωτιάς, ο Έλληνας διαιτητής. Δύο φορές πήραν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι Τσέχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν όλα τα γκολ. 1-0, ισοφάρισαν οι Γάλλοι. Πήραν εκ νέου το προβάδισμα οι Τσέχοι. Ισοφάρισαν πάλι στις καθυστερήσεις οι Γάλλοι και εκεί που το μάτς έλειξε να σβήνει. Δεύτερο σερί τέρμα για τους Γάλλους με μόλις λίγα δευτερόλεπτα και πλήρης ανατροπή της αναμέτρησης. 2-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Γάλλων. Με τους Τσέχους να προσπαθούν να ισοβαρίσουν στο τελευταίο λεπτό δευτερόλεπτο καθυστέρησαν χωρίς να τα καταφέρουν. Εντυπωσιακό και αυτό το παιχνίδι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί παρέα και σήμερα. Θα δώσουμε λόγο και προτεραιότητα στις τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω σήμερα και τη Δευτέρα θα σας κρατήσω παρέα εγώ μέχρι να γυρίσει ο Βαγγέλης από την ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση στην οποία θα παραστεί. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας, δεν μακρηγορώ. Είχαμε και τον απόϊχο της απομάκρυνσης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και την πρώτη προπόνηση του Ιμανόλ Γουάνχιλ. Θα το μάθω και θα το πω σωστά. Το όνομα του Βάσκου προπονητή με την θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και το ανεπιτυχές πέρασμα στη Σαουδική Αραβία πέρσι. Παρουσιάστηκε και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Ρέντι χθες ενώπιον των ποδοσφαιριστών. Ο νέος προπονητής των Ερυθρόλευκων στο Ρέντι, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση. Βροχή οι αποχαιρετισμοί από όλους τους παίκτες που είναι και τώρα στο ρόστερ, αλλά και είχαν υπάρξει υπό την καθοδήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως και διεθνείς αντιδράσεις, όπως και αντιδράσεις από τον έναν πολύ αγαπητό και πρώην προπονητή των Ερυθρόλευκων, τον Μίτσελ. Δημοσιεύματα για τον Center for που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, με εκτενείς αναφορές στον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασεράι και την πολλοδιδοσκόπησή του από το Ερυθρόλευκο, αλλά και το όνομα του Παουλίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Τολούκα και στο Μεξικό το βράδυ. Αυτά και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα συζητήσουμε. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κυριακό μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Ερφέ.
0: Μια χαρά, εσύ. Πώς την είδες την ομάδα σου χθες στο Ολυμπιακό στάδιο?
1: Πολύ καλή ρε φίλε, εμένα μου άρεσε η ομάδα.
0: Αρχίζει και λύνεται και βγάζει αυτοματισμούς, αν και δυσκολεύτηκε μετά.
1: Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα άλλες χρονιές ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω με τυφλός εγώ.
0: Εντάξει, με νωρίς, αλλά σίγουρα η ομάδα μετά την τρίτη πρόκριση και την είσοδο στους ομίλους του Conference League έφυγε ένα πολύ μεγάλο άγχος, ένα μεγάλο πρέπει.
1: Αυτό το άγχος
0: έφυγε, σιγά σιγά και βγάζει ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έφυγε το βαρύδι, ο Καμαρά βλέπεις είναι άλλος παίκτης τώρα, δηλαδή εγώ που τον είχα δει με τον Άγιαξ, έλεγα ρε παιδί μου τι πήραμε, τι παιχταρά πήραμε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Ξαφνικά το παιδί πρέπει να ήταν πολύ αγχωμένη όλη η ομάδα. Γιατί
0: εντάξει, έχει αλλάξει και ο άξονας τώρα του Παναθηναϊκού με τις προσθήκες που έχουν γίνει και την
1: προσθήκη του Κάγκα
0: που πέτυχε ένα πολύ όμορφο τέρμα χθες μετά από ωραίο συνδυασμό.
1: Ο Κάγκα είναι πολύ καλός, ο Ταμπόρδα
2: Ταμπόρδα, εντάξει, Ταμπόρδα είναι, έχει κλέψει την παράσταση, είναι σε πολύ μεγάλη
1: φορά. Ναι, είναι φοβερός, ο Τετέ είναι πάρα πολύ καλός. Ο Γκαρσία μια χαρά και αυτός, εντάξει, δεν είναι ένα γκολ εκεί βάλει, αλλά βοηθάει, παιδί μου, είναι τάγκ.
2: Είναι τάγκ, ο Λιβάη είναι τάγκ.
1: Ναι, μπορεί να σου βάλει γκολ από φάση που δεν το περιμένεις.
2: Είναι πολύ
1: η άμυνά μας, εντάξει, χθες έκανε λάθος ο Παλικάρι, αλλά εντάξει, συμβαίνει.
2: Έκανε ο Βαντρόγγελ, είναι ένα λάθος, χθες ξοφάρισε ο Θοδωρίδης.
1: Ναι, αλλά ήταν άψογο, ήταν άψογο μέχρι εκείνη την ώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν άψογο.
2: Ο γενικός είναι δεμένο, αδεμητικό δίδυμο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Και ο Καλάμπρια καλός.
2: Ναι, ο Καλάμπρια
1: πρέπει να μπει και το αριστερό, το μπακ που έχουμε.
2: Όλα, θα επανέλθει ο Κρίστας, θα τον δούμε και τον Κρίστας.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τον δούμε και αυτόν, γιατί του έχουν βγει τα σηκώδια του αλλού, του δικού μας.
2: Του... Ναι, ο Κυριακόπουλος είναι καλός, είναι θετικός.
1: Είναι καλός, αλλά του έχουν βγει τα σηκώδια για αυτού. Το... Πολύ τρέξιμο το παιδί.
2: Ναι.
1: Εντάξει, όλα μια χαρά πάνε, δεν ξέρω. Είναι πολύ πιο αισιόδοξο από άλλες φωνές. Δηλαδή βλέπω και ένα προπονητή σοβαρό.
2: Ευγαίνει και μια άβρα μέσα στο χορτάρι.
1: Ναι, είναι και ένας άνθρωπος που δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, άγχος. Δεν κάνει νευρικές κινήσεις.
2: Είδαμε και μετά τον γκολ του αναπάντεχο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ροή του αγώνα από την Κηφισιά, ότι αμέσως έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε φάσεις,
1: ναι, υποθέσεις. Ναι,
2: είχαμε το πέναλτι που σήκωσε κάποια συζήτηση.
1: Ήταν πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι. Εγώ θα σταθώ στην μετάδοση και στον Κώστα Ψάρα και την ερμηνεία του κανονισμού που δεν την έδωσε ο Κώστας. Είναι η ερμηνεία του κανονισμού που δίνεται ότι σε τέτοια φάση, από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει για γκολ, αν βρει πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, είναι πέναλτι. Έχει αυτή τη διαφοροποίηση ο κανονισμός, είναι σαφώς, έχει αλλάξει. Στις κάμερες από την μπροστινή λήψη φαίνεται να χτυπάει πρώτα στον αγώνα και μετά στο γόνατο. Από πίσω δεν είναι η πρώτη κάμερα, γιατί είδαμε δύο replay από πίσω. Φαίνεται σαν να βρίσκει πρώτα το γόνατο και μετά το τέτοιο. Σε εξαπατάει. Και έχει κι άλλη μια πάλι κάμερα από πίσω που πάλι φαίνεται πρώτα. Τώρα τι να σου πω.
1: Τι πιστεύεις, ο γκολ που δεν...
2: Αφού δεν έχει goal line technology το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα, το πρώτο λέω από τα δύο δοκάρια που είχε συνεχόμενα στην συγκεκριμένη φάση, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκαθαρή φάση. Καλό θα είναι, εντάξει, είναι ακριβό, αλλά είναι πρωτάθλημα, είναι αγώνες.
1: Πρέπει να το κάνουμε, γιατί... Μπορεί να κρυφτεί πορτάθλημα για αυτόν τον λόγο.
2: Βέβαια είναι ακριβή η τεχνολογία, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Μα έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα κράτη τα σύγχρονα. Αυτά ήθελα να πω, Κυριάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο σε εύχομαι.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, πάμε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο μου.
2: Καλό στο παιδί.
3: Είχα πάρει και χθες που είχα τσαντήσει λίγο το Βαγγέλη. Για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Κωνσταντίνος είμαι.
2: Ναι, εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν υιοθετώ τους ισχυρισμούς σου. Αλλά εντάξει, φυσικά έχεις το δικαίωμα της άποψης. Θεωρώ ότι ναι, ο Παναθηναϊκός έχει καλή άμυνα φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ασχέτως αν ο Βαντρόγκελερ έκανε ένα σημαντικό λάθος εχθές που κόστησε την ισοφάριση.
3: Ένα λεπτάκι. Αρχικά ήθελα να δώσω χαιρετισμούς στον συναδελφό μου τον Βαγγέλη που μας ακούει από το άλλο ξενοδοχείο, γιατί. Είμαστε ρεσεψιονείς.
2: Καλή βάρδια να έχετε και σε όλο τον κόσμο που δουλεύει παντού και πάντα, αλλά κυρίως αυτές τις ώρες που είναι πιο ζόρικες.
3: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Και όποτε θέλετε να έρθετε με τον Βαγγέλη και διαφωνήσαμε στο.
2: Σε ευχαριστούμε. Όχι, ρε, εσύ, γι' αυτό συζητάμε, για να διαφωνούμε. Εντάξει, πάει και καμιά φορά πιο έντονες τις διαφωνίες, όπως με τον φίλο χθες που λέγει για τους τραυματισμούς, αλλά κουβέντα είναι.
3: Ναι. Εγώ θέλω να σταθώ. Καταρχήν, για να σου δείξω, όχι ότι έχω ανάγκη να το δείξω, αλλά να σου αποδείξω, ας πούμε. Πόσο Παναθηναϊκός είμαι και πόσο Παναθηναϊκό βλέπω, ξέρω τους προπονητές μας σε όλα τα αθλήματα. Να πούμε καλή επιτυχία δηλαδή στην ομάδα του Δημήτρη, του Μάζη, του Ανδριόπουλου, του Κιαπίνη, σε όλα τα αθλήματα. Εγώ το μόνο μου, όχι παράπονο, πες το φοβία, είναι ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες στιγμές αδράνειας, όπως και χθες, που η ομάδα θα δεχτεί γκολ. Αν αυτό διορθωθεί, δεν φοβάμαι σε εισαγωγικά κάτι άλλο. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι βλέπεις, στραβώνει κάπου η ομάδα και η αμυντική της λειτουργία. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή που μπορεί να με οδηγήσει στην πρώτη θέση.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πιο προβληματική τα πρώτα σημάδια που βλέπεις εδώ και ένα μήνα που αγωνίζονται μαζί ο Βαντρόκελεν με τον De Vrij σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Που ήταν κυρίως ο Τουμπά και ο Πάλμερ, ο Τουμπά και όποιος άλλος ήταν.
3: Μα δεν πάω με βάση τον περσινό...
2: Μια καινούργια ομάδα, πώς θα τη, με τι θα τη συγκρίνεις, μια καινούργια ομάδα και ένα καινούργιο κορμό?
3: Θα τη συγκρίνω, ας πούμε, με μια πρωταθλήτρια ομάδα, ρε παιδί μου. Την περσινή πρωταθλήτρια,
2: ναι, ρε παιδί μου,
3: την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, που έχει το Μουκουντή και το Ρέλβας, ναι, ωραία.
3: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Σαν όνομα προφανώς και ο Ντεφράι δεν τους βλέπει. Αλλά το θέμα μου είναι ότι μακάρι να είχα 4 Ντεφράι. Πίσω να σου πω, είμαι ήρεμος, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Είναι εφικτό τώρα αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δεν σε άκουσα.
0: Είναι εφικτό στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό.
3: Όχι, δεν είναι εφικτό. Απλά θέλω να σου πω ότι...
0: Εντάξει, εγώ ας πούμε στο Ολυμπιακό, ας πούμε που... Ξέρεις ότι υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τους 4 τους μπακ που έχουμε. Δηλαδή, με τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή και στα 4 τα παιδιά. Και ας πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί για το Ρέτσο, επειδή έκανε το λάθος στο Βόλο, ρίχνουν ανάθεμα. Εγώ τον Παναγιώτη τον θεωρώ τρομερό κεντρικό αμυντικό, με καλύπτει επαρκώς και τον εμπιστεύομαι τυφλά.
3: Λάθη θα γίνουν σε όλους τους άνθρωπους.
0: Παιχνίδι λαθών είναι το ποδόσφαιρο, αλλιώς θα έπαινε κόθα, λίγαν όλα
3: 0-0. Μπράβο, εγώ δεν διαφωνώ. Λάθη θα κάνουν όλοι και θα χάσω και ένα παιχνίδι. Μπορεί να το χάσω και από λάθος του αμυντικού. Δεν θα κάτσω να τον κρίνω. Το θέμα μου είναι ο προβληματισμός μου ότι δεν γίνεται να το βλέπεις εσύ, να το βλέπω εγώ. Ας πούμε, περιμένουμε τον Κρίστιανσεν. Σου έχει υπογράψει κανείς ότι ο Κρίστιανσεν που έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα θα είναι σε καλό σημείο. Αν, δηλαδή, πώς θέλω να σου πω ότι πώς είσαι υπερκαλυμμένος στο 8, στον άξονα γενικά. Γιατί δεν έγιναν τέτοιες κινήσεις και εκεί, να, χωρίς να μειώνει την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν γκρινιάζω. Απλά...
0: Όχι, εντάξει, πάρα... έχεις κάποια... έχεις εστιάσει και έχεις επικεντρωθεί σε κάποια ζητήματα που πιστεύεις ότι ίσως να μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερη δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι το φετινό καλοκαίρι η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού είναι πρωτοφανή σε σχέση με την περίοδο της δίκησης του Γιάννη Αλαφούζου.
3: Δεν διαφωνώ. Εσύ σαν αντικειμενικός...
0: Υποκειμενικός είμαι, προς Θεού, υποκειμενικός είμαι. Δεν, όχι, εντάξει, μην το... Ναι, πες μου, παρακαλώ, πες μου. Τι...
3: Εσύ σαν οπαδός άλλης ομάδας, δεν σε προβληματίζει, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσω την νίκη Βόλου και εξαιρέσω και το Λεβαδιακό που έχει κάνει 3-3 ήττες, έχει δεχτεί γκολ.
0: Πέρσι όμως έκανε την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του στην Super League. Ο Λεβαδιακός κόντεψε να βγει Ευρώπη και προς το τέλος του πρωταθλήματος τον πέρασες. Κοίτα όμως, βλέπει ότι η ομάδα μετά την πρόκριση στους ομίλους του Conference League ότι λύνεται και αρχίζει και βγάζει αυτοματισμούς. Και δηλαδή ο τρόπος που αντιδράχτες, άλλες χρονιές δηλαδή, μέχρι και πέρσι, με το που γινόταν το 1-1 πάει, είχε κομπλάρει. Μην κινδύνευε να φάει και άλλη φάση δηλαδή. Ενώ τώρα είδα, βγήκα, έβγαλε δύο φάσεις. Θα μου πεις, εντάξει, είναι το πέναλτι, πολλοί που δεν είναι Παναθηναϊκοί μπορεί να εστιάσουν να πούμε ότι αμφισβητούμε το πέναλτι που δόθηκε. Έτσι, γιατί παραπονέθηκε η Βυσιά. Αλλά εγώ είδα ότι γίναν αμέσως. Φάσεις και επιθέσεις και ορθολογικός τρόπος απαιχνίδιου. Που αυτό μου δείχνει πίστη στις ικανότητες των παιχτών και το πλάνο του πρωτοπονητή και αρχίζουν και λύνονται δηλαδή και βγάζουν αυτοματισμούς. Πράγμα που πέρσι όλη τη χρονιά δεν το δάμε.
3: Συμφωνώ και μακάρι να πάει έτσι μέχρι τέλους. Απλά επειδή βγήκα πιο πολύ και θα ήθελα να ήταν και ο Βαγγέλης, δεν είμαι άνθρωπος ας πούμε που έλειπε.
0: Όλη την επόμενη εβδομάδα σου είπα, έτυχε κάτι έκτακτο σήμερα και τη Δευτέρα που το είχε προαναγγείλει ο Βαγγέλης, έτσι.
3: Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς και χαίρομαι πιο πολύ με την ομάδα μου από τους περισσότερους Παναθηναϊκούς.
0: Όχι γάλε, δεν αμφισβητεί κανείς τα κίνητρά σου, τα αγνά και την αγάπη προς την ομάδα που υποστηρίζεις που έχεις. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε, ποδοσφαιρική.
3: Είναι πολλά τα χρόνια που...
0: Το ξέρω. Είναι πολλά και για την ιστορία του Παναθηναϊκού είναι αβάσταχτα και το μέγεθος.
3: Αυτό ακριβώς. Και θέλω η μπάλα να είναι κάτω και μακάρι μέχρι.
0: Απ' την άλλη, ξέρεις, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι βαδίζουμε και σε μια πρωτοφανή περίοδο του πρωταθλήματος που είναι 6 χρόνια 7. Που είναι 4 οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και έχουν δυναμική. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ δείχνει τη δεδομένη χρονική στιγμή αποδυναμωμένος, θα τα βρει τα βήματα του. Έχει ακόμα δυνατό ιδιοκτήτη μέτοχο επενδυτή που εντάξει, όσο και αν δεν ρίχνει τα λεφτά που ρίχνει άλλες χρονιές, η ομάδα του ενισχύεται. Έτσι. Έχουμε 4 ομάδες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Πρέπει να πάμε δηλαδή στα πρώτα χρόνια του 80, που ήταν και επαρχία πολύ δυνατή και παίζανε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία στην επαρχία οι ομάδες. Που ήταν τέλη 70, δηλαδή και αρχές 80 να ξαναπάμε τόσο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα.
3: Όχι, βλέπουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Απλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσω μια περίπτωση, να βγαίνει ούτε καν δεύτερος. Κατάλαβες τον
0: αυτό. Ναι, εντάξει, όντως. Κοίτα, είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, αλλά ναι, αν εξαιρέσει τη χρονιά με τον Ιβάν που έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τον play-off και που κρίθηκε ο τίτλος εκεί πέρα. Τις άλλες δεν τα κατάφερα. Αλλά πέρσι, ναι, πέρσι ήταν πίσω γύρισμα χρονιά. Και πρόπερσι ακόμα ήταν καλύτερος.
3: Εγώ αυτό θέλω, να έχουμε οδηγό αυτή την πορεία και να πούμε ότι κοίτα, πρέπει να βελτιωθούμε όπως βελτιωθήκαμε π.χ. στον άξονα στην επίθεση, να γίνει μια αναβάθμιση και στην άμυνα, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, πώς να σου το πω, όσο πιο πολύ δυνατόν γίνεται. Τέλος πάντων, μην τρώω άλλο το χρόνο σου.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Να σε καλά,
0: να σε καλά, καλή σου μέρα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε, πάμε, εσείς είστε, και παρακαλώ. Ναι, έλα. Όχι, πάμε στο επόμενο, γιατί μέχρι να συντονιστεί ο φίλος για να φτιάξει τα καλώδια του. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το να.
4: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
4: Άξιος αντικαταστάτης του Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει, περιστασιακά είμαι. Ο Βαγγέλης είναι ο παρουσιαστής.
4: Δεν πειράζει, μια χαρά. Φίλε μου Κυριάκο, ήθελα να πω έτσι δύο πραγματάκια για το Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
4: Και με βάση το χθεσινό παιχνίδι, αν και δεν το είδα, μόνο άκουσα τη μετάδοση από το Sport FM.
0: Ναι, ο Νίκος ο Παγκάκης ήταν χθες στη μετάδοση, ναι. Και στην τηλεοπτική ο Κώστας ο Ψάρας.
4: Και ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο μεγάλος έτσι, μεγάλος, εντάξει, πάνω από 50 και ζήσαμε με...
0: Α, είσαι μεγαλύτερος, άρα ναι, έχεις πολύ καλές αναμνήσεις από την ομάδα σου.
4: Την ομάδα και από το ραδιόφωνο. Δηλαδή παλιά, ξέρεις, κάναμε την εικόνα μόνοι μας, δεν είχαμε...
0: Κοίτα, κοντά είμαστε πολύ. Στην ηλικία, είσαι λίγο μεγαλύτερος μου, αλλά και εγώ, κοίτα, παιδί που άρχισα από το 86 να παρακολουθώ κάθε εβδομάδα και να τα έχω φωτογραφίσει στο μυαλό μου όλα όταν συμβαίνουν, είμαι και εγώ παιδί του ραδιοφώνου. Τώρα που θυμάμαι ένα τετραδιάκι και να στυλώ, να σημειώνω παίχτες, αποτελέσματα, τα λοιπά.
4: Ακριβώς, απλά θέλω να πω ότι έχουμε αίσθηση του ραδιοφώνου, δηλαδή μας δίνει την... Μπορούμε να το κάνουμε εικόνα και να καταλάβουμε αυτπου μεταδίδει ο Σπίγερ και ας μην το βλέπουμε. Την εικόνα,
0: ναι,
4: του παιχνιδιού.
0: Ναι, σε καταλάβαινε.
4: Και θέλω να πω ότι εχθές, αν κατάλαβα καλά, αντίνο τα πόδα Κάγκουα που ήταν η βασική, έτσι, ας πούμε, 3 MVP του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Καμαρά, ναι, ήταν πάλι καλός. Ναι, ήταν καλή.
4: Και με αφορμή αυτό, σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, θεωρώ ότι είναι ένα υπέρ του Παναθηναϊκού φέτος, ότι δεν θα περιμένει από έναν-δύο παίκτες.
0: Έχει επιλογές, έχει και ατομική ποιότητα και παίκτες με ατομικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο Αντίνο, επειδή δεν το είδε στο μάτς, βλέποντας την αυτοπεποίθηση, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πάει κατά μέτωπο στο ένας εναντίον ενός. Άλλες επιτυχώς, άλλες ανεπιτυχώς. Όπως η φάση του πρώτου ωραίου γκολ που κάνει, αδειάζει ωραία τον αντίπαλο, την κόβει στον Κάγκουα και βάζει πλασάρει ωραία Κάγκουα.
4: Ναι, θεωρώ ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι και σε μια κακή μέρα να βρεθεί ο ένας θα καλύψει ο άλλος. Δηλαδή...
0: Έχει επιλογές. Έχει τον Γκάγκο, έχει τον Γιάκουσιτς, έχει τον Μπελίστρι, ο οποίος είναι παιχτάρα, έτσι, έχει πολύ μεγάλη αξία, είναι ταχύτατος, αλλά υστερεί στο τελείωμα, πράγμα που εμένα σε τέτοιο επίπεδο παίχτης με εξοργίζει, έτσι. Δηλαδή, για το Θεό δούλεψε, ρε άνθρωπε, τα τελειώματα. Διεθνής Ουρουγουάνος.
4: Αν ήταν, θα καθόταν και σημάζεσαι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι του πεταμάτου, ρε παιδί μου. Έχει ταχύτητα. Εντάξει, μεγάλη. Είναι, έχει σίγουρα, μεγάλη ταχύτητα, έτσι.
4: Σίγουρα. Και ένα τελευταίο, έτσι. Θεωρώ ότι Ντεφράι, Κάνκουα και ο Λιβάη, δηλαδή ένας στους κάθε άξονες, θα είναι κομβικοί παίκτες φέτος εδώ πάνω.
0: Είναι εμβληματικοί παίκτες και με ηγετικά χαρακτηριστικά.
4: Και όσον αφορά τώρα, επειδή άκουσα και το φίλο το Παναθηναϊκό πριν, ότι, και γιατί σου είπα δεν το λέω το πριν, ότι από λάθος πήγε να διώξει ο Φαν Τρόγκελ.
0: Ο Φαν Τρόγκελ πήγε να κάνει ένα διώξιμο, έκανε τσαφ. Έκανε τσαφ.
4: Ο Νίκος ο Παγκάκης με το καλό του πόδι.
0: Έκανε τσαφ, βγήκε λίγο σε μπεκιά και ο Θοδωρίδης που ακολούθησε τη φάση, πλάσαρε πολύ ωραία.
4: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν.
0: Και στα καλύτερα, και ο Βαντάικ τα κάνει αυτά.
4: Απλά τι γίνεται, όταν μπαίνει το γκολ, το θυμόμαστε, όταν δεν μπει γκολ η φάση, θα το ξεχάσουμε.
0: Όχι, εγώ σου λέω που δεν είμαι οπαδός της ομάδας σου, θυμάμαι ότι μέχρι πρόσφατα του κοβόντουσαν τα πόδια του Παναθηναϊκού όταν τους τραβώνει ένα μάτς και αρκούσε πάρα πολύ να αντιδράσει ή δεν αντιδρούσε. Ενώ τώρα είδα άμεση αντίδραση, εμένα αυτό είδα.
4: Και επειδή θα θυμάσαι κιόλας, επειδή... Είπες, είμαστε κοντά στην ηλικιακά. Θεωρώ ότι ο Ντεφράι είναι το καλύτερο, μπορεί, δεν θα τον έβαζα να συναγωνιστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Χένριξε.
0: Είναι ηγετικός παίχτης, είναι και με παραστάσεις, με προσωπικότητα.
4: Ηγετικός, εγκεφαλικός. Είναι
0: τελικό Champions League έπαιξε πρόπερση με την Μπάρι. Έφτασε η Ιντερ.
4: Νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι ο καθοδηγητής της ομάδας, ο μαέστρος της ομάδας.
0: Γι' αυτό αποκτήθηκε, ναι.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν θέλω βέβαια να καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Έχουμε να πάρουμε...
0: Εγώ γουστάρω πολύ και τον Νίκα. Σου άλλο παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και θα χάσει τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι παίχτης με πολύ προσωπικότητα. Πολύ...
4: Είναι ηγέτης και ο Ίγκασο. Είναι ηγέτης.
0: Έχει δώσει το ελληνικό πρωτάθλημα διαπιστευτήρια και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ.
4: Τέλος πάντων, ελπίζω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί και ο Ολυμπιακός η ομάδα σου ενισχύθηκε.
0: Έχει πάρει καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός.
4: Και ίσως ενισχυθεί. Γιατί άκουσα.
0: Αλλά δυστυχώς αναπόφευκτα και αναπάντεχα θα αρχίσει να μονταριστεί. Τώρα αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Πήρε καλούς παίχτες και χάρηκα.
4: Γιατί άκουσα και χθες το βράδυ στην εκπομπή 10-12 στο Fight Club. Ότι ίσως είδες που ακούγεται για τον Ικάρτη.
0: Ακούγεται ο Ικάρτη και το βράδυ βγήκε και το όνομα του Παουλίνιο.
4: Του Παουλίνιο ακριβώς. Αν πάρει και ένα φορ τέτοιο δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα από τα καλύτερα φέτος.
0: Έχει προοπτικές, θα είναι πάρα πολύ καλό και φέτος.
4: Για να μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή και ένα και δύο επίπεδα πιο μπροστά από όλους.
0: Ναι, είναι πιο δεμένη, είναι εντυπωσιακή. Η μπάλα που παίξε το περασμένο Σάββατο ήταν με τον Άρη, δηλαδή ήταν εντυπωσιακή. Μου θύμισε εποχές δεκαετίας 90 που είχε κάτι αυτοματισμούς, επιθετική της γραμμή, αδιανόητους.
4: Έχει περάσει δηλαδή, έχουν αφομοιώσει αυτό που θέλει ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Και το πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που ξέρεις, δεν το λέει πολύ κόσμος. Είναι σημαντικό ότι το πρωτάθλημα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει τα play-offs και έχουμε πάλι και πολλά derby. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ, δηλαδή θα ξενερώσει πολύ. Δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη έτσι και έπαιρνε κάποιος κεφάλι, χαιρέτα από τον Πλάτανο ήτανε. Και μετά εντάξει, το Μάρτιο τέλειωνε το πρωτάθλημα. Τώρα μέχρι το Μάιο βλέπουμε μπάλαρες. Και έχουμε μετά 1,5 μήνα στα play-off που βλέπουμε κάθε εβδομάδα derby. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε 4 διεκδικητές του τίτλου. Είναι καλό. Είναι απαράδεκτο δηλαδή αυτό που πήγε να γίνει πέρσι που πήγαν να τα αλλάξουν. Είναι ντροπή προς το άθλημα και προς τον κόσμο και το ενδιαφέρον του κόσμου, προς την αγορά, προς την πιάτσα, προς τις δουλειές του κόσμου. Είναι αλητεία μεγάλη. Ευτυχώς δεν πέρασε.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα.
4: Και καλή σου μέρα.
0: Και εγώ χάρηκα. Και ναι, ο ΠΑΟΚ το βάλει το θέμα και ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, έτσι. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ εμένα πέρσι. Πάμε, παρακαλώ. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε προς το ελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky όπως οφείλουμε για να μην διακόψουμε τον καλό φίλο που θα είναι στη γραμμή στο ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι υπομονή και θα βγουν οι ειδήσεις. Θα σας πω και το πρόγραμμα που υπάρχει και τους αγώνες που διεξάγονται σήμερα. Βλέπω ότι έχει δύο φιλικούς πολύ ενδιαφέρον αγώνες για το μπάσκετ σήμερα που μεταδίδονται από τη συχνότητα του Sky αλλά και από το Action 24 έχει μια μετάδοση. Και τι μετάδοση, αγώνας ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

6 ώρα λοιπόν έχει σήμερα από το Sky το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 ώρα. 8 η ώρα από το Action 24 έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και 9 η ώρα έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι φιλικοί αγώνες και οι τρεις. Μην ξεχνάτε ότι η Στίχημαν Basket League μεταδίδεται φέτος από το Sky, εφόσον δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Sport FM TV, αλλά από το Sport FM TV που όσο νουμπο και πολύ σύντομα θα είναι κοντά σας. Και ο Βάιος θα σας κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για λεπτομέρειες. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνούνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον bwinΣΠΟΡ FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν την επικοινωνία μας, πάντα συντονισμένη στο Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο λόγος στις τηλεφωνικές γραμμές, άνοιξα και τα μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Αχιλλέα από την παλιά Κογκινιά. Θρυλικό και ηγετικό στελεχός της ομάδας μας. Αχιλλέα, sorry που δεν πήρα Δευτέρα, έτυχε κάτι προσωπικό. Τα λέμε προσεχώς, καλή δουλειά αδερφέ μου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Βλέπω πολύ βρίζετε, ρίχνετε πινελίκια, καντήλια και μηνύσιμα πράγματα. Γιατί είπα αυτό που ανέφερε ο Κώστας Ψάρας στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Sky του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι πολύ ουρλιάζεται ότι δεν ήταν πέναλτι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, παιδί μου Ολυμπιακός, να πω τι είπε στη ζωντανή μετάδοση και εμένα μου φάνηκε ότι έχασε ευκαιρία ο Ταμπόρδα και εγώ επηρεάστηκα κιόλας και νόμιζα ότι επειδή ήταν δυνατό το σούτ ότι βρήκε μπάλα στο δοκάρι. Μετά είδα, δεν μπορούσα στα πρώτα replay χωρίς να βγει στο motion ότι οριακά ακουμπάει στον αγώνα και μετά στο γόνατο, όπως φάνηκα τα replay τα μπροστινά. Τώρα επειδή είμαι Ολυμπιακός να ουρλιάζω για να λέω ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχω και προσωπική άποψη εγώ και δεν έχει να κάνει ιδιοκτησία εδώ πέρα του μέσου. Μας ακούτε και μας κρίνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή τον καθένα μας για το τι λέει. Και στα παλιά μου τα παπούτσια κιόλας, Ολυμπιακός είμαι για την πάρτι του μου και όχι για τα μούτρα σας και έχω φίλους Ολυμπιακούς έτσι που και μεγαλύτερους από μένα και με ξέρουν και στην κερκίδα και τα λοιπά. Και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, λέω ότι μου γουστάρει και δεν μου λέει κανένα στο μέσο εδώ πέρα τι θα πω. Ούτε ιδιοκτήτης ούτε διευθυντής, έχουμε την ελευθερία και μας κρίνεται και όλα στον καθένα ξεχωριστά κάθε μέρα άμα κάνουμε κολοτούμπες. Ή μπορεί να έχω και άστοχες τέτοιο, αλλά ό,τι είδα λέω. Μην ουρλιάσει και στον Πάγιο τον Εθνικά για καλημέρα και στον Τζίμι και τα λοιπά. Χωρίς να χρωτονοτριβώ όλου, άλλο πάμε στις γραμμές και στην επικοινωνία. Γι' αυτό δεν πολύ δίνω σημασία στα μηνύματα, γιατί είστε πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, ευγενικοί και στέλνετε πολύ ωραία. Αλλά είστε μερικοί που στα λιταράδες και αυτά που στέλνετε μηνύσιμα. Και σύντομα να ξέρετε θα έχετε μπλεξίματα με αυτά που στέλνετε. Έχει τελειώσει αυτό, έτσι. Ότι στέλνετε ένα μήνυμα και μπορεί να κρύβεστε. Είναι μηνύσιμα αυτά τα καντήλια και τα μπινελίκια. Το κρύβω. Καλά, είναι και νηπιαγωγείο αυτό. Έτσι, κρύβομαι από ένα τηλέφωνο ή με την IP, ένα υπολογιστή και ρίχνω μπινελίκια σε κάποιον που άμα τον έβλεπα κοντά, θα τον κοίτασα στη μούρη, έτσι. Όχι ότι είμαι την παρατρομερό εγώ, αλλά για τον οποιοδήποτε εδώ που στέλνετε και βρίζετε και καταργέστε και τα λοιπά και κάνετε τους άντρες. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
11: Κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
12: Μια χαρά, εσύ?
11: Είμαι καλά, είμαι έτοιμος να λύσω κάθε απορία σας, αφού πρώτα όμως μου δώσετε χρόνο να την ψάξω.
12: Ναι, δεν είναι δύσκολος αυτός. Καταρχάς ο Βαγγέλης μου φαίνεται είχε πει χτες ότι θα έρθει από Δευτέρα.
11: Από Τρίτη.
12: Από Τρίτη.
11: Ναι, γιατί έχει ταξιδάκι για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση.
12: Α, ευχάριστη, εντάξει.
11: Δόξα τω Θεώ, να υπάρχουν και τέτοιες μέρες. Ναι, πιστεύω θα περάσει καλά.
12: Το μάτς Παναθηναϊκού Κηφισιάς 2-1.
11: 3-1, έβαλε γκολ και ο Ραστόντερ στο τέλος.
12: Εγώ δεν το είδα, αλλά τις περιγραφές που έκανες ισοφάρισε Κηφισιά, μετά κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
11: Ο Παναθηναϊκός με χρήση VAR τον εφώναξαν.
12: Ναι.
11: Είναι ιδιαίτερη φάση. Δηλαδή, η φάση δηλαδή, αυτή, αν γίνει η μπάλα δεν κατευθυνθεί προς την εστία, από τη στιγμή που δεν έχει πρόθεση ο αμυντικός να βρει την μπάλα με το χέρι, θεωρείται ακούσα. Από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει να μπει γκολ, εξετάζεται αν βρήκε πρώτα στο χέρι του, έστω και άθελά του, και υποδεικνύεται πέναλτι.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Και ποιοι βάλαν τα γκολ?
11: Ο Κάγκουα, ο Ταμπόρδα το πέναλτι και ο Ραστόντερ το τρίτο. Του Ταμπόρδα το πέναλτι. Θεωρώ ότι δεν ήταν πάλι καλό. Ήταν δυνατό όμως πάρα πολύ και του πήρε τα χέρια μέσα. Γιατί έχασε και το πέναλτι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
12: Ναι, ναι, ναι. Α, το ξαναχτύπησε.
11: Για την εκτέλεση. Εντάξει, γωνία διάλεξε, αλλά.
12: Ναι.
11: Είναι πολύ καλό τέρμα ο Ραμίρες. Έκανε κάτι τρομερές. Δηλαδή η φάση που βγάζει στον πρώτο ημίχρονο η τριπλή απόκρουση είναι highlight.
12: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο Κρίστιανσεν πότε στο διάλογο θα παίξει αυτό?
11: Κυριολεκτικά όπως το είπατε, και είναι αδόκιμος ο όρος. Όσο νούμπο νομίζω από ό,τι ακούω το ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω ενημέρωση από το ιατρικό σταφ της ομάδας.
12: Τον πήραμε ως ελεύθερο.
11: Θα σας γελάσω, νομίζω πως ναι.
12: γι' αυτό είχε καιρό να παίξει μπάλα.
11: Έχει καιρό, αλλά έχει και αξία.
12: Ναι.
11: Και γεωγραφικό, θα φανεί στο γήπεδο.
12: Θα φανεί στο γήπεδο. Και ένα τρίτο.
11: Τον Μπαπεσό τον θυμάστε?
12: Ναι, κάπου το θυμάμαι, στο Παναθηναϊκό έπαιζε.
11: Ναι, αλλά τον είδαμε Μάρτιο τότε. Τον είχατε πάρει Αύγουστο και έπαιξε τον Μάρτιο. Ας ελπίσουμε όχι, δεν. Κακό χιούμορ κάνω, δεν θα αργήσω.
12: Τι θυμάμαι, βέβαια. Δεν μου λες, υπάρχει Βίντρα στον Παναθηναϊκό και είναι γιος του Λουκά?
11: Βεβαίως. Και άμα είναι όσο γερός ήταν ο Λουκάς, θα μακροημερεύσει. Γιατί ο Λουκάς ήταν θηρίο δύναμης.
12: Ήταν παντός καιρού. Όλοι οι προπονητές άλλαζαν το Βίντρα, δεν τον.
11: Ήταν λίγο κατέμις όμως. Λίγο άτυχος, ειδικά την περίοδο που ήταν στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, όλα τα φορτώνανε σε αυτόν. Τότε είχε και κάποιες γκάφες.
12: Ετοιμάζανε, αλλά.
11: Αλλά ήταν πολύ γερό παιδί και πάρα πολύ φιλότιμο και δουλευταράς.
12: Αυτός πρέπει να παίζει στην ΚΑΠΑ 19 ή στην ΚΑΠΑ 17.
11: Ακριβώς.
12: Για να είναι γιος του Λουκά δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
11: Ναι.
12: Μάλιστα. Αυτά.
11: Κύριε Δημήτρη.
12: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Αν υπάρχει τίποτα
11: εδώ
12: άλλο.
11: Εδώ είμαστε για να λύσουμε μια πορεία, υπάρχει.
12: Είμαστε πάλι, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο κιόλας. Και
11: επίσης,
12: τα ξαναλέμε.
11: Με υγεία, yeah. Κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Παρακαλώ στο επόμενο τηλέφωνο. Λέγεται. Όχι, μισό να δω γιατί. Πάμε. Θα χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου γιατί η επιστροφή είναι, κάνει αντίλαλο feedback. Άμα θες, για να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο για να μιλήσουμε.
13: Το χαμήλωσα, Κυριακό μου, και το χαμήλωσα.
11: Καλώς
13: τον.
11: Καλώς τον Γιώργο. Μια χαρά.
13: Λοιπόν, Παναθηναϊκός εγώ, είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδος. Δηλαδή και να μην κερδίζαμε χθες, εμένα μ' άρεσε η ομάδα γιατί έκανε ευκαιρίες. Και άμα κάνεις ευκαιρίες και έχεις ποιότητα, θα έρθουν τα αποτελέσματα. Θα έρθουν. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες που πέρσι τις έκανε με το σταγονόμετρο.
11: Και είναι και ευκαιρίες από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ρε,
13: ναι. Δεν είναι ατομικές. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και μετά, δηλαδή, εγώ πιστεύω και το πέναλτι να μην έδινε ο διαιτητής, θα το έβαζε τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Όπως και έβαλε και τρίτο γκολ.
11: Ναι.
13: Τώρα, να σου πω κάτι όσον αφορά το πέναλτι. Επειδή εγώ έχω σπουδάσει αστίατρος και έχω κάνει υγειονομική νομοθεσία, θυμάμαι ότι οι καθηγητές μας λέγανε είναι το γράμμα του νόμου, αλλά είναι και το πνεύμα του νόμου. Δεν πας για να τιμωρήσεις το μαγαζί όταν δεις μια παράβαση. Τώρα στη φάση αυτή του πέναλτι, με βάση το γράμμα του νόμου, είναι πέναλτι. Με βάση το πνεύμα του νόμου όμως...
11: Δεν είναι. Απλώς όμως δηλαδή, η μπάλα όμως εξήγησε χθες
13: η μπάλα πάει προς τα δίχτυα.
11: Όχι, και υπάρχει στον κανονισμό αυτή η διευκρίνηση ότι αν πάει στα δίχτυα δεν υπάρχει ακούσιο.
13: Ναι ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ακούσιο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση...
11: Κατάλαβες, έχει μπαίνει γκολ και αλλάζει το αποτέλεσμα.
13: Ναι,
11: δεν θέλω, αλλά ρε φίλε, τι έκανα αφού αυτό είδα.
13: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το λέω ξεκάθαρα. Όντως από το ένα replay δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο πόδι και μετά. Στο άλλο replay από μπροστά δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο χέρι. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ, το χέρι του άνθρωπου τον είχε πάνω στο κορμί. Δεν το είχε τεντωμένο. Το είχε πάνω στο σώμα. Τι να κάνει να το κόψει. Δεν γίνεται. Εσύ δηλαδή πώς θα την δρούσεις εκεί, δηλαδή.
11: Ρε παιδί μου, άθελά του είναι, αλλά φάνηκε στο replay ότι βρίσκει ελάχιστα στον αγώνα.
13: Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποια πράγματα, ασχέτως λέει ο κανονισμός, είναι και κοινωνική γεωλογική. Υπάρχει και κάποιο τάκλιν που πα στην μπάλα και υπάρχει και τάκλιν που του παίρνει στο πόδι. Δεν τα είχε και τα δύο τάκια.
11: Ρε φίλε, επειδή ήταν δυνατό το σου, δεν φάνηκε κιόλας. Δηλαδή, στο replay μετά καταλάβαμε τι έγινε. Εγώ δεν το έπιασα
13: με τίμη. Να σου πω μια φάση τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό πρόπερι στο κύπελο. Τώρα το
11: λέω. Πες μου, γιατί ήμουνα μέσα.
13: Ναι, όχι γιατί είναι με τον Ολυμπιακό, επειδή συνήθως παρακολουθώ και θυμάμαι. Θυμάσαι το πέναλτι που έδωσε στο Βαγιανίδη στο τέλος που πήγε να διώξει την μπάλα, κάνει προβολή ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
11: Που το έχασε όλη καμπή αυτό δεν λέει. Όχι, περίμενε. Λες τα playoff που κερδίσαμε εμείς
13: 0-1.
11: Στο κύπελο που το έχασε ο Ελκαμπή πριν βάλει τον κόλλο Μουζακίτη.
13: Ακριβώς. Εκείνη η φάση, άμα θυμάσαι, ο παίκτη του Ολυμπιακού απλώς τον πόλη μόνο και μόνο να εμποδίσει την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν πήγαινε για γκολ. Και όμως φυρίζει πέναλτι.
11: Ο Μπιάνκο το κέρδισε.
13: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως έκανε μια
11: προβολή. Συστάγω κάνει λίγο γιατί είχαμε κερδίσει και ένα πέναλτι με την Τιτβέντε που πάλι το είχε χάσει ο Ελκαμπή.
13: Ναι, τέλος πάντων, έκανε μια προβολή όχι για να βάλει γκολ, απλώς να εμποδίσει το βολέ του Βαγιανίδη, μην φύγει στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει καμιά παλιά.
11: Ήταν πέναλτι.
13: Δεν είναι πέναλτι αυτό.
11: Ήταν.
13: Να μην τρελαθούμε.
11: Ήταν. Συγγνώμη, ήταν.
13: Αλλά θα σου πω την άλλη φάση στο
11: ίδιο. Ήταν τζάμπα πέναλτι, αλλά ήταν.
13: Εντάξει, δεν είναι, μα δεν πήγαινε για γκολ ο άλλος. Πήγαινε απλώς να εμποδίσει το βολέ.
11: Κάποιο
13: έβαλε πιο γρήγορα το πόδι. Λοιπόν, στο ίδιο παιχνίδι πάλι να σου πω.
11: Έτσι δεν πήρε και εσύ το πέναλτι στη Χράντετς, ρε εσύ.
13: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι, μα και εμένα δεν τα... Είναι κάτι πέναλτι, να σου πω κάτι, για μένα όταν ο παίκτης...
11: Παιδί μου, είναι πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ. Δεν είναι τα παλιά τα πέναλτι.
13: Δηλαδή για μένα, όταν ο παίκτης δεν απειλεί για γκολ και βγαίνει έξω προς την εστία, καλό είναι να υπάρχει ένας κανονισμός φάουλ εντός περιοχής και όχι πέναλτι. Τόσο ασθενή τιμωρία. Αλλά σε αυτό το...
11: Θέλω να σου πω την εποχή του Καλιτζάκη για σένα και του Ανατολάκη για μένα δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι, για να δεις ότι τα λέω και από τις δύο γωνιές.
13: Να σου πω ακόμα πιο παλιό. Είμαι την εποχή του Γκούμα και του Βονόρτα, να πούμε, και του Μαυρίδη. Άστο. Για να μην σου πω.
11: Έχω προλάβει πάρα πολύ καλά και τους δύο. Και τον Γιάννη τον Βονόρτα και τον Κώστα τον Μαυρίδη.
13: Τον Καψί και του άλλου που παίζει.
11: Τον Άνθιμο, όχι. Τότε ήμουνα με πιπίλες. Ήμουνα με πιπίλες τότε.
13: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πάλι σε εκείνο το παιχνίδι, να σου θυμίσω. Έχει την πάρα πελήθη και το σπρώχνει με τα δύο χέρια ο Ρέτσος με στην περιοχή. Εκεί όμως δεν έδωσε πέναλτι.
11: Ναι.
13: Και εκεί δεν πήγαινε για γκολ ο Πελίστρη.
11: Σωστό.
13: Εκεί ήταν όμως πιο καραμπινάτο. Γιατί όταν εμψυχρό το σπρώχνεις μέσα στην περιοχή και μάλιστα το δείχνει και replay το Μέγα και ο Βαρίστας δεν το φωνάζει. Γιατί θεωρώ ότι οι Βαρίστες αυτή τη στιγμή παίζουν σημαντικότερο ρόλο τους διαιτητές.
11: Όχι, ρε, κύπελο δεν το είχε. Α, εσύ λες εκπομπή. Αν
13: το Μέγα το δείχνει. Το
11: κύπελο ο Κοσμοτέ το είχε τότε.
13: Κοσμοτέ το είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν...
11: Yeah, που είχε χάσει ο Νάιτη, μεγάλη ευκαιρία που είχε κάνει έξοδο κακή ο Πασχαλάκης.
13: Εκεί όμως με τα δύο χέρια το σώχει και δεν το δίνει. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν αυτή η φάση με την Κηφισιά έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και αποκρούσαμε την
11: Κηφισιά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άλλο τώρα εμείς που μιλάμε μεταξύ μας και καταλαβαίνω ότι έχει αγνή πρόθεση, και άλλο τώρα άλλες είναι αφιονισμένες. Άμα δεις εδώ τι μου στέλνουν, είναι για ψυχίατρο, έτσι.
13: Έγινα
11: Παναθηναϊκός εγώ τώρα, στα γεράματα.
13: Και άμα σε πάρουν άλλοι τηλέφωνο που με ακούνε στην εκπομπή, Παναθηναϊκός Βάζελος είμαι. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά τι να πούμε, ορισμένα δηλαδή, δεν ξέρω, το ΒΑΡ παίζει πάρα πολύ ύποπτο ρόλο σε ορισμένες αποφάσεις.
11: Ναι, αλλά έχει αλλάξει.
13: Όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά και στο διεθνές στερεώμα. Το διεθνές θα βλέπεις κάτι αποφάσεις που τις βλέπει το ΒΑΡ και κάτι άλλα καραμπινάτα που τα βλέπουμε με γυμνό μάτι εμείς και δεν το στέλνει να μου το διαιτητή να το ξαναδεί.
11: Ναι, το άπλωμα φωνάξει. Προσθέσεις πάλι που είναι χαμός.
13: Χάρηκα το διαιτητή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρσι.
11: Με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ που δεν τον φώναξε.
13: Όχι, το διαιτητή με την ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη. Σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
11: Με τη Βαγεκανό.
13: Ενώ το ΒΑΡ τον φώναξε, αυτός επέμενε στη δικιά του απόφαση.
11: Α, όχι, το τελείως, θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι, που παγώνω. Ναι, κάτι μου έρχεται τώρα.
13: Γιατί όλοι οι διαιτητές, άμα τους φωνάξει το ΒΑΡ, δεν θα τολμήσουν να πάνε κόντρα στην αρχική τους άποψη.
11: Ανάλογα το μέγεθος του διαιτητή, τον αγώνα, εντάξει, είναι και οι διαιτητές όσα στην Ευρώπη που έχουν παράστημα.
13: Πάντως, τέλος πάντων, Παναθηναϊκός ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλός. Θεωρώ στην άμυνα θα δέσει ακόμα περισσότερο, γιατί ακόμα ψάχνω ότι είναι καινούργια. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι καινούργια και μαζί με τον Καλάμπρια και μία ο Κάτρης, μία ο Τσάπρας θα δέσουν. Η άμυνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μ' ακούς?
11: Έχει βάθος, ναι.
13: Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα δείξει. Πάντως σε μένα γενικά ο Παναθηναϊκός μ' άρεσε. Και ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις τώρα και μπαίνει αλλαγή ο Ναΐ και ο άλλος ο Μαροκινός, που πέρσι πώς να γυρίσει το παιχνίδι με τα χαφ που είχες. Καλό παιδί ο Σιώπης, φιλότιμος, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι.
11: Καλά, δεν είχε ο Σιώπης, κοίτα, μην τον αδικούμε το παιδί. Ένα φιλότιμο παιδί που τρέχει. Ο Σιώπης είναι κόφτης. Ο Σιώπης είναι κόφτης, παραδοσιακός και καθαρό.
13: Μα δεν είχε, για πες μου, ποιον είχε στο χώρο του κέντρου Παναθηναϊκός να πει πάρε μπαλιά και βάλε γκολ.
11: Δεν είχε τις επιλογές που
13: φέτος. Λοιπόν, τι να κάνει. Δεν είχε
11: διαφορετικές.
13: Παφαινόταν, έκανε μπαμ. Δεν είχε. Και ο Τσέριν, ένα φιλότιμο χάθηκαν.
11: Ο Τσέριν σε σχέση με τους άλλους που είχε από τους πιο ποιοτικές επιλογές.
13: Ήταν καλύτερος, αλλά τώρα ο Τσέριν μπορούσε να παίξει τη θέση του Κάγκουα, μπορούσε να παίξει τη θέση του Νουναΐ.
11: Όχι, εντάξει, έχει. Το παιδί προσέφερε. Εντάξει, είχε. Τι άλλο να
13: κάνει. Και να δούμε τώρα ο Γιάνκουσιτς που είναι 19 χρονών.
11: Ο Γιάνκουσιτς είναι σαν το Ταμπόρδα. Είναι δεκάρι. Καλά, το Ταμπόρδα τώρα είναι σε τρομερή κατάσταση.
13: Κοιτάξτε, το Ταμπόρδα δεν βγαίνει τώρα από την δεκάδα, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι είναι δεκάρι, βάζει και γκολ. Έχει επαφή
11: είναι
13: με τα ρίχνια.
11: Τι κεφάλι, όχι, φάνηκε χθες στο πέναλτι, εντάξει, και που φώναζε ο κόσμος στο όνομά του, φάνηκε, δηλαδή στο βλέμμα του έχει αυτά που επίθεση, είχε δηλαδή πίστηση.
13: Λοιπόν, ο άνθρωπος βάζει και εγώ, και είναι και κεφαλοφέρι.
11: Βρήκε τα πατήματά του και που πέρσι μας λέγανε τρεις προπονητές ότι είναι για πέταμα. Τον έβαλε ο Μπενίτες.
13: Ο Ρασμούσεν που μπήκε, μία φάση του κάναν το
11: κακό. Ο Ράστοντερ, ναι.
13: Μια χαρά είναι για τρίτο στον τερπό. Μια χαρά.
11: Ο Ράσμουσεν ήταν τερματοφύλακα στη Δανία στο γύρο του 88. Και το Μουντιάλ του 86.
13: Εντάξει, μεταξύ ένα ονόματα δεν τα πάω.
11: Και τα έκανε μάπα στο πρώτο μάτς με την Ισπανία και μπήκε ο Σμάχελ. Στο δεύτερο πιτσιρικάς, ο μπαμπάς Σμάχελ.
13: Λοιπόν,
11: ρε που φτάσαμε, σταματάει ο γιος του Τουμάχιλ την μπάλα τώρα. Ρε, φίλε.
13: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
11: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
13: Έγινε, καλή σου μέρα.
11: Μικρό διαφημιστικό. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι για να δω. Όχι, όχι, δεν έχει διάλειμμα τώρα, μην κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε, επόμενη γραμμή.
14: Καλημέρα.
11: Καλώς το φίλο μου.
14: Χρήστος, εγώ είμαι, έτσι.
11: Ναι.
14: Χρήστος από Πειραιά, από Χατζηκυριάκιο. Σ' ακούμε πολύ.
11: Να σε καλά.
14: Σ' αγαπάμε πολύ, να το ξέρεις.
11: Σε ευχαριστώ και να μην αγαπάς και να μου κάνεις κριτική, το δέχομαι, ρε παιδί μου.
14: Είμαστε μεγάλη παρέα εδώ, σ' ακούμε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
14: Έτσι. Και το Βαγγέλη, έτσι, τον αγαπάμε πολύ, δεν μπορούμε να πούμε...
11: Έχω πολλούς φίλους από το Χατζηκυριάκη, από το Γιάννη Καλή, πολύ Ολυμπιακός, που πήγαμε στα γήπεδα παλιά.
14: Και άμα κάτσουμε τώρα στον αέρα να σου λέω ονόματα,
11: κοινούς γνωστούς,
14: τα
11: μισά. Ναι.
14: Μη συζητάς για διαιτησία με Παναθηναϊκό. Μην το συζητάς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχει τοξικό πολύ κλίμα.
11: Καλά, εντάξει, να σου πω, διαχρονικά.
14: Καλά,
11: στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια η κόντρα ξεπέρασε το ποδόσφαιρο.
14: Ναι, είναι το θέμα τοξικό, δηλαδή εκεί που θα ακούμε, δηλαδή ακούμε τώρα σταθμό, εκεί που θα μιλήσουμε για διαιτησία από Παναθηναϊκό και ακούσω ότι είναι Παναθηναϊκό, για διαιτησία το χαμηλώνω και μετά το ξανανοίγω, μόλις τελειώσει η γραμμή. Είναι, δηλαδή, έχει κουράσει το θέμα. Τέλος πάντων, δεν πήρα εγώ να... το πέναλτι εχθές, η γνώμη μου είναι, έτσι, και δεν το λέω ως Ολυμπιακός. Γι' αυτό, ρε παιδιά, το χέρι του μπορεί να το πάει, το κόψει.
11: Εγώ είμαι μαζί σου, ρε παιδί μου, και εμένα, αλλά...
14: Να το πάει στο χειρουργείο και να γυρίσει πάλι να το ξαναβάλει.
11: Επειδή εγώ όμως σου λέω, δεν κάνω το ξέρω, αλλά δεν ήξερα το κανονισμό. Ο κανονισμός διευκρινίζει ότι υπάρχει εξαίρεση όταν η μπαλά πάει προς το τέρμα. Άμα πήγαινε, δηλαδή, παράλληλα, είναι ακούσιο. Από τη στιγμή όμως που πάει τέρμα, σου λέει, δεν με νοιάζει που να ακούσει.
14: Από τη στιγμή που ακουμπάει πρώτα το χέρι, κανονισμός, ακούμπησε λίγο πρώτα αγκώνα, μετά το σώμα του και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Έτσι, εμείς σαν Ολυμπιακοί δεν μιλάω για την εκπομπή, έτσι, μιλάω πάντα για μας.
11: Πώς τον βλέπεις τον καινούριο προπονητή, εσύ, πώς σου φάνηκε η αλλαγή?
14: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Δηλαδή, από το θέμα του με τη Λίμπαρ και μετά, εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Πάρα πολύ.
11: Εγώ κοίτα, επειδή το έχω δουλέψει μέσα μου, γιατί είναι δύσκολο ο προπονητής που σου άλλαξε.
14: Ήταν ένας προπονητής που βγάλα τα παιδιά μου στους δρόμους. Ένας προπονητής
11: μπράβο.
14: Έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει όσο ζω.
11: Και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί. Και εγώ γέμισα μέσα μου πάρα πολύ.
14: Και από αυτόν τον προπονητή, εγώ μέσα μου γέμισα. Και στεναχωρέθηκα πολύ. Τώρα ίσως
11: έτσι. Στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν παίζαμε ωραία, αρέσει εδώ και 6 μήνες. Δεν παίζαμε ωραία και έβλεπα ότι δεν αλλάζει αυτό.
14: Δεν
11: και
14: πέζαμε,
11: εκεί
14: αλήθεια,
11: είναι δύσκολος ένας αποχωρισμός ενός τόσο αγαπητού ανθρώπου, αλλά δεν παίζαμε ωραία και δεν θα άλλαζε αυτό.
14: Το θέμα τώρα
11: έπρεπε να γίνει.
14: Λέμε,
11: εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
14: Ναι. Θέμα αιμονής τώρα του. 2-3 παίκτες, Κίνιο, τώρα Γκαρσία πάλι τα ίδια και τα ίδια, δεν ξέρω. Δεν ήθελε να αλλάξει από τι το μυαλό του είχε κολλήσει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί.
11: Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό ότι. Κοίτα, εμένα, σαν νοοτροπία στη ζωή, μου αρέσει τα δικά σου τα παιδιά να μην τα πουλάς και τους δικούς σου να είσαι πιστός και να είσαι, ναι, σταθερός. Αλλά τη στιγμή, ρε φίλε, που δεν τζουλάει, πρέπει λίγο να ανοίξει την τράπουλα. Δεν είπα να τους πετάξεις. Τα αγαπάμε τα παιδιά.
14: Αυτό.
11: Παιδιά μας είναι και τα λατρεύουμε. Αλλά ρε παιδί
14: δεν
11: μου.
14: Δεν είναι αυτό. Σου έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει, ρε φίλε. Σου έχω φέρει 10 παίχτες.
11: Ρε φίλε, τώρα και αυτά που γίνανε με τη λίστα είναι εξωφρενικά.
14: Για το πρωτάθλημα μιλάω, έτσι. Όχι το παιχνίδι του κυπέλου. Με το, σου φέρα 10 παίχτες. Γιατί κόλλησες εκεί, 90 λεπτά, Τσικίνιο, 90 λεπτά. Άλλαξε λίγο, σου έχω φέρει 10 παίχτες, 15.
11: Κοίτα, ο Τσικίνιο, να σου πω.
14: Γιατί το
11: ο Τσικίνιο, ίσως στην περίοδο με τη Λίτα, ήταν ο πιο σημαντικός παίχτης του Ολυμπιακού.
14: Σωστά,
11: αλλά ο Τσικίνιο στα καλά του. Όταν ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή μέρα, να πάρει μια ανάσα να ξεκουραστεί, να ξαναφορμαριστεί, να ξαναμπεί.
14: Την ομάδα κοιτάμε, πάνω απ' όλα δεν κοιτάμε.
11: Πρόσωπο, εντάξει.
14: Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
11: Κοίτα, σου πω, επειδή είμαστε και μεγάλα παιδιά, ήμασταν παιδιά ο Αναστόπουλος και ο Μητρόπουλος. Κάποτε έφυγε ο Αναστόπουλος και ο Μητρόπουλος, ρε φίλε, και ο Μίχος που ήταν τότε ο κορμός του τότε Ολυμπιακού.
14: Υπάρχει προσθήκη, να ξέρεις, στο μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί είπαμε και λίγο για ποδοσφαιρικό. Στο μπασκετικό Ολυμπιακό υπάρχει προσθήκη, η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Ίσως μπορεί να αργήσει και λίγο παραπάνω από λίγες μέρες.
11: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάλι.
14: Έχω τις πληροφορίες μου, μπορεί να είναι ψέματα.
11: Ωραία, θα
14: να...
11: δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, άρα μην το πεις για να δούμε, να φανεί.
14: Υπάρχει καλή προσθήκη, θα δούμε.
11: Μάλιστα.
14: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, σε αγαπάμε πολύ, συνέχεια.
11: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
14: Και ο Βαγγέλης όλοι έτσι. Είναι οι άνθρωποι που επικοινωνούμε κάθε μέρα, ακούμε την εκπομπή κάθε μέρα.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους του Βαγγέλη για τα καλά σου λόγια.
14: υπάρχει ένα επίπεδο στην εκπομπή. Έτσι, μην αφήνε.
15: Προσπαθούμε, ρε φίλε, προσπαθούμε. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες που είμαστε και εμείς δεφορμέ ή αποδιοργανωνόμαστε. Εντάξει.
14: Δεν χρειάζεται.
15: Είναι το δεν έχουμε καλό διαστοέμα, αίμα κυκλοφορεί στις φλέβες μας. Προσπαθούμε.
14: Το έχουμε μάθει το πείμα.
15: Η πρόθεση είναι πολύ να σας κρατάμε παρέα, έτσι, και να ακούγονται όλα.
14: Να είστε καλά, παιδιά. Yeah. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Εννοείται.
15: Υπάρχουν και μέρες που διαφωνούμε και έχουμε εκ διαμέτρου άποψη και διατυπώνουμε πολιτισμένα και εγώ με τον Βαγγέλη και ο Παναγιώτης με τον Βαγγέλη και εγώ με τον Παναγιώτη και λοιπά και ο καθένας, αλλά εντάξει, ο σκοπός είναι να ακούγονται όλα και να κάνουμε παρέα ένα στον άλλο και να μην σας τσιτώνουμε. Αν κάποιες φορές γίνει, στεναχωριόμαστε, να ξέρετε, και δεν το θέλουμε, γιατί εμείς πρέπει να έχουμε το μέταλλο και το γερό στο μάχη να κρατάμε, γιατί κάνετε πιο σκληρές και επιτόδες δύσκολες δουλειές εκεί έξω, οι περισσότεροι και πιο σημαντικές, κατ' εμέ. Επόμενο τηλεφώνημα για 2,5 λεπτά και μετά πάμε στις διαφημίσεις μας. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
15: Καλώς τον.
16: Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω τα 2,5 λεπτά. Πάω γρήγορα, Παναθηναϊκός είμαι.
15: Να σε καλά.
16: Όπως και οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί, και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πέναλτι.
15: Μάλιστα.
16: Στο πνεύμα του παιχνιδιού, όπως σωστά.
15: Ωραία.
16: Δεν ήξερα τον κανονισμό.
15: Όχι, δεν τον ήξερα, το άκουσα, αλλά δεν το έβγαλα από το μυαλό του.
16: Το βασικό μου κριτήριο εμένα είναι ότι αν θα φώναζα, αν το δίνει υπέρ μου ή εναντίον μου, και αν το δίνει εναντίον μου θα φώναζα. Έτσι, αυτό το πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι δεν ήταν.
15: Ωραία.
16: Έχω μια. Πώς θα το πω, έτσι, μια αμφιβολία για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στον γκολ του Καμπόρδα.
15: Αφού δεν υπάρχει goal line technology, όμως πώς θα μας το επιβεβαιώσει.
16: Ναι, εντάξει. Απλά θα μπορούσα να κάνω στο καρέ με την μπροστινή κάμερα. Αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Καλά παίξαμε γενικά. Χωρίς εντάσεις όμως. Νομίζω που είναι φυσιολογικό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Στο τέλος για τον Παναθηναϊκό. Και σε ό,τι αφορά εσένα, επειδή είσαι Ολυμπιακός, από τους Ολυμπιακούς που σέβομαι να ακούω και αντέχω να τους ακούω, μη δίνεις σημασία στα κακόβουλα σχόλια.
15: Εντάξει, εγώ κοίταμε τα μηνύματα. Γενικώς η αλήθεια είναι και το έχουν καταλάβει κάποιοι και το κάνουν επί τούτου για να τσιμπάω ότι βιδώνομαι λίγο. Γιατί βιδώνομαι, γιατί υπάρχει αλητεία.
16: Δεν έχεις κανένα λόγο να τσιμπάς. Και όποιος είναι μάγκας, εκεί είσαι, ας έρθει να στα πει μπροστά σου. Αυτό.
15: Ξέρεις ότι ένας που βρει σε μηνύματα αρέσει δεν το κάνει.
16: Όχι για τσαμπουκά. Έτσι.
15: Δεν είπα για τσαμπουκά, αρέσει, αλλά όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν λέω για αυτούς που λένε ότι ρε Σταδερόπουλε. Δεν είναι τα απέναντι και δεν μου αρέσει όπως τα λες και τα λες τέτοιο. Ο άλλος τώρα που βρίζει μάνες σπίτια έτσι αλλιώς και χαλάει το στόμα του, εκάτσε.
16: Για να καταλάβεις πόσο παλιός είμαι, εγώ πρόλαβα όχι το Γκούμα και το Βονόρτα, τον Καυσί και τον Κόβι. Λοιπόν, αδερφέ, σ' αφήνω, καλή συνέχεια.
15: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Ο Κόβης που ήταν και προπονητής στην προοδευτική μετά, τα λοιπά, ο Νίκος και ο άνθιμος Καψής, μπαμπάς του Μιχάλη Κάψη, μεγάλη center back που χαρίσανε πολύ μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό που έπαιζε ο άνθιμος και στην ΑΕΚ ο Μιχάλης. Έπαιξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό Μιχάλης. Λοιπόν, διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας. Θα πάμε μέχρι τις 8 με τα τηλεφωνήματα, έτσι όπως συνηθίζω εγώ όταν λείπει ο Βαγγέλης.
17: Big Win Sport FM 94,6.
18: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
19: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Life doesn't look glamorous for you and me. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι. Με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: 2η ώρα της εκπομπής, καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Είμαι ο Κυριάκος Σταθελόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και το μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες και όλους όσους είναι συντονισμένες με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση ευχάριστη ο Βαγγέλης και δεν θα είναι σήμερα και Δευτέρα και θα σας κάνω παρέα εγώ. Για ακούστε κάτι λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμα. Τα ολοκένουργια Cherry Taigo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα 2 Cherry Taigo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Taigo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές και στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ.
8: Κυριάκο, καλημέρα.
7: Καλή σου μέρα.
8: Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Είσαι καλά?
7: Είμαι καλά, Γιώργο.
8: Χαρήκαμε πάλι χθες Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του πρωταθλήματος. Είναι νομίζω για 10 μάτς αίτητος μαζί με τις Ευρώπης.
7: 6 μάτς στην Ευρώπη έχει παίξει, 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο.
8: Ναι, με 10 μάτς.
7: 10 μάτς, ναι.
8: Πόσο είναι. Στα περισσότερα έχει δείξει καλή εικόνα. Υπάρχουν και αδυναμίες. Βέβαια για την αρχή της χρονιάς. Τα ευρωπαϊκά μάτς ήταν εν μέσω προετοιμασίας. Άρα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και πολύ σοβαρά. Και από εκεί που βλέπαμε πέρυσι ότι δεν τσουλούσε η μπάλα, φέτος βλέπουμε τον Παναθηναϊκό χθες να έχει 20 τελικές και να έχει την ευκαιρία να βάλει πολύ περισσότερα γκολ.
7: Κοίτα, εγώ σαν αντικειμενικός παρατηρητής θα σου πω την πολύ απλή ατάκα, όχι τόσο ποδοσφαιρική. Βλέπω να τσουλάει ωραία η μπάλα. Σαν
8: Κιασμίνη. Ναι, και να δείχνουν και ένα πάθος το οποίο δεν δείχναν οι παίχτες μας τα προηγούμενα χρόνια.

0: κυνηγά κάθε φάση, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με, με την ποδοσφαιρική ποιότητα. Όσο ποδοσφαιρική ποιότητα και αν έχεις, άμα βλέπεις ότι οι παίχτες σου δεν υδρώνουν μες στο γήπεδο, δεν τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, άρα από αυτό το κομμάτι είμαστε ευχαριστημένοι. Όσον αφορά τους ομοειδεάτες μου, τους παραθυναϊκούς, τους φίλους μου, τέλος πάντων, τους προτείνω να μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να χαίρονται τα μάτς όταν κερδίζουμε, μην αφαταλαντεύονται, μην έχουν δηλαδή δισταγμό να πανηγυρίσουν, τους καταλαβαίνω, ok, έχουμε περάσει πολλά, και να μην επηρεάζονται και από τρόλ διαδικτύου, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά όσον αφορά τις διαιτησίες και αυτά, και από δίθεν παραθυναϊκούς. Εγώ αυτό τους συμβολεύω, μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να του χαρούμε. Δεν ξέρουμε, καμία χρονιά δεν κρίθηκε από τις δύο και τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός δείχνει καλά δείγματα και ελπίζω να πάμε καλά. Αυτά θέλω να πω. Και όσον αφορά το πέναλτι, η τελευταία κουβέντα, είναι η ερμηνεία, είναι ο ορισμός. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε το...
1: Είναι η εποχή του VAR. Είναι η εποχή του VAR και οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τον παλιό καιρό, εντάξει, θα το συζητάγαμε έτσι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ό,τι ομάδα κοιτάς, θα το συζητάγαμε παλιά.
0: Να μην επηρεαζόμαστε από... Εδώ άκουσα άποψη ότι κάποιον τον πέρεψε ότι πανηγύριζε τα μπόρδα έξαλα με τον ΠΑΟΚ στο πέταλο με τον Παναθηναϊκό. Είναι το τετέι. Οκ. Να το χαρούμε όπως όλες οι ομάδες και οι Ολυμπιακοί και να χαίρονται τις θήκες της ομάδας τους.
1: Να αγαπάμε τις ομάδες μας και να τις στηρίζουμε.
0: Και στο κάτω-κάτω ποδόσφαιρο είναι, διασκέδαση είναι, γι' αυτό πάμε στο γήπεδο και αυτό το βλέπουμε.
1: Ενωστιμίζει τη ζωή, ρε φίλε. Ενωστιμίζει μέσα στη μαυρίλα και στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Και στη δύσκολη συγκυρία τώρα που έχουμε τη καθημερινότητα ο καθένας από το με πλευρά του και τον αγώνα που κάνει.
0: Αδέλφια, είτε Ολυμπιακή, είτε Παναθηναϊκή, είτε Αγγλίδη, είμαστε αδέλφια.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό επικεντρώνεσαι σε κάτι, να βρίσκεις κάτι να σπάει τη μονοτονία δηλαδή.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω να μην επηρεαζόμαστε από φωνές.
1: Ναι, πρωτεύουν, δεν λύνονται τα προβλήματά σου από την μπάλα. Εντάξει, το ξέρεις. Και εσύ και εγώ.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά στο Βαγγέλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τώρα ένας φίλος μου λέει, είσαι ο μόνος που αρέσουν τα play-off. Δεν ξέρω, μα αρέσει η μπάλα και θέλω η ομάδα μου να παίζει δυνατά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Και γουστάρω που πανηγυρίζω περισσότερο ένα τίτλο όταν έχω παίξει 6 φορές με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, από το να έχω παίξει 2. Τι να σου πω, μ' αρέσει να βλέπω κάθε εβδομάδα, το γουστάρω. Και δεν με νοιάζει άμα έχω πάρει προβάδισμα και μετά ανατραπεί. Θέλω να είμαι καλύτερος. Τι να σου πω, μ' αρέσει η μπάλα. Τώρα, άμα δεν σ' αρέσει, μην τα βλέπεις. Πάμε, παρακαλώ. Εσείς είστε, λέγεται.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλώς το φίλο μου.
2: 2-3 ακροατές πριν είπες, εγώ είμαι σταθερό. Κάτι έλεγε εκεί, γιατί αγαπάω τα δικά μας παιδιά και είμαι σταθερός.
1: Όχι. Όπα, περίμενε. Είπα ότι μ' αρέσει σαν νοοτροπία. Όπα, περίμενε, γιατί είπα να πεις άλλο. Περίμενε. Να πω ότι είπα και μετά θα πεις. Εγώ το είπα. Περίμενε. Μ' αρέσουν σαν φιλοσοφία ανθρώπου ένας άνθρωπος να είναι σταθερός και τους δικούς του ανθρώπους να μην τους πουλάει. Ο Μεντιλίμπαρ, σαν προπονητής, έχοντας χρησιμοποιήσει κάποια παιδιά και έχει στηρίξει το παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού που είχε στον Ολυμπιακό πολύ και τους έχει εμπιστευτεί από την πρώτη μέρα, ακόμα και στην κακή τους μέρα το στήριζε. Όταν όμως δεν έρχονται τα αποτελέσματα που θες, το παιδί αυτό έχει κουραστεί και δεν μπορεί να πρεσάρει όπως θέλει, να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει στον χώρο, καλό είναι να έχεις επιλογές, να απλώνει το παιχνίδι για να είναι ο παίχτης που χρησιμοποιείς σε καλή κατάσταση συνέχεια και να μην ξεζουμίζεται. Αυτό είπα.
2: Τι αρπάζεις, εγώ δεν πάω στην ουσία σε αυτό που είπες. Εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο και είμαι σταθερός και λέω πώς θα μιλήσω αυτό το Σταθερόπουλο.
1: Δεν είμαι τόσο, να το ξέρεις εγώ. Δεν είμαι σε αυτό. Γιατί, όχι, είμαι τύπος, είμαι πώς το λένε, είμαι παίχτης ψυχολογίας. Στην καλή μου μέρα κάνω παπάδες, στην κακή μου 10 αγγέλες στο δευτερόλεπτο.
2: Πάμε τώρα στον περιβόητο πέναλτι. Λοιπόν, αν φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει διαιτητής και να γίνονται ηλεκτρονικά από κάποιο VAR, θα το δεχόμουν αυτό το πέναλτι. Όμως από τη στιγμή που σου λέει ο κανονισμός σε καλή και αποφασίζει ο διαιτητής, γιατί υπάρχει ο διαιτητής, γιατί έχει την άποψη να πει αν είναι ναι ή όχι. Εγώ σου λέω σε αυτή τη φάση δεν είναι, ναι μεν δεν ακουμπάει, δεν είναι κολλημένο, είναι 10 εκατοστά από το στομάχι του, δεν είναι επέκταση, δεν μεγαλώνει το σώμα και αν δεν ήταν το χέρι, δηλαδή δεν επεκτείνει, πώς θα σου πω, δεν κόβει την πορεία από
1: σωστό,
2: το τέρμα. Γιατί,
1: σωστό, ολόσωστο.
2: Ο ποδοσφαιριστής έχει την πλάτη προς το τέρμα και η μπάλα του έρχεται στο χέρι πρώτα και μετά στο στομάχι.
3: Μπράβο.
2: Δηλαδή, δεν ξέρει χέρι τι θα έκανε, θα τρύπαγε στο στομάχι και θα πήγαινε γκολ.
3: Όχι, είναι ακούσιο. Είναι ακούσιο, δεν θέλει να τη σταματήσει με το χέρι την μπάλα.
2: Όχι μόνο αυτό.
3: Ούτε δεν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος.
2: Δεν αλλάζει την πορεία και δεν θα είχε κάποια άλλη εξέλιξη αν δεν
3: αφήσει το χέρι. Όχι, ίσως είναι κακή η οδηγία που δίνεται στον κανονισμό. Αλλά αυτή η οδηγία δίνεται, ότι η μπάλα πάει προς το τέρμα.
2: Αν ήταν χέρι στήριξης, πάλι το καταλαβαίνω. Που δεν πρέπει να είναι κανονικά. Αλλά επειδή κατευθύνεται προς το τέρμα, χέρι στήριξης, ξεχέρι στήριξης, πήγαινε στο τέρμα, κυρία. Αν δεν ήταν το χέρι, θα πήγαινε γκολ. Εκεί θα το καταλάβω. Που πάλι δεν πρέπει να δοθεί στο χέρι.
3: Και πάλι τι να κάνει, αισθηκτοδός στο Σούπερμαν. Τι να κάνει.
2: Ακριβώς τι να κάνει, πετάξει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Γεια.
2: Γεια.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον, ναι.
4: Κυριάκο, εγώ.
3: Ναι, εσύ.
4: Ωραία. Σοκράτης Ολυμπιακός.
3: Να σε καλά,
4: Σοκράτη. Τρία θεματάκια όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ερώτηση. Μπορεί να είναι κάποιος μίστερ κύριος και σωστός όταν σε τροχαίο έχει σκοτώσει γυναίκα και την έχει εγκαταλείψει?
3: Τώρα τι συζητάμε τώρα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
4: Είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, γιατί άκουσα για τον μίστερ, για τον κύριο, για το σωστό και μιλάω για το ζέλικο.
3: Αυτό, φίλε, περίμενα. Αυτό έχει γίνει όταν... Είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει το όνομά του. Άκου. Είναι τη ζώνη 87-88 που ο Άρης παίζει στο πρώτο Final Four στη Γάνδη και παίζει το μάτς στο Βελιγράδι, όπου ο βασικός playmaker, ο Μπράντοβιτς τότε, ναι, ήταν στο τμήμα γιατί είχε συμβεί αυτό. Αλλά αυτό έχει γίνει το 88.
4: Υπηρετούσε, ήταν Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
3: Ήταν αξίριστο. Το 88, παιδί μου, έχει γίνει. Το 87-88.
4: Ναι, υπηρετούσε, λιποτάχτησε από το στρατό και τον μαζέψανε.
3: Δεν τις ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχε πει ο Συρίγος στη μετάδοση, γιατί τότε κάθε Πέμπτη δεν βλέπαμε το μάτς του Άρη.
4: Στη συνέχεια, όταν το σήκωσε με τον Ολυμπιακό, με την Παταλώνα, είχε κατηγορηθεί στην Ισπανία και είχε πάει φυλακή για σεξουαλική παρενόπληση.
3: Λοιπόν, δεν το γνωρίζω αυτό, συγγνώμη. Δεν το γνωρίζω. Αυτό τώρα, αυτό για το τροχαίο όμως το θυμήθηκα, ναι.
4: Αυτός
3: λοιπόν, ότι υπήρχε εγκατάλειψη δεν το ξέρω. Είχε πει ο Συρίγος ότι είχε συνελειφθεί γιατί είχε τροχαίο. Δεν το ξέρω,
4: Και διάβασέ το. Ναι. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ.
3: Ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το λες προφανώς γιατί χθες εγώ του πλέξα το εγκόμιο. Εγώ του πλέξα το εγκόμιο του για τις προπονητικές ικανότητες και όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, ακόμα και σε φάσεις που είχαμε κόντρες μεταξύ μας και διαξυφισμούς και γινόταν μελιτζανοί. Ότι δεν προκαλούσε και δεν το πήγαινε επί προσωπικού. Ήταν φάση που κατ' εμένα και εγώ πιστεύω ότι αδικούμασταν τότε επί διαιτησία σε κάποια μάτς κρίσιμα. Αλλά γενικώς επί του προσωπικού δεν το πήγαινε και δεν είχαμε αυτή την κόντρα που έχουμε τώρα. Αυτό. Δεν ήταν αυτός, κατά τη γνώμη μου, που έριχνε λάδι στη φωτιά σαν προπονητής. Και σαν προπονητής δεν το θεωρώ μεγάλο προπονητή και μπάσκετ άνθρωπο.
4: Σίγουρα.
3: Αλλά αυτά που λες τώρα είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Και εντάξει. Δεν τα γνωρίζω, λοιπόν, δεν τα διαψεύδω. Okay.
4: Όποιος μπει στο Google μπορεί να τα διαβάσει. Πάμε παρακάτω. Καλοπροαίρετα την ευχή μου και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, γιατί έχουμε πραγματικά, ειδικά στο μπάσκετ, πολύ μεγάλες ομάδες. Το άλλο ακούω, γράφουν και λένε τόσες μέρες ότι η Ελλάδα την 11η θέση. Λοιπόν, η 11η θέση από την 12η, Κυριάκο, δεν έχει καμία διαφορά.
3: Κάτσε, γιατί 10η δεν πάμε τώρα.
4: Ναι, πρέπει να πιάσουμε την Πολωνία.
3: Ναι. Εφικτό μου φαίνεται.
4: Η 10η κάνει τη διαφορά και βγάζεις κατευθείαν.
3: Εφικτό μου φαίνεται.
4: Ναι,
3: μακάρι, να πάμε καλά.
4: Η 11η και η 12η δεν έχουν καμία διαφορά απολύτως. Και η 13η από τη 14η είναι ακριβώς το ίδιο με την 11η και τη 12η. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κυπελούχος, όταν είναι 14η η χώρα, αντί να πάει play-off, ξεκινάει το προκριματικό. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μας λοιπόν, με την πρόσληψη του νέου προπονητή. Είναι παιδί της Real Sociedad. Έχει ξεκινήσει από δεξί μπακ και έχει φτάσει και βασικός
3: προπονητής που πήρε κύπελο.
4: Ναι. Το Copa del Rey είχε μια παρουσία στο Champions League.
3: Λοιπόν, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο με επικυκλοφορία της μπάλας και θέλει build-up. Δεν θέλει ο τερματοφύλακας να κάνει βολέ ή το κεντρικό μπακ. Και να βαθιά γέμισμο.
4: Με κάλυψες. Επειδή λοιπόν μιλάω και καλά ισπανικά και διαβάζω τη μάρκα.
3: Πολύ χρήσιμο αυτό για το ποδόσφαιρο. εντάξει, είμαστε 25 χρόνια που η Ιβηρική Χερσόνησος καθορίζει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως.
4: Ακριβώς.
3: Και προπονητικά και ποδοσφαιρικά και τακτικά και...
4: Σε αυτό που είπες στο build-up, πες μου, από τους στόπερ του 4 στους βασικούς του Ολυμπιακού, αφαιρμένου του Κάρμου και του Ρέτσου, ποιος μπορεί να το υποστηρίξει τον Μπιντάμ από πίσω.
3: Ο Σμάιλοβιτς και ο Πιρόλα είναι δυναμικά φορμπακ. Δυναμικά.
4: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν,
3: αλλά τη βαθιά παλιά και ο Τάκης είναι καλός στην πάσα, αλλά ο Κάρμου είναι την πάσα τη μακρινή. Χαρακτηριστικό το γκολ που είχαμε βάλει στη Νέα Φιλαδέλφεια πρόπερση.
4: Ακριβώς.
3: Στη regular season, από τον Τζικίνιο.
4: Από ό,τι διαβάζω, και να τελειώνω να διαλώσω, το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-3-3. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν σε αυτές τις θέσεις έχει 6 χαφ και 2 μπαλαντέρ, εννοώ το Φορτούνι και τον Τζικίνιο στα καλά του αν είναι, που μπορεί να υποστηρίξει το 4-3-3.
3: Ναι.
4: Και κλείνω, στον Ολυμπιακό πρέπει να προσέξουν ένα ανερχόμενο ταλέντο, ένα σωστό ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, είναι ωραίος. Έχει πολύ καλή. Και το καλοκαίρι στα φιλικά ήταν, αλλά και στο κύπελο. Τώρα δύο μάτσες έχει παίξει ωραία. Όχι, μάλλον στο... Ναι.
4: Καλό πρωτάθλημα, καλή επιτυχία, να βλέπουμε παιχνιδάκια και δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα.
3: Να σε πάντα καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Να σε καλά. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε για τηλεφωνήματα. Θα πάμε με τηλεφωνήματα, παιδιά, κατ' εξαίρεση, γιατί είμαι εγώ και εντάξει, το κάνω λίγο διαφορετικά και σήμερα και Δευτέρα μέχρι τις 8.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 8. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Κάτι χρήσιμο που πρέπει να αναφέρουμε. Ωστόσο, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τέρπνη Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευόμενη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβακας της Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran Geo BP-ETICS στο σύστημα Serethem της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Και μετά από αυτό το χρήσιμο μήνυμα, πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας με τους καλούς μας φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σου Κυριάκο, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι γίνεται.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Κυριάκο, πήρα να μιλήσω με φίλε με καλή διάθεση, αλλά μου το χάλασε ο τελευταίος. Μου το χάλασε πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να πίνεις από τα μικρόφωνα του σταθμού να περνάνε αυτά τα πράγματα.
2: Πες μου.
3: Να σου πω τι Κυριάκο, δηλαδή ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, κοιτάμε που δομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Φίλε, είπε κάποια στοιχεία τα οποία γνωρίζει, εγώ δεν τα γνώριζα, δεν τα υιοθέτησα.
3: Δεν μπορεί όμως αυτά τα πράγματα, φίλε, να περνάνε τον σταθμό.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν είπα για την προπονητική αξία και την προσωπικά. Είπα ότι στο βιογραφικά του υπάρχουν αυτά.
3: Εγώ δεν είπα. Παναθηναϊκοί φίλε και γκουγκλάρουμε στο διαδίκτυο ποιος είναι ο Μαρινάκης. Είναι Αγγελόπουλη.
2: Ωραία, δεν υιοθετώ, πάμε παρακάτω. Επόμενο.
3: Γιατί πάμε παρακάτω τώρα, δεν
2: κοίτα, το τροχαίο έχει συμβεί, αλλά υπό ποιες συνθήκες έχει συμβεί το τροχαίο όταν ήταν playmaker, δεν το γνωρίζω.
3: Έχουν συμβεί και άλλα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Αλλά πάμε παρακάτω τώρα.
2: Ρε φίλε, δεν τα υιοθέτησα, δεν τα παγώ.
3: Δεν έπρεπε να καλέσει όμως.
2: Διαχώρησα τη θέση μου και είπα δεν τα γνωρίζω. Δεν τα υιοθέτησα.
3: Ωραία, διαχώρησε και τη θέση τη δική σου από αυτά που θα πω εγώ.
2: Άμα τα ακούσω, δεν πάει έτσι, για πάμε παρακάτω.
3: Πώς πάει δηλαδή.
2: Εγώ, άκουσες χθες να λέω για τον Ομπράντοβιτς τα καλύτερα. Την χθεσινή εκπομπή την άκουσες με τον Βαγγέλη.
3: Δεν με ενδιαφέρει, με μένα με ενδιαφέρει το τι περνάει.
2: Ρε φίλε, με μένα μιλάς, εγώ τι είπα.
3: Εσύ τι είπες, να τον κλείσεις όμως με αυτά που είπε.
2: Είπα δεν υιοθετώ. Ωραία, κακός, ωραία, ωραία. Λάθος μου, συγγνώμη.
3: Βέβαια τώρα, Κυριάκο.
2: Ρε φίλε, κάτσε τώρα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, είπα λάθος. Συγγνώμη, δεν το ήθελα, αλλά είπε κάποια πράγματα. Το τροχαίο έχει συμβεί, το γνωρίζω.
3: Το ξέρω ότι έχει συμβεί το τροχαίο.
2: Τις συνθήκες όμως δεν ξέρω αν υπάρχει εγκατάλειψη θύματος και είναι σοβαρό.
3: Και το ένα και το άλλο τώρα για τον Ομπράντοβιτς. Ξέρω, έχει χαλάσει λίγο η σουπίτσα τώρα με τον Ομπράντοβιτς, αλλά θα μπουν κάποια κεφαλάκια εκεί που πρέπει.
2: Ναι, ρε φίλε, πάμε να πει τώρα τι θες.
3: Το φίλε με καλή διάθεση.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά μου την πέφτεις. Παίρνεις με καλή διάθεση και μου την πέφτεις εμένα.
3: Δεν θα περνούσε αυτό το πράγμα τώρα εκεί πέρα.
2: Ωραία, πάμε. Λάθος δικό μου. Πάμε παρακάτω.
3: Τέλος πάντων, φίλε μου, χάλε τη διάθεση αυτή τη στιγμή. Άκουγα και μου χάλε.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, είχες και την τριχιά. Ποδοσφαιρικά έχεις να πεις κάτι, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
3: Είχα να πω πολλά, φίλε.
2: Πάμε να τα πούμε.
3: Είχα να πω πολλά.
2: Πάμε να τα πούμε, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή. Πάμε να τα πούμε. Σ' απαγορεύει κανένας να τα πεις. Δεν σ' απαγορεύει. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι.
3: Είναι όταν βγαίνουμε στο σταθμό, φίλε,
2: ναι,
3: να μην ξύνουμε πληγές και ούτε να ερεθίζουμε τους άλλους που ακούνε.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν το έκανα εγώ όμως.
3: Δεν το έκανε εσύ, αλλά εσύ υπεύθυνος, κύριε φίλε, δεν είμαι εγώ.
2: Ρε φίλε, δεν είμαστε όμως. Εντάξει, ωραία. Ωραία.
3: Ας ήταν Παναθηναϊκός, ας ήταν Ολυμπιακός, δεν με ένοιαζε.
2: Σε ένοιαζε τώρα, ρε φίλε, σε ένοιαζε. Σε νοιάζει, γιατί το κάνει τέτοιο. Ο καθένα ότι τον συμφέρει. Και ο άλλο κακός. Ωραία, κακός, έπρεπε να τον κλείσει.
3: Αν έκανα εκεί την εκπομπή, εγώ πιστεύησα θα χάριζα του Παναθηναϊκού και τα.
2: Αυτό κάνει τώρα. Αυτό κάνει τώρα, ρε φίλε.
3: Αυτό κάνει.
2: Σου λέω να μιλήσουμε αθλητικά και δεν θες. Θες να βάλει φωτιά και να κάνει ντου. Θες να κάνει ντου.
3: Καταρχήν ήμουν στη γραμμή, φίλε. Δεν πήρα για να κάνω ντου. Ήμουν στη γραμμή.
2: Ωραία, μίλα, πες για αυτό που είσαι. Ωραία, ωραία κακός. Ρε φίλε, εγώ σου εχθές το άκουσες να λέω ότι τον εκτιμώ και το λοιπά, και ότι θα ησυχάσουμε κιόλα τώρα που ήρθε ο
3: πρόεδρος. Και κάτι που ενόχλησε πολύ κόσμο όμως, κι εσύ.
2: Ποιο?
3: Ποιο? Ότι κοιτάτε να ξυπνείτε τον Μπαρτζόκο. Ο Μπαρτζόκος ό,τι έκανε δεν τα έκανε όταν ήταν τα μάτια στην Ελλάδα, τα έκανε και πριν. Και λες θα τον κρίνω φέτος. Κατάλαβες, αυτό ήταν λάθος.
2: Περίμενε. Μισό.
3: Σε θέματα συμπεριφοράς, φίλε, θέματα. Δεν τον κρίνω.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος. Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος.
3: Τι γιώτα, μάνα, στο Ντουμπάι. Και έχουν γίνει και άλλα.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος ο Μπαρτζόκας.
3: Ο Βόβορας, έχουν γίνει πολλά σκηνικά με τον Μπαρτζόκα. Δεν φταίει κανένα σε τα μάν. Τέλος πάντων, φίλε, σα αφήνω. Καλή σου μέρα, γεια.
2: Εντάξει, οκ. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω.
4: Κυριακό.
2: Έλα.
4: Υγεία είναι ευλογία, φίλε. Καλημέρα από τα Άγια Μετέωρα.
2: Γεια σου, Κάπτεν. Να είσαι καλά.
4: Καλά είσαι, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Μου χάλασε λίγο την αστεία ο προηγούμενος.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε στο πρόγραμμα, μην πάμε παρακάτω.
4: Εγώ, φίλε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο το έχω για δύο ώρες. Έχω και τα δύο τα κανάλια και βλέπω, μου λένε ναι, να πω και ράδια και έτσι, τα ξέρεις. Η μοναξιά είναι δύσκολη, Κυριακό. Καλό παρασκευαστικό, φίλε, να περνάει καλά ο Βαγγέλης, να είναι για καλό, όχι για κακό, γιατί εδώ πέρα. Συμβαίνουν πολλά πράγματα, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα και τα υπόλοιπα έρχονται νορμάλ. Να σε καλά, σε ακούω.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Είπα χθες ότι ο Μπαρτζόκας φέτος πολλές φορές έλεγε η πλευρά του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα και τα λοιπά ότι τον τόνο τον δίνει ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά, διοικητικά και προκαλείται και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αντιδρά με άσχημο τρόπο. Και είπα ότι φέτος που ο Μπράντοβιτς η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του δεν δίνουν λάβη για τέτοια ζητήματα, κρίνεται. Αλλά το αν έχει κακές στιγμές, τέλος πάντων, ο καθένας μας και εγώ και εσείς κρινόμαστε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Αν έκανα λάθος τώρα στο φίλο που βγήκε και είπε κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να μην τα έχω διασταυρώσει εγώ, είναι δικό μου λάθος, το παίρνω πάνω μου και ζητώ συγγνώμη σε όποιον θύχθηκε, ό,τι ομάδα και να είναι. Αλλά κρινόμαστε όλοι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε.
5: Τι κάνεις?
2: Έλα, καλώς το να.
5: Ο Γιώργος μου πριν λέει τι κάνεις.
2: Έλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά ρε φίλε, καλά. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ο αναμάρτητος πρόεδρος στο Λίθο Βαλέτο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ για τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που...
2: Άμα θύχθηκες και εσύ, σου ζητάω συγγνώμη, έτσι
5: μπορεί. Όχι, κοίταξε να δεις, τάξει. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν άνθρωπο. Εγώ κρίνω εμένα, τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και μέχρι εκεί ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει και μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον οποιονδήποτε ο πράτης.
2: Όχι ρε φίλε, άμα πιω μια πατάτα χοντρή ή άμα κάποιος ρε παιδί μου είναι εγκληματίας και τον επώ Άγιο. Εντάξει, έχω ευθύνη και εγώ το ξεπλένω ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
5: Επειδή σε ξέρω και προσωπικά, αν θες την άποψή μου, θεωρώ και εγώ ότι απλά δεν πρέπει να λέγονται πράγματα για οποιονδήποτε. Είτε λέγεται Μπράντοβιτς, είτε λέγεται Μπαρτζόκας, Μαϊρνάκης, οποιοδήποτε. Εδώ είμαστε να κρίνουμε αθλητικά και
2: φίλε, άμα κάνουμε κάποια καφρία, η οποία αποδεδειγμένα είναι και γίνει δημόσια και την ξέρουμε όλοι. Εντάξει, τώρα κάτι που σηκώνει συζήτηση, εντάξει, ναι, είπε πράγματα, εντάξει, τέλος πάντων.
5: Ναι, τώρα εντάξει, να συζητήσουμε εδώ πέρα παράδειγμα τώρα. Τέλος πάντων, δεν με αφορά, πραγματικά δεν με αφορά το τι λέει ο καθένας. Και πώς έχει τα πράγματα στο κεφάλι του. Εγώ τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω φυσικά. Πάντα με την ομάδα μου ασχολούμαι και με κανέναν άλλον.
2: Γιώργο, γιατί... αν σε διακόψω για το δελτίο, θα συνεχίσουμε με γραμμές και μετά το δελτίο, έτσι.
5: Ναι, αγόρι.
2: Έγινε, ρε φίλε.
5: Επίσης, αυτό. Παναθηναϊκός, εγώ κρίνω πάντα την ομάδα μου. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και λέω πάντα ότι αν, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός κάνει 30 νίκες, θα πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Ό,τι αφορά για το πέναλτι εχθές, αν με ρωτάς αν ήταν εις βάρος μου, δεν θα το ήθελα και θα γκρίνιαζα. Τώρα που είναι υπέρ μου πάλι δεν μ' αρέσει, απλώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον νόμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια φάση με τον γκολ που λέμε αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, που είναι πάλι αφισβητούμενη και είναι και πριν από το πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία κρίνεται κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ νωρίς να το κρίνουμε όμως γενικά. χτίζεται μέσα από τα παιχνίδια, δεν έχει δουλέψει σχεδόν καθόλου ο Νίστρουπ, χώρια την προετοιμασία δηλαδή. Έχει παίξει τώρα μαζί με την Ευρώπη, έχει παίξει 10 παιχνίδια μέσα σε διάστημα 1,5 μήνα. Και αυτό σημαίνει ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ήταν καταδικασμένος Παναθηναϊκός να πάει καλύτερα από σχέση πέρσι, γιατί πέρσι η χρονιά ήταν τέταρτος είχε βγει και με αποκρουστικό ποδόσφαιρο. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε καλύτερα. Υπομονή θέλει παιδιά. Μπορούμε τώρα με 2 νίκες συν το κύπελλο, με 3 νίκες, να πάμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων που για μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είμαστε ήσυχοι. Αυτό. Υπομονή θέλουν όλες οι ομάδες παιδιά και να κρίνουμε τους άλλους λίγο περισσότερο σεβασμό.
2: Αυτά. Ευχαριστώ ρε, συγχάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στον Πιτσιρικά, στον Κριστιανό.
5: Έτσι, Κριστιανό μόνο. Τώρα αγχώνεται γιατί θα το φτάσει μέσα λίγο στα γκολ. Τι να κάνω, τι να κάνω.
2: Θεάδρε, φοβερός, είναι φοβερός.
5: Καλημέρα.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα, να σε καλά.
5: Έγινε εγώ,
2: γεια. Γεια σε καλά. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, συνεχίζουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Τόνισε: Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: 5 λεπτά μετά τις 7.30, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στο BWIN Sport FM και τους 94,6. Πάμε με τα τηλεφωνήματά σας και τις απόψεις σας και τις αντεγκλήσεις και τις εντάσεις μας, τα καλά μας, τα κακά μας και όλα. Έτσι είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, το λαό και το ντουνιά. Για ακούστε όμως κάτι. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055. Από τις 6.30 έως τις 1 η ώρα. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mall Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mall Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη στην επικοινωνία μας μέχρι τις 8 που θα έρθει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γιατί η Μαρία λείπει σήμερα. Παρακαλώ. Λέγεται.
14: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
14: Τι κάνεις, Κυριακό?
13: Προσπάθω με τα καλά μου και τα κακά μου.
14: Μην αγχώνεσαι και μην δίνεις σημασία, ο Φώτης είναι ο Βοπάτρα. Μην αγχώνεσαι και μην ακούς τίποτα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ας λέει ό,τι θέλει.
13: Ρε, την άποψή του να την έχει, αλλά περιμένει στην γωνιά να στην πέσει, ρε φίλε. Ψάχνει ο άλλος στην γωνία στο δεκάρικο.
14: Εντάξει, και εδώ παίρνουμε τηλέφωνο. Να κάνουμε ένα ωραίο
13: ρε φίλε, να πω μια πατάτα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά τώρα μου την έχει άλλο στημένο στη γωνία, ρε φίλε, και περιμένει δηλαδή. Θέλει να μιλήσω όπως θέλει. Άμα θες να μιλήσω, ρε αδερφέ, όπως θες εσύ, βάλε τα μούτρα σου και ηχογράφησέ τα και άκου τα, ρε εσύ.
14: Έτσι είναι ακριβώς, ότι ψάχνουμε.
13: Ή άκου μόνο όσου είναι τη δικιά σου. Ρε φίλε, άκου μόνο Παναθηναϊκούς, μην άκου άλλου που είναι άλλη ομάδα.
14: Ναι,
13: ναι. Ή άμα είσαι Ολυμπιακός, άκου μόνο Ολυμπιακός, αεξής και λοιπά.
14: Ξέρω ότι κάτι δεν το γνώριζες κιόλας. Μπορεί όντως να έγινε, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά την αλήθεια μου, έτσι.
13: Σούπα, επειδή έχω μνήμη, έτυχε όταν ήμουν πιτσιρικάς να δω το μάτς του Άρη με την Παρτιζάν. Να σου πω τώρα, θυμάμαι και ποιος είχε η Παρτιζάν. Το Μπάσφαλι είχε, τον Άγκητς είχε. Ο Γκριμπόβιτς ήταν τότε στην Παρτιζάν. Το θυμάσαι τον Γκριμπόβιτς, το 9 της Γιουγκοσλαβίας, το βρωμόχερο. Θυμάσαι ένα βρωμόχερο που είχε. Αυτά όμως δεν τα θυμόμαστε, γιατί 9 στους 10 είμαστε άμπαλοι. Και ξέρεις ποιος είναι άμπαλος? Αυτός που θέλει μόνο για την ομάδα του.
14: Ακριβώς. Ναι, αλλά ότι και ο άλλος, ότι ο άλλος ο κύριος που πήρε, ότι κακός τον άφησες, έτσι, οκ.
13: Κακός τον άφησα, αλλά ρε φίλε μου το πήγε πλάγια. Μου την έφερε πλάγια. Ωραία. Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη.
14: Και είσαι επιθετικός όμως.
13: Ε?
14: Παίρνει τηλέφωνο μετά ο δεύτερος και λέει γιατί.
13: Ναι, ρε φίλε, γιατί με περιμένει στη γωνία να μου την πέσει, καταλαβες. Δεν είναι ότι. Είναι και ο τόνος και το ύφος που μιλάει.
14: Έτσι ακριβώς. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει, η ομάδα καλά φαίνεται ότι.
13: Σου είπα. Λάθος μου, δεν το περίμενα, την πάτησα.
14: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και με το Βαγγέλη ακούω που γίνονται πολλές φορές. Δηλαδή ψάχνες.
13: Εντάξει, τώρα με τον Μπαρτζόκα, με τον Βαγγέλη έχουμε 400 φορές τσακωθεί και διαφωνήσει, αλλά δεν έχουμε και κάτι προσωπικό.
14: Εσύ πιστεύεις ότι, δεν ξέρω αν πηγαίνεις ή το τι κάνεις, εγώ δεν πηγαίνω. Είμαι Παναθηναϊκός.
13: Δεν πάω όπως πήγαινα τα τελευταία χρόνια. Παλιά πήγαινα και παντού και εκτός έδρας και Ευρώπη και χαμός.
14: Είσαι όμως ένας Ολυμπιακός από τους φίλους μου, από τους ανθρώπους που συναστρέφομαι, ο οποίος. Αυτό που είναι σωστό θα το πεις όμως. Ας το συζητήσουμε.
13: Υποκειμενικό είναι ρε, εσύ, για άλλον είναι λάθος. Κατάλαβε, δεν λέω κάτι θεωρώντας ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Έτσι όπως το καταλαβαίνω το λέω.
14: Εννοείται. Αυτό που πιστεύεις λες.
13: Ούτε το λέω για να μου πεις τι καλά που τα λες. Ο άλλος μου είπε τι κακά που τα λες. Ωραία, ή τι κακή διαχείριση που κάνεις.
14: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Απλώς μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Τώρα το άλλο που στέλνουμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα τηλέφωνο και στέλνουμε μήνυμα, βρίζουμε, απειλούμε και κάνουμε και ράνουμε, και εμένα μερικές φορές με τρελαίνει. Και έχω φτάσει σε σημείο να έρθω πολλές φορές σε αντιπαλαιό, δηλαδή να ψακωθώ και να σκάω από μέσα μου, αλλά λέω όχι, άστο, να άμα θέλει ο άλλος και νομίζει ότι αυτό που του είπα τον προσέβαλα, τον έβρισα, τον έκανα, τετατέ. Όχι εδώ ένα τηλέφωνο, τι έλα πληκτρολόγιο. Τέλος. Αυτό.
13: Ο Θεός να έχει καλά το δάσκαλό μου και να του δίνει 1000 χρόνια. Φίλε, αδελφέ, δεν υπάρχει. Είναι μετά τους γονείς μου το πιο σημαντικό άνθρωπος που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά και γουστάρετε πειθαρχία, κοινωνικοποίηση και σας αρέσουν τα μαχητικά σπορ, φάιτε Αθανασόπουλος, Αντώνης Καραδήμας, ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο, να κάνει το παιδί σας πρώτα άνθρωπο, μετά αθλητή και να του δώσει και μια δυνατή μυϊκή προσωπικότητα.
14: Ναι, κατάλαβα.
13: Μόλι μου την ψυχή διαφήμιση που του κάνω. Και είναι και Παναθηναϊκός ο δάσκαλος μου και παίζει και μπάσκετ. Καλό.
14: Και αριστερόχειρας. Έχω και τη λάθη φιλοσοφία για τον εαυτό μου πάντα. Χωρίς ότι καλοί άνθρωποι είναι παραπλέγγιοι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, δεν προσβάλλω κανέναν. Εγώ μιλάω μόνο για τον εαυτό μου.
13: Όχι, ο μεγάλος μας ο δάσκαλος είναι Ολυμπιακός.
14: Εντάξει, οκ. Εντάξει, λοιπόν, μην κρατάω για να μιλήσω.
13: Που είναι καλός άνθρωπος
14: και αυτός. Χάρηκα που σ' άκουσα.
13: Να είσαι καλά κι εγώ. Όχι, στη σχολή όλοι οι δάσκαλοι είναι από όλες τις ομάδες, να ξέρετε, που έχουμε. Αλλά, εντάξει, με το μαχητικά ασχολούμαστε. Πάμε, παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
13: Καλώς τον να, πού είσαι εσύ, τι γίνεται?
15: Τι κάνεις Κυριακό?
13: Εδώ.
15: Απλά μία, έτσι, ένα μικρό σχόλιο να πω ότι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι τα ψυχικά νοσήματα ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα σίγουρα. Όποιος, και το λέω και αυτό γιατί όποιοι είμαστε και εξυπηρέτηση πελατών έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να το λέμε.
13: Όχι, τι τραβάς, αγόρι μου.
15: Παιδιά, καλό θα είναι.
13: Αγόρι μου, τι τραβάς. Αθλητισμό, ναι, παιδιά, αθλητισμό. Γιατί...
15: Ναι, να πάει σε κάποιο γιατρό πρώτα και μετά να ασχολείται με τον κόσμο.
13: Ναι, εντάξει, άμα χρήσεις ιατρικής περίθαψης, πας σε γιατρό, αλλά γενικώς ο αθλητισμός βοηθάει πολύ σε αντιμετώπιση πραγμάτων. Δεν τα λύνει όλα, αλλά...
15: Κοίταξε και να σου πω και κάτι, δεν τα τραγικοποιώ τα πράγματα, απλά το μιλάω απλά. Όταν περνάς δίπλα από ένα βενζινάδικο και βλέπεις τη βενζίνη 2 ευρώ και παράλληλα μιλάς στο τηλέφωνο και υποστηρίζεις τον Ομπράντοβιτς ή τον Μπαρτζόκα, λες και είναι ο πατέρας σου, υπάρχει πρόβλημα. Η μπάλα ή το μπάσκετ είναι 2 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες μέσα στη βδομάδα.
13: Είναι ρε φίλε, αλλά τα στενά του Ερμούς, αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, δεν μπορώ να το ορίσω εγώ ούτε κανένας Έλληνας νομίζω. Όχι, ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνησης του κράτους.
15: Τη σημασία που τους δίνουμε, ρε παιδιά. 4-5 ώρες τη μέρα να χαλαρώσουμε.
13: Εντάξει, ρε παιδί μου, να πεις μια γνώμη τώρα. Να πεις μια γνώμη. Να έχουμε κάτι παράθεση, να έχουμε και διαφωνία να έχουμε. Αλλά με περιμένει στη γωνία, ρε φίλε, μου την πέσει τώρα επειδή ο άλλος ήμπουλα μου βάλε ένα θέμα και εγώ την πάτησα. Την πάτησα.
15: Υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, εγώ σφίγγω το χέρι, αν τον έβλεπα, τον φίλο Παναθηναϊκό που πήρε λίγο αργότερα από τον...
13: Εντάξει, ο Γιώργος είναι και φίλος μου, ρε, και έχουμε προσωπική επαφή με τον Γιώργο. Εντάξει, το έχουμε γνωρίσει μέσω του Βαγγέλη, έτσι, για χάρη στο Βαγγέλη έχουμε γνωριστεί με τον Γιώργο, είναι πολύ καλό.
15: Γούσταρα που είπε ότι αν δινόταν κατά της ομάδας μου θα γκρίνιαζα, δόθηκε στη δικιά μου ομάδα, βάσει κανονισμών έπρεπε να δοθεί. Δηλαδή, είπε αυτό που ήταν... που κανονικά ισχύει για το συγκεκριμένο, εμένα μου φαίνεται απλά υπερβολικό. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στις άλλες ομάδες, απλά ένα μικρό σχόλιο. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε. Πάντα μια αλλαγή προπονητή μετά από 2-2,5 χρόνια φέρνει διάφορα πράγματα. Στο μόνο που ποντάρω θετικό είναι η αλλαγή ψυχολογίας και ότι όλοι οι παίχτες ανεξαιρέτως ξεκινάνε με βάση το 0. Δηλαδή όλοι θα θέλουν να αποδείξουν πλέον ότι πρέπει να παίξουν και ο Γιάρετσουκ και ο Έσε και ο οποιοσδήποτε μες στην ομάδα. Και για μένα από τη στιγμή που...
13: Καλά, ο Έσε είπε στον παίχτη τώρα ρε εσύ που δεν βγαίνει ποτέ, που είναι μοτέρ δηλαδή. Είναι...
15: Ξέρεις τι γίνεται, δεν βγαίνει Κυριάκο, αλλά δεν είναι και στα επίπεδα που πρέπει εδώ και αρκετούς μήνες. Γι' αυτό το λέω.
13: Είναι ο μόνος που δεν του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, να ξέρεις. Και χαίρομαι κιόλας που είχα και μεγάλη αγωνία μην μας γίνει καμιά τέτοιο κασκαρίκα και μας φύγει.
15: Για να πουληθεί. Τέλος πάντων, το λέω αυτό ότι θα πάρουν όλοι λίγο παραπάνω πλέον μπουστάρισμα με την έλευση του νέου προπονητή. Ελπίζω να μας βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι μέσα
13: σε... Φίλε, τον αγαπούσαμε πολύ τον Μεντιλίμπαρ. Ωραία. Είναι συναισθηματικό, θα τον αγαπάμε για πάντα, θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από... προπονητής, εκτός αν βγει μετά κάποιος και μου βρει κανένα στο βιογραφικό του πριν 38 χρόνια. Καλά, σε κανένα βουνό της Βασκονίας, ότι και αυτός του σκάσε ένα λάστιχο και από το λάστιχο προκλήθηκε σεισμός. Εντάξει, άμα μου βγει κανένα τέτοιο πάλι και θα μου την πούνε μετά Ολυμπιακοί, άφησες να πω για την Λίμπα. Αλλά
15: αντίστοιχα. Κύριε Κυριάκο, κύκλοι, και δεν είναι κακό αυτό να κλείνει κάποιο κύκλο. Δεν είναι κατακριτέο.
13: Νομίζω ότι ναι. Παίζαμε 6 μήνες άσχημο ποδόσφαιρο και δεν περνάγαμε καλά.
15: Ναι, και δεν παίρνει και ο ίδιος καλά και φαινόταν και στον πάγκο. Εγώ αυτό κατάλαβα και το κατάλαβα και στο τελευταίο παιχνίδι, και γι' αυτό έστειλα μήνυμα στους φίλους μου και τους λέω: παιδιά, έχει τελειώσει ο άνθρωπος, φαίνεται. Και καλό είναι να κλείνουν όλα ωραία και όμορφα και όχι όπως έκλεισε για παράδειγμα η σχέση του Αλμέιδα με την ΑΕΚ, αν θυμάστε. Θα το δούμε. Έρχεται δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη, όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας.
13: Παίζουμε αύριο με τον Όφη 7 η ώρα, έτσι.
15: Σίγουρα την Κυριακή, ναι, απλά μιλάω.
13: Όχι, Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Με τη Γιαγκελόνια είναι μεσοβδομάδα το Europa League. Έχουμε στο Καραϊσκάκι 3 μας παίξαμε.
15: Απλά
13: με τον Βόλο.
15: Είναι δύσκολο λόγω συνθηκών, όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας για τη Γιαγκελόνια. Ελπίζω να το πάρουμε, πρέπει να το πάρουμε. Να ξεκινήσουμε με τους βαθμούς.
13: Οπωσδήποτε.
15: Ο όμιλος αυτός μας πρόχνει να προχωρήσουμε, να φτιαχτεί λίγο η ομάδα μας και να προχωρήσουμε. Και το σαββατιάτικο παιχνίδι είναι και αυτό εξίσου δύσκολο γιατί η Όφη είναι σε ανωδική πορεία.
13: Είναι.
15: Και πρέπει να φτύσεις λίγο αίμα για να τον κερδίσεις. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Παιδιά, ηρεμία, να βλέπουμε μόνο μπάλα και τίποτα άλλο και τέλος.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Τα λέμε, καλημέρα.
13: Για χαρά. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8 παρά 5.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
20: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
19: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
20: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
19: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
20: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
19: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
20: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
23: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
24: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
23: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
25: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
23: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
25: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
26: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Η Winsport FM 94,6.
13: 7:49, πάντα συντονισμένοι στο Big Winsport FM και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει υπερήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμα λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο BPE-TIX σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5, 6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Και μετά από αυτό το μήνυμα, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με τηλεφωνική επικοινωνία με τους αγαπητούς φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγετε.
27: Έλα, εγώ είμαι.
13: Ναι.
27: Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα.
13: Καλή σου μέρα.
27: Φίλε, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Έχουμε, από ό,τι μιλάς, τις ίδιες απόψεις. Γιώργος, Ολυμπιακός εγώ.
13: Να σε καλά.
27: Πραγματικά χαίρομαι. Δεν θα σε υπερασπιστώ γιατί είσαι Ολυμπιακός. Θα υπερασπιστώ τη θέση που πήρες, γιατί έτσι πρέπει. Είπε ο φίλος κάτι έγινε στο παρελθόν πριν από 40 χρόνια και δεν έπρεπε να τον κόψεις, ρε φίλε. Γιατί να τον κόψεις?
13: Γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, και είναι και, είναι και αστυνομικό ρε ρεπορτάζ, ρε. Εσύ δεν είναι αθλητικό και μιλάμε αθλητικά τώρα.
27: όλοι οι άνθρωποι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο.
13: Εγώ δηλαδή, επειδή πιάστηκε από μια συζήτηση που είχαμε χθες με τον Βαγγέλη, και εγώ έπλεξα το εγκόμιο, παρότι δεν είναι της ομάδας μου προπονητής, αλλά είναι μπασκετάνθρωπος διεθνούς αναγνώρισης, το εγκόμιο του ως προσωπικότητα, ότι σε μια χώρα που ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει ανέβει πάλι το επίπεδο στο μπάσκετ, το έχουμε κάνει μαντάρα και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε, γιατί τη βγάζουν έξω και τον εγωισμό τους. Ποιος έχει το μεγαλύτερο, εντάξει, και δεν μας αφήνουν να χαρούμε.
27: Και πολύ καλά έκανες. Άρπαινα να σε ρωτήσω κάτι, είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν όταν ήσουν 10 χρονών και ο ίδιος θα είσαι όταν θα γίνεις 80. Δεν μπορεί, δεν εξελισσόμαστε όλοι.
13: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι λοιπόν, προσωπική κριτική έκανες... προς τον εαυτό μου, έχω αλλάξει λίγο.
27: Επειδή πιθανόν έγινε ένα λάθος πριν από 40 χρόνια, πρέπει να το κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό, αυτός ο εφιάλτης για πάντα, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να μετανιώσει. Γιατί τώρα το κατηγορούμε δηλαδή για κάτι που δεν ξέρουμε και τις συνθήκες, έτσι. Ένα γεγονός πριν από 40 χρόνια.
13: Το 88 είχε γίνει, το 87-88, τη σεζόν 87-88 είχε γίνει.
27: Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει μετανιώσει, γι' αυτό πρέπει να το κατηγορώ να το σκοτώσουμε τώρα, ακόμα και σαν προσωπικότητα, επειδή είναι παραθηναϊκός. Είναι κύριος, τώρα είναι κύριος. Η φυλακή δεν είναι τιμωρία, παιδιά.
13: Ρε παιδί μου, και ο Μπαρτζόκας, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακός άνθρωπος. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είναι σε ένταση και του βρίζουν ό,τι έχει και δεν έχει, ξεφεύγει. Και δυστυχώς είναι η θέση του προπονητή τέτοια που πρέπει να έχει ατσάλι. Αλλά στην Ελλάδα, όπως και τον Αταμάνη, εμείς του την πέφταμε χοντρά, έτσι, και τα λοιπά. Και ήταν και πολλοί Ολυμπιακοί του την πέφταμε, όχι γιατί είχε για μένα μια συμπεριφορά που κάποια στιγμή με προκαλούσε, όπως και πολλούς φίλους μου παραθυναϊκούς καταλαβαίνω ότι τους προκαλεί η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Του την πέφταμε γιατί είναι Τούρκος, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι πολιτικός ο...
27: Δηλαδή οι ελληνικές, οι κυπριακές σημαίες που αντέδρασε ο Αταμάν ήταν λάθος. Όταν είσαι κολλητός με τον Ερντογάν και το διαφημίζεις.
13: Εντάξει, τώρα αυτή είναι διαφορετική παράμετρος, η οποία ναι, σηκώνει η κουβέντα μεγάλη.
27: Γιατί λοιπόν λες, έπρεπε να φύγεις τότε. Φίλε, φεύγεις, σηκώνεις το καπελάκι σου και λες ευχαριστώ πολύ για Γιαννακόπουλε, δεν είμαι εγώ.
13: Κοιτάξτε, όπως και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πάνε και βρίσκουν την ησυχία τους στο τουρκικό πρωτάθλημα, γιατί τους λατρεύουν, τους αγαπάνε και τους έχουν θεούς, έτσι. Και έχουν μια πίεση τρομακτική εδώ που εκεί πέρα βρίσκουν αγάπη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όχι, γιατί έχουμε γνωρίσει ποδοσφαιριστές που μας το έχουν πει και προσωπικά. Ότι παιδιά, εντάξει, όταν βγάζουν προς τα έξω τα λοιπά, την ταμπέλα, μας αγαπάνε πολύ. Σαν ποδοσφαιριστές δηλαδή. Όχι. Ναι.
27: Με το εμπόριο φαρμάκων στο παρελθόν, το νούμερο ένα που επενδύουν όλες οι εταιρείες στο μέλλον στα φάρμακα, οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι τα ψυχικά νοσήματα. Δεν είναι ούτε ο καρκίνος. Δεν είναι ούτε νεφρά αυτά ιατρικά, είναι τα ψυχικά νοσήματα.
13: Φίλε, μας έχει κάνει ηλεκτρονική επικοινωνία πάρα πολύ κακό. Μας έχει κάνει γαϊδούρια. Και άλλα, και άλλα πολλά, όχι μόνο τα τέτοια, αλλά γενικώς ότι ζούμε μέσα από μια οθόνη, μας έχει κάνει μαντάρα.
27: Πολύ, πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν σκέφτονται, τα παιδιά δεν μπορούν να δουν πιο μακριά από ένα φλάτ, μια φλάτ εικόνα μπροστά στο μυαλό τους.
13: Αδελφέ, αυτό σημαίνει
27: και...
13: Άκου να δεις.
27: Του ΟΗΕ, δεν είναι τα λέω εγώ.
13: Αδελφέ, αυτό συμβαίνει και σε εμάς που ήμασταν τυχεροί και πώς το λένε, προλάβαμε τη μετάβαση. Ζήσαμε και την προηγούμενη εποχή και την καινούρια και κατά κάποιο τρόπο χαρήκαμε για την εξέλιξη της τεχνολογίας αρχικά. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και εμείς που έχουμε προλάβει και μπορούμε, ρε παιδί μου, ακόμα να ζήσουμε 10-20 λεπτά χωρίς τις οθόνες, ότι και εμείς δυσκολευόμαστε. Φαντάσου τα παιδιά που το βρήκαν αυτό και γεννηθήκανε.
27: Και δεν έχουν την προηγούμενη μνήμη.
13: Δεν έχουν να γνωρίζουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
27: Να πούμε λίγο για το Μεντιλίμπαρ.
13: Ένα μην πούμε, αφού το γουστάρουμε να το πούμε, ρε εσύ.
27: Λυπήθηκα πολύ, λυπήθηκα, συγκινήθηκα. Τον έβλεπα στον πάγκο να υποφέρει. Έπαιζε κόντρα στις αξίες του για να ανανεώσει, αλλά να σέβεται τους φίλους του. Αλλά έπρεπε να γίνει.
13: Έτσι ακριβώς, έτσι.
27: Έπρεπε
13: με
27: να
13: κάλυψες,
27: γίνει.
13: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Με κάλυψες, με έχει κρυερέας.
27: Δεν γίνεται, δηλαδή 6 μήνες να έχουμε βάλει 8 γκολ στο Καραϊσκάκι για 6 μήνες.
13: Ρε φίλε, δεν παίζαμε και ωραία. Έβλεπες ένα παιχνίδι και εντάξει, τώρα δεν κάναμε φάση. Δεν παράγαμε ποδόσφαιρο, θέαμα, ένταση.
27: Κυριάκο, μην το παίρνεις πάνω σου γερά, δυνατά, προχωράμε.
13: Να σε καλά,
27: είσαι σε πολύ σωστή η θέση σου, βοηθάει τον κόσμο.
13: Ρε φίλε, κάνω και λάθη. Αλλά σου λέω, εγώ ξέρεις.
27: Δεν πειράζει.
13: Γι' αυτό και δεν έχω γίνει δημοσιογράφος και το ασκώ περιστασιακά. Και προτιμώ τις περισσότερες φορές να είμαι στον ήχο και να είμαι και σε εκπομπές όχι τόσο πολύ.
27: Είχα ένα φίλο αντιπρίτανη πανεπιστημίου, έχει πεθάνει τώρα ο συγχωρεμένος, έλεγε ότι οι αλάνθαστοι είναι, τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αλάνθαστους. Γιατί δεν κάνουν τίποτα.
13: Οι χαρακτήρες από ταινίες που είναι σκηνοθετημένοι και σεναριακά γραμμένοι.
27: Άντε καλημέρα.
13: Έλα να σε καλά. Έλα και μια τελευταία γραμμή για 1,5 λεπτό. Πάμε, παρακαλώ.
27: Έλα. Έλα Κυριακό.
13: Πάμε.
27: Ακούγομαι.
13: Ακούγομαι, δεν σε διακόπτω καθόλου για να κλείσουμε.
27: Ωραία, λοιπόν, είμαι ο άνθρωπος που σου δημιούργησε το πρόβλημα προηγουμένως.
13: Ρε εσύ μου, ξέρεις τι γίνεται. Ότι δεν τα έχω διασταυρώσει.
27: Να τελειώσω. Λοιπόν, να με θυμώσεις, δεν ήταν λόγος από ό,τι είπε ο φίλος από τον Παναθηναϊκό. Το άλλο πάλι, δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν ίσως από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη που προπονεί μία από τις καλύτερες ομάδες. Δεν έχω κάτι εγώ αυτό. Όμως το γεγονός δεν μπορούμε. Το ξέρει και ο Βαγγέλης, το ξέρει και ο Βλαχόπουλος. Όλα αυτά. Και σου λέω λεπτομέρειες. Ούτε θέλω να τον θίξω τον άνθρωπο. Λοιπόν, το περιστατικό έγινε στη γενέτειρά του στο Τάτσακ για το ατύχημα. Είναι γεγονός, δεν διάβασέ το. Ούτε να ζητήσει.
13: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι όμως. Ο άλλος περιμένει τώρα στη γωνία και επειδή είναι Παναθηναϊκός και ό,τι λένε τα λοιπά, το παίρνει επί του προσωπικού και θέλει να μου την πέσει, ρε φίλε.
27: Όχι. Εγώ καλοπροαίρετα ευχήθηκα. Τύχη, καλή τύχη και επιτυχίες σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Έβγαλα τη μάσκα του Ολυμπιακού. Έτσι. Και χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδες κερδίζουν. Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως είπε και ο προηγούμενος. Έγινε κάποτε. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθος στην παιδική μας ηλικία. Όμως δεν πάβει να μην υπάρχει σαν γεγονός. Έτσι.
13: Πιστεύεις, ωραία, να σου πω. Πιστεύεις ότι η παρουσία σου του φέτος θα κάνει λίγο μικρότερη την αντιπαράθεση. Την εξωγηπαιδική, όχι την γηπαιδική.
27: Ναι. Κοίτα,
13: πιστεύεις ότι η παρουσία του θα είναι κατευναστική.
27: Βεβαίως, αυτή η αντιπαλότητα.
13: Να σταθούμε εκεί.
27: Κοίτα, όταν υπάρχουν δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
13: Ρε εσύ δεν ξεχνάω ότι και εμείς με τον Ιωαννίδη ήμασταν λίγο τώρα να λέμε τα ονόματά του, τα πράγματα με το όνομά του. Ήμασταν λίγο ένα μάτς στη Μάλαγα, ας πούμε, το έχουμε κάνει ροντέο κάποτε με τον Ντόμιτς και τον Ιωαννίδη.
27: Έχεις ξεχάσει το Χαστούκι στο Σιγάλα.
13: Με τη Λεβερκούζε στην παράταση που χάσαμε. Κάτσε, τη μία χρονιά του πέταξε μπουκάλι και καλά τι έχει τραβήξει ο Γιώργος όταν ήταν μικρός, έτσι.
27: Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό.
13: Και ο Ντόμιτς ο Τσάρλατς και την πρώτη χρονιά τους είχε, εντάξει, δεν ήταν και πολύ παιδαγωγικός ο τρόπος που λειτουργούσε.
27: Θα σου πω περιστατικό. Έχουμε πάει σε
13: πιάσω τον Λυπηρίδη στον Άρη τώρα. Μέχρι και στον Γκάλι, αλλά εντάξει, τον Γκάλι δεν τον έπαιρνε.
27: Από την Ομοσπονδία Φιλάθλων έχουμε πάει σε προπόνηση στον Παπαστράτιο και επειδή είμαστε στην προπόνηση και συζητάμε, μας λέει κύριε σας παρακαλώ περάστε έξω. Λοιπόν, περνάμε έξω και μετά πάμε και τον βρίσκουμε.
13: Εντάξει, ήταν πολύ επίπεδη η προσωπικότητα. Τώρα θέλει συζήτηση.
27: Ακριβώς.
13: Μακάρι να είχα χρόνο να μιλήσουμε και άλλο για το Ξάνθο, ρε παιδί μου, και τα καλά του και τα κακά του.
27: Και συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά πάμε και τον βρίσκουμε στα αποδυτήρια για τον λόγο που πήγαμε. Μας αγκαλιάζει με ένα πλατή χαμόγελο.
13: Εντάξει, ο Ξανθός τα έχει όλα. Όχι, ρε εσύ, όταν τον έπιανε του στρατηγού, εντάξει, τελείως. Ήταν θα σας φάω τα λαρίγκια, όλο ενός. Και στον Πάσπαλε. Και στον Πάσπαλε που ήταν εντάξει, τώρα γεροδεμένο ψέδι, 2-8 να πούμε.
27: Θα κλείσω με μια ευχή υγεία για όλους μας, Κυριάκο.
13: Έλα, υγεία για όλους, να είμαστε καλά. Έλα, καλημέρα. Έλα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
27: Με μια ευχή υγεία για όλους μας, Κυριάκο.
13: Έλα, υγεία για όλους, να είμαστε καλά. Έλα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: καρφί. Πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη Στίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο άκαστο ξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτι του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προσανατολής στο Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός του 300. Ένα αναμονή της σημερινής άφιξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε στη συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό 30χρονου φόρου με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης κατά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονο σκοτσέζο στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του

0: 29χρονο εξτρέμο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΕΑΟΑ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία, την αποκτήση του 28χρονου Βόσνιου μέσω Τζένις Μπούρνιτς, ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρώτην οστασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα, που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια, Μπαγέρ Μονάχου Μποντοκλίμ 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλάβε Πράγας Λάντς 2-3, Ιτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Από εδώ τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή, καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, το momentum. Τώρα εμείς πάμε εκεί, τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες, και καλά ότι έχω, έχω κάτι σαυροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλ βάλει. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι. Παναθηναϊκή χωρίς λόγο, ρε. Παναθηναϊκή 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και ξέρεις, είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός. Μου λέει, είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Ξεκινά ή από εδώ.
1: Πού,
0: στον bwinSport FM 94,6. Είναι 11 του Σεπτέμβρη. Με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή. Με τα chains της, βλέπω τα chains. Πραγματικά, βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί, dime, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Δεν είναι τυχαία εκεί, σε αυτή τη θέση. Να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά. Μπαίνετε σε full ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία σήμερα. Παιδικές φωνούλες. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό. Τέλος τα ψέματα. Κάποιοι χαίρονται γονείς γιατί τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι. Να λέμε αλήθειες. Έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες. Και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά και στις οικογένειες. Πραγματικά, ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις, Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Champions League χθες, Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά, αλλά.
2: Τι σας έλεγα, ρε Νόπανα, για την κόμμα? Τι σας έλεγα?
0: Η ωραία μπαλάρα. Έλα εδώ, είσαι ελλειψία, Red Bull, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Κονομάς αυτά εκατομμύρια. Έλα, φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας, Σοφία, Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά. Τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ. Τα Γιάννενα της. Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο. Αλλά έχουν όμως Πετρολούκα, Χαλκιά, Κυρίτσι. Σε ακούσματα δεν έχουν. Έχουν βατραχοπόδρα, δεν έχουν. Έχουν την υγρασία, έχουν. Στα Γιάννενα είσαι, γυρίζεις να μιλήσεις στο σερβιτόρο και παθαίνεις αφιενικό και παίρνεις νορτζέσικ, δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό, θα πεις τι αηδία είναι αυτή, ας πούμε. Που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένοι. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφτεδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε, Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερη αραντσίνι και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες. Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι. Τηγανιά, που κανονικά δεν είναι. Στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια. Παλιά ήταν λίγο λεμόνι. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα. Είναι with a twist, Κυριάκο. Πετάνε και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά, ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό με λεμόνι. Είχε και το, ξέρεις, δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Φας χοιρινή τηγανιά χωριού Ηπείρου. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις? Ναι, ναι, έτσι, μη είστε να αγοριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπο να τα κάψει όλα μέσα. Τα κρυολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι. Τον κορονοϊό, τον τσίπορο τον νικάει, μου λέγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δουλέψει εδώ το μαραφέτη, τι έπαθε, ρε Κυριάκο, εδώ πέρα το μαραφέτη. Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλε, ο αγιασμός, πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι, κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Έβλεπες, λες, πού είμαι εδώ, να μην κάνω και πολλές κινήσεις. Εμείς εκεί στο 18ο γυμνάσιο Περιστερίου, που μου φαινόταν το Μαρακανά, τώρα περνάω και λέω, αυτό είναι το προάβλιο. Μα κάνω ένα έτσι με το πόδι τώρα και το περνάω απέναντι σε 30 δευτερόλεπτα. Και μένα μου φαινόταν ότι ήταν τον Μπερναμπέου. Πρώτη γυμνασίου, πάμε πρώτη γυμνασίου και βλέπω τρίτη γυμνασίου αυτούς που είχαν μείνει στο Περιστέρι. Με τα τσουλούφια και τα έρτα παπούτσια τότε. Έλα, εδώ πέρα.
1: Και τους κρίκους, τα σκουλαρίκια, τα στρογγυλά, τα μεγάλα.
0: Παγκάκι, εδώ δεν κάθεστε. Μα εμένα, μας κάναν έτσι. Εδώ παγκάκι, δεν θα κάθεστε. Καθόμουν, γιατί ήταν κάτι παγκάκια, δεν ήταν πολλά. Και καθόμουν στα σκαλιά της τάξης. Λέω, εδώ είμαι μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να... Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα... Οι φέρμες, Κυριακό, από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες... Ο φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα, λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου, τι έχεις εκεί εσύ. Μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα, για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω. Ρε φύγε, ρε, αυτή ήταν η φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε τότε κάποιο μπούλινγκ και το πα στο διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν ο διευθυντή και να του λέει ο διευθυντή, πού την πα στον παθομιστό. Για φερμά. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Εγώ για το τεχνικό σκηνίκαιο.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μιχαλολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρα από το χέρι ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρα από το χέρι, μου λέει, θα σε πάω στο τεχνικό. Και πήγαινε και σε έναν, έλεγε, αυτό εδώ μικρό είναι δικό μου. Και φίλε,
0: δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, ήσουν δικό του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχα.
0: Προστατευμένο.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτό είναι εντάξει, άστον αυτό να
0: λέει.
1: Είχα πολλού που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριακό?
1: Από όλου κάνει.
0: Δηλαδή, Τσάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου πήγαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουνα με το flying και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστώντα και το κόκκινο φόρεμα. Με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνος εγώ.
0: Πως είχε μείνει η Δώρα,
1: Καλή της... Και μπήκα και είδα.
0: Καλή πέρυσι... της Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόγια.
0: Γι' αυτό έκανε Facebook και Instagram, να βρει παλιού έρωτε.
1: Ένα παλιό μου φίλο.
0: Α, λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει,
1: όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο.
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα τότε γιατί. Έλεγα πώ έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και. Τώρα ξέρει, μην πάμε σε μονοπάτια πέρα. Ο Φέρμα ήταν και ηθοποιό. Ναι, παλιά ο Φέρμα.
1: Τι πάω, πιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμω. Ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει, φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά, τελείωσε η προσαρμογούλα το μου και αμά και τέτοια. Ήταν λέει σαν ανέβαινες από β' εθνική στην α, σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουνε. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, στο 13ο Λύκειο Περιστέριου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά και τα λοιπά. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα Εγάλου. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Ψάχνα 5 ώρες το, ναι. Το μαύρο το φλάικ που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος?
0: Τι είχε κάνει? Κοκάρδες.
1: Άσε την κονκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζες κονκάρδες.
1: Άσε με τις κονκάρδες, τότε γινόταν χαμός και την κονκάρδα φωτάς και γιατί φορά και τι συγκρότημα να αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μου το metal.
0: Αυτό ξεκινούσε, σου λέω, από τον αγιασμό. Έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος? Φόραγε χακί flying, Και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί. Και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένα, έλα εδώ ρε. Και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει, να το το. Έλα ρε, Κυριάκο, πλάκα σου είχα να ρε, μικρή, για να δω να ψάρεψε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία στη βαθμολογία UEFA. Είμαστε έτοιμοι για φέρμα. Εντάξει. Η Νορβηγία περίμενε ένα θαύμα για τους βαθμούς από Μπόντο Γκλιμ. Πήγε τώρα στο Μόναχο. Πού πάρε Μπόντο Γκλιμ, ρούφα 5. Ξεκίνησε καλά η Μπόντο. Αλλά μετά έγειρε. Έγειρε το Μόναχο. 10 παίχτες επίσης Σλάβια δεν άντεξε κόντρα στη Λανς. Μιλάμε για ματσάρα αυτό. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αδιανόητο.
0: 2-1
1: στο 90, 2-2 στο 93, 2-3 στο 94.
0: Λοιπόν, και έτσι η χώρα μας παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία για να πάρουμε παραπάνω πράγματα για να τα γράφει ο Δημάτος και να τα καταλαβαίνω και εγώ μετά. Τα...

Να τα δώσω όλα. Πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Magenta δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφάλιες Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία είναι νεοπατέρας.
1: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
0: Όχι, άλλο, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών, δηλαδή ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσάτο μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσάτο είναι, έβαζε το πόδι, φαίνονταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές σε προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δεν με σκέφτεσαι, με αλλού για αλλού, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστειλε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
1: Τραγουδάει στο παιδάκι
0: και
1: τώρα.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία. Κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει, κάνει κουπεπέ, κουπεπέ. Και μετά κάνει, τι θα σε χώσα μωρό, κουπε. Ξέρεις, μπερδε,
1: δηλαδή, Καλύδης.
0: Μπαίνει, βεβαίως έχει τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι...
1: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
0: Βέβαια ρε, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκοκολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκοκολοβός πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
1: Θα την 7η τέχνη. Θα
0: τον δεις και με σπίντο. Ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω, όλα. Όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες. Φενέρ Ρώμα και PSV Σαχτάρ του Ντόνιτς 1-1 αμφούτερα. Και Σλάβια Πράγας Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα, γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0. Έκανε την, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Στο 27, ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42, έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United, το 3-0. Και ο Μαρτίνες το 68, το 4-0. Βέβαια, δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι... ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικα έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί. Ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε και 27. Να πω κάποια πραγματάκια. Πότε πήγε? Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή. Δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κυπουρό. Lidl, γιατί αξίζει! Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Ήρθε η Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
1: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
0: Είμαστε με το... λίγο τραγουδάκι θα μου δώσει, λίγο ρε φίλε. Να πιω μια τζούρα καφέ, δώσε.
1: Και ρεφρέν και κουμπλέ.
0: Όλα, όλα. Θες.
1: Απ' όλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσικλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ και σημαντικά μάτς με τον bwinΣΠΟΡ FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΆΡΙ στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, βάζει τέτοιες κομματάρες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο, Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στοιχηματζή που παίζει κόρνερ, θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα να παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε οι πάλι εκεί. Εσύ περιμένεις το κόρνερ. Κάνε μια σέντρα να βάλει αμυντικό στο πόδι, καλά. Και όχι, κάνε μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει το κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρα επιθετικός να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό του που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι. Γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί.
1: Και συζητιόταν,
0: ναι, ναι, ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω εγώ για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά.
1: Γιατί
0: θα δώσω λεφτά.
1: Έπρεπε να έχουμε βράγκα.
0: Στη ΔΕΘ θα πρέπει να πω και ναι, και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό. Θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει goal. Επόμενο σκορ. Αυτά. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φάγαμε, το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Το έδωσε. Παρά λίγο να το πιάσει, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Του Ιακωβίδη, του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί. Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Το λέω εγώ που παίζα τερματοφύλακα στον Μπόξ.
1: Το πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Στα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομή. Βρίσκει το σάκι και πάει
0: και περνάει.
1: Νομίζω. Ο Ντομή είναι αυτό που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομή. Αλλά.
1: Έβαλε δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΣΑΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που κάνει μπάλα γκέλ. Ναι, που κάνει μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το 90 και το 97.
0: Έχει δίκιο. Το Super Cup που ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήταν?
1: 3-0.
0: 3-0, έτσι.
1: Μάρκος.
0: Μάρκος.
1: Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και να πάσε χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος
1: το
0: είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά, με τον κοιτάω.
1: Τον Κώστο Πόρτο.
0: Ποιος είσαι? Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Πω, και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, εγώ ρώτησα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας. Δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία. Στο Πειραιά.
0: Πόδι ήταν αυτά. Με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι.
1: Και μετά από το μάτσο.
0: Ναι,
1: πώς έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα.
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι. Δηλαδή.
1: Όπως εκείνη τη μέρα έλεγες. Τώρα ήταν πολύ δύσκολη η Πόρτο εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ, φίλε, είναι τερματοφυλακάρα. Έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Τα δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγει από τον Τζορτζεβιτς. Τα δύο χρόνια το πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια τυχαία, του Αλεξανδρίου και μια του Σκαρτάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει: άστε, θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κάνει ένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνει, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι να, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια σου. Εδώ μιλάμε.
1: Αναφέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα. Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία. Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία. Να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθενται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμπτ, over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε corner. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν corner. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη, σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως. Οκ. Η γιαγιά Λούλα για πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε, είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Ντάιμον τον Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει, λένε στο χωριό μου. Της λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω, διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για Μεντιλίμπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.

0: Πάμε στο μικρόφωνο νούμερο 3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, αχρωμοχρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Αχρωμοχρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά στα δύο μικρόφωνα. Αλλά
0: δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριάκο. Βοήθησέ με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Τι... Τους κάνεις κωμικούς, Σαμπένι Χιλ, αλγουαθίλ. Ωραία.
1: Και πάει και με τον Μπράιαν Χιλ που ήταν διακαήθη ναι, στο πόθος του με τη Λίμπα.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν. Αλλά...
1: με τον Μανόλο, ναι.
0: Μανόλο, Μανόλο, κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
1: Ή το δικό σας το ωραίο, το Μανολάκι,
0: Ναι. Κάτι να τη δούμε. Ναι, μόνο φωνή έντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνή έντα, αλλά ήταν έβηχο.
1: Δηλαδή
0: ήταν λίγο, ναι, είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να τη δούμε. Και να πούμε. Ναι. Μετά κολλάει με ρίκο. Δηλαδή έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό θα έλεγα.
1: Στο λέγαμε Βιενόπουλο, στο ρουλαλά.
0: Ναι. Ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα παντού. Ναι. Το κάγκουα παντού.
1: Ποιον σου θυμίζει η Μουτσούνα του.
0: Κάγκουα. Δεν μπορώ να.
1: Με την Κόχα Φτσέλση.
0: Όχι. Τον.
1: Νιγηριανό.
0: Πες το να μου, ρε.
1: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
0: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο το γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την μπάλα.
1: Και ο Αντίνο πάει στο ένασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
0: Μα πρέπει να πάει στο ένασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλονό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
1: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
0: Το ένα με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
1: Του βγαίνουν μερικά. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
0: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπέ.
1: Είναι και παίχτης που είναι με τα φεγγάρια του.
0: Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει, όμως. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει.
1: Τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτι.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και αυτό τώρα στην Αϊτχόβεν κυρίως στο Μπουπ.
0: Ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη με το Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο. Έχει, εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν. Συνθηματικά θα έλεγα. Αυτά.

0: Και ο πρόεδρος όμως είδε έξυπνο. Τον εσύστησε με τον Μανουέλ, είπε.
1: Εντάξει. Έμπειρος. Η Μανόν και Slay them all. Ο άκουπο προσυπογράφω φίλο. Θύμιζε κάτι από Εσπάρθα. Εσπάρθα, ρε φίλο.
0: Όπου αυτοί οι τρεις τότε εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και είναι άλλοι δύο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Ο Καζιγιάμα και ο Κάιπερ.
1: Φίλε, εγώ θέλω να σου πω ότι μόνο εμείς είχαμε φέρει αργό Ιάπωνα. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Έλα. Έχουμε φέρει εμείς Κορεάτη τον Χουάι Τζον.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
0: Ο Χουάι Τζον, όχι ο κοντός. Στην πόρτα τώρα.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν εμείς.
0: Είχε λιγότερα αγκούρα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθεστε και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρα. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό. Είχε άλλο μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέχρι τη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει, όχι, άλλο μπλουζάκι νόμιζα ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, Αλγουαθίλ, Αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδισιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδισιώτικοι έχουν και αυτό. Αν δεν πάνε και πάνω του Ιάχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Α, μου αρέσει ρε και με έχει τρελάνει, με έχει σηκώσει. Ενώ εμεί, αϊ, μου λέει κάτι.
0: Πιο πρίμα, εσύ πιο μεσαία.
1: Ναι, είναι πιο μελά σε εμά. Και τι είδε. Αλλά ο Θείο Αριστίδη είναι πνάντα να το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Τουρουρουρουρουρουρ. Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε να δω, λέμε Champions League όμω.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φάστε ρεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πώ είναι. Διωτία. Όχι. Άκουμε. Διωτία. Εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες, ερίζουν.
0: Νάξο έχω πάει Κρήτη, έχω φάει φοβερά.
1: Άστο, σου λέω, φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην Άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός, ρε φίλε. Καταλαβες, έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

0: Λέει, ήταν Ιάπωνας δημόσιος υπάλληλος ο Καζιγιάμα. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιόφωνο. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωρέκη. Το 3-3 στη στοίχημα Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτεί έφεση για την τιμωρία του Ντέσσερς που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτ στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και

0: εκτός ως 300. Ένα αναμονή της σημερινής άφηξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζατζίρα για τον δανεισμό του 30χρονου φόρ με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτερνοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένι Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη 12η τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασσόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για το Δουβίκα που βοήθησε την Κόμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Κλιμ 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβία Πράγας Λάντς 2-3, Αιτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόντο του αριστερού ποδιού υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Dortmund με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι, κάτω τα χέρια σου, ρεγκιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα chains τη Ηλιούπολη. Άμα θες, κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λέει στο ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν που έλεγε το άκρο οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας. Από την πρώτη στιγμή θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρα Τσουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ντρέπομαι ρε Κυριάκο να μιλήσεις σε αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Είναι τόσο ωραία. Πάντα υπάρχουν ακροατές που λένε, βούλος το να ακούσουμε το κομμάτι.

Βούλο στον ακούω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο Μπιγούν έχει κορυφαίες μουσικές, αλλά πρέπει και να μιλήσουμε. Και Σοφία Θαδωράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την επιμέλεια. Δηλώσεις Νίστρουπ λέει δεν ήταν Κυρνίκος, γιατί Κυριάκο ο Νίστρουπ μετά τον ΠΑΟΚ έκανε κάτι δηλώσει. Ποιο ΠΑΟΚ? Τρεις σκάλες απ' ανανότερη. Και με 10 και με 9 και όποτε θέλει. Αύριο το πρωί. Ήταν πιο. Έτσι, δεν είχε τέτοιες αναφορές. Εγώ το περιμένω παρακάτω. Αρνή μόνο Μυτιλίνης. Ανοίξαμε με τον Κυριάκο εδώ πέρα το κουτάκι με τα αρνή. Ένας λέει ένα ωραίο σύνθημα σχετικά με, πώς να το πω τώρα, με φάρμακα και τέτοια, και ξέρω όταν η λαλγκαθήλ, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος θεολόγος σε χαιρετά, Σοφία, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος θεολόγος. Από το κηλικείο λοιπόν του, στο Λύκειο, ακούει Μπιγούνι Σπορ FM. Σε περιμένω να σε κεράσω. Δεν ξέρω το. Σε περιμένω να σε κεράσω. Που γράφει. Εννοεί, ρε παιδί μου, με τη. Δεν είναι κάτι. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι οι οποίοι σε θυμούνται και σε τιμούν. Πάμε. Αλγκουαθήλ και Πολυμενέας. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Καλημέρα από Κόνιτσα, στέλνει κάποιος. Και να πω δύναμη να έχετε στην Κόνιτσα, γιατί με τις φωτιές έγινε εκεί πέρα ένας χαμός. Ελπίζω γρήγορα να μαζέψετε τα κομμάτια σας και όλα να πάνε καλύτερα. Ο δικός μας ο δεσμός πάει ντε φράι δυστυχώς. Έχουμε και ποιητές. Γενικά έχουν μαζευτεί, Κυριάκο, πολλά ταλέντα σήμερα, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Και κάντε λίγο εκπομπή με το δελτίο. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.

Ποιο είναι το θέμα μου όμως, λέει. Ένα μήνυμα, λέει, Σοφία, φύγε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Θα έχετε το νου σας όταν η Σοφία θα κάνει πιο σταθερές εκπομπές. Πιστεύω, με βάση την ψυχοσύνθεσή της, τη φύγε ρε Καραγκιόζ, θα την κόβουν στον αέρα, θα πάει βάσκα ότι βάει, πρέπει στο μικρόφωνο να είμαστε πιο γενικοί. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν βγάζουμε λεφτάκια, να μιλάμε στον κόσμο. Τι άμα ρε βάζει, μόνο βάζουν την πίεση. Σίγουρα θα γίνει αυτό.

Θέλουμε προβλέψεις για το ποιος θα πάρει το Champions League. Ο μακρύος στοιχηματάκιας. Φίλε, εγώ φέτος έχω πει ότι θα πήγαινα στην Arsenal. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Και ας τρελαθεί ο Τσόχος και ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Εγώ πιστεύω, λέω το, τα βάζω κάτω. Η Ρεάλ με το Μουρίνιο θα τσακωθούν. Μην κοιτάς τώρα, ξεκίνησαν λίγο καλά. Ο Βινίσιος δεν του έδωσε το χέρι. Ο Μουρίνιο κάτι θα του πει. Διώχτωνα το γέρο. Θα γίνει φασαρία. Θα μπει και ο Πέρεθ μετά. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δεν πιστεύω να τσακώνεστε. Στην Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ στάνταρ θα κάνει. Έχει ξεκινήσει δυνατά. Στάνταρ θα κάνει παραπτώματα Κυριάκο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί. Όταν 18 χρόνων κάνει πάρτι, λέει με ειδικού νάνου, με τέτοια, με στρίπερ. Πάει να πει ότι αυτό είναι στο αίμα σου. Άρα δεν είναι μια πράξη που ξεκινά, τελείωσε και έφυγε. Δεν είναι αόριστος. Είναι παρατατικός. Λοιπόν, νομίζω, Κυριακό, ότι ο Γιαμάλ στάνταρ θα βαρεθεί μες στη χρονιά, θα ράξει την πέτσα του εκεί πέρα και θα κάνει. Σοφία, θα κάνει παραπτώματα ο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Εγώ κάνω και τέτοιες προβλέψεις, όχι μόνο ποδοσφαιρικές. Και θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα. Έτσι, θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα και θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να πάει τόσο καλά από Σεπτέμβρη. Ο Δε Ραφίνια, που κάθε χρόνο είναι υποψήφιος για χρυσή μπάλα, τι κάνει ρε ο Ραφίνια, τι παιχτάρα είναι αυτή ο Ραφίνια. Στάνταρ, θα του πει το σώμα του κανένα μήνα, μαγκάκο, άραξε. Μα τώρα το κρίσιμο κομμάτι, άραξε, ό,τι έδωσες, έδωσες. Έχουν και άλλους να βάλουν, να πάω για μάλα, αυτός παίρνει τη δόξα και θα πει ένας τετρακέφαλος, να σου πω κάτι, αράξουμε κανένα μήνα τώρα, γιατί πολύ έχεις προσπαθήσει από νωρίς. Μα τώρα στα κρίσιμα, ξέρω εγώ, Φλεβάρι μήνα που μπαίνει το Champions League τελική ευθεία για να δεις τι θα γίνει. Άξι, μωρέ, άραξε. Στην Paris Saint-Germain, τι θα γίνει δηλαδή, θα πάει να το πάρει τρίτη χρονιά, ουσαγόνιας. Λοιπόν, θα πει και η Paris Saint-Germain, εντάξει, τα πήραμε όλα και οι παίχτες λίγο, να σου πω κάτι, θα πούνε μεταξύ τους, ρε μπάγκες, πήραμε Champions League, δεν το ρίχνουμε λίγο έξω, εντάξει, λίγο έξω, η παιδική ζωή, με φωνάζουνε πλέον αλήτη, με πήγαινε και δεν έχω, θα πει ο Κουβάρα. Ο Κβαρατσχέλια θα λέει στα παιδιά του: ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει δύο πρωταθλήματα στην ίδια χρονιά σε άλλες χώρες. Τι λες, ρε μπάρμπα. Ναι. Χρεώθηκε και στην Νάπολη που έφυγε Γενάρη. Χρεώθηκε και στη Γαλλία. Δεν θα ράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήραν δύο φορές το Champions League. Παίξανε κορυφαίο ποδόσφαιρο εδώ και τρία χρόνια. Χάνει την μπάλα. Δεν θα πούνε να ράξουν. Θα ράξουν. Η Λίβερπουλ δεν πρόκειται. Ποια είναι αυτή, εγώ το πάω αφαιρετικά σαν παθολόγος, ρε παιδί που σε ρωτάει, σε πονάει η κοιλιά, όχι, σε πονάει. Λοιπόν, ποια είναι η ομάδα που μένει, που έχει δίψα νέα παιδιά, προπονητή που δεν γερνάει, λες και πίνει αδενοχρώμιο, ποια είναι η ομάδα που μένει και είναι έτοιμη. Η Arsenal, έτσι κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη, οπότε λέω, για να έχει και ένα ενδιαφέρον η απόδοση, σε ένα μακροχρόνιο στοίχημα, πάμε για μια αρσενούλα. Δεν είναι κακή σκέψη μου, Κυριάκο. Έχει μια ποδοσφαιρική βάση. Μπράβο. Ραφίνιασε. Λοιπόν, Πέδρι, Ρόδρι θα τους πάνε. Εντάξει. Έχουν το Ρόδρι να μοιράζει σφαλιάρες του Μπεκί και Champions League φέτος. Γιατί αν κουνηθεί ο Γιαμάλ θα φάει σφαλιάρες. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ο Γιαμάλ είναι ταξιδιώτης του χρόνου, φίλε. Έχει έρθει εδώ 12 ζωές. Ξέρει πολύ καλά τι να κάνει.

0: Εντάξει, η Μπάγερ είναι πάντα Μπάγερ, φίλε. Η Μπάγερ ξέρουμε ότι θα πάει εκεί ψηλά. Το ξέρουμε. Αλλά πάω με μια διαφορετική πρόβλεψη. Και δεν έχω πρόβλημα, λέει, δεν μπορώ να βλέπω τους Γερμανούς. Δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά είναι η Μπάγερ. Ευχάριστα τη βλέπω εγώ την Μπάγερ. Έχεις πρόβλημα εσύ με την Μπάγερ? Δηλαδή, είναι, σου φαίνεται λόγω Γερμανίας και τέτοια. Μια χαρά συμπαθητική είναι, ρε φίλε.
1: Ποιους Γερμανούς?
0: Μπράβο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Με αυτό πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

19 λεπτάκια μετά τις 9. Να πω κάτι σημαντικό, Κυριάκο. Να πω κάτι σημαντικό, ότι ένα Oktoberfest στο σπίτι. Δυνατό Oktoberfest από το σπίτι σου. Θα βρεις τα Lidl όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρεις το διασημότερο φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Πρόσεξε. Λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμι, σνακ, νοστιμίες με την παρέα. Όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, έτσι ανοίγεις και μια μπύρα, γεμίζεις και τα πιάτα και στην υγειά μας Lidl, γιατί αξίζει χίλιες φορές αυτά τα σαλαμοκάσερα που τα λέμε εμείς, φίλε, με ένα παγωμένο ποτήρι μπύρας που το έχει στην κατάψυξη και πέφτει η μπύρα και κάνει... και να δεις και μια ματσάρα και δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Και να είναι το σπίτι του φίλου σου, να μην έχεις χρεωθεί ούτε αυτά. Έφυγες ακλόνητος. Μόνο ακλόνητος.

0: Ένας μας λέει, εγώ κάθε απόγευμα βράδυ βγάζω το σκυλί βόλτα στο Νότιο Πάρκο. 6 ευρώπουλα για συμμοχέ, δεν έχω δώσει στα μπουζούκια. Τι εννοεί έξι, δηλαδή πληρώνεις είσοδο. Ρε Σοφία που είσαι στα Νότια, πληρώνεις είσοδο για να πας με το σκύλο κάπου. Δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Τι είναι κάποια, ανοίγει κάποια πόρτα και μπαίνεις με το σκύλο σου. Δεν το ξέρω. Αλλιώς για εμείς είχαμε κάτι την ήρα πάνω στα βουνά, βγαίναμε. Εγώ ήμουν σαν το μόγλι και ήλα σαν τσακάλι. Τώρα κουράζεται η καημένη, κολοκάθεται και μετά συνεχίζει. Ξανακάθεται, μετά συνεχίζει. Και κουράζομαι και εγώ και εμένα με βολεύει. Προπατάω συνεχόμενα. Καθόμαστε σε μια σκιά, συνεχίζουμε. Καθόμαστε σε μια σκιά, συνεχίζουμε. Βγαίναμε από το βουνό μέσα από τις πέτρες, φιλέ. Λες και κάναμε ντύλια δυνατά πάνω από το μόρνο. Και επειδή δεν τα φοβάμαι εγώ τα δέσποτα, έρχονται στην αρχή 6-7. Κάτσε ρε, επειδή έχω πάντα τροφή στην τσέπη μου, έλα εδώ. Και περπατούσε και μου λέει η μάνα μου, ο Νόε, γιατί ήμουν εγώ με την Ήρα και άλλα 5, παίζανε και άλλα 5-6 αδέσποτα και περπατάγαμε προς το μόρνο. Λέει, αυτός τρελάθηκε, πάει. Ώρες ατελείωτες εκεί, χαλάρωνα, ώρες ατελείωτες. Μίλαγα στα σκυλιά. Σου έκανα γεωργίου, που σε τσακαλό σκυλό. Τα πρώτα κοινά είναι αυτά, τα πρώτα κοινά. Γιατί αλλάζει έτσι, λέει ο Ολυμπιακός προπονητές. Φίλε, να σου θυμίσω κάτι. Εντάξει, είναι η άποψή σου θεμητό. Που, θυμάσαι πόσοι άλλαξαν μέχρι να έρθουμε τη Λίμπαρ. Για πες ρε Κυριάκο, εσύ που τα ξέρεις. Πες ρε Κυριάκο, πόσοι προπονητές.
1: Λοιπόν, μετά τον Μαρτίνς,
0: ναι.
1: Κορμπεράν.
0: Πόσο έκατσε.
1: Ούτε μήνα.
0: Ναι, Κορμπεράν.
1: Μίτσελ.
0: Ο Μορφωνιός.
1: Ο Ανιογκό.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο Μαρτίνεθ.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ο Καρβαχάλ.
0: Καρβαχάλ.
1: Καρβαλιάλ.
0: Καρβαλιάλ.
1: Ναι, Καρβαχάλ ήταν της Ρεάλ. Της
0: Ρεάλ. Καρβαλιάλ.
1: Και, ναι.
0: Και με τη Λίμπαρ. Και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες που όπου αλλάζουμε προπονητές δεν αφήνουν να πει. Και έρχεται με τη Λίμπαρ και κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε ένα. Είπαμε θα δώσουμε 5-6. Πολλές φορές έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Λέμε οι ομάδες δεν έχουν υπομονή, αλλά είναι και οι οργανισμοί που χωρούν χρήμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έχουμε στο μυαλό μας ρομαντικά κάπως για αίσθημα δικαίου κτλ. Αλλά at the end of the day, που λέει και ο Αντετοκούμπο που είναι αγαπημένη του φράση, at the end of the day, φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι κάποιος θέλει να κάνει μια αλλαγή για να προστατέψει την επιχείρησή του. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Αυτό που έχει δημιουργήσει. Οπότε από εκεί και πέρα έρχεται ο Μέντι και κάνει αυτά που κάνει. Οπότε το ίδιο είναι. Συνεχίζεται αυτή η τακτική. Καλά δεν λέω, και ψάχνει ο άλλος το καλύτερο. Πώς να σου το πω. Δεν σου λέω ότι εγώ συμφωνώ. Δεν λέω αυτό τώρα εγώ. Λέω ποια είναι η πρακτική και πού οδηγεί. Οδήγησε σε double ευρωπαϊκά. Μπορεί να έρθει εδώ ο Πέτρος Τσεκούκης τώρα, ο Αλγκουαθίλ, και να σαρώσει. Πού το ξέρω εγώ. Εσύ που λες αυτό το πράγμα θα πανηγυρίζεις μετά από ένα σημείο.
1: Φίλε, χάσαμε ένα 4 από τη Μακάμπη και κερδίσαμε ένα 6. Αυτά. Μια φορά στη ζωή τα βλέπεις.
0: Φίλε, το ξέρω γιατί εγώ παίζα 4-6 γκολ και μπήκαν 7.

0: Κάτσε ρε φίλε. Ο άλλος μετά το γήπεδο χθες πήγε Παναθηναϊκός και Φυσιά. Έφαγε βρώμικο με διπλή πανσέτα. Δυνατή πανσέτα στο βρώμικο. Δυνατή. Αλλά παιδιά, κόψτε τη λίγο. Μερικοί τη βάζετε έτσι. Θα πνιγούμε. Δεν είμαστε υποπόταμοι να την καταπιούμε την πανσέτα. Τέλος πάντων. Και πήγα σπίτι και πάλεψε και με δύο τούβλα παστίτσιο. Πήγαινε να μετρήσει χοληστερίνη και ζάχαρο σήμερα. Πήγαινε για μέτρηση. Νομίζω ότι τα δοκάρια του τα μπόρδα μου σκάνε στη μούρη. Δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορεί να συνέλθει. Φεύγει από το γήπεδο, γιατί το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρνουν πείνα. Αυτό έχω να πω. Το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρνουν πείνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Με το που πατήσει το πόδι στη θάλασσα, Σοφία, πεινά. Και με το που πατήσει το πόδι στο γήπεδο, πεινά. Μετά από μισή ώρα και σου μυρίζουν αυτά τα γατιά που ψήνουν γύρω-γύρω. Παρακαλώ, Κυριακό.
1: Βασικά παντού πεινά, αλλά σε αυτά τα δύο είναι από την προθέρμανση.
0: Ναι, είναι πιο έντονο.
1: Δεν αρχίσει το μάτσο.
0: Ναι. Και πα τώρα.
1: Τι σφίριξε ο διαιτητή.
0: Ναι, και πα τώρα εσύ, χτυπά το σάντουιτ με τι πανσέτε μετά το Παναθηναϊκό και Φυσιά και μετά δύο τούβλα παστίτσιο και λε: α, με πήρεξε στο μάχη. Πω τι έπαθα, ο άτυχο. Ποιο άτυχο, ρε φίλε. Τι μπορεί να αναπνεύσει.
1: Εγώ ήμουν και προκλητικό.
0: Τι έκανε.
1: Modern football, πριν το modern football. Με το που άνοιξε το καραϊσκάκι στη σημερινή του μορφή.
0: Ναι.
1: Παίρνω popcorn. Μου φωνάζω άλλο που κάνει κερκίδα. Λε το αέρα που λε! Μου ήρθε με το popcorn στο πέταλο! Πού είναι άγαλα, φίλε!
0: Τι να φάμε.
1: Αν του λέω με το αργότερο
0: παίζουμε. Εντάξει. Α, και ο Σιλαϊδόπουλο για ένα μάτι. Εντάξει, εκείνο ήταν υπηρεσιακό το κομμάτι.
1: Με τον Όφη πριν παίξουμε τη Φερετσβάρο.
0: Ναι. Ο μόνο μετά το Μάρτιο που έκατσε 5 μήνε ήταν ο Μίτσελ. Σεπτέμβριο του 22 με Απρίλιο του 23. Ο Μαρτίνεθ έμεινε Ιούλιο με Δεκέμβριο του 24.
1: Μέχρι τη Φράιμπουργκ.
0: Φράιμπουργκ.
1: Ναι. Και με το Βόλο που είχαμε 2-2.
0: Άρα το κοινό είναι ότι με το Βόλο ήταν και του Μεντιλίμπαρ το τελευταίο. Το Βόλο δεν ήταν το τελευταίο.
1: Ναι, δύο. Παίξαμε με το Βόλο. Ένα εκεί και ένα εδώ.
0: Τέλος.
1: Γεια σας. Ναι. Ο Μπέος τρώει τους προπονητές.
0: Μα ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά το σεξ δεν πεινάς, λέει κάποιος. Μετά το τι, θα του πω εγώ. Τι εννοώ. Άστο, κούλι. Άστο να παίξει. Ντάρ στρέιτ, άστο. Και εσύ απλά να σκέφτεσαι τις αποτυχίες μας. Άστο ρε Κυριάκο, άστο. Δεν πεινάς.
1: Όχι, και έχω επιτυχίες.
0: Το ξέρω, φαίνεται το ύφος.
1: Όχι, εντάξει.

0: Μίτσελ.
1: Ρε φίλε, όμως όταν αθλείσαι και έχεις έντονη σωματική άσκηση και θερμίδες, μετά θες να το αναπληρώσεις. Ναι, μετά ναι, την προπόνηση δηλαδή, εγώ έπει κάτι να φάω.
2: Μια και λέει για προπόνηση, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Εχθές, βέβαια.
2: Πούσεις. Για χαρά.
1: 7 γύρους Σάκο, φίλε, χθες.
2: Ναι. Ρε φίλε, είναι πολύ κουραστικό. VR έπαιξα με τους άχαστους box, έπαιξα VR και με πόναγε το κορμί ολόκληρο. Που ρίξα μπουνιά στην τηλεόραση, δεν έβλεπα.
1: Ήρθαν μετά τα παιδιά τα αγωνιστικά και κάνανε και με διπλές επιθέσεις.
2: Εντάξει, κατάλαβα τι έγινε.

0: Μια και πιάσαμε αυτή την πιπεράτη την κουβέντα, ορίστε. Τουρίστα έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στον Μπαλί, τώρα το βλέπω. Και το απαγορεύτηκε είσοδο στην Ινδονησία για 10 χρόνια. Πόση ώρα έκανε. Ο Μπίλι Άσπιναλ, ο 27χρονος, ο Άσπιναλ και μια γυναίκα γνώστων στοιχείων έγιναν αντιληπτοί. Τι είπαν στην αστυνομία. Δεν κάναμε λέει σεξ, κάναμε καθαρισμό από την κακή ενέργεια στο χώρο. Το έχεις ακούει Σοφία αυτό? Έκαναν σεξ στον Παλί δημόσια και τους πιάσαν και λέει δεν κάνουμε, κάνουμε καθαρισμό της κακής ενέργειας.
1: Το ξαναδούμε όταν πήγαιναν δημοτικό τους, είχαν πάει εκδρομή στην Ακρόπολη και γυρνώντας από την Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, είδα. Άκου τώρα εδώ. Αυστραλός ο Άσπιναλ πήγε στην Αυστραλία, είχε ένταλμα για αυτό που έκανε, έμεινε 2 εβδομάδες φυλακή μέσα, κράτηση, μέχρι να βρούνε τι είχε γίνει και έφαγε δεκαετή απαγόρευση στην Ινδονησία και τέλος. Του έβαλαν το πρόσωπο παντού σε όλη την Ινδονησία, σε όλα τα site, ότι είναι αυτός. Τον βρίζουν όλοι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Και η πράξη, μπράβο τους, διήρκησε 14 λεπτά. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χρονομέτρησε. Δηλαδή, αυτό με ανησυχεί τώρα, Σοφία. Δηλαδή, πού ξέρουν ότι κράτησε 14, μάλλον από τις κάμερες της ασφαλείας. Και μιας και λένε για καθαρισμό κακής ενέργειας, πήγαν μετά οι κάτοικοι και έκαναν καθαρισμό από την ενέργεια την ίδια. Λάστιχα, νερά και πάμε σε πολιτική ενημέρωση, Κυριάκο, για θα το χάσουμε.
1: Μα φοβόμουν σε τέτοια μέρη του κόσμου, φίλε. Το ότι ζει για μένα είναι θαύμα. Πάμε για δελτίο και μετά.
0: Και γυρίσουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή, παρουσία τεχνικού συμβουλίου της οικογένειάς του. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινητού και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβουλή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός. Γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον BwinΣΠΟΡ FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Μπράντεφερ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Έλα, 1-2 τεστ Big Win Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσουβέλλας συνεχίζει στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Σοφία Θοδωράκη στη ρύθμιση του ήχου. Πρεσάρισμα μετά. Έτσι, για να δω αν με ακούς. Δεν είναι ότι γύρισα το κεφάλι. Γιατί πολλές φορές όσοι είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη κάνετε αυτά τα πηγαδάκια και μας γράφετε κανονικά. Σας δίνω στεγνά. Αλλά τώρα εσύ alert με τα chains που άμα βρέξεις θα πάθεις τέτανο, αμέσως πετάχτηκες για να μας διορθώσεις. Δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και στο 30 λεπτό δελτίο. Ένα δελτίο το οποίο βοηθά πάρα πολύ τους παραγωγούς. Αν τυχόν βρουν κίνηση, σου λέει έχω εκπομπή 10. 10 και 17 θα είμαι εκεί. Ξεκινάω. Και θα είναι τσόχο Μαροκάνο μόνος του, Τσόχο Μαροκάνο μόνος του. Όχι, να πάρει θέση και αυτός στο poll που βάλανε δύο ακροατές για το ποιος θα πάρει το Champions League. Όχι, να μας πει αλήθεια αν το πιστεύει όπως εγώ ότι η Arsenal μπορεί να το πάρει φέτος. Να μας το πει. Όχι το γρουσουζεύω, να μας το πει.

0: Και φυσικά λέει κάποιος, καλημέρα, έλειψα δύο μέρες από τη δουλειά και τα mail ερχόντουσαν βροχή. Να απαντήσω ή όχι? Γιάννη από Αθήνα. Γράψτε όλα κανονικά. Θα πεις, παιδιά, ένα πρόβλημα έχει το mail μου, έχασα κωδικούς, είχαν πάει στα spam. Όσοι έχουν την ανάγκη σου θα ξαναεπικοινωνήσουν. Καθάρισε το μυαλό σου και την κακή ενέργεια όπως οι άλλοι στην Ινδονησία. Αλλά μόνος σου, ξεκίνα σπίτι σου. Λοιπόν, ο Ασπινάλ δεν είναι μαχητές στο heavyweight του UFC? Φίλε, δεν το παρακολουθώ το UFC, δεν το ξέρω, δεν το έχω. Απλά αν στο δρόμο δω κάποιον με τα αυτιά του να είναι σαν λάχανα, δεν κοιτάω καν. Ξέρω ότι εκεί υπάρχει τριβή σωματική. Οπότε, εάν με τρακάρει και έχει stop, θα του πω: γίνονται αυτά, κύριε. Γίνονται αυτά, για όνομα του Θεού. Αν βγει αταμάξι κάποιος, ο οποίος είναι σαν κολοκύθια, σαν λάχανα τα αυτιά του, πώς τα λένε αυτά, θα κοιτάτε τα αυτιά. Εάν έχει τέτοια αυτιά και κολλητές φόρμες ίδια πάνω κάτω και έχετε ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο και έχει αυτό το stop, μην του πεις δεν τρέπεται, βλέπεις. Καραγκιοζάκο, του κάνεις κανένα τέτοιο στο χέρι. Θα πεις: συμβαίνουν αυτά, κύριε, σίδερα είναι, φτιάχνονται. Για όνομα του Θεού.
1: Καλή καρδιά, ρε άνθρωπε.
0: Καλή καρδιά. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν το είδατε, κύριε. Εντάξει. Όλα για τον άνθρωπο δεν είναι. Σοφία, με αυτή και 20 χρόνια είσαι. Θα μιλάς σε ένα 77χρονο. Λοιπόν, όλα για τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού. Θα μπερδεύει λίγο τα λόγια. Δεν έγινε τίποτα. Θα κάνουμε μια δήλωση, έχω συμβεβλημένο, θα τα φτιάξουμε και προχωρήσουμε τι ζωέ μα. Άντε παλικάρι μου, πήγαινε δύο κόσμο, όχι εμένα.
1: Θα κάνει λίγα λεφτά, θα γλιτώσει τη ζωή σου.
0: Για όνομα του Θεού τώρα. Φρένα, τρακάρα μου, καλά είναι τα μάτια αυτά, γερά. Γεράνε τα μάτια. Εντάξει, τι έκανα. Επειδή έχει εσύ το stop, έχει τέτοια αυτιά. Άμα έχει τέτοια αυτιά, μπορεί να κάνει ό,τι θες.

0: σου.
1: Έλα.
0: Και έχω τον Νεκτάριο 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικό. Ναι. Καλημέρα στον μπαμπά του γιατί μας ακούει.
1: Κάνει, για πες στον κόσμο τι εννοείς αγωνιστικό. Τι κάνει, τον Άγιο Στέφανο Κάρτ.
0: Κάνει διπλή προπόνηση και παίζει για αγώνες. Θα πάει τώρα στην Ουγγαρία με τη σχολή.
1: Box.
0: Kickbox. Ναι. Εκεί λέει στο δάσκαλο. Δάσκαλε να κάνω κι άλλο. Του λέει ρε, διπλή προπόνηση. Έχει κάνει αγωνιστική το πρωί, έχει κάνει τώρα. Του λέει 10 ώρα πριν από. Και λέει βαριέμαι, λέει σπίτι δεν έχω τι να κάνω. Λέει και καθόταν και έβαζε χρονόμετρο στου άλλου που έγαναν το σάκο. Και τον έβλεπε και. Του λέει σταμάτα ρε, κρατήσου, δεν κρατιέσαι. Έχει μέχρι τα 30-40 να παίξει.
1: Αυτό στον αγιασμό δεν θα έχει πρόβλημα.
0: 10 χρονών. Φίλε, κάσου και τον χαζεύει, δεν παίζεται.
1: Είναι δυνατό, ε.
0: Εγώ. Κάσου είναι τεχνίτη σαν να βλέπει Βραζιλιάνο δεκάρι.
1: Έλα ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω Τέλεκομ που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, Κυριάκο. Η εμπειρία Τέλεκομ απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Τέλεκομ στο telecom.gr.
2: Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αδικημένο κομμάτι από την πέσα αυτό. Αδικημένο. 46 μετά τις 9. Όλοι ο ΆΚΑ αύριο. Ποιος παίζει? Α, εγώ. Όλοι ο ΆΚΑ αύριο. Ο Γιάννης από Αθήνα. Ναι, αύριο είναι η παράσταση. Παιδιά, σας περιμένω. Sold out. Όσο μπορείτε πιο νωρίς, χωρίς εγώ να σας υποδείξω τι θα κάνετε στη ζωή σας. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Η παράσταση ξεκινά 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, ναι, είμαστε τσακωμένοι με τη Μαρία. Είμαστε τσακωμένοι. Πήγε αυτή στα παιδιά στον αγιασμό. Το άλλο Σαββατο, είμαστε. Ναι, μωρέ, το έχετε καταλάβει. Ας πούμε, είμαστε αρπαγμένοι και γι' αυτό οι εκπομπές γίνονται ένα λαξ. Έλα καμιά βόλτα στην Αγγλία για παράσταση. Φίλε, έχουν φύγει τα μισά εισιτήρια. 24 Οκτωβρίου Λονδίνο, όχι Εδιμβούργο, 25 Λονδίνο, 26 Birmingham. Birmingham ή Birmingham, δεν ξέρω πώς. Θα ρωτήσω εκεί τους ντόπιους. Birmingham.
1: Μην προσπαθήσεις. Όπως μιλάνε.
0: Όχι, αγόρι μου. Πόλεις...
1: Έχω δει ένα μάτσο με κάποτε με έναν από την Birmingham City.
0: Οι πόλεις προφέρονται όπως λέει το στοίχημα. Πίτερμπρο, Πίτερμπόρο, Μίτλεσμπρο. Ό,τι γράφει εδώ πέρα το δελτίο. Birmingham, τέλος.
1: Όχι, όταν είχα πρωτοέρθει. Birmingham, έτσι λέγανε.
0: Δεν με νοιάζει. Ντάρμπι, τη λέω στο Τυρακόπουλος, δεν τη θέλω σωστά. Θέλω Derby County. Βλέπετε, τη Ντάρμπι δεν το θέλω σωστά. Έχει συνηθίσει το αυτί μου το λάθος. Τι κάνουμε τώρα,
1: έτσι μας μεγαλώσατε. Έτσι μας το είπατε. Έτσι μας το είπατε όταν ήμασταν μικροί.
0: Τι θες τώρα εγώ να κάνω?
1: Όχι, ο Χριστός.
0: Δεν τρελάθηκα, λέει, να έρθω να σε δω, λέει κάποιος. Δεν έχει εισιτήριο, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι να του πω, μωρέ. Τι να του πω.
1: Εδώ και μήνες βασικά.
0: Δεν έχει, τι να κάνω. Και για τον φίλο που ρωτάει, Θεσσαλονίκη, φίλε μου, εντάξει. Μου τη λέτε κάποιοι. Παίζω στο PAOK Sports Arena, εντάξει. 16 Οκτωβρίου. Είναι πολύ πιθανό να ανοίξουμε και δεύτερη παράσταση. Εκεί μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και βρήκαμε πεδίο δράσης.

Λοιπόν, θα σας ενημερώσω για κάτι. Αν βλέπετε αστυνομία ή τροχέα μάλλον παραπάνω στο δρόμο, έχουμε σήμερα, Κυριάκο, που έχουμε αγιασμό, μεγάλα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής τώρα το πρωί τσεκάρουν, τσεκάρουν τα σχολικά. Τσεκάρουν τα σχολικά οχήματα, αν τυχόν έχουν τα προβλεπόμενα, όλες τις άδειες, την ασφάλεια που έχουν τα παιδιά και πάνε στον αγιασμό, θα σταματούν παντού. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση, δεν ψάχνουν έναν 7χρονο δραπέτη κάτι φυλακών, δομοκού μέσα στα σχολικά, γιατί είναι λίγο έντονη η παρουσία της τροχέας στο κέντρο. Διενεργούνται έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, γιατί ξεκινά τώρα επίσημα με τον αγιασμό η νέα σχολική χρονιά. Οπότε αυτό συμβαίνει, και για το φίλο που λέει γιατί τροχέα μπαίνει, τι ψάχνουν. Γίνεται αυτό.

Τσούβι, καλημέρα. Ήρθα στο ΆΚΑ και όλα καλά θα γράψει κάποιος. Αλλά επειδή ήμουν ψηλός, έβρισκε το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπατζόκα. Ντροπή. Ντροπή. Ότι έγινε, έγινε. Προχωράμε τώρα. Νέα σεζόν. Καλημέρα και στο γίγαντα τον Undertaker, τον Αβραμίδη. Μόνο αυτός και ο Καρατζαφέρης πιστεύουν, λέει, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο για την Arsenal. Καλημέρα, άρχοντα του Manchester, με λέει. Μόνο Μπάρτσα και Ρεάλ, με λέει. Άσε, Αβραμίδη, Undertaker.

0: Τι εννοεί ο Elon Musk το 2040 δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Μα θα μας έχουν σκοτώσει τα ρομπότ, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχουν, αυτό εννοεί. Άμα φτιαχτούν, λέει, ένα δις ρομπότ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κουβανός ο Elon Musk εμένα. Δεν έλεγε όλοι θα πάρουν Tesla, όλοι. Μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή, δεν δίνω και πολύ σημασία, να σου πω την αλήθεια.
1: Κυρνίκος.
0: Κοίταξε, το 2040 ρομπότ παντού όλοι. Τίποτα, ένα δισεκατομμύριο ανθρώπικο ρομπόκοψ. Τελειώσατε, ρε. Τζον Μέρφυ, ρε. Και πεθάνει άνθρωπος και το στέλνατε για δουλειά, ρε. Τι να λέμε, ρε. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, βλέποντας, Σοφία, τα ρομπότ αυτά που το φαράνε μπουνιές παιδάκια κατά λάθος. Έναν ευρίασε και του έκανε ντου. Ένα. Α, μου ξανακουμπεί. Τα σκοτσιέρε εμένα. Είδε ένα ρομπότ που την έφυγε να μουντάρει έναν. Πρόσεξε, θα έχει πρόβλημα, ε. Θα έχει πρόβλημα, μην μου κάνει εμένα τέτοια. Δεν νομίζω, ρε φιλέ. Τα είδε που βάλαν δύο ρομπότ να πλακώνονται και βαράγαν στον αέρα σαν μπαρμπάδε σε πανηγύρι. Κούσου μια σφίγγη και κεφάλι. Μπέλα. Εσύ εμένα. Εγώ εσένα.
1: Με τι σμένα ρομπότ.
0: Εσύ εμένα. Τι ρομπότ από τσίπουρο είναι. Τσίπουρο ρομπότ.
1: Τσίπουρο ρομπότ.
0: Τσίπουρο ρομπότ. Μα τσίπουρο ρομπότ.

0: Φυσικά μου άρεσε η παράσταση χτες βράδυ. Για να καταλάβει, Σοφία, το επίπεδό μου. Χτες έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά πήγα και είδα υπηρέτη δύο φεντάδων, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Φέι Ξυλά, και ένα εκπληκτικό θείασο στο Λυκαβητό. Η Φέι είναι φίλη, πήγαμε έτσι κι αλλιώς. Γνώρισα και πρώτη φορά τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Εκπληκτική παράσταση, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, καταλαβαίνω για ποιο λόγο πολλές φορές διαμαρτύρεσαι. Άντε, ρε Τσούβι, πιάστηκε ο κόλλος. Το ίδιο έχω πάθει και εγώ, γιατί ήμουν πάντα από την πλευρά της σκηνής. Δεν ήμουν ποτέ από την πλευρά των θεατών εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι χτύπησα και τα δύο ισκάκια από τον μπαρ. Ένα. Ένα εγώ, ένα γιατί είχα το αυτό. Ένα. Είχα τα μάξι. Ένα. Και ας τα πατατάκια κάτω. Δεν έτρωγα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έφαγα λίγο πριν. Έτσι. Και λίγο μετά τσιμπολόγησα, άνοιξα το κινητό, είδα 3-1, λέω την μπαλάρα παίξαμε πάλι. Πήγα και είδα τα αυτό, είδα καθαρό πέναλτι. Και η μπάλα έχει περάσει το γκολ φάντασμα. Μπαλάρα Παναθηναϊκός, λέει, θα έχει παίξει. Κάγκουα, άχρωμο χρώμα, κάγκουα. Μια χαρά είμαστε, έχουμε επιλογές φέτος. Κυριάκο, έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα παλέψουνε. Το έχω πει από τώρα. Ας πέσω έξω. Δεν θέλω να κάνω αυτά που λέμε. Να δούμε και τραυματισμό. Όχι, πες μια άποψη και πες έξω. Μάθε να υστερείς. Έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Προβάδισμα έχει ΑΕΚ γιατί είναι ομάδα του Νίκολιτς. Δεν έχει το άγχος. Αλλά έχουμε το Champions League. Έχουμε Champions League με την έννοια ότι θα είναι τα παιχνίδια παραπάνω. Και αυτό θέλει και διαχείριση. Αυτό τσεκάρω. Εμένα, αν με ρωτάς, δεν με νοιάζει να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Δεν με νοιάζει, ρε. Το λέω ευθέως, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν γίνεται, τώρα το καλοκαίρι γίνεται μόνο.
0: Δεν με νοιάζει τίποτα. Βάλτε το Λεοντίου Δάρλα να παίξει. Δεν με νοιάζει. Αλήθεια το λέω. Θες την άποψή μου, δεν με νοιάζει. Ευθέως μιλάω στον κόσμο.
1: Ρε,
0: ανοίγω την ψυχή μου, ρε. Δεν θέλω να. Τίποτα δεν θέλω. Πρωτάθλημα.
1: Κόφερας μου, ναι.
0: Το πρωτάθλημα, δεν θέλω, ναι. Αλλά δεν γίνεται.
1: Και τα δύο.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Όταν έρθει η ώρα. Να βάλετε πάλι τον Παντελή Κωνσταντινίδη αμυντικό χάφο με Πόρτο. Δεν μου το θυμίζω. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα θα κληθείς. Θυμίσου τι σου λέω, τέτοια 11 Σεπτεμβρίου το λέω από την αρχή. Θα κληθείς να διαλέξεις. Θα έρθει η ώρα αυτή. Δεν υπάρχουν διλήμματα 16 χρόνια. Έχεις πάρει 50 πρωταθλήματα εσύ και μιλάς.
1: Είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλεις να πεις παντού.
0: Ναι, είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ακούστε εμένα τον Τζούβι τώρα.
1: Γιατί απέξει κόβερε μωρέ με τη Γιαγκελόνια και να προκριθεί.
0: Δεν είναι να προκριθεί, ρε παιδί.
1: Εγώ με τη Γιαγκελόνια στο γύρο, δεν γίνεται. Μια άλλη.
0: Θα περάσει. Αλλά εάν έχω εγώ, είμαι ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Έχω ντέρμπι την Κυριακή, ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Θα μπουν οι άλλοι. Κι άμα ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε.
1: Αφού έχει playoff, έχει 18 ντέρμπι.
0: Όλα θα κρυθούν στο rotation. Όλα φέτος.
1: Αλλά έχει δύο εντεκάδες.
0: Δεν έχει ποτέ κανένας, δεν έχει δύο εντεκάδες, ρε Κυριάκο. Ποτέ. Δεν έχει κανένας δύο εντεκάδες εις άξιες. Λοιπόν, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι γκρινιάρδες, παίρνουν την ευκαιρία τους και δεν παίζουν. Τι να κάνουμε τώρα, απλά ξεκουράζουν τους άλλους. Πάντα γίνεται αυτό. Σε κάθε οργανισμό. Δεν μπορείς να τους έχεις 30 άτομα έτοιμο πόλεμο. Πάντα υπάρχουν τραυματισμοί. Όταν έρθει η ώρα. Ρε, άκουμε ρε που σου λέω. Ρε, γιατί ρε μου χαλάσει.
1: Τι μου λες, τραυματισμοί. Χτύπησε ο LKB εμένα, ναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι απλά χτύπησε ο άνθρωπος.
1: Τσακίστηκε.
0: Ναι. Μακάρι γρήγορα να επανέλθει.
1: Επειδή είναι σκύλος, θα επανέλθει.
0: Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: 100%.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ακούστε με μένα. Τίποτα. Ξέρω τι λέω. Αυτό θα γιάνει τις πληγές. Ήταν ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, ήταν ένα μάθημα. Ένα μάθημα προσέγγισης και στόχων με Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ.
1: Του Σάπακι!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6 έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη. Πρεσάρισμα με τσόχο. Έχω όμως εκκρεμότητες.
1: Ναι.
0: Έχω Telecom, φίλε μου. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με περισσότερες δυνατότητες. Συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις είναι εδώ. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και αυτό θα σας πω και θα φύγω γιατί πρέπει να παίξουν και οι χορηγοί ώρας και τα λοιπά. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Γεια σας!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6. FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και πιάσαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμου μία με δύο αλλαγές προσανατολίζεται το Μάρκο Νικολίτς. Θέση του αρχικού σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρο αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Al Jazeera, με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος επασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον Big Wins for FM. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για το Δουβίκα που βοήθησε την Κόμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Τα άλλα παιχνίδια Μπάγερ Μονάχου Μποντοκλίν 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβέ Πράγας Λιάνς 2-3, Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τσόχος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος εγχειρίστηκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
4: Πάω.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
6: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνει.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
9: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
11: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
12: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
13: Ο Διονύσης.
12: Τον οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
13: Α.
12: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
14: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
16: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
17: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
18: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
19: Έχουμε φίλες.
20: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
19: Φίλους. Μη ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
4: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
21: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικούκιο.
19: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως το σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Και έχω απέναντί μου Σοφία Θεοδωράκη, η οποία λυκνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού. Αυτό το παράθυρο στο στούντιο είναι μεγάλος ρουφιάνος. Γιατί και οι απ' έξω λειτουργούν σαν να μην τους βλέπει κανείς και οι από μέσα λειτουργούμε σαν να μην μας βλέπει κανείς.

Δώσε ένα χαρά να τα πω, γιατί θα με πρέξουν να τα πω από την αρχή. Θα ξεμπερδέψουμε. Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι λοιπόν το χθεσινό που πήρε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Κηφισιά με 3-1, το κρίσιμο γκολ, το 2-1 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά σε όλους. Και στη βροχερή Βιέννη και στην Ουαλία στον Ανδρέα και σε όλους όσους στέλνετε μηνυματάκι. Λοιπόν, μια φαινομενικά πάρα πολύ δύσκολη φάση αυτό το χέρι του Αντώνησε. Γιατί λέω φαινομενικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι από τις εύκολες φάσεις. Είναι από τις φάσεις που ο κανονισμός δεν σου ζητάει να κάνεις την παραμικρή ερμηνεία. Γιατί πάντα οι δύσκολες φάσεις είναι αυτές που ο κανονισμός σου ζητάει να ερμηνεύσεις τι ακριβώς ήθελε να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Εδώ δεν δίνει καμία ερμηνεία ο κανονισμός. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για τη συνέχεια. Υπάρχει παραμικρή πρόθεση από τον Αντώνησε να βρει την μπάλα με το χέρι? Όχι, καμία πρόθεση. Πηγαίνει η μπάλα στο χέρι και όχι το χέρι στην μπάλα? Ναι, πηγαίνει η μπάλα στο χέρι και όχι το χέρι στην μπάλα. Βρίσκει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, στο πόδι? Ναι, η μπάλα βρίσκει πρώτα στο χέρι. Είναι σε φυσική θέση το χέρι? Σε απολύτως φυσική θέση.

Τι λέει όμως ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί για όλα αυτά που είπα θα μπορούσε κάποιος να κάνει ερμηνεία. Να πει όχι, δεν είναι σε φυσική θέση το χέρι. Να πει όχι, με πρόθεση βρίσκει την μπάλα ο Αντώνης. Όλα αυτά είναι ερμηνείες. Ο κανονισμός εδώ όμως δεν μας ζητάει να ερμηνεύσουμε τίποτα. Ο κανονισμός που άλλαξε λίγους μήνες μετά το περίφημο χέρι του Κουκουρέγια με την Ισπανία στο Euro. Εκείνο το περίφημο χέρι που η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα και δεν δόθηκε πέναλτι. Και η UEFA μας είχε πει τότε, όταν έγινε το περιστατικό, ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι. Τότε υπήρξε μια μεγάλη κατακραυγή από την κοινή γνώμη. Οι ηθήνοντες της UEFA και του ποδοσφαίρου συσκέφτηκαν για πάρα πολλούς μήνες και αποφάσισαν να αλλάξουν τον κανονισμό. Αποφάσισαν να τον αλλάξουν με έναν τρόπο που δεν θα χωρούσε ερμηνεία. Όλες αυτές τις ερμηνείες, αν η μπάλα πηγαίνει στο χέρι, αν υπάρχει πρόθεση, αν είναι σε φυσική θέση, αν, τις κατήργησε για μία και μόνο περίπτωση. Την περίπτωση που, αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι, ακούσιο, θελημένο, σε φυσική θέση, καμία σημασία δεν έχει, θα πήγαινε στα δίχτυα, γιατί ήταν πρώτη εστίαση η οποία ήταν ανυπεράσπιστη.

Είναι κακός κανονισμός, να το συζητήσουμε. Είναι άδικος κανονισμός, να το συζητήσουμε. Είναι σκληρός κανονισμός, να το συζητήσουμε. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε.

αλλά είναι ένας κανονισμός. Και αυτός ο κανονισμός, ξαναλέω, ισχύει. Μάλιστα, θυμάμαι τότε που χλαβάζαμε, γιατί μετά από μήνες η UEFA μας είπε ότι τελικά αυτή η φάση είναι πέναλτι. Το κουκουρέγια λέω, γιατί είχε αλλάξει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζει τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, παρά μόνο αν η μπάλα βρει πρώτα στο χέρι. Το τονίζω, το πρώτα στο χέρι. Το μόνο που αλλάζει σε αυτόν τον κανονισμό είναι το χρώμα της κάρτας. Δηλαδή, αν αυτό το χέρι είχαμε εκτιμήσει ότι δεν είναι ακούσιο, ότι έγινε με πρόθεση, ότι ήταν απλωμένο, ότι ο παίχτης επί τούτου προσπάθησε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα, τότε η παράβαση του πέναλτι συνοδεύεται και από κόκκινη κάρτα. Εάν όμως δεν ισχύει αυτό, αν δηλαδή είναι μια συμπτωματική επαφή του χεριού με την μπάλα, όπως χθες, τότε είναι κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη.

Παιδιά, μην μου λέτε τώρα πού τηρήθηκε και πού δεν τηρήθηκε, αν είχε τηρηθεί πέρυσι στο τάδε μάτς με τον τάδε παίχτη. Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω τι λέει ο κανονισμός. Ξαναλέω, να συζητήσουμε και να κάνουμε κουβέντα αν είναι ένας σωστός ή όχι κανονισμός. Είναι μια άλλη κουβέντα. Αν θέλετε την άποψή μου, ένας πολύ σκληρός κανονισμός, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, σαν τη χθεσινή, αδική κατάφορα τον παίχτη που προσπαθεί να αμυνθεί, τον αδική κατάφορα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος, και γι' αυτό κατέληξε, έχω την αίσθηση, αυτή τη σκληρή απόφαση, το κογκλάβιο του ποδοσφαίρου, είναι ο μόνος τρόπος να αφαιρέσουμε όλες τις ερμηνείες και να πούμε, εδώ δεν υπάρχει ερμηνεία, το μόνο που κοιτάμε είναι αν η μπάλα βρήκε πρώτα στο χέρι ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και αν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία. Ούτε αυτό υπάρχει. Το αν, ακόμα και αν δεν έβρισκε στο χέρι, θα έβρισκε στο σώμα. Δηλαδή είχε τα χέρια μπροστά στο σώμα. Ούτε αυτό υπάρχει. Υπάρχει μια φάση το περασμένο Σάββατο που για μένα είναι ο ορισμός, ο απόλυτος ορισμός του άδικου, εντός εισαγωγικών του άδικου, αυτών των κανονισμών, που είναι η αντίθετη ιστορία. Είναι ένα γκολ που πέτυχε η Nottingham Forest και ακυρώθηκε. Το γκολ αυτό μπαίνει ως εξής. Ένας παίχτης της Nottingham κάνει κεφαλιά ψαράκι. Την μπάλα τη βρίσκει σχεδόν πάνω στη γραμμή του τέρματος. Απλώς τη σπρώχνει προς τα δίχτυα. Ξέρω εγώ, μερικά εκατοστά πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα. Όπως καταλαβαίνετε, η φυσική ροή του σώματος όταν κάνεις μια κεφαλιά ψαράκι, δηλαδή οριζοντιώνεσαι και πέφτεις μπροστά, απλώνεις και τα χέρια σου μπροστά για να μην σε ακατευτείς. Να μην πέσεις με το κεφάλι στο χορτάρι. Ο παίκτης λοιπόν αυτός, σε κενή εστία, σχεδόν 20 εκατοστά από τη γραμμή, κάνει την κεφαλιά ψαράκι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα όπως τη βρίσκει με το κεφάλι και τα χέρια του είναι απλωμένα για να πέσει στο χόρτο, ελάχιστα κάνει επαφή και πάνω στα χέρια του και πάει στα δίχτυα. Θα έμπανε η μπάλα στα δίχτυα αν δεν έβρισκε στα χέρια του. 100%. Μιλάμε για 20 εκατοστά πριν τη γραμμή του τέρματος. Το γκολ αυτό ακυρώθηκε. Γιατί ο κανονισμός, ξαναλέω, δεν εξετάζει τίποτα από όλα αυτά, είτε όταν σκοράρεις είτε όταν σταματάς ένα πέναλτι. Το μόνο που εξετάζει είναι αν υπάρχει επαφή με το χέρι. Ξαναλέω, μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα λοιπόν για το αν είναι ένας σωστός ή λάθος κανονισμός. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μην αμφισβητούνται τέτοιες φάσεις από το να είναι ένας πολύ σκληρός κανονισμός. Γιατί εάν εδώ χωρούσε ερμηνεία, το πράγμα θα είχε τυναχτεί στον αέρα. Δηλαδή, αν ψάχαμε να βρούμε, θα έβρισκε μετά στο σώμα ή δεν θα έβρισκε. Είχε πρόθεση ή δεν είχε. Μεγάλωσε το εμβαδόν και τον όγκο του σώματός του ή όχι. Πήγε το χέρι προς την μπάλα ή μπάλα προς το χέρι. Ένα σωρό πράγματα που θα ήταν ερμηνεία του διαιτητή ή του κάθε ένα που σχολιάζει τη φάση, τότε οι απόψεις θα μπορούσαν να είναι 100 διαφορετικές. Εδώ λοιπόν προσπάθησε ο εντός εισαγωγικών νομοθέτης να αφαιρέσει κάθε είδους ερμηνεία για να μην υπάρχει τέτοιου είδους αμφιβολία. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν πολύ σκληρό κανονισμό, ξαναλέω, είναι πολύ άδικο για τον Αντώνησε το ότι δόθηκε αυτή η φάση πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μην χωράει ερμηνεία σε αυτού του είδους τη φάση. Λέτσα κολλή, αναλύσει τα πράγματα τα οποία ο διαιτητής πρέπει να βάλει απόφαση δευτερολέπτων. Σωστά. Γι' αυτό βάλαμε στη ζωή μας το ΒΑΡ, όπου ο δεύτερος διαιτητής, ο ψηφιακός διαιτητής, έχει όλη την άνεση και να δει τη φάση από 100 διαφορετικά καρέ και να σκεφτεί, ακόμα και να ανοίξει βιβλιαράκι και να δει τι λέει ο κανονισμός μέσα σε αυτά τα 1-2 λεπτά που έχει την δυνατότητα να το κάνει και να φωνάξει το διαιτητή που πρέπει να αποφασίσει μέσα σε δευτερόλεπτα να αλλάξει την απόφασή του. Ξαναλέω, περιέγραψα και τη φάση του γκολ της Νότιχαμ νωρίτερα για να συνεννοηθούμε.
δεν το εξετάζει αυτό, αν δηλαδή αν η μπάλα δεν έβρισκε στο χέρι, πού θα έβρισκε. Δεν το εξετάζει ο κανόνας. Κακός, να πούμε ότι κακός δεν το εξετάζει. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι το μόνο που εξετάζει. Αλλά τέλος πάντων δεν το εξετάζει ούτε αυτό.

0: Στο μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι από τότε που. Όχι από τότε, από την αρχή το αποφασίσαμε στο Sky να παίρνουμε θέση για τις φάσεις, θα μας τύχουν όλες οι φάσεις, λες και είναι σεμινάριο διαιτησίας. Οι πιο απίθανες, οι πιο δύσκολες. Προφανώς, επειδή και εμείς σε δευτερόλεπτα πρέπει να πούμε την άποψή μας, σε κάποια από αυτές θα κάνουμε και λάθος. Για μένα είναι μικρό πρόβλημα αυτό, το να κάνουμε εμείς λάθος. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε και λέω, το λέω με όλη την διάθεση της αυτοκριτικής, είναι όσο το δυνατόν ακόμα περισσότερο την κάλυψη, την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Είναι πρόβλημα που τελείωσε το μάτς και δεν μπορέσαμε να δείξουμε ένα πλάνο για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή, που να σου δίνει τη βεβαιότητα να το σχολιάσεις. Όσοι είναι βέβαιοι ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όσοι είναι βέβαιοι ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, εμένα με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Δεν έχω κανένα πλάνο που να μπορώ να πω 100% ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο σούτ του Ταμπόρδα ή δεν πέρασε η μπάλα στο σούτ του Ταμπόρδα. Πιστεύω, νομίζω, ίσως φαίνεται, τα ακούω. Η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε, δεν το ακούω και αυτό είναι πρόβλημα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Και κάνω την αυτοκριτική πρώτα για μας, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, και το λέω συνέχεια, και του πρωταθλήματός μας που δεν έχει ακόμα βάλει την goal line technology. Θα μας τα είχε λύσει η τεχνολογία και δεν θα ψάχαμε να βρούμε τα stop καρέ, τις αργές κινήσεις, το δεν ξέρω εγώ τι. Όπως προφανέστατα το είδατε πολύ λιγότεροι και εσείς δείτε πολύ λιγότεροι, νωρίτερα στο μάτς που δείξαμε για το κύπελλο Ελλάδας, στο Αστέρας Άκτορας Άρης, υπάρχει μια απίθανη φάση. Γι' αυτό λέω, θα μας τύχουν όλες οι φάσεις, λες και είναι σεμινάριο διαιτησίας και μας φέρουν τις πιο απίθανες φάσεις. Όπου ο Άρης διαμαρτύρεται για πέναλτι και ο διαιτητής λέει παίζεται και ο Αστέρας παίρνει την μπάλα και βάζει γκολ. Και εν τέλει ακυρώνεται τον γκολ για offside. Εδώ, στη φάση αυτή, είχαμε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν δικό μας. Δεν μπορέσαμε να βρούμε ούτε ένα stop καρέ που να καταλάβουμε αν ο παίχτης του Αστέρα κλωτσάει το πόδι του παίχτη του Άρη ή κλωτσάει την μπάλα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κανένα πεντακάθαρο πλάνο. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είδαμε ποτέ από το VAR, γιατί το VAR είναι υπεύθυνο να στείλει το πλάνο στον τηλεοπτικό πάροχο, αν υπήρχε offside ή όχι στον γκολ που πέτυχε στη συνέχεια ο Αστέρας. Δεν είδαμε δηλαδή το πλάνο με τις γραμμές. Λοιπόν, ξαναλέω, θα μας τύχουν πολλά τέτοια. Σε κάποια, κάποιος από εμάς θα κάνει και λάθος, γιατί και εμείς πρέπει να κάνουμε την ανάλυση της φάσης σε μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι να μπορούμε να δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις φάσεις. Διαφημισούλες και ερχόμαστε.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker αλλάζει το σπίτι.

0: 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρατάει ένα φίλο, λέει: συγγνώμη, γιατί έφερε μόνο λιγότερο χρόνο στο αν πέρασε την παράδειγμα γραμμή. Όχι, είναι μικρότερη σημασία. Όχι, καθόλου μικρότερη σημασία δεν είναι. Ακριβώς τη ίδια σημασία. Απλώς δεν έχω τι να πω για αυτή τη φάση. Τα δύο πράγματα που έχω να πω είναι, μάλλον τα τρία που είπα, γιατί εδώ δεν σηκώνει ανάλυση του κανονισμού ή όχι, είναι απλά τα πράγματα. Τα τρία πράγματα που έχω να πω τα είπα. Δηλαδή, ένα, εγώ από όσα είδα δεν είμαι βέβαιος 100%, ούτε 99%, για να πω, οκ, αφήνω και 1% αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Άρα, δύο είναι τα προβλήματα. Το ένα, γιατί δεν υπάρχει goal line technology, ώστε να μην χρειάζεται να δω, να μου πει το μηχάνημα πέρασε ή δεν πέρασε. Δύο, γιατί δεν βρήκαμε τρόπο να το δείξουμε από ένα πλάνο με μία αργή κίνηση, δεν ξέρω εγώ με τι, αν υπήρχε τρόπος με ένα zoom, με ό,τι, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Κάτι άλλο δεν ξέρω.

Ο κύριος διευθυντής λείπει. Πώς τα καταφέρει και λείπει πάντα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας το θεωρήσουμε τυχαίο. Έρχεται όμως Δευτέρα. Και άμα μου πει Δευτέρα, ξέρεις, θα ξαναφύγω αυτό εκεί και τα λοιπά. Παντρεύω, βαφτίζω, χορεύω, δεν ξέρω εγώ τι, να τον δέσω στην καρέκλα.

Φίλοι μου, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα, οπότε θα μπορείτε να κρίνετε. Το λέω σε απάντηση όλων εκείνων που 2-3 μέρες πριν έλεγαν ότι κάνω αντιπανεθνική προπαγάνδα με το πέναλτι του ΠΑΟΚ και τώρα λένε ότι ξεπλένω το έγκλημα υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι θα κάνουμε τώρα, εδώ θα είστε, θα ακούτε και θα καταλαβαίνετε και θα βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Δεν θα προσπαθώ εγώ, καμία φορά δεν το κάνω, να σας αλλάξω άποψη ούτε στους μεν ούτε στους δε.

0: Λοιπόν, τι έχεις, δελτιακή. Το προλαβαίνουμε. Το χάσαμε. Γιατί, για 30 είναι. Το βγάλα νωρίτερα. Κακός. Διαφήμιση όλες τότε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σωστά το λέει ένα φίλο. Λέει όπω το βλέπω, ο επόμενο κανονισμό του ΕΦΑ μπορεί να είναι ότι οι αμυντικοί δεν πρέπει να έχουν χέρια. Ναι, αυτό είναι το πραγματικότητα για του αμυντικού και πολλέ φορέ το έχουν διατυπώσει. Πιο χαρακτηριστική φράση σε αυτέ τι περιπτώσει είναι του Χούμελ. Μου αλλάζουν το άθλημά μου, είχε πει. Γιατί πολλές φορές ο αμυντικός το πρώτο πράγμα που σκέφτεται δεν είναι πώς θα κόψει την μπάλα ή πώς θα σταματήσει τον αντίπαλο, αλλά να μην κάνει χέρι. Για κάποιον άλλον που με ρωτάει αν η ίδια φάση είχε γίνει στο κέντρο του γηπέδου, αν η ίδια φάση είχε γίνει οπουδήποτε αλλού, όχι στο κέντρο του γηπέδου, μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε σέντρα παίκτη, όχι σε σουτ, δεν θα ήταν πέναλτι.

0: Λοιπόν, να ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ μέσα στο παιχνίδι. Στην πλατφόρμα της Big Win ζεις το παιχνίδι με αναμετρήσεις που είναι διαθέσιμες με 0% γκανιότα, build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ξεκινάμε τη βόλτα στους ρεπόρτερ. Ξεκινάμε με τον Νίκο Αθανασίου που χθες είχε και μάτς. Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα Μιχάλη μου, τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3. Έκανε το καθήκον του, την υποχρέωσή του απέναντι στον ίδιο του, τον εαυτό του και βάσει της εικόνας και της απόδοσής του στο χορτάρι του Ολυμπιακού σαν έφτασε απόλυτα δίκαια στην τελική επικράτηση απέναντι σε μια Κηφισιά που ανοίγω μικρή παρένθεση. Ένα μεγάλο μπράβο στον Σεμπάστιαν Λέτο για την ομάδα που έχει φτιάξει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη φιλοσοφία αυτής της ομάδας, τη στάση της στον αγωνιστικό χώρο, την οτροπία της που είναι πολύ επιθετική και πολύ πιεστική. Έχει να κάνει και με τα εργαλεία που έχει και με την ατομική ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ της Κηφισιάς. Δεν είναι ότι του έδωσε στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και μπαίνει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό το οποίο έχει στα χέρια του και αυτό το οποίο παρουσιάζει και φέτος όπως και πέρσι. Μια ομάδα πραγματικά πάρα πολύ καλή και πάνω απ' όλα δυσκολοκατάβλητη. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ανεβάζοντας κυρίως την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανοίξει το σκορ γρήγορα με μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία η οποία έχει νομίζω μια από τις πιο όμορφες ντρίμπλες που έχουμε δει από παίκτη του Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι σε αυτό το υπέροχο τούνελ, όπως το λέμε τώρα, πόδια, όπως το λέγαμε οι πιο μικροί του Σαλτίνο Αντίνο, ο οποίος γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως ήταν πάρα πολύ καλός και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ Αργεντινός Εξτρέμ. Έρχεται η αποβολή του ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, απόλυτα δίκαιη. Και εκείνη και τα δύο μαρκαρίσματα που έχει κάνει ο στόπερ της ομάδας των Βορείων Πρασίνων. Θύμισε μου λίγο το όνομά του αυτό το περίεργο, το γαλλικό.
0: Μα,
2: που αν γιατί, δεν το δεις στη...
0: Γιατί με βάζεις να το κάνω εγώ τώρα αυτό, θα στο βρω και δεν το θυμάμαι.
2: Γιατί είσαι μπροστά σε κομπιούτερ.
0: Α, οκ, για πάμε.
2: Ζαλιμπού νομίζω, αλλά μπορεί να το κάνω και λάθος. Λοιπόν, και έρχεται η αποβολή και εκεί ο Παναθηναϊκός έχοντας βάλει μέσα ας πούμε και τον Νάη, έχοντας φρεσκάρει και τους παίκτες ο Νίστρου πλες, οκ, είναι θέμα χρόνου να έρθει το 2-0, έρχεται μια τρομερή φάση από αυτά που βλέπουμε στα blooper και όλοι σκεφτόμαστε α, εδώ κάποιος έχει παίξει στοίχημα και δεν πρέπει ποτέ ας πούμε να κερδίσει ένα γκολ παραπάνω, αναφέρουμε στη φάση του Ταμπόρδα σε αυτό το διπλό δοκάρι, πραγματικά φοβερή ευκαιρία για τη φάση και για τη συζήτηση για το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Εγώ όπως έκανα και τις προηγούμενες ημέρες θα εξακολουθήσω να είμαι ο εαυτός μου και να μην κάνω αυτά που κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο replay που φαίνεται αν έχει ή αν δεν έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή. Όμως για να είμαι και σωστός και δίκαιος, πόσα λεφτά έχουν δώσει όλες οι ομάδες, ένα σκασμό εκατομμύρια και αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι δύσκολο να έχουμε επιτέλους goal line technology, για όνομα του Θεού. Καθόμαστε τώρα και κοιτάζουμε φάση-φάση, αγωνία-αγωνία, ο ένας να εξυπηρετήσει το σενάριο ότι πέρασε, ο άλλος ότι δεν πέρασε. Είναι απλά πράγματα, είναι τεχνολογία. Είμαστε 2026, ας το βάλει αυτό η Super League, γιατί χθες έγινε σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά. Ποιος μου λέει εμένα, καλέ μου Μιχάλη, ότι δεν μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο?
0: Ναι, βέβαια.
2: Και να διαλυθούμε εδώ από το πουθενά. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, νομίζω, έχει ένα κόστος. Στο συνολικό ξαναλέω κόστος όλων των ομάδων και κυρίως των τεσσάρων μεγάλων που φέτος έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά για μεταγραφές δεν είναι κάτι. Ας το έχουμε και αυτό, να είμαστε σίγουροι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και εκεί που λες, το έχει καθαρίσει το μάτσο Παναθηναϊκός, παίζει με παίκτη παραπάνω. Εδώ ανοίγω άλλη μια μικρή παρένθεση. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός στο ποδόσφαιρο που λέει ότι όταν ο αντίπαλος κάνει μαρκαρίσματα είτε για δύο κίτρινες είτε για μια κόκκινη, απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να παίζει με παίκτη παραπάνω. Γιατί και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, και ο Λεβαδιακός και ο ΠΑΟΚ και η Κηφισιά εχθές, είναι πεντακάθαρες οι αποβολές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν μεγαλώσει αλλιώς, έχουν συνηθίσει αλλιώς. Για πάρα πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό τον έσφαζαν όπου τον πετύχαιναν. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς την ισονομία τους και ως προς την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάρει κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τις κόκκινες από αυτό που θα έπρεπε να πάρει. Ξανά δεν απαγορεύεται, έτσι ίσα ίσα νομίζω ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα είτε για δύο κίτρινες είτε για κόκκινη, είναι αποβολή. Όποιος δεν μπορεί να το συνηθίσει μπορεί να βάλει στο YouTube. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από τις πολύ όμορφες εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, να βάλει, να επιστρέψει στα παλιά. και να έρθει έτσι σε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική διάθεση. Έρχεται λοιπόν εκεί η πρώτη μεγάλη γκέλα του Van Ρόγκελεν, που δεν μας έχει δείξει το παιδί τέτοια σημάδια. Έτσι. Okay, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο λάθος. Πάει εκεί να διώξει την μπάλα επί της ουσίας τη στρώνει στο Θοδωρίδη, από εκεί που λες okay, ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα εύκολο 2-0, κάποια στιγμή θα βάζει και ένα δεύτερο γκολ, ένα τρίτο γκολ. Είναι το μάτς το 1-1 και εκεί, όπως και γενικότερα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έτσι, βγαίνει μπροστά ο Ταμπόρδα, ο οποίος πέρα από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ότι έχει την ουσία, ότι μέσα στο αντίπαλο κουτί ας πούμε είναι κοινικός και αποτελεσματικός και δημιουργεί και πράγματα στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν, είναι και κάποιος ο οποίος βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Για ακόμα μια φορά εμφανίζει μια ηγετική προσωπικότητα που πέρσι δεν την είχαμε δει, μάλλον επειδή δεν έχει παίξει και σε πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια πέρσι από το ξεκίνημα τη σεζόν. Είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Παναθηναϊκού σε ένα βράδυ που η σέντερφό του δεν ήταν καλά, που μέχρι πρότινος βεβαίως έβγαζαν τα κάστανα από τη φωτιά, ούτε ο Λιβά ήταν καλά εχθές, ούτε και ο Τετέι. Ο Ταμπόρδα έχει 4 απειλές, κερδίζει και το πέναλτι, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα, εντάξει. Και παίρνει την μπάλα, τη σύνει στα 11 βήματα, δεν φοβάται την ευθύνη. Δεν έχει κάνει το τέλειο πέναλτι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά είναι πολύ δυνατό. Φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Ραμίρες, που είναι ο καλύτερος παίκτης και φυσικά κάπου εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Έρχεται και το τρίτο γκολ του Ραστόντερ. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό και από την άβρα του κόσμου του και από την άβρα στο γήπεδο. Μια ομάδα που πέρσι πάλευε να σκοράρει και την έβλεπες να πετυχαίνει γκολ με το σταγονόμετρο, φέτος έχει πετύχει ήδη 8 τέρματα στις 3 πρώτες αγωνιστικές και οι δείκτες της δημιουργίας του είναι πολύ πιο ψηλά σε σχέση με πέρσι. Θυμάμαι μέχρι και το μάτς πριν τον ΠΑΟΚ, τα expected του Παναθηναϊκού ένα παιχνίδι κυρίως στα ευρωπαϊκά ήταν στο 2, με τον ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα 3 και νομίζω και χθες πάλι είναι ψηλά, πρέπει να έχει φτάσει στο 2,3-2,4 όταν πέρσι ας πούμε ήταν στο 1,3. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλο διαφορά και πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός φέτος σε σχέση με πέρσι. Στο δημιουργικό του κομμάτι, εντάξει, μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία χθες για 20-25 λεπτά όταν μπήκαν μέσα όλοι, θα το πω λαϊκά, οι κομπολογάδες, ο Λούζα, ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, έβγαλε ο Παναθηναϊκός κάποιους συνδυασμούς και κάποιες συνεργασίες πάρα πολύ όμορφες στο μάτι, πέρα φυσικά από την ουσία των πραγμάτων, τις ευκαιρίες και τα γκολ που δημιούργησε και ξεκλείδωσε αυτό το 5-5 που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Με τον Πανετολικό την Κυριακή και με την Καλαμάτα στη Νεάπολη την επόμενη Κυριακή, να μπορέσει να πάει στη διακοπή πρώτος, ήρεμος. Πρώτος είναι και σήμερα, προφανώς δεν σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, ούτε κάποιο προβάδισμα έχεις, ούτε είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού και την ψυχολογία ολόκληρου του οργανισμού. Να επιστρέφει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην κορυφή, έχοντας μαζί του παρέιτσα του τον Πανετολικό από τις 7 Ιανουαρίου του 2024, δηλαδή πάνε κοντά σχεδόν 2,5 χρόνια. Εντάξει, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και για την άβρα του, για την ψυχολογία του και για τις προσδοκίες που δημιουργεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Για τη φάση του πέναλτι τώρα. Νομίζω ότι ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, όπως ξέρετε είναι και η οδηγία του Ροσέτη το 2024 μετά την φάση του Τσιριβέγια στο Euro το συγκεκριμένο, όπου έγινε ένας μικρός χαμός. Τότε τα ρεπορτάζ κορυφαίων διεθνών μέσων, όσον αφορά τώρα μιλάω για την οδηγία του Ροσέτη, λέει ξεκάθαρα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της UEFA, όταν η επαφή με το χέρι σταματάει ένα σουτ με την μπάλα να κατευθύνεται προς το τέρμα, θα πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά. Και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται πέναλτι, εκτός αν το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και το σώμα. Το χέρι του αντώνησε ο Αγκώνας, ο οποίος απαγορεύει στην μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, δεν είναι κοντά στην μπάλα. Η απόσταση του Ταμπόρδα από τον Αντώνης είναι περίπου 6 με 7 μέτρα. Αν για κάποιον λόγο θέλουμε ο Παναθηναϊκός να μην παίρνει ούτε τον ορισμό των πέναλτι, γιατί στα δικά μου τα μάτια και βάση και του κανονισμού είναι ο ορισμός του πέναλτι, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Κάνε από την τρίτη αγωνιστική να αρχίζουμε αυτή την κουβέντα, θα χαθεί πραγματικά η μπάλα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω και εσύ αν θες να μου πεις την άποψή σου.
0: Την είπα, την ανέλησα ξεχωριστά, λέω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν χωράει η ερμηνεία. Και ευτυχώς που δεν χωράει η ερμηνεία, δηλαδή αν έχει πρόθεση, αν το χέρι πάει στην μπάλα, αν μεγαλώνει τον όγκο του, αν όλα αυτά που είναι ερμηνεία, που ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, εδώ δεν χωράει η ερμηνεία. Είναι άλλη κουβέντα αν είναι καλός ή κακός ο κανονισμός, μπορούμε να την κάνουμε. Είναι άλλη κουβέντα αν είναι άδικο για αυτόν που αμήνεται να του δίνεται αυτό το πέναλτι με βάση τον κανονισμό, αλλά δεν υπάρχει κουβέντα για το αν ο κανονισμός είναι σαφής σε σχέση με το τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, είναι πέναλτι.
2: Είναι νομίζω και ξεκάθαρο πως έχει επίσης τροποποιηθεί και ο κανονισμός σχετικά με το τι ισχύει με το χέρι όταν προσπαθείς να βάλεις γκολ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είπες, τη Ριβέγια και όχι Κουκουρέγια, ενώ είσαι Κουκουρέγια, δεν το άκουσα.
2: Α, εντάξει, το Κουκουρέγια, το ίδιο.
0: Ναι, ναι, το ίδιο, ναι, ναι, ναι.
2: Λίγο μπαλή διαφορά εκεί. Όπως και ο κανονισμός για όταν σκοράρεις ένα τέρμα, οπουδήποτε κι αν χτυπήσει μπάλα, είτε στο χέρι, είτε, μπορεί να μην το θέλει, ή να είναι απολύτως κολλημένο. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Να είναι απόλυτα κολλημένο το χέρι στο σώμα. Εντάξει, και από την επαφή αυτή μετά να βάζεις γκολ, πάλι ακυρώνεται τον γκολ. Θα πρέπει, οκ, καταλαβαίνω εγώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αφήγημα τώρα ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια ούτε να έχει ασχοληθεί με τις εκλογές στην ΕΠΟ, ούτε δικός του εντός ή εκτός εισαγωγικών πρόεδρος να βρίσκεται στην Ομοσπονδία, ούτε μεταγραφή εξωγενή παράγοντα που λύνει και δένει σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τέτοια μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός δεν το θυμάμαι, ούτε είχε ποτέ τέτοιον άνθρωπο στο έμψυχο παραγωγικό, ας το πω, δυναμικό του. Τέλος πάντων, okay, καταλαβαίνω την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τέτοιο αφήγημα, αλλά παιδιά, καλός ή κακός, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οι κανονισμοί, όπως είπε και ο Μιχάλης πάρα πολύ σωστά, είναι ξεκάθαροι. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής με το χέρι διώχνει την μπάλα η οποία πηγαίνει για γκολ, είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τους κανονισμούς? Τι σημαίνει το θέλε, δεν το θέλε? Είναι το χέρι, έχει βγάλει τον αγώνα, κάνει και συγκεκριμένη κίνηση, άθελά του. Πάει να τη διώξει με το πόδι, ας πρόσεχε, θα πω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα? Όπως ήμουν κύριος και έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στον Ενδιαγέ και δεν υπάρχει κανένα φαουλ για μένα στην αρχή της φάσης από παίκτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έτσι λέω και σήμερα, το κανονισμός είναι πάρα πολύ απλός και είναι ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Τώρα που είχε πέρα
0: Κλεμέν Ζολιμπουά, Κλεμέν Ζολιμπουά είναι ο παίκτης. Σε μια ελεύθερη μετάφραση, ναι, το όνομά του, το επιθετό του, σημαίνει, ναι, όμορφο ξύλο.
2: Α, ωραία. Το ζολί είναι το όμορφο στον Πάπρια, το ξύλο,
0: ναι,
2: το Ζολιμπουά. Καλό ματσάκι έκανε, λίγο και δύο στιγμές κόλλησε το μυαλό του που γκρέμισε και το Λιβάι στη δεύτερη κίτρινη. Θέλω να πω και να βγάλω το καπέλο στο Γκίνγκς Κάνγκουα, ο οποίος έχει κάνει ακόμα ένα εξαιρετικό παιχνίδι, δείχνοντάς μας ότι εκτός από όλα τα υπόλοιπα που κάνει πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, να κλέβει, να καλύπτει χώρους, να είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του, είναι, το ξέραμε πέρσι, έκανε 12 γκολ στη Λίγκα του Ισραήλ και πολύ καλός εκτελεστής. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο, αν το δεις Μιχάλη, ο Κυριακόπουλος έχει σηκώσει τα χέρια και πανηγυρίζει πριν σουτάρει ο Κάνγκουα. Εντάξει, που αυτά μάλλον ένα μήνα στις προπονήσεις τα έχει δει να γράφουν, οπότε νομίζω ότι από εκεί έχει προκύψει η απόλυτη σιγουριά του Έλληνα Μπακ. Για τον Ταμπόρδα τα είπα, πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Αντίνο, πραγματικά.
0: Εγώ θα στακόμουν πάρα πολύ εκεί, γιατί νομίζω ότι είναι το, πέρα από το καλύτερό του Αντίνο εννοώ, είναι και το πιο ουσιαστικό και είναι ένα πρώτο μεγάλο, γιατί είχαμε και μικρότερα, αλλά πρώτο μεγάλο δείγμα γραφής το πόσο καθοριστικός μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε μεγάλο δείγμα γραφής ότι μπορεί να είναι καθοριστικός υπό την έννοια της ασίστ και των γκόλενο.
2: Σωστό. Να σου πω πια, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Το έλεγα και πέρσι. Προφανώς δεν είμαι μελλοντολόγος. Απλά κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλές βασικές αρχές. Με τον τρόπο που έπαιζε πέρσι ο Παναθηναϊκός, έκαιγε πολλούς από τους παίκτες του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αντίνο. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει σε πολύ ψηλότερα μέτρα. Την αγαπάει την μπάλα, κάνει συνδυασμούς και πάνω απ' όλα δημιουργεί στον Αντίνο μια κατάσταση στην οποία είναι το καλύτερό του. Καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Έτσι, πέρσι και ψηλά στο γήπεδο. Πέρσι ο Αντίνο έπαιρνε την μπάλα περίπου, αν θυμάσαι, στη μεσαία γραμμή. Είχε κοντά του δύο και τρεις παίχτες. Εντάξει, δεν είναι ο Λιονέλ Μέση να τους περάσει και τους τρεις. Φέτος ο Παναθηναϊκός του φτιάχνει πράγματα και ο Αντίνο του τα επιστρέφει πάρα πολύ καλή, φυσικά και η ασίστ. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καμαρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεύτερο σερή πολύ καλό παιχνίδι μετά από εκείνο κόντρα στον ΠΑΟΚ και ανασταλτικά και δημιουργικά και στις μονομαχίες του ήταν πάρα πολύ καλός. Και ένα φανταστικό ημίχρονο δεύτερο και άλλο Καλάμπρια, ο οποίος από την αποβολή της, του όμορφου ξύλου και μετά βρίσκει χώρους, ανεβαίνει, έχει κάνει την ασίστ στο Ραστόντερ, έχει κάνει... Θα μπορούσε να ήταν ασίστ το γύρισμα στον Ταμπόρδα και γενικά ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο Νίσου χτες για να το κλείσω, έχει βρει μια σταθερότητα μέσα από τα αποτελέσματα και μέσα από μια καλή απόδοση, της οποίας ο χρόνος αυξάνεται, από παιχνίδι σε παιχνίδι και τώρα θα πρέπει όλο αυτό που έχει δημιουργήσει, έτσι, όλο αυτό το όμορφο κλίμα, αυτό το 3 στα 3, να το διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού, να πάρει το ματσάκι τον ντέρμπι κορυφής την Κυριακή με τον Πανετολικό και να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Νεάπολη κόντρα στην Καλαμάτα για να κλείσει έτσι τον πρώτο κύκλο των παιχνιδιών της Super League με το απόλυτο, με ένα 5 στα 5, το οποίο για μια πολύ καινούργια ομάδα, με καινούργιο προπονητή, με τόσα νέα πρόσωπα και κυρίως για μια ομάδα που έχει να πάει 16 χρόνια το πρωτάθλημα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια σπίθα, έτσι, που μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε πυρκαγιά και να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και ένα ακόμα καλύτερο κλίμα στις τάξεις του Τριφύλιου. Αυτά.
0: Χαίρετε,
2: για
0: χαίρετε.
2: Μιχάλη, μου να πω γιατί έχει 11 μήνας, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
0: Σωστά.
2: Δεν θα το απέκλεια ούτε και σήμερα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εκεί ο Παναθηναϊκός κάτι ψάχνει. Αν το βρει, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά ότι ψάχνει και μπορεί, ξέρω εγώ, από 10% που τη Δευτέρα σήμερα να είναι 20, είναι. Αλλά δεν πάει να είναι 20 όμως. Έτσι. Οπότε κάνουμε λίγες ημέρες υπομονή, 3-4, να δούμε αν θα έχουμε ακόμα μια προσθήκη.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Γεια σου, φιλαράκι μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Βάρε τη διαφημίσουλε σου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ένα καλό αναβλάκα δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic και Pew Hybrid της Nova Mix, που στεγανοποιούν ταράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση. Προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τροχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστεκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της μετοκονίας, επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Nova Mix. Περισσότερα στο novamix.gr. Νίκο Σταματέλο, θα πούμε κάποια τώρα, θα πούμε και κάποια μετά τις 11, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα τώρα, γιατί έχει και ο Ολυμπιακός ένα σωρό ζητήματα άλλου είδους από τον Παναθηναϊκό, όχι τόσο αγωνιστικά όσο νέου προπονητή κτλ. Χαίρετε, κύριε.
1: Καλή σας μέρα, κυρία μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και επίσημα γύρισε σελίδα ο Ολυμπιακός χθες με την προπόνηση που πραγματοποίησε, την πρώτη προπόνηση που πραγματοποίησε ο Αλγκουαφίλ. Και νομίζω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον αγιασμό και ο νέος προπονητής στη συνέχεια που μίλησε στους παίχτες είπανε πράγματα που περιμέναμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα και να πάμε μακριά, να προχωρήσουμε στο Europa League, όπως είπε, απευθυνόμενος στους παίκτες. Εννοείται ότι ευχαρίστησε τον, μίλησε με θερμά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ και για τα όσα αυτά τα 2,5 χρόνια στον Πειραιά. Νομίζω δεν θα υπήρχε κάποιος άλλος να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο για τον συγκεκριμένο προπονητή, και παρουσίασε και τον νέο τεχνικό, χαρακτηρίζοντας τον το καλύτερο που μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Από την πλευρά του, νομίζω ότι για τον νέο προπονητή που μίλησε στους παίχτες, νομίζω ότι αυτό που κρατάω περισσότερο και που κράτησαν και οι παίχτες, ότι από τους παίχτες περιμένει να πάρει ίδιες πράγματα. Όλοι μαζί, και αυτοί θα του δώσουν. Αυτός θα δώσει το νέο τρόπο που θα προπονείται η ομάδα που θα κυκλοφορεί μέσα στο γήπεδο, και αυτοί περιμένουν, και ο νέος προπονητής περιμένει από τους παίχτες να του δώσουν πράγματα. Να αποδώσει δηλαδή η ομάδα σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του. Απαγορεύονται οι γιώμες, γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα πέρσι κυρίως. Θέλει την μπάλα κάτω. Και όσο γίνεται να μην πηγαίνει μπάλα πίσω. Το να γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα, νομίζω ότι, να το πω στην υπερβολή, το θεωρεί ποινικό αδίκημα. Δεν θέλει καν να το βλέπει. Τους το είπε, το τόνισε. Δεν υπάρχει τζολάκης για να έχει την ικανότητα να πηγαίνει μπάλα από το τζολάκι στο center four, αλλά ούτε αυτό το θέλει. Θέλει αυτό που λέγαμε και χθες, Μιχάλη, την μπάλα κάτω, δημιουργία παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα, από τους αμυντικούς, αυτό που λένε μορφωμένοι το build-up, για να πάει μπάλα όπως επιθυμεί ο ίδιος μπροστά, και όταν η μπάλα φτάσει στην απέναντι περιοχή και δεν συγκατοχεί τον ερυθρόλευκο, η πίεση να ξεκινά από ψηλά. Το έκανε και ο Μεντιλίμπαρο βέβαια αυτό, το ήθελε την πίεση από ψηλά, το θέλει και ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά βέβαια στο βαθμό που μπορούμε να τα δούμε αύριο. Γιατί τώρα με δύο προπονήσεις, με νέα φιλοσοφία, φαντάζομαι ότι δεν θα τα δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αύριο. Αλλά φαντάζομαι.
0: Ναι, για μένα αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει καταλάβει ως οργανισμός από τον πρόεδρό του, τη διοίκησή του, μέχρι τον τελευταίο οπαδό του, ότι εδώ μιλάμε για μια δομική αλλαγή, εντελώς, όλα εντελώς διαφορετικά, με εξαίρεση την πίεση ψηλά, και πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό όταν θα προσπαθείς να το κάνεις εν μέσω συνεχόμενων παιχνιδιών.
1: Και δεν είναι εύκολο να το κάνεις ακριβώς, γιατί υπάρχει Όφη, υπάρχει η Γεγγελόνια και μετά το εκτός έδρας με το Λεβαδιακό. Δηλαδή είναι τρία παιχνίδια, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, και τους είπε βέβαια στη διακοπή θα δουλέψουμε περισσότερο χωρίς τους διεθνείς. Σημαντικό αυτό ότι θα λείπουν οι διεθνείς, αλλά όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, όταν γίνεται αυτή η αλλαγή, όταν περιμένεις ακόμα και το νέο επιθετικό που ψάχνουν οι επιπρόλευκοι, όλα αυτά θα γίνουν εν μέσω αγώνων. Υπάρχει αλλαγή, η διακοπή, συγγνώμη. Θα του δώσει ένα χρόνο συγκεκριμένο του νέου προπονητή να δουλέψει. Αυτός που φτάσει στη διάθεσή του. Δεν θα είναι όλοι. Τρεις εβδομάδες με αυτούς που έχει στη διάθεσή του να δουλέψει, έτσι ώστε να κερδίσει όσο έδαφος μπορεί. Ξαναλέω, είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρουν, άπαντες το ξέρουν. Γιατί δεν είναι μια απλή αλλαγή προπονητή. Είναι αλλαγή προπονητή και 180 μοιρών αλλαγή φιλοσοφίας, αγωνιστικής φιλοσοφίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι παίχτες. Γιατί θα μου πεις κάποιοι ήρθανε τώρα, δεν προλάβανε καν να αποκτήσουν τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Okay. Αλλά ακόμα και είναι οφερμένοι με την νοοτροπία Μεντιλίμπαρ μπήκαν στην ομάδα. Για αυτούς μπορεί να είναι πιο εύκολο βέβαια να αλλάξουν, για τους πιο παλιούς δεν είναι τόσο εύκολο. Όλα στο γήπεδο βέβαια θα φανούν. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Ξαναλέω, αύριο δεν νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία του νέου προπονητή. Και είναι λογικό αυτό. Δεν γίνεται με δύο προπονητές κάποιος να περάσει τη φιλοσοφία του. Μαγικά ραβδιά τα διαβάζαμε στις εφημερίδες όταν ήμασταν στις ειδικάδες. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά για να μπορούμε να δούμε θεαματικές αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Τώρα σε σχέση με το center for που αναζητεί ο Ολυμπιακός.
1: Έχουν προταθεί διάφοροι.
0: Ναι.
1: Ψάχνει. Δεν είναι ότι ψάχνει επαόριστον. Μετρά αντίστροφα και εκεί ο χρόνος. Αλλά ψάχνει επιθετικό. Δεν θα τα αφήσει έτσι. Θέλει επιθετικό. Ακόμα και αν ο Γιάρεμτσουκ τους δείξει ένα πρόσωπο που θυμίζει το Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο μισό της πρώτης χρονιάς που έδειξε είχε μια εξαιρετική παρουσία, νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν τα πλάνα των Ερυθρόλευκων που είναι στην αγορά και συνεχίζουν να ψάχνουν για επιθετικό.
0: Ναι. Εγώ δεν κρίνω τόσο την περίπτωση Γιάρεμτσουκ όσο την περίπτωση του Μυρμηγκιού. Τι θέλω να πω, ότι αυτός που θα έρθει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, όποιος, αν έρθει center for. Το ερώτημα είναι αν ο Ολυμπιακός πάρει έναν center for σαν αυτούς που γράφονται, η Κάρντι, η Παουλίνιο, ναι. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο όνομα,
1: ναι.
0: Προφανέστατα έρχεται για να πάρει την φανέλα βασικού. Αν θα την πάρει θα με το δούμε στο γήπεδο, αλλά με αυτή ναι. την πρόθεση έρχεται.
1: Αυτό λέει η λογική.
0: Σωστά. Είναι... Κατά πόσο η Μανώλα Αλγουαθήλ θα μπορέσει να αναδείξει και ένα παιδί για το οποίο ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, και που μπορέσει να αναδείξει και ένα παιδί για το οποίο ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, και που...

0: εξειδικεύσει τη σκέψη του. Είναι δεδομένο ότι θα τα δούμε αυτά παιχνίδι με το παιχνίδι και θα έχει στο μυαλό του ότι δεν γίνεται να αφήσει έξω πιο πίσω στις επιλογές του τον Μεξικανό, τον οποίο προορίζει για πρώτο στο Champions League. Εκεί θέλει έναν παίχτη που θα του δείξει 100% ότι του έχει εμπιστοσύνη στο Champions League, συγγνώμη, στο Europa, για να σου προσφέρει τα μέγιστα.
1: Ναι. Ωραία. Ρωτάνε πολύ για τον Αγριογιάννη. Με ο Κώστα Νογαλόπουλος είπε κατά βάση πιθανότητα δεν θα μείνει.
0: Ναι, κατά βάση πιθανότητα.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με την επιλογή του Ιμανούλη να φέρει δικό του προπονητή τερματοφυλάκων, έχει να κάνει και με τη φιλοδοξία του κάθε προπονητή. Όταν είσαι σε ένα team που ο προπονητής έχει δικό του προπονητή τερματοφυλάκων, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει τη φιλοδοξία να πας κάπου που θα είσαι. Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Είναι ήδη 4-10 μετά τις 11, αλλά βγήκε αργά ο Νικόλας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Την μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό ξεκινούν στο τριφύλι διαθέσιμος ο 4 που εξέτησε την τιμωρία του, η οποία μειώθηκε σε μία αγωνιστική μετά την έφεση που κατέθεσαν οι πράσινοι και έγινε δεκτή. Με τον Ιμανόλα Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί την πρώτη προπόνηση, ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη λίστα των Πειραιωτών για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνο της στο Λούκα. Σε μία με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρο αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι

Και επίσημα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, 29χρονος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κίτρινων αναμένεται την Κυριακή 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετέ συμβόλαιο. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA, ομοσπονδιακός τεχνικός, εν ώψη της συμμετοχής γαλανόλευκης στη Λίγκα A του θεσμού. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολης 8 μετάδοση από το Action 24 ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για το Χάμες Ροντρίγκες. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονετούς διάρκειας. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.

0: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε και στην ΑΕΚ, στον Κώστα Κετσετζόγλου, που σίγουρα είδε χθες το Αστέρας Ακτοράρης.
2: Τι γίνεται?
0: Έκανε scouting report.
2: Δεν βλέπω όταν το παιχνίδι.
0: Και ειδικά το πρώτο ημίχρονο, μιλάμε για δράμα, όχι αστεία.
2: Εντάξει, ήμουν τυχερός, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμουν στον δρόμο.
0: Α, οκ.
2: Επιστρέφοντας, οπότε εντάξει. Κάναμε πολύ scouting χθες, γιατί έπαιζε και η Σαχτάρ.
0: Σωστά.
2: Ναι. Πολύ ναι. Καλή ομάδα.
0: Για πες, γιατί από αυτό εγώ δεν ήταν καθόλου.
2: Η συνηθισμένη Σαχτάρ, μια πολύ καλή ομάδα και κυρίως με πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Με πολύ καλούς παίχτες, γρήγορη ομάδα, δεν συγχωρεί λάθη. Champions League. Κανονικό.
0: Ο προπονητής έχει μείνει ο ίδιος. Ποιος είναι ο προπονητής?
2: Ο προπονητής είναι ο... Πες το να μωρέ,
0: ο Τούρκος, ο Αρτάν Τουράν. Αυτό λέω, ο ίδιος.
2: Μπράβο, Αρτάν Τουράν, ναι. Θα γίνει καλός ο προπονητής.
0: Ναι, γι' αυτό το ρώτησα κι εγώ. Γιατί και πέρυσι που είχα δει 2-3 φορές Σαχτάρ, αυτό είχα διακρίνει. Ότι είναι ένας προπονητής που το δουλεύει πολύ. Και δεν το είχα. Δηλαδή ως παίκτης ήταν λίγο... λίγο της φιγούρας, λίγο ξύθιμος, λίγο... όσα δεν πρέπει να είναι ο προπονητής. Αλλά μοιάζει ότι ο προπονητής είναι πολύ διαφορετικός.
2: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Φατίχ Θερίμ δεν πέτυχε στην Ελλάδα, αλλά πολλά παιδιά του γίνανε προπονητές. Και γίνονται.
0: Ναι.
2: Και καλοί προπονητές.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχουμε καιρό βέβαια μέχρι τότε. Τώρα είναι 40 μέρες. Τώρα μέχρι τότε ξέρεις πώς ήταν η ΑΕΚ, πώς ήταν η Σαχτάρ, είναι πολλά. Σίγουρα όμως...
0: Είδες και κόμμο, ρωτάει κάποιος. Έλατε.
2: Μετά έβλεπα λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι. Αργεί πολύ η κόμμο, ρε παιδιά.
2: Αλλά η κόμμο ήταν και... Εντάξει.
0: Αργεί πολύ η κόμμο.
2: Είναι φοβερή ομάδα τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι. Γι' αυτόν τον προπονητή δεν λέμε μάλλον θα βγει. Είναι σίγουρο ότι θα βγει. Και θα κάνει καριέρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
2: Έχει βγει ήδη.
0: Ναι.
2: Και το ότι έμεινε στην κόμμο φέτος, ακόμη και αυτό δείχνει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα έχει προτάσεις από μεγαλύτερες ομάδες.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει να το πάει κι άλλο το πράγμα. Πολύ έτοιμη ομάδα για Champions League, μου φάνηκε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Η κόμμο. Εκεί στο ωραίο στο γηπεδάκι. Γιατί εντάξει, δεν παίζει και με εύκολη ομάδα. Η Λειψία είναι η Λειψία. Πώς και να το κάνεις. Είναι γερμανική ομάδα. Μόνιμα στην τετράδα, με του πρωταθλήματος. Βέβαια και αυτή είναι σε κακό φεγγάρι τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι, μάλλον όχι σε κακό φεγγάρι, δεν είναι στην καλή της, ας πούμε, περίοδο, αλλά 4-1 τώρα μιλάμε.
0: Να.
2: Και ο Δουβίκας, μπράβο στο παιδί, μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχει σημερινή και αυριανή προπόνηση. Και την Κυριακή στην Τρίπολη. Περιμένουμε μέσα στη μέρα και ενημέρωση για τα εισιτήρια. Όπως μάθαμε θα είναι 1500 όσα και του Ολυμπιακού. Πάλι δεν θα λειτουργήσει η γνωστή εξέδρα. Και να δούμε ποιος θα πρωτοπρολάβει να πάρει στήρα, γιατί είναι ωραία η γκρεμούλα. Έχει και καλό καιρό, είναι κοντά. Και σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι θα θέλει να πάει να δει την ΑΕΚ. Συνήθως όταν παίζει η ΑΕΚ εκεί και τα εισιτήρια είναι ελεύθερα, έχει και το πέταλο και τη μία εξέδρα τη μεγάλη. Τώρα θα είναι μόνο το πέταλο, πολύ λιγότερος ο κόσμος. Εντάξει, αλλά σίγουρα θα υπάρχει παρουσία, δεν θα είναι όπως με την Κηφισιά. Και γενικά δεν θέλουν σε τίποτα να είναι το παιχνίδι όπως με την Κηφισιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλει οπωσδήποτε τους βαθμούς, γιατί ήδη έμεινε πίσω από τον Παναθηναϊκό. Είναι στο μείον 2. Μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Και πρέπει τώρα την Κυριακή να μείνει σε αυτή την απόσταση. Αν ξέρετε θα κάνει ο Παναθηναϊκός που παίζει μετά. Η ΑΕΚ παίζει 7 η ώρα, να θυμίσω, την Κυριακή. Η Νόβα έχει τον Αστέρα. Τα λέω και αυτά για να είναι έτοιμη ο οποίος δεν πάει να το δει στην τηλεόραση. Αλλαγές δεν βλέπω πάρα πολλές. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ακριβώς η ίδια δεκάδα με αυτή της Τρίτης. Έτσι έχουν περάσει αρκετές μέρες και αυτό που λέω το ενισχύει και ότι την Τετάρτη υπάρχει αγώνας Κυπέλλου. Τετάρτη, τώρα δεν ξέρουμε γιατί ακόμη δεν έχουν βγάλει το πρόγραμμα, ρε Μιχαλή. Εσείς ξέρετε τίποτα που είστε partners.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για το κυπελαιό. Για το Πανσεραϊκός, ναι.
0: Δεν έχω ιδέα, όχι.
2: Δεν έχει βγει, δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν περίμεναν το χθεσινό, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι σήμερα είναι να βγει, αλλά δεν παίρνω και όρκο.
2: Ωραία. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα υπάρχει παιχνίδι κυπέλλου,
0: ναι.
2: να το κάνουμε πιο εύκολο. Οπότε, εκεί σίγουρα θα υπάρχει άλλη δεκάδα. Μπορεί και 11 αλλαγές στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, άρα δεν βλέπω αλλαγές για το μάτσο του Αστέρα, γιατί το θέλει και πάρα πολύ και ο Νίκολιτς. Όλα αυτά που είπα και εγώ, επί 10 τα πιστεύει και ο Νίκολιτς. Θέλει η ομάδα να είναι σοβαρή. Και τότε με τη Λεύσκη δεν είχε κάνει πολλές αλλαγές. Μετά τη Λεύσκη, με την Κηφισιά, αλλά η ομάδα ήταν φάντασμα κανονικό σε σχέση με την εικόνα που είχε δείξει πριν τις μέρες. Αυτό θέλει να αποφύγει. Πιστεύω ότι και οι παίκτες ΑΕΚ έχουν πάρει το μάθημά τους. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι υποχρεωτική νίκη. Όταν λέω υποχρεωτική, παίζει και ο αντίπαλος, μπορεί να υπάρχει ατυχία, μπορεί να γίνει 1002 πράγματα. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν θέλει να δει ούτε ο προπονητής ούτε ο κόσμος site είναι μια προσέγγιση στο παιχνίδι σαν αυτή που είδαν στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Αυτό πιστεύω δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά. Να πούμε μια δεκάδα την πιο πιθανή. Μπρινιόλι. Υποθυμίζω ότι ο Στρακώστας θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, τη μεγάλη διακοπή που έρχεται. Δεξιά Ρώτα, αριστερά Πήλιος. Στο κέντρο της άμυνας Ρέλβας Μουκουντή. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη στο κέντρο. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κοϊτά και το γνωστό δίδυμο μπροστά, ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Αυτή θεωρώ σαν πιθανότερη δεκάδα. Τώρα, αν μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, λέω και πάλι, επειδή είναι ο αγώνας της Τετάρτης, δεν το βλέπω να υπάρχει αλλαγή. Και υπήρχαν και αρκετές μέρες τώρα μετά την Τρίτη για να ξεκουραστεί η ομάδα, να αδειάσει κιόλας, να της φύγει αυτό τέλος πάντων από την βραδιά, γιατί πραγματικά τα έδωσε όλα η ΑΕΚ και όσοι έπαιξαν στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, και να είναι έτοιμοι να παίξουν την Κυριακή με την Τρίπολη. Στα μεταγραφικά δεν κινείται φίλο, τα έχουμε πει. Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι.
0: Ούτε στον Μπες, ούτε στο Βιές,
2: κοίτα, στο Βιές κινείται φίλο, αλλά δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάτι.
0: Α, οκ. Okay.
2: Στο Μπες δεν υπάρχει κάτι ενεργό. Αλλά λέω και πάλι, όπως έγινε με τον Ζωάο πέρυσι, μπορεί να γίνει και φέτος. Δηλαδή να μάθει το πρωί ο Ριμπάλτα για ένα παίχτη που φαίνεται ενδιαφέρουσα περίπτωση και συμφέρουσα για την ομάδα, ότι μπορεί να έρθει και το βράδυ να έρθει. Άρα μένουμε στο Ντουμπάι μέσα 15 του μήνα. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Στο Βιές υπάρχει, νομίζω ότι πλέον στο θέμα του Κουτέσα είναι δύσκολα τα πράγματα για να πάει κάπου. Στο θέμα του Πιερό θα περιμένουμε. Εκτιμώ ότι στο τέλος η ΑΕΚ κάπως θα βρει έναν τρόπο να τον δώσει τον Πιερό. Γιατί είναι ένας παίχτης που ουσιαστικά δεν υπάρχει στην ομάδα. Δηλαδή είναι εκτός από την πρώτη μέρα που επέστρεψε από την άδεια που είχε πάρει μετά το Μουντιάλ. Ο Κουτέσα είναι ένας παίχτης που έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε σε φιλικά, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Έγινε αυτό η ιστορία τέλος πάντων με τη Σερβέτ, μην την ξαναλέμε, την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τώρα δεν ξέρω αν βρεθεί κάτι. Σίγουρα θα το διευκολύνει, αλλά δεν φαίνεται εύκολο. Μιχάλη μου, αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, κάποια ερώτηση, κάτι.
0: Όχι, όχι. Και στα μηνύματα που έχουν έρθει, στα περισσότερα έχεις απαντήσει. Μποντζόρνο, κύριε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Βάλε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου μα περιμένει. Ο Πάουκ συνεχίζει με τι μεταγραφέ και κάνει μια μεταγραφή. Φαντάζομαι τυπική είναι αυτή η καθυστέρηση. Ενό στη θεωρία πάντα, γιατί στο γήπεδο θα περιμένουμε να δούμε πολύ σπουδαίου center forward και ενό παίχτη που έχει τρομερή σχέση με τα δίχτυα. Καλημέρα, κύριε. Δεν μα ακούει ο Δημήτρης.

0: Για πάμε να δούμε αν μας ακούει τώρα. Χαίρετε κύριε, καλημέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Και νωρίτερα άκουγα.
0: Α, νομίζεις ακούγα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάξει, αυτονόητο, η μεταγραφή ολοκληρώνεται με την άφηξη, την υπογραφή και όλα τα τυπικά. Έχουμε δει και φέτος αρκετά. Σήμερα το πρωί ήταν να έρθει ο Μπανζάμ, έχασε μια πτήση μετά το Αμπουντάμπι, έχασε την πτήση της Κωνσταντινούπολης. Ας έρθει το βράδυ, μιλάνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μαζί του, το κανονίσανε, τον περιμένουμε το βράδυ. Η συμφωνία υπάρχει για τον 30χρονο Κονγκολέζο που ανήκει στην Αλτζαζίρα. Συμφωνία υπάρχει για οψιόν αγοράς την επόμενη σεζόν στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποδοχές για τον ΠΑΟΚ θα πλησιάσει το ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας παίκτης παιδί της ΛΑΜΣ, έχει γαλλικό διαβατήριο, στη Γαλλία γεννήθηκε, πήγε στη Φαμαλικά ο δανεικός, τον είδαν της Μπράγκα, τον απέκτησαν. Στην Μπράγκα 22, 23, 23, 24 έκανε εκπληκτικά πράγματα, έφτασε στα 37 γκολ σε 2 σεζόν. Τον πήρε Τρανζοσπορ και στην Τουρκία 22 γκολ σε 39 παιχνίδια. Με 8 εκατομμύρια ευρώ τον απέκτησαν εκεί στην Αλτζαζίρα. Όχι ότι έκανε καλή χρονιά πέρυσι. 22 παιχνίδια μόλις, έβαλε 9 γκολ. Ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το θέμα απασχολεί τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Θα μου πεις, πολλά θέματα φορ απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ. Φυσικά τον ήθελε πάρα πολύ. Κάπου έμεινε πίσω μετά τον αποκλεισμό και από τη δική του πλευρά. Τελικά χθες θα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, το οριστικοποίησε και θέλει ένα εξαιρετικό φορ που δύσκολα θα ερχόταν πιο νωρίς, με μια οψιόν βατή, λογική. Αν ο φορ παίξει, πετύχει, έχει καλή χρονιά, 4 εκατομμύρια σαφώς τα δίνεις για τα δεδομένα και του ΠΑΟΚ όπως το γνωρίζουμε. Και βέβαια μένει να δούμε πώς θα μπει στην ομάδα, το περιβάλλον, όλος τρόπος, οι σχέσεις, το παιχνίδι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταγραφές πιάνουν όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε μια ομάδα με δομές, με αρχές, με βάσεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα χτίζεται, από εδώ και πέρα θα χτιστεί πολύ περισσότερο, έχοντας και σημαντικές προσθήκες την τελευταία μέρα, τις τελευταίες μέρες, και του Ντιέγκο Κώστα και του Γιάκη στο κέντρο και του Μπανζά στην επίθεση. Και διήστανται απόψεις και εντός ΠΑΟΚ για το αν πρέπει να αποκτηθεί ο στόπερ που έχει βρεθεί. Είναι αγορά, είναι εξαιρετική περίπτωση, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι καλυμμένος για χρόνια. Είναι η μία άποψη. Η άλλη για το ότι ναι, έχει ήδη πολλά στόπερ και ένας ακόμα δεν ξέρουμε τι συνθήκες θα δημιουργήσει. Θα το δούμε, νομίζω μέσα στην ημέρα θα ξεκαθαρίσει από ώρα σε ώρα, από μέρα σε απόγευμα σε βράδυ. Αλλάζουν οι εκτιμήσεις ότι έχει βρεθεί στόπερ πολύ υψηλό επίπεδο, είναι γεγονός. Όπως βέβαια και το ΠΑΟΚ είναι γεμάτος ήδη στα στόπερ και πρέπει να το σκεφτεί καλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για να κάνει την επόμενη 12η μεταγραφή του ή να την αφήσει. Εντάξει, μεταγραφικά εκεί είμαστε πλέον, εφόσον το βράδυ έρθει κανονικά ο Μπαρζάκη και υπογράψει, από την ερχόμενη εβδομάδα θα τον βλέπουμε και θα αποφασιστεί για το στόπερ αν θα προχωρήσει ή αν θα το αφήσουν. Τον Ντιέγκο Κώστα θα τον δούμε σίγουρα την Κυριακή και μένει μέσα στις προπονήσεις να αποφασίσει ο προπονητής αν ο Γιάκης θα πάρει γρήγορα θέση στο κέντρο αντί του Σάντα Μαρία ή αν έχουμε το γνώριμο ζευγάρι και την Κυριακή, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Νομίζω ότι για την Κυριακή ένα δίλημα είναι αυτό και ένα ακόμη για την αριστερή πλευρά μπροστά, αν θα παίξει ο Τάισον ή ο Ταχάλη. Τα υπόλοιπα, όπως δείχνουν τα δεδομένα και οι διαθέσιμοι, λίγο πολύ είναι δεδομένα με Παυλένκα, με Μπάμπα, με Κένι, με Μιχαηλίδη, με Ντέγκο Κώστα, με Πέλκα στο 10, με Ζίφκοβιτς και φυσικά τον Ενδιαγέ, την κορυφή της επίθεσης.
0: Ναι. Ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Και για τον Άρη. Όχι μόνο και για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα διαμορφώσει η ατμόσφαιρα πολύ έντονη στο χαμένο.
1: Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ είναι... Εντάξει, ο Άρης δεν έχει χάσει κάτι ιδιαίτερο φέτος.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ...
0: Σωστά. Ακόμα χειρότερα για τον ΠΑΟΚ που παίζει και εντός έδρας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Βεβαίως. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο βαριά. Είναι να πάω Κάρης με όλα τα δεδομένα. Ρεπορταζιακά, να είδαν χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στην αίθουσα του ΒΑΡ για τη φάση του NBA, την οποία συνήγησαν, εννοείται. Είδαν με τα μάτια τους να μην επιλέγει ο ΒΑΡ το πλάνο που είδαμε εμείς στην τηλεόραση, ενώ το είχε διαθέσιμο το πλάνο από πίσω που φαίνεται καθαρά η παράβαση να μην το επιλέγει, και άκουσαν με τα αυτιά τους το ΒΑΡ να λέει στον διαιτητή ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, είναι out, ολοκληρώθηκε το τσεκ, είναι out, όχι corner. Αυτό επιλέξει, άκουσαν από τον ΒΑΡ να λέει στον γερμανό διαιτητή, ο οποίος έδωσε corner. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, και αυτό δήλωσε και ο Γιώργος Κουβεντής, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όλο αυτό. Δεν στέκει. Αυτό που έγινε και οπτικά, να μην επιλέγει το σωστό πλάνο, αλλά και να, αυτό που υπόθηκε και η τελική απόφαση του διαιτητή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτά. Η ΚΕΒ συμφώνησε ότι έτσι ακριβώς είναι, και η δήλωση καταλήγει ότι έχουμε καλή διάθεση, έχουμε κατανόηση, τα αποδεχόμαστε, αλλά τέτοιου είδους λάθη επιτούμε και από την ΚΕΔ και από την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν τα αποδέχονται αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Εκεί κατέληξε αυτή η πολύ πολύ παράξενη υπόθεση, γιατί ακριβώς συνέβη και δεν συνεννοήθηκαν και δεν είδαν αυτά που όλοι οι υπόλοιποι είδαμε, ο διαιτητής και ο ΒΑΡ, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημισόλες και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Το σωστό δέσιμο των παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική σαν γρανίτη είναι το Α και το Μ, είτε παίζει μπάλα, είτε βάζει πλακάκι. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και δραστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex τη Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στο τεχνίδι και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές θυματοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Πάθετε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Ξανά Θεσσαλονίκη, Αλεξανδόπουλος αυτή τη φορά. Στην απέναντι πλευρά έχουμε μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή. ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά είχαμε και εμάς χθες στην Τρίπολη. Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήσουν εκεί, το είδες για από τη Δύση όμως εσύ, από πολύ κοντά. Εντάξει, νομίζω μέτριος πολύ ο Άρης στο μάτς. Δεν έβγαλε την αντίδραση που περιμέναμε να βγάλει μετά από μια βαριά ήττα κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, εσύ το είδες και από πολύ κοντά, Μιχάλη, ότι αυτή η είσοδος του Μάνου Γκαρθία και γενικότερα των νέων προσώπων έχει λίγο μπερδέψει τον Άρη αγωνιστικά.
0: Γιατί αλλιώς... Η χθεσινή δεκάδα ήταν και...
1: Ναι,
0: είχε και πολλά κομμάτια,
1: ναι.
0: Πολλά κομμάτια ποδοσφαιριστών που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει χθες, γιατί αφενός έπρεπε να παίξουν οι μικροί που είναι υποχρεωτικό και απ' την άλλη έπρεπε να ξεκουραστούν οι θεωρητικά βασικοί για να είναι πιο φρέσκοι στην Τούμπα. Είναι λογικό, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είχε μεσοβδόμαδα. Πάξε πιο κουράστο θα πάει στο παιχνίδι. Οπότε έπρεπε να το σκεφτεί αυτό ο Γρηγορίου. Αυτό το δίνω το ελαφρυντικό, δηλαδή της συνοχής για μια ομάδα που χθες έπαιξε και ίσως ξαναπαίξουν αυτοί μαζί ποτέ ξανά. Αλλά από την άλλη έχω την αίσθηση ότι ειδικά η είσοδο του Μάνου Γκαρθία με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει αυτή τη στιγμή έχει λίγο αλλάξει το πλάνο, ρε παιδί μου, της ομάδας του αγωνιστικού. Αλλιώς προετοιμαζόταν ο Άρης χωρίς ένα κλασικό δεκάρι. Το καλοκαίρι πήγαινε σε πιο άμεσο παιχνίδι και αλλιώς είναι υποχρεωμένος τώρα να δουλέψει με έναν τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή εκεί στα μεσοδιαστήματα. Και αυτό λίγο, και από τη στιγμή που δεν έχει βρει ακόμη και ο Μάνου Γκαρθία και ο Ισπανός στα πατήματά του, επηρεάζει λίγο την αγωνιστική εικόνα του Άρη. Ο Παλάσιος ακόμη το ψάχνει, ακόμη και χθες στη φυσική του θέση δεν ήταν καλός. Χθες δοκίμασε, έχοντας συνομιλήσει όπως είπε μετά τον αγώνα με τον Μύρ, να παίξει αριστερά στο φτερό, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο όγκος του Μύρ του επιτρέπει και τόσο πολύ να παίξει εκεί σε αυτή τη θέση. Και γενικότερα όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ο Άρης να έχει μια μέτρια εικόνα, και αν δεν ήταν η εκτελεστική δυνότητα του Μωρόν μπορεί να γνώριζε και μια δεύτερη ήττα, κακιά ήττα μάλιστα. Μετά από αυτή από την Άρη, γιατί μιλάμε και για ένα θεσμικό Άρης παραδοσιακά το κυνηγάει και το χθεσινό παιχνίδι προσφερόταν και να πάρεις ένα τρίποντο έχοντας μετά δύο μάτς την έδρα σου με Μαρκό και Πανσεραϊκό για να κυνηγείς ακόμη και να είσαι στην πρώτη τετράδα με ένα τρίποντο στην Τρίπολη, γιατί έχουμε και πολλά ντέρμπι μεταξύ των μεγάλων ομάδων φέτος στο Κύπελλο, επομένως 12 βαθμούς δεν φτάσει κανένας. Άρα στους 10 βαθμούς θεωρώ ότι όποια ομάδα φτάσει στους 10 βαθμούς πιθανόταν να είναι και το 1-4. Οπότε ήταν μια χαμένη ευκαιρία αυτό το μάτς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο θετικά, όπως η εικόνα του Ματάρ, του Πιτσιρικά, το project του Άρη, ο οποίος εντάξει, έχει εντυπωσιακή σωματοδομή, έχει την καλή πρώτη ύλη, ξεκάθαρα. Μπορεί να εξελιχθεί δηλαδή αυτό το παιδί. Εντάξει, έχει ένα θέμα τοποθετήσεις του λίγο. Τακτικά αυτά είναι λογικά να συμβαίνουν όταν μιλάμε για ένα παιδί.
0: Και έχει και καλή νοοτροπία. Βγάζει μια ηγετικότητα σπάνια για την ηλικία του. Ήταν πολύ ξεψαρωμένος και σε κάποιες περιπτώσεις αισθανόταν ότι καθοδηγεί κιόλας.
1: Ακριβώς. Και είναι και το πολύ πιο σημαντικό για μένα επίσης είναι αστροπόδαρος. Αστροπόδαρος το πρέπει.
0: Είναι
1: σπάνιο και πολύ σημαντικό. Έχει και να αντιμετωπίσει και ένα άλλο ζήτημα, αυτό με τους ξένους. Μιχάλη, διότι ο Άρης έχει 7 ξένους και θα πρέπει να μένουν καλά. Δηλαδή τώρα αποφάσισε αυτή τη φορά να αφήσει εκτός τον Κατεβέρε, ήταν κάποιοι έξω δηλαδή για να ξεκουραστούν και βρήκε χώρο να μπει να παίξει ο Ματάρ. Αυτό είναι ένα θεματάκι, αλλά έδειξε πάση περιπτώσει ότι έχει θέμα, έχει θεματάκι ο μικρός, θα τον παρακολουθήσουμε, θα δούμε. Ο Μπεργαζίδης πολλά τρεξίματα, που είναι το χαρακτηριστικό στυλ του παιχνιδιού. Δηλαδή το Χαρούμπα δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις για το παιδί, πέσει σε θέση που δεν είναι η φυσική του, στο άκρο της άμυνας. Αλλά από τα βαριά χαρτιά χθες ο Άρης δεν πήρε πράγματα, κακά τα ψέματα, πλην του Μωρών, για τον οποίο θα ελπίσουμε όλοι ότι αυτό το γκολ θα αποτελέσει το εφαλτήριο να δούμε ξανά λίγο το Μωρόν που είχαμε συνηθίσει τα πρώτα χρόνια, να το πάρει και αυτό στα πάνω του, να το βοηθήσει δηλαδή αυτό το γκολ. Εντάξει, έκανε και αυτό το συμβολικό πανηγυρισμό, σαν να λέει ότι εγώ εδώ είμαι, εγώ αυτός είναι ο Μωρόν, με μια επαφή γκολ. Αλλά για όλο αυτό που έχει συμβεί, θέλω να διευκρινίσω, Μιχάλη μου, δηλαδή αυτό που το γεγονός ότι έχασε τη θέση του τους τελευταίους μήνες.
0: Ναι, πρώτα φταίει ο ίδιος και μετά όλοι πάλι.
1: Έχει ευθύνη και ο ίδιος που λίγο παράτησε τον εαυτό του, ενδεχομένως δεν προσπαθούσε τόσο πολύ. Ίσως αυτό μετά το χθεσινό να είναι καλό και για τον ίδιο και για τον Άρη. Δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ τέλεια ο Άρης να έχει το μωρό, τέταρτη επιλογή. Εντάξει, του σεντερφόρ. Είναι πολύ τέλεια.
0: Ναι. Εντεκάδα για ντέρμπι.
1: Κοίτα να δεις τώρα όλους αυτούς που ξεκούρασα τους δούμε βασικούς, προφανές. Εντάξει, δηλαδή ο Ρίτσαρτς και ο Φατιγκάς, τα δύο ακαμπτσάμινας, δεν έπαιξαν, θα παίξουν. Ο Φαμπιάνο αναγκάστηκε βέβαια να παίξει, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το Σούταλο, σίγουρα στο κέντρο της άμυνας. Έτσι, ο Ράτσιτς έπαιξε ολόκληρο 90 λεπτό. Πάλι αυτός είναι λίγο κουρασμένος, εντάξει, παίρνει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά θεωρεί ότι είναι σημαντικός και απαραίτητος ο προπονητής του Άρη. Μαζί με τον Μπασίρου που δεν και αυτός ήταν εκτός, θα είναι ο ένας χαφ. Τώρα με την εικόνα αυτή του Μάνου Γκαρθιά δεν ξέρω τι άλλο θα έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη, αν θα του χρησιμοποιήσει και πάλι βασικό δηλαδή. Εντάξει, μπροστά ο Καντεβέρα δεν έπαιξε, ο Γένσεν δεν έπαιξε. Ενδεχομένως να δούμε το Γένσεν. Και να δούμε το Γένσεν στα χαφ, αν αποφασίσει να βάλει Σούταλο Φαμπιάνο. Μια επιλογή είναι να χρησιμοποιήσει το Γένσεν στα χαφ, που και αυτός δεν έπαιξε καθόλου, ο Καντεβέρα δεν έπαιξε καθόλου. Καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί θα είναι βασικοί την Κυριακή.
0: Ναι. Extreme λες. Για μένα αυτό είναι το επίσης ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Ο Καρή δεν είναι πολύ καλά ακόμη. Δεν είναι ακόμη πολύ καλά. Και αυτός ψάχνεται. Δηλαδή φαίνεται και λίγο σε μια φάση στο τέλος που πήρε και την κίτρινη κάρτα ότι έχει βγάλει και ένα εκνευρισμό γιατί του βγαίνουν πράγματα στο χορτάρι. Ο Γιαννιώτος αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμος.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Γιαννιώτας και Γκαρέ νομίζω έχουν ένα προβάδισμα. Για μένα μια θέση θα παιχτεί σίγουρα εκεί στον άξονα. Αν θα αποφασίσει δηλαδή να εμπιστευτεί τον Μάνου Γκαρθία ή πάει με ένα πιο συντηρητικό σχήμα βάζοντας ένα τρίτο χαφ στην Τζούμπα. Αλλά αυτά θα τα δούμε σήμερα στην προπόνηση και αύριο. Δεν έχει πολύ χρόνο άλλωστε στη διάθεσή του προπονητής του Άρη να δοκιμάσει κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, παρότι χθες έτσι δεν κέρδισε, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν, τα δύο στο πρωτάθλημα και ένα το ενδιάμεσο το κύπελο με τη Μαρκό την προσεχή Τετάρτη, για να πάει με ηρεμία, με όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται στην πολύ πολύ ευεργετική διακοπή των τριών εβδομάδων που με σχηματοποιημένο πλέον το ρόστερ, γιατί θα έρθει την Κυριακή ο Σούταρ και ενδεχομένως και ο Winger που περιμένουμε, και πλέον θα έχει όλα τα υλικά στη διάθεσή του προπονητής του Άρη για να καθίσει να τα βάλει κάτω, να δει τι πρέπει να αλλάξει, αν πρέπει να κάνει, να έχουμε κάποια αγωνιστική ανακατεύθυνση, ένα επαναπροσδιορισμό αγωνιστικό, πώς θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο προπονητής του Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Χρήστο Τράγκοπλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα κύριε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Και χθες, πάνω κάτω τελικά, το ημίχρονο του 0-0 της Bayern έδειχνε ότι μήπως μπορούσε η Μπόντο να κάνει κάποια ζημιά, αλλά από την ώρα που... Και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο η αλλαγή του τερματοφύλακα. Γενικώς η Bayern δεύτερο ημίχρονο μπήκε με το πόδι στον γκάζι και... και το ανέβασε το σκορ και κέρδισε και εύκολα και πολλά με λίγα. Δηλαδή αυτό που βλέπω, αν προσπερίμενα μεγαλύτερη αντίδραση εγώ από την Μπόντο. Σε συζητήσεις από την Τρίτη ήταν ότι περίμενα αυτό το μάτσο παιδί μου τύπου 5-2. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά να παίξει η Μπόντο, να κάθισε πίσω από την μπάλα και όταν κάθισε πίσω από την μπάλα, από την μπάλα και να πνώ, από τώρα στο πρώτο, τα υπόλοιπα είναι μαθηματικά βέβαια ότι έρχονται. Μεγάλη νίκη είναι της Λαντς, πολύ μεγάλη. Είναι δύο ισοπαλίες νωρίς. Τη Σαϊντχόβεν είναι η έκπληξη. Το 1-1 με τη Σαχτάρ. Γιατί η Σαϊντχόβεν γενικώς τη φετινή χρονιά και καλά παίζει και σκοράρει. Ήταν πολύ καλή στη νίκη με τον Άγιαξ εκτός έδρας με 3 γκολ μέσα στο Άμστερνταμ. Έμοιαζε τον ισοφάρισε χθες όταν το έφερνε σε μια ισορροπία. Το έφερνε Ρώμα, εντάξει, πάνω κάτω έτσι το περιμέναμε σαν παιχνίδι. Δεν νομίζω ήταν κάτι πιο άλλο. Τώρα η συζήτηση που γίνεται είναι δεν έχουμε πολλές ισοπαλίες και αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν νίκες μήπως ανεβεί το όριο των πόντων. Το συζητάω για την ΑΕΚ το πολύ δύσκολο σενάριο έτσι κι αλλιώς της πρόκρισης της, αλλά οι πόντοι όταν υπάρχουν πολλές νίκες το όριο συνήθως θα μην πρωταγωνιστικοί είμαστε, αλλά υπήρχαν μάτς που μπορούσαν να μείνουν στοχοί.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή χθες θα μπορούσε να μείνει η Λαντς στο Χ με τη Σλάβια. Αν και η Λαντς είναι μία από τις ομάδες που υπολογίζει, ρε παιδί μου, ότι είναι και η ποιότητά της τέτοια και η γκολ πολλά βάζει, ότι θα είναι μέσα στο σύνολο αυτό που θα προκριθούν. Και περισσότερο σου βγάζει τη Σλάβια μακριά σου. Αλλά και πάλι μια ισοπαλία εδώ. Στις ισοπαλίες σημαίνει το εξής πολλές φορές, το λέμε και στους ομίλους προκρίσεων στα μεγάλα τουρνουά στις εθνικές ομάδες. Η ισοπαλία αφήνει πάντα έναν βαθμό που χάθηκε για τις δύο ομάδες αυτές και θεωρητικά είναι κάτι καλό για τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν έγινε το maximum των βαθμών που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι. Γιατί λέμε πολλές φορές και τη λάθος έκφραση, πολλές φορές λέγει λάθος, μοιράστηκαν βαθμούς, δεν μοιράζονται τους βαθμούς. Η ισοπαλία σου δίνει από έναν και υπάρχει και ένας πεταμένος κάπου στην άκρη. Αυτό τώρα είναι η συζήτηση. Πρώτη αγωνιστική είμαστε ακόμα, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Απλώς είναι, υπάρχουν μια-δύο-τρεις ομάδες που λες ότι αυτές θα μείνουν πολύ πίσω. Η μία είναι δεδομένα η Σλόβα, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο περασμά της. Αλλά αυτό το να μην γίνουν μερικές ισοπαλίες ακόμα στην πρώτη αγωνιστική, ξέρεις, πάντα ανεβάζει τον πύχη των πραγμάτων. Και ας είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε για Σαββατοκύριακο, πρωταθλήματα, επιστροφές, καλά παιχνίδια. Παίζεις με τη Σάντερλαντ έξω, έτσι?
0: Πολύ δύσκολο μάτσο.
1: Είναι δύσκολο μάτς και πέρυσι ήταν δύσκολο μάτς. Σε μια εποχή που πέταγε η Άρσεναλ, το 2-2 ήταν νομίζω το πρώτο μάτς μετά από 7-8 συνεχόμενα που κέρδιζε, που δεν κέρδισε. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη έδρα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε και ένα ντέρμπι Μάντσεστερ. Η United χθες επέστρεψε στους Άμυρους λίγο μια νίκη αναμενόμενη, γιατί παίζει με τη Σαμπάχ, αλλά ήταν μια γενικότερα καλή εικόνα της μες στο γήπεδο. Έβλεπες ότι και οι παίχτες το διασκεδάζουν και ο κόσμος το διασκέδαζε. Σε κάποτε, τότε που ξεκίνησε το Champions League, ο Μιχάλη, η United θεωρούσε τόσο δεδομένο ότι θα παίζει κάθε χρόνο Champions League, που ο κόσμος της λίγο τέτοια παιχνίδια ήταν πολύ σνόμπι αντιμετώπιση. Όταν σου λείψει αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεις ακόμα και αυτό το μάτς με τη Σαμπάχ χθες, λες και είχε έρθει στην πόλη, ας πούμε, η Μπαρσελόνα. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα στις ομάδες, όταν καταλάβουν και τους λείψει αυτό το οποίο είχαν δεδομένο πολλά χρόνια. Και για τον κόσμο είναι ωραίο ξανά και για όλο το σύστημα. η City νιώθει καλά, θα γίνει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ματσάκι την Κυριακή, νομίζω. Πολύ ωραίο. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να κάνεις προβλέψεις. Ναι, η City έχει πάρει και το πάνω χέρι γενικώς τελευταία δεκαετία σε όλα αυτά τα μάτς και όλα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια κατάσταση, διαδικασία και στην United. Καινούργια είναι η κατάσταση από την αρχή της χρονιάς ο Κάρικ. Παρότι πέρσι τα πήγε εξαιρετικά και γι' αυτό άλλωστε πήρε και τη δουλειά. Για τη City, ο Μαρέσκα, αυτά είναι μάτς τα οποία και για τον οπαδό σε ταρακουνάει, δηλαδή αυτή η ιστορία. Είναι τεστ, κραστέστ, είναι μεγάλο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Thank you, Χριστό μου επίσης.
1: Και τα λέμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Σωτηρέλα. Έλα γρήγορα να τα πεις για τον Γκαρέτσα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αφού πρώτα εγώ σας πω ότι ακολουθεί ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα, στοίχημα και live καζίνο στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε. Πήρε εξτήριο, ε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Καλά.
3: Ναι, πήρε το χθες πήρε εξετήριο. Έμεινε περίπου 2,5 μέρες για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Για να κάνουν ένα εξονυχιστικό έλεγχο, να δουν τα πάντα. Από ό,τι μάθαμε χθες, έχει γραφτεί δηλαδή και στη Γερμανία και αν δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα. Το έχει νομίζω κοινωνοποιήσει και η Ντόρτμουντ. Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του ποδοσφαιριστή. Και αυτό αποδίδε σε αφυδάτωση που είχε ο Καρέτσας. Η εξετάση που έκανε ο Κωνσταντίνος τις τελευταίες 2 ημέρες δεν έδειξε κάτι παθολογικό. Θα κάνει και άλλες εξετάσεις από ό,τι γνωρίζω και τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής για το μάτς με την Πάτερμπον. Πήρε εξετήριο. Έχει μιλήσει και με ανθρώπους εθνικής πέρα από την Ντόρτμουντ που έχει... πολύ συχνή επαφή καθημερινά κτλ. Μέσα στη διάρκεια τη μέρα μιλάει συνεχώς με τους ανθρώπους του κλαμπ, είναι πολύ φυσιολογικό. Έχει μιλήσει και με τους ανθρώπους εθνικής. Και ο Καρέτσας είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Συνεπώς, όπως είναι τώρα η κατάσταση διαμορφωμένη, ο παίκτης είναι κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 παιχνίδια στο UEFA Nations League με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. 2 μάτς εκτός έδρας, Βελιγράδι, Augsburg και ακολουθούν 2 μάτς στην Τούμπα. Είναι το πρώτο παράθυρο της διοργάνωσης. Κρατάμε ότι είναι καλά. Θα κάνει κάποιες εξετάσεις ακόμα. Για την ώρα αποκλείεται οποιαδήποτε κάποιο παθολογικό αίτιο στις εξετάσεις που έχει κάνει. Και από ό,τι είπαν οι γιατροί και έχει ενημερώσει η Ντόρτμουντ, ένιωσε μια διαθυσία λόγω αφυδάτωσης. Έχει έτσι ένιωσε μια διαθυσία και δεν ζαλιζόταν και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έγινε αλλαγή στο 27, στο μάζ με την Βιρεάλ. Ήταν κοντά η οικογένειά του, η μαμά του, ο μπαμπάς του. Πολύ φυσιολογικό. Όλες αυτές τις ημέρες έγινε και ο έλεγχος και είναι καλά. Έχει μιλήσει και με συμπαίκτες του, δηλαδή ο Καρέτσα στην Εθνική. Μίλησε και με τον Στάφ, αλλά έχει μιλήσει και με συμπαίκτες του. Γιατί
0: ναι, και με τον Χρήστο Τζόλο. Ο Τζόλος έκανε και δηλώσεις κιόλας.
3: Ναι.
0: Ότι μίλησα μαζί του και μου είπε ότι όλα είναι καλά.
3: Πολλοί παίκτες τον πήραν τηλέφωνο και ο ίδιος απάντησε δηλαδή σχεδόν αμέσως. Δηλαδή σε μηνύματα που του έστελναν. Δείχνει ότι είναι πολύ καλά. Έτσι λέει και ο ίδιος, ότι είναι καλά στην υγεία του. Θα κάνει ακόμα κάποιες εξετάσεις. Είναι πολύ φυσιολογικό. Για να αποκλειστεί το οποιοδήποτε παθολογικό αίτιο. Κρατάμε λοιπόν ότι αυτό αποδίδεται στην αφυδάτωση, αυτή η αδιαθεσία που ένιωσε και δεν μπορούσε να συνεχίσει, είναι πολύ φυσιολογικό. Λογικό να υπάρχει ανησυχία τις πρώτες ώρες, την πρώτη μέρα στο κλαμπ της Borussia Dortmund, αλλά είναι όλα καλά. Σύντομα θα επιστρέψει ο Καρέτσας στην δράση και με την Dortmund. Δηλαδή δεν θα είναι διαθέσιμο στο μάτς με την Paderborn. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις και θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα να μπει σταδιακά στις πρώτες μέρες. Θα πω εδώ ότι το είχαμε βέβαια πει, αλλά δεν το έχουμε πει πάρα πολύ για το κατάλαβε ο κόσμος. Παρά μόνο το είχαμε τη Villarreal, δεν έκανε προπόνηση. Επειδή είχε μια κόπωση, μια επιβάρυνση ο οργανισμός του, παρά μόνο το αγώνα δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Και θυμίζω ότι στο μάτς με τη Villarreal, 1-24 μετά ήταν στο αρχικό σχήμα της ομάδας της Βεσφαλίας. Μπορεί γενικώς, ξέρεις. Σου θυμίζω, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, ότι τα τελευταία χρόνια που παίζει στην Γκένκ ένα παιδί που έπαιζε επαγγελματικά τα 15-16 του και έπαιξε σε ψηλό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έπαιζε 90 λεπτά. Δηλαδή και πέρσι ακόμα, πριν πάρει μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, έπαιζε από την αρχή, έγινε λίγο αλλαγή στο 45, στο 46, στο, ξέρεις, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 50-55. Σπάνε έβγαζε 90 λεπτά.
0: Να.
3: Τώρα ξαφνικά, εντάξει, στην Μπορούσια, επειδή είχε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι με την Γκένκ, τον πιστεύουν πάρα πολύ. Ζόρισε και λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Και είναι ένα παιδί 18 χρονών, έτσι. Και έπαιζε 90 λεπτά με το καλημέρα. Mm-hmm. Και είναι πιο aggressive, πιο δύσκολο το πρόγραμμα της Dortmund. Πρωτάθλημα, τώρα Champions League. Είναι λίγο διαφορετικό το επίπεδο. Και μπορεί, ξέρεις, να παρουσιάσει αυτή η δυσκολία. Κρατάμε όμως ότι είναι το παιδί καλά στην υγεία του. Επικοινωνεί με τους πάντες. Και θα είναι, όπως όλα δείχνουν, διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής μας.
0: Μάλιστα. Χαίρετε, κύριε.
3: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ σας χαιρετάμε κι εμείς. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέρχεται. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, με το κανονικό setup. Θα έχει επιστρέψει και ο διευθυντής. Καλημέρα σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet.
9: Πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμογελά στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισίας και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό ξεκινούν στο Τριφύλλι. Διαθέσιμος ο 4 που εξέτησε την τιμωρία του, η οποία μειώθηκε σε μία αγωνιστική μετά την έφεση που κατέθεσαν οι πράσινοι και έγινε δεκτή. Με τον Ιμανόλα Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί την πρώτη προπόνηση, ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη λίστα των Πειραιωτών για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα. Σε μία με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτησης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Ημέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρ αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλτζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστεράκτορ για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κίτρινων αναμένεται την Κυριακή 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Ranger John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA Ομοσπονδιακός Τεχνικός, εν ώψη της συμμετοχής γαλανόλευκης στη Λιγκ A του θεσμού. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν σε 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για τον Χάμες Ροντρίγκες. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ, με την οποία επέγραψε συμβόλαιο μόνο ετούς διάρκειας. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαι, δεν άργησα. 10 λεπτά μετά τις 12, είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Νέαρος Κεζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο, γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος διευθύνει τον δημοσιογράφο Στρατόπτρη, για χάρη μας και χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ στα κεντρικά του Big Wings Sport FM. Ο Αντώνης Καραπετόπουλος στο μικρόφωνο, εσείς μου κάνετε παρέα, ο κύριος Πάντσος δεν θα έρθει ούτε σήμερα. Αλλά επειδή ανησυχείτε και μου στέλνετε και μηνύματα και σας ευχαριστώ που το κάνετε και του στέλνουμε όλοι μας την θετική ενέργεια, θέλω να σας πω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχουν αισιόδοξα πράγματα που μαθαίνουμε. Δεν λέω λεπτομέρειες για να μην γρουσουζέψω τίποτα, αλλά ο Πάντσος είναι ο μεγάλος μαχητής, να ξέρετε. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας είναι πάντοτε η Nova. Η Nova σου θυμίζει αυτές τις μέρες ότι αν θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου στην Nova, η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μπορεί να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Nova, αποκαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει, να πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς που θα γίνονται εκεί, για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση και εντελώς δωρεάν όλα αυτά για 2 χρόνια. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να φύγεις και με ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και να πιεις βέβαια και ένα απολαυστικό ρόφημα, μοναδικό, ό,τι πρέπει για την περίπτωση, από τα Coffee Lab. Όλες οι πληροφορίες στο nova.gr εν προκειμένου.

Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026, 11 Σεπτεμβρίου γνωστή, πλέον γνωστή. Είναι μια ημερομηνία, παγκόσμια ημερομηνία πια για αυτό που είχε γίνει πριν από 22 χρόνια. Είναι από τις μέρες που μπορεί να πεις τι μου είχε τύχει εμένα τότε, εκείνη τη μέρα που ήμουνα, τι έκανα. Ποιος θυμάται θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να θυμούνται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω και τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχουμε εδώ πέρα με τον σταθμό που έχετε εδώ με τον σταθμό. Δηλαδή το 2195-79-283-84-85 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε.

Λοιπόν, και να πω και κάτι ακόμα, ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr είναι το πρώτο και σημαντικότερο, αφού είσαστε με μια συσκευή σας συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, πράγμα το οποίο, εντάξει, νομίζω σημαίνει συνεχώς με όλους. Αφού περάσετε από εκεί και δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε πάνω δεξιά τον Big Win Sport FM ραδιοφωνό. Live ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμη κυρίως για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό ή τους μοδάτους στην Ελλάδα που όλα τα κάνουν μέσω διαδικτύου. Χάρη στη σελίδα αυτή μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Στέλνετε ό,τι θέλετε, διαβάζουμε ό,τι θέλουμε. Τα χρησιμοποιούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που διαβάζονται στον αέρα, γιατί είναι και πολλά τα οποία αν τα διαβάζουμε στον αέρα θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο ή κάποιος που θα άκουγε θα έλεγε ότι είμαστε τίποτα βλαμμένοι, ας πούμε, και ασχολούμαστε με οτιδήποτε. Περνάει στο μυαλό του καθενός. Έχουμε break. Να το κάνουμε τώρα, μωρέ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Χθες βράδυ είχαμε και δεν είχαμε. Είχαμε Champions League, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε το τρίμερο της πρώτης αγωνιστικής. Είναι κανονικό πανηγύρι η πρώτη αγωνιστική. Στα μεγάλα πανηγύρια, στα χωριά, κρατάγανε τρεις μέρες πάντα. Παραμονή, μέρα και την επόμενη. Αρκεί να είχαν όρεξη οι άνθρωποι, και εδώ είχαν όρεξη για γκολ οι ομάδες. Πήγανε πάνω από 20 γκολ και τις τρεις μέρες. Τα περισσότερα την Τετάρτη το βράδυ, που είναι η παραδοσιακή μέρα του Champions League, και την τιμήσανε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και τις άλλες μέρες έβρεξε γκολ. Είχε να κάνει λίγο και με το ότι στο πρόγραμμα είχαμε πολλά παιχνίδια ανάμεσα σε δυνατούς και αδύνατους. Οπότε κάποιοι που και στο πρωτάθλημα μπορεί να είχαν ένα ζόρι, ας πούμε, που η Paris Saint-Germain, ακόμα και η Bayern, από ένα 0-0 ερχόταν η Bayern στο χθεσινό παιχνίδι με την Πόντο, στο Champions League ξεσπάσανε. Είναι πιο βολικό το Champions League για γκολ, κατά τα ψέματα. Υπάρχει λιγότερο άγχος. Αν προηγηθείς, ας πούμε, ο άλλος ανοίγεται, παίζει λίγο πιο κυνηγώντας, ξέρω εγώ, θαύματα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και μπορεί να βρεις και χώρος, έτσι να τρέξεις λίγο παραπάνω. Θέλω να πω, λίγο να μην είναι οι άλλοι προσεκτικοί. Μπάτσο λαλία στα γκολ στο Champions League. Τα πρωταθλήματα συνήθως είναι πιο κλειστά. Μπορεί να μην έχουν τεράστιο, πώς να το πω, suspense για την έκβαση ορισμένα πρωταθλήματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν του κόσμου τα απίθανα για να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Γαλλίας η Παρί, να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Γερμανίας η Μπάγερ, να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Ισπανίας η Ρεάλ ή η Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει ότι, πώς το λένε, βάλεις 5 γκολ σε ένα ημίχρονο στο πρωτάθλημα αν παίζεις με αυτές τις 5-6 καλές ομάδες που υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα. Ενώ με την πολύ καλή Πόντο η Μπάγερν το έκανε αυτό χθες. Τέλειωσε 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Έμοιαζε απίθανο. Αλλά στο, όταν άνοιξε το σκορ, χαίρεται. One life you've got to do what you should. One life with each other. Χάθηκε η μπάλα έτσι κανονικά. Γενικά. Είναι φανερό ότι και φέτος, ας πούμε, θα περάσουμε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη θεαματικότητα του πράγματος. Φάνηκε η καλή μέρα από το πρωί που λένε. Ήταν τόσα πολλά τα γκολ που χτες οι δύο αυτές ισοπαλίες με τις οποίες ξεκίνησε η βραδιά, το Φενέρ Ρώμα 1-1 και το PSV Σαχτάρ 1-1, φανήκανε αποτελέσματα σαν να μην είναι για την διοργάνωση, ας πούμε, τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Στα βέβαια αυτές οι ισοπαλίες ήταν μάλλον συμπτωματικές. Στο Φενέρ Ρώμα, δύο γκολ των Ιταλών δεν μέτρησαν από χρήση VAR, σωστά, αλλά θέλω να πω μπήκαν δύο γκολ ακόμα. Στο PSV Σαχτάρ χαθήκαν κατέρωθεν ευκαιρίες, πολλές. Εντάξει, δεν είναι παράξενες οι ισοπαλίες, είναι και, πώς να το πω, η φύση των ομάδων που τα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είναι ομάδες και οι τέσσερις αυτές, οι οποίες γενικώς σκοράρουν, και αν σκοράρουν όλοι, οι ισοπαλίες με ένα προκύπτουν. Αλλά ο κανόνας ήταν τα άλλα σε αυτή την πρεμιέρα. Ο κανόνας ήταν τα πολλά με λίγα. Το 5-0 της Bayern με την Πόντο ήρθε μετά το 6-1 της Παρί με την Σλόβαν. Το 4-0 της United με τη Σαμπάχ φαίνεται τελείως φυσιολογικό. Για όποιον έχει γνώση του τι συμβαίνει κανονικά, και το 4-1 της Κόμου με τη Λειψία είναι επίσης ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν παράξενο, με πρωταγωνιστή το Δουβίκα. Έναν τύπο ο οποίος έχει κάνει σοβαρά πράγματα μακριά από εμάς γενικά και περνάει κάτω από τα ραντάρ της ελληνικής ενημέρωσης συνήθως. Αλλά γράφει την ιστορία του ο Δουβίκας. Έχει βρεθεί, νομίζω, στην κατάλληλη ομάδα την κατάλληλη στιγμή, με έναν προπονητή που έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Μια πολύ καλή ισπανική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην Ιταλία προκειμένου, είναι το κόμμα του Φάμπεργκας. Βάλαν την μπαλακάτω, όπως ξέρουν να κάνουν, και διαλύσανε την Λειψία που προσπαθούσε και αυτή να παίξει, ότι χειρότερο δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα που κάνει τέτοιο τύπου κατοχή μπάλας. Και στη χθεσινή βραδιά, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα όσα συνέβησαν στο Σλάβια Λάνς, με το οποίο ασχολήθηκαν και λιγότεροι, πιστεύω. Διότι αυτό ήταν πραγματικά grand guignol παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε με δύο γκολ της Λάνς στις καθυστερήσεις. Όταν ισοφάρισαν οι Γάλλοι στο 90,
50 κάτι, 91, 92 εκεί με τον Ντοβέν. Πίστεψα ότι έχουμε την τρίτη ισοπαλία της βραδιάς και λέω: κοίταξε να δεις. Δεν είχαμε καμιά ισοπαλία τις δύο προηγούμενες μέρες. Και μετά ήρθε ο Αγκιλάρ και έκανε το 2-3 και έδωσε στη Λάνς μια νίκη τεράστια. Που μπορεί να τη στείλει και στην επόμενη φάση που λέει ο λόγος, γιατί η εκτός έδρας νίκη στο Champions League είναι δύσκολη και το ξέρουμε. Είχε πλάκα η πρεμιέρα στη μεγάλη διοργάνωση. Μας θύμισε πάρα πολλά από αυτά που συζητούσαμε πέρσι. Παραδείγματος χάρη, πότε θα κερδίσουν όλες οι αγγλικές ομάδες στην διαγωνιστική. Πέρσι δεν έγινε ποτέ. Φέτος έγινε αμέσως με το καλημέρα στην πρεμιέρα. Και όλα φυσικά τα υπόλοιπα προκύψαν σαν, θέλω να πω, να μην πέρασε μια μέρα από την πέρσινη διοργάνωση. Δηλαδή, αυτά που απασχόλησαν πέρσι μοιάζει να είναι και το ζήτημα των συζητήσεων των φετινών, αν μπορεί να τα καταφέρει η Bayern, αν μπορεί να τα καταφέρει η Arsenal, αν μπορεί να τα ξανακαταφέρει η Paris. Με το καλημέρα αυτοί στείλανε μηνύματα πάντως όλοι τους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διοργάνωση, μας έδειξε τι μπορούμε να περιμένουμε και μετά θα να κάνουμε υπομονή να τους ξαναδούμε όλους αυτούς σε κανένα μήνα, γιατί έχουμε την μεγάλη διακοπή στο ενδιάμεσο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα παιχνίδια στο Europa για να πάρει και αυτό την δική του, να κάνει και αυτό τη δική του πρεμιέρα. Όσο περνάνε τα χρόνια θα καταλαβαίνουμε και ότι η League Phase γίνεται για κάποιες ομάδες ένα είδος, ας πούμε, υποχρεωτικής διαδικασίας, ένα είδος ζεστάματος για τη συνέχεια, αλλά το ζέσταμα στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά περνάνε και συνεχίζουν, είναι ότι κάνουν και επίδειξη δύναμης. Αυτοί που θέλουν πραγματικά να πάνε μακριά στην διοργάνωση και να το κερδίσουν, να την κερδίσουν, δείχνουν με το καλημέρα τι σκοπό έχουν και πάρα πάρα πολύ θεαματικά. Εγώ από όλα όσα είδα, κρατάω αυτά τα δύσκολα, δηλαδή τη νίκη της Liverpool με ανατροπή απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, την δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη της Arsenal με την Νάπολη, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν ένα παιχνίδι κομμάτι στριφνό. Δεν μπορώ να πεις ότι έχει καμιά σχέση αυτό το παιχνίδι με το μάτς, ας πούμε, της United με τη Σαμπάχ. Και κρατάω και τις δύο νίκες των Ισπανών, διότι των κλασικών Ισπανών, της Real και της Μπαρτσελόνα, διότι η Real είχε την Ίντερ απέναντί της. Ναι, είναι αλήθεια ότι από το 1960 και μετά, όποτε η Ίντερ πάει προς την Ισπανία να παίξει με τη Real, χάνει πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, που λέει ο λόγος. Αλλά ήταν σε καλή κατάσταση η Ίντερ και κάτι περισσότερο περιμέναμε ότι μπορούσε να κάνει. Όχι ότι έχασε εύκολα. Ο καλύτερος παίκτης της Real ήταν μακράν ο Κουρτουά. Όταν μιλάμε για Champions League, δεν μπορεί να μην βάζουμε στον λογαριασμό τη Real Madrid της, όπως και να είναι, όποιον και να έχει προπονητή, όποιους παίκτες και να έχει, είναι πάντα μια ομάδα η οποία σκοπό έχει να την κερδίσει τη διοργάνωση. Θεωρεί κάτι σαν δική της διοργάνωση αυτή τη συγκεκριμένη. Πάντα έτσι ήταν από τα χρόνια που τη λέγανε κύπελο πρωταθλητριών. Και απ' την άλλη υπάρχει η Μπαρτσελόνα, βέβαια. Η Μπαρτσελόνα που παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να δικαιωθεί. Δηλαδή να καταφέρει να παίξει ένα τελικό, να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Τα προηγούμενα χρόνια την ομόρφινε την διαδικασία, αλλά δεν έπιθε ότι μπορούσε να φτάσει μέχρι τέλους και να πάρει το τρόπαιο. Πόσο μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά γενικότερα, και δεν είναι η άμυνα όπως λέμε συνήθως, γιατί είναι πολύ απλό να το λες αυτό γιατί η συγκεκριμένη ομάδα είναι, θα έλεγα, πολλά. Ας πούμε οι τραυματισμοί του Γιαμάλ παίζουν πάντα ρόλο. Η ανάγκη κάποια από τα παιδιά που υπάρχουν εκεί να οριμάσουν μέσω παιχνιδιών, και αυτό έχει πάντα ένα κόστος. Τέλος πάντων, φέτος μου μοιάζουν περισσότερο έτοιμοι από ποτέ και πιο δυνατοί γενικώς. Ας έφυγε ο Λεβαντός και έχουν περισσότερους παίχτες, περισσότερες λύσεις, περισσότερη προσωπικότητα. Τι άλλα είχαμε χθες? Είχαμε δύο παιχνίδια, ένα για το κύπελο και ένα για το πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι του κυπέλου ο Άρης πήρε μια ισοπαλία από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη από ό,τι κατάλαβα με την ισοπαλία στο τέλος, αλλά καλύτερα είναι να μην χάνεις, θέλω να πω, ειδικά όταν έρχεσαι από μια βαριά ήττα. Ο Άρης ανήκει σε αυτό που εγώ αποκαλώ ομάδες κυπέλου, δηλαδή είναι ομάδα που έχει πολύ ψηλά τη διοργάνωση, αλλά την κερδίσει επιτέλους, τον κυνηγάει χρόνια.
και αν ξεκινούσε με ήττα, μετά και την ήττα από την ΑΕΚ και κυρίως με τον τρόπο που έχασε την ΑΕΚ, θα είχαμε πολλά και θέλω να πω δύσκολα διαχειρίσιμα στο Βικελίδης, γιατί θυμίζω ότι ο Άρης παίζει και με τον ΠΑΟΚ αυτή την Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή ότι η συνέχεια έχει απλά πράγματα μπροστά. Και είχαμε και την νίκη του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, θα τα πούμε και με τον κύριο Δεσίλα σε λίγο, με ένα 3-1 που δίνει την εικόνα του παιχνιδιού, διότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ήδη από το ημίχρονο, είχε 3-4 δοκάρια, κάποια στιγμή νόμιζες ότι δεν μπαίνει μπαλά μέσα, ας πούμε. Απέναντι στην Κηφισιά που έπαιξε και αυτή τις πιθανότητές της, ισοφάρισε με τον κόλ του Θεοδωρίδη, ομόρφινε γενικά την βραδιά, αλλά δεν νομίζω ότι είχε καμιά σημαντική πιθανότητα να κάνει αποτέλεσμα. Είχαμε και αυτό το πέναλτι για το 2-1 του Παναθηναϊκού, το πέναλτι πρέπει για να τσακώνονται γενικώς όλοι και να λέει ο καθένας την αποψάρα του. Θέλω να πω πάντως κάτι γενικό εγώ για τη διαιτησία. Δηλαδή, η διαιτησία δεν είναι ποτέ πρόβλημα για κάποιον που παίρνει σφυρίγματα. Είναι πρόβλημα για τους άλλους. Κάπως έτσι συμβαίνει πάντα. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ προς το Αλσοσυγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε σήμερα μέσω του ΣΚΟ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τονίσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σαφές συμπερασμός προς τα αίτια του θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτηθεί η επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν κέντρο, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τον καυγά οδηγών οχήματος και μοτοσυκλετών χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού και την επεισοδιακή καταδίωξη που οδήγησε σε τροχαίο με έναν τραυματία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την ταυτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δω τώρα τι ρωτάτε, αν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι έτσι άξιο, ας πούμε, σχολιασμού, αναφοράς, ανοίγει καμιά δυνατότητα συζήτησης εδώ πέρα. Είμαι βέβαιος ότι το πρώτο μήνυμα κιόλας είναι για το αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, προγνωστικά θα δώσουμε, ρε, μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα δώσουμε προγνωστικά. Και θα ψάξουμε για το Ζουμπουλέκι και να μας κάνει μια ταινία για το Σαββατοκυριακό σήμερα. Λοιπόν, μου στείλατε πάρα πολύ που ήσασταν όταν έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, που έκανα λάθος, εγώ είπα 22 χρόνια πριν, πολύ περισσότερα. Είναι 25 χρόνια πριν. Λοιπόν, ναι, και εγώ θυμάμαι που ήμουνα και θυμάμαι και τι έγινε εκείνη τη μέρα γενικώς, κάτι δικά μου βέβαια. Ο Σωτήρης Σταμπάκος το θυμάται καλύτερα από όλους, γιατί εκείνη τη μέρα απολύθηκε από το στρατό. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Ένας φίλος που ξέρει καλά μου λέει ότι Μπόντο πληρώνει τη ζυγκουνιά της. Νομίζω ότι μπορεί να προκριθούν με τον Χέλμερ σε Center 4. Τους γνωρίζω καλά, μου λέει, δεν θα πάνε φέτος καλά στην Ευρώπη. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Δηλαδή, εντάξει, κάπου θα είναι και λίγο. Θα πρέπει να γίνει και μια χρονιά έτσι, από συμπίεση, ας πούμε. Μια κακή χρονιά, εν προκειμένου, γιατί είναι τώρα κάμποσα χρόνια που πηγαίνουν πάρα πολύ δυνατά. Αφύσικα δυνατά. Τι πες, Βέλε, ένα φίλο μας έστειλε στον κουβά. Σήμερα το λες, εννοείται. Πιάσαμε όλα τα άλλα και αυτό που ήταν το λογικότερο από όλα, δηλαδή το over συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ήρθε. Τι να κάνουμε, προχωράμε. Στο Γιάννη, το φίλο μου, καλημέρα από τη βιβλιοτοπία. Μ' ακούει, μου στέλνει μηνύματα. Βέβαια, καλημέρες και σε όλους εννοείται έτσι, αλλά ειδικά το Γιάννη γιατί μου το υπενθυμίζει.

κοιτάζω τα μηνύματα, μεταγραφές θέλετε κι άλλες από ό,τι βλέπω για όλους. Δηλαδή, άλλους ξέρω εγώ 10 παίκτες να πάρουν τις τελευταίες μέρες. Ωραίο θα ήταν. Μεταξύ μας δεν βλέπω να γίνεται όμως. Δηλαδή, θα μου φανεί υπερβολικό να συμβεί οτιδήποτε. Νομίζω ότι με τον Αφρικανό αυτό center forward που πήρε ο ΠΑΟΚ, κάπου οι μεγάλοι ολοκλήρωσαν. Τώρα, αν τύχει κάτι. Εντάξει, πιστεύω ότι όλοι. Κανένας δεν σου πει, ας πούμε. Αν βρω έναν καλό παίχτη, δεν θα τον πάρω. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι ομάδες. Αυτό που βλέπουμε, έτσι, είναι αυτό που θα υπάρχει και στη συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα για μία αγωνιστική, την Τέταρτη. Πριν τη διακοπή, η οποία θα έχει και αυτή την πλάκα της, είναι δεδομένο. Έχει παιχνίδια για όλα τα γούστα που λένε, και εύκολα και δύσκολα, και ντέρμπι Θεσσαλονίκης και ό,τι βάλει ο νους. Μετά τη διακοπή γυρνάνε όλοι, θέλω να πω, από την άποψη της προετοιμασίας και τα λοιπά, στην ίδια κατάσταση, στην ίδια, αν ήταν ας πούμε Grand Prix, θα έλεγα στην ίδια ευθεία, δηλαδή όλοι ο ένας δίπλα στον άλλο, γιατί αυτές οι ομάδες οι οποίες παίξαν Ευρώπη, κακά τα ψέματα, είχαν αβαντάζ δώρα στο ξεκίνημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ήταν ομάδες οι οποίες κάναν προετοιμασία πιο στοχευμένη για να τρέχουν καλοκαιριάτικα, σε ορισμένες περιπτώσεις και πιο χαλαρή για να τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, και αυτό φάνηκε κιόλας. Τώρα μετά την διακοπή, αυτοί που έχουν πολλούς διεθνείς θα έχουν πρόβλημα γιατί θα χάσουν τους παίχτες οι οποίοι θα λείψουν για κανένα 20 ημέρο. Μετά, πώς το λένε, αυτοί που δεν έχουν διεθνείς και θα δουλέψουν και λίγο καλύτερα θα καλύψουν, ας πούμε, αυτό το handicap το οποίο υπήρχε. Το handicap σε ό,τι είχε να κάνει με την κατανομή των δυνάμεων, με την απόδοση, με τα τρεξίματα, με όλα. Και με την προσθήκη και την προσαρμογή των καινούριων παιχτών, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το μετράμε και το ξεχνάμε. Δηλαδή, ο Άρης έχει και αυτός φέτος καμιά δεκαριά καινούριους παίχτες. Θα μου πεις ότι έχει κάθε χρόνο. Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε Ευρώπη, ήταν λίγο διαφορετικό το πράγμα. Τώρα θέλει λίγο τον καιρό του για να ολοκληρώσει το παζλ, για να μπουν οι παίχτες αυτοί, χωρίς υποχρεώσεις αυγουστιάτικα. Αυτό γίνεται πιο αργά και φαίνεται.

Ένας φίλος μου θυμίζει ότι 11-9 του 2001 είχαμε το Σάλκη Παναθηναϊκός 0-2. Σωστό. Κάποιοι, όχι πολλοί, δικοί μας θέλω να πω, Έλληνες ήταν και εκεί, έτσι, και το παιχνίδι και το βράδυ.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει πάντως, θέλω να πω στα μηνύματα, μια γενικότερη έτσι, πανσπερμία, ας πούμε, απόψεων, δηλαδή για τα πέναλτι, για οτιδήποτε. Δεν πλήττουμε, θέλω να πω. Αν μπορούσατε να τα διαβάζετε τα μηνύματα εδώ που έρχονται, θα νομίζω ότι είμαστε σε, ξέρω εγώ, τρεις διαφορετικές χώρες, όχι δύο.

0: Καλώ τον κύριο Δεσίλα.
1: Τι καλώς γίνεται.
0: Μια χαρά.
1: Στουντιακό.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια για
0: αυτές. Δεν ακούτε τα συγχαρητήρια του νέαρχου.
1: Α, οκ. Okay,
0: τον κύριο Δεσίλα. Okay. Τι είπε, βρε, κλείσει συγχαρητήρια. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, είχε, πει, είχε το προβλέψει το χ του Άρεντο. Μπράβο, ρε. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Έχει δει. Αν το έκανε, μπράβο. Δεν ήταν η πιο απλή πρόβλεψη αυτή. Έτσι. Λοιπόν. Σ' ακούω προσεκτικά συμπεράσματα, ναι. Ξέρω εγώ τι έχεις από το χθεσινό κτλ.
1: Ένα ναι. Μάτς το οποίο καταρχάς έχει σηκώσει πολύ κουβέντα για τη διαιτησία. Γιατί είναι φάσεις οι οποίες πάντα θα σηκώνουν κουβέντα, οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι. Στην πρώτη φάση, για το αν έχει περάσει μπάλα ολόκληρη τη γραμμή, δεν βγάζω άκρη. Να σου είμαι ειλικρινής.
0: Κανείς δεν βγάζει άκρη, νομίζω. Γιατί οι λήψεις είναι και, δεν είναι και πολύ διαφωτιστικές. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω μια
1: από ένα replay φαίνεται, από ένα replay φαίνεται να περνάει όλοι, αλλά από άλλο φαίνεται να μην περνάει όλοι.
0: Οπότε δεν το θυμάμαι τώρα, θα το ρωτήσουμε. Δεν υπάρχει goal line technology.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άρα και οι βαρίστες βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Αν υπήρχε, ναι, θα είχε λυθεί το θέμα και κατευθείαν, ναι, θα.
0: Γιατί θυμάμαι είχαμε ότι υπήρχε η πιθανότητα να έχουμε goal line technology. Αυτό το συζητάγανε πέρσι όταν τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ήταν κάπου 250.000 ευρώ κόστιζε, ναι, αυτό το πράγμα. Λέγανε ότι θα το κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω όμως τι έγινε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα σου τύχει λίγες φορές, αλλά αυτές λίγες φορές θα σου τύχει μπορεί να είναι και καθοριστικές. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ντέρμπι, μπορεί να είναι ένα, ναι, παιχνίδι, ναι, που κρίνει κάτι.
0: Και αν
1: είναι υποβασμό, ένα τίτλο.
0: Συγχωρείς τώρα, αν είναι αυτό το έξοδο. Δηλαδή, αν είναι 250.000, ναι, πετάνε λεφτά για ένα σωρό άλλα, θέλω να πω. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: τι είναι 250.000 τώρα για 14 ομάδες για να μην, ναι, να μην υπάρχουν μπερδέματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντως, με αυτά τα replay, εγώ άκρη δεν βγάζω.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Δεν βγάζω άκρη, οπότε. Ναι. Και άμα είσαι και διαιτητής και δεν βγάζεις άκρη, δεν μπορείς να πεις γκολ. Αν, ναι, δεν είσαι σίγουρος, πώς θα πεις γκολ.
0: Η αμφιβολία συνήθως,
1: ναι,
0: είναι υπέρ του αμυνόμενου, ναι, σε αυτές τις φάσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην άλλη, ναι, φάση, στη φάση του πέναλτι, καταλαβαίνω εγώ ότι είναι μια φάση η οποία εννοείται ότι θα προκαλούσε συζήτηση σε οποιαδήποτε ομάδα για αν είναι. Είναι ξεκάθαρο θέμα κανονισμού και της νέας οδηγίας της UEFA. Μετά τον Κουκουρέγια έγινε αυτό, δηλαδή την ιστορία με τον Κουκουρέγια τότε με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Όπου λέει ότι σε περίπτωση που μιλάμε να πηγαίνει μπάλα στην εστία, δηλαδή όχι να είναι στο κέντρο,
0: ναι,
1: ή να πηγαίνει κάπου αλλού, όταν ο αμυντικός βρει την μπάλα με το χέρι, ανεξάρτητα αν έχει πρόθεση όπως τη βρει, δίνει πέναλτι. Φαντάζομαι αυτό είπε και ο Βαρίστα στο διαιτητή και τον κάλεσε. Γιατί ο διαιτητής στην αρχή δεν το έχει δώσει, δεν το έχει δει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει καταλάβει κανείς, γιατί δεν είναι και εύκολο να το καταλάβεις αυτό με.
0: Ας είπω εγώ ειδικά νόμιζα ότι στη φάση αυτή υπάρχει δοκάρι.
1: Και εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα.
0: Δεν κατάλαβα
1: δηλαδή. Εκεί που το βλέπω εγώ στον,
0: ναι,
1: πάγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ ήμουν κάτω.
0: Ναι.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι πήγε δοκάρι. Και λέω, ναι, και άλλο δοκάρι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε ότι πλέον η οδηγία με τα χέρια έχει αλλάξει. Σε περίπτωση, ξαναλέω, που πας
0: να πάει να μπει γκολ.
1: Να μπει γκολ. Αν πάει να μπει γκολ, αν το αμυνόμενος,
0: ναι,
1: βρει την μπάλα με το χέρι, όπως είναι να τη βρει, δίνει πέναλτι.
0: Γενικώς το χέρι κρίνεται διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, και αν βρει η μπάλα το χέρι κάποιου και πάει στα δίχτυα και το χέρι αυτό είναι ακούσιο, το γκολ δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Ενώ παλιότερα μέτραγε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν σαν να είναι ένα κανονικό χέρι.
1: Ναι.
0: Τώρα για αυτό το πράγμα υπάρχει ναι, οδηγία. Τώρα από εκεί και πέρα και εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε, την πρόβλεψη του συγκεκριμένου κανονισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο παίχτης δεν έχει πρόθεση να τη βρει την μπάλα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά δεν είναι, γιατί η φάση
1: δεν
0: πολύ
1: έχει
0: δική.
1: Σημασία όταν
0: είναι η φάση
1: πάει
0: πολύ δική.
1: Να μπει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέω αυτό, η οδηγία που έδωσε ο Ροσέτη, εκεί τα αλλάξαν όλα. Τα αλλάξαν,
0: ναι,
1: όλα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Απλά είναι ως κανονισμός παύλα οδηγία. Είναι ότι όταν η μπάλα πηγαίνει να μπει γκολ και βρει το χέρι την μπάλα όπως και αν είναι, πέναλτι. Φαντάζομαι αυτό του λένε και από το VAR. Κατά τα λοιπά, είναι μια ακόμη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Αυτό 3-3. Καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές, νομίζω, τον Παναθηναϊκό. Λίγο τα χρειάστηκε εκεί στο 1-1 που γίνεται. Μπαίνει το γκολ της Χυσίας από το πουθενά. Δηλαδή, είναι μια φάση που έχει βγει ο Ντεφράι μπροστά.
0: Ναι, δεν γυρίζει.
1: Δεν γίνεται φάουλ. Δεν γίνεται φάουλ και,
0: ναι, ναι,
1: κάνει το τσάφο Φαντρόγκελεν, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Έκανε τσάφ χθες.
0: Ναι.
1: Γίνεται το 1-1, αλλά έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είχε ευκαιρίες, είχε τα δύο γκολ κτλ. Δηλαδή είχε μια νοοτροπία ότι εγώ σήμερα θα κερδίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα, νομίζω ότι σε ατομικό επίπεδο για μία ακόμη φορά ο Ταμπόρδα ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού.
0: Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός.
1: Ο Αντίνο πολύ καλός.
0: Έχασε γκολ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν μέσα σε όλα.
1: Ναι. Και το πρώτο γκολ ξεκινάει από δική του ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από την ενέργεια του από αριστερά που τη βγάζει στον Κάγκο, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό.
0: Και ο Κάγκο ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Και δεν κατάλαβε γιατί βγήκε. Αλλά θα μου πεις.
1: Είχε κράμπες.
0: Ναι.
1: Να το πω και αυτό, επειδή με ρωτούσαν αν έχει κάτι με τον Γκάγκου, αν είχε κάτι. Ναι. Όχι, κράμπες είχε και γι' αυτό βγήκε. Ο Καμαρά, καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο Καμαρά, καλό παιχνίδι. Είναι και με τον Πάουκ να καλό και χθες. Γενικώς, οκ, okay, μια καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα. Δηλαδή, στο πρώτο 15 λεπτό η Κηφισιά μπήκε με διάθεση να πρεσάρει. Αυτό το έχει διαβάσει ο Νίστρουπ και το έλεγα και την ώρα τη μετάδοση και πριν το μάτσο, ότι του είχε δείξει το βίντεο παιχνίδια τη Κηφισιά και του έλεγε ότι πρεσάρουν. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα κλειστεί και θα πρέπει εμείς να ανταπεξέλθουμε, σωστά στο pressing. Το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό, είτε με κάτω την μπάλα είτε με κάποιες μεγάλες. Και όχι αν βρει, επειδή βλέπω τα μηνύματα, κολλημένο στο στήθος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι πέναλτι, τι κολλημένο στο στήθος. Μιλάμε για χέρι. Να βρει μπάλα στο χέρι. Νομίζω ελληνικά τα λέμε. Όχι κολλημένο, αν είναι κολλημένο κάτι, στο στήθος τι θα δώσεις. Μιλάμε για να είναι χέρι κανονικό, να βρει μπάλα στο χέρι. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έφτασε σε αυτό το 3-3 ο Παναθηναϊκός. Προπόνηση το απόγευμα. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στο
0: ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό. Είναι μόνο με 3-3.
1: Κυριακή είναι μόνη με 3-3 με τον Πανετολικό.
0: Πόσο κόσμο είχε χθες?
1: 10-12.
0: Εγώ περίμενα κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ήταν και εύκολο. Ήταν Πέμπτη, αργά, 9 και 4. Δεν είναι και εύκολες μέρες. Και εύκολες ώρες. Τέλος πάντων.
0: Ο Άκα.
1: Πες και αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, λεωφόρο.
1: Είναι άλλη.
0: Πας πολύ πιο εύκολα.
1: Πας πιο εύκολα, δεν είναι μόνο το πιο εύκολα, πας και με άλλη διάθεση. Δηλαδή, ο κόσμος πάντα έχουμε άλλη διάθεση. Πάει στο λεωφόρο, με άλλη στο Άκα. Και πλέον. Νομίζω ότι την Κυριακή θα έχει περισσότερο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Θα έχει περισσότερο κόσμο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πάνω κάτω στο μάτς αυτά. Μια καλή εμφάνιση.
0: Τρίτη με την ίδια δεκάδα.
1: Τρίτη με την ίδια δεκάδα και με το ίδιο σύστημα 4-4-2.
0: Με τους Αργεντίνους εκεί
1: σωστά.
0: Στα πλάγια.
1: Και τον Ταμπόρδα να κλείνει προς τα μέσα, οπότε γίνεται και 4-2-3-1.
0: Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι σε πρώτη φάση η βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτή είναι.
1: Μέχρι να μπει ο Ναΐ.
0: Ναι. Δεν αποκλείω να έχουμε καμιά αλλαγή στο παιχνίδι του Πανετολικού. Θα μου φαίνονταν και πολύ λογικό να μην ξαναπαίξουν ακριβώς οι ίδιοι, δεδομένου ότι είναι Πέμπτη Κυριακή, έτσι. Να έχει κάποιον ή κάποιους, αλλά δεν βλέπω και πολλούς, ξέρεις, που. Μόνο μεσοεπιθετικά υπάρχει κόσμος να χτυπήσει θέση. Δηλαδή στην άμυνα δεν βλέπω.
1: Όχι,
0: ποιον θα
1: στην άμυνα ούτε εγώ βλέπω. Μεσοεπιθετικά υπάρχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δούμε περισσότερο Ναΐ, θα δούμε περισσότερο Λούζα, θα δούμε Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι παίκτες, θα επιστρέψει ο Ντέσσερς.
0: Ναι.
1: Παίκτες οι οποίοι κάποια στιγμή θα, ναι. Θα μπουν. Αλλά τώρα. Όταν κάτι σου πάει καλά.
0: Δεν το πειράζει.
1: Ειδικά στην αρχή τη σεζόν.
0: Και ειδικά όταν θέλει και νίκε τέτοιε. Δηλαδή, γιατί αυτό το κρύβει ο Νίστρομ. Σου λέει να το πάρουμε το μάτς. Και τώρα το πώς θα το πάρουμε απασχολεί εσάς, ας πούμε.
1: Το σύστημα το άλλαξε όταν μπήκε ο Ουναή και ο Λούζα.
0: Ναι.
1: Που εκεί έβγαλε έναν επιθετικό, έβγαλε τον Τετέι.
0: Ναι.
1: Και το πήγε σε ένα 4-2-3.
0: Εκεί έμεινε και με 10 και φυσικά έγινε πιο εύκολο. Δηλαδή, θέλω να πω, η τακτοποίηση στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, μπορεί να παίξουν και οι ίδιοι.
1: Μπορεί.
0: Το σκέφτομαι.
1: Μπορεί
0: να παίξουν και οι ίδιοι.
1: Είδες και χθες όταν λέγαμε για την πιθανή δεκάδα, λέγαμε ότι πιθανότατα με αυτούς τους 11 πάει. Τους ίδιους μπορεί αυτό να συμβεί και την Κυριακή. Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις προπονήσεις, θα δοκιμάσει ο προπονητής. Αλλά ως σκεπτικό και ως πιθανότητα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ναι, το περιμένεις. Ήταν ένα καλό βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάζει συνέχεια, προφανώς είναι πολύ νωρίς ακόμη σεζόν, προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα και να φτιάξει και να δέσει η ομάδα και να βάλει περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι και να μπουν και άλλοι στην εξίσωση και προφανώς μιλάμε για Σεπτέμβρη μήνα. Το ζητούμενο τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι, είχε άλλα τρία μάτς μέχρι τη διακοπή, Πανετολικό την Κυριακή και Φυσιά Τετάρτη στη Λεωφόρο, Κύπελο και κλείνει με την Καλαμάτα στη Νίκαια, εκεί θα γίνει το παιχνίδι για το πρωτάθλημα εννοώ, μετά πάει στη διακοπή. Προφανώς και θέλει να προχωρήσει παίρνοντας νίκες και όσο παίρνει νίκες αγοράζει για ηρεμία,
0: ναι.
1: Ανεβάζει και αυτοπεποίθηση, ανεβάζει και φτιάχνει και το κλίμα. Για παράδειγμα, θα σου πω κάτι. Δέχεται ο Παναθηναϊκός γκολ 1-1 χθες το 75-76,
0: ναι,
1: κάπου εκεί πότε ήταν. Σε άλλες περιόδους, με το που θα γινόταν αυτό το 1-1 θα υπήρχε στην κερκίδα...
0: Γκρίνια,
1: μεγάλη, μέχρι και συνθήματα.
0: Ναι.
1: Χθες Έβλεπες ότι με το που δέχτηκε τον γκολ ο Παναθηναϊκός στο 1-1 αμέσως υπήρξε από την κερκίδα ένα μπιζάρισμα, πάμε, ξέρεις, ναι, όλο αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ένα κλίμα συσπήρωση
0: καλό. Ναι.
1: Ναι, και ένα καλό. Καλός ή κακός και κακά τα ψέματα, αυτό το κλίμα φτιάχνει στις αρχές σεζόν κυρίως, πέρα από το τι ποδόσφαιρο παίζεις, από τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν μπουστάρισμα. Αυτή ναι, είναι η πραγματικότητα. Οπότε και αυτό συνέβη και χθες.
0: Εντάξει, συνέβη. Βγάζει και μια γενικότερη σιγουριά ο Παναθηναϊκός ότι ακόμα και με το 1-1 τον γκολ θα το βρει, χάνει πολλές ευκαιρίες, παίζει με παιχνίδι παραπάνω. Θέλω να πω δηλαδή. Ναι. Πάει και λίγο τρελός να αρχίσει να γκρινιάζει, ας πούμε. Ναι. Εκείνη τη στιγμή προφανώζει ο Παναθηναϊκός χρειάζεται υποστήριξη. Να πω επίσης ότι το γκολ της Κηφισιάς είναι ωραίο γκολ.
1: Ωραίο γκολ. Δεν είναι μόνο το λάθος. Καλά κάνεις το λες. Δεν είναι μόνο το λάθος του Παντρογιάννη.
0: Κάνει πάρα πολύ ωραία τελική ο Θεοδωρίδης.
1: Πολύ ωραία.
0: Και, αλλά όλη η ανάπτυξη, γιατί ξεκινάει από μια κερδισμένη μπάλα στην άμυνα. Ένα.
1: Πάει μπάλα αριστερά στο.
0: Ναι, ναι. Τρέχει πολύ καλά με την μπάλα εκεί ο Αντωνίσε. Πάρα πολύ καλά. Εκεί φαίνεται βέβαια ότι δεν υπάρχει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού που ξέρει σε αυτή τη φάση θα πάει να τον γκρεμίσει, να κάνει φάουλ κτλ. Δηλαδή περιμένουν λίγο απλά να αργήσει η αντεπίθεση για να γυρίσει ο Ντεφράι.
1: Και σου λέει θα το καθαρίσουμε.
0: Ναι, παίζει αυτή τη μεγάλη μπάλα η οποία είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και η πάσα, δηλαδή η πάσα που γίνεται στο Θοδωρίδη. Όλα είναι πολύ καλά. Και γενικά η Κηφισιά έχει μια αξιοπρεπέστατη, θέλω να πω, παρουσία, χωρίς να παίζει κανένα φοβερό ταμπούρι ή χωρίς να είναι, ξέρω, με 11 παίκτες πίσω από τη μπάλα. Ψάχνανε το γκολ και νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτή. Μας λέει ότι αυτό είναι ο τρόπος της. Δηλαδή έτσι θα παίζει τα παιχνίδια. Το λέω γιατί και η Κηφισιά οι δυο μάτς είχε παίξει. Τελείως διαφορετικά. Ένα
1: καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις τώρα που την είδα από κάτω από τον πάγκο και βλέπεις και αντιδράσεις κτλ. Οργανωμένη ομάδα. Και νομίζω ότι και φέτος δηλαδή θα μας απασχολήσει θετικά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Χαρά ομάδα έχει. Μια χαρά ομάδα έχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζου92.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτίβης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ και ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη λίστα των πυρεωτών για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολουκά. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη. Ωστόσο, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φορ αναμένεται το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα, με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Διαφάλτου Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet κύπελο Ελλάδα. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Πιθανές

0: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από Action 24 και ενημέρωση από τους 94,6. Επιστροφή με συγχωρείτε στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο 35χρονος μέσο επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ λέω ήμουν στο γήπεδο, πρέπει να ήμασταν γύρω στους 20.000. Μπα, δε λιγότερα εισιτήρια δώσαν πάντως τους φίλοι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. 4-6 γκολ η Μαρσέγη και over η Φιωρεντίνα. Παίζουμε ένα δεκάρικο και μετά πάμε όλοι διακοπές, φίλοι. Εντάξει, το 4-6 γκολ είναι το δύσκολο εδώ πέρα. Το over του Φιωρεντίνα μπορεί να γίνει, γιατί η Φιωρεντίνα γενικώς δέχεται εύκολα γκολ. Εκτός έδρας παίζει, οπότε ναι, γιατί όχι.

Λοιπόν, τη Σαχτάρ που ρωτάει ο Αλκιβιάδης εδώ πέρα, μπορεί να κάνει αποτέλεσμα η ΑΕΚ εκτός έδρας, τη χάζιψα λίγο με την ΠΕΣΒΕ. Είναι μια καλή ομάδα γεμάτη Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω πώς έχει. Πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 10, όχι στη βασική 11, αλλά γενικώς. Έχει πολύ, πολύ πράγμα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη σχέση με την Σαχτάρ που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Η Σαχτάρ που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο τετράγωνη ομάδα, πιο βαριά ομάδα. Αυτή εδώ πέρα είναι λίγο αλεγκρία γενικώς. Μοιάζει λίγο με μια ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος αυτή η Σαχτάρ που είδα χτες. Ίσως να βόλευε βέβαια και η PSV, η οποία είναι μια ομάδα που σε βάζει στο mood να παίξεις. Δηλαδή σου δίνει τόσους χώρους, σου επιτρέπει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Για να βρει και αυτή βέβαια τους δικούς της χώρους. Δεν είναι στοχευμένο, είναι. Λοιπόν, και γενικώς είναι μια ομάδα που την μπάλα την αγαπάει, τη θέλει. Είναι επικίνδυνη με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει καμιά σχέση με τις ανατολικές ομάδες που παίζουν, ξέρω εγώ, καλή άμυνα, αντεπιθέσεις, που έχουν συνήθως έχουν ένα βαρύ center for, που σπάει μπάλες και τα. Αυτή είναι πιο. Έχει πολύ κόσμο που παίζει καλά, για να το πω απλά, που ξέρει μπάλα γενικά. Βέβαια, δεν διέκρινα καμία φοβερή και τρομερή προσωπικότητα, ομολογώ.

Δεν είδα δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος να πεις ότι αν αυτόν τον βγάλουν από το παιχνίδι θα γίνει εύκολα η δουλειά. Κάποτε αυτού του τύπου οι ομάδες είχαν τέτοιους παίκτες, οι ομάδες από την Ρωσία, από την Ουκρανία, πήγαιναν και πέραν αυτά τα βραζιλιανάκια σε μικρή ηλικία, τα μεγάλωναν ωραία, τα κάνανε λίγο ηγέτες ας πούμε των ομάδων τους και αυτά, δηλαδή υπήρχε μια τέτοια λογική γενικότερα.

0: Το θέμα με τη Σαχτάρ είναι νομίζω πολύ απλό. Είναι αν αυτό το παίξε-παίξε εκτός έδρας τους έχει κάνει καλό. Δηλαδή τους έχει μάθει, ας πούμε, να κάνουν. Πώς το λένε, να κάνουν το παιχνίδι τους σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συνθήκη. Θέλω να πω ότι αν συνηθίσεις μια κατάσταση, μετά, όσο ζόρικη και να είναι αυτή η κατάσταση, το πράγμα το ξεπερνάς. Αυτοί χθες δεν μου φάνηκε να έχουν να είναι ομάδα η οποία θα έχει θέματα με το γεγονός ότι δεν παίζει ότι δεν έχει έδρα. Φάνηκε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι της, να χάρει το παιχνίδι της, να δημιουργήσει. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ, πρέπει η ΑΕΚ προφανώς να κάνει το καλύτερο της σε φετινό παιχνίδι εκτός έδρας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το κάνει αυτό το καλό παιχνίδι εκτός έδρας στην Τρίπολη, για να αρχίσει να αποκτά έτσι, και αυτό το κερδίζω εκτός έδρας. Δεν το έχει το κερδίζω εκτός έδρας για την ώρα. Δεν έχει παίξει βέβαια πολλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι το καλύτερό της, το βλέπουμε. Μου αρέσανε κάνα 2-3 παίκτες, πρέπει να πω. Μου άρεσε αυτό το Μπίας που δεν τον ήξερα, αυτό το δεξιμπακ. Μου άρεσε, δηλαδή παίκτες με πολύ πρωτοβουλία. Τα χαφ τους, ας πούμε, ο Μάρλον Γκόμεζ είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω ηλικίες και διαφορά, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Ο Μεντόζα είναι καλός παίκτης. Νομίζω ο Μεντόζα βάλει και τον γκολ. Αυτός πρέπει να βάλει τον γκολ. Γενικώς ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να κάνει πράγματα. Είχε και ευκαιρίες για να το κάνει 2-1 το παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας Αιτχόβεν ο Κοβάρ ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι. Βέβαια θα μπορούσαν και να χάσουν. Λέει η Αιτχόβεν τελειώνει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το είδατε. Με ένα φάλ του Πέρσιτς που φεύγει λίγο out στο τέλος. Με κάνα 2 ευκαιρίες προηγουμένως του Φαμπόμελ. Είχε και αυτή, θέλω να πω, τα δικά της. Γενικά ήταν ένα ανοιχτό μάτς, ένα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Το ξαναλέω, μου φαίνεται μια ομάδα που μοιάζει πάρα πολύ με ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος η Σαχτάρ. Δηλαδή αν μου έλεγες ότι είναι η Λάνς αυτή, το πίστευα. Λοιπόν, αυτά και με τη Σαχτάρ. Πάμε στον κύριο Νικολάκοπλο και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στον Νικολάκο. Πάμε. Καλώ το να.
1: Αντώνη, τι κάνει.
0: Ήσυχα σήμερα μετά από την καταιγίδα ή ακόμα είμαστε σε.
1: Όχι, μέχρι την. Θα έχουμε για αρκετέ ακόμα μέρε ενδιαφέρον σε ρεπορτάζ τέτοιου είδου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακό ψάχνει σεντερφόρ. Μέχρι την Τετάρτη τελειώνουν μεταγραφές, μετά είναι και ελεύθεροι, ποτέ δεν ξέρεις. Περιμένουμε και μέχρι την Τρίτη, είναι Τρίτη, 15 δεν είναι, 15 ναι. Περιμένουμε βέβαια αν θα μιλήσουν με τον προπονητή, εξυπακούεται τον καινούριο και για αυτό το θέμα. Οπότε θα έχουμε ακόμα μέρες, αλλά ναι, λίγο σιγά σιγά και να σου πω και κάτι, πρέπει να ηρεμήσει το πράγμα, εσύ Κάρπετ. Δηλαδή ένα καλοκαίρι με όλα αυτά που έχουν γίνει 4 μήνες τώρα από τέλη Μαΐου που ξεκίνησε η πρώτη μεταγραφή γκούχου γκούχου που λέμε ο Μαφαίο. Λοιπόν, μέχρι και τώρα 20 μεταγραφές να έχουν αλλάξει προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, επιτελεία.
0: Μερικοί και λένε, 2 φορές έχουν αλλάξει.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Αυτό είναι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι γιατί το είχα πει και χτες, αλλά πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, έτσι μια ομάδα. Όχι, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, για καλό έγιναν, με την προοπτική δηλαδή να βοηθηθεί η ομάδα, γιατί δεν πήγαινε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επέμβαση μεγάλη παντού. Από εκεί και πέρα, επειδή τώρα το έθεσες έτσι, δηλαδή το ξεκίνημα το λέω, πρέπει λίγο να κουλάρει η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να πω. Όλοι τώρα έχουν προπόνηση, τώρα τελειώνει για το παιχνίδι με τον Όφη, το ντεμπούτο του Ιμανόλ. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει το ίδιο ντεμπούτο που είχε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, και εκεί πρέπει να πω είχε αναλάβει, δεν είχε αναλάβει από την αρχή της σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν είχε αναλάβει και είχε κάνει ένα πολύ καλό ντεμπούτο κερδίζοντας το Μπερναμπέου 2-0 την Ρεάλ. Είναι, πώς το λένε, και η τύχη στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλο πράγμα και μακάρι να την έχει ο Ιμανόλ, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και πολλούς μήνες εκτός των άλλων ρέντα δεν είχε καθόλου. Είναι αυτό που λέμε ότι το μαύρο σύννεφο που υπήρχε και όλα πήγαιναν στραβά. Δηλαδή άμα κάτσει να δεις κάποιος τι δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός, τι απίστευτες ευκαιρίες, εκενίες, τι ξέρω και λοιπά, τι γκολ αυτό γκολ έτρωγε και τέτοια εδώ και 6-7 μήνες, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ήτανε, ας πούμε, μακάρι αυτό που λέω εγώ, να φύγει το μαύρο σύννεφο από πάνω και να αλλάξει, ρε παιδί μου, το mood, ξέρεις, τα vibes, πώς τα λένε.
0: Η ψυχολογία και, που λένε για αυτοί που ξέρουν.
1: Ναι. Ναι, ναι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Τότε κοίταζα λίγο, η Σοσιεδάδ είχε προηγηθεί στον Μπερναμπέου στην πρώτη της επίθεση στο 3 με πέναλτι. Στο 60 έμεινε η Ρεάλ με 10 παίχτες και στο 83 έβαλε και δεύτερο γκολ η Σοσιεδάδ και έκανε 2-0. Ένα φανταστικό ντεμπούτο για έναν νέο, έτσι, προπονητή τότε και λοιπά. Θα είναι για τον Ολυμπιακό μεγάλη υπόθεση να επιστρέψει στις νίκες.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε τι ντεμπούτο είχε κάνει και στην προηγούμενη ομάδα, βέβαια, που έφυγε γρήγορα. Γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο, υποθέτω, ας πούμε.
1: Ναι, απλά το λέω το εξής.
0: Αλλά Σαμπάχ, ποια ήταν.
1: Είναι άλλο να ξεκινάς, ξέρεις, από την αρχή μια σεζόν,
0: ναι,
1: και άλλο να ξεκινάς στη διάρκεια της σεζόν. Στην Σοσιεδάδ είχε ξεκινήσει όπως εδώ. Όχι από το ξεκίνημα της σεζόν.
0: Ναι, αλλά Σοσιεδάδ ήτανε. Ήταν στη β' ομάδα, ήταν παίχτης, ήταν,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, ναι, γιατί εκεί ανέλαβε την Real Sociedad, ήταν προπονητής στη Real Sociedad Β.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν στη Real Sociedad Β.
0: Κοίτα, επειδή τώρα εντάξει γράφονται διάφορα, ας πούμε, καταλαβαίνω, πρέπει να τον αβαντάρουμε και τον καινούργιο προπονητή, δηλαδή τι να πεις. Αλλά υπάρχουν δύο απορίες δικές μου. Η μία έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει δουλέψει μόνο σε μια ομάδα. Πολύ καλά έχει δουλέψει αυτή η ομάδα.
1: Αν μπορείς να κάνεις μια ένσταση ή υποσημείωση ενός έργου που είναι 100% καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν συζητείται το έργο που έχει κάνει ο άνθρωπος 6-7 χρόνια εκεί. Είναι ότι έχει δουλέψει ουσιαστικά μια φορά στη ζωή του. Είδε δεύτερη δουλειά στην Άλλα Σαμπάμπ, στην Σαουδική Αραβία. Ναι, εκεί το 90% των προπονητών που πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία φεύγουν αποτυχημένοι. Δεν ναι, είναι...
0: Εκτός αν
1: αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω σε αυτήν την ομάδα είναι και ο Λουτσέσκου τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Δόνης είναι σε ομάδες μικρομεσαίες, ας πούμε, που δεν έχουν... Ήταν σε ομάδες μικρομεσαίες, ξέρεις, που δεν είχαν στόχους, παιδί μου. Mm-hmm. Εκεί είναι η Αλ Νάσρ και η Αλ Χιλάλ είναι. Αυτές είναι οι ομάδες, ας πούμε. Εκεί είναι, που είναι τα πολλά λεφτά, αυτές είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Mm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει Αντώνης στις νίκες αύριο, γιατί προέρχεται από γκέλα, ήδη βρίσκεται πίσω από τον Παναθηναϊκό στην 2 βαθμούς, γιατί που κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός, και δεν έχει και την τύχη ο Ολυμπιακός να παίζει και με παίχτη λιγότερο φέτος κανένα μάτσα, ας πούμε, σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Λοιπόν, Για να πάρει, να επιστρέψει έτσι το χαμόγελο που λέμε στο Ρέντι και να ετοιμαστεί η ομάδα συνέχεια για το πολύ κρίσιμο πρώτο παιχνίδι του στο ευρωπαϊκό με τους Πολωνούς της Γιαγκελόνια την Τετάρτη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ο νέος προπονητής στη διάθεσή του, καλά εκτός από τον Ελκαμπή, τον Πιρόλα, υπό την έννοια ότι μάλλον θα προφυλαχτεί, θα έλεγα έτσι. Είναι μια θλασούλα ήτανε, μάλλον δεν θα είναι 100% έτοιμος, περιμένουμε τα οριστικά από την προπόνηση, γιατί υπάρχει και το μάτς Τετάρτης, μπορεί να βάλει τον Γκάρμο, έχει τον Ισμάιλοβιτς, έχει το Ρέτσο, έχει 3 καλούς center back τέλος πάντων, και θα δούμε τι άλλες αλλαγές έτσι μπορεί να κάνει στο πρώτο μάτς. Συνήθως οι προπονητές δεν αλλάζουν πολλά πράγματα.
0: Δεν μου λες από συνεργάτες τώρα, δηλαδή ποιος θα του μιλήσει για το παιχνίδι, ο Αβραάμ Παπαδοπούλος?
1: Ο Αβραάμ δεν ξέρεις τι έχει πάθει.
0: Έχει χτυπήσει, ναι.
1: Άστα τον καημένο, ναι.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Σαν τον Ελκαμπή, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν πολύ σοβαρό και έλειπε από την ομάδα για πολλές εβδομάδες. Όχι, δεν έχει συνεργάτες να δουν τον Όφη και λοιπά, δεν ξέρω αν θα θελήσει να πάρει γνώμη, φαντάζομαι θα θελήσει από τους αναλυτές που υπάρχουν στην ομάδα, πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, ακόμα. Θέλω να πω, υπάρχουν οι προηγούμενοι ακόμα, δεν το έχω καταλάβει, γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Υπάρχουν, ναι,
0: ήρθε
1: υπάρχουν.
0: Μόνος του...
1: αυτός ήρθε με 4, ο Ιμανόλ, ήρθε με 4 βοηθούς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, normal, ξέρεις, normal, αναλυτή, γυμναστή, απλά έχει και προπονητή τερματοφυλάκων, θα πάρει τη θέση του Αγριογιάννη, στην πρώτη ομάδα εννοώ, και από τον Ολυμπιακό θα μείνουν οι υπόλοιποι υπάρχοντες του team, τεχνικού, ιατρικού κλπ, ο Μουρίκης κλπ, οι αναλυτές εννοείται. Οπότε από εκεί θα αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει. Από εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι με ένα μπάτς πάρα πολύ περίεργο, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Όφη και τη Γιαγκεμπλόνια δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι μπορεί να καθορίσουν και την σεζόν του Ολυμπιακού, εγώ λέω γενικώς.
1: Είναι λίγο υπερβολή, αλλά σίγουρα είναι σημαντικά παιχνίδια για γιατί αλλάζει.
0: Δηλαδή,
1: τώρα που αλλάζει πράγματα, θέλει σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός το πρώτο και το πιο βασικό που έχει, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί και να δει κανένα φοβερό ποδόσφαιρο σε 10 μέρες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι.
1: Ναι, μόνο αν έχει πραγματικά αυτό που λέμε μαγικό ραβδάκι. Ο άνθρωπος μακάρι να έχει μαζί του φέρει την απόμα.
0: Μακάρι, αλλά δεν πολύ πιστεύω σε αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου τον βοηθάει και πάρα πολύ. Δεν παίρνει μια ομάδα δηλαδή.
1: Σίγουρα
0: έχει...
1: δεν είναι καλά η ομάδα. Τι...
0: Έχει πάρα άλλωστε... πολύ. Πάρα πολύ.
1: Άμα ήταν καλά δεν θα έλεγε προηγούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και ότι παραλαμβάνει μια ομάδα εκτός των άλλων που δεν είναι καλά με 17 μεταγραφές από τις 25 παίχτες.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων από τις 17 μεταγραφές πάρα πολλές έγιναν τέλη Αυγούστου, ας πούμε.
0: Έξι.
1: Που τώρα μαθαίνει ο άλλος ο ένας τον άλλο, ρε παιδί μου.
0: Και κανένα δυο δεν έχουν παίξει κιόλας, έτσι. Δηλαδή από τους 6 που ήρθαν, 6 ήρθαν, δεν είναι 30. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν παίξει ακόμα.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μετά την Αϊμέγγεν.
1: Ουσιαστικά έχουν παίξει το κύπελο τώρα, κάτι λίγο
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Το κύπελο δεν είναι.
1: Α, για τον Μπέιλι να πούμε ότι προπονείται 2 μέρες κανονικά. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος, μην τρελαθούμε επειδή προπονείται 2 μέρες, αλλά είναι κάτι πραγματικά ευχάριστο το ότι έχει μπει σε προπονητικούς ρυθμούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέραμε ότι όλο το καλοκαίρι δεν ήταν προετοιμασία καλή και είχε πάθει και, είχε και τραυματισμό το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Οπότε είναι καλό νέο, να το πούμε έτσι αυτό. Είναι καλό νέο.
0: Ο Μπέιλ μετά τη διακοπή όμως, νομίζω. Να γίνει καμία έκπληξη, να παίξουμε για την Πλόνια.
1: Για ετοιμότητα, ναι, για από πλευράς ετοιμότητας. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας μέσα από τις προπονήσεις, θα δούμε αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του δώσει ένα ντεμπούτο κάποια στιγμή μέχρι τη διακοπή. Αλλά αν μιλάμε τώρα για ετοιμότητα, σίγουρα για καλό βαθμό ετοιμότητας, είναι μετά τη διακοπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν έχει αναλάβει δυσκολότερη δουλειά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θυμάμαι καμία κάποιο δύσκολη αποστολή. Κυρίως γιατί έχει απέναντί του ένα πάρα πολύ συσπειρωμένο αρνητικά κοινό. Το οποίο πρέπει να το κερδίσει, δεν είναι απλό.
1: Εντάξει, μωρέ, οι Ολυμπιακοί, ξέρεις, είναι στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι.
1: Θα είναι δίπλα στην ομάδα.
0: Θα δούμε. Ναι. Έτσι λέω κι εγώ, αλλά χρειάζεται και κάτι να κάνεις.
1: Στην αρχή υπάρχει, ξέρεις, η συγκίνηση μεγάλη, σε κάποιους ο εκνευρισμός.
0: Μπορεί, αλλά.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν είναι, εκεί γύρω θα είναι μαζί, εκεί εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί και να σου πω και κάτι, δεν έχει καμία ευθύνη, ας πούμε, ο καινούργιος άνθρωπος τώρα γιατί έφυγε ο πρώην.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Σε παίρνουν τα σκάγια, ξέρεις, γενικώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή εδώ τα βάζουν με
1: μια
0: που είπα ότι θα αλλάξει ο προπονητής, λες και εγώ κάνω, ξέρω εγώ, πουλάω πατάτες, ας πούμε, και αν ξέρω κάτι δεν πρέπει να το πω, να πούμε.
1: Ήταν δύσκολο να τον αλλάξεις εσύ, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Να σου πω, ο κόσμος γενικά, δηλαδή, όταν λειτουργεί με το θυμικό του και δεν σκέφτεται.
1: Ναι, είναι, Κάρπετ, να σου πω κάτι, θυμάσαι πως είχε φύγει ο Μπάγεβιτς το 99.
0: Καλά, με τον Μπάγκεβιτς πολύ έγινε της κακομοίρας, είχαν πάει στο Ρέντι και τον αποθεώσανε και τον σηκώσανε
1: στο χέρι. Πολλοί κόσμος έκλαιγε, που λέει ο λόγος, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Από τότε έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, και τότε όμως, δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, συσπειρωμένη μουρμούρα. Ήταν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, οκ, αλλά και τότε υπήρχε, μην νομίζεις, με άλλο τρόπο, αλλά
0: προφανώς,
1: υπήρχε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος είναι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έφερες, ας πούμε.
0: Μα δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν γίνεται.
1: Ξέρεις κάποιον προπονητή που να πεις, μα τι είναι αυτός που μου φέρες, ξέρω εγώ.
0: Δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα. Οι περισσότεροι δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα.
1: Είναι τώρα, ξέρεις, η πρώτη. Ναι.
0: Βέβαια, το καλό είναι ότι ο συναισθηματισμός, όταν αλλάζει, ξέρω εγώ, αν δεις κάτι της προκοπής, πάει στην άκρη. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λένε ο έρωτας με έρωτα, περνάει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να δούμε.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ. Ότι είχε φέρει ο Ολυμπιακός έναν προπονητή, ο οποίος αποδείχθηκε κιόλας στην πορεία ότι είναι καλός, τον Κορμπεράν. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τον είχε φέρει με ένα προπονητή ο οποίος ήταν 1 χρόνο στην Κύπρο και 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ, ξέρω εγώ. Ούτε 1, ούτε 2 χρόνια. 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένας προπονητής που ήταν ανέτοιμος, παιδί μου, σφανερά, ας πούμε, για τέτοια φορτία. Που αποδείχθηκε, πήγε στην Μπρόμιτς, έκανε δουλειά ο άνθρωπος 2-3 χρόνια. Στη Βαλένθια με δύσκολες συνθήκες την έχει κρατήσει. Τώρα εντάξει, φέτος δεν ξεκίνησε καλά, αλλά γενικά την έχει κρατήσει. Αλλά δεν φέρνεις, ας πούμε, τώρα τον Κορμπεράν, ας πούμε. Φέρνει ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει 6 χρόνια σε μια καλή ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος στην Ευρώπη, μετά το αγγλικό, ας πούμε, μαζί με το αγγλικό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί, δηλαδή, αν μη τι άλλο, αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής ο οποίος έχει μια ομάδα 6 χρόνια από 4η ως 6η θέση στην Ισπανία και κάθε χρόνο τη βγάζει Europa League αλλά και Champions League με αποτελέσματα, με πάντα προκρίσεις από τους ομίλους, με αξιοπρεπή δηλαδή εικόνα, δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί αυτό. Είναι, απλά είναι αρχή ακόμα, πείραξε πολύ κόσμο, ας πούμε, η αποχώρηση του Μέντι, που ήταν αγαπητός απολύτως δικαιολογημένα, και έγινε και υπάρχει αυτή τέτοια, αλλά εγώ πιστεύω ότι
0: κοίτα, στο γη, το
1: άμα βοηθήσουν και τα, βέβαια, άμα βοηθήσουν και τα αποτελέσματα καλύτερα είναι.
0: Ναι. Το γήπεδο, το γήπεδο νομίζω είναι απολύτως, πώς το λένε, είναι άλλη ιστορία.
1: Δηλαδή, θέλει και λίγο τύχη ρε Αντώνη, ναι, αυτό
0: δεν,
1: είπα
0: δεν
1: πριν.
0: Δεν θα έχει ξεφωνητάκι τέτοια, εγώ δεν το περιμένω.
1: Όχι μωρέ.
0: Αλλά στα υπόλοιπα καλά είναι στον Ολυμπιακό να κλείσουν τα social όλα για ένα διάστημα. Και να κάνουν ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και να πάνε παρακάτω να δουν πώς μπορούν τον καινούριο προπονητή να τον βοηθήσουν, να τον στηρίξουν. Γιατί θέλει, το ξαναλέω, και αυτός βοήθεια, θέλει στήριξη. Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Δεν είχε, ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα, ξέρω εγώ, αποδητηρίων, προβλήματα γκρίνιας. Είχε και λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτό το θέμα.
1: Το θέμα είναι ότι 7 μήνες είναι μια ομάδα που είναι σε μια σταθερή ευθεία. Ναι. Από μέτρια έως κακή. Αυτό είναι το. Και είναι πολύ 7 μήνες πράγματι, ας πούμε.
0: Όπως είπε
1: του, έκατσε, του ανθρώπου του έκατσε και είναι χωρίς τον βασικό σεντερφόρ της η ομάδα και θα είναι εδώ και μήνες. Πρέπει να πάρει, υποτίθεται, κάποιον άλλον, αυτός ο άλλος. Υπάρχει θέμα η κάρτη εδώ, πρέπει να πω. Αυτός ο άλλος πρέπει να έρθει να προσαρμοστεί, ξέρω εγώ, κλπ. Δηλαδή δεν είναι τα καλύτερα που του τυχαίνουν κιόλας του ανθρώπου. Απλά το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει αρκετά καλό υλικό μετά τις τελευταίες μεταγραφές για να δουλευτούν. Δηλαδή...
0: Α, και αυτό το αμφισβητούν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ας πούμε, ας πούμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και μιλάμε πάλι. Καλημέρα.
1: Άντε,
0: εντάξει, το δελτίο το έχουμε κάνει κουκουρούκου το δελτίο αυτό. Πια δεν το... τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που γίνονται με το Ολυμπιακό δεν υπάρχει δελτίο. Υπάρχει όμως ένα break και μετά θα γυρίσουμε για να τα πούμε εδώ πέρα, να κάνουμε προγνωστικά, να δούμε τι έχει η αγωνιστική. Έχουμε πολλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Έχω και ένα βιβλίο πρέπει να σας δώσω και δεν το έκανα προηγουμένως. Γιατί είχε πάρα πολλά μηνύματα την ώρα που μίλησαμε με τον Νικολακό και λέω. Είναι μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Να μην βάλουμε και το βιβλίο εκεί μέσα, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη μετά ποιος κέρδισε. Το δώσουμε σήμερα. Είναι το δεύτερο βιβλίο του Dan Jones. Χθες δώσαμε τους Ναΐτες. Σήμερα δώσουμε τους Σταυροφόρους. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Ουτοπία, βιβλίο ιστορίας. Με πάρα πολλά πράγματα για τις Σταυροφορίες και για το φυσικά για την κατάληψη Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, που είναι από τα ιστορικά επιτεύγματα των Σταυροφόρων, για το οποίο δεν συζητάει κανείς. Αλλά γενικώς πολύ έτσι action πράγμα, πρέπει να πω, για όσους σας αρέσουν αυτού του τύπου οι ιστορίες ή λίγο μεσαιωνικές.

Και τα δύο βιβλία αυτά του Dan Jones ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Δηλαδή, σαν να βρήκα έναν καινούριο σούπερ ήρωα, ας πούμε. Στέλνετε μηνύματα, όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο διαδίκτυο και ένας τυχερός θα κερδίσει στο τέλος αυτής της εκπομπής 20 λεπτά. Σας δίνω, άντε. Πάμε τώρα να κάνουμε προγνωστικά. Μας έχουν πάει καλά τα προγνωστικά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, πρέπει να πω. Περιμένω και τις δικές σας πάντα υποδείξεις, γιατί δεν υπάρχει ο Πάντσος δίπλα μου για να πει τα δικά του. Οπότε εσάς θέλω, εσείς μου κάνετε παρέα. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε ότι ξεκινάει η αγωνιστική με το ένα από τα δύο περισσότερο ενδιαφέροντα παιχνιά της ημέρας, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Το άλλο προφανώς είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. 5 η ώρα το απόγευμα, συγγνώμη, όχι 5, 7. 7 η ώρα το απόγευμα, το Ολυμπιακό Όφη. Σαν να μην είχε τα προβλήματά του Ολυμπιακός, αλλαγές προπονητών, γκρίνια, ιστορίες. Το πρόκυψε και ο Βασίλης ο Φωτιάς, διαιτητής, ο πιο μπερδεμένος στο μυαλό Έλληνας διαιτητής τον τελευταίο καιρό, λέω εγώ. Όχι κανένα νέο γενικότερα. Με τέταρτο τον Κατσικογιάννη, έναν άλλον που όταν υπάρχει σε γήπεδο είναι δεδομένο ότι θα γίνει το απερίγραπτο μπλέξιμο. Όχι τι φταίει ο Κατσικογιάννης, απλά έχει λίγο έτσι το μαγνήτη να τραβάει τις περίεργες φάσεις ο Κατσικογιάννης. Τι βλέπω τώρα εγώ σε αυτό το μάτσο, άσος δεν μου λέει τίποτα. Πληρώνει μόλις ένα 25 και ο Ολυμπιακός δεν καλά. Μεταμορφώσεις από τη μία μέρα στην άλλη δεν περιμένω. Δουλειά περιμένω εγώ να δω από τον καινούργιο προπονητή. Εννοώ δουλειά πρώτα απ' όλα στην προπόνηση, στο γήπεδο, ιδέες, πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να γίνουν σε τρεις μέρες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει πολλά που δεν έχει τον τελευταίο καιρό. Κουλτούρα δουλειάς πρώτα απ' όλα. Προπονήσεις δηλαδή, γιατί ο τελευταίος χρόνος ήταν πότε έχουμε διακοπή, να πάρουμε μια μέρα παραπάνω, να πάμε όλοι διακοπές. Yeah, λοιπόν, η έλλειψη του Ελκαμπή προφανώς μεγάλη. Όφη πάρα πολύ καλός. Το ποντάρισμα μου, η υπόδειξή μου εν προκειμένου είναι ότι θα σκοράρουν και οι δύο.

πληρώνει πάνω από 2, νομίζω αξίζει τον κόπο. Και γενικώς το παιχνίδι θα έχει, πιστεύω, καρδιοχτύπια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το παιχνίδι θα υπάρξει, έτσι, θα είναι από αυτά που λένε έγινε και το ξεχάσαμε γρήγορα. Βράδυ Σαββάτου, Ηρακλής Ατρόμητος με προτάρι διαιτητή, τον Ελευθέριο Λευτέρη Κατόπι. Βάρο πιο έμπειρος Ζαμπάλας, μάτς που δεν γίνεται στο Καφτατζόγλιο, δεν ξέρω και που γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, με βάση το τι έχουν κάνει αυτές οι ομάδες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, βλέπω ένα μεγάλο άντερ, διότι όλα τα παιχνίδια των δύο άντερ ήταν, με την εξαίρεση βέβαια του παιχνιδιού του Ηρακλή με την ΑΕΚ, που ο Ηρακλής είχε χάσει από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια 4-0. Τα υπόλοιπα ήταν μάτς εκεί. Ο Ηρακλής κέρδισε 0-2 τον Αστέρα, έκανε μια τεράστια νίκη. Ο Ατρόμητος έφερε 1-1 με την Κηφισιά τελευταία αγωνιστική. Ο Ατρόμητος έχασε από τον ΠΑΟΚ με 1-2, αλλά κοντά στο άντερ ήμασταν και εκεί. Από τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Ηρακλής είχε άλλη μια ισοπαλία, νομίζω, στο πρωτάθλημα με 1-1. Εκεί είμαι, ανάμεσα στο άντερ που πληρώνει 1,75 και στο να σκοράρουν και οι δύο που πληρώνει 1,80-1,85. Ό,τι θέλετε από τα δύο, νομίζω, άντε για να είμαστε λίγο περισσότερο καλυμμένοι, να παίξουμε το να σκοράρουν και οι δύο. Την Κυριακή έχει, και τι δεν έχει, έχει Καλαμάτα Βόλος πρώτα απ' όλα στις 6. Έφτασε η ώρα να κάνει Καλαμάτα την πρώτη της νίκη. Δεν ξέρω. Ο Βόλος, εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, περισσότερο στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, που δεν το δάω βέβαια. Όλο είδα μόνο τα στιγμή του, αλλά μου άρεσαν τα γκολ που βάλανε. Ήταν γκολ που ήρθαν μέσα από οργανωμένες προσπάθειες, από κίνηση της μπάλας, από... παίξανε, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι. Περισσότερο από αυτό που είχα δει στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, προσπαθεί, δεν παίζει στην έδρα της, περιμένει να ολοκληρωθούν εκεί πέρα τα έργα κτλ. Και εδώ είμαι ανάμεσα στο να σκοράρουν και οι δύο και στο να κερδίσει Καλαμάτα. Το να σκοράρουν και οι δύο δίνει το πάρα πολύ ενδιαφέρον 2 και 2-0-5. Το να κερδίσει Καλαμάτα δίνει αρκετά. Λοιπόν, να πάω λίγο κόντρα, ας πούμε, στο... να πω να κερδίσει Καλαμάτα, παίξουμε τον Άσο. Το Άσος δίνει 2,60 και 2,70. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες αποδόσεις αυτές. Δεν ξέρω. Το έχω λίγο να παίξω τον Άσο, να σας πω την αλήθεια. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, αν δεν πέσει η απόδοση από το 1,45-1,55 το διπλό της ΑΕΚ που βλέπω, το θεωρώ ευκαιρία εγώ. Δεν είναι λίγο για εκτός έδρας παιχνίδι. Προφανώς οι Μπουκ εκτιμούν ότι η ΑΕΚ έχει δυσκολίες στα εκτός έδρας παιχνίδια της και ότι δεν είναι ψηλά. Ο Αστέρας δεν με πείθει, και χθες που υποτίθεται ήταν καλός με τον Άρη δεν κέρδισε. Διπλό και η ΑΕΚ να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, βλέπω εγώ στο συγκεκριμένο μάτς. Όπως δίνω ένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ που θα έχει διαιτητή Ιταλό το μάτς αυτό, τον Κολόμπο. Ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ φασαρία για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά άλλο είναι ο Παναθηναϊκός, άλλο είναι ο Άρης. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα πάρει με τόκο ότι του χρωστάνε, αλλά δεν βλέπω να έχει και κανένα πρόβλημα με τους Ιταλούς διαιτητές ο ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Περιμένει το μάτς αυτό όπως και πώς για να σβήσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Δίνει λίγο, πολύ λίγο είναι το 1,55 και το 1,60 που βλέπω. Αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο, άρεσε να αντέξει στην Τούμπα. Θα είναι πραγματικό κατόρθωμα να μην χάσει. Το χίδι είναι 4-30, μέχρι εκεί φτάνει το πράγμα. Κηφισιά Λεβαδιακός. Η Κηφισιά έχει παίξει πέμπτη. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Έπαιξε, έτρεξε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε ταμπούρι. Προσπαθούσε να βάλει γκολ, έπαιξε πολύ ανοιχτά. Ο Λεβαδιακός είναι η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Δεν τον βλέπω να γλιτώνει και θεωρώ ότι το 2,50 ο Άσος και Φυσιάς δηλαδή είναι πάρα πολύ υπερβολική απόδοση για να μην την κυνηγήσουμε. Και η βραδιά κλείνει με το Παναθηναϊκός Πανετολικός, όπου και εδώ το προγνωστικό έχει να κάνει με τα προηγούμενα. Δηλαδή είναι Άσο και Over. Ο Άσο και Over είναι και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
4-0 τον ΠΑΟΚ, 3-1 την. Όχι ψέματα, 3-1 τον ΠΑΟΚ, 3-1 την Κηφισιά. 4 γκολ είχαν και τα δύο, το 4 στο μυαλό μου. Να παίξουμε και το over 3,5 το οποίο δίνει πάρα πολύ. Μπα, μπορεί να λήξει 3-0 που λέει ο λόγος, μπορεί να λήξει 2-0, αλλά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι λίγο πολύ το 1.35 εν προκειμένου, γιατί ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Θα παλέψει η ομάδα του Αναστασίου, αλλά δεν βλέπω εγώ πώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον τωρινό Παναθηναϊκό. Να δω αν έχετε καμιά τέτοια. Να δω αν έχετε καμιά έμπνευση κι εσείς. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Ιμανόλη Ασφούς θα έρθει ως Ναΐτης ή ως Σταυροφόρος, από όνομα ως Ναΐτης νομίζω.

0: Ημίχρονο βόλο τελικό Καλαμάτα, λέει ένα φίλο. Αυτό είναι το σημαντικό ποντάρισμα. Αν έχει δει ωραίο όνειρο, να το σε ακολουθήσω, γιατί όχι. Ο Κώστας λέει: Πάω Κάρι γκολ γκολ. Ολυμπιακό Σοφί Όβερ. Παναθυναϊκό Πανετολικό Άσο ημίχρονο Άσο τελικό. Ωραίε εμπνεύσει. Αστέρα Σάικ Όβερ, ναι. Είναι πραγματικά αποδόσει σημαντικέ αυτέ που δίνει. Και το Ηρακλή Ατρόμητο Χ2. Εκεί λίγο, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει Ατρόμητος γενικά αυτό που βλέπω από το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν ξέρω. Ο Ηρακλής έχει μια αργή αλλά σταθερή βελτίωση. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, να παίξουμε και γκολ Βάργα, λέει στην ΑΕΚ. Ο Αστέρας κλείνεται. Μπορεί. Ναι, δεν είναι απιθανό. Και η ΑΕΚ όταν κερδίζει, ο Βάργα βάζει πάντα γκολ, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο ευρωπαϊκό δεν έβαλε. Στα άλλα, οι νίκες της ΑΕΚ έχουν πάντα Βάργα. Εντάξει, έχουν και Γιώβιτς βέβαια. Αλλά ο Βάργα θα πληρώνει περισσότερο, μάλλον γι' αυτό λέει ο φίλος. Ένας άλλος μου λέει να ακούσω ένα podcast για το Μέντι και τα λοιπά, για να καταλάβω οι συναισθηματικοί τι θέλουν. Παιδιά, εγώ σέβομαι τα συναισθήματα των ανθρώπων. Δεν θέλω να ακούσω κανένα podcast για συναισθηματικά πράγματα κτλ. Δηλαδή, ίσα-ίσα, καταλαβαίνω ότι ο οπαδός, ας πούμε, είναι ο οπαδός γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα, τους παίχτες, τους προπονητές, ό,τι θέλει ο καθένας. Όλοι έχουν δικαίωμα στην αγάπη, παιδιά, δεν χρειάζεται αυτά να τα συζητάμε. Και όπως σας είπα, ο Ολυμπιακός έχει και παράδοση επιστροφών προπονητών. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να γυρίσει ο Μέντι Λιμπάρ σε κάνα 2-3 μήνες. Δηλαδή, όλα παίζουν στη ζωή. Γυρίσει ο Μπάκεβιτς, γυρίσει ο Βαλβέρδε, γυρίσει ο Λεμονής. Συνήθως αυτοί τους προπονητές που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος γυρνάνε στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι λαϊκή δημοκρατία. Έτσι, αν άρχισε ο κόσμος και γκρινιάζει, οι δικοί σπάτα τον ακούνε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έπρεπε να το αλλάξει τώρα. Γιατί αυτό που έπαιζε. Απήχε πολύ από το να είναι ποδόσφαιρο της προκοπής. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη και εγώ μονολογώ. Έλα, καλώς ήταν, Γιώργο.
2: Γεια. Όχι, καλά κάνεις. Σε σιάδεσαι στο δισογραφικό κομμάτι της ΑΕΚ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η αναμέτρηση που έρχεται την Κυριακή. Εκεί εστιάζουμε, περιμένουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας αύριο. Η δουλειά που γίνεται και συνεχίζει και σήμερα έγινε σημαντική για το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης που δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουμε τώρα, ξέρουμε τον Νίκολη, δεν είναι πρώτη του σεζόν, ούτε πρώτη μήνες εργασίας στην κοινή ομάδα τεχνική ηγεσία. Αυτό που έχει επιδιώξει ο coach από την Τετάρτη είναι αλήθεια και είναι και πολύ λογικό, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση χθες και σήμερα, στο έλεγα και χθες, είναι να καταφέρει να αποβάλει από το κεφάλι των κυτρινόμαυρων την όμορφη κατάσταση, να το πω, την εφορία που υπάρχει από την επικράτηση επί της ΛΑΣΚ. Ευτυχώς είχε πολύ χρόνο να το δουλέψουν οι κυτρινόμαυροι. Πέρασαν αρκετές μέρες, έχουν φτάσει Παρασκευή. Νομίζω ότι πλέον έχει καταφέρει να ποτίσει το κεφάλι του με το γεγονός ότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο, έτσι πρέπει, και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση να ανταποκριθούμε μέχρι το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες, που είναι, και είπαμε, μια παραταμένη περίοδος τούτη τη φορά, τουλάχιστον 3 εβδομάδες off, με τον coach να έχει και τη δυνατότητα να εργαστεί πάνω σε κομμάτια που θα θέλει, με παίχτες που θα έχει στη διάθεση του βέβαια, γιατί θα έχει πάρα πολλούς διεθνείς, ίσως και το 80-90% της ενδεκάδας του. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουμε για την Τρίπολη, καταρχάς να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί εισιτήριο, γιατί μου στέλνουν πολύ. Είναι μόνο 1.500 κομμάτια που πήρε η ΑΕΚ και δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει και παραπάνω. Οπότε εννοείται ότι θα είναι 1.500 φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο, αλλά μέχρι εκεί δεν θα μπορεί να πάρουν περισσότεροι. Αν και εφόσον μπαίνουν στο σύστημα για να κινηθούν και χθες και δεν βρίσκουν, πάνε πει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διάθεσή τους, και είναι πάρα πολύ λογικό. Ξαναλέω, πολύ μικρός ο αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των φίλων της Ένωσης. Από εκεί πέρα, στο αγωνιστικό, να πούμε ότι πριν του Μπρινιόλη, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κάποιο άλλο πρόβλημα δεν προέκυψε να ταλαιπωρεί την ΑΕΚ, να την απασχολεί, τέλος πάντων. Οπότε ο Μάρκο Νίκολς έχει τη δυνατότητα να παρατάξει και να εμπιστευτεί αυτούς που θεωρεί ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση, που αποτελούν το βασικό κορμό της ομάδας, τέλος πάντων μια 14, να το πω εγώ έτσι, με 15 ποδοσφαιριστών. Η λογική, λέει ο Μπρινιόλη, θα είναι κατά τα δοκάρια. Δεξιά, ρότα, αριστερά, πίεση, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το μου κουτί και το Ρέλβας. στα χαφ έχουν προβάδισμα ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Δεν θα είναι έκπληξη να δουν τον Κάρινεν, αλλά αυτοί οι δύο έχουν προβάδισμα. Στην επίθεση δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και Βάργκα με Γιώβιτς θα συνθέσουν το επιθετικό δίδυμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ζητηματάκι μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Εκεί τότε μπορεί να δούμε και Ζήνη, μπορεί να δούμε αν υπάρχει σε κάποιον άλλο πρόβλημα. Να φρεσκαριστεί κάποιος. Ναι, είπα για τον Κάρινεν ότι είναι πιθανό.
0: Λέω... 60-40. Πώς, 60-40 το δίνεις.
2: Ναι, 60-40 είναι. Και σε ό,τι αφορά τις δοκιμές που κάνει μέχρι τώρα ο coach, σε ασκήσεις τακτικής δηλαδή προσέγγισης, φαίνεται να έχει προβάδισμα Ούγγρος. Και αυτό το λέω γιατί ούτως ή άλλως ξέρεις την μεσοβδόμαδα έρχεται ένα μάτι το οποίο η ΑΕΚ θα κάνει ολικό ρωτέσιο. Ο Νικολίτς με τον Πανσεραϊκό δηλαδή για το κύπελο. Και εκεί θα του βάλει τους περισσότερους, να το πω έτσι, πριν το Βόλο.
0: Σωστό.
2: Οπότε είναι, οπότε είναι δηλαδή... πολύ πιθανό να μην ξεκουράσει.
0: Είναι σαν να τους πει παιδιά ένα ακόμα και μετά εντάξει θα πάμε διακοπές, ας πούμε,
2: ναι,
0: μετά έχουμε τον Κονσότο.
2: Εντάξει, όσοι πάλι διακοπές.
0: Ναι, φυσικά δεν θα λείψουν όλοι.
2: Πρέπει να είναι κανένα δεκαπενταριά η διεθνή στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από την δεκάδα και πάλι σου λένε ξέρετε στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εντάξει, ο Ρώτα είναι, ο Πηγιός θα είναι. Ο Μαρίν θα δούμε, ο Βιτάλης είναι, ο Μάγκερ είναι στην προεπιλογή, ο Κοϊτάς συνήθως είναι στη Μαυριτανία, ο Βάργκα είναι σίγουρα στην Ουγγαρία.
0: Και ο Μάγκερ θα είναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα των εθνικών, θα πάνε περισσότεροι από αυτούς που πάνε συνήθως. Κατάλαβες.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ, μα είναι και πολύ καλή κατάσταση για να μην πάει.
0: Σωστό.
2: Ο Γιώβιτς επίσης, οπότε ξέρεις. Είναι μόνο μάνι σου είπα 9 από τους 11, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο Κάριν είναι διεθνής, προφανέστατα θα πάει, μάλλον και Ζουτκόφ. Γι' αυτό και λέω πρέπει να περιμένουμε τους άλλους αυτού για να το δούμε και να το αναλύσουμε τους άλλους. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να μιλάμε για το ποιοι θα λείψουν. Τώρα δεν χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό. Έχει κάνει πολλή ανάλυση ο κόουτς του Αστέρα, έχει εξηγήσει παίκτες.
0: Χαρά στο κουράγιο του. Δεν ξέρω
2: αυτό.
0: Δηλαδή τον Αστέρα πώς μπορείς να τον αναλύσεις. Αυτό που βλέπω εγώ.
2: Εντάξει, αυτό τα βλέπει. Βλέπω
0: δεν έχει πολύ σειρά.
2: Με τον Ολυμπιακό κύριο στο μάτι. Ναι. Εστιάζεις, που είναι
0: το μπορεί να είναι και το καλύτερο που έχει κάνει.
2: Ναι, και είναι και το αντίστοιχα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι τώρα, παιδί μου.
0: Το πιο δύσκολο.
2: Να προσαρμοστεί σε έναν από του διώκτες. Είναι καλός οδηγός.
0: Κοίτα,
2: ήταν
0: καλό μάτς. Με τον Ηρακλή δέχτηκε πάρα πολύ νωρίς τον γκολ. Στο 8ο λεπτό, ένα γκολ έτσι λίγο βαρύσιο, ας πούμε. Αρχικά νόμιζες ότι δεν θα μετρήσει και τα λοιπά. Μέτρησε. Εκεί μπλέξανε πάρα πολύ μετά. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που είναι πολύ δύσκολη στο γκολ. Σκέψου τώρα να πρέπει να βρει και γκολ σοφάριση, αντίδραση.
2: Ναι. Στην ΑΕΚ αυτό που έχει κύριο, νομίζω, κύρια δουλειά να κάνει ο κότς είναι να διαχειριστεί το να μην μπουν οι παίκτες με μια χαλαρότητα.
0: Ναι. Αυτό που έγινε με το Κυφσιά. Ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό να μην θεωρήσουν δηλαδή ότι εντάξει θα το πάρουμε σε 90 λεπτό παιχνίδι και θα φύγουμε ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Αυτό αν καταφέρει να το έχει πετύχει ήταν πολύ καλό πάθημα στην Λεωφόρο με την Κυφσιά. Είναι πολύ καλό μάθημα για τους κοιτινόμαυρους. Αν έχει καταφέρει να έχει εμπεδώσει ο οργανισμός μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα δηλαδή, γιατί ο κότς μια χαρά το έχει εμπεδώσει και μια χαρά τους έχει αναλύσει. Κατ' επανάληψη και πριν το μάτς με την Κυφσιά του το είχε πει άλλωστε, γι' αυτό και προκαλείται τέτοιος εκνευρισμός όταν δεν βλέπει αυτά που θέλει στον ίδιο, γιατί διαπιστώνει ότι είναι σαν να τα λέω στον τοίχο και προκαλεί εκνευρισμό αυτό. Μπορεί να δεχτεί τα πάντα, αλλά όχι να μην βλέπει αυτά που έχει ζητήσει και έχει δουλέψει στο χορτάρι. Αυτό του προκαλεί μεγάλη ένταση και εκνευρισμό και του κάνει και καλό πολλές φορές. Δεν βλέπει και δεν παρακολουθεί σωστά το μάτσα όταν εκνευρίζεται όπως αντιλαμβάνεις. Το είδαμε και στην Κρήτη, το είδαμε και στη Λεωφόρο. Στην Κρήτη άρχισε πολύ να κάνει τις κινήσεις. Στη Λεωφόρο θα μπορούσε να έχει μαζέψει πιο πολύ την ομάδα με την Κυφσιά, να έχει βάλει και ένα τίτλο χάφα, ας πούμε, και να μην επιτρέπει αυτό να δει διάδρομο που είχε ο Πόμπο και οι άλλοι.
0: Δώσ' μου έναν αριθμό τώρα. Έναν αριθμό, δώσ' μου ένα βιβλίο από το 13 και 40 που το είπα μέχρι το 13 και 57 που είναι το τελευταίο.
2: Μάλιστα. Να μας πει, είναι 13 και 51.
0: 13 και 51 από τα τελευταία δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να το ψάχνω.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, θα το δω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είναι σατανικό. Είναι δύο οι οποίοι έχουν στείλει την ίδια ώρα, αλλά επειδή ένας είναι ο Χρήστος Κατσάρος, ο οποίος κέρδισε χτες, θα τον δώσω στον άλλο εδώ πέρα, δεν θα κάνω. Δεν θα βάλω τον έργο δηλαδή να μου πει ένα ή δύο. Χρήστο, σχωράμε. Θα το πάρει ο Κωνσταντίνος Νικολάου αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω τα αγάπη στα βιβλία, αλλά θα ήταν και λίγο άδικο να πάρεις και τα δύο εσύ. Λοιπόν, Δευτέρα μου θυμίστε προσκλήσεις για το The Match, το ντοκιμαντέρ το που υπάρχει στα σινεμά, σας το συνιστώ, για το μεγάλο παιχνίδι του Μαραντόνα με τους Άγγλους το 1986. Θα σας δώσω προσκλήσεις να πάτε να το δείτε στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο, που είναι για τα πιο ωραία και τα πιο μοδάτα θερινά της Αθήνας. Αλλά να μου το θυμίσετε. Και έχω να σας πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Στην Νόβα κερδίζεις ένα συνένα καφέ ή οτιδήποτε άλλο, πιο οποιοδήποτε άλλο λεωρόφημα στα Coffee Lab. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι στην απόδειξη, παίρνεις τον deal, το κάνεις όσες φορές μέσα στην εβδομάδα θέλεις, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σπριντάρω και χάνω τα λόγια μου γιατί άργησα. B365 ο χορηγός μας, ακολουθούν ο κύριος Δεσίλας, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Σας ευχαριστώ για τις ευχές για τον κύριο Πανούτσο. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Σας είπα ότι έχω μετά από πολύ καιρό καλά και αισιόδοξα νέα. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ. Επανέρχεται ο Ντέσσερ. 3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ.

Γίνεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος Φόρ για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Αλ Τζαζίρα. Μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει και το θέμα του στόπερ. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Διαφάλου του Βορρά. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο στα μεταξύ τους μάτς. Η παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπολ στις 8, μετάδοση από Action 24 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της Χάλης σε 3 αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στον Big Wins Sport FM, στους 94,6. Παρασκευή μεσημεράκι.
1: Ντάλα. Θα λέγανε ο Διονύσης, θα πει τώρα. Θα έλεγε και παρασκευή, ζάχαρη παρασκευή.
0: Θα τα πει, θα τα πει. Μπάλα μεσημέρι με Νέα Χρωκυριαζόπουλο τεχνική και μουσική επιμέλεια, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρη Ταμπάκο δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Σταύρος Χονδροθυμίου στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνόδευσης της χώρας μέχρι τις 4. Πολλά έχουμε να πούμε. Θα δώσουμε και προγνωστικά και για το Super League και για Σαββατοκύριακο. Αν έχει τίποτα καλό, εδώ είμαστε.
1: Δεν με ακούγατε για την κόμμα, είδες,
0: Ναι, σ' ακούσαμε όμως και για τη Σαμπάχ.
1: Η Σαμπάχ δεν έκανε φάση. Ναι, αλλά η Κόμο.
0: Εντάξει, με ένα στα δύο κανεί δεν κέρδισε.
1: Δεν ήταν ένα στα δύο, γιατί ήταν και το άλλο εδώ πέρα.
2: Είχε κι άλλο, είχε κι άλλο. Ποιο άλλο είχε?
0: Ούτε την Ποντοκλήμη, ούτε την Σαμπάχ.
1: Δεν πέρασαν τα
0: γκολ.
1: Ναι, πέρασαν τα άλλα.
0: Όπω αποδώσαμε προχθέ για την Πατισλάβα και για
2: τα Σάκη. Δηλαδή, μου δε, άμα ήταν έτσι όπω λέγαμε, καλά, ψυχή, δεν δουλεύαμε.
0: Κουβέντα κάνουμε. Μα δεν του είπα γιατί και πώ. Απλά λέει, δεν με ακούγατε, λέει για την Κόμο. Εδώ ακούσαμε και για τα άλλα.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ σημείο. Σπάνια δίνω σημείο.
0: Όχι, εγώ είμαι με τα σημεία πάω. Έχετε μαγόρι μου να.
1: Τι έγινε, Διονύση? Την καλησπέρα στον Δημήτρη από το Καματερό.

0: Στο Βίνα από τα Χανιά.
1: Ναι. Ας το φτιάξει, θα φτιάξει. Λοιπόν.
2: Περιμένει ο Ηρακλής να πει το κλασικό σου, λέει. Σήμερα Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τα έχετε πει όλα τα υπόλοιπα.
2: Τα υπόλοιπα. Τα είπαμε. Τα είπαμε, τα είπαμε.
1: Ωραία, οπότε θα τα πούμε όλα.
2: Είπαμε τα εισαγωγικά δηλαδή. Τώρα, αν θες να πει μια εισαγωγή.
1: Όχι, όχι, όχι άλλο... τα έχουμε πει από το πρωί ότι θέλει να τα πούμε με τον κόσμο.
0: Αναφορές δεν έχουμε. Ακούσουμε λίγο το Σταύρο και
2: τι. Καλά, έχουμε. Εντάξει.
1: Φωνή εδώ, όπως θα βλέπω από σένα.
0: Τι έχετε, τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Προχώρα. Πες στα δικά σου, δεν πειράζει.
0: Πες στα δικά σου.
2: Τα δικά μου έχει Τσεχία, Ελλάδα, κύριοι. 5 η ώρα. Ευρωπαϊκό βόλεϊ ανδρών, πρώτη αγωνιστική.
1: Ωραίο.
2: Καλή ομάδα έχουμε. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορούμε να πάμε όμως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Ναι, επειδή ξέρω για τον
1: Σταύρο, τα ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Υπήρξε και βολεϊμπολίστας, να πούμε.
2: Ναι, ναι, όχι με ιδιαίτερες περγαμίνες, αλλά υπήρξε.
1: Το κατέχει το άθλημα.
0: Και ο Διονύσης νομίζω έπαιζε.
2: Εντάξει, μην κάνω και παιδεχειρουργία μετά.
1: Κάτι προπονήσεις είχα κάνει.
0: Είχε κάτι, μα το έχει πει σε μια βραδινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, βόλεϊ μα βάζανε στο. Είχαμε πολύ καλή ομάδα στο Λύκειο της Νέας Ερυθρέας που είχα πάει στο.
2: Και εμείς το Λύκειο το πήραμε.
1: Και ο νέαρχος βόλεϊ μπορεί.
2: Ο νέαρχος έπαιζε.
0: Και με φάσα και δεν μου άρεσε καθόλου εμένα.
1: Ωραίο το βόλεϊ, ρε.
2: Εντάξει τώρα. Ωραίο. Γούστα ένα.
1: Ναι, γούστα.
2: Πολλοί κόσμο δεν άρεσε γιατί δεν έχει σωματική επαφή.
0: Μ' αρέσει να το βλέπω, αλλά δεν μου άρεσε και τότε πιτσιρικά.
2: Και στην άμα είσαι πιτσιρικά είναι δύσκολο διότι τα ωραία κομμάτια.
0: Μα με θέλανε λόγω ύψου.
2: Αυτό αλλά τα ωραία κομμάτια του βολέι ω πιτσιρικά δεν τα έχει. Δηλαδή δεν έχει καρφώματα, δεν έχει μπλοκ, δεν έχει. Πόσο να.
0: Έκανε πιτσιρικά που να παρακαρφώνει.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι ουσιαστικά.
0: Και στο μπάσκετ δεν καρφώνανε.
2: Αυτό, ναι, αλλά στο μπάσκετ εμένα τρίποντο με ένα τέτοιο έτσι είναι κάποια πράγματα. Ενώ στο βόλεϊ τα πιο θεαματικά αυτά που θα σε πορώσουν, θα σε φτιάξουν κτλ. Ω πιτσιρικά δεν τα κάνει με στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο διαδικασία. Ναι, είχαμε καλό άλμα και γι' αυτό αφήσαμε τα γόνατά μα πέντε χειρουργία. Κάναμε. Όχι, μετά.
0: Γιατί νομίζεις ότι. Γιατί εγώ που θα έχω διαλύσει τα στραγάλου και γόνατα που έπαιζα με μπάσκετ στο τσιμέντο.
2: Μα αυτό είναι γιατί μη σου πει.
0: Όχι,
2: όχι, δεν έπαιζα στο τσιμέντο, μπάσκετ. Γιατί δεν έχω παίξει. Εγώ δεν παίζαμε στο κλειστό.
0: Είχε ένα κηπεδάκι στην Τατοίο και στην Ερυθρέα. Το οποίο ήταν όλο τσιμέντο.
2: Μην τα λες, αυτά γελάει, Διονύση.
1: Δεν είπα κάτι. Εσύ γέλασε.
2: Εγώ είδα σένα που μηδιούσε.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Ηρακλής αντίπα έπαιζε μπάσκετ στο τσιμέντο. Εγώ περίμενα ότι θα είχε ένα κλειστό.
2: Glass floor, λέει πριν.
0: Επειδή τα θέλει έτσι ο Δεσίλης, παίζαμε και στο κλειστό της πολιτείας.
1: Α, να τα βλέπεις τώρα.
0: Λοιπόν,
2: συγγνώμη, Ηρακλή μου. Ποια είναι η διαφορά, Διονύση. Εμείς παίζαμε έξω και πού και πού. Λέω, μπήκαμε και στο παρκέ, στο κλειστό και τα λοιπά. Παράδειγμα.
1: Μια φορά εγώ είχα πάει στον πύργο.
2: Αυτό θα σου πω. Κάπως έτσι είναι το τσιμέντο του Ηρακλή. Όχι, έχω παίξει και σε τσιμέντο, κατάλαβα.
0: Όχι, μόνο τσιμέντο. Εντάξει, τα έχει κάνει ο Δεσίλης, έχει κάνει ότι είμαι.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Σταμπούνης.
2: Εγώ. Ναι. Εσύ μου τα λέγατε τις πράδες.
0: Ο Διονύσης. Τα
2: μπροστά ήσουν, δεν τα είπε από πίσω και δεν τα αρνήθηκες.
0: Μα δεν έχω πει τίποτα ψέματα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αυτό λέω, άρα πού διαφωνούμε.
0: Όχι, απλά σου λέω.
2: Στην ποσόστοση.
0: Παίζαμε ρε παιδί μου συνέχεια στο τσιμέντο εκεί πάνω στην Τατοίου που είχε.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν. Εκτός από το Τσεχία-Ελλάδα, έχει στις 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Ρόδο. Αυτό είναι στις 8. Έχει επίσης στην Κύπρο Άρης Μακάβι Τελ Αβίβ τουρνουά μπάσκετ και αυτό στις 6, στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Έχει Λα Λίγκα, 10 η ώρα σε Βίλη Βαλένθια. Μια χαρά, το βλέπεις πολύ ευχάριστα, λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Ενώ το Βενέτσια Φιωρεντίνα είναι ένα τέταρτο νεότερα μπα. Όπως και το Union Σάλκε μπα στις 9.30.
0: Λοιπόν, τα μπα του Σταύρου θα έρθουν over 3.30. Σου λέω ματσάρες.
2: Ναι,
0: και το Σεβέλη Βαλένθια δεν θα βλέπετε. 0-0 σβηστό.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Χωρίς φάση.
2: Μπορεί. Ναι. Κοίταξε, το Union Σάλκε πιθανότατα να έχει περισσότερα γκολ και θέαμα κτλ. Έτσι όπως τα λέμε τώρα, σε ψήνει να κάτσει να δει Union Σάλκε ή Σεβέλη Βαλένθια.
1: Σεβέλη Βαλένθια. Ναι. Που εγώ σου λέω δεν βλέπω Ισπανικό. Δεν μ' αρέσει.
2: Εγώ αγγλικό,
1: δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, κάπως μου
0: φτιάχνει. Αντίθετα, προτιμώ να βάλω και να το χαζεύω. 9 η ώρα την έμενε.
1: Ναι. Έχει και μπάσκετ,
2: ρε. Είπαμε, έχει τα μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ θα δούμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά μιλάμε για τον κόσμο. Τώρα, ναι. Κάποιοι δεν θα λέμε για εμάς μόνο.
1: Θα δούμε μπάσκετ.
2: Εγώ θα σου πω κάτι. Μόνο στο αγγλικό είμαι. Αγγλικό μπορώ να δω, ρε παιδί μου, και γι' αυτό θεωρώ το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν παίξει.
1: Καλά, εκεί τα βλέπει όλα.
2: Μπράβο, αν παίξει το 12ο με το 15ο. Δηλαδή το Everton Newcastle το βλέπει πολύ ευχάριστα. Το Χετάφε έτσι δεν το βλέπει.
0: Τώρα θα βγει ο Μπούμερα από μέσα μου και θα σα πω ότι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν τύχει και εδώ να δω Championship και να παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο, είναι απολαύση.
1: Ναι.
0: Η West Ham που λέω τα πάντα ήταν πρέμπια, ρε παιδί μου.
2: Και θέλει
0: τον 20ο με το 19ο.
2: Championship. Ναι. Το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
0: Ναι.
2: Για μένα το καλύτερο match όλη τη χρονιά.
0: Ή καλά, είναι η άνοδο.
2: Μπράβο.
0: Όχι, είναι το πιο ακριβό.
2: Και το πιο ακριβό και αυτό που. Τέλο πάντων. Πλεαρίσαμε, πάμε σε break για να ανοίξουμε και γραμμές. 2-10-95-79-2-3-4-5. Σας περιμένουμε.
0: Όπως εδώ, αυτός πρέπει να ήταν στο Λύκειό μου που έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θυμόμουν καλά το όνομα εδώ του γυμναστή, αλλά το έχει δίκιο αυτό.
2: Συγγνώμη, πριν πάμε στο break.
0: Το κίτρινο έσκορ δεν το θυμάμαι.
2: Ακόμα λέει με 4 λάμδα, λέει τη Λαλέγκα ο Χονδροθύμιος. Για Βορειοελαδίτη, λίγες φορές έχω παχύ λάμδα. Να το πούμε κι αυτό.
0: Όχι.
2: Λίγες φορές.
0: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΝΕΣΟΥ στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Θα το μάθω αυτό το σιλανικό, όλο ναι. Καλό.
1: Κοίτα αδερφέ, εγώ σου το ξαναλέω. Σου βγάζω τον καπέλο.
0: Σιγάρεση.
1: Σου βγάζω τον καπέλο. Εγώ και ο Δεσίλα είχαμε κάνει
0: φίλο. Έλα τώρα. 40 χρόνια φούρνα.
2: Να πω λίγο για το φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Δεσίλα, πώς θα γίνει τα γκολ τηλεοπτικά να είναι συγχρονισμένο με αυτό ραδιοφωνικά 2026 και έχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Γι' αυτό ακούμε πάντα ραδιόφωνο για την προηγούμενη των εξέλιξεων. Φίλε μου, δεν θα αλλάξει αυτό. Το ήχο έρχεται πρώτα από την εικόνα, το ραδιόφωνο είναι ο δορυφόρο.
0: Το χειρότερο όλων, το έχω ζήσει, είναι στο Μουντιάλ του 14 με Βραζιλία που η καθυστέρηση αντί να είναι κάποια δευτερόλεπτα ήταν 40 δευτερόλεπτα. Και έχω το χελάκι να περιγράφει τη διαδικασία των πέναλτι. Εγώ είμαι στούντιο 4 ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: Και με το που έβλεπα παράδειγμα το Σαμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο, έλεγε ο Χελάκης. Mm. Και κόλλα Σαμαρά! Δηλαδή, έχω χάσει όλο το.
2: Το χειρότερο, εγώ το έχω πάθει φέτος στη Βιέννη. Που πήγα να κάνω μετάδοση για το κανάλι, Rapid Panathinaikos στο φιλικό. Mm-hmm. Ήταν δική του η παραγωγή. Και επειδή ο ήχος έκανε έκο, μου λένε κάνει μετάδοση από το κινητό. Και ο ήχος ερχότανε. Πρώτα από την εικόνα. Και μου λένε προσπάθησε να το συγχρονίσει.
0: Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
2: Κατά προσέγγιση. Δηλαδή. Να μιλά δύο δευτερόλεπτα μετά. Και έβλεπα εγώ τον γκολ, δεν περιέγραφα. Το είχα δει.
0: Αυτό δεν γίνεται.
2: Και μετά
0: πολύ,
2: από δύο δευτερόλεπτα έλεγα και γκολ, ξέρω εγώ. Ή Τσέρι να έχει την μπάλα, παράδειγμα σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Και η μπάλα την είχε δώσει ήδη ο Τσέρι.
2: Την είχε δώσει, ναι. Και ενώ την είχε δώσει ο Τσέρι, τότε έλεγα Τσέρι να έχει την μπάλα. Ήταν δύσκολο.
1: Μπορούσε όμω να το κάνει και διαφορετικά.
2: Όπω.
1: Να λέγανε δηλαδή την μπάλα ξέρει.
0: Το βλέπει.
1: Να βλέπει τι πάσει και να λέγει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Και έχει την μπάλα. Πιστεύω θα τη δώσει.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να δει το. Πιστεύω να δει.
1: Ναι. Μυρίζει γκολ, μυρίζει γκολ η φάση.
0: Το σπάσαμε το μαγικό μετρό
1: και θα λέγανε.
0: Πω.
2: Τι είναι αυτό.
0: Βλέπει μπροστά. Βλέπει
1: μπροστά. Να πούμε και για να πάμε στου φίλου που μου λέει εδώ ένα φίλο. Μερακλή το άλλο Σάββατο έχει Μίλβελ West Ham. Ναι.
0: Αυτό ναι. Είναι...
1: Ναι, είναι σκληρό μάτς.
0: Όντως. Πάμε. Πάμε σε γράμμα.
1: Θα ήθελα να δω ένα τέτοιο.
0: Και εγώ.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Φυσικά με τους κυπέδους.
3: Παναγιώτης από τον Δημητό είμαι. Τι κάνετε.
1: Ζούσε ρε Παναγιώτη.
3: Τι έγινε αγόρια.
1: Τι γίνεσαι.
3: Τι να γίνει. FIFA και NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Πώς.
3: FIFA λέω NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Α, αυτά είναι. Α, το γύρισες και σε NBA δηλαδή, αυτό δεν τα λέγεις.
3: Ναι, το έχω δει σε NBA.
1: Έχει εμπλουτίσει λίγο την γκάμα.
3: Έχω πάρει τώρα το τελευταίο που έχει βγει στο PlayStation το 4, το 26, γιατί το 27 θα βγει μόνο στο Play το 5, δεν το υποστηρίζει λέει πλέον η εταιρεία.
1: Ναι. Δεν έχω δει από αυτό.
3: Έχω πάρει το τελευταίο τώρα και καταλαβαίνεις.
1: Και τι κάνεις εκεί, ποια έχεις πάρει ομάδα, φτιάχνεις παίχτη, τι κάνεις.
3: Έχω πάρει του Milwaukee Bucks. Μπακς πήγα. Και έχω κάνει σεζόν, ξέρεις. Αυτά. Δεν θέλω να πω. Ιωνίση.
2: Έλα φίλε μου.
3: Η Πανάθα μια χαρά πάει φίλε.
2: Νωρίς ακόμα.
3: Μια χαρά πάει. Του χτούμε να διμαδιάξουμε. Φέτο δημιουργούμε φάσεις. Βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Τρώμε μεν. Αλλά... Πιστεύω ότι τα παιδιά θα έχουν να δώσουν πάρα πολλά ακόμα. Έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να είναι η χρονιά μας.
2: Είναι πολύ νωρίς, Παναγιώτη.
3: Ναι.
2: Δεν είσαι το μάνατζερ που παίζει στο FIFA που πάνε όλα σε 10 μέρες να σπίξει όλη τη χρονιά. Έχουμε ακόμα.
3: Έγινε.
0: Ωραία.
3: Γεια σας, πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: για ένα φίλο που με ρωτάει για το συγγνώμη, για τους διεθνείς του Ολυμπιακού, περιμένουμε και για τις κλήσεις και ακόμα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να. Ακόμα μπορεί και να κληθεί και ο Μπέιλι στην Τζαμάικα.
2: Έχουν και εκεί,
1: γιατί μην έχουν.
0: Πάντου υπάρχει διακοπή. Δεν θα απαντήσω εγώ στο ερώτημα, θα απαντήσω ο ίδιος με την αντίδρασή του. Κύριε Σταύρο, πώς θα βλέπατε να βάζετε τον αντίπα να κάνει περιγραφές του Παναθηναϊκού.
1: Σαν να είναι μπουρδιά.
2: Εκπληκτικό.
0: Μία φορά θα γίνει όμως. Δεύτερη δεν
1: υπάρχει. Ρε παιδί μου, κοιτάξτε. Δεν θα βγει.
0: Καλά, εννοείται. Μάλιστα, παπάντα σοβαρά. Πάμε παρακάτω. Το διαβάζω για να μην νομίζω άλλο ότι το κάνουμε γαργάρα.
1: Εσύ κάνω τώρα, αυτό χαβαλέκα.
0: Αυτό λέω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σα, γεια σα.
4: Ο Βαγγέλη, με τι κάνω.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι τώρα, επειδή βγήκε μετά τον Παναγιώτη. Πάντα εσά του δύο σα μπερδεύω.
1: Μοιάζουνε οι
2: φίλοι. Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό και ο Βαγγέλης από την Αμάριθο. Πάντα σας μπερδεύω.
1: Το έλεγα εγώ Εβία. Η Εύη Χαλκίδα. Χαλκίδα τον.
4: Εννοείς στις φωνές.
2: Ναι, κάπως στο στυλ που μιλάτε, δεν ξέρω.
4: Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλά άτομα γι' αυτό.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ηρακλή, εμένα, εγώ το βλέπω το βράδυ πώς μου έχει καθίσει το Σεβίλη Βαλένθια over.
1: Γιατί?
4: Εννοώ από θέμα απόδοσης, γιατί το είδα και είναι 2-10 απόδοσης και μου φαίνεται παράξενο. Εν μεταξύ, οι Βαλένθια έχουν και γκρίνια κιόλας, έφαγε και πέντε από την Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει, την Μπαρτσελώνα, βέβαια, σε δύσκολη θέση ο Κορμπεράν.
4: Όχι, μου κάνει και εντύπωση και το over τώρα. 2 τώρα δεν είναι ψηλό τώρα.
1: Ναι, οκ, okay, ψηλό είναι, αλλά δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι ομάδες. Δεν ξέρω πολλά λίγκα εγώ.
4: Και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
4: Ενώ από θέμα, γι' αυτό το λέω, από θέμα.
1: Εντάξει, εγώ τώρα έχουμε βιτσιό.
0: Έχει αργήσει καλύτερα η Σεβίλη φέτος.
1: Να σου πω για την Κόμπερ και για τη Σάντεφιόρ, θα σου πω. Δεν έχω.
0: Και η Βαλένθια έχει τα ζητηματάκια της.
4: Ναι, ναι. Διονύση, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Βλέπω ότι και μετά και το χθεσινό παιχνίδι, μετά τη ισοφάριση της Κηφισιάς, δεν έπιασε την ομάδα αυτή την τρικυμία, αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτός ο πανικός.
2: Mm-hmm. Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνει συνέχεια αυτό. Δηλαδή,
4: ναι, αν ισοφάρισες
2: το 75,
4: ναι,
2: κάποια στιγμή θα την πληρώσεις. Κατάλαβες το να πω. Αλλά όντως ναι, ναι, δεν είχε πανικό Παναθηναϊκός, ναι, και δεν είχε και μουρμούρα από την κερκίδα. Δηλαδή, okay, υπήρχε μια παγωμάρα στον γκολ, λογικό, αλλά μετά η κερκίδα ήταν υποστηρικτική.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Που άλλες φορές γινόταν ένας φιλοχαμός. Καλά, ναι, γινόταν και ένας φιλοχαμός, το είχαμε ξαναπεί και σε άλλα παλιότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, που μπορεί να δεχόταν ο Παναθηναϊκός γκολ στο 5. Και γινόταν ένας χαμός.
1: Ξέρω, παίζει τον ρόλο το ξεκίνημα, παίζει τον ρόλο πολλά βρε.
2: Τα αποτελέσματα στην αρχή, παιδιά, κακά τα ψέματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν ηρεμία και.
1: Σου κάθονται δύο στραβά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες.
2: Όλες.
1: Και γίνεσαι σε ροντέο.
2: Ακριβώς. Στην αρχή τα αποτελέσματα, ειδικά, πάντα, αλλά ειδικά στην αρχή, άμα πας να φτιάξεις και ένα σερί, σου δίνει πολλά πράγματα, σου φτιάχνει το κλίμα.
4: Ναι. Και ίσως είναι καλό, Διονύση, τώρα, επειδή σε αργούν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, μήπως τους έχει φύγει αυτό το άγχος από την Ευρώπη και έχουν αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα τώρα. Και είναι ό,τι καλύτερο για την
2: εντάξει,
4: ομάδα τώρα,
2: τα παιχνίδια στο... τώρα. Κοίταξε, πίεση πάντα θα υπάρχει σε κάθε μεγάλη ομάδα. Είναι λογικό. Τα προκριματικά του καλοκαιριού είχαν μεγάλη πίεση, όχι γιατί είχε τίποτα μεγαθύρια ο Παναθηναϊκός μπροστά του, αλλά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον ο Παναθηναϊκός ήταν νέα ομάδα, δεν ούτε τώρα ακόμα είναι έτοιμος, συνεχίζει να χτίζεται. Και δεύτερον γιατί δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Και ήξερε ότι μία στραβή να γίνει, που παρά λίγο να γίνει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες καταστάσεις στα προκριματικά.
1: Και στις τρεις
4: αναμετρήσεις. Ναι, ναι.
1: Εννοώ τα δεύτερα παιχνίδια.
2: Και στα τρία και στους τρεις γύρους. Ναι, ναι.
4: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Να απαντήσω εδώ σε δύο φίλους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που μου λέει η Ηρακλή μια ερώτηση έχει περιθεί αναζήτηση για Center Fort, τι να κάνει μετά ο Γιάρεψου. Νομίζω ότι είναι λάθος κίνηση. Όχι, φίλοι μου, γιατί αυτή τη στιγμή επειδή ο Ελκαμπή θα αρχίσει πάρα πολύ να επιστρέψει. Ο Γιάρεψου θα παίζει, είναι και τα. Είναι πολλά τα παιχνίδια στην Ευρώπη και στη λίστα δεν μπορεί να γίνει αλλαγή παρά μόνο χτύπα ξύλινα αν είναι κάποιος άλλος τραυματισμός. Και ο Γκονζάλες νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί κι αλλού και όχι μόνο στην κορυφή, να είναι ξέρεις σαν δεύτερος επιθετικός. Και χρειάζεται μια λύση επιπλέον για την Ελλάδα. Κάπως έτσι το σκέφτεται ο.
2: Και για το φίλο που μου λέει στο γήπεδο, αν ήμουν ο τύπος με γκρι μπλούζα και ακουστικά δίπλα στον Ίστρουπ, μπλε σκούρο που κάμισο φορούσα, ναι. Δίπλα ήμουνα. Δίπλα. Όχι στον πάγκο, δίπλα στον πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, είσαι θεός.
2: Ναι, μου το πες.
1: Έχει θεό. Όχι, όχι που σε φάνηκε. Έχει κάνει καρταρόμπα το αυτοκίνητο.
2: Όχι, ρε, θα σου πω ότι όταν είναι να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Παίρνω το που κάμισο.
0: Το έχει κρεμασμένο.
2: Και δεν το φοράω από πριν.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να λερωθώ.
1: Ένα δέκα.
2: Ένα δέκα.
1: Ναι.
2: Μπορεί με τη ζέστη τώρα να υδρώσω.
1: Ένα πενήντα.
2: Ναι, δηλαδή οπότε το παίρνω μαζί μου.
0: Αν θα πω ένα επαγγελματία.
2: Το βάλαζω εκεί.
1: Συγγνώμη, μου θύμισε τον εαυτό μου στο στρατό. Τα ρούχα τα έχω στο αμάξι.
2: Εντάξει.
0: Άκουσε το τώρα, είχε ρούχα στο αμάξι.
2: Ο Ηρακλής. Α, δεν τα ξέρει αυτά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Αυτό είναι άλλο επεισόδιο.
0: Ναι, μην με τσιγκλάδε.
2: Τη ζωή του Ηρακλή στο στρατό. Θα τα παίρνει, θα πούμε.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win.
6: Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
7: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Υπάρχει μια ερώτηση για Κροατή.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν υιοθετώ. Πόσο δίνει, λέει, να ξεχάσει το πουκάμισο μέσα στη σεζόν κάπου και να κάνει μετάδοση χωρίς πουκάμισο.
1: 100-0. Για πλάκα.
2: Πού να το ξεχάσω, δεν κατάλαβα.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Ή να μην ξεχάσω το πάρκο. Κάποια στιγμή είναι κάτι να γίνει.
1: Το μάτς, να πάει να
0: και να είσαι με το μπλουζάκι που είναι από το πρωί.
2: Δεν θα το καταλάβω γιατί πάω νωρίς το παιχνίδι. Δεν πάω 10 λεπτά πριν.
0: Ναι, και πάνω νωρίς. Θα γυρίσει πίσω.
2: Θα γυρίσει στο αμάξι, στο πάρκινγκ.
0: Όχι, μπορεί να δεν ξεχάσει να το βάλει στο αμάξι, ρε παιδί μου.
2: Α, όχι, όχι.
1: Όχι σε αυτό. Κοίτα, αυτό θα τύχει. Όχι. Θα τύχει. Κάτι θα τύχει.
2: Να ξεχάσω προχθές, ας πούμε. Προχθές ξέχασα να πάρω ακουστικά για επιστροφή.
0: Λεπτομέρειες.
2: Βέβαια, βέβαια, ακούστε. Βέβαια, πίστευα ότι θα με βγάζανε από το βαν. Ναι. Δεν θα με παίρνανε από το κανάλι να έχω ακουστικά. Και μου λένε από το κανάλι, με παίρνουν τηλέφωνο. Και... ναι, και δεν μπορούσα τώρα εγώ να βγω έτσι με το κινητό στο αυτί. Και έψαχνα, έφαγα όλο τον τόπο. Μέχρι και ανθρώπου του Παναγενού ρωτούσαν αν έχουν κανένα χάρτη να μου δώσουν.
0: Βρήκε τελικά.
2: Θα σου πω τι έκανα, φίλε. Γιατί.
0: Εδώ, ο πολυμήχανος.
2: Το παλικάρι έχει κάνει άλλο μονοπάτι.
1: Ναι.
2: Βγαίνει ο Κώστας ο Ψάρας στη μία κάμερα.
1: Ναι.
2: Post game τώρα. Και έχει δύο. Bluetooth. Του λέω δώσουμε το ένα. Και θα βγαίνουμε από την ίδια γραμμή. Και πήρα εγώ το ένα, το βάλω στο ένα. Αυτή πήγα λίγο πιο πέρα. Με το μεταξύ απομακρυνόμουν να το τσεκάρω. Του λέω φοβερά τα Bluetooth σου, θα πάρω και εγώ τέτοια.
1: Τι να τα πάρει εσύ.
0: Και να τα πάρει, άχρηστα θα είναι.
1: Τι να τα πάρει, δηλαδή, στην τσάβα εδώ.
0: Θα γεμίσει το σπίτι.
2: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος που είναι τηλεοπτικό σου αστέρα, με καταλαβαίνει. Εσύ τι, με καταλαβαίνει.
0: Ο Σωτήρης είναι τόσο επαγγελματία που δεν ξεχνάει τίποτα. Τα έχει όλα στην εντέλεια.
1: Ο Διονύσης Bluetooth. Αυτά τα βόμενα σε σκουλαρίκια. Τα έχει.
2: Όχι, τα έχω, ρε παιδί μου. Καλά, τα ξέρα στα μάξι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Και όλε τα μάξι θα ψηθούν στα μάξι. Ελάχιστο, το λέω δεν έχει.
0: Θα ξεχάσει και το αμάξι, όχι. Όχι, ξεχάσει το αμάξι. Θα ξεχάσει το αμάξι.
1: Κοίτα, μιλά σε άνθρωπο ο οποίο έχει ψάξει όλη την Καλυθέα να βρει που έχει παρκάρει.
0: Έχω χειρότερο, θα στα πω άλλη ώρα. 2-10-95-79-2-3-4 και 5 γραμμέ για όλου σα.
1: Για τον Αγγελάκη που μου λέει ένα φίλο, είναι ένα μεγάλο σοβαρό τραυματισμό του νεαρού και κρίμα πέρυσι. Υπήρχε η σκέψη αρχικά να έρθει και στην προετοιμασία, αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Χρειάζεται χρόνο και μια ειδική διαχείριση για να επανέλθει το παιδί και να δούμε αν μπορεί να παίξει ακόμη και στην πρώτη ομάδα. Γιατί όχι.
0: Είσαι πιο όμορφος, λέει, με τις ΕΡΣ. Πάμε σε γράμμες. Χαίρετε.
2: Πάμε, ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Α, να πω ότι έχει στείλει ένας φίλος ή φίλη σας. Παρακαλώ να μπορείτε να πείτε στον αέρα. Χάθηκε μια βαλίτσα στη γραμμή 18, Χαλάνδρη Σύνταγμα. Αν υπάρχει κάποιος που ακούει. Δεν μπορώ να δώσω το κινητό. Θα...
1: γράφτε το.
2: Στο 2-10-95-79 γράψω το κινητό. Σταύρο, μπορείς.
0: Ναι, το έχουμε εδώ. Μην αγοράσεις.
2: 2-83, ναι. 95-79-2-83. Παίρνετε, παιδιά, γραμμή 18, Χαλάνδρη Σύνταγμα. Χάθηκε βαλίτσα στη γραμμή αυτή. Έλα.
1: Μετρό,
2: Καλή γραμμή.
0: Εντάξει, βέβαια, τι 18 ώρες. Μήπως είναι λεωφορείο. 18.
2: Για στείλε. Ναι, 18, για στείλε. Δεν είμαστε και Νέα Υόρκη.
0: Πάμε σε γραμμές. Θα τα βρούμε όλα. Πάμε σε γραμμές.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ραγλή. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Γεια σας.
1: Μίλτος.
3: Ο Μίλτος σήμερα.
1: Έλα ρε, Μίλτο.
3: Τι έγινε. Το 18 είναι τρόλι, κύριοι, να ξέρετε.
2: Τρόλι.
0: Τρόλι. Ούτε δεν παιδιά μου το λίγοντα. Ούτε μετρό, ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα.
3: Κυφυσίας και στρίβει από την εθνική σε αντιστάσεις και φτάνει μέχρι Χαλάνδρη. Λοιπόν, το έχουμε επισκεφτεί και αυτό πολλές φορές μέχρι να πάρουμε όχημα. Λοιπόν,
1: θα βρεμεί το. Έδωσες μεγάλη λύση.
3: Ναι, ναι. Ό,τι μπορούμε. Καλωρίζικος, πρώτη φορά σας παίρνω στη νέα ώρα.
0: Ναι, άρα να σου πω εμείς καλωρίζικος. Μόνος σου τα λέει.
2: Εντάξει, οκ. Ήθελα να πει καλή.
0: Καλωρίζικος.
3: Αυτοπροβάλλομαι για μένα το. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αντίστροφα με Παναθηναϊκό, γιατί δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα μοναδικό στατιστικό στοιχείο φέτος.
2: Ναι.
3: Παρότι κάθε μάτς του, εκτός από τη Λιβαδιά, είναι ένα τεστ κοπόσης για τους οπαδούς του, που βάζει γκολ, ξέρει, θα φάει μετά και κάπως θα το ξαναβάλει, αλλά έχει μια αγωνία.
2: Ούτε με τον ΠΑΟΚ ήταν. Με τον ΠΑΟΚ δεν
3: με
2: ήταν.
3: Με τον ΠΑΟΚ, κοίταξε, με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι... Δεν έδωσε και το πέναλτι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά δεν το λες τεστ κοπόσεως, γιατί ποτέ να το καθάρισε νωρίς, παιδί μου. Τεστ κοπόσεως. Ακόμη και με τη Λιβαδιά υπήρχε ένα διάστημα 50-70.
0: Αρχές δευτερόλεπτα.
2: Που εκεί ήταν προβληματικός ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν κινδύνεψε όμως.
2: Όχι, είχε μια φάση Λιβαδιά, το βγάλω πένια, αλλά δεν ήσουν άνετος. Κατάλαβες
3: τι να πω. Παρ' όλα αυτά είναι που είπες πριν ότι δεν έχει γκρίνια. Δεν έχει γκρίνια ένας από τους λόγους η κερκίδα, γιατί είναι απόλυτα επιτυχημένος. Έχει 3-3 στο πρωτάθλημα, 1-1 στο κύπελλο και 3-3 στην Ευρώπη.
2: Γι' αυτό λέω για τα αποτελέσματα εγώ. Ότι φτιάχνουν κλίμα.
3: Βέβαια.
2: Φτιάχνουν ένα καλό κλίμα τα αποτελέσματα.
1: Και σου δίνουν ψυχολογία.
2: Ναι.
3: Εδώ διώχνουν προπονητές και φέρνουν. Ναι, δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Πάμε,
3: ερωτηματικό φέτος. Εντάξει, τα έχει πει και εσύ τόσες φορές.
1: Τώρα θέλει και στήριξη και πολύ μεγάλη υπομονή. Νέος προπονητής. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει τώρα 3 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή που θα γίνει για τις εθνικές ομάδες. Αρχίζει γενομένης αύριο το παιχνίδι με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Την Τετάρτη με την Γιαγκελόνια. Και μετά το Σάββατο στη Λιβαδιά. Αυτό το διάστημα, αυτή η εβδομάδα λοιπόν με αυτά τα 3 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 3-3. Να το κάνει 3-3 και για να έχει αφενός και πολύ μεγάλη ηρεμία, να μην δεν ξέρεις τι θα γίνει στα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, γιατί μιλάμε τα δύο είναι ελληνικά, είναι παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, να μην χρειαστεί να μείνει πίσω, να πάει σε διακοπή και να είναι ας πούμε στο μείον 4, να έρθει μια ισοβαλία από εσά, είτε με Όφη είτε με Λιβαδιά, χτυπάω και ξύλο αυτό που ακούτε. Λοιπόν, να μην γίνει γκέλα, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε, πιο κοντά είμαι, ρε Σταύρο, στο μικρόφωνο, πιο κοντά δεν γίνεται.
2: Κοντά είναι.
1: Για Ηρακλής, γιατί είναι πολύ κοντά. Λοιπόν,
3: τώρα είναι, που...
1: και να δούμε και τι αλλαγές μπορεί να δεις. Δηλαδή, ακόμα και το εύχομαι και να κερδίσει αύριο Ολυμπιακός 4-0. Σου λέω, δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία αυτό που λέγαμε πριν, αλλά δεν υπάρχει, ξέρεις, τη διαφορά από ένα προπονητή που θα έχει κάνει 2 προπονήσεις και 2 και μια ομιλία στους παίχτες. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν παίρνουν ψυχολογία. Δεν ξέρω τώρα οι παίκτες πώς θα αντιδράσουν. Κοίταξε, γενικά το να διώχνεις προπονητή στην αρχή της χρονιάς, στη μέση της χρονιάς, δεν είναι το πιο ευχάριστο.
1: Όχι.
3: Ούτε το πιο. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός.
1: Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει.
3: Μα στον Ολυμπιακό, όχι απλά βγήκε, ήταν το πιο επιτυχημένο πράγμα που έγινε ποτέ. Δηλαδή, άλλαξε τον προπονητή και πήρε ευρωπαϊκό.
1: Σε πολύ δύσκολη σεζόν.
3: Ναι,
1: πολύ άσχημη σεζόν μέχρι τότε.
3: Που ήταν όλα χαμένα. Και μάλιστα ακόμα και πρωτάθλημα μπορούσε να πάρει αν το διεκδικούσε. Δηλαδή, αν νικούσε μέσα στην Τούμπα εκείνο το περιβόητο 2-0 του ΠΑΟΚ, αν νικούσε μέσα στην Τούμπα, είχε και πιθανότητα να πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά ήταν τότε. Ερχόταν ημιτελικός.
3: Ναι, γι' αυτό.
1: Τρομερό το κίνητρο. Όχι, δεν είναι ότι το διεκδικούσε. Έκανε αλλαγές τότε. Έπαιξαν και παίκτες που δεν ήταν στη λίστα. Νομίζω είχε παίξει και ο Ναβάρο σε αυτό το μάτι.
0: Να είστε καλά! Ολοκλήρωσα, νομίζω ολοκλήρωσατε.
3: Όχι, ολοκληρώνω. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω εσείς Σταύρο τι ομάδα είστε, δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Έχουμε πει πολλά, άστο. Πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, εντάξει. Τίποτα για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τώρα η ΑΕΚ είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί και το Champions League και ειδικά άμα προχωρήσει. Έχει κάποιες μικρές πιθανότητες να περάσει όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η αμυντική της γραμμή αν θα αντέξει όλα αυτά τα παιχνίδια και την πίεση που θα υπάρχει. Αλλά έχει καλό προπονητή. Αυτό. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε.
0: Okay.
1: Έγινε ρε Μίλτο μου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στον Πάνο από την Βάρη που σας στείλει και σε εσάς χαιρετίσματα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Αναστασία μου, τι κάνετε?
4: Γεια σας.
1: Πώς
4: τι
1: είστε?
4: Κάνετε?
1: Εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
4: Είστε καλά, και οι τρεις καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ νιώθω, έχω κάτι κομμάρες, αλλά δεν ξέρω.
4: Ξέρετε τώρα τι έλεγα με το μυαλό μου. Ναι. Τόσα χρόνια μιλάμε.
1: Ναι.
4: Και καλά, το Σταύρο ήρθε αργά. Εσένα, Διονύση, σε είχα δει μία φορά.
1: Ναι.
4: Τότε ήταν σε κάποια τηλεόραση και καλούσαν κάποιους δημοσιογράφους. Είχα δει εσένα, είχα δει τον Κωστάκη, είχα δει τον Χρήστο. Από εκεί και πέρα δεν σε έχω ξαναδεί. Προχτές που λες στο γήπεδο που είσαι, ο φωτογράφος δείχνει εκείνος που μιλάει και εσένα δείχνει μόνο τα χέρια σου. Δηλαδή να σε δω έξω δεν θα σε γνωρίσω τώρα πια.
1: Ναι.
4: Αλλά είστε ένα πάρα πολύ καλό τρίο. Πολύ ωραίο. Για το πατριωτάκι μου δεν λέει ομάδα, ε. Θα μάθω εγώ, μην μοιάζει.
0: Τι είναι ότι εγώ ήρθα αργά.
1: Εμείς εδώ στο τίμι μας.
0: Εμείς
1: ήρθαμε στην ώρα του.
0: Δεν το κατάλαβα λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ότι μπήκε στο δίδυμο.
0: Α, αυτό εννοώ ότι κύριε Αναστασία.
1: Δηλαδή στους 2/3 χωρεί.
0: Ναι,
4: λέω γιατί δεν μας λέει τι ομάδα είναι. Αλλά
0: όχι, για το ήρθε αργά ρωτάω.
4: Α.
0: Που είπατε, αυτό δεν κατάλαβα.
4: Αργά, δεν κατάλαβα.
0: Είπατε ότι εσάς ξέρω και τα λοιπά χρόνια, ο Σταύρος ήρθε αργά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί εσάς σας ξέρω πολλά χρόνια. Ναι, εσείς είστε αργά. Ο Σταύρος είναι νεόφερδος, να το πω έτσι. Αλλά δεν μας λέει ο Μάρος.
0: Μόνο νεόφερδος δεν είμαι. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν
1: όχι,
0: να...
1: δεν μίλησε η γυναίκα.
0: Α, όχι, αυτό ήθελα να μας καλησπέρα, νομίζω. Κύριε Αναστασία,
2: μιλάει.
4: Ηρακλή.
1: Ναι, κύριε Αναστασία.
4: Θυμάσαι που είχατε μία εκπομπή μαζί με τον Κετσετζόγλου και τον Νικολογιάννη.
1: Στο τηλέαστη.
0: Όχι, δεν ήταν ούτε καν.
1: Τηλέαστη.
4: Ναι, ήσασταν οι τρεις και είχατε μία εκπομπή.
1: Στο τηλέαστη, βράδυ, κάθε Κυριακή 12.
4: Ναι,
1: πάντα
4: 12. Ναι. Ναι, εσένα σε έβλεπα από εκεί, εσένα σε γνώρισα σε άσχημο μέρος κάπου βρεθήκαμε που είχε φύγει.
1: Ναι, στην κηδεία του Θόδωρου Νικολαίδη.
4: Όχι, πριν από τον Νικολαίδη, πολύ πριν.
1: Όχι, εκεί.
4: Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να σας πω ένα γεια, γιατί όσες φορές παίρνω, δεν ξέρω τι παθαίνει. Μιλάνε και εγώ μένω με το ακουστικό στα αυτή. Βράδια ιδίως, βράδια προσπαθώ να πάρω. Τώρα για την ομάδα μου δεν θα πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Το μόνο που να σας πω είναι μετά από 74 χρόνια χωρίς διακοπή, αυτό σας λέω, από φέτος δεν μπορώ να πάω πια, δεν έβγαλα διαρκείας ξανά. Mm-hmm. 74 χρόνια δεν είναι ένα και δύο και έχω και το εισιτήριο Ηρακλή της Μιλάν 1959, το πρώτο. Ευρωπαϊκό. Μου το έχει δώσει ο πατέρας μου και μου λέει αυτό φύλαξε το και το έχω κρατήσει. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος για το αμάξι. Καλησπέρα, λέει Διονύση. Σε καταλαβαίνω που έψανε το αυτοκίνητο στην Καλυθέα. Εγώ λέει το ψάχνω στο Πουρνάζι και μετά από τόσα από τα λέει.
2: Ο Ηρακλής είπε ότι το ψάχνει. Αλλά και εγώ το έχω ψάξει.
1: Όχι, για σένα δεν
0: είπε. Μετά από τόσα.
2: Για μένα. Εγώ το. Συγγνώμη, το πιο δύσκολο είχα περάσει στο Χαλάνδρι. Είχα πάει μια φορά για καφέ στο Χαλάνδρι, είναι και λίγο περίεργα.
0: Ναι, ναι, ξέρεις, ναι. Έχω χειρότερα, θα σου πω τώρα.
2: Και έψανα το αμάξι.
1: Αλλά τι έχει το Χαλάνδρι.
2: 2,5 ώρες.
0: Δεν έχει.
2: Νόμιζα ότι μου το είχαν κλέψει, ήμουν έτοιμο να πάω στην αστυνομία.
0: Λοιπόν, μετά από τόσα ποτά, λέει, είχα γυρίσει όλο το Χαλάνδρι. Τελικά είχα παρκάρει απέναντι από το κλαμπ. Έχω χειρότερη ιστορία να σα πω, θα σα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνω νυχτέρι μέχρι τις 6-5-6 ώρα το πρωί με Στέφανο Παλαιότολο. Εγώ τότε δεν οδηγούσα, μεταξύ μου πήγαινε ερχόμουν. Αρχίζει χιονίζει όλο το βράδυ. Και μου λέει ο Στεφανάκος με την καλή του την καρδιά, πού να βγεις μέσα στο χιονιά τώρα να πάρεις ταξί, δίπλα μένεις, θα σε πάω εγώ. Ωραία, ωραία. Λέω να είσαι καλά, Στεφανάκο, υποχρεωμένος, έχει ξεχάσει που έχει παρκάρει. Μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Και πώς έχεις να δεις, 45 λεπτά, 50 λεπτά, όλα τα αυτοκίνητα χιονισμένα. Οπότε δεν βλέπαμε αυτό στο ένα να βρούμε. Κάναμε, καθάριζαμε ένα-ένα, ό,τι ήταν στο ίδιο σου λούπι, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο, καθαρίζαμε το χιόνι για να δούμε αν είναι αυτό το αυτοκίνητο.
1: Θα έπαιρνα ταξί και στο Στέφανο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος φιλοτιμεί για να τον αφήσουμε στο χιονιά να του πω. Ταξίδεψε, πήγαινε μόνο σε αυτό. Πάμε
2: στο break και θα σα πω μετά με τσόχο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Με Τσόχο. Μιχάλη Τσόχο.
2: Το πήρε ύπνο.
0: Όχι.
1: Πώς και έτσι.
0: Και έχει εποχέ πορντέ, έχει κλείσει πορντέ και είναι να πάμε κάπου. Θα βγαίνω, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ, ο Τσόχο, μυρό του Σαουλή, νομίζω, πιτσερικάδε. Τώρα εμεί κάποιου θα πηγαίναμε να βρούμε. Τι έχει πάθει.
1: Αποστηθίζει.
0: Α, γι' αυτό έχει.
1: Ναι, ναι. Εδώ είσαι δύο αράδε. Τέλο
0: πάντων, κατεβαίνουμε. Είναι ο Τσόχο με το κλασικό εδώ που κάνει.
1: Ναι, ναι, με το μαλλί, όσοι δεν ξέρουν. Ναι.
0: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά και το πρωτοσέλιδο, βέβαια. Μου είχε μείνει, γιατί το λέει συνέχεια. Είχε πάρει ΑΕΚ τον Ταλαμπόνα.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα ήταν και κλήρωση ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν πεζουλίκα, παίζει ΑΕΚ τότε. Κλήρωση. Και είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ο Μιχάλη Πορτέ, Ταλαμπόνου πρόκριση. Το είχε κάνει.
2: Μέκασε μπορεί.
0: Και ψάχναμε τώρα το αμάξι στην καρυθέα του Τσόχου.
1: Ναι.
0: Μια μισή ώρα. Και ήταν όλη την ώρα να ψάχνουμε τα αμάξι εμείς και αυτό να λέει Ταλαμπόνου πρόκριση. Έλεγε το πρωτοσέλιδο. Ναι. Και εμείς να ψάχνουμε τα αμάξι. Ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι άλλο το άλλο με χιόνι τώρα. Δηλαδή χιόνι είναι μόνο το περπάτημα. Είναι σου λέω ότι καθαρίζαμε όποιο αμάξι είχε πάνω κάτω ίδιο σουλούπι.
0: Κύριε Ρακλή, τι έχουμε.
3: Έχουμε μπλε ώρες.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε τη νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Ναι. Με ένα παράνομο έρωτα. Μια στιγερή δολοφονία. Αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και για τους μοιημένους, που εγώ να προσθέσω, του Γεωργίου. Μπρούσκο.
1: Ναι, ναι, καθημερινή θα είναι.
3: Τατουάζ, γη
1: της
3: Ελλάς.
1: Ναι. Καθημερινή θα είναι σειρά, 9 η ώρα το βράδυ.
3: Καθημερινή θα τη διαλύσω, δεν σειλά. Θα βγαίνει, δεν σειλά. Θα δούμε ένα επεισόδιο, τις άλλες 4 θα κάτσει.
1: Όχι, δώσει, όχι. Θα είναι Σαββατοκύριακο, θα έχει ποδόσφαιρο.
0: Α,
1: ναι. Σιγά.
0: Όχι.
3: Δεν σειλά, υπάγωσε.
1: Δεν σειλά.
0: Μπορεί να του βάλουν και κομπάρσο να παίζουν ξανά. Τι θα κάνω.
1: Είδες όμως τα πεινότητα.
0: Τι θα κάνω.
1: Κομπάρσος, όχι
3: ρόλο. Όχι,
1: θα με βάλουν κομπάρσο.
3: Κοίτα, εύκολα έπαιζε εκεί.
1: Για να λέει πάει για άλλο τύπου ταινία.
3: Όχι, εσύ ρε. Λέει εύκολα ο Διονύσης, ωραίο παιδάκι, με τα γυμναστήρια του. Θα ερχόταν, θα εμφανιζόταν ο δημοσιογράφος.
1: Τι ατάκε θα του σηκώταν,
3: οπότε θα βάζε. Θα του φτιάχνα εγώ
0: δικαιωματικό.
3: Θα έφτιαχνε εκεί, θα ήταν ο δημοσιογράφος που προσπαθεί να βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου και ποιος είναι ο δολοφόνος. Θα το έλεγε καλό παιδί.
0: Με πάρουν από δίπλα κανένα τηλέφωνο.
1: Έχουμε ένα κενό. Πάμε σε
0: ένα Σάββατο να κάνουμε ένα γύρισμα.
1: Ένα γύρισμα
0: πριν το μάτς.
3: Όχι, και ξέρεις και πού είναι.
1: Ναι, ξέρεις και τα κατατόπια.
3: Πηγαίνει 4 φορές το χρόνο. Πού γυρίζεται το Σύρια.
1: Συνήθως Κύπρο γίνονται αυτά.
3: Όχι, μη προτρέχετε.
0: Στο Βόλο.
3: Στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο.
1: Τα ξέρει όλα. Πάμε σε γραμμούλες. Πάμε. Τώρα το κλίκανε λίγο, κλίκανε.
0: Για πάμε.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Ηλία, έλα ρε Ηλία. Δεν θα ήθελες να δεις το Δεσίλα σε σύριαλ.
4: Κοίταξε, ο Δεσίλας είναι απόλυτα προβλεπόμενος και στις μεταδόσεις του και σε όλα. Οπότε δεν μπορώ να... Σε τι σύριαλ θα μπορούσαμε να... Τώρα σε κωμωδία δεν μου πάει. Όχι, σε κανένα έτσι...
0: Μυστηρίου.
2: Όχι, σε πρεμιέ τώρα, δεν είναι άνθρωπος τώρα. Τώρα που
4: σας φέρνω από παραλία, να ξέρετε. Είμαι εδώ που κάνατε τις επαιτειακές εκπομπές τον Ιούνιο.
1: Έπρεπε να μας το πεις τώρα να με χαλάσει τη διάθεση.
0: Όχι, ράστο να το πάω.
1: Όχι, διάθεση που δεν είμαστε εμείς στην παραλία.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, χορτάσαμε. Τι άλλο θες.
4: Εγώ να ξέρεις, Σταύρο, κάνω μπάνια στη θάλασσα όλο τον χρόνο.
1: Μια χαρά. Ωραίος είσαι.
4: Λοιπόν, στο μεταξύ, είναι εσύ ειδικά, Ηρακλή, τώρα που έχεις αλλάξει η ζωή με τις...
2: Προσπαθώ να τις συνηθίσω, να ξέρεις.
4: Ναι. Πρέπει να έχεις λιώσει τα σύριαλ το βράδυ.
2: Όχι. Τι, αδερφέ, κοιμήθηκα χθες 11 και 20. Και έχω ξυπνήσει 6 και 10.
1: Οι μεγάλοι άνθρωποι ξυπνάνε όλοι,
2: το δίκιο σας βουνό.
4: Έβλεπα τις προάλλες τα εγκλήματα. Το δείχνει 50η, 100η, τάδε φορά επανάληψη. Και είναι ένα επεισόδιο που δείχνει τον Κόκλα με τη συγχωρεμένη, τη Γέννη Κωνσταντίνου, τη Σωσό, κάποια
2: ημέρα.
4: Και σκάει Θεός Γαύρος τώρα, κλασικός Γαύρος. Είναι φανατικός ο Κώστας Κόκλας, είναι φανατικός Ολυμπιακός.
2: Ναι.
4: Και σκάει στην καφετέρια με φανέλα Τζόρτζεβιτς του 98. Γιατί το σύριαλ ήταν γυρισμένο τότε.
0: Τότε ήταν, ναι.
4: Τώρα να μην πω τι πήγα να κάνω μπροστά στην τηλεόραση, γιατί είναι και...
2: Είναι και σημερινή. Είναι κάνε μια βουτιά να δροσιστείς, λέω. Άντε, μπράβο. Ναι.
4: Λοιπόν, μια ερώτηση στον Ηρακλή θέλω να
2: και
4: κάνω.
2: Και δύο ερώτησες.
4: Η έλευση κάποιου επιθετικού ουσιαστικά σημαίνει ότι ο Γιάρεμτσουκ ουσιαστικά θα παραχωρηθεί κάπου ή θα μείνει και ο Γιάρεμτσουκ.
2: Πρώτα απ' όλα, το είπα και πριν, μπορεί να μην άκουσα σηλία μου. Δεν είναι θέλει να παραχωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Ο Γιάρεμτσουκ θα παίζει. Θα δηλωθεί δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί θα είναι ο νέος παίκτης που θα μπει στη λίστα. Δεν μπορεί η μεταγραφή να μπει στη θέση του Ελκαμπή. Ο Ικάρντι να έρθει, που έχει ακουστεί σου λόγο τώρα.
4: Παράδειγμα, ναι, ας πούμε ότι είναι ο Ικάρντι.
2: Δεν μπορεί να μπει στη λίστα. Γιατί πρέπει να αντικαταστήσει τον παίκτη με το ρόστερ που είχε διαθέσιμο την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
4: Άρα ουσιαστικά παραμένοντος και για Ρέμτσουκ θα μπορέσουμε να πάρουμε εκ νέου και άλλο επιθετικό ως ελεύθερο. Αυτό
2: είναι η σκέψη του να υπάρχει μια ακόμη λύση, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και αν είναι και κοιτάζει ο Ολυμπιακός, τον είναι ένας καλός επιθετικός, τον οποίο, ο οποίος ο μακάρι και άμα έρθει και πιάσει, να μπει στη λίστα αν όλα πάνε καλά και συνεχίζει στην Ευρώπη μετά τη League Phase του Europa League. Τώρα δεν μπορεί να βάλει παίχτη από μεταγραφή. Δεν μπορεί να μπει άλλος. Δηλαδή τώρα όποιος και να έρθει. Μέχρι την Τρίτη μπορεί να κάνουμε μεταγραφές ελληνικές ομάδες.
4: Ναι.
2: Να πάνε στη Λιόν για να πάρουν το Σεντερφόρ. Σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Πάρουν το Εξτρέμ. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα. Οπότε λοιπόν ο Γιάρεβτσου, μια χαρά θα πες, γιατί με ρώτησε και ένας φίλος. Δηλαδή. Θα ενεργοποιηθεί, δεν γίνεται διαφορετικά.
4: Και κάτι τελευταίο, Διονύση. Θυμάμαι καλά, πριν από αρκετούς μήνες, στην πρωινή εκπομπή στους Μπεταράδες, είχες προβλέψει, αν το θυμάμαι καλά, ότι το Σεπτέμβρη δεν θα είναι ούτε ο Μπενίτεθ ούτε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα. Είχα πει ότι Σεπτέμβρη δεν θα είναι ένας ή δύο στον πάγκο.
4: Εννοούσα
0: Μεντιλίμπαρ, Μπενίτεθ, ναι. Αλλά δεν περίμενα.
2: Την
0: νέα σεζόν. Δεν περίμενα ότι θα άρχισε η σεζόν. Έλεγα για καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ περίμενα. Περίμενα τώρα. Εστίμηση ότι πλην του Μπενίτε ότι μπορεί και ο Μεντιλίμπαρ να έφευγε. Έγινε με κάποιους μήνες καθυστέρηση.
4: Ηρακλή, θα έρθει γήπεδο αύριο. Θα
2: το μάθω, θα έρθει. Ναι,
4: θα έρθει. Ωραία, θα το πούμε μετά τον αγώνα.
1: Θα έρθει λίγο.
0: Καθυστερημένο.
1: Όχι, δεν είναι καθυστερημένο. Μπορεί να έρθει λίγο σε ευθυμία. Θα πει κανένα κρασάκι εκεί.
4: Α, μάλιστα.
2: Τι να κάνει.
4: Για καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σα.
2: Αδερφέ, έχω διαβίτη.
1: Εντάξει, ένα φιδάκι, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν
1: τίποτα, μηδέν.
0: Όχι, μηδέν. Του τα απαγορεύω εγώ.
2: Όχι, δεν μου λείπει καθόλου το αλκοόλ. Το μόνο που μου λέει, μου έχει λείψει κάποια βράδια, ένα ουσικάκι που έπινα.
1: Εντάξει. Ένα εννοείς, ένα ποτήρι ή ένα συγκεκριμένο είδος. Και...
2: Δεν πίνω εγώ, ρε.
0: Αμέσως να διαβάλεις τον άνθρωπο.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Έχω κάνει που έχω κάνει εσύ, αλλά σε ποτά, πολύ μικρός. Μετά δεν. Θα πίνα το ουίσκι μου ή ένα ή δύο ουίσκι και που ζούκια να πήγαινα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κύριος. Ένας που κάνει. Ο φίλος μας, πάνω από τη Βάρη όμως έχει κάβα, ρε φίλε. Τι αγίνει άνθρωπο.
0: Και επειδή έχει κάβα πρέπει να
1: γίνει. Όχι, όχι.
0: Πάνω,
1: πάνω θα καλύψω εγώ το κέντρο του Ηρακλή, μην ανησυχείς. Όχι μόνο, αστείευομαι. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι δεν. Άρα εντάξει, μόνο.
2: Δεν είμαι, λέει, για παράνομους έρωτες στις διαφημίσεις, μου λέει ο Μάρκος, είσαι για μυφτεκάκια.
1: Εντάξει, έκανε αυτό. Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα για παράνομους έρωτες, για μυστήρια κτλ. Δεν έπρεπε να βάλουμε το Διονύση να τα πει.
0: Κύριε, έχουμε διάλειμμα αφήσει τους παράνομους
1: έρωτες. Σε ένα λεπτάκι. Δεν θα έπρεπε να βάλουμε το Διονύση να τα πει.
2: Όχι.
1: Επίσης να τα πει, εσύ.
2: Όχι, ο Διονύση δεν τα έχει αυτά.
1: Αχ, τα πω και εγώ. Τέλος πάντων, και αυτά εγώ. Άντε να λέω και για τις ταράτσες και για τις μονός, να λέω και τους παράνομους.
2: Εντάξει, κοίτα, αδερφέ, τώρα κοίτα.
1: Αν
2: ερχόσουν για να μου φτιάξει τη μόνωση.
1: Εγώ. Να σου ψήσω και ένα παντσετάκι μπορεί.
2: Και να ξέρει την έφτιαξα.
1: Φίλε.
2: Σήμερα τελείωσε.
1: Δεν μπορώ να βιδώσω ούτε βίδα. Δεν πιάνω τα χέρια μου καθόλου. Λοιπόν, εκτός από τον πάνω από τη Βάρη που μας ακούει και στις κόρες, τη Μαριλένα και την Αντωνία, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη, με τον Κάιριν να διεκδικεί ωστόσο φανέλα βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας το 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος Φορ για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Αλ Τζαζίρα. Μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει το θέμα του στόπερ. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφασή του να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο στα μεταξύ τους μάτς. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο ζωάπεδρο της Chelsea ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της Χάλ σε τρεις αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Δημήτρη από το Καματερό για τη μουσικάρα. Στον έρχο να στέλνει τα μπράβο και τα συγχαρίκια. Όχι σε εμάς.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές.
2: Πάμε.
1: Καλησπέρα.
2: Το ξεφτυλίσαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι η Παρασκευή πρέπει να καθιερωθεί σε αυτό το.
1: Σε αυτό το mood.
0: Έλα, ρε, όπως μας βγαίνει. Δεν θα βάλουμε τα μπέλη Παρασκευή, θα είμαστε πιο χαλαροί. Όπως βγαίνει, όπως
2: φυλάει. Δεν είναι θέμα να βγει ήδη. Εγώ το έχω πάντα μέσα μου. Δηλαδή, δεν σημαίνει να κάνω εμείς... τέτοιο χέρι. Μόνο έτσι.
0: Ενώ εμείς όχι. Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Μίλα, Ηρακλής, αν θέλει.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Ο Ηλίας είμαι.
2: Γεια σου, Ηλία.
3: Πρώτη φορά μιλάω. Μαζί σας.
2: Να είσαι καλός τον.
3: Ολυμπιακός.
2: Έλα, γωρία.
3: Ήθελα πολύ σύντομα έτσι να πω δύο πραγματάκια.
2: Mm-hmm.
3: Το πρώτο που θέλω να πω και που το αντιλαμβάνομαι είναι λίγο με την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί έτσι την ψυχολογική θα έλεγα από την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό.
2: Ναι.
3: Εγώ θα πω για τον Μεντιλίμπαρ το εξής. Τον ευγνωμονώ. Mm-hmm. Που ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό και που προσέφερε ό,τι έχει προσφέρει. Έχει χαραστεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ αν μπορούσα θα το είχα χαράξει και πάνω στο ευρωπαϊκό.

0: Όμως επειδή
1: είμαι
0: άνθρωπος της λογικής...
1: Η ομάδα μπαίνει.
0: Ναι. Όμως επειδή είμαι άνθρωπος της λογικής, η κίνηση του να γίνει αυτή η αλλαγή για μένα κατά προσωπική μου άποψη ήταν σωστή.
1: Okay.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα από πέρσι το Μάρτιο. Λοιπόν...
1: Ναι, από το Μάρτιο.
0: Έπρεπε να γίνει αυτό. Ναι, από το Μάρτιο. Ειδικά μετά από το τέλος της Ευρωπαϊκής...
1: Μετά τα μάτσα εκεί με τη Λεβερκούζεν.
0: Σωστά. Εκεί ξεφούσκωσε τελείως η ομάδα. Έμοιαζε τελείως να μην υπάρχει πλάνο, να μην υπάρχει...
1: Όπα, πλάνο υπήρχε. Να ήταν άδειασμα, να βγήκε πολύ μεγάλη κούραση.
0: Μπορεί να ήταν και άδειασμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να σου το πω. Ναι. Κοίτα, εγώ είμαι... Γιατί μου ήρθαν και ένα μήνυμα στην αρχή και ήθελα να το απαντήσω, αλλά με την κουβέντα ξεχάστηκα και έχει πολύ σχέση με αυτό που λες, φίλε. Γιατί με ρωτάει, εσύ μου λες, στηρίζεσαι στο Μεντιλίμπαρ, εσύ με την απόφαση πια. Μα εγώ το είχα πει και πριν πάρθει η απόφαση. Ότι ναι, εγώ πιστεύω ότι αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ και με τις μεταγραφές τις οποίες έχουν γίνει, μπορεί να βλέπαμε όντως πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί ένας προπονητής, ο οποίος για μένα με αυτά που είχε καταφέρει. Και να το πω γιατί πολύ απλά, ότι αν δεν έχει, ας πούμε, το δικαίωμα με τη Λίμπαρ το να έχει μια άσχημη μισή χρονιά, γιατί εσύ που πες και εσύ από το Μάρτι, δηλαδή μετά το Champions League, ποιος θα το έχει καταφέρει δηλαδή με αυτά που έχει κάνει. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι που δικούν την ομάδα, τον Ολυμπιακό, που παίρνουν τις αποφάσεις, πήραν αυτή την απόφαση, από εδώ και στο εξής, δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή συνέχεια, ούτε γιατί άμα χάσει ο Ολυμπιακός χτύπα ξύλο. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε άμα κερδίσει εσείς που θέλετε το Μεντιλίμπαρ. Πλέον είναι Ολυμπιακός αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία, να προχωρήσει, να δούμε τα παιχνίδια, να κάνουμε υπομονή με το νέο τεχνικό. Γιατί θέλει χρόνο και να μάθει την ομάδα.
0: Και
1: για να περάσει και τα δικά του τα στοιχεία, τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να θέλει να κάνει στο σύστημα, τους παίχτες που θα χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Και στραβά αποτελέσματα να έρθουν, μην αρχίσουμε μετά. Εγώ σου λέω: που να, ξαναχτυπήσω ξύλο. Ωραία, τι έγινε. Άμα το γυρνάμε συνέχεια πίσω, δεν πάμε ποτέ μπροστά. Δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Που εγώ το ξαναλέω. Δηλαδή, εγώ ήμουν. Δηλαδή, ότι. Ναι, να είμαι ενωμένη. Δεν το έχω κρύψει, δηλαδή.
0: Ωραία. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εντάξει, είναι γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Είπα και εξ αρχής ότι τον άνθρωπο τον ευγνωμονώ και δηλαδή ήταν θείο δώρο γιατί. Έκατσε, ήταν το timing, έκατσε το ποδόσφαιρό του, έκατσε οι συγκυρίες όλες, είχε καλά αποδυτήρια, όλα αυτά παίζουν ρόλο και του τα δίνω, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε, έτσι, δεν προσέβησε μπάλα. Και με την ΑΕΜΕΚΕ που είχα πάει στο γήπεδο δεν μ' άρεσε και γενικά έδειχνε, γιατί είχε παίχτες Ολυμπιακός, πέρα από τις προσθήκες που έκανε, είχε παίχτες καλούς Ολυμπιακός, οι οποίοι δεν παίζανε με βάση των δυνατοτήτων τους. Αυτό εμένα μου δημιουργούσε ένα έτσι ερωτηματικό.
1: Και φίλε μου, βεβαίως κουβέντα κάνουμε.
0: Πέρα από αυτό όμως, δεν είμαι και άνθρωπος που να αλλάζουμε και προπονητές κάθε 2 και 3 μήνες που το κάναμε...
1: Πρώτο με τη Λίμπαρ, μετά το Μαρτίν.
0: Έτσι ακριβώς, για να μην παρεξηγούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον προπονητή, και αυτό το λέω γιατί αυτό... Εάν υπάρχει διχασμός, δεν θα βοηθήσει την ομάδα.
1: Όχι. Αυτό είναι το χειρότερο. Μα δεν άκουσες τι σου είπα και εγώ. Ότι ούτε άμα στραβώσει ένα αποτέλεσμα που είναι ο Μέντι και γιατί έφυγε ο Μέντι, ούτε άμα που το εύχομαι να πάει και να αρχίσει να πέφτουν 3 και 4, δικαιωθήκαμε. Η δική σου πλευρά
0: που είναι αυτό. Άμα βγει, βγήκε. Ναι. Άμα δεν βγει, οκ. Okay.
1: Προχωράμε τώρα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό για να μην. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο.
1: Όχι,
0: καμία.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Και υπάρχει και ένα συναισθηματισμός έτσι λίγο περίεργος που συναισθηματικοί είμαστε όλοι. Αλλά πρέπει να μπαίνει και λίγο η λογική. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, καλός ή κακός. Ένα αυτό, για να μην καθυστερώ κιόλας. Και ένα δεύτερο, που ακούμε να πάρει επιθετικό Ολυμπιακός, να πάρει επιθετικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ να πάρει επιθετικό. Να μην είναι όπως είναι η ομάδα. Να το εξηγήσω γιατί.
1: Βεβαίως.
0: Έχει το Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία του και ίσως να του έκατσε η συγκυρία τέτοια.
1: Αδερφέ, δεν σε διακοπτώ.
0: Πάνω
1: στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, το έχω πει αρκετές φορές και εδώ στον αέρα του Sport FM αλλά και στις πρωινές εκπομπές. Έχω πει ότι τα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ για να τα πάρει σε επιθετικό θα πληρώσεις και θα πληρώσεις ακριβά.
0: Μπράβο.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
0: με πάση που θα σε πήγαινα και εγώ τώρα.
1: Το ποδόσφαιρο, φίλε, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν άπειρες φορές και στο μέλλον θα ξαναγίνει, γράφει περίεργες ιστορίες. Και από εκεί που ο Γιάρβς μπορεί να ήταν ο παίχτης που περίμενε τη Λίον, που ήθελε να φύγει, που το ένα που το άλλο, γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Μένει στην ομάδα, θα μπει στη λίστα.
0: Μην δεις το Γιάρβς να σου βάζει 20 γκολ φέτος.
1: Και να του κάνουμε και ανανέωση.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ μαζί σου σε αυτό. 1000%. Λοιπόν, γιατί και να το δικαιολογήσω πέρα από το Γιάρετου και από αυτό που
1: είπε. Ναι, είπες, και να ήταν, ναι.
0: Ναι, να προχωρήσω. Με πήγες και παρακάτω. Αυτός ο προπονητής παίζει 4-2-3-1 ή 4-3-3.
1: Και 4-1-4-1 παίζει καμιά φορά.
0: Ναι, εγώ στην Ελλάδα θέλω να παίζω 4-3-3 και να έχω το Ζώτα μπροστά.
1: Στην κορυφή.
0: Και αριστερά, δεξιά, δύο εξτρέμ.
1: Μα...
0: γιατί, γιατί ο προπονητής αυτός αυτό το παιχνίδι θέλει να παίζει.
1: Θα το δούμε, φίλε.
0: Γιατί στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα από center for. Είχε πρόβλημα από το να δημιουργεί φάσεις και από το να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ξεφύγαμε.
2: Πάμε, πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
11: Χαίρετε.
12: Ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Ζωγράφου.
11: Καλώς το.
13: Μια σχέδια, Στέλιο.
12: Αδερφέ, 34 λεπτά. Οκ. Okay. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που θα πω. Ηρακλή, μια ερώτηση.
13: Και δύο
12: μας. Θέλαμε να πάρουμε τον Αντίνο, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Όχι όταν ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός, νωρίτερα.
12: Ωραία. Εγώ έτσι από περιέργεια, επειδή ακούω για το πέναλτι, για το ένα το άλλο, έκατσα να δω τις φάσεις του Παναθηναϊκού.
13: Ναι.
12: Παρόλο που είμαι σε παιδί ηλικία και να βλέπω Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Το είδα όμως. Λοιπόν...
13: Πόσο ήσταν, επιτρέπετε?
11: Και εγώ άλλο θα ρωτούσα, πάει με την ηλικία αυτό?
13: Ναι.
12: Τώρα όσο μεγαλώνεις, φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων.
13: Ναι, δεν επιτρέπει.
12: Λοιπόν, καταρχάς είναι πέναλτι πεντακάθαρο, το συζητάμε με το νέο κανονισμό. Πεντακάθαρο. Αλλά ρε φίλε, κύριος ο Αντίνο έχει κάνει παπάδες.
10: Μπορείς να δώσεις. Καλώς ήταν, πολύ καλώς.
13: Δεν έχω δει το παιχνίδι.
10: Γνωρίζεις πολλά
13: και
10: θέματα.
13: Αυτό, επειδή και με ρώτησαν και δύο-τρεις φίλοι, βέβαια, πολύ δύο-τρεις που στείλαν το μήνυμα, και δεν είναι ότι αποφεύγω να το απαντήσω. Είναι αυτό που είχα πει και στο Διονύση, κάναμε την κουβέντα στην πρωινή εκπομπή. Φυσικά και. Δέχομαι το αυτό που λέει ο Διονύσης, που έχει αλλάξει ο κανονισμός, που έχει βρει το χέρι. Απλά η ένσταση που έχω εγώ είναι ότι νομίζω ότι η μπάλα πηγαίνει στο σώμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το χέρι, δεν είναι ότι πηγαίνει στο τέρμα.
10: Με βάση τον κανονισμό, το
13: εγώ αυτό λέω.
10: Okay. Τώρα για τον Αντίνο που ρώτησες, ο Αντίνο χθες γενικώς έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ενέργεια που κάνει στην ασίστ στον Κάγκουα. Αν θυμάστε.
12: Κόβει την μπάλα, κάνει την τρίπλα και την κόβει δεξιά.
10: Ναι, αριστερά.
12: Αριστερά, δεν βλέπει καν ο άνθρωπος. Αλλά
10: αν θυμάστε, από αριστερά ενώ κάνει την ενέργεια. Ναι. Αν θυμάστε, είχε κάνει και μια ωραία ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο.
12: Ναι.
10: Στην κεφαλιά του Ταμπόρδα.
12: Μπράβο.
10: Που πάλι ήταν ωραία τρίπλα και σε δεν είναι καλός θες, πολύ καλός.
12: Πόσα σούτ έχει κάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο, γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός?
13: Μα δεν τα είχαν βρει, νομίζω, στο οικονομικό. Είχε φτάσει στα 8 εκατομμύρια και ζητούσαν περισσότερα και ζητούσαν και γενικά οι περιπτώσεις από την Αργεντινή, και το ξέρει και ο Διονύσης, και σίγουρα και ο Παναθηναϊκός ανταποκρίθηκε. Δηλαδή πήγε μέσα και έκλεισε τον Αντίριο σε δύο μέρες. Πάντα όλο προκύπτουν και όλο αυξάνονται οι απαιτήσεις και συνέχεια κάτι και από θα είναι ατζέντιδες, θα είναι κάποιος από το σώμα. Έφτασε σε ένα σημείο Ολυμπιακός που θεώρησε ότι ήταν το ταβάνι για το συγκεκριμένο παίχτη και μετά και αυτό είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
12: Άρα εκ του αποτελέσματος εμείς είμαστε χαμένοι, έδωσε περισσότερα ο άλλος και τον πήρε. Οκ. Τέλος αυτό.
13: Πέρυσι δεν ήταν, Διονύς πότε χειμώνα έχει έρθει ο
10: Διονύς. Χειμώνα.
12: Χειμώνα.
11: Το καλοκαίρι τον ήθελε ο Ολυμπιακός, το χειμώνα τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
13: Τον Ιούλιο κιόλας. Όταν ήμασταν στην προετοιμασία.
12: Και ήθελα να κλείσω να πω ένα κοινωνικοπολιτικό.
13: Βεβαίως.
12: Κάθε μεσημέρι εκεί το ακούγαμε από τον Μπάμπη. Είδα χτες στην τηλεόραση ένα μπαράζ με τον εκλειπώντα τον άνθρωπο και κρίμα είναι. Και κανένας δεν αντιλέγει. Αλλά γινόταν χτες η τελετή των δύο ηρώων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Ένα λεπτό ακριβώς, ένα λεπτό, δείξανε ένα στιγμή, ένα λεπτό. Και το άλλο ήταν μια μισή ώρα. Δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει δηλαδή. Δεν ξέρω...
10: Επειδή ήταν νόμιση, πιο φρέσκο φαντάζομαι.
11: Όχι μόνο αυτό, στο ένα κρεμί μια έρευνα γίνεται, υπήρχαν πάνω τα θέμα για το πώς έχουν γίνει τα πράγματα ακριβώς, ενώ το άλλο ήταν η τελετή, σαφώς δεν βάζουμε στο ζύγι την απώλεια του ενός και του άλλου, όλες οι απώλειες είναι βαρύτατες.
10: Έγινε, θα σε καλά.
12: Φωνώ, δεν είναι όλες οι απώλειες ίδιες.
11: Όχι, εγώ θεωρώ ότι όλες έχουν την ίδια σημασία για τους οικείους των ανθρώπων που έφυγαν.
12: Για τους οικείους ναι, αλλά για τον κόσμο οι δύο είναι ήρωες. Οι ήρωες πιλότοι δεν πέσανε πάνω στον κόσμο. Πήγανε και χάσανε τη ζωή τους. Είναι το ίδιο. Συγγνώμη δηλαδή.
11: Όχι, απλά σας εξηγώ ότι δεν μπορεί να αναλυθεί σε δύο ώρες εκπομπή ότι... Έχει αναφερθεί αυτό, ναι. Όλο το περιστατικό, τι έχει
10: και
11: γίνει, ασφαλώς
10: τα παιδιά. Έκτακτα
11: ακριβώς, συνεχώς, αυτό λέμε τώρα.
10: Είναι πιο φρέσκο.
11: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά.
10: Μου λέει ένας φίλος Διονύσης, καλησπέρα. Πες μου ειλικρινά, υπήρξε χρονικά καλύτερο χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Έκη από τον Γκάγκουα? Νομίζω πως όχι, είναι όπως ο Πινέδα, ο Χουάνγκο έχει χαφ που δίνουν τίλους. Καταρχάς πρέπει να τον δούμε σε διάρκεια. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση τα χαρακτηριστικά του Έκη με τον Γκάγκουα. Να μου πεις ότι τα χαρακτηριστικά του Γκάγκουα μοιάζουν με τον Πινέδα, όπως μου λες, ή τον Χουάνγκ. Ναι. Με τον Έκη άλλο πράγμα.
11: Ναι,
10: ο Έκη δεν ήταν τόσο ταχυδυναμικός. Ήταν πιο αρτίστας, πιο τέτοιο πράγμα.
11: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
14: Ναι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Εγώ μιλάω.
13: Ναι.
10: Ναι,
14: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
13: Γεια σου.
14: Παναγιώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω... να αναλύσω τη γνώμη μου για το γιατί αισθάνεται αισιοδοξία ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος και να μου πει και ο Διονύσης στο τέλος αν συμφωνεί.
10: Ναι.
14: Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα Σταύρο, Ηρακλή και Διονύση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λοιπόν, πιστεύω ότι φέτος είναι μια χρονιά που ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισιοδοξεί, γιατί πρώτον και σημαντικότερον έχει ο Παναθηναϊκός φέτος Ομόνοια. Η Ομόνοια του κόσμου. Ο κόσμος το έχει πιστέψει και στηρίζει την ομάδα. Όπως έλεγε και πιο πριν ο Διονύσης και συμφωνώ απόλυτα, γιατί πάω συνέχεια στο γήπεδο και έχω διαρκείας, ο κόσμος μετά τον γκολ δεν αποδοκίμασε, αντιθέτως χειροκροτούσε και έλεγε πάμε, θα το γυρίσουμε. Το περίμεναν δηλαδή ότι θα γίνει ανατροπή, όπως και έγινε. Δεύτερος σημαντικός εξίσου λόγος είναι ο Κοτσόλης. Ένας άνθρωπος που κατάφερε, έκανε επιτυχημένες μεταγραφές, με το μοναδικό αστερίσκο, κατά τη γνώμη μου, να είναι ο Ραστόντερ και το αριστερό μπακ που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και κατάφερε βέβαια και
13: έδιωξε όλους αυτούς. Εγώ θα σου πω μόνο ότι σου δώσε μια πρόκληση ο Ραστόντερ, αυτό το παιδί. Σου βάλε κρίσιμο γκολ.
14: Έδωσε μια πρόκληση, αλλά σίγουρα
10: είναι ένας Ραστόντερ.
14: Ο Ραστόντερ. Είχε βάλει 15-20 γκολ, περιμένει
10: περισσότερο. Εκεί ήταν πρώτος επιθετικός όμως, και εδώ είναι τέταρτος.
14: Έτσι δεν είναι.
10: Ο Ραστόντερ. Έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, όχι βασικός. Τώρα ο Ραστόντερ είναι τέταρτη επιλογή.
14: Σίγουρο.
10: Δεν είναι ούτε. Είναι, γιατί είναι ο Τετέ, ο Λιβάη, ο Ντέσσερ.
14: Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Δεν είπα ότι.
10: Ναι, καλά, καλά κάνεις. Απλά να το δούμε. Δηλαδή δεν είναι όμως για λοιπόν, βασικός.
14: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ναι, ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια έχει ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Που αυτό μπορεί να στηριχθεί και να κρατάει το 0 πίσω. Βέβαια σε κάποια παιχνίδια φέτος που δεν ήταν ακόμα έτοιμο το αμυντικό δίδυμο.
10: Για παράδειγμα, πάνω κάποιες, σε αυτό που λες, χθες κάνει γκάφα ο Φαντρόγκελν. Όμως δείχνει ότι είναι ένας καλός αμυντικός. Μέχρι στιγμής έχει καλές εμφανίσεις.
11: Μαρκάρευε.
14: Περισσότερο θα φάνει σαν ντέρμπι. Είδαμε με τον ΠΑΟΚ ότι ήταν, τον είχε σβήσει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εκτός από το αμυντικό δίδυμο, έχει την ευχάριστη να έχει ο Παναθηναϊκός και ένα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο. Ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία είναι ένα δίδυμο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί έχει το απρόβλεπτο και καταφέρνει σε κάθε αγωνιστική, όλοι λένε κόκκινες κάρτες ο Παναθηναϊκός, μα τι να κάνουμε, άμα δεν μπορούν να κλείσουν τον Λιβάη και τον Τετέι, τι να κάνουμε, είναι γρήγοροι οι παίκτες, δεν μπορούν να τους πιάσουν. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
10: εντάξει, την πρώτη αγωνιστική ήταν στον Κάγκουα.
14: Και καλό επιθετικό δίδυμο που είναι ταυτόχρονα.
11: Θέλετε να βάλετε τη ζώνη σας ή να σταματήσετε στο παρκάρισμα, γιατί αυτός ο
10: καλά, θα πάμε σε διάλειμμα τόσο, γιατί μας ακούει και με καθυστέρηση ο άνθρωπος. Αργεί να απαντήσει.
14: Ναι, σας ακούω από το κινητό, μιλάω με Bluetooth γι' αυτό.
10: Ωραία. Ξαναπάρτε γιατί...
14: Επίσης, όλο αυτό το αρμονικό... Ναι. Επίσης όλο αυτό το δένει ο Κάγκουα στο κέντρο, που είναι ένας παίκτης, ο αντίστοιχος Πινέδα του Παναθηναϊκού, που μπορεί και ενώνει την άμυνα με την επίθεση και δένει αρμονικά με τον Καμαρά, ένας παίκτης που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ και που πλέον φαίνεται η αξία του, όπως φαινόταν και στα φιλικά, και μετά λόγω της κόπωσης είχε πέσει. Σε όλα αυτά, άμα βάλουμε και τον Ουναΐ που είναι μια κατηγορία μόνος του και τις πινελιές του Ταμπόρδα και του Λούσα, είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι εκτός από το πρωτάθλημα που θα το διεκδικήσει μέχρι τέλος, θα έχει και μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και γιατί όχι να φτάσει και τελικό και να κάνει το απρόβλεπτο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, ό,τι υπήρχε.
11: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά. Πάμε.
11: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμιλιώνεται. Δεν χρειάζεται το γενικά το Lastoflex ST από την Elastotet για μόνο στη ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείο στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6.
1: Για το φίλο, συγγνώμη, που έχει στείλει. Το έχει στείλει τρεις φορές. Πρέπει να ρωτήσει για εισιτήρια λεωφόρο πότε βγαίνουν και πώς, αν θα υπάρχει προτεραιότητα, να μας πεις. Ναι, ναι, θα ρωτήσω, φίλε μου, για το κύπελο με την Κηφισιά. Η Κηφισιά θα τα βγάλει, έτσι. Να θυμίσω, ναι. Γιατί. Ναι.
0: Και είναι στη λεωφόρο, ε.
1: Στη λεωφόρο.
0: Να που έδιε ο κόσμο, εντάξει, να πει Παναθηναϊκό, ναι, στη λεωφόρο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα
1: έχει και πρωτάθλημα. Να ξαναπάει.
0: Ναι, πρέπει να φέρει και η κλήρωση όμω που το κύπελο δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι θα έπαιζε με την Κηφισιά.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν.
0: Όπως...
1: Θα πάμε με προγνωστικά.
0: Ναι, θα το καθιερώσουμε κάθε Παρασκευή να λέμε όλα τα τη Super League. Εντάξει, άμα βλέπουμε και κάτι άλλο μετά από τα μεγάλα πρωταθλήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και αυτά θα μπορούμε να τα σχολιάζουμε.

0: Λοιπόν, να πω εγώ το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής πριν μπούμε στα προγνωστικά. Αύριο Σάββατο στις 7 ανοίγει η αυλαία Ολυμπιακός Όφη. Στις 7 είπαμε, στις 9 έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος, ωραίο μάτς γι' αυτό. Και Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Βόλος στις 6, στις 7 Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανατολικός. Λοιπόν, είστε έτοιμοι κύριοι?
1: Πάμε.
2: Περίμενα να το φτιάξω το μικρόφωνο. Για να μην κρινιάζετε.
0: Φτιάχνει το μικρόφωνο και φεύγει από την άλλη. Για να καταλάβετε, θέλω να σου το κάνω σε εικόνα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι το μικρόφωνο του αριστερά από το στόμα του. Το φέρνει κοντά στο στόμα του και κάνει ένα χράκ και το πηγαίνει δεξιά από το στόμα του.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμο, Ηρακλή μου?
2: Θα παρεξηγηθούμε στο τέλο.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακό Όφη, άσο.
1: Άσο.
2: Ναι, θέλετε.
0: Εσύ να περιμένουμε.
2: Θα σκέφτομαι τα γούρια.
0: Εντάξει, θα το πάμε τίποτα προπόρε, παιδί μου.
1: Τι προπόρε. Άσοχη δύο.
2: Με...
1: Ναι, ωραία, ναι, ωραία.
0: Επίσης, ναι. Λέω το εξής. Εάν θέλετε, ό,τι θα είναι μικρό σε απόδοση, μήπως να το δίνουμε και λίγο.
2: Να το δίνουμε, ρε φίλε.
1: Άστο, ρε παιδί μου, ας το πάμε. Ό, δεν okay. Έχει να κάνει. Προπό.
0: Ναι, προπό.
1: Προπό.
0: Και επίσης, επειδή πρωινοί κάνουν κάτι με δύο διπλές και τα λοιπά, κάτι τσουβέλες και τέτοια, εμείς εδώ...
1: Straight.
0: Ναι, ένα σημείο, γεια σας.
1: Ωραία, άσος.
2: Ναι, άσος.
0: Λοιπόν.
2: Πάσο. Αποσημείωσε τον Ολυμπιακό.
0: Ηρακλής Ατρόμητος.
2: Χ.
0: Χ. Δύσκολο αυτό είναι όντως. Φίλε, θα πάρω άσο. Είδες, για να μην λες ότι θέλω να κάνω κακό στο προπονητή του Ηρακλή.
1: Χ.
0: Χ και εσύ. Ωραία. Πάμε. Κυριακή. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος. Νομίζω ήρθε η ώρα η Καλαμάτα να κάνει την πρώτη της νίκη. Άσο.
1: Άσο.
2: Χ.
0: Δεν το λες πολύ.
1: Εντάξει, αυτό πιστεύω.
0: Λοιπόν, Αστέρας ΑΕΚ στις 7 διπλό.
1: Διπλό.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι. 9 η ώρα. Κηφισιά Λεβαδιακός. Άσος, αν και βέβαια θα είναι και κουρασμένη τώρα Κηφισιά. Αλλά, ναι, άσος.
1: Χ.
2: Μαζί με Δεσίλα.
0: Ο άνθρωπο που δεν παίζει χ έχει πει.
2: Δεν παθαίνει να παίξει.
0: Δεν τα κάνουμε, αφού σχολιάζουμε.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν τώρα να δίνουμε ίδια προπόνηση.
0: Έχει πει 3 στα 5.
2: Και θα πάμε και 4 στα 6 με ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ, άρε, χ.
1: Χ και εγώ, ναι.
0: Άσο.
1: Οκ.
0: Και Παναθηναϊκός Πανατολικός στην Ελλάδα.
2: Δεν παίζω ΠΑΟΚ, άρε. Ό,τι και να είναι. Στο 1,50.
1: Λέμε προπό.
0: Τώρα είπαμε προπό, θα το λέμε σημεία τη.
2: Λοιπόν, εντάξει, το σύγχυμα δεν είναι το παραδοσιακό να παίξουμε προπό. Να βάλουμε και διπλές.
0: Είπαμε, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν από τα 7 τα 3 είναι τα φαβορή με ένα 40-50, βάλουμε και δύο διπλές, μετά εντάξει.
2: Θα βάλει δύο στάνταρ. Όπω πήγανε παλιά. Τρία.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Άσος.
0: Άσος. Ωραία. Εάν θέλει, επειδή δεν σκάτε καλά.
2: Άσος.
0: Να πάμε σε κάτι διαφορετικό.
2: Να πούμε και ένα άλλο.
0: Αυτό θα είναι το fix και πάμε πλέον να τα αντίσουμε.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι. Πιο ενδιαφέρον μας είναι το Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Πάω Κάρις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εκτός από τα προφανή τώρα.
1: Πάω Κάρις γκολ.
0: Πάω Κάρις γκολ, Σφιχτό το βλέπω εγώ για κάποιο λόγο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ηρακλή.
1: Ντέρμπι, ναι, δεν
0: μπορούσα. Καλά, ναι, ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή σε άλλη επιλογή θα πήγαινε στο γκολ.
0: Θα πήγαινε, ε.
2: Θα πήγαινε στο γκολ.
0: Καλαμάτα βλέπω γκολ.
1: Και εγώ.
0: Το λέτε.
1: Και εγώ.
0: Πρέπει να δίνει και ακετουστικά.
2: Την ΑΕΚ τη βλέπω άντερ.
0: Τύπου 0-1-0-2, έτσι το κόβεις.
2: Το βλέπω άντερ, ναι. Και 0-1.
0: Παιδιά, το goal στο Καλαμάτα Βόλος δίνει 2.
2: Ωραίο είναι.
0: Πολύ ωραίο, όχι απλά ωραίο. Λοιπόν. Το είπαμε. Πετάει δημοσιονάκι άσο. Τα έχουμε πει, κυρία μου. Λοιπόν. Και το Ηρακλής Ατρόμητος μπορεί να είναι goal. Νομίζω και εκεί δεν θα. Και 1,95 μια χαρά απόδοσουλα και αυτό.
2: Αφού έδωσε σημείο, θα δίνει και ένα τελικό σκορ 2-0 τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όπα και ακριβές σκορ θα το σημειώσω, ρε φίλε, να το έχουμε.
1: Πόσο?
2: 2-0.
0: Ναι.
2: Και τον Παναθηναϊκό θα τον έδινα σε τελικό σκορ 2-1. Mm-hmm. Πανατολικός είναι.
1: Καλή όμως. Καλή.
0: Παιδιά, ναι. Νομίζω έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι στον Πανατολικό.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
0: Αλλά άμα ξεκινάς καλά, παίρνεις και ψυχολογία, παίρνεις και χωρίς άγχος μετά. Δηλαδή το στρώνεις το πράγμα. Λοιπόν, Θέλετε να πάμε ένα break να δούμε μετά και τα ξένα.
2: Πάμε, και τα ξένα, βεβαίως.
0: Λοιπόν, μικρό
2: ξένα. Έτσι, μου λίγη μέρα, τι ακούς αυτά τα ξένα.
1: Ναι.
0: Τα ξένα. Ναι. Μουσική, τι ακούς, ξένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα σημερινά, έτσι, τι βλέπει ο Ηρακλής κυρίως, που τον βλέπω έτοιμο. Και μετά για 2-3 ματσάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι μια τετραδούλα, μου αρέσει να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω βρει κάτι για πες.
2: Και έχει και 18 απόδοση.
0: Όπα.
1: Για ρίχτη.
2: Λοιπόν, 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πότε τώρα?
0: Σήμερα. Θα πούμε μια τετραδούλα σημερινά. Ναι. Και μετά θα πούμε τα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου.
2: Παίζει αγαπημένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Λίγο όμως πιο γιατί θα φτάσουμε Αγγελόπουλο.
0: Για το μετέωρο βήμα. Η μετέωρη πρόβλεψη του Ηρακλή.
2: Κοπεχάγη.
0: Κοπεχάγη.
1: Ναι.
2: Υποδέχεται τη Χόρσενς.
0: Ναι.
2: Τώρα 2.45 το over 3.5.
1: Over
0: 3.5.
2: Όλα over 3.5, φίλε.
0: Ωραία.
2: Άμα είναι. Για να μην τα ξαναλέω. Και πάμε στο μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ναι. West Ham Wrexham.
2: Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει άλλο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει νωρίτερα στις 9.
0: Ναι.
2: Β' Ολλανδίας.
0: Εκεί παίζουμε καφή τα γκολ, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μεγάλη Έμεν που παίζει με την Τεγκράφσα.
0: Έμεν, ναι.
2: 1,87.
0: Ναι.
1: Over 3,5, ε.
2: Πάντα.
0: Ωραία.
2: Η Β' ομάδα του Άγιαξ με τη Βαλβάικ έχει 2 σερί άντερο ο Άγιαξ Β'.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να συνεχίσουμε σε αυτές τις στροφές. Δηλαδή, τι γίνεται και στο προπονητικό κέντρο. Αντιθέτως, η Βαλβάικ είναι η ομάδα η οποία έχει 5 σερί γκολ γκολ.
0: Έλα, δε και ανάλυση, προχώρα.
2: Έχουμε και με κάνω ανάλυση. Δηλαδή, μου ήρθε έτσι.
0: Ναι, προχώρα.
2: Η Μαντάμ Σούλα. Λοιπόν, Άγιαξ Βαλβάη κόβερ 3,5-1,90 και σε απόδοση 2,07. Επίσης η Φένλο που πάει πάρα πολύ καλά με την τόπο over 3,5.
0: Ωραία.
2: 18 ακριβώς γίνεται, 18,01.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πω. Εγώ έχω και σήμερα τη Σεβίλη με τη Βαλένθια άσος στο 1,95 και ο άσος της.
2: Κάνεις πόλεμο σε Κορμπεράνη, θες να το φας.
0: Άσος του 1,49,50 της West Ham. Λοιπόν, και.
2: Άσος η West Ham είναι 40.
0: 1,50. Με τι ρέξαμε. Βάλτε και over 1,5.
2: Ρέξαμε τιμή και δόξα για όλη την ιστορία της. Αυτό που έχει γίνει εκεί.
0: Σωστό, αλλά εντάξει. Δεν παίζουμε τώρα με τις ιστορίες. Λοιπόν, όποτε άσο και over 1,5 την Aston Villa. Άσο την Σεβίλη. Άσο Union με Σάλκε στο 2,45.
2: Ψυχωμένος.
0: Ναι, τι θα παίξουμε εκεί. Όταν θα λέμε στιγμή, θα παίζουμε ένα 3. Σου είπα ήδη στο
2: 1,50.
0: Λοιπόν.
2: Πάντως γίνεται λίγο τη κολλάσεω στη Β' Γερμανία με το over 3,5.
0: Και goal, goal και over το Ρεν Μαρσέι.
2: Ωραίο.
0: Δεν ξέρω πόσο δίνει, τώρα θα τα δω.
2: Η ένστασή μου όνος αυτά, να ξέρεις, είναι το άσος και over 1,5 με τη Ρέξαμ.
0: Είναι να τα ανεβάσουμε λίγο, γι' αυτό.
2: Πόσο δίνει το αβάλει δύο γκολ η West Ham και αν πάρεις τον άσο.
0: Πέδι.
2: Γιατί για να γίνει άσος και over 1,5 πρέπει να βάλει δύο γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε να το βρω τώρα. Γιατί στο λεωστό 50 τι να δώσω, σημείο στο 50 δεν θέλω. Γι' αυτό, άμα κάτι το βλέπω, ρε παιδί μου.
2: Το να βάλει δύο γκολ πόσο δίνει.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Συνολικά γκολ. Λοιπόν, αν είναι απλά ο over 1,5, πάει γύρω στο 1,75 και γκολ. Και νίκη. Οπότε μια χαρά είναι. Εσύ θες μόνο την.
2: Μόνο εγώ είχαμε να βάλει δύο γκολ, ρε παιδί.
0: Περίμενε το. Συνολικά
1: γκολ. Over 1,5 γκολ η West Ham.
2: Ναι.
0: 1,57. Και αν το βάλεις με νίκη, 1,75. Μια χαρά. Γεια σα. Λοιπόν. Και το Σουκού.
2: Καλύτερο από τον Άσο. Το 1,50.
1: Για να παίρνει Σουκού.
0: Λοιπόν, Σουκού θα πούμε μαζί γιατί δεν χρειάζεται να έχετε κοιτάξει. Παράδειγμα, Διονύση μου, έχουμε ντέρμπι στο Manchester.
1: Η United City, τι είναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Περίμενε για να τα βρω όλα μπροστά μου. Έχουμε. United City. Κυριακή, 6,5 ώρα.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ, παιδε στήλα.
1: Ναι. Άσος.
0: Διπλό.
1: Οκ. Okay.
0: 325 ο άσος, 2-10 το διπλό. Θέλω να πω, μην φανταστείτε.
2: Κύριε, παίρνετε το χ. Είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τότε να με Everton στο 2 άσος, αν δεν κερδίσουμε και αυτό.
2: Καλά,
0: να πάμε να πνιγούμε.
2: Νομίζω ένα χρόνο το λες αυτό.
1: Άσος.
0: Ναι, άρα κάποιος δεν θα σπάσει. Λοιπόν, στην Ιταλία σημαντικό μάτς. Σημαντικό. Σάββατο, Λάτσιο, Μίλαν. Έτσι λέω τώρα τα πιο. Η Μίλαν καλή φέτος, η Λάτσιο με πολλά προβλήματα.
1: Goal, goal.
0: Το διπλό στο 2,25 της Μίλαν.
2: Okay.
0: Εντάξει, εγώ το λέω, απλά το καταθέτω. Λοιπόν, να δω έτσι και τίποτα άλλο σημαντικό. Από Ισπανία δεν έχουμε κανένα ντέρμπι φοβερό και τρομερό. Η Ρεάλ παίζει με τη Βαγεκάνο. Η Μπαρσελόνα στη Λεβάντε. Όχι, έχει Κυριακή βράδυ βέβαια ένα ωραίο Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Σας λέω τώρα τα εκεί που έχει.
1: Δεν ξέρω.
2: Νορβηγία έχει.
0: Θα έχει και Νορβηγία θα έχει.
2: Νορβηγία, αυτά είναι οι πρωταθλήματα. Και β' Νορβηγία σας.
0: Αυτά όμως πρέπει να κάνεις μια προεργασία να δωρέσει. Έχω κοιτάξει αυτό. Δεν είναι.
2: Σόγκταν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Έχουμε δώσει πολύ πράγμα. Κάτσε τώρα. Τι θα γίνει.
2: Ας περάσουμε
1: το κουπόνι, θα δώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Με υγεία.
1: Υγεία. Νέαρχος κυρία Ζόπουλος ήταν στον ήχο. Συνεχίζει. Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Δημήτρης Δεσίλας στα μικρόφωνα. Πανούτσου Κωνσταντίνα, Ταμπάκο Σωτήρης, θα λέω πρώτα με τα πίστα.
2: Θες τι είπε.
1: Στην οργάνωση παραγωγής.
0: Όχι.
2: Λέει ένα σημείο. Συνεχίζει Ηράκλης Αντύπας.
1: Συνεχίζει ο νέαρχος. Ο νέαρχος.
0: Το ρήμα πήγε στο
1: πριν και συνεχίζει. Ναι.
0: Ταράχ, και νόμιζε θα τον κρατήσουμε εδώ.
1: Έρχονται Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο
0: Τανάκα. Όχι, και Κώστα Νικολακόπουλο και τι Παρασκευέ.
1: Μπράβο, όχι ο Τανάκα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλά
2: σα. Όμορφα, όμορφα να περάσετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρου που επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, με τον Κάιρινεν ωστόσο να διεκδικεί θέση βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Σαρή, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκου. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Είμαι τον ίδιο και την ομάδα που προτίμησε να υπογράψει σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλης

Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ, ο αριστερός σίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάο στα social media. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 11 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο σε λιγάκι και Τάσο Νικολογιάννη

0: στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Νέαρχοχε κυρία Ζόμπλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 11 Σεπτεμβρίου είχαμε τους δίδυμους πύργους, και έτσι.
1: Ναι, εσύ ήσουν στην Γερμανία,
0: Γερμανία ήμουν. Στο Μάτς Σάλκη Παναθηναϊκός, σαν και τώρα το θυμάμαι, το μεσημέρι είχαν βγει παίκτες στο ξενοδοχείο εκεί, τότε τα στελέχη της ομάδας και κοιτάγανε σοκαρισμένοι το σκηνικό όλο αυτό.
1: Όχι, φρικάρεις κι εσείς που είσαι στην Γερμανία, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό. Και απορώ πως γίνανε τα μάτσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που δεν σκέφτηκαν ούτε αυτό, δηλαδή να μην κάνουν τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Με τη Σάλκη έπαιζε.
0: Ναι, νίκησε και σκεφτόντουσαν εκείνη τη 0-2. Σκεφτόντουσαν εκείνη την ημέρα να τα αναβάλουν και τα ανέβαλαν, νομίζω, την επόμενη.
1: Την επόμενη. Ισχύει. Θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Μια τραγωδία.
1: Φρικτή μέρα.
0: Φρικτή μέρα, όντως. Άμα δεις και όλο το σκηνικό όπως είχε γίνει τότε.
1: Και ακόμα έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμη γίνονται πράγματα, άσχημα πράγματα. Σαν συνέχεια εκείνη τη μέρα, αν το σκεφτείς τόσο.
0: Ναι.
1: Και πόσα έχουν γίνει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είμαστε την επόμενη ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε για να μην έχουμε κρεμότητες στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός και Κηφισιά 3-1. Είναι μαζί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση. Αλλά την Κυριακή του Σαββατοκύριακο έχουμε και συνέχεια στο πρωτάθλημα. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ουσιαστικά αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΟΦ, ξεκινάει. Ηρακλής Ατρόμητος και την Κυριακή η ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη. Αντιμετωπίζει τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Διότι και ο ΠΑΟΚ.
1: Και πολύ κρίσιμο και για τους δύο.
0: Ναι.
1: Ιδίως για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός 9:30 το βράδυ υποδέχεται τον Πανετολικό. Χθες είχαμε και Champions League. Η κόμμα φοβερή, φιλέ.
1: Την είδα. Να σου πω την αλήθεια, την είδα. Την είδα, έβλεπα λεπτό προς λεπτό. Τη Σαχτάρη ήταν το πρώτο ημίχρονο και η Σαχτάρη ήταν πολύ καλή.
0: Η Σαχτάρη πολύ καλή. Η Σαχτάρη είχε κάνει κάτι
1: πυραυλοκίνητο μπροστά. Συνέχεια βρίσκει παίχτες αυτή η ομάδα. Φοβερό τώρα. Μιλάμε για 25 χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Κοίτα, εγώ πώς θα βλέπω. Για μένα, ό,τι πάρει η ΑΕΚ στο Λονδίνο τη Σαχτάρη θα είναι επιτυχία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή και η ισοπαλία μια χαρά θα είναι.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Καταλάβες, γιατί μην νομίζεις ότι θα πας εκεί και θα δεις μια ομάδα που θα είναι επηρεασμένη. Ακόμα και να είναι
1: πιο πολύ. Τι επηρεασμένη. Καταρχάς έχουν συνηθίσει αυτοί οι ρεσί. Όλα τα χρόνια έτσι παίζουν.
0: Μπράβο. Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Πώς παίζανε
1: στην Αϊτχόβεν που γινόταν χαμός, ας πούμε, δεν καταλαβαίνανε τίποτα.
0: Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έπαιξε μέσα στο. Μέσα στην Ολλανδία τώρα που η Αϊτχόβεν είναι πυραυλοκίνητη στην Ολλανδία.
1: Περίπου το κάνει στην Ολλανδία. Ναι.
0: Η Ρώμα έφερε ένα με τη Φενέρ εκτός.
1: Εντάξει, εκεί πέρα. Για τη Φενέρ έλεγα. Διάβαζα, πετάξανε μπουκάλια στον προπονητή επειδή έφερε ένα-ένα με τη Ρώμα.
0: Θα φύγει. Λένε ότι θα φύγει.
1: Ο πρόεδρος είπε δεν θα φύγει. Τρελά πράγματα.
0: Ναι. Έχει υπόψη αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι 16η στη League Phase. Ναι. Αν αύριο τελείωνε όλη η διαδικασία, θα παίζει με τη Ρώμα στο διάμεσο.
1: Στο διάμεσο.
0: Ναι. Γιατί είναι 17η Ρώμα. Λοιπόν.
1: Μας περάσανε όλοι. 16 ομάδες νικήσανε, όλοι με καλύτερο σκόρ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει από κάτω διάφορες ομάδες. Εντάξει. Νομίζω ότι.
1: Βήμα-βήμα και βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό που λέω.
1: Πάντως είναι αμήλικτη διοργάνωση. Δηλαδή έβλεπα τη Σλάβια.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Το παλεύανε, κάνανε. Βάλανε κόλ στο 89, πανηγύριζαν σαν να νικήσανε και φάνανε δύο κόλ.
0: Ναι,
1: δεν επιτρέπεται εκεί πέρα ούτε ένα λευτερόλεπτο να χαλαρώσει.
0: Ναι, αυτό είναι το Champions League.
1: Έβλεπα την Bodoglim. Το πρώτο μισάωρο κρατούσε μέσα στην Bayern, δεν είχε φάσει Bayern και του έβαλε 5 στο τέλος. Μιλάμε, δεν υπάρχει έλεος εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: στο Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κώστα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσω εγώ από τα χθεσινά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο τέταρτο και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου, με τον Αντίνο να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τη μέρα που ήρθε. Ήταν μια μόνιμη πηγή και ιδέα. Το μόνο που δεν είχε χθες ήταν το γκολ. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Ήταν και ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Κάποια το απέκρουσε, κάποια δεν είχε καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως έδειξε την υψηλή τεχνική του, ειδικά στη φάση του γκολ του Κάγκουα. Κάνει μια ποδιά στον αντίπαλο που πραγματικά δείχνει πόσο ταλέντο έχει αυτό το παιδί και πόσο χάθηκε πέρσι στη μετριότητα της ομάδας που δεν υπήρχε κανένα επιθετικό πλάνο. Είναι φανερό ότι το επιθετικό πλάνο του Νίστρουπ το βοηθάει πάρα πολύ και τον Αντίνο να φανεί και θα φανεί και πιο πολύ ακόμα και γκολ θα βάλει. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα χθες. Ο Κάγκο, ο οποίος είναι πλέον μια λύση, ένας παίκτης ο οποίος μόνιμα διακρίνεται, πέτυχε και ένα υπέροχο γκολ το πρώτο. Μαζί με τον Καμαρά είναι κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Ταμπόρδα είναι ο γνωστός Ταμπόρδα. Πραγματικά βγαίνει μπροστά όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και πετυχαίνει πάντα κάποιο γκολ ή δίνει κάποια assist. Ουσιαστικά και χθες αποτέλεσε το τρίτο χαφ του Παναθηναϊκού στον άξονα. Μόνο δεξιά δεν έπαιζε. Παντού τον έβλεπε στο γήπεδο. Αυτό το παιδί όσο δεν έχει, όσο ταχύτητα δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα έχει. Και έξυπνος είναι και γρήγορη σκέψη έχει. Και γρήγορα παίζει. Και πάσα πολύ καλή έχει. Και είναι εκτελεστής. Δηλαδή τα έχει όλα. Η αμυντική τετράδα ήταν μια χαρά. Με εξαίρεση το λάθος του Φαντρόκελεν, για το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια. Το μόνο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός είναι η αποτελεσματικότητα. Χθες, δηλαδή, το γεγονός ότι είχε πάει το μάτς 1-0 εκεί που έγινε το 1-1 του Φαντρόκελεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού και πρέπει να το κοιτάξει. Είχε πάρα πολλές φάσεις. Ακόμα και οι προϋποθέσεις έχουν βρεθεί δύο φορές. Μία ο Λεβάη και μία ο Καμαρά να σκοράρουν. Γυρνάνε την μπάλα. Για ποιο σίγουρα δεν την γυρνάνε σωστά. Και έτσι έχουν χαθεί δύο σχεδόν σίγουρα γκολ εκεί. Υπήρχαν και άλλες φάσεις με κορυφή αυτό το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα. Μπήκε ένα γκολ από το πουθενά. Το δέχτηκε η ομάδα. Από ένα λάθος εκεί, μια λάθος συνεννόηση και ένα λάθος μεταξύ Φαντρόκελεν Πένια. Και μετά έγινε το 2-1 με το πέναλτι του Ταμπόρδα και το 3-1 με το πλασέ του Ραστόντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει στην ομάδα. Και όταν έρχονται από τον μπάγκο παίκτες όπως ο Λούζα και ο Ουναΐ, καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα πόσο πιο καλά πράγματα θα δούμε. Ειδικά ο κόσμος όταν μπήκε ο Λούζα και ο Ναΐ και άλλαζαν την μπάλα με ταχύτητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εντάξει, ο κόσμος γούσταρε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει μετά από χρόνια να γίνεται μια σωστή προσπάθεια. Έναν προπονητή που έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έναν Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος με την ταπεινότητα που το διακρίνει σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή, έχει φέρει κάποιους παίκτες που έχουν αλλάξει το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και γενικά αγκαλιάζει την ομάδα. Αισθάνεται πολύ ωραία όταν πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μόλις 3 νίκες έχει κάνει. Δεν πρέπει να πετάει κανείς στα σύννεφα. Πρέπει να είναι όλοι ταπεινοί και για τον κόσμο μιλάω. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ομάδα που αρέσει στο γήπεδο και ο στόχος είναι να βελτιώνεται από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και οι παίκτες που ήρθαν τελευταίοι και όσον αφορά την βελτίωση της συνολικής προσπάθειας. Επειδή θα έρθουν εκατοντάδες μηνύματα για το πέναλτι, θα πω αυτό που άκουσα και που υπόθηκε και που είναι γνωστό, ότι βάσει κανονισμού από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει στο χέρι, τη στιγμή που κατευθύνεται προς την εστία, υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει σημασία αν πίσω από το χέρι είναι το πόδι του παίκτη ή το σώμα του. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχουν φάσεις τέτοιες που έχουμε δει να έχουν δοθεί πέναλτι, όπως πέσει στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό, λίγο πιο έξω ήταν ο παίκτης, όπου το χέρι του ήταν κοντά στο σώμα, αλλά δεν ήταν κολλημένο στο σώμα και δόθηκε και το πέναλτι. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Ο Παναθηναϊκός, ο διαιτητής δεν το έδωσε, αλλά το φώναξε ο ΒΑΡ για να το διορθώσει. Είναι μια εντολή από την UEFA αυτή, ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις κοντά στη γραμμή, τα χέρια δίνονται πέναλτι. Αν αυτό το χέρι γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της μεγάλης περιοχής, δεν θα δινόταν πέναλτι. Αυτή είναι η εντολή της UEFA. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και αυτό το λόγο στον παίκτη δόθηκε κίτρινη κάρτα. Θεωρήθηκε ότι δεν έχει πρόθεση. και το πέναλτι το οποίο σημείωσε ο Ταμπόρδα. Τώρα για τη φάση την άλλη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί μία λύση με τον goal line technology, διότι θα δούμε πολλές, ήδη έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις στα πρώτα παιχνίδια και θα δούμε και άλλες φάσεις, και αν δούμε τέτοιες φάσεις στα ντέρμπι θα βγάλει άκρη. Η πίσω κάμερα δείχνει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει όλη. Η μπροστά κάμερα δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει όλη. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι να έρθει, έχουν δώσει τόσα λεφτά, να έρθει και αυτό, διότι είναι απαραίτητο, θα το βρουν μπροστά μας. Δηλαδή το έχουμε βρει στα πρώτα παιχνίδια, το έχουμε, νομίζω το είδαμε και στον τελικό κυπέλου, στον Πάκ με τον Όφη.
1: Βόλος Ηρακλής.
0: Βόλος Ηρακλής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να βρουν μια λύση οι ομάδες, διότι δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα οριστικό. Και οι μεν που λένε ότι έχει περάσει έχουν δίκιο, και αυτοί που λένε ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα έχουν δίκιο. Αν δεν υπάρχει το μηχάνημα να σου δείξει αν έχει περάσει όλη η μπάλα μέσα, όποιος και να διαμαρτύρεται, στις περιπτώσεις αυτές, σαν τη χθεσινή π.χ., έχει δίκιο. Έτσι. Αυτά εν ολίγης για τον Παναθηναϊκό. Αν να πω ότι τώρα είναι η προπόνηση στις 6 ώρα, και να πω επίσης ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να κάνει άλλη μία μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό. Λέω όμως ότι ψάχνεται, και λέω ότι ψάχνεται είτε να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Εάν δεν βρει μια περίπτωση όπως την θέλει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται η έρευνα, μπορεί να έχει βρει και να μην το ξέρουμε. Εγώ λέω τα δύο σκεπτικά. Τότε δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να πάρει και αριστερό μπακ. Δηλαδή να μην πάρει στόπερ, να πάρει αριστερό μπακ. Στις δύο θέσεις αυτές θέλει να καλύψει το κενό. Καταλαβαίνουμε όλοι το μυαλό να πάει στον Κρίστιανσεν, διότι και να επανέλθει το παιδί που θα επανέλθει, κανείς δεν ξέρει αν θα βγάλει συνεχόμενα παιχνίδια. Και επειδή ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαντληθεί από τα συνεχόμενα μάτς, πρέπει εκεί να καλυφθεί αυτό το κενό με έναν παίκτη ο οποίος θα είναι μια εναλλακτική λύση από ό,τι καταλαβαίνω, για ώρες ανάγκες και για να μπορέσει και ο Κυριακόπουλος να πάρει κάποιες ανάγκες. Να πω ότι από χθες η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Ο Κάγκουα βγήκε γιατί είχε κράμπες και ο Κυριακόπουλος λόγω κούρασης. Ας ελπίσουμε να είναι και έτσι τα πράγματα μετά και την προπόνηση σήμερα, για να πούμε περισσότερα από αύριο για το παιχνίδι της Κυριακής και για το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Κώστα, εδώ είσαι?
2: Ναι, βλέπω την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Α, για πες την, ρίχ' την.
2: Είναι όλοι μέσα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι στο πρώτο του παιχνίδι θέλει να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, εκτός από τον Ελκαμπή εννοείται, εξυπακούεται. Όλοι είναι μέσα, και ο Μπέιλι, παρότι έχει κάνει μόλις 3 προπονήσεις, ο Πιρόλα που προέρχεται από μια θλασούλα, όλοι είναι μέσα, ο Φίλης είναι έξω.
0: Άρα εννοείς, δηλαδή παιδί μου, ότι ο Πιρόλα δεν μπορεί να παίξει, παρόλα αυτά είναι μέσα, αυτό εννοείς?
2: Κοίταξε, η αρχική εικόνα ήταν να προστατευτεί ενώπιση του αγώνα με τη Γιαγκελόνια.
0: Μήπως σου παίρνει επειδή είναι νέος προπονητής να είναι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, λέω.
2: Αυτό αυτή... λέω, ναι. Αυτό, έτσι εικάζω, ναι. Και εγώ τώρα, ναι, δεν, ναι, μπορώ να ξέρω, γιατί, ναι, πρέπει να τον μάθουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες, σωστό, αν νέος προπονητής δεν ξέρουμε τις συνήθειές του και αυτά. Πάντως, με ξέρεις το Φίλι, ο οποίος προφανώς θα πάει, ας πούμε, να παίξει με τη δεύτερη ομάδα, να φανταστώ. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και ο Κλέιτον, που συνήθως είναι έξω, όλοι είναι μέσα, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι θέλει να έχει όλη την ομάδα μαζί, τουλάχιστον εν ώψη του πρώτου αγώνα, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί και στη συνέχεια να θέλει να τους παίρνει όλους ο άνθρωπος, αλλά λέμε. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά, ναι. Δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω, να φανταστώ.
0: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε, ναι, να συνεχίσει. Γιατί εγώ δεν τελείωσα.
2: Ναι. Ωραία. Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό Προσάλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις της εξόδου για Λαμία και από Αχαρνές προς Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Περισσότερα από 477.000 τεμάχοι αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει τον ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΆΡΙ στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις θέσεις. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Αττική Συνόδο, στον Πίγκο Σπορφέμ. Νέαρχο κυρία Ζόπλου, στη δημοσιογραφική κομιτή την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα, συνεχίζει. Κωστή, α, μιλά.
1: Ναι, ναι, μιλάει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Τώρα πρέπει λίγο να περιμένουμε γιατί. Βάλει λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, ο Κωστής δεν...
1: Κάτι έχει, τώρα. Ένα τηλέφωνο, κάποιο ρεπορτάζ υπάρχει σε εξέλιξη. Να πω στα γρήγορα εγώ για την ΑΕΚ.
0: Πες, ναι, ναι.
1: Κυριακή 7 η ώρα στην Τρίπολη. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για τα εισιτήρια από την ΑΕΚ των οπαδών της για την Κυριακή, αλλά γνωρίζουμε ότι θα έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ το πέταλο. Και από ό,τι βλέπω, ίσως κάποιοι έχουν πάρει απευθείας, τα έχει βγάλει απευθείας ο Αστέρας, προφανώς. Αν θέλει κάποιος να μπει να δει εκεί στον Αστέρα για τα εισιτήρια να πάμε της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Τώρα, για την Κυριακή είπα και το πρωί ότι δεν βλέπω πολλές αλλαγές στην 11, γιατί έρχεται και το παιχνίδι της Τετάρτης, όπου θα παίξουν όλοι αυτοί που δεν έχουν παίξει πολύ, όλοι αυτοί που είναι οι επόμενες λύσεις, ας πούμε, στο rotation της ομάδας. Για την Κυριακή το πιθανότερο είναι να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη Λάσκα 1-0. Τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή, σίγουρα ίσως στο κέντρο. Ξέρω εγώ, μήπως έπαιζε ο Κάιρινεν στη θέση του Πιτάλης, αν και το βλέπω δύσκολο. Ή μπροστά ο Κατζίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Κάτι άλλο δεν το βλέπω να γίνεται. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη. Πρέπει να είναι σοβαρή. Έχει πάθει τη ζημιά που έπαθε με την Κηφισιά. Και σίγουρα πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Αλλιώς σίγουρα θα κινδυνεύσει να πάθει το ίδιο και με τον Αστέρα. Ήδη είναι 2 πόντους πίσω τώρα από τον Παναθηναϊκό. Ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό που παίζει το Σάββατο. Οπότε δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να ξεφύγουν και να αφήσει και άλλους 2 βαθμούς σε 4 μόνες αγωνιστικές. Αυτά τα λίγα από μένα.
0: Έλα, Κώστα.
1: Και πάμε ξανά στον Κώστα.
0: Κώστα, έλα, γιατί πριν σου την ημέρα μίλαγες. Έλα.
2: Δεν πειράζει. Να πούμε ότι πάμε λοιπόν για την αποστολή. Όλοι οι παίκτες της διάθεσης του Μεντιλίμπαρ, με εξαίρεση τον Ελκαμπή και με ερωτηματικό τον Πιρόλα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη ενδεκάδα, αν και συνήθως όταν ένας προπονητής είναι τόσο λίγο δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπει την ενδεκάδα πια του προηγούμενου παιχνιδιού, ξέρω εγώ, με τον που έπαιξε Ολυμπιακό στο Βόλο. Άντε να πεις, θα κάνει δύο υποχρεωτικές αλλαγές, θα αλλάξει σεντερφόρ αφού έχει το πρόβλημα ο Ελκαμπή. Πιθανότατα θα αλλάξει τον Πιρόλα αν δεν είναι 100% και θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Γκάρμο ή τον Σμάιλοβιτς. Φαντάζομαι ότι θα βάλει τον Μπουέτα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, αφού έδειξε την Τετάρτη το παιδί ο Κολομβιάνος ότι είναι σε έτσι, κατάσταση από πλευράς ρυθμού αρκετά καλή. Κάτι τέτοια, δεν νομίζω να έχουμε παραπάνω από αυτές τις 2-3 αλλαγές, αλλά αυτή είναι εκτίμηση, γιατί σημασία έχει τι θα αποφασίσει ο Ιμανόλ, που θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στο κυπελούχο Όφι, του Νους, του Αποστολάκη, του Αθανασίου, του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη, του Κοστούλα. Είναι πάνω από μισή δεκάδα του Όφι, είναι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, κάποιοι ανήκουν ακόμα στον Ολυμπιακό. Είναι μια πραγματικά ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα. Κατά τα άλλα, χτες πρώτη προπόνηση, πολύ κοντά έτσι στους παίχτες, πολύ συμμετοχή στις ασκήσεις κλπ. Ένταση, πάθος, πολύ παθιασμένος ήταν. Τον σύστησε ο Μαρινάκης βεβαίως στους παίχτες του Ολυμπιακού, όπως και το Μονκάδα, που πήγε άλλωστε στη Μαδρίτη και τον έκλεισε προχθές, όπως και τον Κορδόν που έχει αναλάβει στη θέση του Κοβάσεβιτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, έχει κάνει πολλές αλλαγές, θέλει από το πρώτο μάτς έτσι να είναι καλά, τέλος πάντων να πάρει η ομάδα λίγο πάνω της ψυχολογικά πάλι μετά από την τραγωδία στο Βόλο, και από εμφάνιση και από τα πάντα και από πάνω απ' όλα από τον Ελκαμπή κλπ. Τραγική εμφάνιση εννοώ, η τραγωδία του Ελκαμπή. Και να έχει μετά και στη συνέχεια, εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, μιλάμε για το Europa League, να είναι η ομάδα καλύτερα, και από πλευράς ηθικού και ο κόσμος, γενικά όλος ο οργανισμός. Όλα αυτά είναι αναμονή και της πιθανής μεταγραφής του σεντερφόρ που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. περιμένοντας φυσικά και τον προπονητή, ο οποίος όμως, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος έχει τόσα πράγματα πρέπει να κάνει μέσα σε χρόνο ντετέ, φαντάζομαι θέλει να παίξει πρώτα με τον Όφη, να τελειώσει αυτό το μάτς και μετά να έχει 4 μέρες μπροστά του, Σάββατο βράδυ να μιλήσει με τη διοίκηση και για το Center Four και αυτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές για διάφορους, έχουν βγει ήδη 2-3 ονόματα με κορυφαίο του Ικάρντι, που έχει βγει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνουν και πληροφορίες και πηγές από την Ευρώπη, την Ιταλία κλπ. Οπότε περιμένουμε πραγματικά εκεί Δευτέρα-Τρίτη να κάνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι το κτύπημα που θέλει να κάνει με τους Center Four, αν και ειδικά για τον Ικάρντι να θυμίσω ότι επειδή είναι ελεύθερος μπορεί να πάει και μέχρι τέλος του μήνα.
0: Ναι.
2: Βέβαια δεν είναι, φαντάζομαι, και το πιο σοφό πράγμα, ας πούμε,
0: για τον ίδιο. Για τον ίδιο δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε...
2: Καλά, για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα,
0: ναι, γιατί ρε παιδί μου, για τον ίδιο.
2: Που παίρνεις ένα παίχτη ακριβώς που δεν έχει κάνει προετοιμασία, έχεις τώρα 20 μέρες να τις εκμεταλλευτείς. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, πρέπει να έρθει τώρα, άμα είναι αυτός, άμα επιλεγεί αυτός και άμα συμφωνήσει βέβαια αυτός. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, εισαγωγικά λεπτομέρειες τέλος πάντων. Οπότε αυτά είμαστε και μαζεύω και εγώ τα...
0: Ωραία.
2: Μηνύματα.
0: Ωραία. Άρα ξεκινάω εγώ και έτσι.
3: Μικρό break.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: Όταν βλέπετε να κλαίει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ξεκινάμε μηνύματα. Νικολογιάννη λέει, πες μας λίγο πόσο δικαία σφυρίγματα παίρνει η ομάδα σου σε τρεις αγωνιστικές με πέναλτι, πέρσας, κόκκινες στον αντίπαλο, να δούμε κάτι. Να δούμε, φίλε μου, ότι ο Λουστόντο ανατρέπει τον ντετέι που έχει κατέσει προς την ιστορία, ο κανονισμός λέει κόκκινη. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια αυτό επειδή τον Παναθηναϊκό τον έσφαζε στο γόνατο να μην δινόταν και συναχαιρώσουν. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη, έτσι. Κόκκινη καθαρή. Εχθές δύο φορές ο αμυντικός έχει ανατρέψει από πίσω το Λιβάη Γκαρσία δύο κίτρινες. Και στη Λιβαδιά πατάει στον αστράγαλο τον Κάγκουα ο Σημελίδης. Δεν το δίνει ο Βεργέτης που γίνεται μπροστά του. Τον φωνάζει ο Βαρ και δίνει την κόκκινη κάρτα. Εσύ φυσικά, σαν οπαδός άλλης ομάδας, θα ήθελες να μην δώσει καμία κόκκινη κάρτα στον Παναθηναϊκό και να σφάξει το γόνατο. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Οπότε είναι και οι τρεις κόκκινες. Και το πέναλτι, την άποψή μου, την έχω πει εγώ και δεν έχω πει μόνο εγώ. Τη λένε οι περισσότεροι σήμερα όσον αφορά τους αντικειμενικούς και τους διαιτητοπατέρες. Γιατί ισχύει και δεν ισχύει, για να καταλάβουμε κάτι, επειδή έχουν μηνύματα και θέλω να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θα πω κάτι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία αν πίσω το χέρι είναι το σώμα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρα από τη στιγμή που υπάρχει κατεύθυνση προς την αιστεία της μπάλας, έτσι και βρει το χέρι και ακούσιο να είναι, είναι πέναλτι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Έτσι. Αν ισχύει ότι ο Λαφούζος είναι κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Μπορεί και να ισχύει. Γράφτηκε σήμερα αυτό. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες. Η φετινή εικόνα του ΆΚΑ και γεμάτο να μην είναι, θυμίζει πραγματικά ποδοσφαιρικό κλίμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει την εξέλιξη της ομάδας και βλέπει τη βελτίωση όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέμα που παρουσιάζει. Εντάξει, χθες δεν είχε πολύ κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ήταν και πολύ αργά το παιχνίδι και είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα, επειδή έχω δει όλο το πρόγραμμα που ο Παναθηναϊκός παίζει τόσο αργά. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ που ξεκινάει στις 9 με την ΑΕΚ, το ντέρμπι. Όλα τα άλλα παιχνίδια του είναι 7, 7,5, 8. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα να πάει και πολλοί κόσμος στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις δίκιο ότι είναι ποδοσφαιρικό το κλίμα, διότι ο κόσμος χαίρεται με αυτό που βλέπει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Νικολογιάννη λέει: δεν θα έπαιζε με τη Ρώμα η ΑΕΚ. Με κλήρωση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα έπαιζε. Έχει καιρό να μάθει το σύστημα. Το σύστημα το ξέρω, φίλε μου. Το ίδιο σύστημα είναι και στο Conference και στο Europa και στο Champions League. Οκ, okay. Γράψει λάθος, θα μπορούσε να παίξει και με την από κάτω της ομάδα. Το ίδιο είχα πει για τον Παναθηναϊκό πέρσι. Εσύ στη ζωή σου λάθη δεν κάνεις, αλλά λάνθαστος. Μάλλον όχι. Ο γύρος από το Μαϊάμι, τάσο φόβος μεγαλώνει καθημερινά, αλλά και πίσω την ομάδα στο 1-1, είπα όχι ρε φίλε, αλλά αμέσως σκέφτηκα θα το πάρουμε. Ήταν κόκκινη, ναι, ήταν πέναλτι, ναι, τότε δεν έμαθαν έτσι. Τάσο χαίρομαι πολύ με την ανάσταση της ομάδας μας και ιδίως στο Ταμπόρδα. Πιστεύω φέτος ότι η Ραγδίνη μας θα είναι στη λοβάτη στο διαφαινόμενο επιτυχιών μας, Μιχάλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πολύ και ο Αντίνο. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδα έχει, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την αυτοπεποίθηση. Πήρε την μπάλα εκεί στο πέναλτι που. Οκ. Okay, είναι κρίσιμο το πέναλτι αυτό. Ενώ δηλαδή ότι είναι προς τα τελευταία λεπτά. Το έβαλε, το είχε χάσει τον Μπάουκ. Πάρει όμως πήρε την πρωτοβουλία. Και γενικά ένα παιδί το οποίο δίνεται και στην ψυχή του και όση ταχύτητα του λείπει, γιατί δεν είναι γρήγορος, είναι αργός. Το έχει σε ξυπνάδα, σε πάθος και σε γκολ. Χώνεται και βάζει γκολ. Και δίνει και assist. Μεσία Τάσο λέει το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι πάλι σε 9.30. Ναι, ήμαρτον για τα μικρά παιδιά, θύρα 23 β. Φίλε μου, σου είπα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι σε 9.30. Οπότε μετά θα μπορούν και τα μικρά παιδιά στις 7 και 8 Κυριακή βράδυ να έρχονται στο γήπεδο. Έτσι. Καλησπέρα, Τάσο. Η ομάδα φτιάχνει μπροστά, θα πετάει φωτιές σε λίγο καιρό. Πίσω όμως δεν έχω εμπιστοσύνη για την ώρα. Επίσης θέλω να τη δω σε κλειστές άμυνες, γιατί η Κευσία δεν έπαιξε κλειστά. Με τις κλειστές άμυνες πάντα υπάρχει πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τεστ με τον Πανατολικό την Κυριακή αυτό. Ο Πανατολικός θεωρώ ότι θα παίξει πολύ πιο κλειστά από την Κευσία. Για την αμυντική λειτουργία στα τελευταία μας διαφωνώ. Κάποια ατομικά λάθη, δηλαδή το χθεσινό τώρα είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά για το επίπεδο του Φαντρόκελεν. Έγινε. Σε προηγούμενα μας, κυρίως στα ευρωπαϊκά, είχε συνολική κακή αμυντική λειτουργία η ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι. Αλλά θέλει και άλλη βελτίωση. Το Ζαγαρίτη, γιατί τον παίρνουμε, λέει ο Βαγγέλης, ο Ζαγαρίτης είναι βασικός στην ομάδα του, φίλε μου. Βασικός. Οπότε έχουν τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφή στην Ολλανδία. Πώς θα τον πάρεις? Αν οι παίκτες που είπες για μεταγραφή μπορεί να είναι Έλληνας, π.χ. ο Λιάγκας ή ο Βίχος. Δεν το νομίζω. Πιστεύω και κάτι από το εξωτερικό πάει ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Ο Μπινιάζης δεν παίζει αριστερά. Νομίζω ότι εκεί έπαιζε τα φιλικά. Για να δώσει ανάσταση στον Κυριακόπουλο, ρωτάω. Ο Μπινιάζης είναι χαφ, φίλε μου. Και χθες τον έβαλε πάλι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ και καλά κάνει. κατά ανάγκη έπαιξε αριστερά. Δεν έχει την ταχύτητα να παίξει αριστερά ο Μπινιάρης. Δεν είναι η θέση του αυτή. Και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής σε λάθος θέση, γιατί μπορεί να τον εκθέσει. Άλλο τα φιλικά παιχνίδια, που δεν μετράει και το αποτέλεσμα, δεν μετράει τίποτα, και άλλο τα επίσημα. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί τώρα να γίνει κάτι και δεν πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο αριστερό μπακ, η μόνη λύση είναι να παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και ο Κάθης δεξιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ νομίζω ότι είναι 25.000, κάτι τέτοιο. Με ρωτάει ένας φίλος. Οπότε θα ξέρουμε αν δώσει Καλαμάτι εισιτήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω σήμερα, αύριο θα το ξέρουμε. Δημιουργικά ο Ντίνο δεν κάνει πολλά πράγματα, τάσο κυρίως να το αποδεχτείτε. Είναι όμως φιλότιμος και πιέζει και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διαφωνώ. Χθες έκανε δημιουργικά πάρα πολλά πράγματα ο Ντίνο. Μπορεί να μην το έχει δει το παιχνίδι. Έχει κάνει μια ποδιά και μια σύζυγη στον Οκάγκουα. Έχει κάνει μια στενασμένα, μια πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά. Θα ήταν assist, αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα βρήκε στον αμυντικό. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα της Κυψιάς. Τάσο το λέει, ο καιρό θα κλάψουν πολύ φέτος. Πρέπει να γίνει όμως κάτι με τις τιμές των εισιτηρίων. Στα ύψη. Εντάξει, φίλε μου, τώρα οι τιμές των εισιτηρίων 15 και 25 ευρώ έχουν. Ξεκινάνε από εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιο ακριβά. Νομίζω ότι τα εισιτήρια άλλων ομάδων είναι πολύ πιο ακριβά και του χρόνου θα είναι και πολύ πιο ακριβά στο Βοτανικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι. Άμα ήταν 30, 40, 50 τα πιο φθηνά, θα έλεγα ναι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι τιμές με το τάλιρο μέσα του ερασιτέχνη που πρέπει να το δώσεις, δεν πάνε να τις πεις και ακριβές. Και έχω ξαναπεί, υπάρχουν 13-14.000 κάτοχοι διαρκείας που έχουν ματώσει οικονομικά το καλοκαίρι. Δεν πάνε να βάζεις 10 ευρώ τα εισιτήρια. Γιατί μετά θα σου πει αυτός πήρε διαρκείας, εγώ γιατί το πήρα. Κάτι που είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Έτσι. Τάσο να θα πω νύστο να του μάθει την Ευρωπαίδια. Τρελά, ακούστε επανάδα. Μπαλάρα, σκόρ και θέμα. Συνεχίζει έτσι να χαιρόμαστε. Εγώ λέω ταπεινά και κάτω η μπάλα, φίλε μου. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Και λέω τώρα κάτι. Η ομάδα θα κάνει σκαμπανεβάσματα και η ομάδα θα έχει και άσχημα αποτελέσματα. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή. Από τη μία υπερβολή σήμερα όλα καλά και όλα ωραία, full κλπ. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή. Δεν κάνω προπονητή γιατί τα ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα, θα έχει τα σκαμπανεβάσματα και θα φέρει και άσχημα αποτελέσματα. Εκεί θέλει στήριξη. Λοιπόν. Ο πόλεμος που δεν τρώμε και θα φάμε δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί βλέπουμε τι ομάδα πάμε να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε ενωμένοι και φιλάθηκε ομάδα και δημοσιογράφη. Ένα φίλο για την Νόβα απάντησα. Αν θα παίξει ο Κρίστης την Κυριακή, αργεί ακόμα. Όχι, όχι. Ο Κρίστης είναι ατομικό πρόγραμμα, κάνει ακόμα. Για μετά τη διακοπή και βλέπουμε που θα πάει. Ο Αντίνο το καλύτερο παιχνίδι και ο Λιβάη το χειρότερο. Διαφωνώ ότι ο Λιβάη το χειρότερο. Δεν ήταν όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έχει κάνει δύο ενέργειες που έχουν φέρει δύο κίτρινες στον αμυντικό της Κυψιάς. Η ταχύτητα του Λιβάη και του Δετέι είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτά. Έλα, Κώστα, πάρε εσύ τώρα. Γιατί ήσουν ένα δεύτερο.
2: Γιατί έχει δίκιο ένας φίλος, δεν το έχω προσέξει, κακός βέβαια. Είναι ο Ισιπιόν εκτός αποστολής. Οκ, είναι και ο Ρόκα, αλλά ο Ρόκα, παιδιά, έχει βγάλει τον νόμο του.
0: Και είπες κάποια στιγμή τον
2: προπονητή με τη Λίμπα.
0: Με τη Λίμπα και μας βάζουν χέρι, ξυπνάτε, δεν τον αδειοστάνετε.
2: Τι να κάνουμε τώρα, τρία χρόνια.
0: Σ' άκουσα, αλλά εκείνη τη στιγμή λέω άστο τώρα.
2: Τρία χρόνια με τη Λίμπα, ήταν το αν πρέπει να.
0: Λογικό είναι, λογικό.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Ημανόλ.
0: Ημανόλ για να έχει σύσκο το κεφάλι σου, γιατί με το επίθετο είναι θέμα, ε.
2: Ναι, μωρέ. Ο Μανώλης. Η Μανώλα.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, προσπαθώ, έχω ρωτήσει να δούμε αν έχει κάτι ο Σιπιόν ή αν απλά είναι μια επιλογή του προπονητή, γιατί δεν χώρεσε. Μπορεί να είναι και αυτό. Αποστολή έχει 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Ένας είναι ο τερματοφύλακας, 23. Μπορεί να πήρε αυτούς και να μην του χώραγε ο Σιπιόνι, παιδιά. Αυτό, και επειδή ρωτάτε αν μπορεί να παίξει ο Πουέρτα ή ο Μπέιλι, για τον Πουέρτα είπαμε, για να τον έχει πάρει στην αποστολή τον Μπέιλι, προφανώς τον θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει κάποιο χρόνο. Να μου πεις με τρεις προπονήσεις μόνο, μπορεί να τον, σου λέει, να τον βάλω, ναι, κάποιο διάστημα. Αλλά γιατί λέει ο Μονκαντά είναι Γάλλος, λέει, και όχι Ισπανός για να το λέει Μονκάδα, φίλε. Τζέφρι Μονκάδα, φίλε. Τζέφρι Μονκάδα, εγώ έτσι θα τον λέω, Υπάρχει περίπτωση, το είπαμε αυτό, από την ημέρα λέει που είναι άλλη βλακή αυτή. Ο Ιμανόλη, αν βάζει τους παίκτες στη θέση τους και όσους αξίζουν να παίζουν, θα πετύχει 100%. Εύχομαι να μην δούμε αλλαγές, καψόνια στο 90 όπως με Μέντι άπειρες φορές. Φίλε, εγώ εύχομαι να πετύχει ο Ιμανόλη 100% και ας βάζει τους παίκτες ανάποδα. Λοιπόν, Τζον Πάτος, μήνυμα, δεν θα πούμε τον Τζον Πάτος. Αφού όπως λένε ο Ιμανόλη είναι καλό όνομα στην Ισπανία τουλάχιστον, πώς και δεν βρήκε ομάδα, κάτι μας κρύβεται, λέω συνήθως. Τζον, έπιασες πάτο ρε φίλε, έπιασες πάτο πραγματικά. Λοιπόν,
1: μήπως δεν είναι ο αυθεντικός Τζον Πάτος, γιατί ο Τζον Πάτος δεν στέλνει τέτοιου στυλ μηνύματα.
2: Λες,
0: είναι μαϊμού Τζον Πάτος.
1: Μήπως είναι Τζον Πάτος μαϊμού, χωρίς πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί,
0: ναι, ναι.
2: Μπορεί.
0: Μαϊμού Τζον Πάτος.
1: Ναι, γιατί στέλνει έξυπνο ο Τζον Πάτος.
2: Ναι. Παρεπιπτόντως πάντως είναι, πώς το λένε, το καλοκαίρι πριν πάει ο Αλμέιδα στη Σεβίλη. Είχε κάνει πρόταση σε Σεβίλη, είναι γνωστό αυτό σε όλα τα ρεπορτάζ τότε. Ο πρώτος προπονητής στον οποίο είχε απευθυνθεί η Σεβίλη ήταν ο Ιμανόλ. Δεν επήλθε συμφωνία. Μάλιστα την πρόταση την είχε κάνει για λογαριασμό της Σεβίλης ο Κορδόν, που είναι τώρα στο Ολυμπιακό, ήταν τότε τεχνικός διευθυντής. Δεν τα βρήκαν για κάποιο λόγο, δεν προχώρησε, οπότε κάπως έτσι πήγε το πράγμα και πήγε ο... Πώς το λένε, ο Αλμέιδα. Δεν έφαγε κανένας τον Αγρίο Γιάννη, παιδιά. Απλά ήρθε ο προπονητής ο καινούριος με το δικό του team, μέσα στο οποίο ήταν και προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μπορούσε να έχει λοιπόν και τον Αγρίο Γιάννη και άλλον προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Αγρίο Γιάννης δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά από τη στιγμή που
0: είχε ξαναγίνει αυτό, δεν είχε ξαναγίνει και είχε πάει στην Νότια. Στην Νότια μου είχε πάει, πού είχε πάει.
2: Έχει ξαναγίνει, σωστά τα λες, ναι, έχει ξαναγίνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δηλαδή θα του έλεγε ο Ολυμπιακός του προπονητή, κοίταξε μην φέρεις προπονητή τερματοφυλάκων γιατί έχουμε ένα καλό, δεν γίνεται. Καλό έχει, πολύ καλό δηλαδή, αλλά δεν γίνεται, τι να κάνουμε.
0: Κωστή, πρέπει να πάμε αθλητικό.
2: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφουμε μετά.
7: Η Winsport FM 94,6.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Energia. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτήτης. Την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με συγχωρείτε, που θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Μπέιλι αλλά και ο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, εκτός έμεινε ο Σιπιόνι. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σιριλ Ντέσσερς, που επανέρχεται μετά την τιμωρία του, μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ νωρίτερα στις 6. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης.

για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς πριν λίγα λεπτά, κάλυψη από ερδίο σπορ. Ενίσχυση για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός ίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ. Στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάου στα social media. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή στη Reporters, 9 λεπτά μετά τις 5. Κώστα Κιζούλου, Κώστα Νικολακόπουλος και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Αθήκη Νότο, στον Bingo Super FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλο και Κωνσταντίνα Πανότσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κέτσε στα μηνύματα. Έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, έχουμε κι εμεί λίγα μηνύματα. Ο Πίλιος λέει έκανε ατομικές αλλά από τη Γρηγοράδα του Σεντράρι λέει στη 42 γιατί αγχώνεται τόσο. Εντάξει, έχει λίγο άγχος στην τελική εκτέλεση. Να κάνουμε, ρε φίλε. Προσπαθεί και αυτό να το βελτιώσει. Καμιά φορά πάντως βγάζει και καμιά σέντρα που καταλήγει και σε γκολ. Το ακυρώσανε βέβαια την άλλη φορά, αλλά οκ. Okay. Για τα εισιτήρια με τον Αστέρα είπα πριν, φίλε μου, μπες στο site του Αστέρα. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από την Τρίπολη, αλλά βλέπω μια κινητικότητα γενικά που έτσι από φίλους και αυτά. Οπότε μπες και εσύ να δεις. Άκουσες τι είπε ο Τσάρτας, ο Μαρίνα έκανε το τέλειο φάουλ. Τελικά ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη. Διαιτητή και έτσι μας βάλανε αυτό που μας έσφαξε στο Super Cup και δεν μιλάμε. Εντάξει, μας έσφαξε τώρα. Ήταν μια φάση, η αλήθεια είναι ότι μπορούσε και να το μετρήσει και να το κυρώσει τον γκολ. Τελικά το ακύρωσε. Συγγνώμη, το μέτρησε. Αποφάσισε να το μετρήσει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν σφαγιαστική διαιτησία για την ΑΕΚ. Απορώ γιατί απέρριψε τον Γκάγκο η ομάδα έτσι κι αλλιώς με Κάιρινεν πήγε με Λεύς και τώρα τον έχουμε απέναντι. Και
0: δεν τον έχει απορρίψει τον Γκάγκο. Απλά δεν.
1: Εντάξει, θα του πω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, κοίτα, καταρχάς αυτό που λες με τον Κάιρινεν δεν ισχύει γιατί ο Κάιρινεν είχε αποχθεί 1η Ιουλίου. Ήταν ο χαφ που έλεγε ο να πάρει η ΑΕΚ που έλεγε ο Νίκολιτς. Ακόμη και ανέμενο Πινέδα. Έχοντας μάλλον στο μυαλό ότι δεν θα φύγει ο Πινέδα. Ο Κάγκουα. Δεν ήρθε επειδή η ΑΕΚ επέμενε ότι θέλει να έχει τον παίχτη στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Επέμενε και από την πλευρά της και η Χαποέλ ότι θέλει να έχει τον παίχτη με τη Βίκινγκουρ που έπαιζε τότε. Και μετά η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον Μάγερ που τον είχε στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Αυτό έγινε. Δεν απέρριψε κανέναν και συμφωνία υπήρχε. Με δημοσίευματα από το Ισραήλ, δεν τα λέμε από το μυαλό μας, ούτε τα λέμε εμείς για κάτι. Υπήρχε συμφωνία στο οικονομικό, σε όλα.

0: Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει να πάμε σε αυτό το Champions League. Κάτσε ρε φίλε, ηρέμησε. Κάτσε να προσπαθήσει να περάσει, να μπει στις 24. Ηρέμησε. Το χειμώνα λέει πρέπει να πάρουμε δύο μπακ, δεξί και αριστερό, διότι και οι δύο θα φύγουν το παλοκαίρι να πάνε σε καλύτερο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Φίλε μου, εσύ που λες ότι δεν παίρνει ΑΕΚ, έχει τόσα λεφτά και δεν παίρνει ένα μπακ, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις, έτσι. Η πιο φθηνή μεταγραφή της ΑΕΚ θα ήταν ένας ρεπατζής του Ρώτα, ας πούμε. Είναι απόφαση του προπονητή που γίνεται σεβαστή. Από εκεί και πέρα, αν αυτό στην πορεία εξελιχθεί σε πρόβλημα, είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Αυτά. Τάσο.
1: Εγώ. Α, πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε πάλι με μηνύματα. Λοιπόν, να πω για τον Κρίστο, ρωτήθηκα, είπα και πριν, μιλούμε τα ίδια. Για τις έντρες τι έχεις να πεις, Θάσο, που στο πρώτο ημίχρονο έχει 24 γεμίσματα. Ήταν το διάστημα 10 με 40 που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ανάλογα τα γεμίσματα γινόντουσαν από τα άκρα. Τι να πω. Δεν είναι γιώμες, είναι σέντρες. Άλλο η γιώμα, άλλο η σέντρα. Αλλά είπαμε ότι σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ενώ κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν είχε καλές, έτσι, καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα και γι' αυτό δεν δημιούργησε καταστάσεις στην Κηφισιά. Φαίνεται λίπος ο Νίστρουπ τους είπε να δίνουν πάσα για σίγουρο γκολ. Μήπως το παρακάνουν, μπορεί και ο Λιβάγιο ο Καμαράς να σου τρέψει οποιαδήποτε γωνία. Όχι. Φυσικά και αυτό είναι θέμα του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Άλλοι μπορεί να σου φτάνουν εκεί, άλλοι μπορεί να δώσουν πάσα. Ο Καμαρά εκεί έχει μπροστά του τον τερματοφύλακα. Κανονικά πλασάρε, αλλά δεξιά του είναι ο Λιβάη, μόνος του. Αν πλασάρει, θα λέγαμε σήμερα ότι έπρεπε να τη δώσει το Λιβάη. Το κακό είναι ότι δεν έχει δει ότι υπάρχει και ένας αμυντικός, ο οποίος είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα. Ο Λιβάη, επειδή είχε καλύτερη γωνία και με το δεξί του, θα μπορούσε να σουτάρει. Δεν νομίζω ότι είναι εντολή αυτό. Είναι το πώς το σκέφτεται κάθε παίκτη που είναι σε φάση για γκολ. Κανονικά, εκεί όταν είσαι δύο, είναι δύο με τον τερματοφύλακα, κάνει πάσα για να το βάλει ο άλλος πιο σίγουρο. Όταν δεν δίνει αυτή την πάσα, λέμε ότι κακώς δεν την έδωσε. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Κάτι μου λέει, Τάσο, ότι το Βοτανικό θα τον πληρώσουμε χρυσό, το ίδιο και τα έξοδα που έγιναν ακριβές μεταγραφές. Φίλε μου, σε όλες τις ομάδες σημαίνει αυτό. Σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες και όχι μόνο. Όταν πας σε ένα νέο γήπεδο, αυξάνονται και τα εισιτήρια και τη διαρκεία. Και όταν κάνεις πολύ ακριβές μεταγραφές, φυσικά αυξάνονται και οι τιμές των εισιτηρίων. Υπάρχουν τα έσοδα, υπάρχουν και τα έξοδα. Δεν συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό αυτό, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τάσο, στη φάση του δοκαριού του Ταμπόρδα υπάρχει μια ποδοσφαιρική αλήθεια μερικών δευτερολέπτων, φορευρό, passing game, κατοχή, τρίπλες από Ναή, Λούζα κλπ. Δέστο, Μάκη Ηράκλειο. Πιο πολύ φαίνεται αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, Μάκη μου. Απλά εκεί έπρεπε η μπάλα να πάει μέσα. Στο σου του Ταμπόρδα εννοώ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αλλά υπάρχει και το passing game από αριστερά προς τα δεξιά στο τρίτο γκολ που βάζει ο Ραστόντερ. Από την τελική πάσα του Καλάμπρια. Τάσο, επιτέλους σε φάση ανάπτυξη και επίθεση βάζουμε 5-6 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πολύ σωστή επισήμαση. Είναι κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Όταν έχεις 4 και 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να βρει την μπάλα και να βάλει τον γκολ. Είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πολύ ο Νίστρουπ και το βλέπουμε συχνά πλέον να γίνεται. Τάσο, και αυτό το πέραν τα μπόρτα δεν ήταν καλό. Μήπως να τα χτυπάει άλλο. Ευχαριστώ, Φώτης από Γέρακα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν οι εκτελεστές. Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, το εκτέλεσε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κοίταξε, αυτό του βρήκε την γωνία ο τερματοφύλακας. Απλά το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποκρούσει. Και το εκτέλεσε χαμηλά. Ο Νίστο του φαίνεται να πιστεύει πιο πολύ στον Πινιάρα από το Κοντούρι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι τον Πινιάρη, ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα έρθει όμως και η ώρα του Κοντούρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Τσάβρας πότε θα γυρίσει, 20 μέρες από τότε που τραυματίστηκε, είχα να πει θα μείνει εκτός. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά προπονήσεις. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, πρέπει η ομάδα να παρεμένει συγκεντρωμένη και να μην επηρεάζει την περιέργεια του ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βασικά θα πρέπει όλοι να είναι ταπεινοί. Έτσι, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, λέω εγώ. Ελπίζω την Κυριακή να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Επειδή νομίζω ότι τα παιχνίδια του προγράμματος πρέπει να γίνονται πιο νωρίς και όχι σε 9.30. Είπαμε ότι είναι η τελευταία φορά που γίνεται μάτς του Παναθηναϊκού στις 9.30. Έχει άλλο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στις 9. Και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνεται στις 9, δεν κάνω λάθος, όταν επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Αλλά στο ΆΚΑ τα περισσότερα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τη 15η αγωνιστική που βγήκε το πρόγραμμα, έχω δει εγώ είναι στις 7, στις 8 κάπου εκεί, δεν είναι πιο αργά. Ούτε θριαβολογίες για μια νίκη, ούτε καταστροφή για ένα κακό αποτέλεσμα. Ο κόσμος μας πρέπει να βρει μια ισορροπία ώστε να μην επηρεάζει την ομάδα από την περιουσία ατμόσφαιρα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα ακόμα. Ειδικά στη μετάβασή της στην άμυνα, την επίθεση αργή και δεν γυρνάει οργανωμένα πίσω. Σε αυτό υπάρχει βελτίωση. Δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε. Θέλει και άλλη βελτίωση το κομμάτι αυτό. Αλλά υπάρχει βελτίωση και γι' αυτό δεν τρώει φάσεις ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν τρώει φάσεις. Τώρα, γκολ δέχεται, μπορεί να δέχεται γκολ, αλλά φάσεις δεν τρώει. Να πεις ότι ο αντίπαλος του του έχει κάνει τρεις τέσσερις ευκαιρίες. Δεν συμβαίνει αυτό στο τελευταίο μάτς. Για τον Μαροκινό Σαλάχ εντείνει τη Ρώμα στο 1, στο 6 γράφτηκε από το εξωτερικό, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτός είναι και 15 εκατομμύρια αξία, δεν ξέρω, παίζει στη Ρώμα, δεν παίζει. Ο Σοκό γιατί παρέμεινε, εγώ θυμάμαι ότι ήρθε δανεικός για 6 μήνες. Έτσι έλεγαν στην αρχή, τελικά το συμβόλαιο είναι για 1,5 χρόνο, δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα, πιστεύω θα παραμείνει. Εκτός αν πάει κάπου τελευταία στιγμή δανεικός. Πλάκα, πλάκα λέει ο Ραστότερ για σέντερ φορ που ξεκινά στην τέταρτη επιλογή, τα βάζει τα γκολ. Θυμίζει η Γερεμέγευση, την αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ έχω πει για τον Ραστότερ, παιδιά, μπορεί να μην είναι το στυλ του, να μην γεμίζει το μάτι σε σχέση με Λιβάη, Τετέι και φυσικά Ντέσσερ, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι στην πρωταθλήτρια του βγήκε πρώτο σκόρερ. Έτσι. Και έχει βάλει και γκολ τα οποία, δηλαδή το γκολ με την Μπάξη είναι γκολ πρόκριση. Φτάσουν να ήταν η περσινή ομάδα στο 1-1, θα χάναμε κιόλα με 10. Συμφωνώ 500% μαζί σου. Διότι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν ομάδα, τα λέγαμε, τα φωνάζαμε από εδώ. Ήταν ένα συνοθήλευμα, με αποτέλεσμα και οι παίκτες που αγωνιζόντουσαν να είναι πολύ χειρότεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, βλέπουμε φέτος τον Αντίνο πώς έχει εξελιχθεί και πόσο ωραία παίζει σε σχέση με πέρσι. Επηρεάζεται σίγουρα Αντίνο θετικά από το γεγονός ότι φέτος υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο πολύ σωστό. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η υπομονή που βγάζει με την μπάλα κάτω και με αυτοματισμούς. Συμφωνώ απόλυτα και την ηρεμία που έχει, λέω εγώ. Δεν την πιάνει πανικός, ακόμα και αν στραβώσει κάτι. Τι γίνεται με Παντελίδη, γιατί δεν παίζει. Καλά, ο Παντελίδης είχε πάθει αυτή τη ζημιά στο φιλικό, είχε κάταγμα Περώνης. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάει καλά και μπορεί να το δούμε Δεκέμβριο-Γενάρη να μπαίνει με την ομάδα στην προπόνηση, Βασίλη. Έλα, Κωστά.
1: Ναι, κοιτάζω να δούμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι.
2: Όχι,
1: η Μανώλη είπαμε.
0: Έχεις κολλήσει, φίλε, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Είναι τι τότε, να κάνουμε.
0: Είναι 2,5 χρόνια.
2: Κώστα, παρατήρησα και κάτι άλλο. Από τότε που σταμάτησες να το λες Μεντιλίμπαρ,
1: ναι.
2: Γύρισε το πράγμα.
1: Λες,
2: ενώ πήγαιναν όλα καλά. Πρόσεξε τώρα όπως ξεκινήσεις να τον πας αυτόν. αν πάει καλά, βέβαια.
1: Αλουαζίλ.
2: Μπράβο, μην το γυρίσεις πάλι και γυρίσει και το. Και
1: λοιπόν, είναι αρκετές οι δηλώσεις. Θα τις βάλουμε στο site του Sport FM όλους. Πώς πήρε την απόφαση να λάβει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιος σύλλογος, λέει. Οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω για την αποστολή που αναλαμβάνει. Το πρώτο πράγμα είναι, λέει, πρέπει μέσα σε λίγες ώρες να προσαρμοστούμε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται αλλαγές προπονητών. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής, οι παίχτες όπως και εμείς. Αν θα εφαρμόσει την ίδια, τώρα τα λέω πολύ περιληπτικά, αν θα εφαρμόσει την ίδια ιδέα παιχνιδιού που είχε στη Σοσιεδά, πρέπει, λέει, να είμαστε έξυπνοι και να διαχειριστούμε το ρόστερ όσο καλύτερα μπορούμε. Έτσι ώστε να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας, χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Καλά τα λέτε να το πεις για το πως θέλει να παίζει ο δικός του Ολυμπιακός, λέει. Και εδώ δεν θέλει να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, λέει, που θα πάρει χρόνο. Τι να πει ο άνθρωπος εδώ που τα λέμε, έτσι είναι τα πράγματα. Να κερδίσουμε, λέει, τα πρώτα μας παιχνίδια και σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι εδώ είπε μια μεγάλη αλήθεια, γιατί για το τι του άρεσε και τι όχι από τα παιχνίδια της ομάδας, λέει, που είδα. Φυσικά, λέει, έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν εκτός από αυτά της προετοιμασίας. Ωραίος. Εκεί που καθόταν έβλεπε τέτοιο Ολυμπιακό, η Μανώλα. Πλάκα κάνω. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές και με τον Ιμανόλ αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ, έχω το μέγιστο σεβασμό, τον ξέρω πολύ καλά. Η ομάδα του έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και λέει και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους παίκτες να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω respect για αυτά τα οποία είπε για τον Μέντι. Για τη σύνδεση, λέει, του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, αν μίλησε με Βαλβέρδη, με τη Λίμπαρ, λέει, δεν μίλησε απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται. Είμαι πολύ περήφανος που έχουν πετύχει εδώ οι συμπατριώτες μου. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όσο τον Μεντιλίμπαρ και το Βαλβέρδε, και επίσης μίλησε ο αρχηγός ομάδας, ο Ρέτσος, εκ των αρχηγών. Να τα βάλουμε όλα αυτά στο site του Sport FM για να μην παίρνουμε χρόνο από τα μηνύματα, αν και κάποια από αυτά δεν πρόκειται να τα απαντήσω, και στέλνουν όσα μηνύματα θέλουν για τον καινούριο προπονητή. Λοιπόν, η ομάδα λέει έχει καλούς παίχτες και δεν αναλαμβάνει ο Ιμανόλ μια διαλυμένη ομάδα, χρειάζεται χρόνο, αλλά έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα, λέει ο Ανδρέας. Μακάρι, Ανδρέα. Σε πόσο, λέει, καιρό ανέστησε τη Σοσιεδάδο η Μανόλ? Σε 4 μήνες θα κάνει τόσους μήνες υπομονή η δίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Χατζικυριάκη, ο 7, ο οποίος έχει στείλει καμιά 15 μηνύματα. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε εννοείται σε όλα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τότε μαζί σου, φίλε, οι δυο μας, να ρωτάς και να απαντάω. Αυτό να κάνουμε. Για τον Ιμανόλ πρέπει να πω ότι ανέλαβε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις γιορτές το 2018, ήταν 3 πόντους πίσω από την, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, 17η αγωνιστική, και στα 8 πρώτα παιχνίδια του, στις 8 επόμενες αγωνιστικές, είχε 4 νίκες, 4 ισοπαλίες, ήταν αήττητος, και την έβγαλε την ομάδα ένατη επί 20 από εκεί που ήταν 17η, ξέρω εγώ, 13 βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, οπότε τα πήγε μια χαρά η αποστολή του η συγκεκριμένη. Μακάρι να πάει τόσο γρήγορα καλά και στον Ολυμπιακό. Αν ο Γιαζίτς υπάρχει ακόμα στο ρόστερ, βεβαίως υπάρχει, αλλά προς χειραστούς, τι τον διώξαμε. Για τον Κοβάσεβιτς λέει, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ. Το ξέρω αυτό, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν συμφωνώ, λέει, με την αλλαγή προπονητή αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο ή όχι, και την εμπλοκή στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχω μιλήσει για την ευρωπαϊκή λίστα, ότι υπήρχαν διαφωνίες. Αν συμφωνώ ή όχι, αυτό το οποίο είπα και πριν καν γίνει η αλλαγή, είναι ότι ρίσκα παίρνει ο Ολυμπιακός και με την, είτε άλλαζε προπονητή που άλλαξε, είτε έμενε ο Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που 7 μήνες η ομάδα δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Το μόνο που μπορείς να πεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή, αν δεν ήταν αυτή, δηλαδή αν δεν ήθελες να αλλάξεις τώρα το Μεντιλίμπαρ, είναι να τον άφηνες κάποιο διάστημα να παίξει με τις μεταγραφές, να έβλεπες αν τυχόν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Είναι το μόνο που μπορείς να πεις, χωρίς όμως να σήμαινε αυτό ότι αυτόματα θα άλλαζε η εικόνα της ομάδας, η οποία επί 7 μήνες είναι αυτή που ήταν, και δεν μπορούμε να το δυστυχώς να πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Αν λέω η Κάρντι θα έρθει μόνος του, είμαι τη Γουάντα Νάρα. Όχι, ο Κάρντι εδώ και 1-2 χρόνια είναι με άλλη σύντροφο ηθοποιό, οπότε άμα είναι θα έρθει με μια με την καινούργια.
2: Τώρα θα σε διακόψουμε λίγο για ένα πολιτικό δελτίο.
0: Α, ναι.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνούρανα τμήματα, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.

0: Φέτος, μπες δυνατά.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία, 38 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζουρόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας του Δυτικού Νότου, στον πήγμα Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη δήμη στέλνου με την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Κωνσταντίνα Πανούσου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, έλα Κώστα, συνέχισε και εσύ λίγο ακόμα, να δώσουμε στο Κέτσε μετά.
1: Ναι, λέει, εδώ να σας ακουρατήσω ότι πλέον λέει το ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή αρχίζει από 12-13 εκατομμύρια και πάνω. Με παίχτες αξίας 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορείς πουθενά. Αυτή είναι για τις μικρές ομάδες του Μιλάνο. Κέτσε.
2: Ναι.
1: Πόσο πήρε ΑΕΚ το Μάριν?
2: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, καλά. Okay. Ναι. Αυτή τώρα που πολύ σωστά το ρώτησες. Διότι...
1: Okay, πάμε παρακάτω.
2: Γιατί το τσεκίνε πόσο το πήρε ο Ολυμπιακός, ρε Κώστα?
1: Μισό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν... διαβάζουμε, λέει, ότι ο Αλουγκαθίλ προτιμάει τον build-up. Εμάς δεν μας ταιριάζει καλύτερα καθόλου με τους αμυντικούς και τους μέσους που έχουμε. Γιατί το έχεις δει, ο Ρέτσος δεν ξέρει μπάλα?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει, Κώστα.
1: Όπως το λένε, ο Νορβηγός δεν ξέρει μπάλα, ο Κάρμο δεν ξέρει μπάλα. Μόνο ο Πιρόλα δεν είναι πολύ καλός στην κυκλοφορία. Η δε Μέση, κάτσε ο Φρόιλερ, τον έχεις δει, ο Πουέρτα. Καινούργη Μέση δεν. Τέλος πάντων, α δούμε τώρα τι θέλει και τι δεν θέλει να το δούμε στο
2: και
1: γήπεδο.
2: Και οι πλάγοι του Ολυμπιακού νομίζω οι back μπορούν στο build-up να...
1: Α, τα δούμε στο γήπεδο αυτά. Τώρα παιδιά είναι όλα θεωρητικά αυτά, μέσα στο γήπεδάκι.
2: Εντάξει, και δεν γίνεται, βέβαια δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι, τώρα μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει το αντίθετο,
1: ναι,
2: θέλει
1: αλλά
2: λίγο χρόνο.
1: Ήδη στα τελευταία παιχνίδια είχε αρχίσει και έπαιζε πιο στρωτά ο Ολυμπιακός, παρεπιπτόντως. Έχουμε, λέει, στήρια διαρκείας εδώ και χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι θέαμα. Τους τελευταίους μήνες το παιχνίδι μας ήταν αρκετά κουραστικό στο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και, πώς το λένε, πολύ ευχάριστο. Κάποιους μήνες τα είχαμε πει. Τώρα κάποιος μάλλον με τρολάρει, γιατί λέει, θα πεις τίποτα για την απόφαση σκάνδαλο με τον Τέσσερς. Διαιτητής ΒΑΡ, αθλητικός δικαστής, έκριναν λάθος και ευτυχώς το εφετείο έλαμψε αλήθεια. Αυτό ήταν το μήνυμα. Το διάβασα. Λοιπόν, ένας άλλος λέει, ο Ικάρντι δεν είναι καλή επιλογή γιατί είναι χωρίς προετοιμασία και χορτασμένος από κάθε άποψη, τον Πορτογάλο κίλερ από το Μεξικό ή τον Αφρικανό από την Τουρκία καλύτερα. Παιδιά, πράγματι δεν έχει προετοιμασία, πράγματι είναι χορτασμένος. Εξίσου αλήθεια είναι ότι ένας Ικάρντι στο 60-70% του εαυτού του κανονικού, 60-70% έχει παραπάνω, βάζει εύκολα 25 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, ο Πορτογάλος που είπαμε από το Μεξικό ανήκει σε ομάδα. Δεν είναι το, και όπως και ο άλλος από την Τουρκία. Και είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παίχτη. Πώς θα τους αντικαταστήσουν οι άλλοι παίχτες? Καταλαβαίνεις ότι για να τον δώσουν θα πρέπει να ματώσεις άσχημα. Γιατί και αυτοί θα σου πούν, αδερφέ, και εγώ να πάρω παίχτη. Πού να βρω τέτοιο παίχτη? Και άμα μπορέσω να βρω. Μεταγραφές έχουν κλείσει σχεδόν παντού, Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό που ανέβασε ο Ποντένσε? Ο Ποντένσε έκανε μια πολύ ωραία, έτσι, με τον τρόπο του. Αποχαιρέτησε, πώς το λένε, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Για όποιον δεν καταλαβαίνει τώρα από... χιούμορ και αυτά, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Καλύτερα, λέει, τη λέει ένας φίλος, Σμάιλοβιτς Κάρμο Δαγκωτό, λέει ένας ακροατής εδώ. Δεν θα μπερδέψει την ομάδα το extra four. Πάμε με Χορμίγκα, λέει, Γιάρεκ, λέει, τον Δεκέμβρη, μέχρι Δεκέμβρη και μετά πιο στοχευμένα κοιτάς για το four που θέλεις. Είναι και αυτή μια εκδοχή. Είδατε, τον Κλέιτον τον πήρε την αποστολή. Και ο Μπέιλι, παρεπιπτόντως, επειδή το ρώτησα τώρα, σε αυτές τις προπονήσεις που έχει κάνει, και μάλιστα λίγο απρόσμενα, γιατί είχε καιρό να προπονηθεί, πολύ καιρό, δείχνει να είναι καλά. Βέβαια είναι τέτοια η ποιότητα που σε κάνει κιόλας να το νομίζεις αυτό, αποκλείεται να είναι ο άνθρωπος... σε μεγάλο βαθμό έτοιμος μετά από αποχή που είχε κάποιες εβδομάδες, αλλά δείχνει να είναι έτσι, να έχει διάθεση καλή. Προφανώς για να τον έχει αποστολή μπορεί να τον βάλει κάποιο διάστημα, παιδιά. Άλλως ένας προπονητής γιατί να τον πάρει, ας πούμε, χωρίς να, αν δεν τον υπολόγιζε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει, συνηθίζει να κάνει αλλαγές παιχτών στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι να κάνει δηλαδή, να μην κάνει αλλαγές στη διάρκεια των παιχνιδιών, πότε τις κάνει, μετά, καθώς και rotation μεταξύ αγώνων πρωταθλήματος και ευρωπαϊκών. Όλοι οι προπονητές κάνουν rotation. Τι μπορείς να βγάλεις τώρα, πως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τρία μάτσε μια εβδομάδα, αλλιώς δεν γίνεται. Στην Ακαδημία, λέει, έχουν έρθει ήδη βάσκοι προπονητές για να παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει στη δεύτερη ομάδα ένας προπονητής, τον οποίον τον έφερε, ήταν εισήγηση του Μεντιλίμπαρ, σύσταση εισήγηση, το συνέστησε ο Μεντιλίμπαρ και μακάρι να συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε πρώτο μάτσο. Ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, η δεύτερη ομάδα, λίγο απροσδόκητα θα έλεγα καλός. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ρούμπιο, αλλά στις μικρές ομάδες ακόμα, όχι, δεν υπάρχει ξένος προπονητής. Θα δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Σίμου, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Είναι Πορτογάλος πλέον ο υπεύθυνος Ακαδημίας του Ολυμπιακού, πρέπει να πω. Άλλο εκτός από αυτές τις βλακιούλες, άλλο. Επιλογή του Κορδόν, μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ιμανόλ είναι επιλογή του Κορδόν, ειδικά αν πιστέψουμε κάποια ρεπορτάζ που λογικά είναι έγκυρα από την Ισπανία, που λένε ότι ο Ιμανόλ ήρθε στον Ολυμπιακό χάρη στον Κορδόν. Είναι και λογικό κιόλας, δεν μπορεί να το θεωρήσει και τυχαία ότι συνέπεσε η συνεργασία και των δύο το ίδιο διήμερο, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Άλλο αυτό για το Σιπιόνι, παιδιά, όχι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά για να μην έχουμε απάντηση για το αν είναι τραυματίας ή όχι, προφανώς δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, απλά δεν χώραγε, ας πούμε, προφανώς στην αποστολή. Δεν μπορώ, ας πούμε, να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν χώραγε. Κάποιος έπρεπε να αποκλειστεί. Εφόσον δεν έχουμε ενημέρωση για θέμα τραυματισμού, θα έχουμε μέχρι και μετά, να το ψάξω καλύτερα, αλλά είναι προφανώς ότι και αυτός και ο Φίλης δεν χωρούσαν. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω παίκτες από αυτούς που δικαιούσε, ας πούμε, στην αποστολή. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, να μην χωράνε κάποιοι παίκτες, ας πούμε. Για
0: έλα, πάτε. Έλα, και έτσι, έχουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριοι, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι Βενέτσια-Φιωρεντίνα. Ιταλικό πρωτάθλημα Serie A. Ισορροπημένο παιχνίδι, πρέπει να πω. Πολύ ισορροπημένο. Και εγώ θα πω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πω Χ2.
0: Κύριε Κέτσε, εσύ τι θα πεις?
2: Δεν τη βλέπω πολύ τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα με αυτά, αν τα άκουγε ο προπονητής της Βενέτσια, θα τράβαγε τα μαλλιά του τώρα.
0: Λέγε τώρα, λέγε.
2: Ανάλυση μου.
0: Λέγε.
2: Εγώ θα πάω ανάποδα, θα πω άσο Βενέτσια.
0: Μάλιστα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε, Λακέτσε.
6: Ναι. Λοιπόν, και έτσι ετοιμάσου για σεζόν θρίλερ για εσάς. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά το Champions League θα αφήσει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Εντάξει, να το δούμε αυτό, φίλε.
5: Δεν υπάρχει Champions League. Η ομάδα που να παίξει Champions League και μην
6: αλλά...
5: έχει... να μην έχει φθορά.
6: Είμαι έτοιμος για σεζόν θρίλερ πάντως, έτσι τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν όλες θρίλερ είναι σεζόν. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πιο εύκολα το πρωτάθλημα τότε, το 25. Όλα τα άλλα ψιλοθρίλερ είναι.
7: Και τα τρία προηγούμενα.
6: Ναι. Και?
7: Και τα τρία προηγούμενα πήρε σε ρίο Ολυμπιακός. Τα δύο από τα τρία ήταν...
6: Α, με το Μάρτινς λες. Ναι, ναι.
7: Ναι.
6: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι δεν βλέπω. Είναι όλα Κώστα, αλλά είναι όλα για τον Κώστα.
5: Άρα δεν βλέπεις. Να πάω εγώ δηλαδή.
7: Να πάρε και βλέπω κι άλλα. Τάσο.
5: Δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο. Τόσα λεπτάκια έχουμε. Κώστα, θα κλείσουμε μόλις. Ο Ντεφράι, αν και είναι πολύ εμπειρος, δεν είναι γρηγόρος με αντιπάλους ανωτέρες ποιότητας, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα, αδερφέ. Ο Ντεφράι, που δεν είναι γρηγόρος, έχει παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα σε top επίπεδο αρχηγός Σίντερ με πολύ γρηγόρους επιθετικούς. Μην λέμε πράγματα τώρα που δεν είναι.
6: Όχι, γενικά πάντως, παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Που λέτε. Το λένε πάρα πολύ. Καταρχάς, το 90% των στόπερ είναι αργοί. Δηλαδή αργεί μετά.
5: Ακριβώς. Είναι η θέση που παίρνει.
7: Από αργεί ως κουρούτες είναι.
5: Ναι.
6: Είναι πώς θα παίζει η ομάδα. Τώρα, άμα αφήνεις τα στόπερ μόνα τους και έρχονται οι άλλοι κατά πάνω τους, να πούμε, εντάξει. Και γρήγοροι να είναι.
5: Και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, ένα στόπερ που έχει παίξει τόσα χρόνια και έχει τέτοια εμπειρία. Πόσους γρήγορους επιθετικούς έχει αντιμετωπίσει.
7: Το θέμα είναι πάνω απ' όλα στο στόπερ είναι η τοποθέτηση.
5: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που πει Κώστα ισχύει 100%.
6: Και η ομάδα να σε υποστηρίζει, Κώστα.
5: Ναι, αλλά και η τοποθέτηση.
7: Καλά, σίγουρα. Όλη η λειτουργία. Λέμε ατομικά τώρα.
5: Να παίρνει σωστές θέσεις. Αν έχουμε κανένα νόημα για στήριγμα και ουσία στη λεωφόρο, όχι. Άμα έχουμε, θα βγει ανακοίνωση. Τα μπόρτα πρέπει να το κοιτάξει λίγο τα πέναλτι του και να αρχίσει να χτυπάει και στην άλλη πλευρά. Αλλά και με άλλο τρόπο τον έχουν διαβάσει. Εντάξει, φίλε μου, μπορεί και ο τερματοφύλακας όμως την επόμενη να πέσει από την άλλη πλευρά. Δεν είναι αυτό. Θα δούμε. Τι γίνεται με τον Γιάκουσιτς, τίποτα. Ο Γιάκουσιτς, έτσι όπως παίζει ο Ταμπόρδα τώρα, δεν μπορεί να βγει ο Ταμπόρδα ούτε ο Αντίνο από την ομάδα. Κάποια στιγμή θα πάρει πάλι την ευκαιρία του, πιστεύω, στο μάτς του Κυπέλλου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, παιδιά. Τάσο, βλέπω ότι στο Ταμπόρδα χθες ένιωσε ότι αυτός παίζει σαν είναι ο αρχηγός της ομάδας μου. Βγάζει κάτι σαν αυτό που είχαν παλιά αρχηγή των ομάδων. Ισχύει αυτό που λες. Βγάζει τρομερό πάθος ο Ταμπόρδα και γι' αυτό και ξεσπάει τους πανηγυρισμούς του. Είναι κάτι το οποίο το έχουν οι Αργεντίνοι γενικά, αλλά αυτός το έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Να μας πεις υπεύθυνα τι γίνεται με Κρίστιανσεν και πότε αναμένεται να μπει. Είναι ταλαιπωρημένος ο λαός της ομάδας για να ακούει ανακρίβειες. Ειδικά τώρα που η ομάδα πάει καλά. Ποια είναι η ανακρίβεια, φίλε μου? Το γεγονός ότι κάνει ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης ο Κρίστιανσεν είναι ανακρίβεια. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, λέμε και τώρα. Το πότε θα είναι έτοιμος δεν μπορώ να σου το πω. Από πλευρά ενδυνάμωση. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να πω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι είναι ορθάνεκτο το ενδεχόμενο να πάρει αριστερό μπακ, είτε στόπερ, αλλά πιθανότατα αριστερό μπακ, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τρίτη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε καμία ανακρίβεια. Δεν σου είπα ότι ο Κρίστιανσεν είναι μια χαρά και θα παίξει την εβδομάδα ενώ δεν ισχύει. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, κάνει πρόγραμμα ενδυνάμωση. Έχει να παίξει πολύ καιρό. Πήρε ένα ρίσκο ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως έπρεπε να κάνει το χαρτί του προπονητή. Θα δούμε μέχρι την Τρίτη εάν θα καλύψει αυτή τη θέση. Αν θα το κάνει ή όχι ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν δοθεί και δεν τους υπολογίζει η ομάδα. Ο Πάντοβιτς είναι. Πάει για τη Ζελέζνητσα, είναι πολύ πιθανό. Σόκο το είπαμε, δεν το βλέπω. Το Τετέι πόσο τον πήραμε, λοιπόν υπάρχουν ευκαιρίες όμως έξυπνου σκάουτερ. Ο Τετέι, ο Παναθηναϊκός τον πήρε μαζί με τον Παντελίδη 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν έχουμε πολλούς διεθνείς, είναι ευκαιρία τώρα με τη διακοπή να δουλέψουν και να ενταχθούν οι νέοι παίκτες για να είμαστε πανέτοιμοι μετά τη διακοπή. Εντάξει, έχει αρκετούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε όλη τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα υπάρχει. Με ρωτάτε πάλι για το Σαλάχ Εντίν. Γράφτηκε όντως στο Transfer Fit ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το Σαλάχ Εντίν. Είναι ένας αριστερός μπακ της Ρώμα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης, άμα το δικά ότι έχει στιγματική του αξία. Αυτό μπορώ να πω. Κωστή, έχεις ένα λεπτό, άμα θες να πεις δύο-τρία μηνύματα.
7: Τι να πω, μου λέει αργοκαρούτα, σωστά αργοκουρούτα, αλλά εγώ πάω και κάνω μπάνιο στην κουρούτα που μου αρέσει και τον λέω αργοκουρούτα, τι να κάνω τώρα. Τι να πω.
5: Έτσι, κατάλαβα. Άρα, ολοκληρώσαμε.
7: Ναι μωρέ,
5: έγινε,
7: δεν
5: Κωστή.
7: Έχει τίποτα άλλο, να είστε καλά παιδιά.
6: Ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες, Κώστας Χρυσόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Ήταν ο Στέφανος Ωραιόπουλος, θυμίζει τον ήχο για την επιλογή της μουσικής, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί, τι ακολουθεί.
6: Μισό λεπτό. Είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο. Επιτέλους.
5: Δεν είπαμε ότι ορίστηκε και το κύπελο και δεν είπαμε ότι δύο πράγματα δεν έχουμε πει.
6: Ναι.
5: Περίμενα όμως να τα βρούμε.
6: Για ναι. Τους αεξίδες που ρώταγα, πάντως 6 παρατέταρτο την Πέμπτη.
5: Λοιπόν. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και 6 παρατέταρτο Άκη Παναθηναϊκός. Να ολοκληρώσω και να πω ότι ο Καμαρά συμπλήρωσε 3 κάρτες και θα κτίσει την ποινή του στο μάζο με τον Αστέρα Τρίπολης, 7η αγωνιστική που θα γίνει στο ΑΚΑ. Αυτά ακολουθούν Μαραθιανός Αχτύπης. Καλή ακρόαση.
6: Δυστυχώς σήμερα χωρίς αγώνα στην ώρα τους.
5: Καλή ακρόαση. Οπότε
6: ανακαστούν να δουλέψουν.
5: Καλή ακρόαση. Γεια σας.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: Για κάθε χρήση,
14: DuroStick
15: υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι, Πυρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρίς Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλα Αργουαθήλ ως προπονητής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έχω το μέγιστο σεβασμό στο Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογος Ολυμπιακός που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Η αλλαγή του προπονητή ήταν λίγο απότομη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λόγια του Ρέτσου. Το σκεπτικό 77 σελίδων για τις αποφάσεις που έλαβε στην υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ως γνωστόν, ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για τη σεζόν 2025-26 και επιβλήθηκαν πρόστιμα στην ΚΑΕ και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις αποφάσεις να διαβεβάζονται σε ΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Την προσεχή Τετάρτη 16 Ιανουαρίου παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 16:45 και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 17:45, Ατρόμητος Φάουξ στις 8 και την Πέμπτη στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιπετ στις 4:30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 17:45. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σίριλ 4 που επανέρχεται μετά την τιμωρία του μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Πιθανότητα χωρίς αλλαγές είναι δεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ Γιαννούλη Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφιο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ 29χρονος μεσοπιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην δεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Δυνατότητα έστειλε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφωτος Χανδριώτης, ενώ πριν από λίγο έγινε το τζάμπολο στο παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολο στις 8 μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει αυλέ της 4ης αγωνιστικής στη Σέρια Ακάλυψη από Magenta Sport 2. Στην Bundesliga η Union Berlin υποδέχεται τη Σάλκε στις 9:30 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη La Liga με κάλυψη από Magenta Sport 3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
11: Win Sport FM 94,6.

0: μιλάμε για ολομέτωπη επίθεση εναντίον της φαβορίτας. Ναι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τον άνθρωπο που κακά τα ψέματα όλοι έχουμε συνδυάσει με τις φαβορίτες.
1: Τον Κόκοτα.
0: Ναι, δηλαδή ότι είναι κάποιος ανταγωνιστής του Κόκοτα, ναι. Ο οποίος έκανε μια τέτοια χυδαία επίθεση.
1: Δηλαδή, αλλά... εγώ αν ήμουν ο Κόκοτας,
0: ναι.
1: Δηλαδή θα είχα προβεί σε αγωγές εδώ. Δηλαδή είναι φωτογραφικό, ρε φίλε.
0: Είναι τελείως φωτογραφικό.
1: Δηλαδή πολύ καλύτερος ο Βέγκος ως κουρέας που είχε μια φωτογραφία του Κόκοτα και έγραφε από κάτω απαράδεκτον.
0: Απαράδεκτον.
1: Εκεί ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Τώρα εδώ.
0: Έχει κάνει μια τέτοια αναφορά και ο Κωνσταντάρας. Με αναγκάζει να κάνουμε πάρα πολύ νωρίς reference.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι τα έφερε η ζωή, ρε Γιώργη.
0: Δεν θυμάμαι αν συνομιλούσε με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι.
0: Του λέει, σας μπέρδεψα με τον Κόκοτα. Και λέει, τι Κόκοτας, λέει η κυρία μου, αυτός έχει κάτι μπαρμπέτες μέχρι τα νεφρά.
1: Μπαρμπέτες, μάλιστα.
0: Η μπαρμπέτα είναι η φαβορίτα. Ναι. Στα ιταλικά είναι κονσολιέρε. Δεν έχεις ιδέα, ε. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα θέλουμε κάτι ιταλικό, ποιο να ρωτήσουμε, τη Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα ξέρει ισπανικά. Ο καθένας έχει ένα τομέα εδώ.
1: Στο μεταξύ, πέρα από αυτή την αήθη επίθεση και στις φαβορίτες και στον Κόκοτα, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Παρατηρώ και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εδώ ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σπύρος Κορδίλης, από ό,τι βλέπω.
0: Κορδίλης, ναι.
1: Ο ερμηνευτής. Εντάξει, δεν είναι δικά του λόγια, είναι τα λόγια του πτυχουργού, αλλά.
0: Μπορεί να,
1: φαίνεται,
0: μπορεί να το έχει γράψει ο ίδιος.
1: Μπορεί. Γι' αυτό διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις και το μεταφέρω έτσι λίγο πιο. Πώς να το πούμε, γενικευμένο.
0: Ναι.
1: Γενικόλογο, μάλλον. Ότι δεν φέρεται να ενοχλείται από την απιστία αυτή καθ' αυτή. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο άλλος είναι φαβοριτάκιας.
0: Ναι.
1: Σου λέει, βρες ένα καλό παιδί.
0: Ένα καλοβαλμένο.
1: Μια ωραία καπέτα, μια ωραία χωρίστρα.
0: Μπράβο,
1: μια... περιποιημένο.
0: Τον πείραξε που η φάση έγινε με τρίχα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι,
0: ενώ ναι, με τον τρίχα.
1: Με τον τρίχα.
0: Με τον τρίχα,
1: ναι. Και σε αυτό σημείο, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ξέρεις ότι το μεγάλο μου μειονέκτημα είναι η ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, δηλαδή, πάρα πολύ στράβωσα με το που λέει ο Παλουότολος, σας έχω κάτι καινούριο σήμερα. Άρχισα να κατεβάζω καντήλια. Είστε εδώ εσείς οι δύο μάρτυρες και λέω: θα νιώσουν μέσα κολοϊταλέκρο για αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι μετάποσε.
0: Είδες.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να ανοίγεσαι πολύ με τον Ιταλό.
1: Δεν πρέπει
0: να ανοίγεσαι. Έτσι κάνουν αυτοί. Παίζουν κατενάτσιο. περιμένουν να ανοιχτεί και μετά στη ρίχνουν στην κόντρα.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, αλλά περιγράφει αυτό ακριβώς που συνέβη σήμερα. Φοβερά πράγματα. Ήταν και τραγουδάκι όμως που, πώς να το πω, σου δίνει το πάτημα να παραγγείλεις κάτι.
0: Ναι.
1: Να έρθει ένας μεζές.
0: Ότι εσύ θες πάτημα για να παραγγείλεις. Όχι μεζέ,

0: Μάλιστα, περάσαμε στις μικρές αγγελίες τώρα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, για τι έχει πάθει ο
1: δεν ξέρω ο Ιταλός.
0: Όπως και εμείς, έχει αποθυμένα. Έχουμε τόσες μέρες να κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι,
0: εμείς.
1: Φίλε, ναι.
0: Έχει τόσες μέρες αυτός να βάλει τις ανοησίες του. Και τώρα αυτός ο συνδυασμός με φοβίζει πάρα πολύ εν όψη του προσεχούς διόρου.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πλέον κάθεται και ο Παλουότολο. Και ενώ δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτό, κάθεται και ελέγχει τι έχει σήμερα από αθλητική δραστηριότητα και μεταδόσεις. Και
0: σου λέει, μην μας διακόψει
1: κανένα. Παιδιά, όλη την άλλη εβδομάδα θα έχει κύπελα, θα έχει ευρωπαϊκά. Πάλι δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω να έχεις λίγο αυξημένη απόδοση, αν γίνεται.
1: Λίγο δύσκολο, θα χρειαστώ αναβολικά.
0: Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν κάπως δυνατά με τις νέες επιλογές του Ιταλού Κονσολιέρε και με διάφορες άλλες ανοησίες, οι οποίες δώσανε μόνο μια μικρή πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με τον Ιταλό από μπροστά από την κονσόλα να κάνει τα δικά του, με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να ενοχλεί την Κωνσταντίνα Πανούτσο όσο εκείνη προσπαθεί να εργαστεί και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Μπράβο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα. Το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: κάτι τέτοια ακούω και πραγματικά σκέφτομαι ότι καμιά φορά επιδημίες, πανδημίες, κακουχίες κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο πρόβλημα. Καμιά φορά είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Είναι η λύση.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ μια πολύ εύλογη εξέλιξη. Δηλαδή, τον προηγούμενο καιρό παίζαμε Καρλώτα. Θα παίζαμε και μια Παλώμα τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα χρόνου πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βάλουμε και μια Καρλώτα. Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο.
0: Στο μεταξύ, να κάνουμε.
1: Γιατί αρχίζει η σχολική χρονιά.
0: Μια καταγγελία τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Η Παλώμα τελικά έγινε κοκτέιλ. Το γνωστό κοκτέιλ με τεκίλα,
1: ναι,
0: κτλ. Καρλώτα κοκτέιλ, έχεις πιει?
1: Δεν έχω πιει. Όχι, μέχρι τώρα δεν έχω πιει, αλλά εντάξει. Δεν είμαι αρνητικός. Να δούμε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Μεταφέρω το πρώτο μήνυμα από αυτά που διαχειρίζομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει κάθαρη μορφή εναντίον σου. Φίλος ο Τζόρτζιο, υπενθυμίζω, είναι ένστολος. Mm. Ένστολος.
1: Τι, περίμενε.
0: Του στρατού.
1: Του στρατού.
0: Του στρατού. Γενικά του στρατού,
1: ένα
0: νομίζω.
1: Στρατεία.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μάχημο.
1: Μάχημο. Ναι.
0: Νομίζω αεροπόρος.
1: Ναι.
0: Πάνω πει αεροπόρος. Λέει, καλησπέρα, είμαι η ανόητη. Okay. Μοιράζεται για την ώρα η επίθεση. Αλλά,
1: ναι.
0: Νικόλα, όχι μόνο φάγαμε στη μάπα τον κριτικό φίκο να χαργεντίζεται με τον κύριο Χρονάκη, την ώρα που ο άνθρωπος προσπαθούσε να μεταδώσει το πονόματο Αστέρας Τρίπολης Άρης, μου αρέσει το πονόματο, μάθαμε κιόλας ότι επιλύθηκε το θέμα του κλιματισμού στα δημοσιογραφικά του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξεκόλλησαν και την ανακοίνωση που περιόριζε
1: Μπράβο.
0: Την ορατότητα και το πυρότουβλο,
1: ναι.
0: That's you.
1: Ωραία.
0: Το πυρότουβλο θα πάει να μεταδώσει κυριλέ την αναμέτρηση του Αστέρα με την ΑΕΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά και σε παρακαλώ, λέει, μη μου πιστά.
1: Ναι.
0: Όχι, τι να πω.
1: Λογικό είναι, οι άνθρωποι.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Κάνανε κάποιες ετοιμασίες.
0: Περίμενε, για σένα.
1: Ναι, χρονικά συνέπεσε, δεν ξέρω.
0: Χρονικά για το χρονάκι,
1: ναι, ναι, δεν ξέρω, ναι. Συνέπεσε. Πάντως βάλανε τα air condition, βγάλανε την ανακοίνωση, σου λέει περιμένουμε κόσμο την Κυριακή, σοβαρό.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι αλλάξανε και τη θέση του ήλιου για να μην πέφτει τα ματάκια σου στην αρχή της μετάδοσης.
1: Όχι, έχεις δει ποτέ ήλιο στην Τρίπολη?
0: Δεν μας έλεγε ο Χρονάκης στην προηγούμενη μετάδοση, όταν ήμουν και εγώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πριν χιονίσω, ότι δυσκολεύομαι λίγο γιατί τώρα πέφτει ο ήλιος ακριβώς πάνω μου, δεν βλέπω τίποτα.
1: Ναι, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε κάτι προς τιμήν της έναρξης της νέας σχολικής σεζόν.
2: Ένα κύριο που θέλει να πληρώνει.

0: Και η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη φορά που τα παιδιά σου είχαν αποκτήσει ένα αθισμό με κάποιο τραγούδι, ήταν Άκης Πάνου.
1: Είναι ακόμα, είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς τα ένιωθες αν το επόμενο μεγάλο hit της οικογένειας ήταν «Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο». Δηλαδή σκέψου τώρα, ναι, τον εξάχρονο πλέον Δημήτρη να σου ζήσει.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Και τον πεντάχρονο σχεδόν Μάριο.
1: Ναι.
0: Χεράκι, χεράκι, σαν αγαπημένα αδερφάκια που είναι.
1: Ναι, να ερμηνεύουν όταν... Καρλώτα.
0: Να ερμηνεύουν Καρλώτα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ δεν θα πω ποτέ στα παιδιά τι να κάνουν. Έτσι. Δεν θα πω στα παιδιά τι μουσική να ακούνε, ναι, τι ομάδα θα υποστηρίζουν, θα πω.
0: Okay, εντάξει,
1: έχω πει ήδη, έχω αποκρύψει ήδη πράγματα για να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη κατεύθυνση. Αλλά εδώ δεν θα μπω. Καταρχάς να σου πω εδώ, ναι, να σου πω εδώ ότι σήμερα κατέγραψα μια ακόμα πρωτοπορία. Μετά από αυτό που σου είχα πει το χειμώνα, ότι σχεδόν μέθησα σε παιδικό πάρτι.
0: Ναι, μπράβο σου.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: και μπράβο και στους διοργανωτές.
1: Ναι. Κατέκτησα μία ακόμα κορυφή σήμερα, διότι μου έγινε παρατήρηση για φασαρία σε αγιασμό.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Αυτό κανονικά έπρεπε να έχει να σου συμβεί καμιά 25 χρόνια.
1: Αυτό λέω, ότι το να είσαι μαθητής είναι κάτι που μπορεί. Okay, το να είσαι γονιός και να σου γίνει παρατήρηση είναι μια πρωτοπορία.
0: Ωραία, σε παρακαλώ. Πες μας λίγα λόγια για το έργο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έφταιγα.
0: Η δημοφιλία σου
1: σε
0: έφαγε.
1: Δεν έφταιγα. Ήταν κάτι άλλοι γονέοι εκεί που είχαμε καιρό να τους δούμε και τα λέγαμε, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι αυτό που πετάγεται μια κυρία πολύ αυστηρή.
0: Με το σουτ.
1: Ναι, τι κάνει. Αυτό που μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχω χαλάσει τον κόσμο. Η παρατήρηση με αυτόν τον τρόπο μπορεί να με οδηγήσει σε τάκλιν που θα κόψει την μπάλα.
0: Εγώ επικροτώ,
1: ναι,
0: τέτοιου τύπου συμπεριφορές.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, λόγω και της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, Γιώργο, πρέπει, ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια ποιου σημείου του αγιασμού έγινε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω.
0: Είχε το λόγο ο πατήρ Τάδε.
1: Είχε το λόγο ο πατήρ Τάδε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, και αφού είχε τελέσει το καθήκον του, θεώρησε σκόπιμο να μας πει και διάφορα άλλα αχρίαστα πράγματα.
0: Αυτό να ξέρεις,
1: ναι,
0: κάθε φορά εγώ το λέω, είτε πρόκειται για κάποιο μυστήριο, για παράδειγμα βάπτιση, γάμος κτλ., είτε για αγιασμούς.
1: Ναι.
0: Οπα, οπα. Σε φωνάξαμε τον, ναι, σπάνω εδώ για να κάνεις μια δουλειά. Νουθεσίες, άσε, θα τις κάνω εγώ.
1: Ναι, μα να πω κάτι. Ας πούμε ότι δείχνεις έναν υπερβάλλοντα ζήλο και θέλεις όλους να μας καθοδηγήσεις προς τον παράδεισο. Εντάξει,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Okay.
1: Μήπως να λάβεις υπόψη σου ότι έχει 1200 βαθμούς, τρώμε τον ήλιο κατά κούτελα και τρέχει ο υδρότας.
0: Δεν το έμαθες, ναι, από μένα. Μπορεί να σε προετοίμαζε για την κόλαση. Σου λέω για να κάτσε εδώ.
1: Εντάξει, εγώ,
0: για το μαρτύριο τώρα να κάτσε.
1: Αυτό ο ρεμπεσκές που είμαι. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν καθώς πρέπει, γιατί δηλαδή να ψήνονται στο ήλιο.
0: Μήπως εσύ ήσουν η παρέα που τους χάλασε. Δηλαδή αυτό που λέει, το προσέγγισε αυτό, ναι.
1: Τι είμαι.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για μεγάλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο στα παιδιά ότι οι κακές παρέες θα σε φάνε. Δηλαδή εγώ στο έχω ξαναπεί ότι λόγω του γεγονότος ότι εγώ παραμένω ανύπανδρος.
1: Ναι.
0: Μην νυφευμένος. Κράτα το όπως
1: είναι. Ανύμφευτος.
0: Ανύμφευτος, μπράβο, σωστά. Ναι. Συχνά όταν επισκέπτομαι, ας πούμε, τα πάτρια εδάφη της Ζακύνθου,
1: ναι,
0: με όλους τους φίλους, είτε νεκρούς, είτε παντρεμένους, οι σύζυγοι των.
1: Ναι,
0: είναι πάλι με αυτό. Πού,
1: είσαι, άρα είσαι η κακή επιρροή.
0: Body influence.
1: Ναι.
0: Και ενώ, ας πούμε, στα παιδικά μου χρόνια είχα πει στον πατέρα μου ότι οι άλλοι είναι η κακή επιρροή. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει πεθάνει και ο πατέρας μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι. Όχι, όχι, αυτοί οι παντρεμένοι φταίνε.
1: Ναι.
0: Οπότε, μήπως έχεις μπει σε αυτή την κατηγορία.
1: Δεν τον μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν με γνώριζε ο πατήρ Τάδε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εκείνος πάντως δεν φάνηκε να ενοχλείται από
1: όχι
0: την οχλαγωγία.
1: Η κυρία ενοχλήθηκε.
0: Κυρία. Η οποία περίμενε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ή το η διευθύντρια.
1: Όχι, ρε. Μη θεσμική.
0: Μη θεσμική.
1: Κατάλαβες.
0: Ανώθωράει το θωρητή.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι που με εξόργησε ακόμα περισσότερο. Αλλά είπα να κρατήσω κάποια προσχήματα.
0: Δηλαδή δεν απάντησες.
1: Όχι, δεν απάντησα. Καταπιέστηκα και ήρθα εδώ να τα πληρώσεις εσύ.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε από σήμερα, πότε έγινε αυτό, είπες χτες.
1: Το πρωί, ρε.
0: Από χτες αρχίζουμε πλέον και μπαίνουμε στη ζώνη των. Όχι των μεταλλίων που λένε στο μπάσκετ, αλλά των ιώσεων. Σκέφτεσαι ότι, ναι, μπορεί να λείψει μερικές μέρες λόγω ιώσεων.
1: Συγγνώμη, ρε Καραγκιόζη, έχω λείψει ποτέ λόγω ιώσης.
0: Όχι,
1: αλήθεια.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και με ίωση έρχεσαι εδώ.
1: Εδώ με κοροϊδεύει.
0: Και ενώ σε αρχίζω, δηλαδή, σου προτείνω ακόμα και γλωσσόφυλλα, μπα και κολλήσω.
1: Δεν με γλεντάγατε όλο το χειμώνα που ερχόμουν εδώ και μίλαγα σαν το Σάκοτα.
0: Σε κάποιους και σε κάποιες, εγώ θα πω ότι άρεσε αυτή η φωνή.
1: Ωραία. Δεν εξετάζουμε αυτό τώρα.
0: Δηλαδή είχα αρχίσει πλέον να σκέφτομαι το κάνεις επίτηδες.
1: Ακόμα και σε περιόδους ιώσεων. Μέχρι και με τα καμούρια έχω έρθει εδώ να δουλέψω.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορεί να πεις τίποτα.
0: Τίποτα.

0: Λέει ένα φίλο εδώ, το πρωτάκι μα σήμερα έζησε την πρώτη του επαφή με το δημοτικό, ακούγοντα δήμαρχο και περιφερειάρχη να λένε τι πίπε του κάτω από καυτό ήλιο. Άραγε, γιατί μου είπε πω δεν θέλει να ξαναπάει. Βλέπει, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή το πρωτάκι, εννοώ το παιδί που δεν έχει ξαναπάει, σχηματίζει την εντύπωση ότι έτσι θα είναι η φάση.
1: Αυτό είναι το σχολείο.
0: Ναι, πώς
1: σχολείο,
0: το σχολείο. Πώ να του εξηγήσω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα τέτοιο σκότωμα, τέτοιο κάτεργο.
1: Ναι. Μπορεί βέβαια να είναι και χειρότερο.
0: Όχι.
1: Εξαρτάται από του καθηγητέ, από του δασκάλου, τι είναι.
0: Εντάξει.
1: Αν πέσει σε κανένα γελίο.
0: Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από το να προσπαθεί ο πατήρ Τάδε να σε καθοδηγήσει προ τον νήσιο δρόμο ή ο περιφερειάρχη Τάδε.
1: Μπράβο, παλαιότερο.
0: Να προσπαθεί να σου εξηγήσει την τεράστια συνδρομή τη πολιτεία.
1: Ναι, πόσε νέε αίθουσε έχουμε κτλ. Γιατί αυτό θα σκεφτεί το πρωτάκι, έχει δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρει τι μου άρεσε περισσότερο. Κάποια στιγμή στην εισαγωγική ομιλία μία από τι διευθύντριε. Έλεγε στα παιδάκια, θα ανέβετε πάνω με ενθουσιασμό που δεν δικαιολογούνταν και θα βρείτε καθαρούς τοίχους, καθαρά θρανία.
1: Ναι.
0: Ήτανε σαν να τους έλεγε, λοιπόν, σε δύο μέρες να τα έχετε κάνει όλα.

0: Είχες ποτέ άγχος για την πρώτη μέρα του σχολείου? Και συνήθως αυτό, ξέρεις, έρχεται σε μεταβατικές χρονιές. Δηλαδή, ναι, από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Στο γυμνάσιο είχα. Στο Λύκειο ήμουν πολύ μάγκας ήδη.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα. Δεν μπράβο, ναι.
0: Αλλά είχε στο... καθαρίσει ο πατέρας σου. Με τενέκες.
1: Στο γυμνάσιο όμως είχα ένα άγχος.
0: Ναι, και εγώ τα είχα κάνει πάνω μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έφευγα από το χωριό,
1: ναι,
0: και θα πρέπει να πάω στην πόλη, ρε φίλε.
1: Ρε.
0: Ναι, η οποία πρόσεχε το χωριό μου 2 χιλιόμετρα από την πόλη. Δεν έχει σημασία.
1: Κάνει,
0: αλλά εκείνα τα χρόνια ήθελες 3 μέρες για να φτάσεις.
1: Αλλάζει το στάτους, πηγαίνατε με τους γαϊδάρους τότε.
0: Ποιους γαϊδάρους, με τα χέρια έπρεπε να περπατήσουμε ανάποδα. Μπορεί να δούμε κανένα από τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι έχει αγγίξει κόσμο το κομμάτι που ερμηνεύει ο Σκορδίλης.
1: Με το, ναι, με το Φαβορίτα.
0: Ο Μάκης λέει: του κακοφαίνεται ο Σκορδίλη επειδή την έχασε παρατρίχα. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές.
1: Εν μεταξύ στέλνει και ένας τώρα, κακός από το επιθετό του, αλλά ταιριάζει. Την ώρα που λες για το Φαβορίτα, που λέγεται Σγουρομάλης. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μαρθιέρ, μπράβο, είσαι ο πρώτος ενήλικας που πήρε σε αγιασμό αποβολή.
0: Ναι.
1: Δεν απευλήθην, αλλά μου έγινε σύσταση.
0: Θα μπορούσε, ναι. Ναι,
1: ήμουν κοντά. Στον έλεγχο
0: διαγωγή. Και ο αδερφός μας ο Τζον, ο βλάχος Αυστραλοκαγιάκερ της Λευκάδας, λέει: ελάτε από Λευκάδα να σας μάθω το ιταλικό βολάρε φαρσί. Όχι σαν τον Ιταλό που έχουμε εδώ. Ακόμη λέει εδώ, λέει, να σας ακούμε και να σας ανεχόμαστε. Καλή εκπομπή. Εντάξει, μακρά η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και στη Λευκάδα. Μπράβο.
1: Εσύ.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που με έβαλε να κάνω καγιάκ. Και παραλίγο να πνιγώ 2 φορές.
1: Α, τότε τον συμπαθώ.
0: Όχι, όχι. Αυτός μου έσωσε τη ζωή, μου έδειξε πώς να γυρίζω. Καλά, δεν μου έσωσε τη ζωή.
1: Ναι.
0: Μου έδειξε πώς να γυρίζω σαν έλουρος μέσα. Θα μου πει έλουρος μέσα στη θάλασσα.
1: Έλουρος μέσα στη θάλασσα.
0: Ήδη το έχω κάνει κατά.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: αγαπημένες Λέρες, καλησπέρα. Χθες, καθώς χάζευα στο εξαιρετικό πέταλο των οπαδών, ξάφνου πιο κάτω αντεκρίζω τη Λέρα. Φυσικά χαιρέτησα.
1: Ο φίλος ο Θήμιος, μήπως.
0: Ναι. Και ως άλλο γύφτικο και πάρνει καμάρωσε από χαρά.
1: Ναι, στο μεταξύ να σου πω κάτι, τον διακόπτω το μήνυμά του. Ναι. Διότι μου λέει, αφού τι ωραία που γνωριζόμαστε και τα λοιπά, μου λέει: δεν πιστεύω να είστε γκαντέμις. Ναι, εγώ ρε. Ναι. Δεν το πάει
0: έτσι ακριβώς. Κάτω ότι τελικά δεν ήσουν. Ναι. Τελικά δεν ήσουν. Το πλησίασες βέβαια.
1: Εντάξει, Θήμιο, πού πήγες στο δεύτερο ημίχρονο? Ήσουν από εκείνους που αλλάξαν θύρα και ξαφνικά αντί να είσαι στη θύρα που έπρεπε με τα λεφτά που είχες δώσει, βρέθηκες πρώτη μούρη στο καβούρι. Είδες, φουλ επίθεση. Σε άνθρωπο που μίλησε με καλά λόγια για μένα.
0: Θα πω κάτι. Δεν ανέχομαι αυτούς τους οδηγούς που γίνονται έξαλλοι αν σε δουν να κάνεις. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι η αναστροφή.
1: Έχει το νου σου, ναι. Θα σε κόψει τον αέρα ο Αλίτης.
0: Α, είναι ο Αλίτης, είναι περιμένει.
1: Εγώ προσέχω τα νότα σου,
0: δεν κάνω τη χάρη. Δεν του κάνω τη χάρη. Κόβομαι μόνος μου, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θυμίσω να τα πω μετά.
1: Καλά.
2: Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιωτάκι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα, έτολο Ακαρνανίας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: ορίστε, έλεγε πριν από λίγο τι θα γίνει αν τα παιδιά μου μια μέρα αποφασίσουν να πάνε σχολείο τραγουδώντας Καρλώτα. Σκέφτεσαι να πάνε σχολείο τραγουδώντας αυτό.
1: Ναι.
0: Lil Bill.
1: Εξαρτάται από το ποδήλατο που έχουν, γιατί αυτός κάνει business με ποδήλατα. Στα πριβέ με τα μοτ με περιμένει το μωρό. Την έχω στήσει λίγο μα το πρωί. Και όταν λέει μωρό,
0: κυριολεκτή,
1: έτσι.
2: Όταν με δει με τα λεφτά. Στο τραπέζι της Φεράρι τα κλειδιά.
0: Τα λεφτά από τα κάλαντα.
1: Από μονόπολη μη σου πω.
2: Τα λόγια σας πολλά, μόνο ρουφιανιά. Μπάτσι μας κοζάρουνε με τα πολιτικά. Βγαίνω για
1: την υπιαγωγό είναι καημένη, δεν είναι την μπάτσι με πολιτικά.
0: Έχει περάσει την υπιαγωγό με ασφαλίτη.
2: Νομίζανε κάτι πως τα βρίσκανε. Μα και πάλι μάτια χέρια φύγανε.
1: Εντάξει, το πολύ μπορεί να ήταν γάλα σε σκόνη. Τίποτα άλλο, δηλαδή εντάξει. Και έλα, έφευγε.
0: Δώστο!
1: Να δείτε το Γιώργη πρώτο βαγόνι σε τρενάκι με αυτό το κομμάτι. Εγώ νομίζω ήμουν ένα πέμπτο έκτο.

0: Δεν το περίμενε όταν το θυμηθώ, αλλά το θυμάμαι. Αυτό που έλεγα πριν.
1: Πραγματικά πιστεύω ότι την έχω γλιτώσει.
0: Επειδή έβαλε χέρι στον άνθρωπο.
1: Σε ποιον άνθρωπο έβαλε χέρι.
0: Στο Θύμιο. Όχι το, το χόνδρο Θύμιο.
1: Όχι.
0: Ότι έφυγε και καλά στο ημίχρονο και πήγε και σε άλλη θύρα.
1: Να σου πω κάτι, έφυγε τόσο κόσμο από εκεί που ήμασταν.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Πού ήμουν έτοιμο για ρομαντικό ραντεβουδάκι. Λέω αγάπη μου τώρα που μείναμε δυο μα.
0: Ρε, εσύ, θα σου πω κάτι. Βρίσκω τελείω υποκριτικό. Δηλαδή, όσο υποκριτικό είναι να βάζει χέρι σε κάποιον που κάνει μια αναστροφή σε ένα δρόμο που δεν υπάρχει κανεί, ξέρω είναι παράνομο, ναι, δεν πρέπει να το κάνει.
1: Ευρώ.
0: Ναι, έχω το πληρώσει, το ξέρει έτσι. Αλλά είναι σε ένα. Σε έναν δρόμο που δεν πετάει ποτέ κανένα. Κάνει μια αναστροφή. Και έρχεται ο άλλο ο νομοταγή πολίτη, έξαλλο, ο οποίο έχει έρθει να πατάξει την εγκληματικότητα.
1: Βιτζιλάντε.
0: Αλλά ο ίδιο έχει κάνει 37 παραβάσει μέχρι να έρθει εκεί. Λέει, αντρέπεσαι, ρε Καραγκιόζη. Λέει, και σκέφτομαι. Α, ίδια,
1: εμένα είπε Καραγκιόζη, για να μην το έτσι.
0: Για χάρη του παραδείγματο.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Και λέω, δεν είναι το ίδιο υποκριτικό. Όλοι δεν το έχουμε κάνει μια φορά στη ζωή μα αυτό.
1: Τουλάχιστον μία.
0: Δηλαδή να είσαι στο ΟΑΚΑ. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για το ΟΑΚΑ. Έτσι, να έχει πληρώσει.
1: Όχι, όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Και η επίθεση ήταν στο πλαίσιο των αγαθών, τέλος πάντων, προθέσεων που έχω για όλους τους ακροατές. Μην νομίζεις, δεν το ξεχωρίζω.
0: Αγαθές προθέσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλά έκανε, καλά έκανε. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, λέει: είναι τόσο φυσματούχος ο κριτικός που θεωρώ σίγουρο πως το παιχνίδι Κυπέλλου έγινε για να ετοιμαστεί ο χώρος και να πάει να κάνει μετάδοση μετά αυτός. Μόνο παρκέ δεν έβαλε το συνάδελφο να κάνει.
0: Δεν έκανε τίποτα ο συνάδελφος. Η αρκαδική παέτα έχει ετοιμάσει όλα.
1: Ναι, μακάρι.
0: Γιατί περιμένει τα VIP την Κυριακή.
1: Πριν την έναρξη του αγώνα να μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο διευθύνων σύμβουλος, ο περιφερειάρχης, ξέρω εγώ, Τρυπόλεως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πάρουν
0: και ο πρωτοσύγγελος.
1: Και ο πρωτοσύγγελος, ναι.

0: Πάντως, επειδή βλέπω ότι εξεπλάγησαν κι άλλοι από το ότι μου έγινε παρατήρηση στον αγιασμό.
1: Σε αποθεώνει πάντως η γερόντισσα, η Τερναβίτσα. Μπράβο. Αλλά νομίζω το λέει μπράβο, ωραία ανατροφή. Με αυτό το στυλ ήταν το μπράβο.
0: Συνήθως η κυρία που κάνει αυτή την παρατήρηση με το σ. Λέει σεβαστείτε τη στιγμή ή σεβαστείτε. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει συνήθως, δεν υπάρχει κάτι. Άντε να είμαστε στην εκκλησία. Ούτε εκεί μου έχει γίνει παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το βάζω κι αυτό. Σου έχει γίνει παρατήρηση στην εκκλησία για φασαρία, για. Για ανάγωγη συμπεριφορά.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με το αίτητο το εντός έδρας του Άρη στην Ευρώπη. Ναι. Άμα δεν παίζεις, δεν χάνεις.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Οπότε δεν μου έχουν κάνει τουλάχιστον 25 χρόνια παρατήρηση, φίλε.
0: 25 χρόνια, 25 χρόνια καθαρός. Από παρατήρηση.
1: Ακόμα και στο γάμο, δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Εγώ δεν μπήκα μέσα στην εκκλησία.
0: Όχι.
1: Όχι από θέμα ιδεολογίας, αλλά επειδή φοβήθηκα
0: ότι θα αρχίσεις να ψήνεσαι. Ρε, σατανιασμένε. Δαιμονισμένε, γι' αυτό δεν μπαίνεις.
1: Οπότε για πες. Τι έλεγες?
0: Α, τι έλεγα. Α, ναι, ότι μου έχει γίνει παρατήρηση και στην εκκλησία. Δηλαδή, μου έχει γίνει παρατήρηση.
1: Τι πηγαδάκι έκανε στην εκκλησία,
0: ρε φίλε. Τα λέγαμε τώρα εκεί. Έπεσε, ήμασταν νεαροί τότε.
1: Ναι.
0: Ήμασταν νεαροί. Και σε κηδεία έχω δει να με κοιτάνε περίεργα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, του τύπου. Αυτό το.
1: Εκεί πέρα. Έχει άκουρα σου πω.
0: Όχι, εκεί δεν έκανα τίποτα.
1: Εκεί να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Η ατάκα είναι ότι ο καθένας εκδηλώνει το πένθος του.
0: Μπράβο.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Μπράβο. Κυρία μου. Έχει το...
0: Και συνήθως έρχεται και κάποιος που είναι ο πρώτος που κάνει φασαρία.
1: Ναι.
0: Και λέει το κλισέ ότι δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλιο.
1: Μπράβο,
0: και γάμος,
1: ναι,
0: χωρίς κλάμα.

0: ορίστε. Λέει εδώ, καλησπέρα Λέρες. Πήρα αποβολή στον αγιασμό στη Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Γιατί την ώρα που ράντιζε ο πάτερ, μου τη βάρεσε να κάνω το δαιμονισμένο και άρχισα να τρέχω στο προάβλιο και να φωνάζω: μην το πετάς, παπά με λιώνει.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Τρεις μέρες με το καλημέρα και κάτι χαστούκια από τον άθεο πατέρα μου. σκέψου να πίστευε πόσε θα του χαιρετήσει.
1: Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Θέλω να πω μπράβο στον πατέρα. Μπράβο, σου λέω: rules are rules. Φασαρία γίνεται όμως και με τα super social της Superbet, διότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: βοήθεια! Βοήθεια!
1: Μπορεί να με κράζει το μήνυμα, αλλά είναι τόσο καλό. Είναι αυτό ακριβώς το χιούμορ που μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Όσο πιο μαύρο γίνεται. Σε κηδεία, μόνο τον ακτύπη θα έχουν κοιτάξει περίεργα. Γιατί δεν είναι αυτό στην κάσα.
3: Και συμφωνίες, ο άθεος πολιτισμός.
2: Στις αποβολές, λέει κάποιος, ωριές και ημερήσιες, έπρεπε να υπάρχει VAR. Βέβαια, παραπάνω θα είχε γράψει το κοντέρ μου με VAR, αλλά το δίκιο να λέγεται. Αυτό που λες.
1: Κοίτα.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμφέρει, αλλά αν το σκεφτείς σύγχρεμα, δεν συμφέρει.
1: Και εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλοι όσοι έχουμε. Εντάξει, όλοι έχουμε πάρει αποβολές, ωριές, μηνιαίες.
2: Ναι.
1: Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε φάει περισσότερες. Δηλαδή, ισχύει αυτό που ισχύει και στο στρατό. Όλοι έχουν καμπάνες. Αν υπήρχε όμως ένας μαγικός τρόπος να βλέπουν όλες τις ατασταλίες, τώρα θα ήμασταν ακόμα όλοι.
2: Καταρχάς, η νούμερο ένα άμυνα, όταν σου γινόταν παρατήρηση για ωραία αποβολή και τα υπόλοιπα, ήταν να τα φορτώσει σε κάποιον άλλον.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Έτσι.
1: Και συνήθως ο στόχος ήταν κοινός. Δηλαδή, όλοι ξέραμε 20-25 άτομα στην τάξη ότι αυτό θα την πληρώσει.
2: Υπήρχε ένα εύκολο θύμα, το οποίο ήταν ο συνήθις ύποπτος. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είχε πει τίποτα, αλλά βόλευε να τα ρίξει εκεί για να μην την πληρώσει.
1: Ακόμα και αν έλειπε αυτό, ήδη λόγω προηγούμενη αποβολή.
2: Καλά. Η προσωπική μου σύντροφο, να ξέρει, όταν ήταν μικρή, είχε κατηγορήσει τον αδερφό τη ότι την έδιρε στου γονεί τη και ο αδερφό τη ήταν στην Κρήτη, ενώ αυτή ήταν στην Αθήνα.
1: Σοβαρά μιλάει.
2: Ναι, αλλά το προσπερνάω τώρα αυτό το κομμάτι.
1: Δεν γνώριζα ακόμα το θέμα των αποστάσεων.
2: Όχι, αλλά λέω ότι αν υπήρχε το VAR που λε. Όπως λέει και αυτούς, περισσότερες αποβολές θα είχε γράψει. Εγώ είχα κορυφαίο συμμαθητή, ο οποίος είχε προχωρήσει.
1: Κορυφαίο από θέμα βαθμών.
2: Όχι, πολύ χαμηλά από βαθμούς.
1: Okay.
2: Είχε εξελίξει τόσο πολύ το θέμα να τα ρίχνω σε άλλο, άμα μου γίνει παρατήρηση, που ενώ καθόταν στο τελευταίο θρανείο, πολλές φορές γύρναγε πίσω.
1: Ότι για να
2: όχι, ότι και καλά είναι δυνατόν να λέει εμένα, ενώ πίσω του όμως δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Μήπως τον είχε αποκαλέσει ντουβάρι και σου λέει, όχι, το μόνο ντουβάρι είναι πίσω εδώ. Πάντως, πέρα από το θέμα του VAR. Κάποια στιγμή πρέπει να ψέξουμε.
2: Ναι.
1: Φοβερό.
2: Ψέξε.
1: Και την εκπαιδευτική δικαιοσύνη. Τη σχολική δικαιοσύνη.
2: Διότι
1: θα σου πω, δηλαδή, ειδικά αν μας ακούει κάποιος νομικός, το σύστημα αυτό είναι πολύ, πώς να το πούμε, προκατηλημένο. Ναι. Δηλαδή, σου λέει εσένα η καθηγήτρια, ας πούμε, ο καθηγητής, Μαραθιανός, ωραία αποβολή. Και πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Πήγαινε εσύ στο γραφείο του διευθυντή.
2: Ναι.
1: Σου λέει, παιδί μου, γιατί ήρθες εδώ. Ξέρω εγώ, η τρελή, γιατί με έβαλε τίποτα. Ήμουν τύπος και υπογραμμός. Έρχεται η τρελή όπως την έχεις αποκαλέσει εσύ. Και λέει, όχι, καθάριζε τη μύτη του και πέταγε τις μίξες.
2: Καλή όρεξη να πούμε.
1: Μπράβο, τα κόλλαγε στα μαλλιά της συμμαθήτριά του μπροστά. Εξορισμού. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε ΕΔΕ.
2: Έπινες.
1: Ούτε καλούνται μάρτυρες. Τίποτα. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου του καθηγητή και για κάποιο λόγο. Το γεγονός ότι εσύ είσαι 15χρονο μαλλιαούρι και εκείνος. Ντυμένος.
2: Ναι, συνήθως.
1: Συνήθως, ας πούμε, καθώς πρέπει, τον κάνει και τον απόλυτο κάτοχο της αλήθειας.
2: Θες να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
1: Να πούμε.
2: Όλες αυτές ήταν δίκες παροδία.
1: Ναι. Δηλαδή, στημένες.
2: Στημένες δίκες. Τελείως. Κατασκευασμένα στοιχεία, στημένες δίκες.
1: Μπράβο.
2: Δεν είχες, δηλαδή, απλά πήγαινες. Δηλαδή, ο Τσαλάν δεν δικάστηκε έτσι. το πιστεύω. Εδώ πας, είσαι εκ προημίου καταδικασμένος.
1: Τίποτα. Σαν πρόβατο.
2: Μπράβο.
1: Ναι, τελείως. Να το πεις.
2: Η καλύτερη δίκη. Μάμε τώρα είναι βαθιά παιδεία αυτή, δεν θα την έχεις.
1: Ήταν η δίκη της Δευτέρας. Όχι, όταν έκανε ο δικός μας την Αφιτσέ Προστρίτη.
2: Πάντα προσχηματική. Ήτανε σε μια ταινία βιντοκασέτα πάρα πολύ δυνατή με Πάνο Μιχαλόπουλο.
1: Μαραθιανέ.
2: Με Πάνο Μιχαλόπουλο, παλικάρι στα Θρανία.
1: Α, ναι, το έχουμε κουβεντιάσει.
2: Το έχουμε κουβεντιάσει. Όπου έγινε. Κατηγορήθηκε.
1: Που του βάλανε για το ορολόγιο.
2: Το Rolex. Ότι έκανε brand affair, λέει, με τον μαθητή, γιατί είχε βάλει στο μάτι το Rolex, να του τσουρνέψει το Rolex. Και του κάνανε δίκη κανονική στο σχολείο. Του. Ναι, είναι μεγαλείο αυτό.
1: Μπράβο. Είναι δηλαδή, για μένα. Το άρωμα γυναίκα και θέση
2: αγαμάρια.
1: Δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο όπως το άρωμα γυναίκα.
2: Μπράβο, εκεί όμως ανώτερη δίκη.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, είμαι σίγουρος.
2: Δύο δίκες με έχω βάλει ίσα-ίσα στον ελληνικό κινηματογράφο. Η μία είναι αυτή του Δασκαλάκου που τον έλεγε ο Καλογύρου. Του λέγε Δασκαλάκο.
1: Κάνεις καλό Καλογύρου.
2: Κάνω καλό
1: Λιβανέζο.
2: Λιβανέζο. Ήταν ο πλούσιος πατέρας του Καλογύρου.
1: Ναι.
2: Και του μιλούσε υποτιμητικά. Ο άλλος ήταν καθηγητής.
1: Και η άλλη δίκη, έλα, κρέμα με τα χείλη.
2: Η άλλη ήταν με τον Ηρόδοτο Ρίχτερ.
1: Α, ναι,
2: με τον Κούκουλο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτές οι δύο δίκες θα μου πεις δεν έχουν
1: βλέπεις πάνει. Που υπάρχει κοινός παρονομαστής.
2: Ναι.
1: Καλογύρου.
2: Καλογύρου.
1: Εξαιρετικός.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Τι καριέρα έχει κάνει ο άνθρωπος.

0: Μ' αρέσει η ιστορία του φίλου του Νίκου, διότι είναι ό,τι να είναι. Λέει, έχω πάει σε μνημόσυνο όπου μετά τη λήξη της λειτουργίας ο παπάς θεώρησε δόκιμο να αναφερθεί στην ψήφιση του νόμου για την επέκταση του θεσμού του γάμου και σε άλλου είδους ζευγάρια. Τέλος πάντων, όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, χτύπησε ένα κινητό με τον ύμνο του Ολυμπιακού εντός του ναού. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ασύνθετα γεγονότα μεταξύ των. Ένας πραγματικός ακροατής, μπράβο.
1: Σε ποιο θέμα επενεύει ο παπάς, δεν κατάλαβα όμως.
0: Με αφορμή τον. Πρόσεχε, είναι μνημόσυνο.
1: Ναι.
0: Μνημόσυνο, ούτε μνημόσυνο, καν κηδεία. Ναι. Δηλαδή κάτι ξεπέτα είναι το μνημόσυνο, κακά τα ψέματα.
1: Ξεπέτα,
0: και σου λέει, πώς μπορεί και να σας έχω λίγη ώρα εδώ πέρα, αλλά εγώ παίρνω την ευκαιρία και θα μιλήσω κατά του γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος αυτής της συζήτησης βαράει και ένα σύμνος του Ολυμπιακού και τελειώσαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο παπάς κάνει το κήρυγμα και αρχίζει να επεκτείνεται σε ζητήματα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με αυτό για το οποίο έχουμε μαζευτεί εκεί.
0: Ναι, προφανώς. Εγώ κάθε φορά λέω, κοίτα, αυτό που λέει ο παπάς, ναι, στην προηγουμένη περίπτωση, αφορά εκείνους που μοιράζονται την ίδια θρησκεία, την ίδια ιδεολογία. Πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Για τους υπόλοιπους δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου. Το ίδιο. Δηλαδή, με νοιάζει εμένα τώρα τι θα γίνει στον Πειραιά, ας πούμε, στην ομιλία του. Πες το όνομα του προπονητή. Ακόμα δεν το έχω μάθει.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ναι, αν πει στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι ξέρεις, μην ξενυχτάτε, τι με νοιάζει με.
1: Ξενυχτάτε.
0: Με είπα τώρα κάτι παλαιό.
1: Άκου τώρα.
0: Κάτι παλαιό.
1: Άκου τώρα εντολή. Δηλαδή η πρώτη. Και το κάνουμε και, το κάνουν και ειδήσεις τώρα αυτά. Η πρώτη εντολή αλγουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Αλγουαθίλ.
1: Και μπαίνει εσύ ενθουσιασμένο. Clickbait.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ενθουσιασμένο και λέει μην ξενυχτάτε. Επειδή όμως μας ακολουθούν, μας παρακολουθούν και μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
0: ναι,
1: λέει ένας φίλος, ως νομικός, σας απαντώ.
0: Ωραία,
1: μας
0: ωραία.
1: Ακούνε γιατροί, δικηγόροι.
0: Για το θέμα, ναι, ναι, ναι, της σχολικής δικαιοσύνης.
1: Μπράβο. Οι μαθητές υπάγονται σε αυτό που λέμε ειδικές κυριαρχικές σχέσεις, όπως στο στρατό, όπου δεν έχεις τα δικαιώματα του πολίτη εν ολίγης.
0: Τι λες τώρα.
1: Σου λέει έτσι πας. Καταδικάζεσαι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα εκεί.
0: Οπότε θα μπορούσε και ένας μικρός λιλιπούτιος μαθητής να γίνει αντιρρησία συνείδησης σε ό,τι αφορά το σχολείο.
1: Μα τι, αν ακούνε τα παιδιά μου, τους δίνεις ιδέες τώρα.
0: Γι' αυτό δεν με καλεί σπίτι σου τώρα τελευταία,

0: μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αν είχαν φωνή οι καρσονιέρες.
1: Στην πραξία, εγώ πάντα έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή,
0: τις καρσονιέρες.
1: Γιατί ρε φτωχομπίνη είναι καρσονιέρα, δεν μπορεί να είναι κι άσε ένα διαράκι. Δηλαδή, μου θες και γκόμενα, βλέπεις, ε!
0: Θα μιλήσω.
1: Μου θες και
0: γκόμενα.
1: Ναι, λεφτά δεν έχεις για να διάρρεις προκοπής.
0: Εντάξει. Δεν θα μιλήσω βιωματικά προφανώς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αλλά λέω ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το θέλουν για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
1: Ωραία, ακόμα και έτσι. Πες ότι. Ας πάρουμε ένα δικό σου παράδειγμα που ξέρουμε ότι δεν ισχύει.
0: Δικό μου, τι εννοείς?
1: Ότι εσύ θα ήσουν αυτός.
0: Α.
1: Ωραία. Και πηγαίνεις και λες, κοίτα να δεις, έχω και ερωτική φωλίτσα.
0: Ναι.
1: Και την πηγαίνεις
0: έχω
1: ένα.
0: Και... Ναι. Έχω και κότερο.
1: Πρόσεξε. Και την πηγαίνεις σε ένα ημιυπόγειο της κακιάς ώρας. Αυτό βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γκαρσονιέρα, ημιυπόγεια και σε διαλυμένη περιοχή.
0: Ναι, δεν είπαμε τέτοιου τύπου γκαρσονιέρα.
1: Στο τέλος σας ζήταγε και 10 ευρώ. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές οι δουλειές, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω.
2: I love you baby. I miss you baby.
0: Στο δικό μας σχολείο πάντως,
1: ναι,
0: είχα φάει αποβολή με αναστολή, επειδή ήταν η πρώτη μου φορά. Λοιπόν,
1: με αναστολή.
0: Πού τα έχετε δει αυτά?
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Άτυπα. Έχει δοθεί πολλές φορές αναστολή. Ότι...
1: Πρόσεξε. Σε καλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Στον Πλούταρχο, ας πούμε.
0: Στον Πλούταρχο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ναι. Έχει πάρει αναστολή 200 φορές. Ήταν η άτυπη αναστολή ότι εντάξει, πήγαινε και μην το ξανακάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια αναστολή ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αν με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω.
1: Έτσι θα έπρεπε εσύ. Δηλαδή, παιδιά είναι, θα κάνουν βλακίες.
0: Ναι, τι βλακία, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Το να βάλει φωτιά στην καθηγήτρια.
0: Αν έχει βάλει φωτιά στην καθηγήτρια, δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι ενδείκνητη η αναστολή.
1: Πρόσεξε. Εκτός αν έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί, γιατί δεν έχουμε θέρμανση στην τάξη, και λέμε ας κάψουμε έναν να ζεσταθούμε οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Νομίζω ότι το κάνει πολύ εξειδικευμένο τώρα.
1: Ψάχνω να βρω από τώρα δικαιολογίες που θα λέει το παιδί μου. Μεταφέρω το. Πάρτο. Το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που λέει: αδέρφια, τη βοήθειά σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Πήγα νοσοκομείο γιατί πριν 4 εβδομάδες είχα κάνει μια εγχείρηση.
0: Ωραία.
1: Όσο περίμενα τη γιατρό, είχα πιάσει ψιλοκουβέντα με την νοσοκόμα. Κάτσε, γιατί γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά τα γελάκια και οι ματιές εκατέρωθεν, πήγαινα σύννεφο. Τι κάνω τώρα? Παίρνω τηλέφωνο για νέο ραντεβού και επανεξέταση μέχρι να την πετύχω να δουλεύει ξανά και να τη δώσω χαρτάκι με το νούμερό μου. Βοήθεια, αδέρφια. Α, ο Σαϊκεντελά σα από το Άμστερνταμ.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι γεροδεμένο, είπαμε αυτό, ε.
1: Ο Σαϊκεντελά, όχι.
0: Α, ωραία, μπορεί να
1: δεν ξέρω,
0: ελεύθερα.
1: Μπορεί να είναι το παιδί
0: ωραία,
1: απλά.
0: Ακού, αδερφέ από το Άμστερνταμ. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι το εξή. Σταμάτα να βλέπει τόσε πολλέ τσόντε.

0: Περαστικά πάντως να πούμε στον άνθρωπο. Γιατί ναι, πέρασε μια περιπέτεια υγείας και τα λοιπά.
1: Αφού ξαναπάει τώρα για άλλο λόγο.
0: Ναι,
1: από ό,τι
0: ναι,
1: κατάλαβα
0: ναι,
1: για άλλο λόγο πάει. Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, ή μάλλον όχι, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κανένας να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του, αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, διότι μπαίνετε εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market και παίρνετε όλη τη λίστα ή ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί, είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood, παραγγείλετε λοιπόν από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραλάβετε τα ψώνια σας άμεσα στην πόρτα και με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε.

0: Μπες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι, Πυρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρίς Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλα Αλγουαθήλος, προπονητής του Ολυμπιακού, για το αυριανό παιχνίδι με τον όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω το μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογος Ολυμπιακός που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, ανέφερε στη Ματζέταν TV ο Βάσκος τεχνικός. Η αλλαγή του προπονητή ήταν λίγο απότομη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λόγια του Ρέτσου. Παρουσιάστηκε το αρχιτεκτονικό πλάνο για τη νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το σχεδιασμό. Προοπτική 35.000 θέσεων θα έχει το νέο γήπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο χωρητικότητας 9.000 θέσεων, το οποίο θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάνζα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Το σκεπτικό 77 σελίδων για τις αποφάσεις που έλαβε στην υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ως γνωστόν ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για τη σεζόν 2025-26 και επιβλήθηκαν πρόστιμα στην ΚΑΕ και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας με τις αποφάσεις να διαβιβάζονται σε ΟΚ και ΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16 Νάτου παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την Πέμπτη στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Στον Σύριλ 4 που επανέρχεται μετά την τιμωρία του μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει την καρτόν ο Καμάρα. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, η απόκτηση το οποίο ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην δεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM στο ημίχρονο Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 37-50. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπόλ στις 8, μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο του ανοίγει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Σερία Ακάλυψη από Ματζέντα Σπορτ 2. Στην Bundesliga η Ουνιόν Βερολίνου υποδέχεται την Σάλκε στις 9.30 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής με μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία, Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη Λα Λίγκα με κάλυψη από Ματζέντα Σπορτ 3. Όλες είτε αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, άμα έχει αλεξίπτωτο.
1: Δεν τον βλέπω έτσι, εξοπλισμένο πολύ. Πριν φύγει
0: και μ' αφήσει. Αλεξίπτωτο.
1: Δεν τον βλέπω έτσι, εξοπλισμένο πολύ.

0: Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, είναι εμφανές, πέσαμε σε γάβρο παπά. Δηλαδή δεν είναι με την ομάδα της Ορθοδοξίας, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχεις ένα δίκιο πάντως εδώ. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ταιριάζει στην προσφυγιά. Έτσι, από τη στιγμή που
1: ναι,
0: θα ταιριάζει και στην Ορθοδοξία.
1: Εντάξει, ρε, το έμβλημα είναι το ίδιο με τις Ορθοδοξίες. Δηλαδή, αναπόφευκτα γίνεται μια σύνδεση.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός συνδυάζεται με την οικολογία.
1: Την οικολογία, ε,
0: βέβαια. Τριφύλι, ναι, ωραίο, και εντάξει.
1: Τριφύλι, ωραίο. Τι είναι ωραίο, ωραίο. Έχει δοκιμάσει. Ωραίο.
0: Γιατί πρόβατο είναι.
1: Ρώτησα το AI, λέει ναι, ένας φίλος εδώ, αν οι Λέρες είναι Μαϊντανοί. Δείτε τι είπε. Όσο για το είναι Μαϊντανοί, αν εννοείς αν είναι άνθρωποι που εμφανίζονται παντού, λένε την άποψή τους για όλα και κάνουν ραδιοφωνικό guest όπου βρουν, θα έλεγα ναι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Το κόλλο AI, άκουσε.
0: Ρε, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν κάνουμε και στα ρηλίκια, πληρωνόμαστε από όπου και να εμφανιστούμε.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι δυνατόν. Και δεν κάνουμε και
1: καλά, τόσο. Καλά, βέβαια, η μία ακόμα απόδειξη.
0: Τρεις-τέσσερις δουλειές έχουμε σιγά.
1: Μία ακόμα απόδειξη. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αυτά τα πράγματα του λαού. Άμα το τραμπουκίσεις λίγο τώρα, θα σου πει συγγνώμη, έκανα, αλλά έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Μόλις του πεις λίγο ότι καλά, τι μαριές λες.
0: Ναι.
1: Αμέσως μαζεύεται.
0: Σήμερα έχεις γίνει πολύ ακτύπης. Είσαι πολύ ελεύθερος. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσεις.
1: Έμαθα ελεύθερος να ζω που λέει και το. Ναι, που λες, άμα το τραμπουκίσεις λίγο το AI,
0: ναι,
1: επιτόπου την κάνει γυριστή.
0: Το έχω δοκιμάσει.
1: Σου
0: το έχω δοκιμάσει.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα παράληψή μου.
0: Δεν θέλω να έχω δίκιο. Θέλω να μην κάνεις λάθη.
1: Δεν θυμάσαι. Ποια ήταν η διαφήμιση, ρε. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Που ήταν σε ένα time out. Που έλεγε έχεις δίκιο, coach. Και λέει δεν θέλω δίκιο. Θέλω άμυνα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι
0: ναι,
1: ποιο,
0: ναι,
1: ποια διακάψη.
0: Καλή διαφήμιση, έξυπνη.
1: Ναι. Τελεστέτ ήταν κάτι τέτοιο.
0: Τελεστέτ. Έχει δίκιο ο φίλος ο Τζότζιο που λέει παρεπιπτόντως το εντός έδρας ευρωπαϊκό ΑΕΤ του Άρη έσπασε τη σεζόν 2020-21 όταν τον νίκησε 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης η Ουκρανική Κόλος Κοβαλίφκα στα προκριματικά του Europa League. Ναι, έχει δίκιο.
1: Ισχύει,
0: έχει δίκιο.
1: Ισχύει.
0: Άρα, ισχύει. Με αυτό, άρα να πάω κι εγώ στην εκκλησία.
1: Ο Άρης, ρε φίλε, όμως,
0: ναι,
1: έχει περάσει.
0: Έχει περάσει.
1: Δηλαδή να έχεις να λες για το ΑΕΤ τόσο όπως και αν είναι και να σας πάει η Κόλος Κοβαλίφκα.
0: Στο μεταξύ, πιθανότατα το έχω ξαναπεί γιατί είμαι γέρος και επαναλαμβάνω τις ίδιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Αλλά την περίοδο που ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη από το 96 μέχρι το 2000,
1: ναι,
0: ο πιο κολλητός μου φίλος,
1: ναι,
0: ήταν και φαντάζομαι είναι ακόμα ο παδός του Άρεος.
1: Ωραία.
0: Και του λέω ρε Μπάμπη.
1: Μπάμπης.
0: Χάμπος, γιατί ήταν.
1: Ωραία.
0: Και ποντιακής καταγωγής. Ρε Χάμπο, τόσες ομάδες. Γιατί Άρης. Δηλαδή, ότι αυτό. Γιατί και ο ίδιος στενοχωριόταν, σου λέει, δεν βλέπουμε καμία χαρά.
1: Διευκρίνεις ότι το λες με συμπόνια, δεν το λες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάσαι που για τον Παναθηναϊκό σου έχω πει. Άραγε θα συμβεί και με μένα αυτό που έλεγε στον Μπουγάτσα. Όσο ζεις θα δεις τίτλο στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Οπότε με πολύ μεγάλη συμπάθεια το λέω, αλλά ξέρεις.
1: Θυμήσου μια μέρα να βγάλουν τον Μπουγάτσα, αν τα πούμε εδώ.
0: Δεν
1: ταιριάζει στην εκπομπή ο Μπουγάτσας. Δεν θα κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση,
0: ναι,
1: πιστεύεις.
0: Ναι, ναι, θα είτε καλή.

0: Θα δώσουμε χαιρετισμού στον αδερφό μας, τον Θοδωρή Λεταγίφ, ο οποίος στέλνει μήνυμα και μας ενημερώνει ότι σήμερα είναι μόνος του. Δεν έχει πάει και η φίλη μας η Λένα.
1: Α,
0: να το δουλέψουν μαζί.
1: Πώς και έτσι.
0: Το κατάστημα.

0: Έλα, το αφιερώσει στο Χάμπο προφανώ.
1: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, έχω φάει ημερήσια αποβολή από γεροντοκόρη φιλόλογο κολλημένη με αρχαία και φιλοσοφία επειδή της είπα ότι είμαι ένας Βολτέρος. Αυτή την οργή εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα προηγήθηκε.
0: Τι εννοείς,
1: δηλαδή μέχρι να ξεστομίσει ο αγαπητός ακροατής και πρώην μαθητής στην ΑΤΑΚΑ είμαι ένας μικρός Βολτέρος.
0: Όχι, δεν είπε μικρός.
1: Είμαι ένας Βολτέρος, ναι. Ακόμα και έτσι, σίγουρα κάτι θα είχε προηγηθεί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θα είχε σπάσει πάρα πολλά μπάλες, δηλαδή. Πάρα πολλά μπάλες.
0: Την ίδια αμφισβήτηση βίωσε και ο κανονικός Βολτέρος και ο Γαλιλαίος.

0: σου θυμίζω, έτσι. Αυτά κάνετε με τα παιδιά και τα αποθαρρύνετε.
1: Και όμως γυρίζει, είπε την ώρα που έδινε το τσιγάρο στο συμμαθητή του. Ο φίλος μας εδώ, Βασίλης, λέει: δεν είσαι μόνος σου, λέρα κριτικιά. Γιαγιά που ήρθε να παρακολουθήσει το πρωτάκι εγγονάκι. Mm-hmm. Πρωτάκι εγγονάκι, μ' αρέσει. Μου έκανε, λέει, αυτό το της απάντησα: αν θες ησυχία, να πας στο νεκροταφείο και είσαι με το ένα πόδι μέσα. Ακόμα βρίσκει και καταργέται. Εντάξει. Βασίλη, τα ήθελε ο πισινός σου.
2: Εντάξει. Δεν ξέρω, Εξαρτάται βέβαια και την
1: παρέσβαση. Ένα σου είπε η κοπέλα. Η κυρία.
2: Για σένα, κοπέλα. Να σου πω, Βασίλη, πως έχεις τηλέφωνο. Λέει ένας άλλος εδώ: υπάρχει βλάκας που να έχει φάει αποβολή και να το πει στο σπίτι? Περίπτωση να σου πουν μπράβο δεν υπάρχει. Περίπτωση να το μάθουν δεν υπάρχει. Άρα τι πας και το λες. Άρα είσαι βλάκας, λέει.
1: Μα ρε παιδιά, δεν ξέρω, το έχουν σταματήσει αυτό. Συνήθως η αποβολή συνοδεύεται και από τηλεφώνημα στο σπίτι.
2: Και από τηλεφώνημα ή έγγραφη βεβαίωση ότι ο γονέας έχει λάβει γνώση των, των λόγων για τους οποίους επιβλήθεις.
1: Γι' αυτό.
2: Το πάσα γυμνασιάρχης.
1: Σαν νοματάρχης, ναι. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι όταν έφαγα αποβολή στο Λύκειο, όταν πλέον δηλαδή φάνηκε ότι ο πατέρας μου για κάποιο λόγο είχε αποφασίσει ότι μπορεί να με εμπιστευτεί και τον πήραν τηλέφωνο.
2: Στο Λύκειο το κατάλαβα αυτό.
1: Ναι, στο γυμνάσιο ήξερε ότι σίγουρα έχω κάνει σακλαμάρα. Ναι. 12, 13, 14 κτλ. Αλλά σου λέει μετά τα 15, 16, αφού μπορείς να βγάλεις και δίπλωμα, έχεις μια υπόσταση ως on. Ναι. Οπότε αυτό τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: ξέρετε, κύριε Ακτύπη, ο γιος σας στο διάλογο να πάει για κάτι τέτοιο. Με φωνή μου: έλα εδώ να μας καρά. Ναι, με πήραν τηλέφωνο από το Λύκειο ότι έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Είναι αλήθεια? Έτσι όπως μου τα πάνε.
2: Ναι.
1: Και του είπα: όχι.
2: Όχι.
1: Και μου λέει: και σε πιστεύω, φύγε. Τόσο απλά. Και
2: σε αυτό που σου είπα, εμπιστεύεται το παιδί του. Και... βέβαια στην περίπτωση σου κακός. Αλλά γενικά καλός.
1: Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα στα παλικάρια.
2: Χαίρετε.
1: Ναι, σε εσάς τους δύο το λέει. Σε κηδεία της γιαγιάς.
2: Mm-hmm. Τι είναι
1: σε κηδεία, μία της κηδείας.
2: Πόσες έχει κάνει δηλαδή.
1: Λέλατε, όλα τα εγγόνια γελάσαμε για κάποιο λόγο χωρίς να το γνωρίζουμε. Με αποτέλεσμα, ο πάτερ, ο πατήρ τέλος πάντων, που ήταν και νονός του αδερφού μου, ζήτησε την απομάκρυνσή μας. Εμείς βγαίνοντας, βγαίναμε γελώντας, ψάχνοντας το λόγο. Sorry, ξέχασα το όνομά μου, λέει Σωτήρης Τρόλεϊ.
2: Ρε φίλε.
1: Και δεν θυμάστε καν.
2: Εντάξει, έχει γίνει πάντως κι άλλες φορές να παρατηρείται μια οχλαγωγία,
1: ναι,
2: σε κηδεία. Ειδικά αν ο εκλοιπών,
1: ναι,
2: είναι μιας μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν,
2: η αλήθεια, οι περισσότεροι έχουν πάει με το μούντε, αλλά καλά ήτανε. Εντάξει, ναι, δεν είναι περίεργο το να. Δηλαδή έχει τύχει κι άλλες φορές να γίνουν παρατηρήσεις ότι εντάξει, παιδιά. Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως.
1: Γι' αυτό καλό είναι, ρε παιδί μου, άμα δεν συνδέεσαι πάρα πολύ με την οικογένεια. Βέβαια, θα μου πεις, μιλάμε για τα γκόνια της.
2: Ναι.
1: Απλά να πας να συλληπιθείς και να φύγεις. Έτσι να κάτσεις.
2: Αν ήταν μία...
1: κάθεσαι να κλαις με μαύρο δάκρυ.
2: Αν ήταν μία από τις κηδείες, μπορεί να είχαν την ελπίδα ότι και αυτή τη φορά θα τη σκαπουλάρει.
1: Γάτα ήταν η γιαγιά.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: παλιό ζωή.
1: Και εδώ μας χρειάζεται ένας Κυριάκος Θωμαίδης κανονικά.
2: Γιατί?
1: Διότι λέει ο Ανδρέας.
2: Αλλά πάντα χρειάζεται, αλλά εσύ.
1: Ο αγιογράφος της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Παραλίγο να φάω αποβολή τελευταία μέρα της τρίτης γυμνασίου και μου έχει μείνει η απορία, λέει, από τότε. Αν την έτρωγα τελικά την αποβολή.
2: Ναι.
1: Ξαναλέω, τελευταία μέρα του σχολείου στην τρίτη γυμνασίου. Θα μεταφερόταν η ποινή στις επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή στην πρώτη ηλικίου. Έχει δίκιο εδώ ο Ανδρέας.
2: Υπάρχει ένα κενό εδώ. Δεν ξέρω τι λέει ο ΚΑΠ του σχολείου, έτσι. Αλλά ναι, θα μπορούσε να προσφύγει στο ΚΑΣ.
1: Μπράβο, ναι.
2: Θα δούμε
1: ναι.
2: Τι γίνεται.
1: Που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2: Φαντάζεσαι. Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε, είναι εύλογο. Γιατί ναι. Μπορεί ο ΚΑΘΑΙΣ να πάει την τελευταία μέρα για να τα κάνει όλα.
1: Ναι, τέλο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Με αυτή τη λογική. Αγαπητές λέρες, ως εκπομπή πολιτισμού που είστε, θεωρώ αδιανόητο που δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα το μεγάλο Βασίλη Μητρόπουλο και τη λαϊκή μπαλάντα Αγάπη μου κλαις. Μας προσβάλλεις.
1: Τι λέτε τώρα.
2: Και νιώθει ήδη προσβεβλημένος ο Ιταλός.
1: Απλά κάποια κομμάτια.
2: Τόσο προσβεβλημένος που θα την παίξει. Εννοώ την Αγάπη μου κλαις, την μπαλάντα. Έχεις ετοιμάσει άλλο.

0: κάτι όλα που λέει. Για να καταλάβω.
1: Μου δώσατε την καλύτερη ιδέα, λέει εδώ. Γράφω τώρα στη διαθήκη μου. Όποιος δεν μπει ένα αστείο για μένα στην κηδεία μου δεν θα πάρει φράγκο, λέει ο Παντελής. Από τη Δανία.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραίος όρος για να μην αφήσεις τίποτα σε κανέναν. Να τα αφήσεις όλα σε ιδρύματα.

0: Τρίτη Γυμνασίου 1992, γυμνασιάρχης τραγοπάτερ. Γενικά ήσυχο παιδί εγώ, κανονίζουμε να κάνουμε αποχή επειδή δεν μας πάνε περίπατο. Ο πάτερ παίρνει τηλέφωνα, η μάνα μου γνωστό αναρχοκουμούνι σκάει στα γέλια. Γιατί γελάτε κυρία μου, λέει, από τα νεύρα μου πάτερ θα το σκοτώσω, λέει, αλλά δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κατάληξη,
1: Λέοντα. Πού έφτασε αυτό.
0: Ο περίπατος ήταν μια επίσης ωραία ιστορία.
1: Εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ περίπατο.
0: Εμείς τη λέγαμε εκδρομή.
1: Μαθητές του Πλάτωνα, ας πούμε.
0: Εκδρομή τη λέγαμε.
1: Εκδρομή, ναι.
0: Αυτό που λένε εδώ, δεν ξέρω, στην Αθήνα το λένε περίπατο, για κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίναμε.
1: Γιατί με τα πόδια πηγαίνουνε.
0: Και μάλιστα θυμάμαι.
1: Εμείς πηγαίναμε πάντα εκδρομή και παίζαμε μπάλα. Αυτό ήταν.
0: Πόσο δύσκολα έχω περάσει στη ζωή μου.
1: Να σε ρε,
0: τα έλεγα σήμερα ως γνήσιος πατέρας.
1: Ναι.
0: Που τι λέει στα παιδιά του. Λέει, σήμερα το πρωί με συνέλαβα. Είδες, αυτό που σου έλεγα τις προάλλες. Βγαίνουν ασυναίσθητα αυτά. Ενώ λες ότι δεν θα τα κάνω ποτέ το πρωί.
1: Σε χλαμάρα κάνεις.
0: Πρώτα το είχα πει και μετά το κατάλαβα. Έλεγα. Εγώ να. Τώρα εσείς πήγα πάτε στο δημοτικό. Εγώ στο δημοτικό. δεν είχαμε αυλή, τους έλεγα. Ωραία, στο δημοτικό. Και παίζαμε στο δρόμο.
1: Εγώ στο δημοτικό πήγαινα στο γυμνάσιο.
0: Και έλεγα αλήθεια. Στο δημοτικό που πήγαινα εγώ δεν είχαμε αυλή. Ήταν πολύ τυποτένιο δημοτικό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γι' αυτό έβγαλε και τέτοιους τυποτένιους μαθητές.
0: Καμιά φορά και στη λάσπη βρίσκεις διαμάντια. Αλλά λέμε τώρα. δεν είχαμε λοιπόν αυλή. Και παίζαμε στο δρόμο. Οπότε όταν περνάγανε αμάξα. Περίμενε κάτι λυπητερό.
1: Να σου πω, έχεις ένα μαντίλι γιατί θέλω να σκουπίσω τα δάκρυά μου.
0: Βάλε κάτι λυπητερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όση ώρα παίζαμε λοιπόν μπάλα και κάναμε break, πέρναγε το αμάξι και συνεχίζαμε μετά. Δεν είχαμε αυλή, δεν είχαμε τίποτα. Αφού εγώ όταν στην έκτη δημοτικού.
1: Άλλαξα κάτι σχολείο, με μπουζούκι,
0: άλλαξα σχολείο και πήγα σε ένα που είχε αυλή.
1: Και έχεις ξεχάσει να περπατάς.
0: Ναι, νιώθα ότι. Και παίζαμε μπάλα στην αυλή. Λέω, μα ήρθα στον Περναμπέου, ήρθα. Δηλαδή ήταν φοβερό σοκ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που σου έλεγα πριν, ότι έχεις την ανάγκη.
1: Δεν έχεις συγκινήσει καθόλου να ξέρεις.
0: Έχεις ανάγκη ως πατέρας να πεις στα παιδιά σου ότι εγώ τι ναι. έχω τραβήξει. Θα σου πω, ακόμα και εγώ που είμαι εναντίον. Το έκανα σήμερα, εν αγνία μου.
1: Και πού ακόμα. Μπορείς να ξαναπείς την ιστορία πάλι.

0: Εγώ λέει έχω φάει αποβολή ωριαία επειδή έδωσα κοκακόλα σε κολλητό.
1: Ναι.
0: Κοκακόλα διευκρινίζω. Ο οποίος ρεύτηκε αφού την ήπιε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Για ποια δικαιώματα μιλάμε. Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Δηλαδή, δεν αποβάλλει μόνο το ρευτήρα. αποβάλλει και τον άλλον.
1: Σε τι έφυγε ο καψερός.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, συνεπάγεται ότι άμα σου δώσω εγώ την κοκακόλα πρέπει να ρευτείς μετά.
1: Τι, είναι συνέργεια αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μη σου δημιουργήσει ενώ αυτή τη.
1: Κάτσε λίγο, ρε, να καταπνίξεις την επιθυμία σου να ρευτείς. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ήταν ένα
1: από
0: τα αγαπημένα σας παιχνίδια εκείνη την εποχή που ήμασταν μικροί και ηλίθιοι. Τώρα είμαστε μεγάλοι και ηλίθιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Να ρεύεστε μιλώντας. Ή να μιλάτε ρευόμενοι. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό.
1: Σου έχω πει ότι ξέρεις ότι είμαι πραγματικά κατακάθη σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και έχω συμπεριφορές που άστο, ντρέπομαι και να τις σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό, δηλαδή στα πράγματα που βγαίνουν από μέσα μας, ναι, με κάποιο ήχο,
0: ναι,
1: έχω το διάολο μέσα μου. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Δυνατόν,
1: δεν μπορώ να το δεχτώ. Ακόμα και όταν είμαι στο σπίτι μου,
0: ναι,
1: ολομόναχος, δεν γίνεται. Μου έρχεται αυτή,
0: ναι,
1: το urge που λέτε, αλλά δεν.
0: Ρε Σιέλη,
1: δεν μπορώ να το
0: εγώ
1: κάνω.
0: Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα συμμαθητή μου, ο οποίος έλεγε τη λέξη Terminator την ώρα που ρευόταν. Δεν ξέρω γιατί. Και, δηλαδή, δεν κάνατε πυροκλάνια εσείς στο σχολείο, δεν κάνατε.
1: Καθόλου, δεν συμμετείχα σε τέτοια. Ξέρεις μόνο ότι με ενοχλεί, ναι, στο θέμα με το φίλο σου που μπορούσε να πει Terminator την ώρα που ρεύεται. Ότι είναι ένα από εκείνα τα ταλέντα.
0: Ναι.
1: Για τα οποία έχω δύο ερωτηματικά. Το πρώτο είναι πώς το ανακάλυψες. Και το δεύτερο, που είναι ρητορικό το ερώτημα, τι κρίμα που δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτό το μοναδικό ταλέντο. Πώς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Δεν είναι τόσο μοναδικό.
1: Θα πας στο Ελλάδα, έχεις ταλέντο και θα πεις, εγώ μπορώ να απαγγείλω Οδύσσια.
0: Δεν είναι μοναδικό. Δεν είναι μοναδικό. Με προπόνηση γίνεται. Γιατί και εγώ θαύμασα τότε το φίλο μου.
1: Μπράβο.
0: Και λέω,
1: ωραία πρότυπα.
0: Θα το κάνω,
1: μπράβο,
0: λέω κι εγώ.
1: Μπράβο. Δηλαδή.
0: Και μετά κατάφερνα να το κάνω κι εγώ.
1: Δηλαδή τώρα, να σου πω,
0: ναι,
1: άμα σε κεράσω μια κοκακόλα,
0: ναι,
1: θα μου κάνεις ένα μικρό σοου.
0: Θα μου δώσει ωραία αποβολή η Πανούτσο απ' έξω.
2: Έφαγα πολύ. Έφαγα πολύ.
1: Άκου τώρα τι λέει ο Κωστής. Καλησπέρα, λέει, κοπρίτες από τον εξωτικό Περισσό. Έχω δεχτεί κι εγώ επίσημη αναστολή τριήμερης ποινής στην πρώτη γυμνασίου. Όταν έσπασα το πόδι του Γιαννάκη με τάκλιν στις σκάλες του ορόφου. Τρεις εβδομάδες αργότερα έφαγα ξανά τριήμερη, αυτή τη φορά εκτίσιμη. Μ' αρέσει γιατί δεν λέει.
0: Εκτίσιμη.
1: Δεν λέει όμως τον λόγο για τη δεύτερη. Ναι, δεν λέει τον λόγο. Μαζεύτηκε.
0: Ο φίλος ο Μάκης λέει ένα από τους κλασικούς διαλόγους. Μάλλον όχι διαλόγους, μονολόγους πατεράδων. Τον μπαμπά έξω έχει πολύ ήλιο. Εγώ στην ηλικία σου είχε πιο πολύ ήλιο.
1: Ναι,
0: τα πάντα στην τότε ήταν αλλιώς.

0: αναφέρει.
1: Έκανε ο συγχωρεμένος ο Πίτ τέτοια πράγματα? Μπορούσε να πα.
2: Όχι, αυτό δεν τα έκανε.
1: Γιατί τι λέει ο Καϊουαϊδό εδώ?
2: Έλεγε τον Πίτ Παπαδάκο.
1: Πήγα, λέει, στον Πίτ τον αστρολόγο. Ποιο καταλαβαίνει εσύ?
2: Ναι, εντάξει.
1: Το μαύρο Πίτ.
2: Αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Κάποια στιγμή σε συνέντευξη του ο συγχωρεμένος ο Πίτ,
1: ναι,
2: είχε αποκαλύψει ότι αυτός ασχολείται με λευκή μαγεία. Ενώ αυτά που καταγγέλλονται εδώ είναι μαύρη μαγεία.
1: Α, ναι.
2: Του λέω, εγώ κάνω λευκή.
1: Δεν έχω εντρυφή.
2: Δεν είναι ρατσιστικό το θέμα. Η λευκή έρχεται για να λύσει τα μάγια της μαύρης μαγείας.
1: Α, είναι. Πώς το λένε. Είναι.
2: Αντίδοντο.
1: Παίζω άμυνα.
2: Αντίδοντο.
1: Δηλαδή, ναι. Αντίδοντο.
2: Αντίδοντο.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Πού θα μπορούσε να είναι πορσελάκι.
0: Και θα τον παρακαλέσω. Θα μου να σε ξαναφέρει.
2: Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super Bet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θα μου να σε ξαναφέρει. Θα πάω στον πίτο να στρώνω.
1: Εν τω μεταξύ, ο περίπατος που λέγαμε νωρίτερα, η εκδρομή, όπως λέγαμε, ναι, ήταν μια πονεμένη ιστορία τουλάχιστον για μας.
2: Πάλι θα αρχίσεις να λες ακλαμάρες ενώνες.
1: Εγώ θυμάμαι να μας πηγαίνουν εκδρομή τότε σε ένα μέρος το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το μεγαλύτερο στριπτιτζάδικο που υπήρχε εκείνη την εποχή στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε σίγουροι ότι κάποιος από τους συνοδούς καθηγητές
1: δεν
2: πεταγόταν να
1: δει ένα. Ο συνοδός καθηγητής ενδεχομένως συναντούσε και συνοδούς άλλου.
2: Πολυτελεία.
1: Δηλαδή, το θεωρείται, κύριοι εδώ της δευτεροβάθμιας, δεν ξέρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ, τον κατάλληλο χώρο για να ερχόμαστε εδώ, παιδιά, να πηγαίνουμε να κάνουμε, πώς το λένε, αθλοπαιδιές από πίσω.
2: Όπως μου είχε πει και εμένα ο άλλος, μεγάλα εσύ τη δουλειά σου, εγώ τη δική μου.
0: Πάλι να με θες, τον άλλον θα τον ξεχάσεις και θα έρθεις να μ' αγκαλιάσεις.
1: Βέβαια θα μπορούσε, γιατί ήταν το μέρος παραλιακό εκεί και σου λέει τα παιδιά, πάω τα παιδιά να δούνε θάλασσα.
2: για το ιόδιο.
0: Και θα τον παρακαλέσω κοντά μου να σε ξαναφέρει. Θα πάω
3: στο. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλειδί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσα του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές στα τουρκικά μαχητικά, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Επιστροφή στο σχολείο. ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένα τεράστιο μπράβο για τη χρήση του. Πώς να το πω τώρα. Του νιάρ, νιάρ, νιάρ.
1: Το νιάρ είναι, λέει κάτι συγκεκριμένο εσείς που είστε.
0: Τι γάτες.
1: Τι γατών, ρε, γι' αυτό το λέω.
0: Είμαι περισσότερο φίλο σκύλων.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για τις γάτες τις εκτιμώ. Τις εκτιμώ επειδή δεν έχουν μπέσα, ξέρετε. Παρκιάου.
1: Ναι, ρε. Δεν έχουν μπέσα. Δεν θα το έλεγα δεν έχουν μπέσα. Δεν πιάνονται φίλες οι γάτες.
0: Δεν πιάνονται φίλες.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν πιάνονται φίλες οι γάτες.
1: Έφαγα, λέει, πενθήμερη γιατί αίσθησα λαχιοφόρο ότι χερός κέρδιζε ένα παιχνίδι Game Boy. Εγώ έβγαλα τη συσκευή, η μάνα με έγδαρε, ο πατέρας ήταν κρυφά περήφανος. Τι εννοείς έβγαλες τη συσκευή όμως? Ότι την αίσθησε για να την κερδίσεις εσύ?
0: Ναι, έλατε.
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια τέτοιες περιπτώσεις που ο πατέρας σε κατσάδιαζε τυπικά γιατί επί της ουσίας ήταν περήφανος για αυτό που είχες κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά.
0: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Υπήρχαν όμως τέτοιες. Τριφύλι οικολογικό, λέει, ωραίο ένας. Το λες ωραίο, λέει ο άλλος. Και στοχάζεται το τύπος που έχει καρπίσει χωράφια ως πρώην βίγκαν, γιατί πρόβατο είναι να το έχω δοκιμάσει. Έπως όλο. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Πεζεντάκος.

0: Και ο φίλος ο Νίκος λέει με αφορμή, λέει αυτό που είπες ότι η Πανάθα συνδέεται με την οικολογία. Κάνω reference στο περίφημο τραγουδάκι του κινήματος Ελλάδα και το στίχο που λέει με βασικές αρχές τη δημοκρατία, την ανιδιοτέλεια και την οικολογία.
1: Και την, θέλουμε λίγο. Έρχονται, είναι και προεκλογική περίοδος όπου να είναι.
0: Πλέον έχουμε μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, Γιώργη.

0: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Μελέτης, ο Σόγαβρος, που έχουμε στη Ζάκυνθο, μεταφέρει και αυτός μια όχι δική του προσωπική ιστορία, αλλά από το περιβάλλον. Λέει, μιας και έχουμε σχολικό θέμα, το παρακάτω ζόρι, λέει, είναι από το Μάιο. Από νηπιαγωγείο που πηγαίνει ανηπιός της Έλενας, της σύζυγου του, δηλαδή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η δασκάλα τους έπαθε, λέει, μια κρίση πανικού, η καψερή, λιποθύμησε. Τα παιδάκια νόμιζαν δεν ξέρω τι και άρχισαν να χορεύουν γύρω της. Πέρασε και δασκάλα άλλου τμήματος απ' έξω, νόμιζε ότι της κάνει κάποιο παιχνίδι. Οπότε αυτός ο χορός συνεχίστηκε για χρονικό διάστημα που δεν τιμάει ιδιαίτερα το σχολείο. Εντάξει, πού να ξέρουν όμως και οι άλλοι, ρε παιδί μου, περνάνε. Ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι καλά στην υγεία τους.
1: Ναι, αλλά πού να καταλάβουν για τα παιδάκια τώρα.
0: Τα καψερά.
1: Ρε τούβλα, λέει, ο άλλος με το Game Boy έβγαλε τη συσκευή επειδή έκανε τη λαχιοφόρο κληρώνοντας μία κασέτα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω.
0: Α, σου λέει ότι είχε το Game Boy και ένα παιχνίδι μέσα αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτός έβγαλε το Game Boy και πάλι όμως. Ποιος θα την πάταγε ότι ήταν
1: νομίζω,
0: μόνο κασέτα.
1: Από τα κουβαλήματα έχει γίνει πλάτη μου σαν βιενέτα που έκατσε πάνω της πιάνο, λέει ο φίλος ο Αρλούμπας.
0: Καλώς
1: το Αρλούμπα. Ο οποίος συνεχίζει να κουβαλάει για υπό την ελπίδα.
0: Για την.
1: Ναι, έχοντας την ελπίδα ότι με τη γειτόνισσα θα γίνει φτιάξει. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θα γίνει φτιάξει.
1: Ωραίο, δεν
0: ωραίο, ωραίο. Γερούνδιο.
2: Ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
0: Δεν είναι πολύ καλή η ποιότητα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό.

0: Μισό λεπτό. Κάποιοι μπορεί να θέλουν.
1: Όχι.
0: Να είναι κακοί.
1: Μπορείς να είσαι κακός, αλλά σου δεν το κάνεις επίτηδες.
0: Τότε είστε κομμουνιστές.

0: Αν δεν κάνω λάθος, Σοφία Σακοράφα, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αϊ, και Σακοράφα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα νομίζω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να.
1: Είναι το κομμάτι αερόμπικ.
0: Ναι, ρε φίλε, κυκλοφόρησε ολόκληρο δίσκο και μάλιστα εγώ είχα πει ότι η κυκλοφορία και η επιτυχία αυτού του δίσκου
1: ναι.
0: είναι μια απόδειξη ότι οι Έλληνες γινόμαστε όλο ένα και πιο ηλίθιοι. Διότι φαντάσου ότι τότε απλά άκουγες
1: ναι.
0: και καταλάβεις τι άσκηση πρέπει να κάνεις. Τώρα πηγαίνεις, κάσκια λεφτά για personal, βλέπεις τον άλλον και πάλι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο σε μένα σημαίνει αυτό.
1: Ναι, νομίζω.

0: Να πούμε, γιατί το έχουμε παραλείψει μέχρι τώρα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε λίγη ώρα να τελειώσει για το παιχνίδι.
1: Καλή ώρα το θυμήθηκες, Γιώργη, ναι.
0: Ο Άρεος με τη Μακάμπη είναι για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης.
1: Α, ναι, που πιο μετά στις 9 παίζει και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, το σκορ τώρα είναι 79-77 υπέρ της Μακάμπη.
1: Και θέλει και 3 και 40, έχουμε υψηλά σκορ, ε.
2: Σπίτι για να γυρίσω.
1: Και αφού σε έπιασε τώρα η ζέση για να κουβεντιάσουμε για αθλητικά, να πω εγώ τώρα με τη σειρά μου ότι σήμερα είχαμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο Eurovolley, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι. Η οποία δυστυχώς συνοδεύτηκε με ήττα με 3-1 σετ από την Τσεχία. Θες κάτι να προσθέσεις τώρα σε όλα αυτά?
0: Από την Τσεχία.
1: Χάσαμε από τους Τσέχοι.
0: Οι Τσέχοι ήταν ίσαντε καλοί στο βολί.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν τα παρακολουθώ.
1: Η Πολωνή είναι καλά, η Ιταλία, okay, ναι. Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Κακώς δεν βάλαμε τον αγώνα αυτόν να, πώς το λένε, να μεταδοθεί εδώ.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να στείλουμε τον Ζαχαρίου στη Μόντενα, νομίζω. Α, ωραία πόλη.
0: Λοιπόν, κατά τον σημερινό αγιασμό στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντας της Ζάκυνθος.
1: Έλα ρε, αλλιώς! Για πες.
0: Κατά την ώρα του αγιασμού, μαθητές και δάσκαλοι δέχτηκαν επίθεση από ψήλους.
1: Τι εννοείς, επίθεση
0: από ψήλους.
1: Και όταν ψήλους, τι εννοείς, ναι, για μισό λεπτό.
0: Επίθεση και το επίθεση το έχει βάλει σε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Σου έχει τύχει, δηλαδή, ατομική, μάλλον, επίθεση με μονομένα από ψήλους μπορεί να σου γίνει. Αλλά να επιτεθούν ως κοπάδι ψήλοι, ως μήνος.
1: Όχι,
0: ξέρω,
1: όχι, μόνο από μέλισσες μου έχει συμβεί αυτό.
0: Δεν
1: okay.
0: Κυκλοφορούν όλοι μαζί αυτοί.
1: Οι μέλισσες ή σφίγγες. Δεν πρόλαβα να δω αν είναι κίτρινες ή πιο καφέ κτλ. Μέτρησα 13.
0: Είσαι από αυτούς.
1: 13 κεντριά ρε.
0: Είσαι από αυτούς που ξεχωρίζουν τη μέλισσα από τη σφίγγα.
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα και τώρα μου το εξηγείς.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι άμα είναι πολύ κίτρινη, ναι. Σαν την ΑΕΚ.
0: Άμα είναι πολύ κίτρινη.
1: Είναι σφίγγα. Σφίγγα
0: ναι.
1: Που λέμε στη Ζάκυνθο.
0: Οι άλλοι δεν είναι πιο ρηγέ.
1: Όχι, δεν είναι θέμα η ρίγα. Καφετίζει, λέει η μέλισσα. Είναι και λίγο πιο στρουμπουλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τα πιασήματά της.
0: Ναι.
1: Αν είσαι έντονο.
0: Body shaming στη μέλισσα.
1: Με καλό τρόπο το είπα. Αν είσαι λίγο μερακλής, προτιμάς τη μέλισσα. Ενώ η άλλη είναι λίγο πιο.
0: Άμα είσαι λίγο κυφίνας, την προτιμάς.
1: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Γιατί μπήκε μέσα ο.
0: Ξέρω τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε αλλαγή τερμάτων.
0: Τι έγινε.
1: Σε πιάσε κόψιμο,
0: παλαιότερο. Στεφανάρα.

0: Να πούμε ότι ο Πάνος Μπουρνάς έχει πάρει πλέον τη θέση του Παλαιότολο. Δεν ξέρω. Εμένα για τσιλιπιπί μου φάνηκε. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έφυγε πύραυλος, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι.
2: Εξωγήινο παιδί μου, εξωγήινο. Σαν κομίτης ήρθες μέσα στη ζωή μου.
0: Ευτυχώς μας ακούνε και άνθρωποι, ανθρώποι δηλαδή θέλω να πω, που ασχολούνται με βόλεϊ, όπως ο αδερφός μας ο Ιωάννης,
1: ναι.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος. Τέταρτη στο παγκόσμιο η Τσέχη πέρσι, Νικόλα, με Αντώνη Βουρδέρη. Κάτσε, το χάσα. Τέλος πάντων, τέταρτη στο παγκόσμιο.
1: Είναι καλή, αυτό θα λέμε.
0: Αντώνης Βουρδέρης είναι ο assistant coach της εθνικής ομάδας της Τσεχίας.
1: Assistant,
0: Και αντί να πάει να προδώσει τα μυστικά της ομάδας ένα κατς πατρίδος,
1: ναι.
0: Έκατσε και μας νίκησε.
1: Ωραίος.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Καλή στα διαδρομία. Το Παλαιότολο έξω μιλάει στα τηλέφωνα. Κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και μόνο ο Στέφανος μπορεί να το λύσει.

0: Νικόλα λέει: οι μέλισσες είναι χνουδοκόλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά πόσο ισχύει. Εύκολο είναι να διακρίνεις σε ένα έντομο το χνούδι στο.
1: Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, έχει είπαμε δύο-τρία χαρακτηριστικά. Είναι πιο κοντόχοντρες, πιο αρθείς... βραχίσομες.
0: Αυτό λέω: σε... εν ώρα πτήσης δεν καταλαβαίνεις.
1: Α, εν ώρα πτήσης.
0: Δηλαδή τον μπάμπουρα τον καταλαβαίνεις.
1: Τι να σου πω τώρα, η προσωπική μου σύντροφο μπόρεσε να. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη, ξέρει ότι εγώ δεν βλέπω καλά, άρα θα μπορούσα να μου πουλήσει. Ό,τι παραμύθι ήθελε.
0: Ναι.
1: Ότι, οπ, αναγνώρισε ότι είναι κουνούπι τίγρης. Και μου λέει: καλά, δεν βλέπεις, μου λέει τις ρίγες.
0: Κουνούπι
1: τίγρης. Ποιες ρίγες?
0: Κάτσε, κάτσε.
1: Σε με τα καλά σου λέω. Η ΑΕΚ είναι.
0: Περίμενε, περίμενε. Τι θα πει κουνούπι τίγρης?
1: Είναι ριγέ. Έχει τέτοιες ρίγες.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια κουνούπια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Από αυτά τα στούκα που είναι τεράστια.
1: Όχι, όχι, αυτό που σου λέω. Και λέω, ωραία, διάολο, φαντάσου. Φαντάσου τι άλλο ξέρει, τι άλλο έχει δει.
0: Αυτή τη γυναίκα.
1: Τη φοβάμαι. Φοβούμαι.

0: τη ζωή μου.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, ναι. Ισχύει σε αρκετά σχολιά. Γιατί λέει: στο σχολείο μας έδιναν χαρτί όταν παίρναμε αποβολή.
2: Ναι.
1: Είχα αντιγράψει την υπογραφή της μάνας μου, έβαζα εγώ υπογραφές. Όταν χρειαζόταν, πήγαινα κανονικά στο σχολείο το πρωί και έφευγα για καφέ μετά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έπαιζε πάρα πολύ αυτό.
2: Η πλαστογραφία έπαιζε πολύ εκείνη την εποχή. Να το πούμε.
1: Τελείωσε ηλίθια πρακτική από το σχολείο, ρε παιδί μου.
2: Γιατί?
1: Δώσ' το να στο υπογράψει ο πατέρα σου. Και που ξέρει την υπογραφή του πατέρα μου. Πλάκα μας κάνεις.
2: Ναι,
1: θα κάνεις SV που κάναμε στην τράπεζα.
2: Ήταν δύσκολη η κολοϊπογραφή του πατέρα μου. Ήταν αρχοντική, παπανδρεϊκή.
1: Άκου, και εμένα ήταν δύσκολη.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που αποφάσισε να μου μάθει ο πατέρας μου
2: ναι.
1: είναι να υπογράφω. Πιθανότατα για να με φεσώσει μετά με δάνεια. οπότε είχαμε κάνει την ίδια υπογραφή με μία μικρή διαφορά. Στην αρχή αυτός έβαζε ένα και καλά καλλιτεχνικό καλλιγραφικό π.
2: Ναι.
1: Και εγώ έβαζα ένα νι.
2: Ναι.
1: Το υπόλοιπο ήταν ακτύπης.
2: Ωραία.
1: Χρησιμοποιώντας πι σαν γι' αυτό που κάνει τώρα ο Πετρίδης. Κάτι τέτοια.
2: Ναι.
1: Αλλά είχαμε ουσιαστικά την ίδια υπογραφή.
2: Α, το λες το ωμέγα με την.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Με την ανατροπή από
1: την πορεία, όταν κατάλαβα τι ακριβώς κάνει, την άλλαξα τη δική μου. Έλα, ισοφάρισε ο Άρης 82-82, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Γρηγόρης που λέει ότι σε κάποια σχολεία, ρε παιδί μου, και σε κάποιες τάξεις, το να δίνεις ωριές αποβολές δεν άλλαζε και πάρα πολλά. Λέει, εγώ λέει, μεγάλωσα άνω λιώσα.
1: Ναι.
0: Σε γυμνάσιο το οποίο θεωρεί το γκέτο. Οι ωριές έπεφταν πριν καν μπούμε στην τάξη. Και οι καθηγητές έλεγαν: «Οκ, να μην χαλάσουμε το μάθημα». Δεκαετία των 90, για να καταλάβετε, λέει, υπήρχαν άτομα που πήγαιναν τρίτη ή και τέταρτη φορά στην ίδια τάξη.
1: Τέταρτη. Να τα εμπεδώσουν.
0: Να τα εμπεδώσουν.
1: Να σας πω εδώ ότι σίγουρα έχει τύχει και σε εσάς πολλές φορές, γιατί σε μένα έχει τύχει σίγουρα. Να πάτε να φτιάξετε κάτι να φάτε, είτε Κυριακή βράδυ, είτε κάποια μέρα που είναι κλειστά τα καταστήματα. Να ανοίγετε το ψυγείο και να μην έχει τίποτα. Μην το είστε όμως, διότι τώρα πλέον μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και να μαγειρέψετε αμέσως. Ψωνίζετε ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές ακριβώς με το κατάστημα και παραλαμβάνετε δωρεάν με δωρεάν delivery ως τις 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σας.

0: Και μια ιστορία από το φίλο μας τον Νικόλα τον Αμστελόδαμο. Λέει πριν περίπου 30 χρόνια πέθανε ξαφνικά ο κοινής αποδοχής και συλλογική συμπάθεια υποδιευθυντής του Λυκείου που φοιτούσα, λέει, στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Άρρωστος, βαμμένος Ολυμπιακός. Κρατήστε το. Γιατί στην κηδεία του είχε μαζευτεί πλήθος άξιο ανταγωνισμού δημοφιλέστατων τραγουδιστών, λέει.
1: Ναι.
0: Με το που τον κατεβάζουν στον τάφο και πέφτουν τα πρώτα λουλούδια, αρχίζει ο υπεύθυνος φτιαρίσματος να ρίχνει χώμα και από την κολότη τσεπή του ξεκινά να παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Το αφήνει μερικά δευτερόλεπτα να χτυπάει πριν ακουμπήσει δίπλα το φτιάρι για να το κλείσει. Αρχίζει ξανά να θάβει και ξανά ο ύμνος. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, έγινε 2-3 φορές ακόμα μέχρι να αρχίσει να ακούει το βουητό να φουντώνει και αποφάσισε να κλείσει το κινητό. Οι περισσότεροι νομίζαμε θα ανοίξει κάσα και θα το κλείσω μακαρίτης.
1: Προκλητικός.
0: Εντάξει,
1: ρε φίλε.

0: Με ποιον παίζει, λέει ο Άρης, μόλις σχόλασα, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Χαιρετίσματα από Γκλασκόβη. Με τη Μακάμπι Τελαβίβ παίζει ο Άρης, φιλικό. Τουρνουά, νεόφυτος Χανδριώτης. Τώρα, από ό,τι βλέπω, βέβαια, λογικά θα το χάσει το μάτς.
1: Ναι. Είχε... Mm. Ναι, 48 δευτερόλεπτα είναι. 82-88.
0: Ναι.
1: Μακάμπι προηγείται. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πλέον από την Αμερική, αλλά βασικά από τον πύργο της Ηλίας, λέει. Για αποβολές, λέει. Δευτέρα Γυμνασίου, λέει. Φτάσαμε στο σημείο να έχω αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αποβολή από όλα τα σχολεία του νομού Ηλίας.
0: Του νομού, ε!
1: Από όλα. Γι' αυτό έφυγε και πήγε στην Αμερική και από κάτω ξέχασα να καλησπερίσω και φωτογραφίες με την κοράκλα του, η οποία, ωραία, φίλε, είναι πολύ δυνατό. Όχι, η φωτογραφία, γιατί κοίτα, επειδή σπουδάζει κτηνιατρική, είναι πολύ δυνατή φωτογραφία με το κεφάλι του γουρουνιού. Εντάξει, τώρα, να σου πω, με πατέρα από τον πύργο της Ηλίας έχει
0: εδώ
1: μάθει τα σφαγιά.
0: Έχω να δω τέτοια γουρουνοκεφαλή από τα πήγιο φίγκο στο Καμπνού.
1: Ακριβώς γι' αυτό σου είπα, πολύ δυνατό. Αυτή είναι η μελλοντική κτηνίατρος, η τσουπάρα μου, λέει. Ναι. Έλα, να τη χαίρεσαι, να, Δημήτρη. Χαίρεσαι.

0: Είναι πάρα πολλά τα διάβαστα μηνύματα που δεν έχω προλάβει, γιατί συμμετείχε πολύ ο κόσμος και εμείς σήμερα σαν ηλίθιοι για μία ώρα κουβεντιάζαμε μόνοι μας. Ναι, ναι. Αλλά αξίζει να το μεταφέρω το μήνυμα του Νικόλα, γιατί λέει ρευόμενοι, ναι. Εμείς λέγαμε την αλφαβήτα. Έχω φτάσει μέχρι το λάμδα.
1: Την αλφαβήτα,
0: Μέχρι το λάμδα, φίλε, είναι δύσκολο. Είναι το μισό αλφάβητο,
1: Φτάνω λάμδα.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα.
1: Φτάνω λάμδα. Άμα έχει παίξει καμιά καλή, εννοώ, πώς το λένε, να έχει φάει καλά.
0: Να δείτε πώς έσβηξε την κροθιά του.
1: Να έχει φάει καλά, εννοώ, να έχει πει κάτι με ανθρακικό, έτσι, που κατεβαίνει από αυτό. Που πρώτα καταπίνει 5-6 γουλιές.
0: Ναι, ναι, ξέρω τι.
1: Και μετά παίρνει χαμπάρι. Αυτό, μετά
0: έχει το λάμδα,
1: Γίνεται, γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Παρακάτω.
0: Θέλω να σε δω και θέλω να το κάνει αυτό παράλληλα χορεύοντα χούλα χουπ.

0: Όμως επειδή πλησιάσαμε επικίνδυνα στις 8, σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε.
1: Ωραία ήταν, ρε.
0: Να ξανάρθουμε.
1: Να ξανάρθουμε, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας και σήμερα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε το προηγούμενο δίωρο. Βασικός συντελεστής ήταν ο Ιταλός κονσουλιέρας Στέφανος Παλουότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Κωνσταντίνα Πανούτσου και η Βαλτίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας τη Δευτέρα το απόγευμα, ναι. Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε
1: γιατί
0: πολύ καλά.
1: 6 και 10. Έχεις κάτι να κάνεις.
0: 6 και 10 λέω πάντα.
1: Σήμερα μπήκαμε 6 και 5, ρε. 6 και 10 ήδη είχαμε κλείσει το πρώτο θέμα.
0: Κάθε μέρα επαγγελματίες θα είμαστε.
1: Έλατε.
0: Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι
1: να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
11: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Τίτλοι ειδήσεων από το Big Win Sport FM 94,6. Παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ το αρχιτεκτονικό σχέδιο για τη νέα τούμπα. Προοπτική 35.000 θέσεων θα έχει το νέο γήπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο. Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα για ιατρικά και υπογραφές. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Τεράστιο σύλλογο ο Ολυμπιακό. Έχω το μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ. Τα πρώτα λόγια του νέου προπονητή Μανόλ Αλγουαθίλ μέσω τη Magenta TV. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρί Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Βάσκου για το αυριανό παιχνίδι με τον όφιστο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Με τον Τσάπρα να επιστρέφει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική, δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς αλλαγές πιθανότατα η 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφιο Τάσος Χατζηγιοβάνης, που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ 29χρονος μεσοεπιθετικός. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Την Τετάρτη θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Φυσιά Παναθηναϊκός, Άρης Μαρκόνη και Βόλο Αστέρας Άκτορ, και μια μέρα αργότερα ΑΕΚ Πανσεραϊκός και Καλαμάτα ΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ. Double πριν από λίγα λεπτά στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, στο οποίο συμμετέχει και η Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα. Μετάδοση του αγώνα από το Action 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, που διεξάγεται στη Λευκοσία. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92. Ανακοίνωση σχετικά με το νέο σεφ, επιβραβεύοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν, εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως έκανε γνωστό, από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί στη κυκλοφορία το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης εισιτηρίου διαρκείας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η τέταρτη αγωνιστική της Σέρια. Στην Bundesliga η Union Βερολίνου υποδέχεται στις 9.30 τη Σάλκε στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Σεβίλη Βαλένθια στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στη La Liga.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχή. Μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχή.

εκπομπής. Κυρία Πανότσου, κούνησε χεράκι με τον γνωστό τρόπο και μας καληνύχτησε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά, 4 και 45 για την ακρίβεια, το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τυπικά πρώτος, εμφανίζεται στην καρτέλα. Στην τηλεόραση, στο Action 24, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, λοιπόν, 8-10 μετά τα πρώτα 5 λεπτά. Θα πάμε αργότερα στην Ρόδο, στον Κωνσταντούβαλη, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει, αυτά τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εντυπώσεις. Νωρίτερα είχαμε το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ακούσατε και στους τίτλους, για το... στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Λευκοσία, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92, και σε 50 λεπτά από τώρα θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, που τα είχαν ξαναπεί προημερών στο τουρνουά της Κρήτης. Βλέπω εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τι είχε η σημερινή μέρα, μεταξύ άλλων την γνωστοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, 77 σελίδων παρακαλώ, για τις αποφάσεις που έλαβε σχετικά με τις υποθέσεις του Πρόεδρου της ΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και του Προμηθέα Πάτρας. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη, με την οποία ανοίγει κιόλας το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League, και την παρουσίαση της ΠΑΕΠΑΟΚ του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την φωλιά του δικέφαλου αετού. Ωραία πραγματάκια αυτά που ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια με τους συναδέλφους

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι.

0: με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 16 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Είπα και στους τίτλους, στον πρόλογο, μέσα στη μέρα είχαμε την δημοσιοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας. Άρης Ασβεστάς στην παρέα μας, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Ακούω λίγο τη φωνή μου. Mm-hmm. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Μήπως μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό.
0: Κύριος Στέφανος λέει όχι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ναι. Απλά καθαρογράφηκε το σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να το πω ακούγοντας δύο φορές τη φωνή μου.
0: Ωραία, περίμενε, κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Okay. Κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, 1.48 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 15-12. Πάμε τώρα ξανά στον Άρη Ασβεστά. Έλα Άρη.
1: Λοιπόν, με ακούτε τώρα καλά?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Και εγώ δεν ακούω τη φωνή μου, οπότε θα τα πω τώρα τέλεια. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Απλά έλεγα ότι καθαρογράφηκε το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, έχει τιμωρηθεί με 50.000 ευρώ πρόστιμο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Προμηθέας έχει τιμωρηθεί με 15.000 ευρώ πρόστιμο. Έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο περιμένουμε από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι καθαρογράφηκε πλέον και διαβιβάστηκε η απόφαση, είναι τι θα πράξει η Ομοσπονδία και ο ΕΣΑΚΕ και η Λίγκα. Έτσι. Αυτό πρέπει να διαβιβαστεί τώρα στον αθλητικό δικαστή για τα περαιτέρω, για να υπάρξουν και πειθαρχικές συνέπειες. Αυτό έγινε, έχει διαβιβαστεί με τη μορφή έκθεσης και να δούμε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τι αποτέλεσμα θα έχει εάν, που είναι το πάρα πολύ πιθανό, διαβιβαστεί αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα και στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΤΛΑ. Η ΕΠΑΤΛΑ είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο θα πάει και εκεί. Λοιπόν, θυμίζω ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένορκη, βεβαίως ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδόρου και προσκόμιση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πλήθος δεκάδων εκατοντάδων μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει όταν ήταν προπονητής του Προμηθέα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Λοιπόν, αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ήταν ταυτόχρονα και ο εν της πράγμαση ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας. Η μεταβίβαση των μετοχών, δηλαδή, με λίγα λόγια τι λέει το σκεπτικό, τη μεταβίβαση των μετοχών που έγινε το 2020 ήταν fake. Mm-hmm. Εξακολουθούσε για όλα τα χρόνια μέχρι και τώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος να είναι το πραγματικό αφεντικό του Προμηθέα, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Γι' αυτό και είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό και είχε ανακληθεί και εκείνη η μεταβίβαση. Γιατί για αυτή τη μεταβίβαση που είχε γίνει τότε είχε δώσει κανονικά άδεια η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ίδια Επιτροπή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται στο σκεπτικό της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τον Προμηθέα. Επενέβαινε ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν το προπονητικό staff, έβαζε στόχους για την ομάδα, είχε άμεση συνομιλία με τους παίκτες και έπαιρνε θέση και για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή ασκούσε πραγματικά
0: την διοίκηση.
1: Λοιπόν, διεκπεραίωνε, ενεργούσε, αποφάσιζε, διαπραγματευόταν ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Και μάλιστα λέει το σκεπτικό, η ΚΑΕ Προμηθέας, το λέει ρητά, είναι εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του. Στα μηνύματα αυτά, ο ίδιος αυτοαποκαλείται, χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό. Είμαι το αφεντικό, λέει. Και παρέχει κατευθύνσεις. Απευθύνεται στον προπονητή Προμηθέα στην προστακτική. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πες αυτό. Για παράδειγμα, κλείσε το Λούτζι χθες, του λέει. Κλείσε το Λούτζι χθες. Και όταν υπογράψουμε, πες μου. Αντίστοιχα μηνύματα για την περίπτωση του Άλεξ Αντετοκούμπο. Ομοίως παρόμοια μηνύματα για την επικοινωνία με τον παίκτη Καραγιαννίδη. Δεν εμφανίζεται απλώς να συμβουλεύει τον προπονητή για το αν ένας αθλητής αξίζει να αποκτηθεί ή να παραμείνει στην ομάδα. Εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση που αφορά την παραμονή και την πρόταση σε έναν αθλητή. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι εκπροσωπεί ουσιαστικά την ΚΑΕ κατά την επικοινωνία με παίκτες και μεταφέρει ο ίδιος για λογαριασμό της ομάδας οικονομικές προτάσεις. Λέει σε ένα μήνυμά του να βοηθήσω την ομάδα και να την προστατεύσω. Για τη σημερινή ήττα, λέει, για μια ήττα του Προμηθέα, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Τα λέει όλα αυτά ενώ είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο σου έλεγα προηγουμένως για τον αθλητικό εισαγγελέα, ναι, και την έπαθλα. Το θεωρώ εξόχως σοβαρό, ίσως το πιο σοβαρό από όλα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ είχε πληροφορηθεί πριν από την δημόσια ανακοίνωση τους διαιτητές που θα σφύριζαν τον Προμηθέα, ναι, και γνωστοποιούσε την πληροφορία αυτή στον προπονητή της ομάδας. Ναι. Και μάλιστα του έλεγε, του έγραφε ότι είναι αυστηρά απόρριτο και δεν ξέρω καν αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές οι ίδιοι. Τον ενημέρωνε για την διαιτητική τριάδα
0: που θα σφύριζε την ομάδα
1: στον Προμηθέα. Λοιπόν, και λέει η Επιτροπή εκεί, ανεξαρτήτως των τυχών έτερων πειθαρχικών ή άλλων συνεπειών που θα μπορούσε να έχει η εκ μέρους του γνώση, κατοχή ή περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, η επικοινωνία αυτή έχει αυτοτελή αποδεικτική σημασία για την εξεταζόμενη πραγματική σχέση του με την ΚΑΕ Προμηθέας. Και τούτο λέει διότι ο ελεγχόμενος, δηλαδή ο Λιόλιος, δεν εμφανίζεται απλώς να παρέχει τεχνική ή στρατηγική συμβουλή προς την ομάδα, αντιθέτως εμφανίζεται να αξιοποιεί πληροφορία στην οποία είχε πρόωρη πρόσβαση και την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αυστηρός απόρριτη, διαβιβάζοντάς την απευθείας στον προπονητή της συγκεκριμένης ΚΑΕ πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της. Και σχολιάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και λέει: η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών δεν είναι ένα θέμα, λέει, που μπορούμε εμείς να επιληφθούμε, να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει σχέση όμως με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης, το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, έπαθλα, σε παρένθεση, και του αθλητικού εισαγγελέα.
0: Γι' αυτό, αυτό στέλνει όλοι, ουσιαστικά εκεί την...
1: Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό πιθανόν να έχει και μια ποινική προέκταση, και όχι μόνο πειθαρχική, το οποίο είναι κάτι εξόχως, ας πούμε,
0: σοβαρό.
1: Για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ο οποίος σε όλα αυτά δεν αμφισβήτησε τα μηνύματα, δεν θα μπορούσε άλλωστε, όμως η θέση του είναι ότι ήταν κάτι σαν εξωτερικό σύμβουλος, ότι παρήχε απλά συμβουλές προς τον προπονητή της ομάδας και όχι κάτι άλλο. Και μάλιστα προσκόμισε και καταθέσεις άλλων προέδρων ΚΑΕ, οι οποίοι πήγαν στην Επιτροπή προς υποστήριξη του Λιόλιου και είπαν ότι και εμείς, ας πούμε, αν θέλαμε κάτι, μια συμβουλή, τον παίρναμε τηλέφωνο να μας συμβουλέψει από την εμπειρία του τόσα χρόνια κτλ. Αυτό είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, για από τη στιγμή
1: περιμένουμε
0: που...
1: τώρα τι θα κάνει
0: η ΕΟΚΕΣΑΚΕ.
1: Έτσι, αν θα να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής, αν θα εμπλακεί κάποια επιτροπή δεοντολογίας, δεν ξέρω ποιος πρέπει να εμπλακεί, ποιες θα είναι οι διαδικασίες στο μπάσκετ και βεβαίως αν θα έχει και ποινική προέκταση από πλευράς εισαγγελέα και έπαθλα.
0: Για την ώρα αυτό που ξέρουμε είναι την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Λιόλιος έχει αποφασίσει, έχει προγραμματίσει συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα,
0: για
1: τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Ναι, για τον απολογισμό της θητείας του.
1: Και φαντάζομαι θα αναφερθεί και σε αυτό οπωσδήποτε.
0: Πιθανότατα ναι και σε αυτό, από τη στιγμή που έχουμε πλέον δημοσιοποιημένο το σκεπτικό των αποφάσεων της Επιτροπής. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ στον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο, στον Παναγιώτη Κεφαλά, να μας κάνει μία σύνοψη του τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τον έχουμε τον Παναγιώτη. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Καλησπέρα σας από Λευκοσία. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με έναν πόνο, με έναν πόνο.
0: Έτσι. Έφυγε ο πόνος.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όταν παρακολουθείς κάτι που σου αρέσει και παρακολουθήσαμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο ήδη, δηλαδή το ορεκτικό, ας το πούμε, της πρώτης ημέρας του τουρνά Νεόφυτος Κανδριώτης, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Άρη, ωστόσο έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ένα πολύ ωραίο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη. Οι Ισραηλινοί ήταν πιο εύστοχοι στις λεπτομέρειες που λένε, ήταν και με καθοριστικούς τους Μπρίσετ και Κόλσον στα τελευταία λεπτά επικράτησαν του Άρη 92-87. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, ο οποίος κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια από φέτος που θα συμμετέχει στο EuroCup, έχει ανεβάσει αίσθητα τον μπάτζετ του, έχει πάρει καλούς παίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στον πάγκο, ήθελε να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια πολύ έμπειρη ομάδα Ευρωλίγκας και πιο ακριβής απίστευτα από εκείνον, όπως είναι η Μακάμπη Τελαβίβ. Στο πρώτο ημίχρονο η Μακάμπη ήταν εμφανώς, για να το πω πιο σωστά, εμφανώς καλύτερη από τους Κίτρινους, οι οποίοι έκαναν πολλά εύκολα λάθη, κακή περιφερειακή άμυνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με διψήφιες διαφορές και να δεχθούν 50 πόντους στο πρώτο μέρος από την ομάδα του Όντετ Κάτα. Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε σημειώσει μόλις 37, ωστόσο ένα τρίτο δεκάλεπτο, και μακάρι να λέγαμε να είναι από τον Άρη, που λένε από τα προσεχώς, μια εικόνα από τα προσεχώς. Ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε το momentum, ήταν σαφώς καλύτερος και μάλιστα ανατρέποντας τη διαφορά πήρε ακόμη και το προβάδισμα ενός πόντου, δεν κατάφερε να χτίσει μια καλή διαφορά, ωστόσο με ένα επιμέρους σκορ 28-18 έκανε το match derby. Ένα τέτοιο ήταν και το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, ωστόσο όπως είπαμε και στο ξεκίνημα η Μακάμπη με καθοριστικούς, με τα καθοριστικά τρίποντα από Μπρίσετ και Κόλτσον, και ένα σημαντικό καλάθι, καθοριστικό θα λέγαμε επίσης για την εξέλιξη του παιχνιδιού από τον εκεί τον Γουάλας, επικράτησε με σκορ 92-87 για τον Άρη. Έτσι στα αποκαλυπτήρια θα λέγαμε, γιατί τον είδαμε και εμείς από κοντά να αγωνίζεται, ο πρώην NBA-er, ο Ρόμπισον Έρλ, το forward ο Αμερικανός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με double-double παρακαλώ, έχοντας 15 πόντους και 11 rebound, πολύ κοντά στο double-double. Ένας παίκτης ο οποίος τη γνωρίζει πολύ καλά την Ευρωλίγκα, πέρυσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου. Φυσικά μιλάω για τον Ένο Ντιμητρίεβιτς, ο οποίος και από εκείνος από την πλευρά του είχε 15 πόντους με 9 ασίστ. Από εκεί και πέρα ο Ματ Μόργαν είχε 5 πόντους για τον Άρη. Ο Χαραλαμπόπουλος πολύ καλή παρουσία με 12 πόντους, έχοντας μάλιστα 4 στα 4 τρίποντα παρακαλώ. Και ένα άστοχο δίποντο και το μόνο που επιχείρησε. Ο Μπίρτς τελείωσε το μάτς με 2 πόντους. Ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκ είχε 3. Ο Τολιόπουλος είχε 11, αλλά με 3 στα 8 τρίποντα. Ο Μποχόριδης είχε 4. Ο Λίντελ επίσης, ακόμη ένας νέο αποκτηθής Αμερικανός για τον Άρη, είχε 10 πόντους με 8 rebound. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε 3. Και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, με την γνωστή ενέργεια την οποία έδωσε στο παρκέ, ήταν αυτά τα κάτι παραπάνω από 10 λεπτά που αγωνίστηκε, 10 και 30 για την ακρίβεια, είχε 7 πόντους. 6 rebound παρακαλώ, μία assist και γενικά όπως καταλαβαίνετε πολλή ενέργεια και ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για την Μακάμπη, όπως είπαμε, ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος στην επιστροφή του στην ομάδα του λαού μετά την διετία στην Φενέρμπαχτσε είχε απόψε 23 πόντους. Δεύτερος σκόρερ για τους Ισραηλινούς ήταν ο Μπρίσετ, όπως είπαμε, με 19 πόντους, οι δύο κομβικοί στην ουσία για να γίνουν την πλάστιγκα υπέρ της ομάδας του. Κάτα σε 9 πόντους είχε ο Λούντμπερκ, 12 ο Χόρντ, συμμετοχή ο Μπέικοτ, ο πρώην ψηλός της Φενέρμπαχτσε, 9 πόντους ο Μάνταρ, 12 ο Σόρκιν, την Παρτολομέο συμμετοχή, και τον Γουάλας, όπως είπαμε, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το NBA και τους Ατλάντα Φόξ, θα χρειαστεί λίγο το χρόνο του, τουλάχιστον έτσι όπως μας έδειξε στο σημερινό παιχνίδι, αν και πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παίκτη και νομίζω θα το αποδείξει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και τον Γουάλας με 4 πόντους, τη Ζήλη 4 και ο Χάντερ με συμμετοχή σχεδόν ενός λεπτού.
0: 92-87
2: λοιπόν ήταν για τον Άρη στο φιλικό με την Μακάμπη. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ωραία, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Κεφαλά, το σχόλιο του για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε στην Ρόδο, στο Μάκη Δούβαλη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ. Μάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Ρόδο, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Καλή αγωνιστική χρονιά κιόλας από την
0: Ρόδο
3: για μία ακόμη χρονιά. Εδώ ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν, ξεκινάει τώρα με το δεύτερο διεθνές τουρνουά και επίσημα με το Super Cup σε δύο εβδομάδες. Από τώρα όπως γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του δεύτερου διεθνούς τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας με την παρουσία περισσότερων από 2.000 φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγα, εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, γιατί στη Ρόδο υπάρχει ακόμη καλοκαίρι και πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε για μας είμαστε ακόμη μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που αποκτά και δίνει μεγαλύτερη αξία στο γεγονός της παρουσίας τόσο κόσμου στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Και βέβαια στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου συμμετέχει και η πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αύριο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, την Κυριακή ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Σήμερα λοιπόν παίζουμε ήδη 12 λεπτά, 25-19 προηγεί το Παναθηναϊκός, ο οποίος από την αρχή του αγώνα έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια με αρκετά καλά και κενά διαστήματα και για τις δύο ομάδες, κάτι θεωρώ φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν έρθει με πάρα πολλές απουσίες στην Ρόδο. Να πούμε ότι είναι 25-19 το σκορ, 8 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο χωρίς τον Κώστα Σλούκα, χωρίς τους Ναν, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φαλ και Κουζέλογλου, ενώ και η ΑΕΚ έχει έρθει με αρκετές απουσίες, με τον Ντράγκεν Σάκουτα να μην υπολογίζει στους Φιλόνι, στον Βίζελ, στον Ντράου, στον Βίλιαμς. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται για την ΑΕΚ, αντίθετα παίζει κανονικά ο νεοαποκτητής ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. 28-19 έχει γίνει το σκορ με μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχουν ανακατεύσει στα 13 λεπτά που παίζουμε την τράπουλα αρκετές φορές. Έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές τους εκτός από τους νεαρούς που υπάρχουν στις 12 των δύο ομάδων και βέβαια περιμένουν, ψάχνουν και θέλουν να βρουν τα σωστά σχήματα με τα οποία θα παίξουν και στα επίσημα στα πιο δύσκολα στην συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, εδώ στην Ρόδο με τους δύο προπονητές να κάνουν ένα συνεχές rotation και να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Ωραία. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. 28-19 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της ΑΕΚ, 7 και 18 πριν το τέλος του ημικρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος ήρθε χθες ισοπαλός 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και πλέον έχει αλλάξει το τσιπάκι και στρέφεται στο, έχει στραφεί στο ντέρμπι της πόλης με τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Βλέπαμε λίγο το μπάσκετ.
0: Mm-hmm. Για πες πώς σου φάνηκε.
1: Εντάξει, κοίτα, σε αυτή τη φάση με τέτοιους αντιπάλους, το σημαντικότερο για τον Άρη νομίζω είναι να καταφέρει να τους κοιτάζει τα μάτια και ο Άρης το έκανε αυτό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγε το μάτς πολύ κοντά στους σκορ μέχρι το τέλος και έδειξε κάποια καλά στοιχεία νομίζω στο παιχνίδι του απέναντι σε αντιπάλους πολύ φιαλύτερους παρά το καπνισμένους στο επίπεδο της EuroLeague. Εντάξει, είναι αρχή ακόμη, νομίζω ότι έχουμε να δούμε καλά πράγματα από την πνευμά του Βασίλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με λένε Λορέν Μωρόν και φοράω το νούμερο 80 στη φανέλα. Τι έγινε χθες? Αλέξη, μας ακούει? Δεν μας ακούει ο Αλέξη. Θα το ξανακαλέσω. Λοιπόν, 4:40 για το φινάλε του ημιχρόνου στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 32-23.

0: Πάμε ξανά στον Αλέξη Αβόπουλο. Έλα, Αλέξη.
1: Τώρα πιστεύω να με ακούσει
0: τώρα. Τώρα ναι, ναι. Λέω, με λένε Λορέν Μωρόν και φοράω το 80 στη φανέλα. Είχαμε χθες. Ξανασυστήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν το κεντρικό πρόσωπο, αν μη τι άλλο, ο Λόρεν Μωρόν. Εντάξει, το ότι είναι ένας δεινός εκτελεστής, αυτό το ξέρουμε όλοι, τον γνωρίσαμε τα πρώτα του χρόνια. Έχω εξηγήσει πολλάκις για ποιους λόγους θεωρώ εγώ ότι οδηγήθηκε σε αυτή την περιθωριοποίηση, την αμφισβήτηση ενδεχομένως, έπεσε στην ιεραρχία των επιθετικών αρκετά χαμηλά, έχασε και στην ενδεκάδα, πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε, ναι, για ποιο λόγο έχουν συμβεί. Δεν είναι άμερος ευθυνών, εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, ο ίδιος, προφανώς για όλο αυτό που συνέβη. Από μόνος του κανένας προπονητής και καμία ομάδα δεν βάζει το περιθώριο ένα ποδοσφαιριστή. Πολλό δε μάλλον θα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι ο αρχισκόρερ του Άρη, βάλει 49 γκόλ,
0: ναι,
1: με τη φανέλα του Άρη, και αμείβεται και αδρά, είναι και παίκτης του 1 εκατομμυρίου. Όσον αφορά τις απολαδές του. Και αυτός δεν το είδε λίγο καλά το θέμα, ειδικά την περσινή χρονιά. Και όλοι εύχονται αυτό το χθεσινό γκολ να ξύπνησε λίγο τον ίδιο, τον εγωισμό του λίγο να τον έφυξε, να ανέβασε λίγο την αυτοπεποίθησή του και να βγάλει ξανά στο χορτάρι αυτά που μπορεί να βγάλει.
0: Αυτά που έχουμε δει.
1: Δηλαδή με μια επαφή μπορεί να σου κάνει γκολ. Δηλαδή είναι άνθρωπος που δημιουργεί και για τον εαυτό του από το πουθενά φάσεις. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Μωρόν στο γήπεδο. Το θέμα είναι και αυτός, το είπε και ο Γρηγορίου, τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι καλύτερα. Καλύτερα, δείχνει μια άλλη συμπεριφορά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, θα πω εγώ, γιατί επίσης...
0: Καλό δικό του, καλό του Άρη.
1: Το έχω πει και σε εκτός από αυτό, ότι είναι και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Δύσκολος, δεν είναι εύκολος χαρακτήρας.
0: Και εγώ θα πω, επειδή λες για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, για μένα χωρίς να ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ προφανώς, σίγουρα έχει να κάνει και με την επιστροφή του Γκαρθία, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Είναι γνωστό ότι
0: έχουν καλή σχέση.
1: Ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη, ότι ήταν από τους πρώτους που πήρε τηλέφωνο, που τον παρακαλούσε τροποντινά και ο ίδιος να πει το ναι, να επιστρέψει. Ελπίζω να τον βοηθήσει και ο Μάνου Γκαρθία, αφού πρώτα βέβαια ο Μάνου Γκαρθία βοηθήσει και τον εαυτό του.
0: Γιατί καλά, ναι.
1: Ότι στα δύο παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με τον και το χθεσινό, τον Βάλτο του Κυπέλου, δεν είναι ο Μάνου Γκαρθία τώρα ακόμη, αυτό που ξέρουμε, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό θα προσαρμοστεί και γενικά πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί και στο παιχνίδι, στον τρόπο παιχνιδιού του Μάνου Γκαρθία. Είναι προφανές αυτό, γιατί ο Άρης, κάπου είναι και λογικό, Τάσο, γιατί ο Άρης το καλοκαίρι ξεκίνησε να μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ένα στυλ λίγο πιο άμεσο, ποδόσφαιρο, και τώρα πρέπει να προσαρμοστεί με έναν παίκτη ο οποίος παίζει το 10 στα μεσοδιαστήματα, που θέλει την μπάλα στα πόδια του, που χαμηλώνει και παίρνει την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι. Ένα εντελώς διαφορετικό δηλαδή τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να βρεθεί τρόπος όμως να μπολιαστεί και αυτός μέσα στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον προσαρμοστεί. Αυτό νομίζω είναι πια το ζητούμενο από εδώ και πέρα, και κυρίως αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει ο Γρηγορίου ξεκάθαρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, που θα έχει και τις τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη διάθεσή του. Ελπίζω να δει μέχρι τότε βέβαια να πάει με κάποια θετικά αποτελέσματα που θα μειώσουν και λίγο την πίεση. Γιατί ήδη ο Άρης έχει ένα πολύ βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ, μια πολύ μέτρη εμφάνιση. Μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσε να πάρει ένα τρίποντο, θα του έκανε τη ζωή στο κύπελο πολύ πιο εύκολη, εντάξει. Τώρα έχει must win παιχνίδια για με Μαρκό και Πανσεραϊκό στο κυπέλο, το συζητάω ότι αυτά τα δύο να τα κερδίσει. Και πρέπει να πάει να ψάξει αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά. Πρωτίστως έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, σημαντικό παιδιά της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ καλά. Ένα παιχνίδι το οποίο που είχε στο μυαλό του και χθες, αμέσως πριν σαφώς, και το καταλάβαμε τις επιλογές του, ο Γρηγορίου, άφησε αρκετό κόσμο έξω, κάποιους και στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκουραστούν, να αποφορτιστούν, όπως τον Καντεβέρε για παράδειγμα και προφατικά. Δεν έπαιξε καθόλου ο Γένσεν, ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο Μπασίρο. Καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα ότι αυτοί όλοι θα είναι στο βασικό σχήμα, θα είναι φρέσκοι και θα παίξουν. Τώρα η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα του Παλάσιος. Ο Παλάσιος δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Και αυτός. Η εικόνα του Μάνου Γκαρσία. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα για το πώς, ποιες επιλογές θα κάνει σε αυτές τις θέσεις ο προπονητής του Άρη. Αν θα πάει δηλαδή με Γκαρέ Γιαννιώτα στις πλευρές. Αν θα χρησιμοποιήσει δίνοντας ξανά μια ακόμη ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια να βρει ρυθμό ο Μάνου Γκαρσία. Αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του για τη θέση εκεί πίσω από τον Καντεβέρε. Ωραία. Αυτό για μένα είναι τα ερωτηματικά.
0: Κάνε μου και ένα σχόλιο, επειδή δεν έχουμε προλάβει αυτές τις μέρες, δεν μιλήσαμε για την σούπερ για μένα αναβάθμιση στα στόπερ με την επικείμενη μεταγραφή του Σούταρ.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ έμπειρος παίκτης. Ναι. Αν έχεις παίξει σχεδόν 300 μάτσες στην Κοτσέζικη Πρέμιερ Σιπ.
0: Ρέντζερς τώρα.
1: Έχεις, έχεις πάει παγκόσμιο κύπελο, έχεις συμμετοχές και με την Εθνική Σκωτία και έχεις παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, προφανώς είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο Σούταρ, ο οποίος είναι ένας πολύ δυναμικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και καλός και με την μπάλα. Δεν είναι σκληρός δηλαδή, έμπειρος, με πολλές παραστάσεις. Αν είναι καλά, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου,
0: ναι,
1: ούτε στα φιλικά γιατί ήταν εκτός πλάνων,
0: mm-hmm,
1: του προπονητή, νομίζω ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη, αρκεί να είναι καλά. Αν και νομίζω αυτός τώρα λογικά μετά τη διακοπή.
0: Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Πότε έρχεται, Κυριακή?
1: Κυριακή, οπότε mm-hmm, καταλαβαίνεις ότι μάλλον πάμε για μετά τη διακοπή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και με δεδομένο ότι λες ότι δεν έκανε προετοιμασία, ναι, θα το βάλει τώρα σε κάποια από τα επόμενα δύο παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι την διακοπή. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν την 9, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ για το τουρνουά της Ρόδου. Οι πράσινοι προηγούνται 39-29, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να βγάζει την πρώτη αποστολή, κοιτάζει πλέον το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, με το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, όμως τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε αύριο το μάτι με ενδιαφέρον, λογικό, με καινούριο προπονητή, πλέον με μια νέα εποχή να ξεκινά από αύριο και με πράγματα που, okay, δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε, έχουμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Και προφανώς.
1: Με δύο προπονήσεις τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά και κυρίως εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι, νομίζω ότι ο νέος προπονητής θα σταθεί και θα πατήσει, βασικά να το πω, θα πατήσει αρκετά σε αυτά που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής, στο ξεκίνημα. Είναι λογικό. Νομίζω το είπε κιόλας στις δηλώσεις του ο Ιμανόλ, όπου, εντάξει, εγώ την ατάκα που κρατάω, αυτή που κρατάω από αυτές που είπε, είναι ότι όταν θα φύγω σε πολλά χρόνια, ελπίζω, λέει, από εδώ, ελπίζω να με αγαπάνε και εμένα από τον Βαλβέρε και τον Μεντιλίμπερ, επειδή είναι και αυτός Βάσκος. Σίγουρα είναι μια ατάκα που την κρατάς, αλλά είπε και ο ίδιος ότι θα πατήσει πάνω σε αυτά που έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Είπε, έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα. Έχω περιορίσει τον βαθμό για τον ίδιο. Και σιγά σιγά θα ενσωματώνουμε κάποια καινούργια πράγματα δικά μου. Εντάξει. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένταση, με pressing, με όλα αυτά, νομίζω ότι τον βολεύουν τον νέο προπονητή, γιατί και αυτός τα χρησιμοποιεί. Απλά νομίζω θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα διαφορετικά, όπως να παίζει η ομάδα με υπομονή, να παίζει με build-up και να προσπαθεί να φέρει την μπάλα αρκετά και στον άξονα. Νομίζω θα είναι στην αρχή που θα προσπαθήσει να περάσει.
0: Ναι. Προφανώς και ζήτησε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι. Εννοείται αυτό. Είναι λογικό. Και να μην ζητούσε, θα έπρεπε να τον πάρει. Okay. Είναι λογικό. Τα λέγαμε και χθες, Τάσο. Λιγότερο από 1,5-2 μήνες δεν μπορούμε να λέμε για έναν προπονητή τώρα καινούριο που έρχεται 10 Σεπτέμβρη τέλος πάντων, ότι μπορεί να κρυθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο ίδιος πρέπει κατευθείαν να μπει σε καθεστώς πίεσης, γιατί έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που
0: πρέπει
1: το χρόνο,
0: μέσα από τα αποτελέσματα να κερδίζει χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και στη διακοπή, ας πούμε, που έρχεται ουσιαστικά σε μία εβδομάδα από τώρα, να δουλέψει περισσότερο και με όσους είναι διαθέσιμοι, γιατί δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού.
1: Έχει αρκετούς. Ναι. Έχει αρκετούς. Θα πρέπει να δούμε για μερικούς, γιατί, ας πούμε, ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή για να κληθεί στα παιχνίδια της Τζαμάικα. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μην κληθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να μπορεί να
0: για τις ομάδες είναι
1: παραπάνω.
0: Καλό να έχουν διεθνείς, αλλά στην παρούσα φάση όσο λιγότεροι τόσο καλύτερα, νομίζω, για τον κύριο, ναι, Αλγουαθίλ.
1: Και έφερα και το χαριστικό παράδειγμα του Μπέιλι, γιατί είναι σε πρώτη αποστολή, έτσι. Παραδόξως, το λέω το παραδόξως, γιατί περιμέναμε να χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Έχει μπει ήδη και με μπάλα σε αρκετά μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης. Σε ό,τι σημερινό το βέβαια και όλο, νομίζω, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά το θέμα είναι, Τάσο, ότι εντάξει, και αν τον δούμε, θα τον δούμε για λίγο. Αν τον δούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι ο προπονητής πήρε όλους τους υποστηρικτές στην αποστολή.
0: Ουσιαστικά όλους τους διαθέσιμους.
1: Όλους τους διαθέσιμους, πλην τον Ελκαμπή και Ρόκα, ναι, που έχουν τους τραυματισμούς τους, και ο Σιπιώνη που έχει μερικές ενοχλήσεις. Παράδοξο, εγώ θα πω επίσης ότι είναι και ο Πυρόλα στην αποστολή, αλλά δεν τον βλέπω να ξεκινάει και ίσως να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου, γιατί είχε υποστεί μια πολύ ελαφριά θλάση. Επί της ουσίας ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καν θλάση, στα όρια τέλος πάντων. Τον περιμέναμε να πάει λίγο πιο συντηρητικά ενώπιον για Αγγελόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα παίξει αύριο. Τουλάχιστον θα ξεκινήσει. Αν χρειαστεί, εντάξει, έχει χρειαστεί ο Ολυμπιακός ακόμα μπροστά του πάρα πολύ καλά, βασικά στόπερ. Μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλη απορία με τι διάταξη θα κατεβάσει ο προπονητής στην ομάδα. Θα έβλεπα εγώ πιθανότητα ένα 4-3-3. Αν και είναι παράδοξο να κάνουμε έτσι.
0: Όχι, είναι δεν θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Εντάξει, θα κάνουμε κάποια εκτίμηση, αλλά όχι πάρα πολλά, δηλαδή. Mm-hmm. Και μπροστά έτσι έχει πάρει και τον Κλέιτον στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής θέλει να έχει όλο τον γκρουπ μαζί. Mm-hmm. Όλο τον γκρουπ μέσα στην αποστολή, κοντά στην ομάδα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι οδηγίες που μπορεί να δώσει πριν από το παιχνίδι, θα πρέπει να τα... και κάθε ώρα και λεπτό μαζί του πλέον, επειδή και ο προπονητής είναι όλα χρήσιμα.
0: Για ναι, προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλω να σε έχει όλους κοντά για να τον μαθαίνω όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εκτός και ο Φίλης, να πούμε, ο νεαρός που θα παίξει με τη Β' ομάδα, ναι, κόντρα στην Νίκη Βόλου. Νομίζω παίζει εκτός έδρας πάλι ο Ολυμπιακός Β'. Με την Νίκη Βόλου. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ σίγουρα πάντως το είναι την Νίκη Βόλου. Mm-hmm. Τώρα εντός εκτός δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να αρχίσουμε να βλέπουμε, να αρχίσει να βλέπει ο κόσμος έτσι από κοντά και τον προπονητή και τις μεταγραφές. Θα έχει πολύ κόσμο πάλι αύριο. Δεν θα μου φάνει περίεργο ακόμα για τελευταίες εταιρείες που έχουν μείνει να εξαλειφθούν. Για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με το δεξί έτσι σε ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι. Παίζει με τον Κυπελλού Χόφη. Είναι μια ομάδα που ξεκινήσει πάλι καλά και στην σεζόν. Έχει αρκετά καλό ρυθμό, όπως και ο Ολυμπιακός διέταξε και προβληματικά. Έχουμε δει πως όλες οι ομάδες δυσκολεύουν. Δεν είναι ομάδα εύκολη.
0: Όχι. Απλώς Γιώργο, έβλεπα την προϊστορία. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί.
1: Μιλάμε... Έχει πολύ καλή παράδοση ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σοκαριστική θα τη χαρακτήριζα. Έχει 17 διαδοχικές νίκες.
1: Ανεξαρτήτως έδρα.
0: Ανεξαρτήτως έδρα.
1: Ανεξαρτήτως
0: έδρα.
1: Η τελευταία νίκη ίσως που να θυμάμαι και όλα στο Καραϊσκάκι.
0: Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι 12. 12 διαδοχικές.
1: Α, ναι. Ίσως η τελευταία άνετη νίκη που να θυμάμαι στο Καραϊσκάκι είναι επί του Όφη. Και είναι το 3-0, αν θυμάσαι. Εντάξει, με τη Λίμπερ προπονητή ήταν Γενάρη, Φλεβάρη, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν κάπου εκεί πριν έγινε. Και ήταν η τελευταία φορά που τόσο Ολυμπιακός έβαλε τόσα γκολ στο πρωτάθλημα, 3 γκολ. Τώρα, επειδή σου λέω Τάσο θα πατήσει αρκετά σε αυτά που στα προηγούμενα, εγώ θα έβλεπα μια διαφοροποίηση σχετικά με τον άξονα. Επειδή ο προπονητής θέλει να πέφτει στο 6 κολόνα που θα μπορεί να παίρνει την μπάλα και να μεταφέρει σωστά ανάμεσα στις γραμμές. Βλέπω εκεί πολύ Φρόιλερ να βλέπουμε φέτος, στο 6 δηλαδή. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο προπονητής. Οπότε αύριο ίσως να τον περιμένουμε και βασικό. Μαζί με τον Μπουέρτα και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα επιμείνει στον Γκονζάλες μπροστά, που να επιμείνει και με τη ρέντα του. Στα στόπερ, και επειδή σου είπα και για τον Πιρόλα ότι δεν το βλέπω να παίζει, και επειδή του αρέσουν και οι στόπερ που έχουν, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι ο Ρέτσος Κάρμο θα είναι δηλαδή το κεντρικό δίδυμο των στόπερ. Τα μπακ, ειδικά νομίζω και ο Νορβηγός, ο Πέντερσεν, αλλά και ο Τεχνιζιάν, ο Αρμένιος, επειδή είναι αρκετά επιθετικογενείς, είναι πολύ πιθανό και αυτούς να τους δούμε βασικούς. Θα δούμε, έχουμε να δούμε. Υπάρχει μεγάλη απορία, αλλά και ανυπομονησία να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το πρώτο, έτσι, που δεν μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλή συμπράσματα σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, προφανώς. Απλά εντάξει, το ότι θα δούμε και θα καταγράψουμε κάποια διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε, οκ, okay, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε για τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, για το Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ, ότι ήδη έχει γραφτεί το όνομά του από εδώ και από εκεί, νομίζω περισσότερο σε παραφιλολογία, ούτε καν φιλολογία, για Φενέρ, Μπαχτέ και Βαλένθια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να πάει τώρα ή αν θέλει να ξεκουραστεί.
0: Για άμεσα λες κάπου,
1: Ναι. Το αναφέρω απλά επειδή είμαι και δύο μέρες πριν, εντάξει, προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ασφαλώς. Και, για το Φίλι νωρίτερα που σου είπα, Τάσο, επειδή το ξέχασα, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μαζί και με άλλους μικρούς, με το Σιόζο που είναι στην προετοιμασία, ο δεξιός μπακ, ο 17χρονος, ο Μαρτίνης, το αριστερό μπακ, και ο Αβραμούλης επίσης. Ανανέωσε και αυτό στο συμβόλαιό του. Αύριο υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία στην ύλη των θυμάτων 37. Είναι νωρίς αύριο, έτσι, στον χώρο της αίθουσας τύπου. Είναι είσοδος θυρών 33-35. Και ασφαλώς είναι κάτι σημαντικό και όσο περισσότεροι μπορέσουν, έτσι, να μπορέσουν να πάνε, γιατί είναι για καλό σκοπό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ασφαλώς. Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις τώρα?
0: Όχι, επειδή έλεγες για τον Μεντιλίμπαρ ότι γράφτηκε το όνομά του, κάπου είδα δηλώσεις Σέρτζιο Κονσεϊσάο που δεν κατονόμασε αλλά φωτογράφησε τον Ολυμπιακό. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του?
1: Θα σου πω ακριβώς. Νομίζω ότι μια προσέγγιση του έγινε σε φιλολογικό. Mm-hmm. Μια φιλολογική προσέγγιση, έτσι να το πω καλύτερα. Ναι. Απλά για να αντιληφθεί και ο Ολυμπιακός στις προθέσεις του. Δεν νομίζω ότι ήταν στις προτεραιότητες των ανθρώπων του Ολυμπιακού Κονσεϊσάο πάντως.
0: Ναι.
1: Απλά ήταν ένας ακόμα προπονητής ελεύθερος που, εντάξει, και το όνομά του το ξέρουμε και την καριέρα του, που θα είχε γίνει μια επαφή,
0: mm-hmm,
1: επαφή
0: την προηγούμενη εβδομάδα,
1: παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όχι, δεν προχώρησαν καν οι συζητήσεις. Mm-hmm.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταγραφή επιθετικού, από χθες το τελευταίο όνομα που γράφτηκε είναι αυτό του Πορτογάλου, του Παουλίνιο, της το Λούκα.
1: Ναι, που παίζει το Μεξικό αυτός. Είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί. Mm. Είναι ξεκάθαρο, okay, αυτό και τον εξετάζουν στην ομάδα. Είναι η πρόταση που υπάρχει για τον Ικάρντι, ενώ ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και ο Ικάρντι.
0: Mm-hmm.
1: Από τον ίδιο τον εκπρόσωπό του μάλιστα αυτή τη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Νομίζω, όχι νομίζω, θα έχει γίνει σίγουρα κουβέντα και με τον προπονητή για αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός αυτές τις 4-5 μέρες που μένουν, ουσιαστικά είναι 4 μέρες για μεταγραφή και μέχρι το τέλος του μήνα για ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Αν πάρει ελεύθερο Τάσο, το καλύτερο δυνατό θα ήταν να τον πάρει το συντομότερο δυνατό, γιατί είχαν και πέσει που θα έχει κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, προφανώς. Ας πούμε, ο Ικάρντι ανήκει στη δεύτερη περίπτωση, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: είναι ελεύθερος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αλλά έρχεται τώρα η διακοπή, μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι 3 εβδομάδες διακοπή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη ever.
1: Ναι, ναι, ναι, 3 εβδομάδες δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Όσο περισσότερο κόσμο μακάρι να πάει αύριο, πρώτα στην αιμοδοσία, κάτι να άποψή μου,
0: ναι,
1: και μετά και στο παιχνίδι, γιατί από εδώ και πέρα, είπαμε, τελείωσε μια περίοδος πολύ μεγάλη, σπουδαία, χρυσή, έτσι, για τον Ολυμπιακό με την Λίπα, ξεκινάει μια άλλη. Και πόσο συναισθηματισμός και να υπήρχε, έτσι, και με τον προηγούμενο προπονητή, τώρα ευχή όλων είναι να πετύχει ο επόμενος. Αυτό πρέπει, ναι, να είναι μόνο ευχή και χρειάζεται μόνο στήριξη ο ομάδα, γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με τον Όφη πρώτα απ' όλα, αλλά μετά με την Αγγελόνια 100%,
0: ναι,
1: και με το Λεβαδιακό Τάσο, οπότε εκτός έδρας κιόλας. Και ένα 3-3 θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
0: Ναι. Από κάθε άποψη.
1: Από κάθε άποψη.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Δεσμό.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και με τα γραφικά, αλλά και για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Το πρώτο, όπως είπαμε, χρονικά τη 4η αγωνιστική στοίχημα Super League, έντρα στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1. Με την επιστροφή θα πούμε συνολικά το πρόγραμμα τη αγωνιστική. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Αλλαγή στην κονσόλα. Τον Στέφανο Παλαιότολο διαδέχτηκε ο Πάνος Μπουρνάς. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Μανώλης Μουστουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεν ξεκίνησε, καθώς υπάρχουν, ό,τι είδα λίγο, κάποιες βραβεύσεις. Τελευταίος που βραβεύθηκε, αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξεκίνησε όμως, είχαμε πρώτο τζάμπολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. 1 και 15 έχουν παιχτεί. Οι Σέρβοι προηγούνται 2-1. Θυμίζω, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για το τουρνουά που διεξάγεται στην Κύπρο, η Μακάμπι Τελαβίβ νίκησε 92-87 τον Άρη. Πάμε να πούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στοίχημα Super League πριν το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αύριο στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 2 ώρες αργότερα Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό όμως, όχι στο Κατατζόγλιο, με μετάδοση από τον Sky, και την Κυριακή τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια της ημέρας. Δεσπόζει το ΠΑΟ Κάρης φυσικά στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας από τον Nova Sports Prime. Μισή ώρα αργότερα δεν μπορώ να το πω ντέρμπι, απλά είναι αναμέτρηση κορυφής, καθώς συγκατοικούν στο ρετυρέ της βαθμολογίας Παναθηναϊκός και Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο από την τηλεόραση του Sky. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας: Καλαμάτα Βόλος στις 6 στο Περιστέρι από το Nova Sports Prime, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από το Nova Sports 2, και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης από το Magenta Sport 1. Πρέπει να το συνηθίσουμε το Magenta. Πάμε, συνεχίζουμε και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της δεύτερης ώρας με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Σουριάς στην παρέα μας. Χατζηγιοβάνης ανακοινώθηκε και έκανε δηλώσεις. Μπήκε για αποστολή. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, όλα καλά. Ναι, και ήταν κάτι το οποίο μέτρησε για να επιλεγεί ο Χατζηγιοβάνης από τις άλλες επιλογές που είχε, από τους άλλους στόχους που είχε Όφη για αυτή τη θέση, το ότι ήταν σε ετοιμότητα, μπορεί δηλαδή άμεσα να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και γι' αυτό μόλις με μία προπόνηση, καθώς το μεσημέρι υπέγραψε, αμέσως μετά έκανε προπόνηση και μπήκε κατευθείαν στην αποστολή, και πιστεύω ότι θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό μάτς, όχι βασικός, αλλά θα τον δούμε ώστε να επιταχυνθεί και ο χρόνος ενσωμάτωσης στην ομάδα, δηλαδή να μάθει αυτά τα οποία θέλει ο Κόντης, έναν προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χατζηγιοβάνης, και μάλιστα τόνισε ότι στις δηλώσεις του ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να επιλέξει τον Όφη, ότι είναι ένας προπονητής που τον ξέρει και τον ξέρει, που και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Έτσι λοιπόν Όφη πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα από την οποία έχει να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τον
0: Οκτώβριο
1: του
0: 2018. Ναι, αυτό έλεγα πριν με τον Γιώργο Τσανάκα, απίστευτη η προϊστορία υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Κάτι το οποίο είναι πραγματικά από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όλους στον Όφη, να βγάλουν όχι μόνο ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία μεσολάβησαν από το 2018 που είχε νικήσει τελευταία φορά Όφη μέχρι σήμερα, που ξαναλέω ότι ούτε η ισοπαλία δεν έχει πάρει Όφη, είχε καλές εμφανίσεις. Είχε καλές εμφανίσεις και παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν οριακά. Όπως αποτέλεσμα μετράω ότι Όφη από τον Οκτώβριο του 2018 έχει να πάρει πόντο από τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Προφανώς όμως έχει τεράστιο βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι. Θετικό το ότι ο Όφη βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και σε συνδυασμό και με τις φανάσεις που έδωσε σε παίκτες ο Κόντης, καθώς πήρα χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Έστον Σοβαδόναδα για το κύπελλο, αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα, και παράλληλα πήραν ανάσες κάποιοι από τους βασικούς, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστές, τους οποίους περιμένουμε να τους δούμε να επιστρέφουν στο βασικό σχήμα. Θέλει λοιπόν Όφη να κάνει μια καλή εμφάνιση, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και ο κόσμος να παραμείνει ζεστός, αν και είναι, να είναι μάλλον καυτός, γιατί, έτσι ώστε και ο κόσμος να παραμείνει ζεστός, αν και είναι,

0: Silk Face. Είναι βέβαια η δεύτερη εντός έδρας φετινή ευρωπαϊκή, η τρίτη συνολικά. Αλλά αυτό το παιχνίδι μπορεί να περιμένει όμως. Τώρα όλο το ενδιαφέρον είναι σταμένο στο παιχνίδι με τον, με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή μπήκαν και ο Ισέκα και ο Σχέλης, μολονότι και σήμερα ακολούθησαν μέρος μεγάλο, όχι όμως όλο του κανονικού προγράμματος. Αυτό περισσότερο είναι για να αρχίσουν και αυτοί να ανεβάζουν τους ρυθμούς της, της επιστροφής τους, και για το παιχνίδι της, της Πέμπτης, αλλά και γενικά για, την, για τη συνέχεια που έχει μπροστά του ο Όφη. Τώρα όπως είπαμε από εκεί και πέρα ήταν η μέρα του Τάσου Χατζηδημοβαίνη η σημερινή. Μίλησε εκφράζοντας την, τη χαρά του για την μεταγραφή του στον, στον Όφη. Είπε ότι δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον για την, την απόκτησή του. Δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες Όφη. Θέλω και εγώ να συμμετέχω, όπως είπε, στα τρόπαια, όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά της ομάδας μέχρι στιγμής και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπαμε για τον Κόντι αλλά και για τον, και για τον Μπούση, είπε ότι του μίλησε μαζί τους, του εξήγησαν το πλάνο της, της ομάδας, και ήταν εύκολη η αποφασή του να έρθει στην, στην κριτική ομάδα. Ενώ και για τα προσωπικά επί προσωπικού, είπε ότι θέλει να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο εδώ στο, στο Ηράκλειο, να πετύχει ώστε να δω περισσότερα γκολ, να δώσει assist και γενικά να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Οπότε με 25 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Μαρινάκης ουσιαστικά είναι εκτός, που συνεχίζει το δομικό του πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε αυτή η μίνι προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά σήμερα προπονήθηκε κανονικά όφη, χθες ήταν η μέρα αποθεραπείας μετά το παιχνίδι με τον, με τον Έστω. Με 25 ποδοσφαιριστές λοιπόν πάει στο Φάλιρο, στο οποίο θα υπάρχουν και φύλαθλοι του όφη. Έχει δώσει φύρα ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, και παρότι παρουσιάζονται δυσκολίες για την μετακίνηση από εδώ από το Ηράκλειο προς την, προς την Αθήνα, είναι δύσκολη η επιστροφή, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει για να φέρει πίσω τους εγκρομές, αλλά είναι έντονο το στοιχείο του Όφη και των Κρητών γενικά στο, στο λεκανοπέδιο, σύνήθως κάποιους που επιλέξουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Θα έχει πάντως έντονη παρουσία ο κόσμος του Όφη στο, στο φαλερικό στάδιο.
1: Νους και Αποστολάκης θα παίξουν κανονικά.
0: Συγγνώμη.
1: Νους και Αποστολάκης κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Κανονικά. Και ο Νους και ο Αποστολάκης είναι ποδοσφαιριστές του Όφη. Έχουν συμβόλαιο με τον Όφη, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Μεν Νους θα υπογράψει το γραφικό παράθυρο του χειμώνα. Το πότε ακριβώς θα εξαρτηθεί και από το αν θα συνεχίσει, που το ευχόμαστε όλοι, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Όφη. Και όπως ο Λέξ θα υπογράψει το, στο μεταγραφικό παράθυρο του, του καλοκαιριού. Δεν έχουν υπογράψει και έχουν παραμείνει ως δανεικοί. Όπως ο Αθανασίου, ας πούμε. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Όφη. Ο Αποστολάκης και ο Νούς είναι ποδοσφαιριστές του Όφη και θα είναι ο μεν Αργεντινός μέχρι, μέχρι το Γενάρη, ο Δερεθενιώτης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής.
1: Πες εντάχει ένα πιθανό σχήμα.
0: Τώρα βέβαια αν τους χρησιμοποιήσει στο μάτσο Κόντις δεν το γνωρίζουμε.
1: Θεωρώ ότι
0: θα τους χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον τον, τον Νους. Τώρα ο Χριστογιώργος αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα κλουπόστ. Ο Νικολάου, ο Κοστούλας και ο Πούγκουρας είναι οι επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας, καθώς πάμε ο Σχέλης ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100%. Ο Αθανασίος στο, στην αριστερή πλευρά, ο Ντίκμαν στην δεξιά. Αναμένεται η επιστροφή του Μπουχαλάκη στην, στη μεσαία γραμμή, όπως και του Ανδρούτσου, που θα είναι οι δύο μέσοι, με τον Νους στο ένα άκρο, τον Φούντα στο, στο άλλο, και στην κορυφή της επίθεσης τον, τον Κόντρο, ο οποίος και αυτός όσο περνούν οι μέρες δείχνει ότι εγκλιματίζεται όλο και περισσότερο και καλύτερα στην κριτική ομάδα, έχει πετύχει μας και, και γκολ, και δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να σταθεροποιείται στο βασικό σήμα του Όφη.
1: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, τα
1: πούμε. Καλό βράδυ. Για τους ασπρόμαυρους του Ηρακλείου, πάμε στους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Το τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε πριν από λίγο τον Μπάνζα και παρουσίασε τα σχέδια για την νέα τούμπα. Χαίρετε, κύριε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Για ξεκίνα.
2: Λίγο πράγματι έφτασε ο Κογκολέζος που ήταν αρθεί το, το πρωί. Έχασε την πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Έστω και τώρα το βράδυ έφτασε με τον εκπρόσωπό του.

0: για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και προφανώς αύριο να ανακοινωθεί ο δανεισμός ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ από την Al Jazeera και με τις αποδοχές που πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ στο ΦΟΡ. Προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα τον δούμε και θα καταλάβουμε πώς ο προπονητής τον διαχειριστεί, τι θα δει και πώς θα τον αξιοποιήσει και θα τον παρουσιάσει στην ομάδα. Για την ομάδα θα πούμε και στην πορεία. Η μέρα σήμερα, όπως φάνηκε από το μεσημέρι, ως πιο σημαντικό γεγονός περιλάβανε αυτή τη συνέντευξη τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των μελλοντικών εταιριών, στο σύνολο είναι 12 οι εταιρείες που συντονίζονται σε διάφορους τομείς για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αρκετοί από αυτούς παρουσιάστηκαν για να ενημερώσουν που βρισκόμαστε και βεβαίως και ο ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε με τον κύριο Μουτσάκη, ο οποίος στο τέλος έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Ανακοινώθηκε ότι η οριστική χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι 34 ή 35 χιλιάδων θέσεων. Δόθηκαν για το χωροταξικό και τις κερκίδες πληροφορίες για το τείχος, όπως θα υψωθεί η θύρα 4 και θα είναι χωρητικότητες 9.000 θέσεων μονοκόμματο, για την προσπάθεια να πέσει ο αγωνιστικός χώρος 1,5 μέτρο κάτω στη γη, να πλησιάσουν οι κερκίδες προς αυτόν κατά τα 20 μέτρα σε σχέση με ό,τι είναι τώρα, να έχουν μια πολύ κάθετη μορφή στο γήπεδο.
1: Πιο κλουβί δηλαδή.
0: Ναι. Το εξωτερικό του γηπέδου το κρατάνε για έκπληξη, μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα θα παρουσιαστεί και αυτό και σε άλλες βασικές λεπτομέρειες, ότι πρώτος στόχος είναι να κατατεθεί το αίτημα για την οικοδομική άδεια τώρα στο τέλος του 26, μέσα σε 3-4 μήνες να την έχουν στην κατοχή τους, ώστε πράγματι καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε 40 μήνες από το καλοκαίρι του 27 να παραδοθεί το έργο, άρα στο τέλος του 2030. Για την εξωτερική μορφή του γηπέδου θα δοθεί μια νέα συνέντευξη, μια νέα παρουσίαση, εκτιμούν μέσα στον επόμενο μήνα, όπως και για το κομμάτι της χρηματοδότησης, για το μοντέλο που θα τηρηθεί. Ένα γήπεδο μέσα στον ιστό της πόλης, με μια πλατεία έξω από αυτό 5.000 τετραγωνικών, με υπογειοποίηση της Κλεάνθος που είναι ο δρόμος περιμετρικά του γηπέδου, με αρκετές θέσεις πάρκινγκ και ένα σχέδιο δύσκολο, γιατί πράγματι είναι μέσα στον ιστό, χρειάζονται πάρα πολλές μελέτες, με την αρχαιολογία, την εφορία αρχαιοτήτων να επιβλέπει τις έρευνες και μέχρι τώρα να μην υπάρχει κάποιο έβριμα, και αυτό πιστεύουν ότι θα ισχύσει. Αρκετά σχέδια, φωτογραφίες, πάρα πολύ δουλειά από όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι μέσα και αυτή την περίοδο.
1: Ωραία, πάμε στα αγωνιστικά. Ντέρμπι με τον Άρη.
0: Με τα γραφικά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει αίσθηση σε κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι θα αποκτηθεί και στόπερ, ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πολύ υψηλό επίπεδο που θα έρθει ως έξτρα επιλογή για τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι εντός ΠΑΟΚ αισιοδοξούν, κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Το κρατάμε, πάντως ότι είναι ανοιχτό πως θα αποκτηθεί ένας ακόμη, νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής.
1: Όχι ελεύθερος.
0: Όχι, αγορά.
1: Ωραία. Όχι, αγορά, ναι. Άρα μέσα στο επόμενο πενθήμερο δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Και από και πέρα στα αγωνιστικά, όχι κάτι καινούριο, παραμένουν εκτός του αγώνα ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, όπως και οι μόνιμοι. Mm-hmm. Και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή, ειδικά στον Χαφ, με τον Παρτενέπ του Ζαφύρη. Ο αριστερός εξτρέμ, αν θα νοτάει ο Νίου Τάχα άλλη. Και βεβαίως το πρώτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου στόπερ, Ρικάρδο Κώστα, που όλα δείχνουν θα παίξει βασικός μαζί με τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 54-38, 3 και 11 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στον Θάνο Κώστα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας ενημερώσει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, είναι ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάποια στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε προς το τέλος του, αλλά γενικά παρακολουθούν ένα πολύ ισορροπημένο. Το σκορ είναι 25-29 στο τέλος της πρώτης περίοδου, μετά από το τρίποντο στην εκνοή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, ανταλλάσσοντας καλάθια, με τον Μονέκη να είναι πολύ καλός και να ευστοχεί σε τρία τρίποντα. Έχει βάλει τρία τρίποντα ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Απ' την άλλη, το μεταγραφικό απόκτημα, το κοινωνικό μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων, ο Μοντέρο, έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, σημειώνοντας 2 στα 2 τρίποντα. Έχει 6 πόντους. Φυσικά, να πούμε ότι ξεχωρίζει στην αναμέτρηση ως τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Είναι απόλυτος με 3 στα 3 δίποντα, όμως έχει και 2 άστοχα τρίποντα. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του Ερυθρού Αστέρα μέχρι τώρα στο παιχνίδι και αυτή που του έδωσε το δικαίωμα να πάει και στο σύν 7 προς το τέλος της πρώτης περίοδου είναι το εξαιρετικό ποσοστό από τα τρίποντα. Συγκεκριμένα ο Ερυθρός Αστέρας έχει 6 στα 9 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Βαρέλι.
1: Κάπως έτσι, ναι, ναι. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκορ της πρώτης περίοδου, αρκετά υψηλός ρυθμός για τα δεδομένα της εποχής, δεδομένου ότι είναι μια προετοιμασία. Δύο ομάδες που έχουν ξανασυναντηθεί στο τουρνά της κρίσης. Να πούμε, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 87-77 την ομάδα του Ιβο Ναμπάρο.
0: Ωραία. Θάνο, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, στο φινάλε του ημιχρόνου. Δεκάλεπτο λοιπόν στην Λευκοσία. Έχουμε τώρα... Όχι ακόμα, δεν έχουμε. Να πάμε και μια βόλτα στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, να μας δώσει τα στοιχεία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πριν πάμε εκεί, είπα νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Έχουμε? Ωραία. Πάμε στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη. Έλα Μάκη.
2: Στη Ρόδο, δύο λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προηγείται με 56-40, έχοντας πρώτο σκόρερ και μοναδικό διψήφιο τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που έχει φτάσει τους 14 πόντους. Σε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, θα έλεγα, για τους πράσινους, αφού δεν υπάρχει άλλος διψήφιος. 9 έχει ο Μπαντιό, 8 ο Γκραντ, η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ είναι ο Τζόζεφ με 8, ακολουθεί ο Νολέι με 7 πόντους. Ενώ αυτή τη στιγμή στο παρκέ παίζει και ο 16χρονος ο Ιάσονας Βαρβαρίτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, που παίρνει χρόνο συμμετοχής. 12 πράσινοι έχουν έρθει, πάρα πολλές οι απουσίες και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να πατάει καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, για αποκτήσει και την διαφορά τώρα των 13 πόντων, αφού ο Τσαλμπούρης ευστοχεί σε τρίποντο και ροκανίζει τη διαφορά για την ΑΕΚ στο 56-43. Φτάνει και αυτός στους 7 πόντους ο Τσαλμπούρης για την Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι παρακολουθούν το παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Είναι η πρεμιέρα για το δεύτερο διεθνής. Τώρα αποθεώνεται ο νεαρός από τον Αρίτη, ο οποίος σκοράρει από την γωνία corner 3, εύστοχο τρίποντο, και αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 59-43. Μια στιγμή νομίζω που θα τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό ο ταλαντούχος αθλητής, ο οποίος φέτος δείχνει να παίρνει χρόνο, να θέλει να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά που θα του δώσει προφανώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 59-43, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ να αναφέρω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στο ημίχρονο...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Οι οργανωτές τίμησαν μύθους του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τιμήθηκαν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα από τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Τιμήθηκαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Μάικ Μπατίστ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τι έχουν κάνει. Νομίζω όλος ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πορεία τους και ποια είναι η καριέρα τους. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 16, έχει και την επίδεση. Ωραία προσπάθεια του Λεσόρ, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι στο 59-43 και τον Dragan Sakota να σηκώνει τον Frank Bartley για να περάσει και πάλι στο παρκέ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ενώ αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάιους Κορδίλη, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται από το σημερινό φιλικό τεστ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: 40 δευτερόλεπτα, δύο βολές για το Λεσόρ.
0: Ωραία, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 59-43 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 27-34, 8 και 7 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λοιπόν, έλεγα πριν λοιπόν ότι εκτός ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και μια μέρα αργότερα 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι η Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάλανς Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, Ιζαμπέλα Φούλο και Βαγγέλης Κακουριώτης. Ακόμα το τραγουδάκι, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από τον Sky, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακόπη ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ παράλληλα για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τιμήσαν σήμερα τη μνήμη σχεδόν 3.000 ανθρώπων. Για πρώτη φορά σήμερα, 1 λεπτού συγκεντρώθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. 4:53 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 37-41 και 8:20 για το φινάλε του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 64-43. Και βλέπω εδώ ότι λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονται στο κλειστό της Ρόδου αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της διοίκησης της ΚΑΕ με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κάνουμε τη γέφυρα για να υποδεχθούμε τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μπράβο στα παιδιά που αποχώρησαν. Λοιπόν, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ για το μάτς με τον Αστέρα μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει κάποιο νέο ή κάποιο επιπλέον αν προτιμά πρόβλημα πριν αυτό του 300 εννοώ. Ο οποίος είναι σίγουρα εκτός και θα είναι μέχρι διακοπή, τα έχουμε πει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιο αυτή τη στιγμή άλλο πρόβλημα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να έχει σαν προτεραιότητα ο coach, να πάει στην Τρίπολη ΑΕΚ χωρίς αλλαγές στο μάτς με τον Αστέρα στην Αρκαδία. Χωρίς αλλαγές συγκριτικά πάντα μιλάμε με το παιχνίδι της Τρίτης, έτσι.
0: Ναι,
1: με τη Λάσκα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό ένα σημαντικό δείγμα που έχει να κάνει και με τις ασκήσεις τακτικής που έκανε ο coach, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λέμε από θυμικό αν θες, αλλά κυρίως από θέμα, από άποψη προτάσεις ότι αφορά το τι έχει δουλέψει, με τις κλασικές αλλαγές, τις δοκιμές, αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής με τα νέα πρόσωπα, δηλαδή τον Γκάριναν για κάποιο χρονικό διάστημα αντί του Βιτάλης, τον Κουαγκάτσινο για μπαίνει στη του Κοϊτά, τέτοια πράγματα. Το ζήνει να μοιράσει τυχόν, είναι αυτές οι αλλαγές κλασικές που είδαμε και στο μάτς με την... στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε τον Γκάριναν, με τη Λάσκη, γι' αυτό το λέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα διατηρηθεί το σχήμα, το οποίο θυμίζω είναι Μπρινιόλ κατά τα δοκάρια δεξιά, Ρότα αριστερά, ο Πίγιος. Κεντρικό αντιδυτικό δίδυμο, ο Ρέλβας με το Μουκουντή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα χάφο Μαρίνου, το Βιτάλης δεξιά, ο Μάγκελ αριστερά, ο Κοϊτά, κεντρικό εκθετικό δίδυμο, ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Αυτό τουλάχιστον ξαναλέω είναι το σχήμα που έχει προβάδισμα για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Αρκαδία, εκεί όπου η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη τουλάχιστον και των πιδοξιών φίλων της.
0: Το πέταλο όπως έλεγες.
1: Ναι. Και όπως ήταν και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν δίνει κάποιο άλλο τέτοιο, νομίζω κάποιες εργασίες γίνονται, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι δίνει προς εκμετάλλευση, να πω έτσι, ο Αστέρας. Οπότε επειδή με ρωτάει πάρα πολλούς κόσμους, αν υπάρξει δυνατότητα παρουσίας παραπάνω κόσμου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και διάθεση από τον κόσμο, είναι λογικό, υπάρχει πολύ, καλά, πολύ καλή κατάσταση να το βρέτει στην ΑΕΚ, υπό την έννοια μετά τη νίκη, μάλλον μετά και τη νίκη επί της ΛΑΣΚ, γιατί είχε προηγηθεί και αυτή με τον Άρη στο πρωτάθλημα, με πολύ ωραία εικόνα και στα δύο αυτά παιχνίδια. Παράλληλα δείχνει μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια η ομάδα, οπότε είναι λογικό, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, να θέλει πάρα πολλούς κόσμους να βρεθεί στο γήπεδο. Ωστόσο η δυνατότητα δεν υπάρχει. Επιθυμία, προσπάθεια, τέτοιο ναι, αλλά η δυνατότητα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό το ξαναλέω. Προκειμένου να μην σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τα δίνει η Τρίπολη ή οτιδήποτε ξέρεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα δεν υπάρχουν εισιτήρια προς διάθεση για τους φίλους ΑΕΚ παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δεκάδα που ανακοίνωσε η UEFA, αλλά είναι σε αυτήν του WhoScored, το οποίο ειδικεύεται στα στατιστικά ο Ρότα για την παρουσία του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face of Champions League.
1: Και πάρα πολύ σωστά νομίζω, είναι πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι στέρισε κάποιος, τα είπαμε και τότε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Ρότα έχει κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στους Αυστριακούς. Όπως και ο Μαρίνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε
0: παραπάνω. Καλά, ναι, όχι, απλά ναι.
1: Καλό για τον Ρότα που υπάρχει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πολύ καλό.
0: Σωστά. Κοίτα.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι υποχρέωση ανταπόκρισης για μένα, Τάσο. Και για την ομάδα πρέπει. αλλά τώρα για μας μιλάμε.
0: Ναι.
1: Διότι έχουν προηγηθεί οι στραβές, να το πω έτσι, σε Κρήτη και στην μπράβο, στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Και πρέπει η ομάδα να δείξει ότι ήταν δύο κακές παρενθέσεις σε επίπεδο νοοτροπίας. Γιατί όπως έχουμε αναδείξει, υπογραμμίσει και προφανέστατα αποθεώσει την ομάδα για την εικόνα της εντός έδρας, δεν γίνεται να το κάνεις. Άλλωστε η ομάδα στην Απλαδέσπα έχει κάνει δύο τεσσάρες, έχει κάνει πεντάρα, έχει κάνει νίκη με εμφατικό τρόπο σε επίπεδο Champions League, δηλαδή κυριαρχικό εννοώ.
0: Ναι, ναι, και ας είναι φτωχό το σκορ, ναι.
1: Μπράβο, και ας είναι φτωχό, την αδική το σκορ, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε στο χορτάρι. Δεν γίνεται όμως να ξεπεράσεις το γεγονός ότι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, συγγνώμη, με την Κηφισιά, αλλά και στο Παγκρίτιο, η εικόνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε καθόλου, μάλιστα. Αντιθέτως, ήταν αυτή που δεν έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο ανατροπίας. Δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε για μια δεύτερη σεζόν για την ΑΕΚ, έτσι, υπό τον Νίκολιτς και υπό το 90% του ρόστερ του ιδίου. Οπότε η υποχρέωση, η ανταπόκριση έχει να κάνει και με την εικόνα και με την κατάξυση των βαθμών, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει σε τόσο σύντομα σε νέα απώλεια για το πρωτάθλημα και για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει την πρώτη χαρά να πάρει από την ομάδα του εκτός έδρας, έτσι, στην διάρκεια της σεζόν που έχει ξεκινήσει. Νωρίς είμαστε, οκ, προφανώς θα δεν κρίνονται τίποτα, δεν το λέω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε αδαείς. Άσχετα αν δεν πρέπει να χάσει κι άλλο έδαφος, δεν πρέπει να πας στο μείον 4 ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
0: Όχι, γιατί από αυτά τα μάτς, τα ποντάκια, να το πω έτσι, από αυτά τα μάτς, ενδεχομένως στην συνολική οικονομία του πρωταθλήματος να είναι πολύ σημαντικά.
1: Και βέβαια, στο τέλος μπορεί να λέμε να ορίστε το ένα, το άλλο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά και την εικόνα όμως. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τρίποντο. Πρέπει η ομάδα να δείξει μια συνέχεια και μια συνέπεια που δείχνει σε εντός έδρας και εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σίγουρα θα παίζει από τώρα για εκείνον με την πλάτη στον τοίχο. Υπό ποια είναι ότι έχει τρεις ήττες.
0: Δεν ψάχνει την πρώτη νίκη στη σεζόν, έτσι.
1: Ακριβώς, ψάχνει την νίκη τουλάχιστον να μην γελάρει, γιατί okay, όταν είσαι ο αστέρας Τρίπολης δεν μπορεί να λες περιμένω την άκρη
0: ναι,
1: να κάνει την νίκη.
0: Όχι, αλλά το λέω τυπικά, ναι, γιατί έχει...
1: Εσύ πολύ σωστά το λες, εγώ το λέω και σε τυπικό ρόλο, ξέρεις, σε διαδικαστικό χαρακτήρα αυτή τη σκέψη. Δεν μπορεί να παραδοθεί αμαχητή με την καμία όμως. Δεν είναι στην οικονομία της βαθμολογίας καλά, να το πω έτσι, ο αστέρας και δεν θέλει να ζήσει μια σεζόν όπως περσινή. Είναι πολύ πολύ λογικό για τους αρκάδες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Μπρινιόλι έχει δώσει μια συνέντευξη στην Gazzetta dello Sport για αυτό και την αξία της, τη σημασία της, μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα. Τόνισε ότι είναι ένας κορυφαίος σύλλογος, ότι αναφέρθηκε στο Γιώβιτς και είπε ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να νιώθει και να είναι πρωταγωνιστής και σημαντικός. Μίλησε για την εμπειρία του μετά τον αγώνα και όλο αυτό που έζησε. Το απολαμβάνεις, λέει, εκείνη τη στιγμή. Δεν το απολαμβάνεις τόσο εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τα συναισθήματα όμως τα ζεις πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τόνισε ότι δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις. Όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες. Πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί. Νομίζω ότι έχει σημασία και αξία να διαβάσει ο κόσμος τις δηλώσεις του, γιατί πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ τουδεπόλυτες και πάρα πολύ όριμες. Κάτι το οποίο περιμέναμε για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, έχει δείξει αυτή την ερημότητα που το διακρίνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ειδικά με το πώς το διαχειρίζει το γεγονός ότι είναι σε μια ομάδα και είναι δεύτερος θεματοφύλακας και περιμένει τις ευκαιρίες του. Άμα έχεις υπομονή όμως, όχι και σίγουρα της συνοδικής, όπως είδαμε, έτσι, στο Champions League, και γίνεται ένα απλό παιχνίδι.
0: Επίσης, να κλείσουμε λέγοντας εγώ το εξής, ότι προφανώς ο Μάργο Νίκολης μπορεί να μην το ξέρει κιόλας, να μην τον έχουν ενημερώσει, μπορεί και ναι, δεν θα πάει με την λογική της καλής προϊστορίας που έχει η ΑΕΚ απέναντι στους αρκάδες, αλλά εγώ από τη στιγμή που την είδα να την πω ότι η ΑΕΚ μετράει 7 σερινίκες απέναντι στον Αστέρα
1: ναι, έχει πολύ καλή
0: και μόνο στο ένα από αυτά τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ, τα υπόλοιπα ήταν clean sheets. Και η τελευταία ήταν στην Τρίπολη, αν είδα σωστά, είναι το Γενάρη του 2017.
1: Και το 2017 νομίζω.
0: Ναι, το 2017. Και έκτοτε ο απολογισμός είναι 6 νίκες και 3 ισοπαλίες.
1: Και 3 ισοπαλίες, βέβαια, είναι λίγο σωστά νιώ κάποιες.
0: Ναι, εντάξει,
1: για
0: παιδί μου, οκ.
1: Εγώ δηλαδή σου θυμίζω πέρυσι για παράδειγμα η ΑΕΚ στο 90 έχει κάνει σωτήρια πάνω στη γραμμή επέμβαση στο 300 σε κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ καλή παράδοση που έχει χτίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη και πρέπει να τη συνεχίσει, ξαναλέω, γιατί έχει ήδη γκελάρει μία και δεν έχει αυτό.
0: Είναι πολύ νωρίς για δεύτερη γκέλα.
1: Μπράβο, δεν με παίρνει να το κάνω ξανά.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. 2:27 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 47-49. Όταν ολοκληρωθεί το ημίχρονο θα πάμε στον Θάνο Κώστα για να μας κάνει μια σύνοψη.

0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. 25-21, 25-17, 23-25, 25-23. Αυριανή αντίπαλος στις 10:05 το βράδυ είναι η Ιταλία. Εκεί διεξάγεται ο πρώτος όμιλος. 6 ομάδες στο γκρουπ. Η Ιταλία, η οποία νίκησε χθες την Σουηδία με 3-0. Στις 10 το πρώτο σερβίς στο Σλοβακία-Σλοβενία. Οι άλλες δύο ομάδες που απαρτίζουν τον πρώτο όμιλο. 4 όμιλοι, οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν, προκρίνονται στα νοκάουτ στην φάση των 16. Πάμε, συνεχίζουμε και κλείνουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω αμέσως με το τελευταίο που είδα και έχει γίνει μεταγραφικό. Σενάριο στη γειτονική χώρα. Περί ενδιαφέροντος για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό back half της Ρώμα, για τον οποίο είχε γραφτεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Καλά. Ναι, είναι ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Είναι 24 ετών ο Σαλάχ Εντίν. Αριστερός back half, για την ακρίβεια, ανοίξει στη Ρώμα. Δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνη. Ναι. Θέλουν να το δώσουν Ιταλοί και έχει γραφτεί το όνομά του για τον Παναθηναϊκό. Είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό πριν από κάποιο διάστημα.
0: Ναι, πριν καταλήξει στον Τικνησιάν.
1: Σωστά. Σωστά. Και για άλλες ομάδες. Είχε ακουστεί και για τη West Ham, αν δεν κάνω λάθος. Μαροκινός είναι. Κοίταξε να δεις. Μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτό το να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφή. Η προτεραιότητα ήταν, αυτό ανέφεραν πληροφορίες, να πάρει ένα στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Αν δεν βρείτε δύο παίκτη, να δούμε, θα πάει για αριστερό μπακ. Ναι. Το κρατάμε και βλέπουμε. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Για... Είναι ανοιχτό πάντως το να κάνει μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί...
1: Είτε για στόπερ που παίζει για αριστερό μπακ, είτε ναι, για παίκτη εκεί.
0: Υπάρχει να το πέτσει ανασφάλεια για τον Κρίστιαν Σεν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά αν πάρει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, θα το κάνει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή στόπερ, ναι, που να παίζει για αριστερό μπακ. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αλλά είναι ανοιχτό. 4 μέρες έχουν μείνει. Έτσι. Μέχρι τη λήξη μεταγραφής περίοδου, να δούμε.
0: Το κρατάμε.
1: Θα δούμε τι θα συμβεί. Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα, ευχάριστα είχε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι είχε να κάνει την προπόνηση, γιατί επέστρεψε ο Τσάπρας σε φουλ ρυθμούς μετά τη θυλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο Τσιριβέγια, που κι αυτός έχει θυλάσει, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, από εβδομάδα είναι να μπει κι αυτός.
0: Οπότε... Αλλά υποθέτω τουλάχιστον για τον Τσιριβέγια μετά τη διακοπή. Εγώ αυτό εκτιμώ.
1: Εκτός αν μπει από Δευτέρα, μετά
0: εντάξει, okay,
1: με την Καλαμάτα θα είναι διαθέσιμος γιατί θα έχει προπονήσεις. Οπότε μειώνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Ντέσσερς μετά την τιμωρία του.
0: Που μειώθηκε και εξέτησε.
1: Εξέτησε, από τις πήγε σε μία εξέτηση στο χθεσινό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς της Κυριακής. Έχει κάνει το 3-3 μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Μια ομάδα η οποία στάθηκε καλά πάντως, η Κηφισιά, και δεν ήταν πολύ απειλητική. Ναι. Ωστόσο είναι οργανωμένη ομάδα, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, δεν θα κλειστεί πολύ πίσω. Έχει αρχές το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος.
0: Ο Λέτο, όπως και πέρυσι, με την φιλοσοφία του, πάει να παίξει τα παιχνίδια.
1: Σωστά. Πήρε αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός. Είναι θετικό ότι και παίρνει νίκες η ομάδα του Νίστρουπ και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται βελτιωμένη.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και βλέπεις κάποιους πρώτους αυτοματισμούς, κάποιους πρώτους συνδυασμούς. Και εγώ βλέπω ότι αρχίζει, είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω αρχίζει, να χτίζει μια νοοτροπία νικητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες μπαίνει τον γκολ της Κηφισιάς, δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό πανικός.
0: Όχι.
1: Πήγε...
0: Πέρυσι, συγγνώμη σε διακόπτω, θα τολμήσω να πω ότι πέρυσι μπορεί και να μην το γύριζε.
1: Σωστό.
0: Και ας έπαιζε με παραπάνω.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Ναι, αυτό, ναι, εντάξει, okay, αυτό λέμε.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Με βάση τα περσινά και να έπαιζε με παραπάνω, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ.
1: Ναι. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος παιχνιδιού. πάει ο Πάνθακος να παίξει ένα ποδόσφαιρο κανονικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, βελτιώνεται, η ομάδα ακόμα μοντάρεται, η ομάδα ακόμη ποδοσφαιρικά ζυμώνεται, έχει πολλά ακόμη βελτιώσει, προφανώς είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να βλέπεις μια προοπτική που τη βλέπεις και είναι σημαντικό φυσικά για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, να παίρνει στην αρχή αποτελέσματα. Θα προσθέσω επίσης ότι χθες το 1-1 ήταν και υποστηρικτική και η κερκίδα. Δηλαδή δεν μπήκε το γκολ της ισοφάρισης και υπήρξαν, ξέρω εγώ, αποδοκιμασίες. Εντάξει, υπήρξε μια αρχή παγωμάρα, όπως...
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι,
0: και με τον τρόπο.
1: Αλλά μετά
0: που...
1: αμέσως και από τον πάγκο και από την κερκίδα έβλεπες χειροκρότημα, ξέρεις, μια λογική του τύπου πάμε, το έχουμε. Και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη. Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός πέρα από βαθμούς τώρα κερδίζει και χρόνο, αγοράζει ηρεμία. Είναι πολύ σημαντικό, χτίζει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση. Είναι κάτι το οποίο και το...
0: Επίσης, Διονύση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δύο πράγματα. Δεν κυνηγάει, αν και είμαστε okay, ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν κυνηγάει.
1: Πέρυσι κυνηγούσε και πρόπεσα την πρώτη.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Δεν κυνηγάει. Ναι, ναι. Και ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι πλέον φέτος έχει, ρε παιδί μου, παραπάνω προσωπικότητες στο ρόστερ που μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες, να το πω έτσι, καταστάσεις.
1: Ναι, και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν σε μια στραβή, όταν στραβώνει ένα μάτς, να τον τραβήξουν, να τον πάρουν από το χέρι.
0: Αυτό.
1: Μια ατομική ενέργεια με μια συστατική φάση μπορούν να το κάνουν. Τώρα, από εκεί πέρα η δουλειά συνεχίζει, υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Από αύριο θα μπορούμε να πούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Ο ίδιος ο προπονητής είπε χθες και συνέντευξη τύπου ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Και είναι λογικό, γιατί είναι πολλά μαζεμένα μάτς. Τώρα έχει πέμπτο σερί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει να δώσει άλλα τρία παιχνίδια μέσα σε 8-9 μέρες. Γιατί βάζω και το κύπελο μέσα. Δηλαδή Πανετολικό την Κυριακή, μεσοβδόμαδα και φυσικά κύπελο στη Λεωφόρο. Και την Κυριακή μετά να δώσει το μάτς με την Καλαμάτα στην Νικαία. Οπότε είναι λογικό ότι θα γίνει και δεδομένο, θεωρώ εγώ, ένα rotation και μια διαχείριση στο επίπεδο της ενδεκάδας, αλλά επειδή σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση να το μάτς, περισσότερα από αυτού θα γνωρίζουμε από την αυριανή προπόνηση του Παναθηναϊκού.
0: Κάρτες συμπληρώσω Καμαρά.
1: Καμαρά.
0: Θα εκτίσει με Αστέρα, 7η αγωνιστική, σωστά.
1: Ναι. Ο οποίος Καμαρά είναι ανεβασμένος για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και χθες δηλαδή έχει πραγματοποιήσει καλό, πολύ καλό μάτς για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κάγκουα έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο.
0: Ναι,
1: και ο Κάγκουα στους διακριθέντες έβαλε και το πρώτο γκολ. Τα μπόρδα σε σούπερ κατάσταση. Ο Αντίνο χθες έχει πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, ναι, πολύ καλό μάτς. Πολύ καλό μάτς. Βοήθησε δηλαδή πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν φάνηκαν τετέι Λιβάη χθες, αλλά οκ, βγήκαν μπροστά άλλοι.
1: Ναι, ναι, όπως το λες. Αυτό που σου είπα. Δηλαδή έχει ένα βάθος ο Παναθηναϊκός ποιοτικό. Που μπορεί, φαντάζομαι ότι χθες μπήκανε πάλι αλλαγή ο Ουναή με τον Λούζα. Κάποια στιγμή αυτούς τους δούμε βασικούς.
0: Ναι,
1: τώρα το πώς θα τους χωρέσει ο προπονητής δεν είναι θέμα προπονητή.
0: Α, ναι.
1: Είναι πολλά τα μάτς. Όλοι θα παίξουν και όλοι θα χρειαστούν μέσα, μέσα στη χρονιά. Υπάρχει μια ικανοποίηση, υπάρχει χαμηλή τόνη φυσικά στον Παναθηναϊκό. Το σύνθημα είναι ένα, δουλειά, νίκες και να προχωράει ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του έτσι.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στη Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στο Θάνο Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδες αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Χαίρετε και πάλι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαφήμιση του μπάσκετ παρακολουθούμε στη Λευκοσία με τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μαζί. Πάνω από σχεδόν 120 πόντους, το σκορ είναι 56-55. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την δεύτερη περίοδο έχοντας ένα δεχόμενο ένα επιμέρους 9-0, κατάφεραν να μειώσουν και σιγά σιγά να ισορροπήσουν. Βέβαια οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σε πρώτο λόγο, δεν έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύστοχος, ανέβασε την ευστοχία του μάλλον στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην πρώτη περίοδο. Σίγουρα θέλει να προβληματίσει την ομάδα του Μπαρτζόκα και τον Κος Μπαρτζόκα. Φυσικά οι πολλοί πόντοι που δέχεται ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένα έχει δεχθεί 29 στην πρώτη περίοδο και 26 στη δεύτερη. Βεβαίως έχει βάλει 25 ο ίδιος στην πρώτη περίοδο και 31 παρακαλώ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πούμε λίγο τους σκόρερ στο παιχνίδι. Mm-hmm. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει 12 πόντους με 5 στα 8 εντός παιδιάς, 3-4 δίποντα και 2-4 τρίποντα. Σάσα Βεζένκοφ έχει μείνει στους 10 πόντους με 3-6 εντός παιδιάς. Είναι άστοχος στα τρίποντα, 0 στα 3. Ενώ να πούμε ότι πέρασε στον αγωνιστικό στο παρκέ και ο Νικόλας Πλώτας, ένα παιδί γεννημένο 2004, νεαρό παιδί και πολλά ελπιδοφόρο. Έχει σκοράρει μάλιστα και 4 πόντους με 1 στα 1 δίποντα και 2 στις 2 ελεύθερες βολές. Από πλευράς του Ερυθρού Αστέρα, αυτός που κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα είναι ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 πόντους ήδη. Είναι 6 με 6 στα 8 εντός παιδιάς και 4 στα 6 τρίποντα. Έχει βάλει 4 τρίποντα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σε 6 προσπάθειες. Ενώ παράλληλα πολύ καλός είναι και ο Τζόρνταν Ουόρ, ο οποίος ακολουθεί με 12. Απόλυτος Τζόρνταν Ουόρ. Έχει χάσει μόλις μία βολή. 4 στα 4 εντός παιδιάς και 4 στα 5 δίποντα. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτό το σκορ στη Λευκοσία. 56-55 πέρα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι, προκειμένου να συνεχίσει να είναι στο παιχνίδι και φυσικά να ικανοποιήσει τους οπαδούς που έχουν κατακλείσει το κλειστό στη Λευκοσία.
0: Ωραία.
2: Αυτό. Οπότε Τάνομαι. 56-55 τέλος του πρώτου μέρους.
0: Τάνομαι, σε ευχαριστώ πολύ. 56-55 λοιπόν, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε στην Ρόδο στον Μάκη Δούβαλη για μια σύνοψη. Μάκη.
3: Έχουμε τελικό αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, στη Ρόδο. Νίκη για τον Παναθηναϊκό εύκολα με 78-56 κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε βέβαια από πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, με την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι καλύτερη, να επιβάλλει το ρυθμό της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να κερδίζει τελικά με σύν 22, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο με 14, τον Ματζούκα με 11 πόντους και τον Γκραντ με 10, οι τρεις διψήφοι για τον Παναθηναϊκό. 4 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 9 ο Μπαντιό, 3 ο νεαρός Βαρβαρίτης που πέτυχε και ένα τρίποντο, ο Λεσόρ 6 πόντους, ο Γιαμπουσέλε 8, ο Μπόγκα στους 5, Ερναγκό με 2 και Μίτογλου 4 οι πόντοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού που αποθεώνεται από τον φίλαθλο κόσμο. Για την ΑΕΚ, πρώτη σκόρερ ήταν Τσαλμπούρης και Λεκαβίτσιος και η μοναδική διψήφη με 11, 4 ο Πίντνεϊ, 4 ο Σκορδίλης από 7, ο Νόλι και ο Κατσίβελης 2, ο Λαρετζάκης, Γυμνόπουλος, Χαρτώνα, συμμετοχή, ο Τζόζεφ 8 και ο Μπάρτλεϊ 2 πόντους για την ομάδα του Dragon Σάκοντα στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη φορά στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, συνέχεια αύριο στις 6 εδώ στο κλειστό κοινοτήριο της Καλλιθέας με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ 78-56. Είπαμε ημίχρονο, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 56-55. 10 ακριβώς, τα προλάβαμε όλα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Στέφανο Παλαιότολο την πρώτη και Πάνο Μπούρνα την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...

0: Σκεφτείτε τώρα ότι, κάντε το εικόνα δηλαδή, έχει ο κύριος Κώστας στα χέρια του μία φέτα ψωμί.
1: Ναι. Την έχω φάει ήδη, πάει.
0: Ωραία,
1: δεν
0: όχι,
1: έχω,
0: όχι.
1: Δεν έχω.
0: Όχι, περίμενε, άκου θα σου πω. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ,
1: ναι,
0: και σου αλήφω βουτυράκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πώς το κάνω αυτό?
1: Μου αλήφεις βουτυράκι και μερέντα από πάνω, θα κάνεις αλητία που παραπέμπει στα παιδικά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σου αλήφω βουτυράκι.
1: 6.000 θερμίδες.
0: Ρίχνω μερέντα από πάνω, ναι, αλλά γιατί το κάνω όλο αυτό?
1: Γιατί είσαι φίλος μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διότι βουτυράκι.
1: 6.000 θερμίδες.
0: Ρίχνω μερέντα από πάνω, ναι, αλλά γιατί το κάνω όλο αυτό?
1: Γιατί είσαι φίλος μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διότι.

0: αυτό τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και εσύ ήταν 300 θερμίδες σε μπουκιά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Μου αλήφεις λοιπόν πάνω στο ψωμάκι.
0: Σου αλήφεις πάνω στο ψωμάκι. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι Chicago Fire, mm-hmm. Inter Miami. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή.
1: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
0: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Το λες πάρα mm-hmm. πολύ σωστά. Σε κάποια φάση γίνεται μία μικρή γελία μανούρα mm-hmm. μεταξύ του Λεβαντόφσκι και ενός παίκτη της Inter Miami. Mm-hmm. Ενός έτσι γεροδεμένου. Όπου ο Λεβαντόφσκι τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει όμως και αυτός φεύγει κάτω ηλεκτρικό mm-hmm. ρεύμα. Μετά σηκώνεται αυτός και ψήλο σπρώχνει τον Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι πέφτει λίγο πιο εντυπωσιακά. Mm-hmm. Πηγαίνει μετά, λοιπόν, είμαστε σε φάση corner, ξέρω, foul, είμαστε, περιμένουμε να εκτελεστεί
1: νομίζω
0: κάτι.
1: Νομίζω foul, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται και καθώς πηγαίνει να του ζητήσει ξανά τον λόγο, ποιος έρχεται, Κώστα μου?
1: Ο Νταβατζής της Ομόνιας.
0: Έρχεται, λοιπόν, ο Νταβατζής της Ομόνιας.
1: Ο Ντεπόλ.
0: Πραγματικά. Ναι. Ο Ντεπόλ, ο Λακές του Λέω του Μέση, να θυμίσουμε, έτσι, ο Τζουτζέστου, ο Σφουγκοκολάριος. Του λέω του Μέση. Έχετε κοντά γιατί μυρίστηκε μανούρα και ναι. σου λέει μανούρα, εγώ είμαι Αργεντινός, οι άλλοι όλοι είστε φλόροι. Πρέπει να έρθω εγώ να καθαρίσω.
1: Δεν πρέπει να καθαρίσω για τον Μέση όπως συνήθως κάνω. Για κάποιον πρέπει να καθαρίσω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, οπότε πηγαίνει κανονικά κοντά, λέει διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνος του στην αρχή. Υπάρχουν δύο-τρεις οι οποίοι τη λένε στο Λεβαντόφσκι. Του λέει διάφορα πράγματα από μακριά και μετά, επειδή δεν του φτάνουν τα από μακριά, mm-hmm. πηγαίνει και από κοντά. Και ο από κοντά διάλογος, σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι, είναι ο εξής.
1: Είναι η επιτομή της γελοιότητας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, έρχεται, λέει, σε κάποια φάση, λέει, αυτός ο τύπος, λέει, και αρχίζει να μου λέει, ποιος είσαι εσύ, ηλίθιε? Έχω κερδίσει δύο Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ. Εσύ τι έχεις κερδίσει? Και λέει ο Λεβαντόφσκι, λέει, εγώ γελούσα, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί καρχάς δεν το ρώτησα κάτι, τι ναι. έχει κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υψηλού επίπεδου χιούμορ είναι αυτό. Ναι. Ή πολωνική ευγένεια, όπως θες πες το.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, και λέει, καρχάς πώς να έχω κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα, αφού είμαι Πολωνός.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά μετά, επειδή Λέβα είσαι.
1: Ναι.
0: Λέει, τι το απάντησες, λέει. Λέει, του είπα στο ίδιο μικρό σχήμα ναι. ότι χωρίς το Μέση θα ήταν πουθενάς καλό, γιατί είναι απλά ένας νταΐς που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει. Ω, ναι. τι του είπε. Καλό.
1: Εντάξει.
0: Καλό.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βγει και τοποθετηθεί υπέρ του Λεβαντόφσκι. Κυρίως γιατί ο Λεβαντόφσκι, κύριε παιδί μου, δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα. Θέλω να πω. Ένας ναι. καλός παίκτης θα είναι, έβαλε πολλά γκολ, πήγε φέτος στην Αμερική να το ζήσει και αυτό. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν έχει δώσει, ξέρεις, αφορμές να τον σχολιάσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δεν μανουριάζει, δεν μπλέκεται σε καυγάδες, δεν κλωτσάει ανθρώπους, δεν ρίχνει αγωνιές, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε έχει ένα πολύ καλό προφίλ και δικαίως. Και βγήκαν διάφοροι άνθρωποι να πούνε, ξέρεις, γιατί όλη τη βλακεία του Ντεπόλ, ας πούμε, που έχει πάρει ναι. στην καριέρα του 4 τίτλους, ο άλλος έχει πάρει 33, ας πούμε, στην καριέρα του. Κάπου εκείνη η αναλογία των τίτλων. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πλάκα, μπορεί και όχι πλάκα, είναι, ξέρεις, η τοποθετήση του Ζλάταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο οποίος βγήκε και είπε και αυτός, ναι, αυτό κτλ.
0: Πώς τα προλαβαίνει όλα αυτό ο Σαββατοκύριακο, μου λες.
1: Αλλά ξέρεις, έχει φτάσει πια η κατάσταση σε ένα σημείο που ο Ζλάταν βγαίνει και λέει, όποτε γίνεται κάτι, περίπου αυτό που θα σου πω με άλλα λόγια εδώ, δεν ξέρω ναι, τα ακριβή λόγια. Ναι. Αν ήμουν εγώ εκεί, θα του χάριξε κουτουλιές.
0: Ναι.
1: Λέει πάντα αυτό, και ο Ντεπόλ αυτό είπε. Δηλαδή πια είναι, έχει γίνει ο Ζλάταν Νίκος Ρίζος, αφήστε με να τον δείρω. Σε όλο τον κόσμο, όποτε γίνεται μια μανούρα κάπου και ζητάνε τη γνώμη του Ζλάταν, πάντα βγαίνει και λέει: Ζλάταν, εντάξει, έκανε βλακία. Αν ήμουν εγώ εκεί όμως, θα είχε φάει πολύ ξύλο,
0: θα
1: ε!
0: Είναι χαμός, ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Ζλάταν κι εσύ, ας πούμε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Τι τα είσαι, έχεις γίνει κι εσύ, ας πούμε. Αν ήμουν εγώ και μου λέγε δύο πράγματα, α, του δείχνα εγώ. Σιγά.
0: Καλά, όχι ότι δεν είναι ντάισο.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει και στο γήπεδο μέσα παίχτες που.
0: Έχει μανουριάσει.
1: Έχει, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει το ξύλο.
0: Όχι, κανένα. Δεν έχει πλακώσει. Αυτό σου λέω. Δεν έχει πλακώσει, αλλά.
1: Έχει μανουριάσει προφανώς, αλλά δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει κάποιο πια που λέει α τον μπλάκο του είναι ένα κουτουλιά, α τον μπλάκο να στο ξύλο, τον πέρασε κοντό. Σιγά!
0: Και έχει
1: σιγά, ρε, Μάικ Τάισον.
0: Και έχει μανουριάσει. Εντάξει, μου, ξέρει τώρα επειδή είναι και.
1: Καλά,
0: και μαρσαλάρτη το.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Πώς το λένε.

0: ο Ζλάταν. Εντάξει, τα έχει βάλει τουλάχιστον, να σου πω κάτι, τα βάζει με παιδάκια του μεγέθους του.
1: Ναι.
0: Τα έχει βάλει, ξέρω εγώ, με τον Λουκάκο, ας ναι. θυμάμαι, κλασικό ενστατάνε. Δεν θυμάμαι, ξέρεις τι δεν θυμάμαι και μπορεί να το θυμάσαι εσύ ή κάποιος φίλος τέλος πάντων που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μεγάλο ματσάπ. Τι είναι, δεύτερη προσπάθεια του Καραλίου, που συγγνώμη, παρακολουθούμε το τη μάχη Καραλή, που δεν είναι Καραλή του Πλάντης, είναι πέντε. Καραλή του Πλάντης, Μάρσαλ, Γκούτορμσεν και Μπράτφορντ. Καραλής δεν είναι καλά, κάτι του φταίει στο κοντάρι. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει, έχει κάνει δύο άκυρα άλματα στα 6-5, το οποίο τα έχει περάσει ο του Πλάντης. Και ουσιαστικά σε κανένα από τα δύο δεν σηκώθηκε. Δηλαδή δεν δοκίμασε στην πραγματικότητα να περάσει από τον, από τον πύχη. Ζω τώρα στο δεύτερο το οποίο βλέπουμε, έσκασε και στη βάση. Δεν ξέρω τι δεν του πηγαίνει καλά ακριβώς. Δεν μου προστύπησε κιόλα.
1: Ευτυχώς που δεν έσκασε κάτω, λέω εγώ. Γιατί έφυγε άσχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά βρήκε στην πολύ πολύ άκρη του στρώματος.
0: Ναι. Ξέρω κάτι του.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει πίσω για το καινούργιο το κοντάρι. Το... Δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Έχει άλλη μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα την αφήσει, γιατί το πλάνο έχει περάσει το 65. Ίσως την αφήσει για επόμενο ύψος. Λοιπόν, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι. Έλεγα λοιπόν, εάν έχει γίνει το μεγάλο match-up Ζλάταν για Πστάμ.
1: Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι.
0: Το οποίο θα είναι μεγάλο match-up.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάται κανείς, να μας ενημερώσει. Αν θυμάται λεπτομέρειες δηλαδή, να, τι έγινε, ποιος τους χώρισε, αν τους χώρισε, αν οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ώρες και ώρες επειδή που γίνονται μανούρες στο ποδόσφαιρο και ζηλεύω λίγο το χόκι επί πάγου. Στο οποίο γίνονται μανούρες εκεί.
0: Ναι.
1: Τους αφήνουν ενώ κάνουν όλοι στην πάντα. Πετάνε τα μπαστούνια που κρατάνε.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα σεβασμός όταν κάποιος πέσει τον πάγο, σταματάει το πουνίδι. Δηλαδή για να μην χτυπήσει κανείς άσχημα, μην πέσει κάποιος κάτω και πέσει όλος από πάνω και τον βαράει. Όλο το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να ρίξει τον άλλο, δηλαδή να του ρίξει καμιά μπουνιά, να τον τραβήξει από τη φανέλα ή να του βγάλει τη φανέλα, να τη φέρει πάνω από το κεφάλι, για ώστε ο άλλος μετά να μην μπορεί να βλέπει. Είναι λίγο, ξέρεις, εθιμοτυπικό εκεί πέρα. Τους αφήνουν. Δηλαδή με το ξεκινάει να γίνει μανούρα, τους χωρίζει κανείς.
0: Ναι.
1: Ούτε διαιτητές ούτε κανείς. Είναι όλοι γύρω-γύρω έτοιμοι. Mm-hmm. Με το που θα πέσουν οι μπουνιές και κάποιος θα πέσει στον πάγο, σταματάει. Το έχουν όμως θεσμοθετημένο. Θα φάρουν την αποβολή τους κτλ. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή δεν θα το αφήσουν να γίνει μακελιό.
0: Έτσι κάπως υπάρχει ένας κώδικας, ας πούμε.
1: Ναι. Και έχω δει και στιγμιότυπα όταν κάποιος πάει να χτυπήσει κάτω άσχημα, να τον πιάνει ο άλλος. Ο άλλος τον έδερνε.
0: Ναι.
1: Αν ο άλλος του φύγει το κράνος ή πάει να φύγει προς τα πίσω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, mm-hmm. έχω δει αυτόν που τον έδερνε 2 δευτερόλεπτα πριν να τον πιάνει για να μην πέσει κάτω και χτυπήσει στον πάγο άσχημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κώδικας. Ή στο και στο ποδόσφαιρο να του αφήνουν να ρίξουν δύο τέτοια και μετά αποβολή και δύο φυγέται.
0: Α, εννοείς να μην το χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι.
1: Θα το να μπουν μέσα δεκαετία και στο χώκι δεν μπαίνει κανείς άλλος. Σου λέει εσύ με αυτόν έχεις το πρόβλημα, λύστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πλακώνει στο ποδόσφαιρο, θα μπουν και άλλοι 10.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι φυσικό να πας να χωρίσεις κάποιους, αλλά.
1: Μα δεν πάνε να χωρίσουν, πάνε να τυχώσουν.
0: Όχι, εντάξει, κάποιοι πάνε να χωρίσουν.
1: Κάποιοι πάνε μέσα στην αναμπουμπούλα πάνε να τυχώσουν όμως.
0: Βλέπεις
1: κάτι, ένα αέριες κλωτσές, ένα που έρχεται από τον πάγκο, μια φόρμα, ένα πόδι τεντωμένο στον αέρα. Απραλογικά και πράγμα ακούγεται και. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, βλέπεις έναν άλλο να πάει να χώσει μπουνιά. Γενικά έχει νταβαντούρι.
0: Ναι. Μια χαρά χαλή έχουμε, παιδιά.
1: Βεβαίως και
0: έχουμε. Εμείς τα ακούμε στα αυτιά μας. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Θα τον έδερνε ο Σταμ. Εγώ συμφωνώ. Ότι θα τον έδερνε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είναι ο Σταμ, δείχνει πιο ταυραντισμένος.
0: Στο μόνο χέρια θα τον έδερνε.
1: Είναι το θέμα ότι επειδή ο άλλος ξέρει πολεμικές τέχνες, αν θα τον κρατούσε σε απόσταση, ξέρεις, με κλωτσιές κλπ. Αν έφτανε να τον αρπάξει ο άλλος, ναι, είναι μη σαρπάξει με το άλλος. Αλλά μέχρι να σαρπάξει. Γιατί τα έχουμε δει τα ανοίγματα του Ζλάταν και σε γκολ που έχει πετύχει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το από δεν είναι μύθος, δεν είναι, το λέμε έτσι, α, είναι μαύρο ζωνά.
0: Ναι.
1: Του έχει χρησιμεύσει. Η εκπαίδευσή του στις πολεμικές τέχνες, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ένα γκολ που βάλει στο Μπουφόν με ένα αέριο σπαγκάτο. Τι είχε κάνει, και το έχει βάλει στο Μπουφόν. Ναι, ο Ζλάταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, τον τρόπο που χρειάστηκε να ανοίξει τα πόδια του. Είναι εξής. Αυτά τα ανοίγματα τα έχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι μάστερ πολεμικών τεχνών στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί πιστεύεις ότι οι γνωστότεροι, ας το πούμε, σκληροί του ποδοσφαίρου είναι είτε, πώς το λένε, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είτε άνθρωποι που έχουν παίξει κυρίως στην Premier League? Η μία απάντηση είναι εύκολη, διότι τους Λατινοαμερικανούς, αυτοί ήταν συνήθως πιο παλιοί και δεν τους πολύ ξέρουμε, που ήταν επίσης θρηλυκοί. Δηλαδή, όλοι οι Λατινοαμερικανοί ήταν σε μια εποχή που δεν κυκλοφορούσαν τα νέα τόσο πολύ. Και μια εποχή που το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ήταν απείρως πιο σκληρό. Αλλά υπάρχει άλλη απάντηση. Θέλω να πω στη νεότερη εποχή, για να μιλήσουμε για τους σκληρούς, ας πούμε, της νεότερης εποχής. Πού συμβαίνει και είναι οι περισσότεροι από εκεί? Δηλαδή, τώρα θυμηθήκαμε, ας πούμε, τώρα θυμηθήκαμε, φίλε, δύο μη Άγγλους. Βεβαίως, οι άνθρωποι έχουν παίξει και δύο στην Premier League. Αλλά δεν είναι Άγγλοι. Θα μπορούσε κάποιος να πει, άντε να σου πω, να σου βάλω μέσα και τον Πέπο. Ο Πέπο βέβαια είναι ψυχάκι, είναι άλλη φάση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Μοντέρο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Ματεράτσι.
1: Και τον Μπαμπά Μοντέρο.
0: Και τον Μπαμπά Μοντέρο. Και μετά θα αρχίσουμε τους Άγγλους. Άγγλους, Ελλαδούς, δηλαδή θα πηγαίνουμε. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε μετά, ξέρεις. Από Άνταμς και Μπούτσερ και Κιν και Στουαρτ Πίρς και θα πηγαίνουμε και θα ψάχνουμε τέτοιους τύπους.
1: Ναι.
0: Μετά. Το Βίνι. Τον Ντάγκαν, τον Φέργκισον, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τον Σέρχιο Ράμος, θα λέγε κάποιος. Ακεντρεχής, ενδεχομένως. Θα έλεγα εγώ.
1: Μα.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Σύμφωνα με τον Τζέμι Νάιλε, κάποιος έχουν αρπαχτεί το 2004-2005 σε μάτς Μίλαν Γιούβε. Λέει ο Μπέντο Μουσουλίνι.
0: Ναι, αρπαχτήκανε καλά όμως.
1: Εντάξει. Για να μην το θυμόμαστε τώρα πολύ έντονα, μάλλον όχι. Μάλλον όχι.
0: Ρόι Κιν με Ιμπραήμοβιτς. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ ο Ρόι Κιν, επειδή έχει παραθεί, θα τον έδερνε Βιέρα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, οπότε αν θα τον έδερνε Βιέρα, λογικά θα τον έδερνε και ο Ζλάταν.
1: Εγώ πάντως τα λεφτά μου στο Ρόι Κιν θα τα βάζα με το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Λόγω νεύρου, όχι λόγω σωματοδομής. Προφανώς ο άλλος είναι διπλάσιος. Ναι. Λόγω νεύρου, δηλαδή ότι το Ρόι Κιν τον έχω από αυτούς τους τύπους που ξέρεις, όταν θολώνουν, αν είναι πέντε άτομα μπροστά, θα προσπαθήσει να δει και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή, ξέρεις, η μενταλιτέ του Ρόι Κιν. Θόλωνε και μετά δεν λογάριαζε.
0: Παιδιά, ο Καν δεν ήταν τόσο πολύ, ούτε ο Έφενμπεργκ. Αυτοί οι αγριοκοιτάζανε, δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Καν έχει κάνει δύο-τρεις βλακιούλες, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Τράβες, εντάξει, ήταν τσέκουρας, έξυπνος τσέκουρας βέβαια. Βγάλε πάρα πολλά λεφτά. Ήταν ένας άμπαλος ψιλοτσέκουρας. Δηλαδή, ο Γκράβες στη σημερινή εποχή δεν θα υπήρχε.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα. Ο Ζλάταν είναι σκληρός από ανάγκη. Ο Στάμ είναι σκληρός από χόμπι.
0: Ναι. Σου λέω για μένα όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ σωστά. Αλλά εάν μου έλεγες, φτιάξε μου τον τελικό από την νεότερη εποχή όμως. Mm-hmm. Έτσι. Φτιάξε μου κατευθείαν τον τελικό. Θα σου λέω στον τελικό θα είναι ο Βίνι με τον Στάμ. Αυτός είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι ο Βίνι Τζόνς με τον Στάμ. Ακριβώς ήταν και οι δύο πραγματικά σκληροί ριόλ. Και οι δύο. Πραγματικοί. Μέσα σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πλάγιο ήταν, το είχαν μέσα στο κεφάλι τους.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω δίνω να πω το παραπάνω σε παιδιά τα οποία μεγαλώσαν σε γκέτο. Δηλαδή, ο Ζλάταν μεγάλωσε σε γειτονιά, ας πούμε, στην οποία έπρεπε να παίξει ξύλο για να επιβιώσει. Δεν το έκανα από χόμπι. Μαθαίνεις να παλεύεις και να μανουριάζεις για επιβίωση. Όταν είσαι, ξέρεις, ένα παιδί μεταναστών, ας πούμε, που είσαι στη Σουηδία, σε συγκεκριμένες γειτονιές και σε αντιμετωπίζουμε σε συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή να γίνει ένα πολύ ωραίο του AI, ας πούμε, να τροφοδοτηθεί με όλες τις μείνους παραμέτρους και να βγάλει ένα τέτοιο τουρνουά. Και να μας πει υπεύθυνα το AI, υπεύθυνα, με εικόνα, με αιτιολόγηση, ποιοι θα προχωρήσουν, ποιοι φτάνουν τελικό και γιατί, και ποιος κερδίζει τελικό.
0: Τι να μας πει ρε, εσύ, το AI θα το βγάλει.
1: Θα βάλει τα δεδομένα, του βάλει να φορτώσει τα δεδομένα.
0: Ποια είναι τα δεδομένα.
1: Τις μανούρες, τις κίτρινες, τις κόκκινες, τα ξυλίκια που έχουν παίξει, τη σωματοδομή, όλο στο παρελθόν, όλο στο βίο, και να σου βάλει με βάση όλα αυτά, και του ξέρω εγώ ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες, όποιος οτιδήποτε, να τα βάλει αυτά κάτω να μας πει. Με δεδομένα, όχι αυτά.
0: Θα το εμπιστευόσουν το AI. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια θα ήταν τα βίντεο, τις καταγεγραμμένες ναι, μανούρες, ναι, τις κόκκινες,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς αυτό, θα και μπορούσε οτιδήποτε... κάνει το AI να κρίνει ποιο θα κέρδιζε σε ένα ξυλίκι.
1: Οτιδήποτε έχει ο άλλος εκτός αγωνιστικών χώρων. Μπορεί να έχει καυγάδες, μπορεί να έχει συλληφθεί για οτιδήποτε, ας πούμε. Στον μπαρ πλακώθηκε, έκανε. Θα βάλει κάτω να δούμε. Του καθενός τα skills. Πώς αλλιώς το κάνουμε. Αυτό έχει μια λογική. Αυτό που λέμε είναι αυθαίρετο. Θα είναι τάδε με τον τάδε. Γιατί μπορεί ξέρω, να ακούει ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή και να γελάει, να έχει πνιγεί από τα γέλια ο Μοντέρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο μπαμπάς Μοντέρο να έχουν πνιγεί στην οικογένεια αυτή τη στιγμή, να είναι μέσα στο σπίτι και να ακούει και να λέει η μαμά Μοντέρο τι πάθατε και γελάτε. Ναι, και ναι. Κάτι βλάκες, ας πούμε, λένε για κάποιο Βίνι και για κάποιο Στάμ και να γελάνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Που, ας πούμε τελικό θα ήταν μπαμπάς και γιος Μοντέρο κανονικά. Και θα δερνόντουσαν και ανηλαίως. Δεν ξέρω.
0: Τρίτη προσπάθεια του Καραλή στα 6-0-5 πέρασε. Πέρασε. Πέρασε και συνεχίζει.
1: Ωραία, μπράβο του. Μπράβο του.
0: Μεγάλο άγχος, το καταλαβαίνετε. Όχι για δύο προσπάθειες που έχεις χάσει, για δύο προσπάθειες που δεν τις έχεις κάνει στην πραγματικότητα. Δεν σηκώθηκε σε καμία από τις δύο κανονικά ο Καραλής. Δεν έφτασε στον πήχη δηλαδή. Και τώρα πήγε και πέρασε. Και πέρασε και εντυπωσιακά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακά ψηλά. Από το 6-0-5. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζει ο Καραλής. Είναι έξω ο Γκουτόρμσεν, είναι έξω ο Μπράντφορντ, είναι έξω. Οπότε μένει τώρα ο Μάρσαλ, νομίζω, να κάνει άλλη μία προσπάθεια. Εάν αποτύχει στα 6-0-5, συνεχίζουν το γνωστό δίδυμο. Ναι. Συνεχίζει το γνωστό δίδυμο Καραλής και του Πλάντης.

0: Λοιπόν, ανάμεσα όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και σε Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε τον Θάνο Κώστα, ο οποίος το παρακολουθεί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα και Γιάννη.
2: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα παιχνίδι πολύ, με πολύ γρήγορο ρυθμό.
0: Και πολύ ψηλό σκορ, βλέπω, έτσι.
1: Πολύ ψηλό σκορ, ναι, που για την εποχή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι δύο ομάδες δείχνουν πολύ καλά επιθετικά τουλάχιστον. Ωστόσο, επιθετικά, ωστόσο αμυντικά φαίνεται να υστερούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό, βέβαια. Σε βάθος χρόνου θα το βρουν οι ομάδες τους. Θα το βρουν οι προπονητές τους. Σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προηγείται με προηγείται με 79-71. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, που μένουν δηλαδή 9 λεπτά για το τέλος αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ γρήγορο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο. Συνέχισε ο Ερυθρός Αστέρας να έχει ένα μικρό προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μειώσει κυρίως μέσα από τις επιθετικές ενέργειες του Χόλαρα και του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει βάλει 14 πόντους. Και μάλιστα το σκορ είναι έτσι. Το σκορ της πρώτης της τρίτης περίοδου ολοκληρώθηκε στο 79-76, υψηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να μένουν άστοχες για πολλή ώρα. Γύρω στα 2 λεπτά ήταν στα τελευταία 2 λεπτά της τρίτης περίοδου που το σκορ παρέμεινε πολλή ώρα στο 71-75, πριν έρθει ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα να κάνει το 71-76 και να διαμορφώσει το τέλος της τρίτης περίοδου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ. Προς το παρόν είμαστε στο 79-79, στο 71-79 για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός τώρα θα μειώσει με τον Τζόσεφ στο 73-79, είναι στο μείον 6 με 8 λεπτά να απομένουν και το Μονέκη να επιτέθεται προς το καλάθι και να κερδίζει το φάουλ. Δεν θα πετύχει το καλάθι εδώ ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. 73-79 στη Λευκοσία.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και αργότερα βεβαίως προς το τέλος του παιχνιδιού. Με τον Θάνο, πολύ τρίποντο ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Να.
2: Από ό,τι βλέπω τα στατιστικά. Δηλαδή...
0: Πολύ υψηλό σκορ. Με 79, 8,5 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Κάνει εντύπωση. Ωραίο.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ωραίο για εμάς που το βλέπουμε. Δεν ξέρω οι προπονητές πώς το αντιμετωπίζουν. Θα μου πεις, τέτοια εποχή μπορεί να θέλουν περισσότερο να αφήσουν τους παίκτες να λυθούν.
2: Αν δεχόμαστε τους σκοπούς των φιλικών του ποδοσφαίρου, θα δεχόμαστε και τους αντίστοιχους σκοπούς των φιλικών του μπάσκετ. Γιατί είναι τουρνουά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι τι ψάχνει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα είναι μια ομάδα η οποία παίζει άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε μπορεί να είναι το παιχνίδι που θέλει να δει να είναι το επιθετικό κομμάτι.
2: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έδωσε πολύ σημασία στην άμυνα, γιατί θέλει να ξεκινήσει εκεί να πατήσει. Είναι τι ψάχνει ο καθένας να φτιάξει αυτό το σημείο της σεζόν.
2: Mm-hmm.
0: Και με τις απουσίες που υπάρχουν για όλους, έτσι κανείς δεν είναι πλήρης.
2: Λοιπόν, πάμε στα δελτία.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάζομαι.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κύριε Σιχερή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Αν και ο Μπούμκα στο στάδιο. Εντάξει, τώρα είναι συγκεκριτικό πολύ.
1: Βεβαίω.
0: Μου γίνει τρομερά πράγματα. Μετά το 6-0-5 πέρασε ο Καραλή στα 6-15, τα πέρασε και ο Ντουπλάντη. Και τώρα ο Πύχης έχει πάει στα 6-20. Στο πανελλήνιο πλέον ρεκόρ.
1: Πούμε 6-15, τα πέρασε. Όχι απλά ωριακά ο Καραλής, ναι, δηλαδή ναι. Το replay που ήταν το τελευταίο που δείξε από πάνω, ναι, πώς ναι. Έστριψε το σώμα του, πώς ακούμπησε, αλλά δεν έριξε τον πύχη, ήταν τρομερό. Για να δούμε αν θέλει να μείνει ο πύχης στη θέση του, μένει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα 6.
0: Εντάξει, και μόνο που ναι, δίνει εντάξει, τον Ντουπλάντης τώρα τέτοια κόντρα. Δεν ήταν κακό άλμα.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι.
0: Δεν ήταν κακό άλμα του Καραλή.
1: Αλλά κάπου τον βρήκε τον πύχη στο. Μπορεί και την ώρα που είχε περάσει το σώμα του, το μεγαλύτερο μέρος. Ναι.
0: Όχι, όμως ήταν ένα άλμα που σου δίνει ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με άλμα τα οποία δεν σηκώνεσαι ή τον ρίχνεις με, ναι, τα βέβαια. Πόδια ή τον ρίχνεις ξεκάθαρα, ας πούμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι ακούτε την εκπομπή Fight Club, ότι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων. Τις προφανείς μουσικές επιλογές και για σήμερα. Τον Γιώργο Πετρή, τον Μανώλη Μουσουράκη. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών, ημερών κτλ. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, χωρίς να ξεχνάτε ότι έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Περίμενε, στην ώρα του. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε το application της εκπομπής και να το κατεβάσετε δωρεάν. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για όσους θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σημαδιακή μέρα σήμερα, βεβαίως, είναι 10 Σεπτεμβρίου για όλους τους προφανείς λόγους. Παρόλα αυτά, είναι η αλήθεια, μπορεί να είναι 15η επέτειος από την επίθεση. 15η, ναι. Όχι, τη βλακία.
1: Τι βλακία, έπρεπε. 25η.
0: Τι βλακία, 25η.
1: Ναι.
0: 25η, συγγνώμη, κύριε 15η. Λοιπόν, 25η επέτειος, παρόλα αυτά, εμείς, δόξα το Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Τη στιγμή που όλοι περιμέναμε στην εισαγωγή.
0: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Το πλάνο μόλις πέρασε το 6-20. Εντάξει.
1: Μηχανή. Είναι σαν να βλέπεις υπολογιστή. Ο τρόπος δηλαδή που ανεβαίνει και περνάει και κατεβαίνει είναι. Παιδί μου, είναι computerized. Πώς σου πω.
0: Εντάξει, είναι τρομερός. Είναι συγκλονιστικός ο αθλητής του πλάνου πραγματικά. Το θέμα είναι αν ο Καραλής με το καινούριο του κοντάρι πλέον, γιατί αυτό ήταν που διαβάζουμε ότι έκανε διαφορά και τον έφτασε στο 6-20. Ένα κοντάρι λίγο πιο μεγάλο, με το οποίο όμως προπονείται λίγο καιρό. Ναι. Αυτό διάβασα τουλάχιστον. Ναι. Σημαίνει ότι με τον Καραλή να πηγαίνει κανονικά στα 6-20, σε κανένα χρόνο, μη λέω και πολύ, θα έχουμε μάτς. Εντάξει. Εντάξει τώρα το πλάντσι.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Είναι άλλη κατηγορία.
1: Βλέπεις το replay από πάνω και βλέπεις τον τρόπο. Λέω, είναι σαν να είναι τελειότητα. Βλέπεις το σώμα και είναι τέλειο. Δηλαδή, ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο, φτάνει στο ανώτερο σημείο. Ο τρόπος που διπλώνει το σώμα του για να περάσει μετά τον πύχη είναι όλο άψογο. Είναι χορογραφημένο όλο. Τρομερό.
0: Είναι απίθανος. Είναι πραγματικά απίθανος ο Ντουπλάντης. Τέλος πάντων, συνεχίζει.
1: Είναι και ο Καραλής απίθανος. Είναι απίθανος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι εξέλιξη και τι πρόοδο έχει τα τελευταία χρόνια και πώς έχει καταφέρει να διαλύσει τα ρεκόρ του και να πάει όλο και παραπάνω, εντάξει. Είναι απίθανοι αθλητές. Είναι απίθανοι και οι δύο.
0: Yeah.
1: Και είναι απίθανη και η σχέση που έχουν. Τους βλέπουμε πάλι εδώ να μιλάνε. Είναι απίθανο για ανταγωνιστικό άθλημα, για ξέρεις, που έχουμε δει και έχουμε δει. Δεν έχει σημασία αν είναι, ξέρεις, στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, οτιδήποτε.
0: Είναι σπάνιο να το βλέπεις.
1: Είναι,
0: παιδί
1: μου, είναι μοναδικό τώρα αυτό το πράγμα. Να βλέπεις
0: σε οποιοδήποτε άθλημα και οποιαδήποτε φάση. Έτσι να βλέπεις.
1: Ναι. Και να μιλάνε καλά ένας για τον άλλον όταν άλλος δεν είναι μπροστά. Και όταν είναι μαζί τα χαμόγελά τους και η γλώσσα του σώμα τους δείχνουν. Προφανώς και θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς και ο ένας θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αλλά αναγνωρίζει ο ένας την αξία του αλλού. Και ο Ντουμπλάντς αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Καραλή, εγώ νομίζω, τον κάνει καλύτερο. Έχει έναν άνθρωπο που τον ανταγωνίζεται.
0: Οπωσδήποτε. Ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε. Τον είχε αρκετά πιο μακριά.
1: Γενικά μέχρι πρόσφατα. Όταν οι άλλοι σταματάνε στα 5,92 ας πούμε και στα 5,95, σταματάνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να τραβήξει μόνο σου και να πάει να κάνει επιδόσει ρεκόρ, να περάσει τα 6,20, να πα παραπάνω, 6,30, ξέρω εγώ. Μόνο σου, χωρί να έχει κανένα από πίσω να σε ζορίζει. Είναι αλλιώ και για τον ίδιο. Καλό του κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι πραγματικά εντυπωσιακή τουλάχιστον η πρόοδος του Καραλή τον τελευταίο
1: ναι.
0: είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Ναι. Είναι πρόοδος ανάλογη του Ντουπλάντης. Του ίδιου σε κάποιο χρονικό σημείο.
1: Εγώ λέω και χωρίς να θέλω να φορέσω τσαρούχια και φουστανέλα, επειδή ο Καραλής προετοιμάζεται σε μια χώρα η οποία δεν του παρέχει τα πράγματα που κανονικά χρειάζεται ένας αθλητής για να μπορέσει να λάμψει. Δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ή τέλος πάντων υπάρχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι χρειάζεται ένας πρωταθλητής. Ενώ ο Ντουμπλάντης τα έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και από τη χώρα του και από την ομοσπονδία του και από τους χορηγούς του. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάζεσαι στις κατάλληλες συνθήκες, με τα κατάλληλα κοντάρια.
0: Βέβαια.
1: Να έχεις την αποθεραπεία που χρειάζεσαι, να έχεις τα μασάζ που χρειάζεσαι, να έχεις τα παπούτσια που χρειάζεσαι, να έχεις το γυμναστήριο με τη θερμοκρασία που πρέπει να έχει. Να προπονηθείς τις ώρες που θέλεις, όλα αυτά έχουν σημασία. Από το να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο όπου ο διάδρομος, ας πούμε, έχει λακκούβες όταν τρέχεις για να φτάσεις να κάνεις το άλμα σου. Όταν δεν έχει νερό στο ντους, όταν δεν έχει θέρμανση, όταν δεν έχει πολλά πράγματα. Okay. Γιατί τα έχει περάσει αυτά ο Καραλής στο παρελθόν, τα γνωρίζουμε και όχι μόνο ο Καραλής και οι περισσότεροι αθλητές και πρωταθλητές Έλληνες. Τέλος πάντων.
0: Ο Καραλής έβαλε τον πήγη στα 6,25, λογικό είναι, πια πάμε για πανελλήνιο ρεκόρ και μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις όλων των εποχών, φυσικά αν επιτευχθεί. Το έριξε, δεν ήταν καλά το πρώτο άλμα. Άργησε να ανέβει. Φαινότανε. Απλώς σκεφτείτε ότι αυτό που έχει κάνει ο Καραλής, για να το καταλάβουμε, ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ του 22.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 6-20 που έχει τώρα ο Καραλής ήταν παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό μόλις 4 χρόνια πριν. Απλώς ο Ντουπλάντης το έχει ξεφτυλίσει. Το έχει πιάσει από το 20 και το έχει πάει μόνο στέκι. Δηλαδή ο Ντουπλάντης έκανε το. Πώς το λένε, το 6-17. Τότε και από το 6-17 το έχει πάρει πόντο-πόντο,
1: ναι.
0: Κανονικά πόντο-πόντο, μέχρι το 6-31 που βρίσκεται τώρα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέει ότι ο μόνος άλλος αθλητής πέραν του Ντουμπλάντη στα μάτια μου που έκανε το άθλημά του να μοιάζει τόσο εύκολο και αυτονόητο είναι ο Φέντερερ, γιατί ο Φέντερερ είχε και άλλους πολύ καλούς δίπλα του. Είχε και άλλους, και ξέρεις, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς μάνι-μάνι, ας πούμε. Στην εποχή του, λίγο πιο μεγάλος ένας, λίγο πιο μικρός άλλος, δεν έχει σημασία, αλλά βρέθηκε σε μια τενιστική συγκυρία, αν μου επιτρέπεις, με πάρα πολλούς σπουδαίους τενίστες.
0: Ναι.
1: Ο Ντουμπλάντης, μέχρι να εμφανιστεί ο Καραλής τελευταίο καιρό στο κάδρο με τις πολύ υψηλές επιδόσεις, ήταν μόνος του. Μόνος του.
0: Το οποίο είναι θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι θέμα τώρα, ό,τι και να λέμε. Είναι θέμα. Είναι και η ίδια ηλικία. Αυτό είναι σημαντικό, ότι είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν, είναι 26 στα 27, που σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους πολύ ωραία χρόνια, τα οποία θα συναγωνίζονται κανονικά στα ίσα.
1: Υγεία να έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εύχομαι να έχουν υγεία και να μας χαρίζουν ωραίες μάχες.

0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα. Εντάξει, ο Καραλής προφανώς παίρνει λίγο το χρόνο του για να κάνει την προσπάθεια του στα 6-25.
1: Νομίζω και τελευταία, αν δεν
0: είναι
1: περάσει.
0: Και τελευταία, έτσι, είναι και τελευταία, ναι. Εάν δεν περάσει, εντάξει, το παίρνει του Πλάντης και προχωράμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Το Ultimate Championship, έτσι όπως το έχουν, όπως έχουν ονομάσει. Μπολ και ξηρό ψωμί. Εγώ μόνος δεν θέλω να πάω στους δρομείς. Δύο ανθρώπους έβλεπα πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Στίβο που παρακολουθούσα πάρα πολύ μικρότερος. Το Μπούμκα για αυτό που έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο αυτόν, αυτός πραγματικά πάντα τον κοίταζα και χάζευε ήταν ο Σοτομαγιόρ.
1: Ναι.
0: Τον Σοτομαγιόρ πάντα τον χάζευα πραγματικά.
1: Παιδί μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά ξέρεις, τα αθλήματά τους είναι αθλήματα τα οποία δεν κάνει πολύς ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις και τον Πετρούνια τώρα. Είναι υπεραθλητής. Κάνει κρίκους το οποίο μπορεί να κάνουν, ξέρεις, ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μόνο άντρες. Ναι. Δεν υπάρχει κρίκος, δεν υπάρχει γυναικείο άθλημα κρίκου, ας πούμε. Δεν κάνουν γυναίκες κρίκου. Αυτό από μένα είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να σε παρακινήσει να πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι πάνε να κάνουν επικοντό, λίγοι άνθρωποι να κάνουν άλμα ύψο, ενώ με αξιώσεις τώρα, όχι να. Λίγοι άνθρωποι, ελάχιστοι άνθρωποι να κάνουν κρίκους. Ενώ ας πούμε αγώνες δρόμου, 100-200, ο καθένας μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να πάει να κάνει. Για μένα πάντα, ας πούμε, οι μονομαχίες του Μπεν Τζόνσον με τον Κάρι Λιούις ήταν άσχετα που καταλήξαμε, ντόπες ιστορίες, τιμωρίες, αφαιρέσεις μεταλλίων, αλλά.
0: Οπωσδήποτε. Να μην σταθούμε εκεί, να σταθούμε στον υπεραθλητή Κάρι Λιούις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δύο εκεί, σε αυτό στεκόμαστε.
1: Όλη αυτή, ξέρεις, η μυθολογία γύρω από αυτούς τους δύο, από την προετοιμασία τους, από την κόντρα τους, από τα σώματά τους που ήταν εξωπραγματικά, ήταν εξωγήινα τα σώματά τους, ας πούμε. Ήταν ένα σώμα
0: του Τζόνσον, ειδικά.
1: Ειδικά του Τζόνσον, ναι.
0: Ο Λιούις, επειδή έκανε και άλλα αθλήματα, ήταν πιο πλαστικός λίγο.
1: Πιο μακρύς.
0: Δεν ανέβηκε καν ο Καραλής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ανέβηκε καν. Τελειώνει με ένα υπέροχο τουρνουά. Πέρασε τα 6-15. Εξακολουθεί να σταθεροποιείται στα μεγάλα άλματα. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του Ντουπλάντης, αλλά η πρόοδος του τον τελευταίο χρόνο δείχνει ότι μπορεί να το φτάσει. Να πείτε μέχρι να το φτάσει, ο Ντουπλάντης μπορεί να έχει πάει πιο πέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
0: Αλλά πολύ ωραίο που βλέπουμε αυτό τον ανταγωνισμό. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Αυτό, ότι έλεγα για τον Κάρι Λιούις και τον Μπεν Τζόνσον ότι ξέρεις, ήταν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο πέρα από το κομμάτι το αθλητικό είχε και όλο το κομμάτι το γύρω-γύρω. Όλο το κομμάτι, δηλαδή ήταν όλο ένα πράγμα ξέρεις, που είχε ένα μύθο γύρω του. Γύρω από τους δύο αυτούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, άσχετα με την κατάληξη, με τις ντόπες, με τις τιμωρίες, με τις αφαιρέσεις μεταλλίων κτλ. Η μεταξύ τους μάχη ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμιο γεγονός. Γιατί είναι και ένα πράγμα που μπορεί, ξέρεις, είναι 100 μέτρα. Ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει, να το κατανοήσει, να το κάνει, να στείλει το παιδί του, ξέρεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Ναι, βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με το φίλο ότι αυτό που έχει περάσει τον Ντούκου στον μέσο Έλληνα είναι η ασύλληπτη σταθερότητα σε επίπεδο του Μίλτου Εντόγλου.
0: Καθόλου Ντούκου.
1: Αλίμονο.
0: Καθόλου.
1: Αλίμονο.
0: Υπέροχο. Απλώς το συζητάμε τον Καραλή, γιατί βλέπουμε τον Καραλή. Εννοείται και μαζί. Ήταν και σε όλα τα προηγούμενα τουρνουά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μαζί. Εννοείται. Ο Τεντόγλου όπως πέρασε μια σχετική κάμψη στην απόδοσή του, το θυμόμαστε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν του βγαίναν τα άλματα. Από όταν πήρε και ψωρία, ξεκίνησε και σταθεροποιήθηκε και στα ψηλά άλματα. Λοιπόν, αμόν το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι 89-87, από 83-87 το γύρισε ο Ολυμπιακός και είναι τώρα στο 89-87 και θέλει 30 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι και κατεβάζει την μπάλα ο Ερυθρός Αστέρας. Ουσιαστικά από μία επίθεση έχουν οι δύο ομάδες, θεωρητικά. Λοιπόν, βγαίνει για τρίποντο, είναι άστοχο. Παίρνουμε στο rebound το επιθετικό Ερυθρός Αστέρας. Καινούριο τρίποντο.
1: Άστοχο.
0: Επίσης άστοχο. Ξανά επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Ερυθρό Αστέρα με 9,3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δύο χαμένα τρίποντα για τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Ολυμπιακό. Οπότε θα έχει μία ακόμα.
1: Θα έχουν ακουστεί λογικά κάποιες επικλήσεις στα θεία από τον πάγκο του Ολυμπιακού για τα δύο χαμένα αμυντικά rebound.
0: Ενδεχομένως.
1: Θέλω να πω, θα έχουν και κάποιες αναφορές.
0: Ενδεχομένως.
1: Σε κάποιες μονές.
0: Πιθανώς.
1: Λέω, πρέπει να έφτασε από την Κύπρο μέχρι εδώ κάποια φωνή.
0: Πιθανώς. Ναι. Πιθανώς. Να έχουν συμβεί όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τώρα στην τελευταία επίθεσή του ο Ερυθρός Αστέρας θα πάει πάλι για να κερδίσει το,
1: έτσι δείχνει.
0: Το παιχνίδι. Αν δηλαδή, εντάξει, άλλο στα 35 και άλλο τώρα.
1: Ναι, αλλά άλλο το να τελειώσει εδώ και άλλο να παίξει παράταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ νομίζω σύστημα για τρίποντα θα βγει. Ναι. Λογικά. Να δούμε. Ποιος θα το κάνει και τι θα γίνει. Ναι, νομίζω δεν είναι ο λύσης. Τώρα μην παίζουμε τώρα παράταση.
1: Τώρα ναι. Ξεκινήσουμε από τώρα. Μέσα Σεπτέμβρη τώρα να αρχίσουμε τις παρατάσεις και τις βλακίες. Τώρα μας περιμένει χρονιά μπροστά.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, από τα απίθανα πράγματα που γίνει στο Στίβο, συγγνώμη τώρα, τα θυμάμαι έτσι ένα-ένα. Που έχεις δει αυτά. Ας πούμε, τα παγκόσμια ρεκόρ, κάποια παγκόσμια ρεκόρ που κρατάνε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το, δηλαδή το 896 του Πάουελ είναι. Το θυμάμαι, το έβλεπα ζωντανά το νερό. Όπως επίσης εκπληκτικό και εντυπωσιακότατο. Ήταν το ρεκόρ Τζόναθαν Έντουαρτς. Mm-hmm. Το οποίο δεν τον έκανες για. Έλεγες, δεν μπορεί ο Τζόναθαν Έντουαρτς, παιδί μου. Εντάξει, πόσο θα πάει κι αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα σώμα. Mm-hmm. Και όμως ο Τζόναθαν Έντουαρτς ήταν ο τελειότερος τριπλινίστας όλων των εποχών. Αυτό φαίνεται από το παγκόσμιο ρεκόρ του κρατάει ακόμα πόσο καιρό. Και εκπληκτικά απαιτητικό άθλημα το τριπλίνιστα, πρέπει να πούμε. Τα φορτία δηλαδή που σηκώνει είναι τρομερά στο τριπλό για το σώμα. Λοιπόν, πήγαν για τρίποντο, δεν τους βγήκε, δεν τους βγήκε ούτε το δίποντο. Αστόχησαν ξανά όμως η παρέα του Ερυθρού Αστέρα. 0,9 τώρα. Εντάξει. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Τι θα προλάβουν να παίξει. Καλή έμεινα ο Μοντέρο εδώ και δεν αστόχησε ο Ερυθρός Αστέρας. Οπότε. Τι έκανε να πετάξει κάπου την μπάλα. Τη βρήκα ένα χέρι.
1: Εντάξει, βγαίνει. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Τώρα κοιτάνε και το ρολόι. Μήπως πάρει κανένα δέκατο παραπάνω, δεν ξέρω, ή κοιτάνε για την κατοχή. Όχι, για το χρόνο κοιτάνε λογικά.
0: Α, ότι είναι περισσότερο από 0,9 ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι 1,2, 1,3. Ξέρεις, ένα σουτ μπορεί να βγει, δεν ξέρω.
0: Ξανά time out. Εντάξει, έχουμε μπει. Είναι αυτό λες. Α, φιλικά στο. Τι φιλικό, τι φιλικό. Τρία time out στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Καλά κάνουν. Κάνεις πρόβα τώρα για τα παιχνίδια. Ένα σύστημα μπορεί να σου δώσει μια νίκη σήμερα, κυρίως να σου δώσει μια νίκη στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Καλά κάνουν. Δοκιμάζεις πράγματα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Έμεινε το 0,9 τελικά, δεν το αλλάξανε. Ναι. Α, όχι, συγγνώμη. Α, όχι, το αλλάζουν τώρα. Έτσι. Είναι 1,1 λοιπόν. 1,2.
1: 1,2. Όπως σου είπα. Ένα τσίκ θα το πάρουν.
0: Συγγνώμη. 1,2 βγάζουμε, σουτ κανονικό,
1: Ναι, βγάζουν. Να δούμε τι σύστημα θα βγει. Αν θα είναι δίποντο ή τρίποντο, γιατί πια ξέρεις. Εδώ τώρα είναι ό,τι σου δώσει αντίπαλος. Α, σου δώσει δίποντο πιο εύκολα. Δεν ξέρεις. Α, σου δώσει πάσαμε στη ρακέτα. Τρίποντο θα πάνε και θα το χάσουν.
0: Λοιπόν, οπότε τελείωσε το παιχνίδι. 89-87 κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα σε αυτό το φιλικό

0: Πάμε να μας πει και ο Θάνος Κώστας που έβλεπε το μάτς καλύτερα. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε ίσως σε λίγο ή θα δούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από τα στυρικά και φέρανε πολύ ωραίες. Θύμησε, θέλω να σου πω όλα αυτά.
0: Λέει ένα φίλο, δεν θυμόμουν. Λέει ευτυχώς πάω και τα αθλητικά sites και μας θυμίζουν ότι ο Καρλ Λιούις είχε κάνει σε εκείνο το τελικό 4 άλματα πάνω από 8,80.
1: Ναι, νομίζω δε, αν θυμάμαι καλά τώρα από μνήμη σου το λέω. Δεν είχαμε τρει, κάποιοι είχαν ευνοϊκό άνεμο. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα ή δύο, αλλά ναι, είχε κάνει. Νομίζω όχι πάνω από 8, πάνω από 8,70 πρέπει να είχε κάνει 4 άλματα πάνω από 8,70. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω τώρα που το είπα.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν εντάξει, υπεραθλητής.
1: Τι συζητάμε, ο Καρλ Λιούις ήταν απίστευτος. Απίστευτος. Απίστευτος αθλητής. Τι συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί. Λοιπόν, μιλάμε για το Τόκιο 1991. Η μάχη αυτή η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και πάμε στον τελικό, στον οποίο ο Λιούις, και όμως έχει δίκιο ο φίλος, είχε δίκιο, έκανε 4 άλματα πάνω από 8,80. Ένα άκυρο. Το χαμηλότερο το άλμα ήταν 8,68. Και τα υπόλοιπα ήταν 8,83, 8,84, 8,87 και 8,91.
0: Τι λες?
1: Ο Λιούις, θυμίζω, έκανε πρώτος παγκόσμιο ρεκόρ. Το ρεκόρ, θυμίζω ότι το είχε ο Μπομπ Μπίμον, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπομπ Μπίμον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968. Με 8,90. Οπότε, τι κάνει? Κάνει ο Καρλ Λιούις παγκόσμιο ρεκόρ με 8,91 στην τέταρτη προσπάθεια. Και ο Πάουελ, ο οποίος μέχρι τότε έχει πηδήξει 8,54, έχει κάνει το καλύτερο του άλμα, έχει πηδήξει κάτω από 8 μέτρα, είναι ασταθής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στην πέμπτη του προσπάθεια και πηδάει 8,95. Τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα? Δηλαδή, τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα? Πραγματικά.
0: Να πει μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη η δική σου, ρε φίλε. Αυτό να πει στον άλλον. Με την καριέρα που είχε ο Λιούις.
1: Τι άλματα, Χριστέ μου. Εντάξει, αυτό είναι. Τα άλματα αυτά του Λιούις είναι προφανώς ο καλύτερος αγώνας μήκους. Έχει κάνει 5 άλματα από 8,68 μέχρι 8,91.
0: Ναι.
1: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Αλλά είχε και ένα μεγάλο σταριλίκι εποχή εκείνη για τους αθλητές που δεν υπάρχει σήμερα. Μεγάλο σταριλίκι. Ναι, δηλαδή ήταν και fashion icons. Ήτανε και εξώφυλλα σε περιοδικά, ήτανε και στις διαφημίσεις, ήτανε και, ρε παιδί μου, αναγνωρίσιμοι παντού. Σήμερα υπάρχουν σπουδαίοι αθλητές, καμία αντίρρηση, δεν είναι τόσο icons όπως ήταν τότε. Τότε οι μεγάλοι αθλητές ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμια έδωλα. Ήταν αφίστα δωμάτια.
1: Ναι.
0: Ο Καρλ Λιούις ήταν αφίστα δωμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς πω. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι σπουδαίοι αθλητές.
0: Όλοι, ναι. Τώρα πιάνω αυτό γιατί.
1: Τη εποχή δεν ήταν μόνο ο Καρλ Λιούις, αλλά ναι. Η εποχή είναι η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90, ήταν πραγματικά superstar.
0: Ναι.
1: Οι αθλητές. Και καλώς δεν λέμε. Άσχημα, πολύ ωραία. Ήταν και υπέροχα, ναι, υπέροχα πρότυπα. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε πιο έτσι, πεζά πράγματα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια, τα έχουμε τελείως παρατημένα. Έχουμε το Σεβίλη Βαλένθια. Α, ο Ντουπλάντης, να πούμε ότι βάζει τον πήγε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32. Λοιπόν, Σεβίλη Βαλένθια είναι 0-0 στο ημίχρονο. Για τη Σέρια A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2. Μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο εδώ. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε περίπου στο 70-0-2. Ρεν Μαρσέι στο 56 το παιχνίδι είναι 1-0. Μέχελεν Άντερλεχτ 0-1 στο 55. Βίσλα Γιαγκελόνια 1-0 στο 70. Είναι το παιχνίδι. Είναι Αλαχλή Αλχαζέμ για όσους ενδιαφέρεστε στις καθυστερήσεις 3-1. Για την Σέριε B, ημίχρονο Μπενεβέντο Βερόνα 1-1 και Πίζα Βέρτους Εντέλα 0-3. Στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Μπούργος Θέουτα 2-1. Εκεί για την.
0: Η Θέουτα του Βαγγέλη του Κρύου θα είναι πάντα.
1: Η Θέουτα του
0: Βαγγέλη
1: του Κρύου, ναι, βεβαίως. Και δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Έχουμε τελικά Νανσί Ρέμς 1-2, Ροντές Γκρενόμπουλ 0-1, Τιζόν Λαβάλ 3-2. Μπομπελιέ Πο 1-0 και Κλερμόν Μπουλόν 0-0. Και έχουμε και ένα West Ham Wrexham για την Championship, το οποίο είναι στο ημίχρονο 2-0. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να δούμε και τον Ντουπλάντης. Νομίζω προλαβαίνουμε να δούμε το πρώτο του άλμα.
0: Να το δούμε. Το συγκεντρώνει, δεν ξέρω αν περιμένει τον αέρα.
1: Περιμένει, ναι, ναι, κοιτάει και λίγο τον αέρα. Βέβαια υπάρχει χρόνο. Ναι, ναι. Δεν είναι ατελείωτο ο χρόνο.
0: Αν τον Ντουμπλάντζ, κλείστε τα ρολόγια. δεν υπάρχει άλλο. Τι θέλετε δηλαδή. Να πάει να κάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ και να το ακυρώσετε γιατί δεν ήταν στον προβλεπόμενο χρόνο. Λες και περιμένει κάποιο άλλο να πηδήξει μετά.
1: Θα το κάνει, θα το κάνει σήμερα. Αν με ρωτάς, θα το κάνει σήμερα. Θα το κάνει.
0: Λες,
1: είναι τόσο καλά τα άλματα του, εσύ τα προηγούμενα. Τον βλέπεις και σε τι φάση είναι. Θα το κάνει.
0: Μ' αρέσει η πίστη σου.
1: Το ρίμα θα το κάνει στην πρώτη ή στη δεύτερη. Γιατί τρίτη δεν νομίζω να κάνει. Αν τις χάσει τις άλλες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Το δούμε αυτό, το δούμε και μετά θα πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, το σκέφτεται, έχουμε κοντένα, το πήρε απόφαση και ξεκινάει. Όχι, τον ρίχνει. Τον ρίχνει στο πρώτο. Λοιπόν, 11 ώρα κυρίες και κύριοι, πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι, Πυρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθήλ ως προπονητής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς του Σιπιώνη. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογος Ολυμπιακός, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο 8.700 θέσεων, κερκίδες 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση ως το 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονος φορ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Ιχανδριώτης στην Κύπρο. Κορυφαίοι για τους νικητές η Βεζένκοφ με 22 και Φουρνιέ με 16 πόντους. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Από τις 14 ως 18 Σεπτέμβρη θα μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ οι περσινοί κάτοχοι βάσει θέσεις, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 της ΑΕΚ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου. Βραβεύτηκαν στο ημίχρονο της αναμέτρησης από τους διοργανωτές οι προπονητές των ομάδων Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα αλλά και Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Μπατίστ για την προσφορά τους στον αθλητισμό. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΑΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Ευχάριστα με Τσάπρο, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική, δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς προβλήματα, πλην του 300 συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους Κάρνιεν, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν θέση. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλης στην Γκάζετα ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρ να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Την προσεχή Τετάρτη 16/9 παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3. Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβ Μπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΟΚ και ΕΣΑ και προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλια Ανδρών που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αύριο είναι αντίπαλος για τη γαλλινόλευκη οικοδέσπινα Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για τον Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της Χαλ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Σκαρέτσας της Ντόρτμουντ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ένα Fight Club.
1: Και μετά το τραγούδι αυτό, ένα fashion icon του Sport FM, όπως είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Πολύ καλά.
0: Χαρά εσείς.
2: Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και ναι. Το αφήνουμε στην κρίση των
0: ανθρώπων. Αν είσαι ή όχι fashion icon, να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Η τελευταία σου φωτογραφία social media δείχνει ότι είσαι fashion icon.
2: Ας είναι καλά το AI, αλλιώς θα έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
2: Είχαμε ναι. Πολύ πράγματα.
1: Βάλτε σε μία τάξη.
2: Ναι, πάθαμε λίγο overdose γιατί είχαμε ξεσυνηθίσει τόσο καιρό, αλλά ναι. Είχαμε πολλά αθλητικά σήμερα. Να το πάρουμε χρονικά, να ξεκινήσουμε από τον Άρη.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία και στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έρχονται έτσι δρυμύτεροι. Ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη, πολύ καλό πρόσωπο. Εγώ δεν το περίμενα, σας πω την αλήθεια, να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας που εντάξει, όχι, δεν έχουν και τεράστια διαφορά στον budget, είναι αλήθεια. Άντε να είναι 5-6 εκατομμύρια παραπάνω τον budget της Μακάμπη, αλλά όπως και να έχει, η Μακάμπη είχε ένα κόρμο από πέρσι. Ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα, είναι ούτε ένα δεκαήμερο όλοι μαζί με τον Σπανούλη και τους παίχτες, αλλά ήταν πολύ καλός ο Άρης. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας των Ισραηλινών, ειδικά στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε ίσως και να το πάρει το μάτς. Πολύ καλές εντυπώσεις από τους δύο Αμερικανούς, τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλι, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα σου βάλουν 30, αλλά κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το ότι και οι δύο είχαν ένα σχέδιο double-double και όλα οριακά double-double είναι ενδεικτικό ότι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα. Έλειπε και ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος θα δίνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια που του έλειψε σήμερα του Άρη. Ήταν καλός και το Λιόπουλος. Γενικά νομίζω πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Άρης και υποσχέσεις. Προφανώς και θέλει χρόνο γιατί είναι καινούργια ομάδα. Να βρουν αυτοματισμούς, να βρουν σχήματα, να βρει δίδυμα, τρίδυμα λειτουργικά στην περιφέρεια και όλα τα συναφή ο Σπανούλης για να μπορέσει να είναι και πιο αποτελεσματική η ομάδα στη συνέχεια. Παρεπιπτόντως ο Ντουπλάνης μόλις το έριξε για παγκόσμιο, ναι, δεν θα το περάσει στα 6.32, το παρακολουθώ και εγώ. Οπότε καλή εικόνα, θα τον δούμε και με τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή που είναι μια πιο έτσι, καλή ομάδα από τη Μακάμπη θεωρώ.
1: Μακάμπη, τι αλλαγές έχεις με πέρυσι?
2: Εντάξει, έχει το χαμογελαστό Ντετκάντα φυσικά στον πάγκο, ναι, ναι. Στον πάγκο της φυσικά. Έχει φύγει ο Μπλατ, έχει έρθει ο Μαντάρ. Οι ξένοι λίγο πολύ ίδιοι, ναι, δεν έχουν κάνει συγκλονιστικές αλλαγές. Λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο Λούντμπερκ, ο Σόρκιν, βασίζεται λίγο πολύ στα ίδια πρόσωπα. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό στις αλλαγές. Ναι. Το ρόστερ της, έτσι. Αλλά έχει έναν καλό κορμό νομίζω από πέρσι και μπορεί φέτος να παλέψει έστω για το play-in, αν και δύσκολο το βλέπω όσο δεν επιστρέψει το τελάβι. Είχαμε μετά το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, που εντάξει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι το βασικό ζητούμενο των Μπράντοβιτς και από τις μεταγραφές που έγιναν ήταν να ανεβάσει την αμυντική ικανότητα της ομάδας και φάνηκε αυτό.
1: Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν φυσικά σε μεγάλη διάρκεια, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και με τις απουσίες που υπάρχουν. Αλλά υπήρχε ένα δάσος από χέρια σε κάποια στιγμή που δεν μπορούσε να περάσει καν η μπάλα οπουδήποτε πέρα την περιφέρεια για την ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι για τις λίγες μέρες προπόνησης είδαμε και καλές περιστροφές και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, πέρα από τα πρόσωπα που σίγουρα με παιδιά ας πούμε, όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκα, ας πούμε, μόνο αυτούς να βάλουμε.
1: Ναι, αλλά είδαμε και προσπάθεια από παίχτες που δεν τους το είχαμε. Δηλαδή, ο Φρανσίσκο τον είδαμε να προσπαθεί στην άμυνα. Δεν τον έχω δει να προσπαθεί και πολλές φορές τόσο
2: πολύ. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο πιέζει αρκετά καλά στην μπάλα, απλά δεν το βοηθάει το κορμί του να παίξει αλλαγές ή να είναι πιο έτσι, να σπρώξει περισσότερο τους αντιπάλους του, να σπάσει σκριν και τέτοια. Αλλά γενικά σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα είναι πολύ καλός και σκεφτείτε ότι έλειπε ο Χέις Ντέβις, έλειπε ο Φαλ, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι εξαιρετική στην άμυνα. Ειδικά σε κάποια σχήματα που ήταν μέσα ο Μπάντιο με τον Μπόγκα και τον Γουάντσο ή τον Λεσόρ ή ακόμα και τον Γιαμπουσέλε ήταν όλες

0: απροσπέλαστη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του. Επιθετικά θέλει δουλειά, φυσικά. Φαίνεται ότι ο Φρανσίσκο θα πάρει πολλές μπάλες.
1: Ειδικά στο Λίπιο Νάν.
0: Ναι, ειδικά στο Λίπιο Νάν, ο οποίος θα χρειαστεί και τον χρόνο του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχει τις ίδιες ελευθερίες που είχε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς όφελός του αυτό, βέβαια, και όχι κατά του. Γιατί
1: αν δεν χρειάζεται να πηγαίνει ένα στα δύο τριών και μπορεί να στείνεται κάπου και να του βγαίνει μια πάσα και να σουτάρει, προφανώς θα είναι προς όφελός του.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα περιμένει κάτι παραπάνω από τους ψηλούς του, δηλαδή να πάρει περισσότερο σκορ κοντά στο καλάθι, γιατί εντάξει, ο Λεσόρ θέλει τον χρόνο του, γι' αυτό έχασε αρκετό διάστημα μόλις προημερών μπήκε με αυτό το θέμα στον αγώνα του. Και έλειπε και ο Φαλ και ο Γιαβουσέλε πάει να προσαρμοστεί τώρα, είτε στο 5 είτε στο 4, λίγο φαίνεται να το ψάχνει ακόμα και να μην το έχει βρει. Αλλά εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ καλό ρόστερ και νομίζω ότι και επειδή και ο Μπράντοβιτς είναι τέτοιος προπονητής, θα είναι όλο και καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Μπορεί λίγο στο ξεκίνημα να είναι ασυγχρόνητος κυρίως επιθετικά, γιατί άμυνα νομίζω πιο γρήγορα μπορείς να βάλεις αρχές. Αλλά νομίζω ότι θα είναι σύντομα σε ανωδική καμπή και μονίμως ανωδική καμπή η πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.
1: Για την ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε?
0: Για την ΑΕΚ έχουμε να πούμε ότι είχε πολλές απουσίες. Καταρχάς εμφανίστηκε χωρίς τρεις ψηλούς, τραυματίας ο Βίλιαμς, τραυματίας ο Μπράουν, τραυματίας ο Φίζελ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που δεν έχει και το βάθος του Παναθηναϊκού είχε τρομερό πρόβλημα σε αυτό. Έλειπε και ο Φλιώνης ένα ακόμα πρόβλημα. Ο Λαρτζάκης έπαιξε με μια μισή προπόνηση. Ο Νόλεϊ, ο Αμερικανός, μπήκε και αυτός ουσιαστικά χωρίς προπόνηση, γιατί είχε ένα τραυματισμό χθες προχθές και ήταν εκτός και τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ταξιδέψει και να μπήκε στη δωδεκάδα και να αγωνιστεί. Εντάξει, έχει αρκετά ζητήματα η ΑΕΚ να λύσει. Τα περισσότερα είναι εξαγωνιστικά δυστυχώς, γιατί είχαμε αυτή την αποχώρηση των οπαδών της ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της ανελάνα στον Ολυμπιακό. Έκαταν όλο το πρώτο ημίχρονο, είχαν ένα πανό, κάποια συνθήματα φώναξαν. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου αποχώρησαν της ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπαιξε ο Λαριτζάκης, ο οποίος, εντάξει, νομίζω του Λαριτζάκη το θέμα ίσως και να κλείνει τώρα με την. Θα το πω εγώ έτσι, πολύ αντρίκια συγγνώμη που ζήτησε από τον κόσμο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν τις έχετε μεταφέρει. Είπε ότι έκανα λάθος. Όταν θυμίζω, όταν είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη του παίκτη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, που ήταν η παλιά του ομάδα, απαντώντας σε κάποιες αποδοκιμασίες του κόσμου. Νομίζω ότι εκεί ίσως μπορεί να θαυτεί το τσεκούρι του πολέμου. Αντίθετα, στο θέμα του γηπέδου δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ίσως αυτό το πράγμα να βάλει μπαρούτι σε όλη τη χρονιά της ΑΕΚ. Το λιγότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ είναι να έχει αποχή. Το χειρότερο είναι να πηγαίνει ο κόσμος και να έχουμε αποδοκιμασίες, να έχουμε, ξέρω εγώ, υβριστικά συνθήματα, να έχουμε αποχωρήσεις και όλα τα παραλυκόμενα. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ, γιατί έχει και πάλι ένα καλό μπάτζετ. Νομίζω ότι θα το βρει και αγωνιστικά, όχι για να πάρει πρωτάθλημα προφανώς, αλλά ας πούμε να διεκδικήσει παρουσία στο Final Four του BCL, που είναι και έτσι πιο ρεαλιστικός στόχος, και να είναι και ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ στον Άρη, γιατί κακά τα ψέματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να τη δούμε ανταγωνιστική. Έχει αρκετά θέματα να λύσει, κυρίως εξαγωνιστικά η ΑΕΚ, και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν, γιατί νομίζω ότι λίγο έχει ραγίσει το γυαλί και δεν ξέρω αν ξανακολλάει εκεί μεταξύ των οργανωμένων, κυρίως και του Μάκη Αγγελόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, είδαμε νομίζω τα καλά και τα κακά της νέας εποχής, δηλαδή μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο και βάζει για πλάκα τόσους πόντους, παρότι ας πούμε ο Βεζένκοφ είναι άστοχος, παρότι λίγο Ντόρση, παρότι παίζει λίγο Μιλουτίνοφ, γιατί γίνεται και μια σχετική συντήρηση και όλα αυτά. Αλλά είδαμε και τα θέματα που είχε στην άμυνα. Εγώ θέλω να δω ο Ολυμπιακός πώς θα φερθεί αμυντικά στη χρονιά μέσα τώρα που έφυγε ο Walkup. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε ένα δείγμα ότι έλειψε αυτή η πίεση στην μπάλα, η ευκολία με την οποία σούταραν από μακριά οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα ή έφυγαν τα πικερών και σκόραραν από κοντά. Είναι ένα ζήτημα. Το έδειξε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε και στο τέλος στο δικό μας, τον Παναγιώτη Κεφαλά, στο Sky. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Ολυμπιακός, αλλά ξαναλέω, έχει τέτοια βιότητα και τέτοια προσωπικότητα μέσα στο ρόστερ. Δηλαδή, Φουρνιέ και ο Βαζνέκοφ μίλησαν όποτε έπρεπε. Ο Βαζέκοφ ειδικά είχε 0 στα 5 τρίποντα. Στο τέλος βάζει ένα goal foul και ένα τρίποντο που γυρίζει, φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Ο Μοντέρο το ψάχνει λιγάκι ακόμα, αλλά δείχνει διάθεση να παλέψει. Θυμίζω ότι η καλή του άμυνα στο τέλος πάνω στον Τζόνς ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι, γιατί πάει στο ένα σε έναν ο Τζόνς για να φέρει το παιχνίδι στην παράταση και παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και καθαρή άμυνα απέναντι σε ένα ισοεψή περίπου, αλλά αρκετά πιο δυνατό και ο Γκόδη αντίπαλο ο Μοντέρο και τον δυσκολεύει, και είχε παίξει και νωρίτερα κάνα δύο καλές άμυνες, που δεν είναι το φόρτι του, αλλά τουλάχιστον δείχνει διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Εντζάι νομίζω ότι δείχνει σήμερα ότι, τουλάχιστον σήμερα, έτσι το προηγούμενο φιλικό ήταν καλός, θυμίζω, στην Κρήτη, αλλά σήμερα νομίζω ότι δείχνει ότι ίσως ο Ολυμπιακός θα θέλει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι θα το αναζητήσει μέσα στη σεζόν, αν προκύψει κάποια ευκαιρία.
1: Στο 4 ή στο 3-4.
0: Στο 4 νομίζω, γιατί ο Βαζένκοφ είναι πολύ καλός, είναι τρομερός, παίζει 30 λεπτά για πλάκα και θα παίζει και στα εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά χτύπα ξύλα, άμα απουσιάσει μετά υπάρχει μεγάλο ζήτημα και δεν υπάρχει ασφάλεια που υπήρχε πέρυσι, ας πούμε, με τον Πίτερς, που ήξερε ότι θα μπει, θα σου κάνει τη δουλειά, όχι σαν τον Βαζένκοφ ίσως πάντα, κάποιες φορές θα την κάνει και σαν τον Βαζένκοφ, αλλά τουλάχιστον είχε μια ασφάλεια το σουτ, όλα αυτά. Ο Ντζάι είναι ένας καλός αθλητής, ένας καλός αμυντικός παίκτης ομάδας και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί και να δώσει πάρα πολλά ποιοτικά λεπτά αν χρειαστεί να παίξει βασικός. Τώρα για ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο μπορεί να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι μεγάλη χρονιά και πολλές οι απαιτήσεις και βαρύ το φορτίο, νομίζω ότι εκεί θέλει κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός και έχω την αίσθηση ότι θα το ψάξει και ίσως και να το βρει μέσα στη χρονιά. Αλλά αρκεί να το προσφέρει και η αγορά, έτσι. Θυμίζω ότι ας πούμε, υπάρχουν κάποια παιδιά στο NBA, βλέπε Χεζόνια, βλέπε Διάλο, ενδεχομένως και κάποιος άλλος που να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, που θα τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τα φιλικά ξανά είναι για τους προπονητές, δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα ασφαλή συμπεράσματα. Περισσότερο στοιχεία παιχτών βλέπουμε και διαθέσεις προπονητών. Τώρα σιγά σιγά με το καλό και τα επίσημα που θα έρθουν, σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα θυμίζω έχουμε Super Cup στην Ευρωλίγκα στο Αμπουντάμπι, που θα γίνει τελικά από ό,τι όλα δείχνουν, παρότι υπήρχαν σκέψεις να κυρωθεί λόγω της κατάστασης εκεί στη γύρω περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει κανονικά. Μετά έχουμε το Super Cup στην Ελλάδα, λίγες μέρες πριν από αυτό έχουμε την έναρξη της Ευρωλίγκας και πάμε τρένο. Τώρα πλέον αρχίζει βουνό η σεζόν για όλους τους παίκτες και για όλες τις ομάδες και τους προπονητές. Και κατ' επέκταση, εντάξει, όχι το ίδιο βάθμο και σε εμάς, έτσι. Οπότε εντάξει, όρεξη να έχουμε να βλέπουμε. Φέτος θα έχουμε πολύ υλικό, πιστεύω.
1: Και από υγεία, το Πάο και από τον Άρη.
0: Και υγεία, ναι, ναι, ναι. Καλά το λες, γιατί έχουν πέσει και πολλά μαζεμένα στις ομάδες. Ειδικά, ας πούμε, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και ο Πάο έχει αρκετά ζητηματάκια τραυματισμών.
1: Ας είναι ζητηματάκια και στην αρχή της χρονιάς για τόσο καιρό να λείπουν τα παιδιά, να έχουν υγεία, να μπορούν να βλέπουμε τις ομάδες γεμάτες και πλήρεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Όπως το λες. Ο Πάο να πούμε ότι παίζει αύριο στο Μιλάνο με την Αρμάνη, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα, η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα στη Ρόδο και την Κυριακή τώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι στα τελευταία τεστ που έχουν να δώσουν σε αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
0: και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Ωραιότατη σούμα μας έκανε ο Χρήστος.
2: Αυτός είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, ωραιότατη.
2: Αυτός είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να πω, είχαμε, πώς το λένε, European Golden Boy Web 2026, online ψηφοφορία, εντάξει, 100,
1: ναι.
2: Για μεταξύ τους, μεταξύ αυτών, Καρέτσας, Κοστούλας και Μουζακίδης, έχουν πλακώσει Έλληνες και Γερμανοί, θέλω να σου πω, επειδή έχω τσεκάρει την ψηφοφορία, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Θυμίζω, Golden Boy είναι ο τίτλος για τον δημοφιλέστερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον νέο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, το τυχόν το πληροφορηθήκατε, η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε την εξής απόφαση. Επειδή γινόντουσαν πάρα πολλές μανούρες σε αγώνες πιτσιρικάδων, όχι πολύ μικρό, 9-10-11, αλλά και σε 15-16-17, πολλές μανούρες στις εξέδρες, με γονείς αρκετά, οι περισσότερες, αποφάσισε να, σήμερα μάλιστα κιόλας, να εισάγει από τη φετινή σεζόν την μαύρη κάρτα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι η πρώτη κάρτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων.
1: Ναι.
2: Και αποφάσισε να κάνει το εξής. Λέει, αν έχουμε θέματα με γονείς, θεατές και όλα αυτά, ο διαιτητής πρώτον διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι και ζητάει στους προπονητές να πάνε στους γονείς και όσους δημιουργούν το πρόβλημα να τους μιλήσουν. Εάν συνεχιστεί η συμπεριφορά, πάμε σε δεύτερο στάδιο, το παιχνίδι διακόπτεται για 10 λεπτά και αν εξακολουθήσει και μετά το 10 λεπτό η μανούρα, αν έχουμε προσβολές, επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, ο διαιτητής δείχνει τη μαύρη κάρτα και διακόπτει οριστικά το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για σωματική βία, την οποία από ό,τι φαίνεται στη Ρουμανία προφανώς για να το κάνουν έχουν θέμα. Έχουν πρόβλημα δηλαδή. Είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν. Εντάξει.
1: Είμαστε.
2: Λοιπόν.
1: Φαντάζομαι θα ήταν κάποια εισήγηση του Τζίτζι του Μπεκάλι αυτή. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας νουνιχής άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα κρυστάλλινα και καθάρια, ο Τζίτζι ο Μπεκάλι είναι.
2: Και το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
2: Τι θέλει άλλωστε. Ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να θέλει.
1: Πάντα συνενετικός, πάντα ένας άνθρωπος που πάει να σβήσει φωτιές.
2: Αυτό.
1: Έτσι,
2: αυτό.
1: Με τις δηλώσεις του, με τις πράξεις του. Ποτέ δεν έχει προσπαθήσει να οξύνει τα πνεύματα, ποτέ δεν έχει προκαλέσει κανέναν.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε φαντάζομαι δική του εισήγηση θα ήταν. Απλά δεν θέλει να την πιστωθεί, δεν θέλει να φανεί ότι είναι
2: κοινό. Εντάξει, είναι τέτοιο τύπο.
1: Είναι σεμνό.
2: Είναι σεμνό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά από όλα αυτά, έφτασε φυσικά η ώρα. ξέρετε ποια ώρα είναι.
1: Γιατί χάσαμε τις Πέμπτες τα παιχνίδια του Τσουλού.
2: Ναι.
1: Ξέρω ότι είχατε αυτή την απώλεια.
2: Είναι αλήθεια. Αλλά την τέταρτη αγωνιστική δεν την χάνουμε.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τη χάσουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε με πάνω μπουρνά σήμερα και όλοι συμμετέχουμε ως ήθιστες στις προβλέψεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο και άλλα πέντε την Κυριακή. Αύριο 7 η ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφι, Πρεμιέρα Αλγκουαθίλ. Από ό,τι είδα, Μπέιλι στην αποστολή, είδα Κλέιτον, είδα στην αποστολή, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα.
1: Θα πω άσο εγώ.
2: Θα πω και εγώ άσο.
1: Διπλό. Μάλιστα.
2: Μίλησέ μας, λέω πάνω. Μίλησέ μας. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί? Δηλαδή, πες ότι έρχεται τίποτα. Τι θα συμβεί μετά, πιστεύεις?
1: Τι εννοείς ότι θα συμβεί μετά? Τι θα συμβεί?
2: Τι θα συμβεί μετά?
1: Τίποτα θα συμβεί. Τι θα συμβεί?
2: Cool.
1: Τώρα πει ο προπονητής.
2: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, στις 9, στο Πανθεσσαλικό, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο. Εγώ λέω χ.
1: Από άσο. Από πρώτη νίκη Ηρακλέως.
2: Τι είναι πρώτη νίκη Ηρακλέως? Δεύτερη νίκη Ηρακλέως.
1: Ποια είναι πρώτη?
2: Προηγούμενη αγωνιστική δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Λάθος κάνω.
1: Δεν έφερε χ. Εγώ θα κάνω λάθος προφανώς. Τέλος πάντων, νίκη Ηρακλέως.
2: Συγγνώμη, μπορεί να λέω βλακίες.
1: Πιθανότητα εγώ λέω βλακίες.
2: Ναι, με τον Αστέρα, εκτός έδρας, 0-2.
1: Ναι. Δεύτερη νίκη Αστέρα. Ηρακλέως, λοιπόν, ναι.
2: Πάνω. Χ, λες και εσύ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή.
1: Ναι.
2: Στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, στις 6, η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
2: Λες πρώτη νίκη μαύρης Θιέλλας μετά από τόσα χρόνια?
1: Δεν έχει παίξει άσχημα Καλαμάτα.
2: Όχι, δεν έχει παίξει.
1: Απλά δεν έχει μπορέσει να διαχειριστεί παιχνίδια λόγω απειρίας και ενθουσιασμού υπερβολικού. Δεν έχει παίξει άσχημα.
2: Την ακολουθεί ο κόσμος. Ωραία επιστροφή. Κάνει Καλαμάτα. Λοιπόν, στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Διπλό.
1: Διπλό.
2: Στις 9. Στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μοιάζει άσος.
1: Άσος.
2: Μοιάζει άσος. Έχει δώσει, ξέρεις, πολύ ενέργεια η Κηφισιά στα δύο της τελευταία παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Δεν έχει πάρει την καλύτερη ομάδα από το Λεβαδιακό, γι' αυτό λέω μοιάζει άσος και για κανένα άλλο λόγο. Χίλες πάνω. Λοιπόν, το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης.
1: Άσος.
2: Χι. Άσος. Μάλιστα. Και στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων. Δεν είναι ντέρμπι, το παιχνίδι των πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός εναντίον Πανετολικού. Οι μοναδικές δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3-3. Είναι άσος.
1: Άσος.
2: Είναι άσχημο γιατί πιστεύουμε περισσότερο τον Παναθηναϊκό ή γιατί πιστεύουμε λιγότερο τον Πανετολικό?
1: Γιατί είναι σε καλή φάση ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι αλήθεια.
1: Παίζει καλά, δηλαδή. Παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιζε στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δείχνει μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τσουλάει την μπάλα καλύτερα μπροστά. Αυτό. Μια χαρά ο Πανετολικός. Δεν λέω ότι εξίσου εύκολο.
2: Πάνω από μια χαρά, ναι. Και μια χαρά.
1: Δεν λέμε εύκολο κτλ. Η εικόνα του Παναθηναϊκού με κάνει να πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Και το κίνητρο, έτσι, γιατί πάντα και το κίνητρο.
2: Α, του κίνητρο να είσαι τρομερό μόνος, και ο Πανετολικός, βέβαια.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά από τις δύο ομάδες, όπως τις βλέπεις, η ομάδα που είναι η ποιοτικότερη, καλύτερη ομάδα, μοιάζει ότι είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε με τα γνωστά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ένα κοπείο ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ο Μπαρμπακρής από Ιάννα λέει: νομίζω λέει ότι το πουλέν της χρονιάς βάσει ονόματος είναι ο Σαραφιανός, Παπασαραφιανός του Άρεος.
1: Καλό.
0: Το κρατάμε, ναι. Τον παρακολουθούμε, τον προσέχουμε. Ναι.
2: Ένας φίλος λέει ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΑΣ, το οποίο διάβασα από 1η-1η-27, αλλάζει το καθεστώς των μεταγραφών. Στην Ισπανία, μάλλον. Οι ρήτρες πλέον θα καθορίζονται βάσει μισθού. Υπολοιπόμενο χρόνο συμβολό και κάποιες ακόμα παραμέτρους. Μιλάς για τις ρήτρες. Στη Λα Λίγκα, λοιπόν.
0: Απόλυτα λογικό, μα θέλει να γίνει παγκοσμίως. Δεν μπορεί να βάζει τον άλλο να παίρνει ένα εκατομμύριο και να το έχει 500 εκατομμύρια ρήτρα. Πρέπει να είναι αναλογική η ρήτρα. Με το πόσο τον πληρώνει, την ηλικία του, την αξία του, τα χρόνια συμβολέου που το απομένουν, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για να είναι και πιο δίκαιο για τον ίδιο τον παίχτη να μπορεί να φύγει αν επιθυμεί. Εσύ που είσαι φαν του Σεφερλή, ίσως το μήνυμα αυτό του καταλαβαίνεις το φίλο που λέει την πράσινη κάρτα του παλιού καλού Σεφερλή δεν θα την ξεπεράσει κανείς. Σου θυμίζει
2: όχι,
0: κάτι αυτό?
2: Θυμίζει. Όχι.
0: Το λέω γιατί εσύ είσαι που τον παρακολουθείς,
2: ναι,
0: πιο
2: προφανώς,
0: στενά.
2: Να κρατήσω το Ταριάγκα, Ριάγκα, Ριάγκα, τα Βιτάλης, Βιτάκη και Κοϊτά ή Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα.
0: Αν στέλνει μήνυμα ο φίλος και το τραγουδάς κάθε φορά την υπογραφή του, να κρατήσει το πρώτο. Αλλιώς το δεύτερο.
2: Είμαι 24 και δεν έχω φάει μερέντα σχεδόν ποτέ, δηλαδή ελάχιστες φορές, είναι τόσο υπερεκτιμημένη. Άμα είναι τόσο υπερεκτιμημένη, γιατί μετά την πρώτη φορά ξανά φάγες?
0: Λέει ένα μήνυμα: με τόσους αγώνες μεσοβδόμαδα που έρχονται, το σωστό και πρέπει είναι να αλλάξετε ώρα. Κύριε Γιάννη, πώς σας φαίνεται το 11.30 με 1 και 20? Λέει Φιγένη Αν Παυλίδη ή τέλος πάντων Εν Αυλίδη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για τον ψυχαναγκασμό του κύριου Γιάννη αυτό το 11.30 με 1 και 20. Είναι υπέροχο. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα με νεύρα και θα φεύγει λιπόθυμος.
2: Στάθος Παπουτσέλης λέει βούτυρο, φυσικό βούτυρο και από πάνω μερέντα. Κοντεύω εγώ τα 120 κιλά και ξέρω.
0: Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω τολμήσει. Δεν φτάνουν εκεί πέρα οι.
2: Και άλλος προτείνει.
0: Καθαρίτα μου.
2: Άκου εδώ. Βούτυρο μερέντα, ναι. Μαρμελάδα και φυσικό βούτυρο.
0: Εντάξει.
2: Κάπου όπα.
0: Εντάξει.
2: Κάπου όπα.
0: Ποια είναι η κατάλληλη ρήτρα για εσάς κύριε Γιάννη και για εσάς κύριε Κώστα για να σας κλέψουν από το σταθμό? Εμείς είμαστε στην παλιά νομοθεσία.
2: Ναι.
0: Είμαστε δεσμευμένοι, δεν είναι.
2: Χθες έκατσα στο θρόνο με το ένα χέρι στο γόνατο, λεβέντικα, σαν να κοιτάω τα κοπάδια, τα εγγόνια και τα χωράφια μου και άρχισα να ομολογώ, α, έζησα.
0: Εσύ που ανακάλυψε σήμερα τη φωτογραφία του Φεδόργιου, καλώς ήρθες.
2: Στην
0: παρέα μας.
2: Στη χώρα, καλώς ήρθες. Κομφερεσέκας λέει: μου φαίνεται αυτονόητος ο συνδυασμός βούτυρο με άλυμα σοκολάτας. Έτσι έμαθα από παιδί. Ακόμα και στο στρατό έτσι κάναμε. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιος μου είπε πως δεν το κάνω σωστά ήταν φυσικά η σύζυγός μου μετά το γάμο.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Αλλά όταν πέφτουν, λέει, στο χόκεϊ. Τους σταματάνε μόνο τότε γιατί, για να μην πετσοκοπούν από τις λεπίδες από τα παγωπέδιλα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν σταματάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, σταματάνε και αυτό είναι το καλό. Τώρα που είμαι και επισήμως data analyst, θα πρέπει να ανησυχώ αν αναρωτιέται η Σαρλίζ των πλερών? Όχι, θα πρέπει να ανησυχούν οι άλλοι, λέω εγώ. Μάλλον. Κύριε Γιάννη, τραγουδίστε λίγο και το Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα. Να δει ο κύριος Κώστας τι καλά το λέτε. Στο πρώτο, παιδιά, νομίζω ότι
2: ναι,
0: μπορεί
2: ήταν,
0: και ξεδιπλώνει τις φωνητικές του δυνατότητες.
2: Ναι.
0: Καλύτερα.
2: Στις χαμηλές δεν το έχω. Κύριε Κώστα, είναι κανονισμός στο χοκέι, όχι κώδικας. Όση ώρα παίζουν ξύλο, τόση ώρα διαρκεί και η τιμωρία τους εκτός πάγου.
0: Μάλιστα.
2: Καλό.
0: Δηλαδή, αν παίξουν ξύλο 10 δευτερόλεπτα, παιδιά, θα είναι 10 δευτερόλεπτα έξω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μένουν έξω παραπάνω. Μπορεί να είναι σύντομα. Τρία μπουκέτα και γεια σας. Δεν έχω δει να παίζουν ξύλο 10 λεπτά.
2: Συνήθως δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Βούτυρο, φυσικό βούτυρο, μερέντα και κατάλληλες πατούσες φυσικά βλέπω.
0: Τσάι με φέτα, όχι παιδιά, σας παρακαλώ.
2: Τι?
0: Τσάι με φέτα,
2: έλα,
0: λέγαμε.
2: Έλα.
0: Όχι.
2: Από διαπομπέως Μάγλος λέει: όσο θυμάμαι ότι ο Γκράβεσεν πήγε στη Ρεάλ ως αντικαταστάτης του Μακελελέ, πιστεύω ότι όλα μπορούν να έχει συμβούν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, παιδιά, η Ρεάλ έχει κάνει πολλές βλακίες. Έχει κάνει πολλές βλακίες.
2: Καλά, σάκι αυτή,
0: εντάξει.
2: Αλλά σαν για αυτή Κώστα, ε.
0: Το βούτυρο φυσικό
2: Φοβέρ.
0: Βούτυρο. Ορίστε.
2: Τίποτα, κάτι μου. Φοβέρ.
0: Το βούτυρο φυσικό βούτυρο, μαρμελάδα, μερέντα, Αρμπελόα. Συγγνώμη. Είναι υπερβολή, παύλα κτηνοδία. Το λουκάνικο, πανσέτες, μπιφτεκάκια, παϊδάκια, γαρδούπες και σπινάτε όμως είναι απόψε πεθαίνει ο βιγκανισμός. Κοίτα να σου πω. Αυτό που περιγράφεις το δεύτερο είναι στις ποικιλίες κρεατικών. Δηλαδή είναι με κάποιο τρόπο θεσμοθετημένο σε μαγαζιά που πουλάνε, που έχουν ψητά. Το πρώτο δεν είναι. Το δεύτερο, το φτιάξαμε ποικιλία, μπορεί να τα έχει όλα αυτά μέσα. Και αυτά και άλλα τόσα. Και καλώς αν με ρωτάς.
2: Σας ακούω 14 χρόνια. Μου φαίνεται εξίσου εξωφρενικό όπως την πρώτη μέρα ότι λέτε το mail το ράμαγε και πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται spelling. Δεν χρειάζεται. Πια.
0: Ο φίλος του Μτάγκαν λέει: όσοι φίλοι τρώνε μερέντα, φιστικοβούτυρο και μαρμελάδα και είναι 35 πλάς, να κάνουν και μια καμπύλη ζαχάρου. Είμαι γλυκούλης εγώ και ξέρω.
2: Αλήθεια.
0: Ελπίζω να ασχοληθεί με τον μπάσκετ ο Φεδόργιος για να ακουστεί το Φεδόργιος γιατρής.
2: Ο Βαϊμάκης έχει αμφιβολίες ότι ο Σταμ θα μούτευε τον εραστή του Πικέ. Αυτή η μονομαχία θα θύμιζε Φρίνη Αρβανίτη εναντίον Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανι.
0: Κάποιος ζητάει προκαταβολικά συγγνώμη για το μήνυμα που θα διαβάσω αμέσως τώρα και λέει το εξής. Συγγνώμη κύριε, μήπως είδατε ένα παιδί να περιφέρεται στη ζούγκλα? Α ναι, μόγλης πέρασε. Ο Athens Voice.
2: Έλα, όχι.
0: Φανταστείτε κάποιος να είναι μανουριάρης και καπνιστής, συνέχεια θα μάλωνε στο χόκι για να παίρνει ανάσες. Αν ήταν Έλληνας και για τσιγάρα.
2: Ναι.
0: Στην Κύπρο υπάρχει η Μονή Μαχαιρά με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Mm-hmm. Ορθόδοξοι και οι Σέρβοι που χάσαν τόσα τρίποντα, αλλά ο πιο ευσεβής από όλους, ξέρετε ποιος είναι και ξέρετε. Κάτι έχουμε καταλάβει, ναι.
2: Όχι εμείς όλοι.
0: Ναι.
2: Έλεφαϊ, κάτι αισιόδοξο. Από Μπίμονο Σπάουελ 23 έτη. Από τότε ως σήμερα 35 έτη. Είμαστε χούφτα αλλά και δεν το ξέρουμε. Όπως όταν πηγαίναμε στην παρέλαση και ήταν μόνο 40 χρόνια πίσω πόλεμος.
0: Λουτρό αλήθεια αυτό.
2: Ο Χαϊλέ Βέρα στο δεξί θυμήθηκε την τρομερή διαφήμιση του Λιούις για την Πιρέλη με τις γόβες. Ναι.
0: Ναι, τρομερή.
2: Εγώ είχα τη Σαμάνθα Φόξ αφήσα στο δωμάτιό μου. Αλλά επειδή η μάνα μου ήταν φεμινίστρια, την κατέβασε και στη θέση της έβαλα τη Βερούλη.
0: Εντάξει. Επειδή έχω γνωρίσει Άννα Βερούλη, εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετικός άνθρωπος. Υπέροχη. Υπέροχη.
2: Βλέποντας τον ντουπλάν της να πηδάει, αναπονούμε τις ώρες και τα δεκάρικα που είχαμε ρίξει στα οφάδικα με τη βοήθεια ενός μπικ αναπτήρα για να φτάσουμε τα 8,5 μέτρα στο σκοντό.
0: Ισχύει. Είναι η έκφραση «Δεν ήμουν φαν, αλλά κρίμα στον άνθρωπο» ένδειξη αρχικών σημαδιών μπαρμπαδιάς.
2: Ναι.
0: Και πολύ γλυκά το είπες.
2: Πολύ γλυκά, ναι.
0: Χρόνια πολλά λέει σε Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Ερίκα Μπιντάλ, Νταβίτ Πιζάρο, Τζόρνταν Αγιού, αλλά και Μόμπι και Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Όλοι αυτοί οι γενέθλια σήμερα να ζήσουν, σήμερα. Να μας ζήσουν όλοι.
2: Είναι ο Ραστόντερ ένας νέος Άντερου Κάβινα?
0: Όχι.
2: Στα αγνά χρόνια το άλυμα στη φέτα ψωμιού ήταν νερό και ζάχαρη.
0: Το έχω ακούσει, ναι. Mm-hmm. Είναι η γαρδούμπα για τα αλμυρά ότι οι μπεζέδες για τα γλυκά.
2: Καλό. Ναι, γιατί, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Σε συνέντευξη στην τηλεόραση για τον αγιασμό ρώτησε ένα παιδί πώς νιώθει. Το όνομά του ήταν Νικάγγελος, πλέον είναι παντού. Mm-hmm.
0: Ένα αληθινό όνομα που συνάντησα ήταν το Πρωία. Ρώτησα από πού βγαίνει και μου είπαν από το Πρωινή.
2: Σωστά, λογικό ακούγεται. Είναι ο Πελίστρη ο Αργεντινός Στάσου.
0: Πρωινή, πάλι.
2: Βγήκε Πρωινή. Δηλαδή.
0: Πουρνό.
2: Μου ρωτάει ο δάσκαλος πού πήγες μαθητές, βγήκε η Πρωινή.
0: Λέει ο φίλος Τιμ ξανά, λέει στα εξωτικά ονόματα μπορούμε να προσθέσουμε το μικρό όνομα Κρήτη που πέτυχα σήμερα στη δουλειά. 30χρονη, καθαρό οχτάρι, με δεκάρι τσίτος, και φωνή με γρέζι. Τη φωνάζουν Τούλα. Γιατί είμαι.
2: Τι.
0: Τόσο ωραίο όνομα Κρήτη να τη φωνάζουν Τούλα.
2: Μεγάλη αλήθεια, ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Και αν το αδειάσουμε, θα βρούμε κάθε φορά και κάτι που δεν θυμόμαστε.
0: Εντάξει. Μέτρια αλήθεια.
2: Ποιο Φεδόργιος γιατρής. Από τώρα το ακούμε. Φεδόργια όργια απόψε έξω από τη γραμμή. Μα την Παναγία, το ακούω ήδη και ξέρετε ποιος ρωτάζει 25 Μαρτίου.
0: Κατέπεσα στον πειρασμό να ακούσω ξανά τα αφιερώματα και έπεσα πάνω στο μουσικό αφιέρωμα για τα έντεχνα. Κύριε Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την καταπληκτική μουσική? Αναρωτιέται, σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Παιδιά, δεν πάω να σχολιάσω την αφιερωματική εκπομπή που έκανε ο κύριος Γιάννης. Έχω μόνο τα καλύτερα λόγια να πω.
2: Τσουρέκι και μισθό επανετό, ναι. Τσουρέκι και μισθό, νομίζω.
0: Δεν θέλει.
2: Τσουρέκι και μισθό.
0: Δεν χρειάζεται καν το ένα δευτερόλεπτο που κλείθηκες να απαντήσεις. Τι συζητάμε?
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ το πανετό είναι απατεωνία των γλυκών. Εγώ προσωπικά.
2: Το πανετό δεν είναι γλυκό στην
0: Είναι απατεωνία.
2: Είναι πολύ ακριβώς σχέση με αυτό που είναι. Αν το πανετόνε. Πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
2: Αν το πανετόνε είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, δεν θα ήταν κακό.
0: Θα
2: αλλά
0: ήταν
2: το πανετόνε που έχει 8 ευρώ και 10.
0: Όχι, και είναι, με 1,5 ευρώ θα ήταν κακό.
2: Είναι αέρας.
0: Όχι. Είναι, παραμένει αέρας και τζάμπα να το φας.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα κόστους. Είναι θέμα γεύσης. Είναι απατεωνία το πανετόνε. Το τσουρέκι είναι όχι τίμιο απλά. Είναι ένα, αν είναι καλό τσουρέκι και καλό γεμιστό τσουρέκι, σκίζει χασέδες.
2: Ναι, εντάξει, κάτι
0: συγκρίνουμε τώρα το πανετόνι. Ορίστε. Το τσουρέκι. Ναι, συμφωνούμε όλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πουλάγαμε στο μαγαζί μας, θα λέγαμε πανετόνι φοβερό, έτσι, 8,5 ευρώ. Αλλά
2: ναι.
0: Επειδή το πουλάμε και το τρώμε, λέμε την αλήθεια.
2: Μα τα πανετόνι, το καλύτερο πράγμα στα πανετόνι είναι η συσκευασία του στην πραγματικότητα. Για να το πουλήσουν λίγο ακριβότερα. Ναι. Εντάξει. Τα έχουμε δει όλοι αυτά, μην κάνουμε ότι δεν τα έχουμε δει, ε.
0: Πρέπει να... Αυτό έχει ένα αλλά, οπότε περιμένω να έρθει και το δεύτερο, δεν το διαβάζω, περιμένω.
2: Λοιπόν, σκλούς παίχτες, ναι, Τζόι Μπάρτον, καλά, πολλούς δεν είπαμε.
0: Ναι, παιδιά,
2: πολλούς δεν είπαμε.
0: Είναι ο Φεδόργιος για τα ονόματα, ότι ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Όχι, παιδιά, ο Φεδόργιος είναι ανώτερος. Συγγνώμη κιόλας.
2: Ο Γέλαβιτς, κι αν είναι ψέμα, είδε σήμερα σε αγιασμό, πέρα από εντάξει Μιχαήλ Άγγελο, Εμέλεια, Θαλασσινή και Μάξιμο Χιροπολί, είδε έναν Βασίλη Νικήτα και λέει: μπορεί να σας φαίνεται απλό, λέει αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά άκουσα τη μητέρα του και τον φώναζε Βασιλονικήτα. Χριστέ μου, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση στα 18. Βασιλονικήτα.
0: Απατεωνία το πανετώνε, σε ψάχνει ο Αντώνης ο Σελέκος, Κωστάρα. Βεβαίως, παιδιά, να με βρει να του πω και δύο κουβέντες και για το τσουρέκι του.
2: Ποιος είναι ο Αντώνης ο Σελέκος?
0: Ένα πολύ γνωστό και καλό ζαχαροπλαστείο.
2: Ναι.
0: Να του πω και δύο κουβέντες για το τσουρέκι του, για την τιμή που έχει επίσης. Αν με ψάχνει να με βρει, να κάνουμε και μια κουβέντα για το πόσο χρεώνει το τσουρέκι.
2: Okay.
0: Πολύ καλό, δεν λέω, αλλά.
2: Ναι.
0: Κάπου λίγο. Με την ουγγιά να το αγοράζει, με την ουγγιά, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, χρυσοθύρα στο Κλοντάικ. Δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Σελέκο μου. Λοιπόν, έχουμε Διονύση Δεσίλα. Άκουσα.
2: Τι συμβαίνει?
0: Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Χαίρετε.
2: Διονύση.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Μας έλειψες.
1: Όντως. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, αριστερός μπακ.
2: Αυτό που
1: δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Τον Ολυμπιακό, ε. Ναι, το θυμάμαι. Το Μαροκινός, ε.
1: Σωστά, Μαροκινός. Η αυριανή μέρα είναι η σημαντική για τις εξελίξεις. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, είναι προχωρημένο το ζήτημα όμως και υπάρχει αισιοδοξία από τον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει το deal. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 24 ετών, αριστερός back half, ανήκει στη Ρώμα, δεν υπολογιζόταν από τον Κασπερίνη. Όπως είπες και εσύ, είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Αναζητούσαν τρόπο οι Ιταλοί για την παραχώρησή του.
0: Με δανεισμό ο Διονύση, με πώληση.
1: Θα το δούμε το καθεστώς.
0: Okay.
1: Θα το δούμε το καθεστώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Μαροκινός αριστερός μπακ.
2: Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, σημαίνει κάτι για την πορεία που θεραπεύει του Κρίστενσεν?
1: Όχι, σημαίνει το εξής, ότι θέλουν στον Παναθηναϊκό να είναι, πώς να το πω, να
0: έχουν
1: ένα ακόμη. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, να είναι θωρακισμένοι και να έχουν ένα ακόμη αριστερό μπακ αξίας, γιατί είναι ένας παίκτης αξίας συγκεκριμένος στο ρόστερ. Αυτά.
2: Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν.
2: Μεγάλη αλήθεια, το τσουρέκι είναι ωραίο και, με, και μαζί με αλμυρότερη τύπου κασέρι, ναι. Εγώ λέω ναι. Μεγάλο
0: και
2: ναι.
0: Και με άλλα τυριά. Ναι, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ.
2: Το
0: συμφωνώ
2: σκέτο, βέβαια, τσουρέκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Με σοκολάτα, ναι. Γεμιστό, ναι. Ναι, συμφωνώ. Και με διάφορα άλλα τυριά επίσης πάει πολύ καλά. Με κάτι emmental, με κάτι. Πάει πολύ καλά το τσουρέκι εκεί. Και αν το ζεστάνει και λίγο το τσουρέκι,
2: mm-hmm.
0: λίγο, ένα τσίκ, όχι να. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Ένα τσίκ. Και βάλει το τυρί από πάνω.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Επίσης τώρα αφού φτάνουμε στο επίπεδο αυτής της αλητείας της γευστικής,
2: ναι.
0: άμα το ζεστάνεις και του βάλεις βούτυρο στο τσουρέκι μέσα, έξτρα βούτυρο που λιώνει μέσα στο καυτό τσουρέκι, κόλαση.
2: Τι ονείρο ξέρεις.
0: Καλά τώρα. Σου λέω τώρα, εντάξει.
2: Τι λες τώρα.
0: Έχω παίξει τέτοια μπαλίτσα παλιά.
2: Μεγάλη αλήθεια. Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε ένα δάχτυλο για να ανοίξουμε την πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη σε.
2: Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε.
0: Άμα δεν είμαστε ο Γιούρι Γκέλλερ να ανοίγουμε την πόρτα με τη δύναμη της σκέψης, θα θυσιάσουμε κάποιο δάχτυλο, ναι. Αν έχουμε κάποιο χαρτί, χαρτοπετσέτα στην τσέπη κτλ., δεν θα θυσιάσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί.
2: Σοκολατίνα ή αμυγδάλου.
0: Αναλόγως, παιδιά. Αν είναι top το ένα, top το άλλο. Θα πω σοκολατίνα εγώ για ιστορικούς λόγους.
2: Αλλά
0: οι κορυφαίες αμυγδάλου σκοτώνουν. Mm-hmm. Σκοτώνουν.
2: Το πανετόνι είναι μάπα. Αλλά μου έδωσαν δώρο Χριστούγεννα σε πιτσαρία μάμα μία, στην οποία χάλασα μια περιουσία και ήταν το κάτι άλλο και η συσκευασία του ήταν τυλιγμένο σε λευκή βαμβακερή πετσέτα.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ θα δω πόσα ξόδεψες εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Να πάρεις πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι πάει να πει πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι το πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ στη σάουνα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τι σημαίνει πανετόνε με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι αυτό, σαν αυτοί που βάζουν οι κουρίς, δηλαδή, αυτοί πριν σε σφάξουν με το λεπίδι στον καρούτσο. Τι είναι ακριβώς. Τι σημαίνει πήρα πανετόνε με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Εκτός αν εννοείς ότι είχε ένα πανετόνε και έχει και δώρο μια λευκή βαμβακερή πετσέτα του μαγαζιού.
0: Μήπως θες να τον μπανιάρεις.
2: Τι ακούμε. Μεγάλο δίλημα. Εκμέκ με τσουρέκι ή προφιτερόλ σοκολάτα.
0: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
2: Εκμέκ με τσουρέκι.
0: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
2: Καλό είναι το εκμέκ, δεν το έχει φάει.
0: Εκμέκ με τσουρέκι.
2: Ναι. Είναι ωραίο. Τέλος, προφιτερόλ Ανδρεάς είναι η απάντηση. Να ρωτάτε εμένα. Συγκεκριμένα. Για να είμαστε όπως πρέπει.
0: Ο Φεδόριος θα αναρωτιέται για χρόνια πώς προέκυψε το χρόνιο φτάρνισμα μέχρι κάποιος να του κοινωνήσει την αποψινή εκπομπή. Παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλη η Ελλάδα με το Φεδόριο. Δηλαδή το παιδάκι αυτό, καλά να είναι, θα έχει φτέρνισμα εδώ και. Πόσο είναι, 4-5 μέρες που βγήκε αυτή η φωτογραφία με την τούρτα.
2: Ο μπουρτζοβλαχισμός σε όλο του το μεγαλείο. Πανετώνε, λες και είχαμε και στο χωριό μας για το story με τιμή 50 ευρώ ανά τεμάχιο. Συνεχίστε να ενισχύετε μοντερνισμούς και σας φταίει το κλικ.
0: Πετσέτα, μπαμπάκι, πανετώνε, φαρμάκι.
2: Φτάσαμε ένα τσάκα από τσουρέκο αυγοφέτες. Όχι. Όχι. Ελπίζω. Πρέπει να κάνω.
0: Πάπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
2: Δεν φτάσαμε.
0: Υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν.
2: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
0: Α.
2: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
0: Ναι.
2: Δεν έχω φάει. Ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Έχω φάει.
2: Αλλά ότι δεν τις αναφέραμε.
0: Έχω φάει. Εξαιρετικές.
2: Πρέπει να κανονιστεί μια θεματική εκπομπή. Κάθετος κόντρα, γλυκατζίδες, βίες, αλμυρατζίδες. Και να συγκρίνονται λέμον πάει του κυρίου Ιάννη με τις πασέτσες και τις γαρδουμπίτσες του κυρίου Κώστα. Αλλά. Αν ο Γκότζο ήταν λέμον πάει και γαρδουμπίτσα, εσύ θα έστανε το μελάνι σου πιάσει μακαρονάδα, λέει ο Μεστρέλινγκ, με παρασέρνιεξ.
0: Στην πραγματικότητα και ο κύριο Γιάννη μεταξύ αλμυρού γλυκού το αλμυρό διαλέγει.
2: Ναι.
0: Οπότε... Να πω, δεν υπάρχει καμία κόντρα.
2: Ναι, στην πραγματικότητα.
0: Δεν είναι κάποιο από του δύο τόσο γλυκάτζη που να βάζει το γλυκό πάνω από το αλμυρό.
2: Ναι.
0: Θα το απολαύσουμε το καλό γλυκό. Εγώ δεν είμαι. Θα φάω σε έκτακτες περιστάσεις. Δεν είμαι.
2: Μην είστε Μόγγολοι, έτσι το πακετάρουν το πανετόνι για διατηρείτε. Πακετάρουν το πανετόνι, λοιπόν, ξαναλέω, σε λευκή βαμβακερή πετσέτα. Θέλετε να μας εκνευρίσετε. Έτσι, αυτό θέλετε να κάνετε.
0: Όχι,
2: θέλετε να μας
0: κουρδίσετε. Πακετάρουν εκεί.
2: Αυτό
0: το
2: θέλετε.
0: Πακετάρουν σε μια συσκευασία που είναι. Αλλά λευκή βαμβακερή πετσέτα. Ξέρεις, το βάζουν στο τσεκλένι μέσα από εδώ κάτω.
2: Λευκή βαμβακερή. Μια λευκή βαμβακερή πετσέτα. Δηλαδή το κορυφαίο πανετόνι στο δόντα του πακετάρουν.
0: Σε μπουρνούζι. Βεβαίως.
2: Κατάλαβες τώρα, μας τσαδί και τι είπαμε τώρα, το πιάσε κόκκινο κάναμε τώρα με ναι. τον κύριο Κώστα.
0: Είναι το πανετόνε ο τσάλο αυτών γλυκών.
2: Στο Παγκράτη βλέπω υπάρχει πανετονερία. Το ξαναδιαβάζω. Πανετονερία. Δηλαδή κάποιος συνάνθρωπός μας είπε: έχω μερικά λεφτά να επενδύσω. Εντάξει, πιθανώς έχει και ένα όνομα. Τι να ανοίξω. Μαζεύεται με τρεις φίλες του. Φίλους του, ξέρω εγώ, γνωστούς, συγγενείς. Και λέει: τι να ανοίξουμε, λέει ένας. Ανοίξει ένα καφέ, ρε βλάκα. Είναι το πιο εύκολο. Και λέω: όχι, ρε, να ανοίξει ένα μικροφούρνο. Μα θα πει στον Παγκράτη: έχει εδώ 500. Εντάξει, ωραία, να ανοίξει ένα, ξέρω εγώ, σπριτσάδικο πετάγεται ο αυτό. Εντάξει, ωραίο αυτό. Και πετάγεται, ξέρω, ρε βλάκα, ηλίθι, λέει: πανετονερία. Θα λέει: ναι, πανετονερία, ναι. Αυτό είναι το σωστό.
0: Και αν έχει χεστεί στο τάλαρο αυτό τώρα.
2: Με την πανετονερία,
0: ναι,
2: ξαναλέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πανετονερία, ξαναλέω.
0: Ναι, ναι,
2: πανετονερία.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει ένα μαγαζί που ναι, είναι πανετονερία.
0: Ναι, ναι. Πουλάει μόνο πανετόνα. Άμα δηλαδή η ουρά είναι από το Παγκράτη και φτάνει μέχρι το Μέτς. Ο Φεδόριος θα κάνει εκπομπή κάποτε με το Μάξιμο και θα λένε: άκουσα μητέρα να φωνάζει το γιο της Νίκο και θα γελάνε. Και αυτό μας πρέπει να συμβεί. Μας αξίζει.
2: Ο μέτριο στόπερ για φούτσαλ λέει: θα έπρεπε να λανσαριστεί αυτοκόλλητο αντίστοιχο με τον μπαμπά μη τρέχει, με το μήνυμα: μπαμπά, γιατί με μισείς, για τον κάθε άτυχο Φεδόριο εκεί έξω. Πω, από ότι έχετε άδικο. Από ότι έχετε άδικο. Το πανετόλι ήταν όταν τα γραφεία από το πρόσφορο που το τυλίγουμε πετσέτα.
0: Το πανετό είναι μετά τρίτη μέρα, λέει κάποιο, στη συσκευασία. Γίνεται καλύτερο και πιο νόστιμο. Να μου το φέρουν παιδιά τρίτη μέρα τότε μένα. Να μου το φέρετε παγιάτικο στην πετσέτα. Να το κρατάτε σπίτι σας και τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς το πανετόνι να έρχεται σε μένα.
2: Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ πάλι. Το με τρελάνετε. Δεν τα βάλουμε βαρ. Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ.
0: Δεν άκουσα εγώ. Δεν άκουσα.
2: Για όνομα δηλαδή. Τέλος πάντων. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα για τα φαγητά. Τώρα πεινάσαμε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μπουρνουζόνε βλέπω κάπου. Φάτε lemon pie από το Βούλγαρη στη Λαμία και θα με θυμηθείτε.
2: Άρα, εντάξει, αρχίσαμε τώρα.
0: Στη Λαμία, πες μας κάτι, κάπως να βολεύει λίγο καλύτερα. Να...
2: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής, θέλω να κλείσουμε με αυτό.
0: Ποιος, ο.
2: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής λέει: έχω μαθητή ο οποίος έχει το όνομα Μάξιμος Έολος. Και ο αδερφός του ονομάζεται Ιάκωβος Σύριος. Εντάξει.
0: Και να κλείσουμε το μήνυμα, λέω, προτείνω εγώ, που λέει... Περίμενε. Θα το βρω. Δεν θα το βρω. Θα το βρω. Σε λευκή βαμβακερή πετσέτα τυλίγουν τον Φεδόργιο αφού πάρει το βραδινό λουτρό του.
2: Όχι, τότε θα κλείσουμε με το μήνυμα του FDP. Πώς λέγεται αυτός που κουνάει τον κόλο του και φτιάχνει τσουρέκια.
0: Πώς...
2: του Ερκενβής.
0: Όχι, θα κλείσουμε την μέρα που λέει: θέλω ο Φεδόργιος κάποτε να φτιάχνει πανετόνα και να το πουλάει στα παιδιά σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλαχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας. Ευχάριστα με Τσάπρα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης εν ώψη Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα. Κορυφαίος στον Ερυθρόλευκο Νοβεζένκοφ με 22 πόντους. Η άμυνα ήταν υποτονική, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Πολύ θετικά δείγματα το σχόλιο του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη Κώστα Χαρλαμπίδη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 78-56 την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρόδου. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, ενώ για τους ετημένους από 11 είχαν Λεκαβίτσος και Τσαλμπούρης. Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν, πρέπει να βελτιωθούμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ, ελπίζω να με συγχωρέσουν τα λόγια του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6-15 κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6,10 μέσα στο 2026. Πρώτος ο ντουμπλάτης που ξεπέρασε τα 6,20. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθίλος προπονητής του Ολυμπιακού για το βρένο παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις του προσαγωγού στο Σιπιόνι. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογο Ολυμπιακό, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκο Τεχνικό. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο, κερκίδε 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση στο 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονο φόρ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Χωρίς προβλήματα, πλην 300 συνεχίζει η ΑΕΚ την προετοιμασία για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς. Θέση διεκδικούν Κάρνερ, Γκατσινόβιτς και Ζήνη. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτη, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλι στην Καζέτα Ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη, αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρου να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16/9 παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλη Ανδρών που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αυριανή αντίπαλος για τη Γαλανόλευκη ΙΚΟ, Δέσπερ Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Σερία για την τρίτη στροφή της Bundesliga. Ουνιόν Βερολίνο Σάλκε 1-3 και για την πέμπτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για το Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της Χαλ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
2: Αμέ.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
1: Εν τω και στο Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
4: Βοβατισμούς.
1: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
4: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Πώς το πες αυτό?
4: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
1: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
4: Αυτό, πες το και έτσι.
1: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
6: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
3: πολύ
1: αμάν,
3: είπε,
6: πολύ ψωμί.
1: Νικολάκη,
6: συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
7: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Να κάνουμε, εντάξει, μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
1: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποτάκι. Συμμετέχω.
1: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
8: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
9: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Πόπο, το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του Εξφενδονίζομαι.
10: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
9: Τι έπαθες?
10: Πήγα να πω παρατατικό του Εξφενδονίζομαι. Και παραλέω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
11: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
12: Α, δύο, τρία, α!
3: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
1: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
13: Βέβαια, βέβαια.
14: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
15: Ναι, από θέλω, θέλω. Α, βέβαια.
1: Καλώς τον.
16: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
16: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο. Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
13: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
17: Τι λες, άρεσε αυτό που είπα?
1: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε αυτό που είπα. Τι λες τώρα?
17: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε το After Review. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εδώ με Πάνο Μπουρνά, σόλο σήμερα. Εγώ. Χθες είχατε παρούλα τον Νικοράλη. Και άκουγα. Ωρεξούλες είχατε. Ε? Λοιπόν, σήμερα μόνος μου, μόνος Μισουράκης. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Καταρχάς, έχει σκάσει είδηση εδώ και λίγη ώρα. Την έχει μεταφέρει ο Διονύσης Δεσύλλας. Και αφορά τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμα, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή σε μια θέση που υπάρχει ο Κρίστιανσεν, αλλά προς το παρόν δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Οπότε υπάρχει και ανάγκη για backup στον Παναθηναϊκό να δίνει κάποιος τις ανάσες του Κυριακόπουλου μέχρι να δούμε τον Κρίσιανσεν να αγωνίζεται. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, αν ολοκληρωθεί. Εξάλλου είχε μπει στη ζωή μας και τον είχαμε εξετάσει όταν πριν από λίγο διάστημα ακουγόταν για τον Ολυμπιακό. Ένα πάρα πολύ καλό μπακ, επιθετικογενές. Ψηλός είναι, 1,81. Και το λέω αυτό διότι παίρνει και καλές τοποθετήσεις, λίγο που το έχω ψάξει. 24 ετών. Έχει ξεκινήσει, ή τουλάχιστον ήταν από μικρός, στον Άγιαξ. Μεταπίδησε, έκανε. Είχε ένα πολύ πετυχημένο δανεισμό στη Τβέντε, από εκεί τον έχει τσιμπήσει η Ρώμα, που βέβαια δεν τον έχει αξιοποιήσει. Τον είχε αγοράσει το Φλεβάρι του 25 έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τον έδωσε δανεικό στην Άιντχόφεν την περασμένη σεζόν και εκεί πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει επιστρέψει, δεν αγωνίζεται και τώρα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει και τον Ουνάη. Συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο, μάλιστα μέτρησε και 4 συμμετοχές στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, τις 2 ως βασικό σε αυτή την πορεία του Μαρόκο μέχρι και τα πρώιμη τελικά. Οπότε για Σαλάχ Εντίν και όχι μόνο, και για την τέταρτη αγωνιστική που ξεκινάει από αύριο, αρκετά ενδιαφέρουσα. Καταρχάς για μας τους ψυχαναγκαστικούς έχει ολοκληρωθεί κάθε κρεμότητα, μετά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Κάθε ομάδα έχει από 3 μάτς. Θα τα αναλύσουμε παρέα με εσάς. 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες μας. Είχαμε και μπασκετάκι, για να μπαίνει στη ζωή μας. Πολλά φιλικά σήμερα. Και αυτό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ των αποδεκατισμένων και Ολυμπιακός και Άρης στα τουρνουά της Ρόδου και της Κύπρου.

Είχαμε και Μανώλο Καραλή, ο οποίος τερμάτισε πίσω από τον Ντουμπλάντης. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Έφτασε μέχρι και τα 6-15. Δύο φορές επιχείρησε στα 6-25. Δεν τα κατάφερε. Ντουμπλάντης στη Ρίο, πήγε και παγκόσμιο ρεκόρ να το ξανασπάσει. Ο ίδιος έμεινε στα 6-20. Στα ματσάκια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και πριν να με φτύσει αμέσως στις γραμμές, επειδή βλέπω ότι βαράτε αβέρτα. Τι ξεχωρίζουμε? Ξεχωρίζουμε Ρεν Μαρσέη, γίνει και δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού. 1-0. Η Μαρσέη δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της, 3-1 στην έδρα της Ουνιών. Μετά την ισοπαλία με την Bayern, τσίπησε και τριποντάκι. Η Βαλένθια στα τάρταρα της βαθμολογίας έχασε και από τη Σεβίλη, ή αλλιώς η Σεβίλη νίκησε 1-0 την Βαλένθια. Και είχαμε και πολύ μεγάλη νίκη για τη Φιωρεντίνα, 4-2

0: με ανατροπή επί της Βενέτσια. Χατρίκ από το Μασταντούνο, ο οποίος παίζει ως δανεικός από τη Ρεάλ, και με αυτό το αποτέλεσμα συνεχίστηκε με κοφαντικό μάλιστα τρόπο αυτό το σερί της Σεριά. Είναι η μοναδική λίγκα από τις μεγάλες, τις πέντε μεγάλες, χωρίς 0-0. Υπάρχει ακόμα μια λίγκα πολύ μεγάλη, η δικιά μας, χωρίς 0-0, που προσφέρει έτσι θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό. West Ham Wrexham 6-0, το αναφέρω διότι σκόραρε και πάλι ο Μαυροπάνος. 4 τελευταία παιχνίδια, έχει 3 τέρματα. Αυτά για εισαγωγές, και άλλα υπάρχουν, και γήπεδο ΠΑΟΚ υπάρχει. Ό,τι θέλετε συζητάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μόνο το σεβασμό καταρχάς ρε φίλε. Δεν γίνεται να μιλες το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στην πρώτη φάση στον Πράδο και να μας δες για Ρέξαν και Φουρτιτούτο και ξέρω εγώ.
0: Όνομα.
1: Γιάννης, λέγομαι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: ήμουν λίγο βιαστικός. Η αλήθεια είναι επειδή βαράνε πολλές γραμμές.
1: Τουλάχιστον το αποτέλεσμα.
0: Και επειδή, είχε προηγηθεί αθλητικό δελτίο. Γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρουν, δεν το είχαν δει το μάτι. Λοιπόν, άρα να σου πω τώρα. Όλο το σεβασμό, δεν το λέω για σένα αυτό, για τον σταθμό. Δεν γίνεται ρε παιδιά η πιο λαοφιλής ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι ο Πασχετικός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή και 100.000 αρχεία να είχε θα τα πουλούσε. Να μην έχει ένα πασχετικό ρεπόρτες, ένα ρεπόρτες στις εκπομπές διαλόγου, τουλάχιστον όταν παίζει.
0: Είναι θα έχει, αυτό. Θα, ξέρω, θα έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Όταν ξεκινήσουν
1: αυτό
0: τα επίσημα θα έχει.
1: Κάτι ρε φίλε, γιατί μόνο στα επίσημα όμως. Δεν πρέπει να έχει. Να είστε και εσείς, δεν λέω οι ποδοσφαιρικοί. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή στο Sport 24 εγώ θυμάμαι που άρχισα να ακούω το, και τον Ηρακλή και, το, και τα παιδιά, είχε 10 πασχετικούς που κάνανε εκπομπές διαλόγου. Πώς γίνεται στο Sport 24 να μην έχει ούτε ένα πασχετικό του Παναθηναϊκού που να κάνει εκπομπές διαλόγου.
0: Φίλε Γιάννη, δηλαδή, έχουμε πει και με τον Νίκο.
1: Είναι δηλαδή περίεργο.
0: Άκου να σου πω. Με ποιον
1: Νίκο όμως.
0: Ορίστε.
1: Με ποιον Νίκο, τον Ζέρβα.
0: Όχι, έχουμε πει και με τον Νίκο Ράλι που κάναμε τώρα την εκπομπή εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Ότι... Εσείς δεν έχετε ευθύνη, εντάξει. Σας βάζουν ρε παιδιά.
0: Περίμενε λίγο ρε Γιάννη. Περίμενε να σου πω. Λοιπόν. Έχουμε πει ότι όταν ξεκινήσει η επίσημη δράση, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο μπάσκετ, επειδή αναφέρεσαι. Εντάξει, θα μου πεις ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, αλλά σιγά σιγά, όταν τα έχουμε όλα, θα βγαίνουν ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα, θα έχουμε παρόλα και ρεπόρτερ να τη σχολιάζουμε. Και στο Europa League, και στο Champions League, και, και στα Super League, τα πάντα. Και στη Euro League, σαφώς. Είδες το match. Είδες το match.
1: Ναι, άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς είναι μεγάλη συγκίνηση όλων των Παναθηναϊκών με την επάνω, γιατί ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ο Μπράντοβιτς, όλα αυτά οι βραβεύτες ο Μπράντοβιτς, Αλβέρτη, Μπατίς, Διαμαντίδη, δηλαδή υπάρχει τεράστια συγκίνηση. Για όσους ζήσαν αυτή την υπερομάδα, τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς, εγώ πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς, το έλεγα και στα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούς καθόλου με τον Ηρακλή και τον Διονύση, πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς θα γυρίσει. Δεν υπάρχει προσέγγιση και έλεγα τόσα χρόνια που έλεγα στο, να πάει ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς που έγινε με τον το Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη για να του κάνουν πρόταση. Εδώ και 10 χρόνια το λέω. Και έφτασε επιτέλους δηλαδή αυτή η ώρα για να παίξει πάλι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Είδες την μπάσκετ, δεν ξέρω αν είδες καθόλου το μπάσκετ. Η αρχή είναι η άμυνα, παιδιά. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Έφαγε 56.
0: Και είναι ακόμα νωρίς κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή ναι, και η άμυνα είναι από τα στοιχεία που πρέπει να δουλευτεί σε μια ομάδα.
1: Η άμυνα είναι πάντα εκεί, να ξέρεις, για το σώσιμο.
0: Και είναι καλές περιστροφές εκεί, είχε. Και έλειπαν και στοιχεία, έλειπαν και κομμάτια.
1: Και σε φόρμα να μείνεις στην επίθεση, η άμυνα είναι πάντα σταθερό σημείο των μεγάλων ομάδων που σε κρατάει. Γιατί μία μέρα στην επίθεση μπορεί να μην βρεθεί την καλή μέρα. Η άμυνα θα σε κρατήσει.
0: Ατομικά τι ξεχώρισες.
1: Ατομικά παιδιά ξεχώρισα τον Grant. Για όσους λέγανε ότι ο Grant είναι ο πέμπτος guard και επειδή είναι μεγάλος και ίσως αλλαχθεί, παιδιά ο Grant είναι λίρα 100. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Φυσικά μ' άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιεί πάρα πολύ στους Έλληνες. Είδα δηλαδή για μια φάση έπαιζε με καθαρά ελληνική πεντάδα σε αντίθεση με τον Αταμάν. Και είμαι βέβαιος ότι παρά ο Ζωτ, παρά τη δυσκολία που έχει τώρα, γιατί είναι τεράστια δυσκολία για τον Ζωτ τόσες απουσίες, γιατί ο Ζωτ βασίζεται πάρα πολύ στην προετοιμασία. Είμαι σίγουρος ότι θα τη βρει την άκρη. Ήδη η ομάδα σήμερα έπαιξε άμυνα. Αυτό εγώ θέλω, είναι το σήμα κατά τεθέν. Από εκεί και πέρα στην επίθεση είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα τους βρει στους αυτοματισμούς τους παιδιά και... Όσοι λένε ότι χρειάζεται καμιά προσθήκη, δεν χρειάζεται κατά μένα καμία προσθήκη. Να παίξουν για τα Ελληνόπουλα. Είδε σήμερα Λείπαν κάποιοι, έπαιξε και ο Μαντζούκας, πήρε χρόνο.
2: Το μικρό τον είδες.
1: Και το παιδάκι ακόμα, ο μικρός ο Βαρβαρίτης που έπαιξε, είναι θετικό. Είναι θετικό. Δηλαδή,
2: 16χρονος να πούμε, τον είχε... από τον Πλάτο να τον έχει πάρει.
1: Πολύ τυχερό αυτό το παιδάκι.
2: Δήμετρος.
1: Ωραία, Γιάννη. Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Μανώ.
2: Χαίρετε. Τάσο, έλα, ρε Τάσο.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Πώς είσαι.
3: Καλά. Σχετικά, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με ένα μη αθλητικό, ένα τεράστιο αντίο εδώ, από το, στο τεράστιο το Γιώργο του Μαζονάκη. Από την Τετάρτη και μετά εδώ, από όλα τα σπίτια, από όλα τα αυτοκίνητα στη γειτονιά που είμαστε, ακούς μόνο για τον Γιώργο.
2: Ήταν και από τη γειτονιά σου.
3: Γιώργου. Τη Δευτέρα, όσοι τον ξέραμε ειδικά και στα πρώτα του βήματα, θα πλημμυρίσει όλο το τρίτο νεκροταφείο, θα γίνει γαμός. Για την καλλιτεχνάρα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, όφυλα να το πω πρώτα αυτό, αυτό που νιώθει όλη η περιοχή μας, αυτό που νιώθει όλη η γειτονιά μας.
2: Και αυτό που έλεγα λοιπόν, νωρίτερα, τις προάλλες με τον Νίκο Τάσο, είναι ότι εντάξει, υπάρχουν άτομα που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Σαφώς. Εγώ την ακούω φουλ. Ακόμα και τα άτομα που δεν ακούνε και πέρα από το ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος που πάντα σε σοκάρει, είχαν εκτίμηση.
3: Και ειδικά. Και ειδικά
2: τη μουσικά λέω και καλλιτεχνικά.
3: Και σκέψου να τον εξαίρεσαι και από μικρό κιόλας. Mm. Λοιπόν, στα πρώτα του βήματα, ειδικά που τραγούδαγε και στην περιοχή μας. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, είναι πολύ, πολύ βαριά η κατάσταση στην περιοχή μας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, η ζωή προχωράει όμως, λένε. Τη Δευτέρα του πούμε το είσαι το χέρι, όλοι από κοντά. Έχει η ΑΕΚ δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, το Κυριακό δεύτερο μάλλον. Mm. Έχουμε ένα πολύ κομβικό ματς στην Τρίπολη που εκεί για μένα θα φανεί πραγματικά αν η ΑΕΚ έχει τα κότσια, πραγματικά η φετινή ΑΕΚ να ακολουθήσει, γιατί είναι μια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν κόβεται από κανέναν, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει κανείς, και υπάρχει και μια ΑΕΚ που μέχρι τώρα θέλω, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις να τη δω ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα έχει ξύλο πιστεύω, θα έχει περισσότερη ένταση και θα πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έχει το πρέπει, γιατί μετά και
2: Τάσο, το λες γενικά ή επειδή παίζει εκτός έδρας.
3: Γενικά για τα εκτός έδρας. Mm. Θέλω να δω την ΑΕΚ να κάνει και μια καλή εμφάνιση ανάλογη σε εκτός έδρας. Και ειδικά σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, ο οποίος παρόλο το άρχισμα του ξεκίνημα, εγώ θεωρώ ότι καλή ομάδα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που πρέπει. Απλά ξέρεις που διαφωνώ εγώ.
3: Ναι.
2: Στο ότι θα φανεί αν μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα.
3: Να ακολουθήσει και καλά, και σου λέω ότι σε περίπτωση ας πούμε που φέρεις και ένα χ, μάνι, αρχίζεις και κρίζει ο Παναθηναϊκός, πας στους 4 πόντους.
2: Ναι.
3: Και αρχίζει το ίδιο γαϊτανάκι με το 23 εκεί πέρα. Λοιπόν,
2: πάντως το ίδιο πρόβλημα το έχει και πέρσι, τα θυμάσαι. Εκτός έδρας.
3: Ναι,
2: δηλαδή ήταν λίγα τα μάτια. Ήταν οι Σέρες, ήταν το Αγρίνιο που πήρε ευρείες επικρατήσεις και εύκολες. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε παιχνίδια που νίκησε, το έκανε λίγο αγκομαχώντας. Σχετικά.
3: Γι' αυτό λέω φέτος που έχει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο ρόστερ και σε ποσότητα και σε ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει και αυτά τα παιχνίδια, να αρχίσει να τα καθαρίζει. Λοιπόν, ένα αυτό. Και
2: όταν λέω. Sorry, θα σου διακόπτω. Ναι. Στα εκτός με ομάδες με μικρότερο μπάτζετ που λέμε, έτσι, επειδή στα ντέρμπι εκτός έδρας υπήρχαν παιχνίδια που πήγε πολύ καλά.
3: Αυτό εννοώ. Λοιπόν, και δεύτερον, έχουμε το πρώτο παιχνίδι, το Super Cup τη Δευτέρα, η ομάδα μας του Χάντμπολ, η οποία είναι πολύ ενισχυμένη φέτος, είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι και πρέπει να της δείξουμε τεράστια εμπιστοσύνη.
2: Να σου πω, αφού έχω στην παρέα μου, για δώσε εντάχει ένα feedback, όχι μόνο για την Άγκη, για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα Χάντμπολ, που το παρακολουθείς πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, η Άγκη είναι πολύ, είναι ενισχυμένη από πέρυσι καταρχάς. Είναι, καταρχήν έχει πάρει και φέρελπις παίχτες, δηλαδή έχει πάρει και τον Μπάτι και τον Χαριτονίδη, έχει πάρει και καλά Ίντερ από την Κασέρη στη Βραζιλία, στην Ισπανική. Έχουμε ένα τρίο τερματοφυλάκων πολύ καλό, τον Ριάντε, τον Γουτανίδη και τον Ισλανδό. Είναι δηλαδή πιο καλή ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Και βασικά την έχει δουλέψει και περισσότερο ο Αλέξης. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το Φεβρουάριο ανήλαβε μια ομάδα 15 ημερών και χτύπησε θέση στον τελικό τον Ολυμπιακό. Με πολύ ακριβότερο ρόστερ και πολύ πιο πλήρη. Και το χτύπησε στα ίσα και χάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης. Πρώτη φορά που πέρασε ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλου, στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης, γιατί είχαμε 7 παίκτες, 8 δεν είχαμε παραπάνω.
2: Ναι.
3: Για αυτό το πράγμα. Φέτος η ομάδα πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό.
2: Ο οποίος.
3: Και πιστεύω και ο Ολυμπιακός, επειδή έχει χάσει και τον Σλίσκοβιτς και τον Σάβα, πιστεύω ότι ήταν βαρόμετρα αυτοί οι δύο παίκτες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ότι ήταν μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού. Έχει φύγει και ο Μιχαηλίδης ο πίβοτ. Έχει πάει στο Ισραήλ από ό,τι ξέρω. Οπότε πήρε τον Αιγύπτιο σήμερα βέβαια. Έχει πάρει έναν Αιγύπτιο να γίνωσε.
2: Σαλάχ δεν λέγεται.
3: Χασάμ.
2: Α, Χασάν.
3: Okay. Χασάν λοιπόν. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η Άκη φετινή.
2: Ωραία.
3: Αυτό έχω να πω. Και ότι...
2: Υπόλοιποι. Μην μου πεις για όλους, απλά αν δεν υπάρχει κάποιος, ξέρεις, που να ενισχύεται καλά.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ. Το είχε από πέρυσι και ήταν υπέρβαση για την ΑΕΚ που τον πέρασε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ήταν μεγάλη υπέρβαση στην κατάσταση που ήταν η ΑΕΚ που πέρασε τον ΠΑΟΚ από πάνω. Και καλή ομάδα μετά από όλους είχε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει και καλό προπονητή τον Πακώστα και έχει και καλούς παίκτες. Αυτούς βλέπω εγώ στην τετράδα και πάλι. Αυτή η τετράδα βλέπω. Δηλαδή σαν τέταρτη ομάδα να μπαίνει ο Ιωνικός.
2: Εσύ θύμισε μου ρωτάει το ταξιάρχης. Τηλεοπτική κάλυψη. Τηλεοπτική κάλυψη για Δευτέρα.
3: Δεν ξέρω γιατί εγώ θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με τηλεοπτική κάλυψη.
2: Θα
3: πω την αλήθεια.
2: Ωραία.
3: Γι' αυτό δεν το είδα καθόλου, γιατί πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα το δείξει.
2: Νομίζω η ΕΡΤ, αυτό έχει πάρει το μάτι μου και εμένα.
3: Ναι, η ΕΡΤ 1 έχει τα δικαιώματα, είμαι σίγουρο ότι έχει τα δικαιώματα. Οπότε μάλλον θα το δείξει η ΕΡΤ 1. Αλλά δεν ασχολήθηκε γιατί θα πάω. Οπότε. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Μανώλη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: Ερτάσο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια.
2: Λοιπόν. ΕΡΤ 2 Sport. Ναι. Εκεί θα το δούμε.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι ποθείτε. Να τα πούμε και αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Ξεκινάει από αύριο. Σας έκανα τώρα μια μηνύη ανασκόπηση, αλλά έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Χάνης από Άνοιξη.
0: Άλλη μία το όνομα.
1: Θεοφάνης.
0: Έλα, από Άνοιξη. Έλα, Θεοφάνη, έλα, ναι.
1: Είχαμε μιλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που μου είχες βάλει το τραγούδι.
0: Για παραγγελιά μου πήρες.
1: Ναι, για παραγγελία σε πέρα.
0: Για πες.
1: Θα μου βάλεις πάλι τον Καζαντζίδη.
0: Πάλι, ε. Όλη μέρα.
1: Μ' αρέσει. Ναι. Είναι και φίλος μου. Ήτανε φίλος μου γιατί...
0: Ναι, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
1: Είμαι μεγάλος εγώ τώρα, κατάλαβες, είμαι 75.
0: Χρόνια πολλά έχεις μπροστά. Για πες μου τραγουδί.
1: Είχα πει ένα ουίσκι μαζί του στο Μαυρομιχάλη τα Μποζόκια, τότε μου το κέρασε αυτός.
0: Το θυμάμαι, το έχεις πει. Για πες μου ένα τραγουδάκι, να σου βάλω. Μετά όμως, για φινάλε. Για φινάλε.
1: Για στο φινάλε.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Θα μου βάλεις ένα του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγουδό θα μου βάλεις.
0: Το παίξαμε.
1: Μαύρο θα βάψω το πουκαμισό μου.
0: Έτσι. Εύθυμο.
1: Τ' άσπρο το πουκαμισό μου. Που το τραγουδάει γι' αυτό.
0: Ωραία. Ωραία, δε Θεφανή.
1: Και θέλω να το αφιερώσω σε εσάς.
0: Α, να είσαι καλά.
1: Και ο Βόλος θα πάρει σοπαλία στην Καλαμάτα. Στο χοπί.
0: Ναι. Εγώ το βλέπω goal over αυτό.
1: Ε.
0: Το βλέπω goal over. Θα μπουν goal πολλά. Εκατέρωθεν. Θα πυροβολάνε.
1: Θα μπουν goal και είναι εκεί το παιχνίδι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Θα είναι εκεί.
0: Θεοφάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ. Μείνε μέχρι το φινάλε να το ακούσεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε ένα break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο After Review 210-9579-283-4-5. Βάρα τα τηλέφωνα να τα πούμε. Ξημέρωση λοιπόν Σάββατο. Δύο παιχνίδια σήμερα. 7 η ώρα Ολυμπιακό Σόφι. Να το δούμε και αυτό το ντεμπούτο του Ιμανόλ. Ιμανόλ Αλγουαθίλη. Γενικά καταλαβαίνω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και με την παρουσίαση των τριών αναδρών τις προάλλες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και του τεχνικού επιτελείου και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό. Ολυμπιακός απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει ξεκινήσει σούπερ τη σεζόν, και σε Super Cup και σε Ευρώπη και σε κύπελο. Στο πρωτάθλημα 6 βαθμούς έχει και τους πήρε σε δύο μάτς όπου φάνηκε αρκετά αποτελεσματικός, και απέναντι σε Βόλο και απέναντι σε Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, χωρίς τον Σιπιώνη, ο οποίος έχει ενοχλήσει τους κυλιακούς προσαγωγούς πιο πολύ για προληπτικούς λόγους, έμεινε εκτός. Με Μπέιλι και Πιρόλα Όφη με Τάσο Χατζη Γιωβάνι. Κακά τα ψέματα, τώρα πρέπει να γίνει δουλειά στα αναπομείναντα τρία παιχνίδια μέχρι και τη διακοπή, διότι έχει νέο τεχνικό και θα είναι και μια ευκαιρία με όσους μείνουν πίσω από τις εθνικές να δουλέψει ο Αλγουαθίλ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι με Όφη αύριο, για Αγγελόνια την Τετάρτη και εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Είναι η Ευρώπη, είναι η εβδομάδα του Europa League, όπως ήταν τώρα του Τσουλού. Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη, ο Όφη παίζει την Πέμπτη. Στις 9 η ώρα έχουμε αύριο το σήμερα, ό,τι θέλετε, Ηρακλής Αντρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής μετά το πρώτο τρίποντε του Αστέρα αρκετά κοινικά το πήρε. Νιώθηκε πιο, ξέρετε, έτσι ορεξάτος για τη συνέχεια. Ο Αντρόμητος είχε ξεκινήσει με ένα δύσκολο πρόγραμμα, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς-νωρίς, μόλις τα 48 δευτερόλεπτα. Όμως φαίνεται ότι είναι και από τις ομάδες, το έχουμε ζητήσει και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μην βγάζουμε τώρα συμπεράσματα από τη βαθμολογία τρίτη αγωνιστική. Αρκετές ομάδες ακόμα ενσωματώνουν παίκτες. Π.χ. ο Ατρόμητος, παράδειγμα τώρα, μιας και παίζει αύριο. Αύριο πρώτη αποστολή με Περέα. Ο Σερζίνιο, μέσο επιθετικός, μέτρησε τα πρώτα του λεπτά με την Καλαμάτα. Θέλω να πω, είναι και οι δύο κομβικές μονάδες στο σχεδιάγραμμα των Περιστεριωτών. Τα υπόλοιπα τα λέμε αργότερα. Πάμε σε γραμμούλα. Χαίρετε. Όσο αργό, πέφτει και η γραμμούλα. Ξαναπάρτε. Έχουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Όνομα?
1: Γρηγόρης.
0: Γεια σου ρε Γρηγόρη. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα εμένα? Ότι από την ημέρα που ξεκινήσατε με τον Νίκο, λόγω δουλειάς δεν είχα καταφέρει να σας ακούσω. Και σήμερα που κατάφερα να...
0: Είμαστε χώρια. Βάδι,
1: είσαστε χώρια. Και ήθελα να δω αυτό το πάντρεμα μεταξύ σας στις μουσικές επιλογές.
0: Βάλε on demand, βάλε on demand να μας ακούσεις. Όχι τώρα που είμαστε live. Μόλις κλείσουμε.
1: Δεν μπορώ να ακούσω on demand, ρε φίλε.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να θέλω να πω κάτι και να μην μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί είναι conservative η φάση.
0: Σωστό. Σκέψου αυτούς που εκνευρίζονται με αυτά που λένε και μάλλον με κονσέρβες εκπομπές.
1: Προχθές άκουγα το Τζουβέλα που έλεγε ότι του στέλνουν μήνυμα σε κονσέρβα εκπομπή.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Για πες μου γρηγορότερα που είμαστε live.
1: Τι να πω, τίποτα εδώ, σας ακούω στη δουλειά, ταξιδεύοντας. Και είπα να πάρω να πω μια
0: τι,
1: καλή
0: φορτηγό,
1: επιτυχία.
0: Λεωφορείο τι?
1: Ναι, φορτηγό. Φορτηγό.
0: Πώς πάει δρόμος?
1: Γερμανία είναι εδώ.
0: Α, Γερμανία.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Ναι.
0: Ωραίος. Καλούς δρόμους, ρε Γρηγόρη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τώρα για πες μου τώρα, πώς το παντρέψατε αυτό το πράγμα, θα μου πεις? Πώς το κάνετε, γιατί δεν έχω ακούσει ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: τι μουσική βάζετε, λέω, πώς αντέχει. Βασικά μου θυμίζετε και οι δύο εμένα με τη γυναίκα μου. Εγώ ακούω αυτά που ακούει ο Νίκος, εσύ ακούς αυτά που ακούει η γυναίκα μου.
0: Άρα μας ξέρεις, μας έχεις ακούσει.
1: Δεν σας έχω ακούσει, σας φαντάζομαι όμως τι γίνεται.
0: Πετυχημένη φαντασία.
1: Για να καταλάβει, το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές με τη γυναίκα μέσα στα μάξι, η γυναίκα μου άκουγε από το ράδιο τα δικά της και εγώ είχα βάλει τις ψήρες και άκουγα μουσική από το κινητό για να μπορέσω να βγάλω το ταξίδι που είχαμε πάει, ρε παιδάκι μου, διακοπές, για να την βγάλω πέρα. Γιατί αλλιώς δεν έβγαινε η φάση.
0: Ποιο ροκό μεταλλάς ο Νίκος? Ποιο λαϊκό τέτοιο εγώ?
1: Τα ίδια ακριβώς που παίζει ο Νίκος, ναι. Τα ίδια ακούω κι εγώ. Τα ίδια ακριβώς, έχουμε το ίδιο γούστο.
0: Αλλά έχουμε ποικιλία, εγώ θα ακούσω και το hip hop μου. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα αυτή η ώρα δεν είναι για τέτοια.
1: Και εγώ έχω ποικιλία ρε παιδάκι μου, απλά δεν μπορώ να ακούσω λαϊκά.
0: Με τίποτα,
1: ε. Όχι, στις πρώτες νότες έχω πέσει για ύπνο.
0: Ωραία. Ωραία,
1: άμα
0: Γρηγόρη.
1: Να ακούσεις λίγο εκεί, λίγο κιθάρα, λίγο drums, λίγο τέτοια, να πούμε, δεν πάει. Δεν πάει, ειδικά το ταξίδι δεν πάει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλώς. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όταν θα είναι και ο heavy metalas μαζί σου.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Έγινε.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο, Γρηγόρη. Δώσε, λέει, και τα προγνωστικά σου για το Σουκουντέ. Μοίρα ψωμάκι στο λαό. Καλή εκπομπή, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στα πρώτα παιχνίδια που είπαμε, εντάξει, άσο το βλέπω, αύριο στο Καραϊσκάκης, ντεμπούτο, νέο προπονητή, επιτακτική νίκη, ξέρετε πώς πάει αυτά. Βέβαια δεν δίνει και πολύ για να σας δώσω άσο. Τώρα το άλλο παιχνίδι στο Παραθεσσαλικό Ηρακλής Αντρόμητος, χ διπλό over 1,5, κοντά στο 2 η απόδοση. Λοιπόν, την Κυριακή τι έχουμε? Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, όρεξη να έχετε, 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Καλαμάτα με τον έναν βαθμό, ο Βόλος με τους δύο. Γενικά είναι μια αγωνιστική που παίζουν οι πάνω με τους κάτω. Βασικά, όχι, αντίστροφα. Παίζουν οι πάνω μεταξύ τους και οι κάτω μεταξύ τους. Τώρα, βέβαια, μετά από τρεις αγωνιστικές, τι πάνω, τι κάτω. Πιο πολύ το λέω για το δεύτερο σκελός. Θέλω να πω ότι παίζουν αρκετές ομάδες που βρίσκονται χαμηλά. Οπότε έχουν και αυξημένο κίνητρο, παρά το ότι είναι αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν, να ξέρετε, να κάνουν μια. Ένα ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα που έχουμε μείνει με αρκετούς με λίγους βαθμούς ή μηδενικούς. Οπότε έχουμε αυτό Καλάματα Βόλος ανάμεσα σε δύο ομάδες την Κυριακή, που στα πρώτα τους παιχνίδια δεν έχει αντικατοπτριστεί το πώς παίζουν με την βαθμολογική του συγκομιδή. Όπως είπα, η Καλάματα ένας πόντος, ο Βόλος δύο. Εκεί, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Θεοφάνη, ο Θεοφάνης είπε χει, εγώ λέω goal goal over, και αυτό δίνει αρκετά. 7 η ώρα. Η ΑΕΚ από τα Αστέρια πάει στον Αστέρα. Διπλό πιστεύω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, το θέμα με τον Αστέρα είναι ότι έχει αλλάξει σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον Άρη. Έχει βάλει τριάδα, την οποία χρησιμοποιούσε, αν θυμάστε, και στο φινάλι της περασμένης σεζόν, και ήταν ένας βασικός λόγος για να πάρει μπρος η ομάδα και να σώσει την κατηγορία. Ο άλλος λόγος, ο βασικός, ήταν ο Μπαρτόλο. Οπότε έχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το κομμάτι ενώ στις Κυριακές. Δηλαδή με τι σύστημα θα πάει ο Αστέρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 0 στα 3. Απογοητευτικό ξεκίνημα σε σχέση με τα όσα περιμέναμε. Αλλά υπήρχαν μάτς που θα μπορούσε να έχει πάρει και παραπάνω πραγματάκια. Βεβαίως το πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Άρης. Αμφότεροι από βαριές ήττες στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης από την ΑΕΚ. Αυτό το βαρύ 5-0. Νομίζω τον αδικούν λίγο οι αποδόσεις τον Άρη. Είναι πολύ ισχυρό φαβορί ο ΠΑΟΚ. Okay, παίζει εντός, αλλά και πρόσφατη ιστορία, πέρα από την εικόνα των δύο ομάδων. Η πρόσφατη ιστορία, δηλαδή στα τελευταία 4 παιχνίδια στην Τούμπα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Στο περσινό, το τελευταίο ήταν που έχασε. Πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο να φτιάξουν ψυχολογία. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το ψυχολογικό διακύβευμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια νίκη θα γλυκάνει σαφώς την κατάσταση του ΠΑΟΚ με τα αρκετά θεματάκια. Μια ήττα εντός από τον Άρη, καταλαβαίνετε, θα έρθει να προσθέσει ακόμα περισσότερα. 9 η ώρα επίσης έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός. Ένα παιχνίδι που ενδέχεται να το φάει η Μαρμάγκα. Δυστυχώς, διότι έχει ταυτόχρονα πέρα από τον ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάντως, όσοι το δουν, νομίζω θα δουν καλά πραγματάκια. Και εκεί η Φυσιά έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Μετά την ισοπαλία από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ στο 97 που πήρε με τον Μπένι, έχει χάσει τα άλλα δύο, αλλά και με τον Όφη είχε καλή εικόνα. Θυμίζω δύο δοκάρια ο Πόμπο, και με τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε μέχρι ένα σημείο. Και από την άλλη, ο Λιβαδιακός είχε ξεκινήσει και αυτός με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο τελευταίο απέναντι στον Πανετολικό είχε αρκετές φάσεις. 9:30 την Κυριακή. Παιχνίδι κορυφής που λέμε. Παναθηναϊκός Πανετολικός των 9 πόντων, το 3-3 και για τους 2.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει για τον Σαλάχ Εντίν, έχει βγει και ο Διονύσης εδώ πέρα και το έχει πει. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον αριστερό μπακ, το Μαροκινό, Ολλανδό Μαροκινό, 24 ετών, τη Ρώμα. Θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό το deal, αν υπάρξει deal. Κοντά είναι ο Παναθηναϊκός σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είναι μια περίπτωση που την προχωράνε οι πράσινοι.

Μιας και λέγαμε για ΠΑΟΚ, σήμερα βγήκαν και τα σχέδια για την νέα Τούμπα. Είχαμε αυτή την συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραίο το γήπεδο, με το καλό. Χωρητικότητας 34 με 35.000. Θα υπάρχει αυτό το κέλυφος που θα τοποθετηθεί μπροστά από πάνω βασικά και θα συγκρατεί την ατμόσφαιρα, θα κάνει ακόμα καλύτερη την ηχητική εντός γηπέδου και θα είναι και ιδιαίτερη η κερκίδα των οργανωμένων που θα είναι ενιαία. Θα θυμίζει κάποιες κερκίδες του εξωτερικού. Ξέρετε, το βασικό σε τέτοια έργα πάντα λέμε πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Βάσει σχεδιαγράμματος είναι να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Και εφόσον ξεκινήσουν, να είναι έτοιμη η νέα Τούμπα έπειτα από 40 μήνες.

πώς είδε, λέει, την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, πολλές απουσίες, ρε παιδιά. Καλά, και για τον Παναθηναϊκό ήταν πολλές απουσίες. Λέμε, απλά δεν έχουν και το ίδιο ρόστερ οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει το ίδιο βάθος. Ο Τζόσεφ, ο Νόλι Τζόσεφ ήταν καλός. Θα πάρει πράγματα μπροστά η ΑΕΚ από αυτό. Φαίνεται. Γενικά κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ, τα τελευταία πολλά χρόνια πετυχημένες επιλογές. Εκεί στο 5, στο 4 η ΑΕΚ. Μπράβο στο Λαρετζάκι για τη δήλωσή του. Ναι. Έγιναν διάφορα στο γήπεδο της Ρόδου. Η αλήθεια είναι και με την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έτσι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι, προς τον Μάκη Αγγελόπουλο για την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την Σανέλα Αρένα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Λαρετζάκης, ρωτήθηκε για αυτήν την, για τα σχόλια που συνόδευσαν τη μετακίνησή του από, από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Να σας διαβάσω και ένα μέρος αυτών. Καλώς ή κακώς τα βλέπω και τα διαβάζω, λέει ο Γιάννη Βλυζαρατζάκη, στα σχόλια εννοεί. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία, παρένθεση δικιά μου, στο περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Και πάνω στους σφιχμούς ενός αγώνα, και σίγουρα επειδή έχω περάσει την πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθους. Παίζω με το πάθος και το ένστικτο. Δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, εσείς? Γιάννης Αμόγος από Κύπρο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Τα έχουμε ξαναπεί. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, Μανώλη.
0: Καλά, εσύ?
1: Σόλο.
0: Σόλο σήμερα. Πότε τα πάμε? Δευτέρα δεν τα πάμε, η Τρίτη.
1: Είπετε το ότι να είναι δεδομένο.
0: Ορίστε.
1: Είπετε ότι θα είναι δεδομένο μια φορά την εβδομάδα θα λείπει κάποιος.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει ακριβώς. Δεν θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Άλλο σου είπα. Τα είχαμε πει Δευτέρα ή Τρίτη. Νομίζω Δευτέρα.
1: Να επιθυμάω ένα στον άλλο.
0: Φτάνει με καθυστέρηση. Ναι, για πες, ναι, ναι. Πώς πάει?
1: Όλα καλά, ελφέ. Μόλις επιστρέψαμε από Λευκοσία. Είχαμε πάει στο.
0: Είχες πάει?
1: Είχα πάει, ναι, ναι. Ωραία. Ήταν ωραία. Εντάξει, παρόλο που.
0: Και στα δύο, και Άρη.
1: Όχι, δεν τα είδα και τα δύο, ρε αδερφέ. Ναι, πήγαμε 8 η ώρα.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε τον Άρη. Έκατσα για πρώτη φορά και εγώ στα 59 μου με τους τρελούς. Δεν και βλέπεις μάτσο. Τίποτα δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπεις.
1: Ναι, μόνο φωνές. Εντάξει, εγώ ήθελα να δω
0: και το ζεις. Δεν βλέπεις, αλλά το ζεις.
1: Ναι, το ζεις, το ζεις.
0: Είναι ένα παιχνίδι, τώρα είμαι μικρός ηλικία, Γιάννη. Εγώ μικρός ηλικία, οκ.
1: Είμαι τελευταίο. Είσαι 30, 30 είσαι, ρε.
0: 33 είμαι.
1: Είσαι πιτσιρικάς, αδερφέ.
0: Άλλο θέλω να πω. Είμαι ακόμα πιο πιτσιρικάς, τέλος πάντων. Ναι. Είμαι γύρω στα 15. Έχω πάει κι εγώ σε. Στου δρόμου που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και περνάει κάνα μισάωρο, 40 λεπτό. Του μετράει με τον ξαδερφό μου. Του μετράει του παίκτε των αντιπάλων. Ρε, εσύ λείπουν κάποιοι. Λείπουν κάποιοι. Μου βγαίνουν λιγότεροι. Έχει φάει ο αντίπαλο 2 κόκκινε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ούτε πήρε χαμπάρι.
0: Ούτε χαμπάρι.
1: Έλα, ρε, τόσο πολλά.
0: Τόσο πολλά.
1: Είναι εντάξει, είναι διαφορετικό. Παρόλο που να σου πω την αλήθεια, αδερφέ, δεν ήταν πάρα πολλά ένθερμοι. Ήταν λίγοι αυτοί οι ένθερμοι. Mm. Προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους υπόλοιπους.
0: Πες με, αγωνιστικά τι είδες.
1: Ε?
0: Αγωνιστικά τι είδες, πώς σου φανεί?
1: Όσο μπόρεσα, ρε Μανολή.
0: Ναι.
1: Όσο μπόρεσα πραγματικά. Εντάξει. Δεν ενθουσιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Νομίζω το προχτεσινό μας που είχαμε δει από την τηλεόραση ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Εξάλλου σήμερα ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Πέρασε μπροστά μια φορά και κέρδισε.
0: Μια φορά πέρασε, νομίζω. Εν τω μεταξύ, όσο κατάλαβες, από ό,τι καταλαβαίνω, από την εξέδρα, ναι, έχεις δει ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, καλά, ματσάρα λέει τίποτε. Ήμασταν άστοχοι πολλά Ολυμπιακός στο τρίποντο. Πολλά άστοχος. Και ήταν πολλά άστοχος ο Αστέρας στο τρίποντο, αντίθετα. Δεν και έτσι μου τα στατιστικά, δεν τα έχω δει καθόλου. Αλλά ήταν πάρα πολλά εύστοχοι ο Αστέρας στο τρίποντο. Στο τέλος γιουχάραμε τους κιόλας. Και ξεσηκώθηκαν και κάποιοι στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Και κάποιοι από τους Ολυμπιακούς ξεσηκώθηκαν και έλεγαν τι κάνετε ρε.
0: Αφού ήταν φιλικές σχέσεις, Μύρθρο.
1: Έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά θέλαμε να κερδίσουμε, εντάξει.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Στο τέλος.
0: Καλό είναι αυτό, έγινε τρεμπάκι.
1: Έγινε τερπάκι, ήταν ωραίο μάτσο, καλός ο Αστέρας, αδερφέ, πιστεύω ότι θα είναι πολλά δυνατός. Δηλαδή καλύτερο και από πέρσι, που ήταν και πέρσι καλός, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων που είναι αρκετά καλός. Πιστεύω θα είναι για οκτάδα, έτσι πιστεύω. Όπως τον είδα και προχτές, στο τουρνουά στην Κρήτη. Εντάξει, okay, αυτά βασικά. Πήρα να πω ένα καλησπέρα επειδή είδα τις γραμμές ανοιχτές, είδα φως και μπήκα, αδερφέ.
0: Σωστός.
1: Εσύ πότε κάνεις άλλες εκπομπές τώρα?
0: Δευτέρα μαζί με Νίκο.
1: Όχι, εννοώ τελείωσες κάτι που κάνεις άλλες εκπομπές.
0: Α, τα σουκού, όχι. Κανονικά, αύριο 2-4 και Κυριακή 10-12.
1: Α, κανονικά συνεχίζεις εσύ, συνεχίζεις και ο Νίκος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay. Καλά κουράγια, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Πάντως πιστεύω ότι σιγά σιγά. Στρώνει το πράγμα μια χαρά, δηλαδή από την αρχή δηλαδή, άκουσα από τις πρώτες εκπομπές. Μια χαρά, ούτε πως εντάξει, μια χαρά, μια χαρά και ο Αντίπας και ο Δεσίλας.
0: Όλοι
1: αλλά καλά. Και εσείς εξίσου μια χαρά, αδερφέ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Σε τα ξαναπούμε, αδερφέ.
0: Αμέ.
1: Έγινε Μανώλη, γεια και χαρά σου, ρε. Γεια σου, χαρά σου, καλή νύχτα.
2: Το ύπουλο σχέδιό σου λέει έπιασε μουσουράκι. Χθες ο άλλος έφαγε όλη την κρίνια. Εσύ σήμερα ήρεμος απολαμβάνεις μουσική. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Σας άκουγα. Έχω κάποιες αφιερώσεις εδώ που μου. Κάτι άκουσα μάλλον. Που μου ζητάνε. Τώρα προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ίσως μπούμε με αυτό. μετά, ήταν και ο Θεοφάνης που ζήτησε. Ζητάτε τραγούδια. Ευκαιρία είναι σήμερα που είναι πιο ήρεμα τα πραγματάκια. Που μου λέει ο φίλος, γιατί βάζω καταλήξεις Άκη. Αφού μου λένε Μουσουράκι, πού θα τη βάζω. Αν με λέγανε Μουσουρόπουλο, ε. Σε όπουλο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο για το τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμπότισσα. Την Κυριακή η ΑΕΚ παίζει με την Σπαρτάκ. Για το τουρνουά της Κύπρου που το παρακολουθείτε από το Sky, την Κυριακή 4 παρατέταρτο του Παναθηναϊκού το Σάββατο αύριο είναι στις 6, την Κυριακή της ΑΕΚ είναι στις 8, έτσι. Λοιπόν, την Κυριακή 4 παρατέταρτο Άρης Ερυθρός Αστέρας για το τουρνουά της Κύπρου, και στις 6, αυτό δεν το ρώτησα, θα πήγαινε ο Γιάννης, έχουμε και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σιγά σιγά οι ομάδες θα δίνουν και τα τελευταία παιχνίδια. Θυμίζω 18-19 είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τις ίδιες μέρες θα παίξει από ό,τι φαίνεται στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Είχαμε το ερωτηματικό όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, για άλλες ομάδες. Θυμίζω οι υπόλοιπες είναι η Φενέρε, η Ρεάλ και η Κοδέσποινα. Η Ντουμπάι θα γίνει από ό,τι φαίνεται το Super Cup για να φτάσουν στα επίσημα στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Σε πόσο είναι αυτό? Σε 12 μέρες. Την ίδια μέρα Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι ο Θεοφάνης πάλι από Άνοιξη.
0: Έλα,
1: θέλω να μου πεις, άμα θέλεις, τρία παιχνίδια.
0: Πες μου και θα στα πω μετά, στο break, από το break.
1: Ε.
0: Πες μου.
1: Για να παίξω.
0: Άνα σου προτείνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίξε. Καλαμάτα.
1: Τρία παιχνιδάκια.
0: Καλαμάτα Βόλου. Βασικά δεν σου λέω τίποτα. Άστο. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Μην παίξει τίποτα. Άστο.
1: Δεν έχω,
0: όχι. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε Θεοφάνη. Καλό βράδυ. Ναι. Α, έχουμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά. Εσύ?
2: Γιάννη.
0: Πολύ Γιάννης έπεσε σήμερα βέβαια. Σταθμός χωρί Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει. Έλα ρε Γιάννη.
2: Όλα καλά?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
2: Όλα καλά. Λοιπόν, είχα πάρει.
0: Θέλω να μου μιλάς με hands free.
2: Να το βγάλω. Περίμενε.
0: Να ακούγεις λίγο καλύτερα.
2: Περίμενε γιατί... Ένα δύο.
0: Α, Στεντόριος.
2: Τώρα είναι καλά.
0: Ναι. Ντόλμπι.
2: Λοιπόν, είχα πάρει πριν καμιά εβδομάδα και είπα πολύ γκρινιά. Αντιδίδες. Ναι, άμα είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μιλήσαμε.
2: Ναι, ήταν πριν το μάτς με τον Άρη. Ήταν την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, Παρασκευές παίρνεις εσύ.
2: Α, Παρασκευή είναι και σήμερα. Οκ, okay, ναι, ναι. Το... Ναι. Εντάξει. Οκ, okay, πολύ γκρινιά. Ήτανε, τώρα η ομαδάρα είναι καλά.
0: Ξέρεις πώς πάνε αυτά.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα βλέπω πολύ γκρινιά στον Ολυμπιακό. Ναι, φεύγει. Ωραία, ναι, ο Μέντι Λίμπαρ. Ήταν ένας προπονητής που έδωσε πράγματα. Μπορεί να μην είχε ένα άλλο να πέσει, αλλά... Υπομονή, παιδιά. Και θα δούμε. Θα δώσει την ομάδα. Να πάω στην για μου την ομάδα. Να έχουμε υπομονή. Γιατί πάλι λίγο γκρίνια, ναι, ο Νίκολη δεν βάζει αυτό, δεν βάζει εκείνο, ο Πίλιος, η άμυνα.
0: Εντάξει μωρέ, πολύ γκρίνια για τις επιλογές δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Για τις επιλογές προσώπων.
2: Όχι για τις επιλογές. Υπάρχει γκρίνια για το ότι μήπως να πάρουμε τον Ντάνι Άλβες και τον... Έχουμε Ρομπέρτο Πίλιος πίσω. Δεν φοβόμαστε τίποτα, παιδιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ένα backup του Ρότα που λέμε 17 χρόνια.
2: Σίγουρα, εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις τι λένε.
2: Και για τον Πίλιος.
0: Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αυτός παίρνει και την ευθύνη μετά.
2: Μπράβο, ναι, εντάξει. Θα έχουμε να πούμε τον Μάιο ότι... Αδερφέ, δεν τα έκανες καλά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να γυμνιάζουμε. Αυτός ξέρει, αυτός με τις πάει εκεί που μας έχει πάει. Οπότε όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, μια και λες για άμυνα της ΑΕΚ, μισό λεπτό τώρα που το έχω, να μην σου λέω ότι να είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έφαγε γκολ τώρα, έτσι, από τη ΛΑΣΚ. Είναι μία από τις πέντε ομάδες που δεν έχουν φάει, το κοίταγα πριν από λίγο. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η τριάδα ημερών στο Champions League. Οι δύο είναι οι ομάδες του Manchester, η άλλη είναι η Bayern και η τέταρτη είναι η Arsenal. Θέλω να πω το ότι ωραίος ο Μάγερ, ωραίος ο Γιώβιτς, ωραίος ο Βάργα, ωραίοι όλοι αυτοί που σκοράρουν και φτιάχνουν πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντική η ανασταλτική λειτουργία που έχει φτιάξει.
2: Όχι,
0: η ΑΕΚ.
2: Όχι, η άμυνα είναι βασικά, όχι η άμυνα, ο Μουγκουντή, ο Ρέλβας.
0: Και αυτό φαίνεται και στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Η αμυντική λειτουργία, γιατί όλοι παίζουν άμυνα.
0: Σωστό, σωστό, και το έχει εξηγήσει εξαιρετικά πριν από λίγες μέρες.
2: Ναι, ότι κάτι δουλεύεται, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, okay, σίγουρα θα φάσει γκολ, αλλά ότι δεν τρως γκολ, ναι, οκ, okay, είναι χάτι.
0: Ναι.
2: Είναι χάτι.
0: Και το έχει εξηγήσει ωραία στο πρώτο θέμα. Ο Ηλίας Κυριακίδης αμέσως μετά την νίκη με την ΛΑΣΚ έκανε λόγο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, το rest defense. Τι είναι αυτό επί της ουσίας, όταν επιτίθεται μια ομάδα προετοιμάζει ταυτόχρονα την άμυνά της.
2: Ναι.
0: Κοιτάει και τους επιθετικούς, τους επικίνδυνους της άλλης ομάδας, να είναι έτοιμοι, ξέρεις, μόλις αν χαθεί η μπάλα. Δεν το κάνει μόνο η ΑΕΚ, όλες το κάνουν, απλά ξέρεις. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το κάνουν.
2: Ναι.
0: Αυτά. Έχεις κάτι άλλο?
2: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Προχωράμε, υπομονή. Ξενερώνουμε ότι Κυριακή τελευταία αγωνιστήρα θα δούμε μπάλα. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα λίγο κύπελλο. Και θα περιμένουμε μετά τρεις εβδομάδες.
0: Όχι καλά, έχει και την επόμενη αγωνιστική. Έχει την επόμενη εβδομάδα αγωνιστική.
2: Όχι ρε, γιατί?
0: Έχει, έχει. Πέμπτη αγωνιστική και μετά είναι το break.
2: Σίγουρα. Εγώ νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο έχει την αγωνιστική.
0: Βόλο.
2: Τρεις εβδομάδα έχει κύπελλο και μετά σταματάμε.
0: Βόλο πας.
2: Α, να κλείσω δηλαδή.
0: Κυριακή 20 Σεπτέμβρη με τον Βόλο, ναι, εκτός έδρας.
2: Οκ, οκ, ωραία, μια χαρά.
0: Και μετά είναι, γιατί δύο σουκού χωρίς Super League.
2: Αχιλιάς, μπέος, εκεί θα μας...
0: Ωραία, Γιάννη.
2: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, bye, bye.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, πάμε ένα break, επιστρέφουμε. Like interference.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
5: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
6: Όχι.
5: Η τύχη του γύρισε.
6: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
5: Μασονία των Ιχοληπτών.
7: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
5: Λες.
8: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
7: Γκατσίνοβιτς είπα.
6: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
5: Λες.
6: Όχι.
9: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
6: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
7: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
6: Ανταπόκρουση.
7: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
2: Έλεος. Αγωνιά είναι.
7: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
6: Τι είπες?
2: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Το φάουλ είναι αγωνιά.
7: Ναι, κοινή συνισταμένη.
6: Ναι.
7: Ναι.
2: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
5: Λες.
6: Όχι.
5: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
6: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
2: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
10: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
5: Μασονία των Ιχοληπτών.
11: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
11: Ναι, ναι.
5: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ρε.
11: 45.
6: Πάμε.
5: Πού πάμε?
6: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
5: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, πήγουν στο FM 4,6. Πάνω Μπουρνά στα Ντεξ, Μαλόλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια. Πρώτη φορά παίρνω σε αυτή την εκπομπή. Συνήθως παίρνω την Κυριακή με τον Μιαούλη και τους υπόλοιπους.
0: Όνομα.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Από Ολλανδία, καλό.
0: Χόλαντ, οκ.
1: Χόλαντ. Κάνω μεταπτυχιακό. Και ήρθα τώρα. Γεωπόνης έχω τελειώσει. Κάνω μεταπτυχιακό στο θερμοκήπιο. Στα θερμοκήπια τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Είναι απαιτητικό πανεπιστήμιο, αλλά τελειώνω τώρα. Παρουσίασα την πρακτική και ήταν τελευταίο. Τώρα Τετάρτη περιμένω τον βαθμό.
0: Άντε με το καλό. Και μετά.
1: Άντε με το καλό.
0: Ελλάδα ή εκεί.
1: Φίλε, εδώ τώρα επειδή είναι Βαχενίγκεν, έτσι μικρό μέρος. Με έχει κουράσει λίγο, οπότε θα επιστρέψω λίγο Ελλάδα για κανένα χρόνο. Και βλέπουμε πάλι, και βλέπουμε.
0: Εκεί βλέπεις μπάλα, πηγαίνεις γήπεδα.
1: Δεν έχω πάει Ολλανδία, όχι να δω μάτσα. Έχω πάει μόνο επειδή είμαι Ajax. Είχα πάει πέρυσι, πότε είχα παίξει με τον Ajax στο Europa. Ναι, με το Λιβάκι που χάσαμε 3-1. Αλλά δεν έχω πάει, θα έπρεπε να είχα πάει, έλεγε. Ναι, έχω κοντά.
0: Είναι ωραίο.
1: Πώς?
0: Θα έπρεπε, προφανώς.
1: Θα έπρεπε, είναι ωραίο το Ολλανδία. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι ωραίο γενικά, έτσι να παρακολουθείς.
0: Κάθε μάτσο goal, goal over 5,5.
1: Ναι, ναι. Εσείς πώς σας λένε, δεν σας ξέρω αλήθεια τώρα, τι ομάδα είστε.
0: Λοιπόν, my name is Manolis.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος, ο Ράλης είναι ο συνεργάτης εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα αποουσιάζει. Αυτοί είμαστε, Μανώλης και Νίκος.
1: Και ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ την έχω πει, εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα των εκπομπών, το καλοκαίρι που είχα κάνει, δεν το επαναλαμβάνω. Τα πάντα συζητάμε ό,τι θέλεις. Ο Νίκος δεν έχει.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σου είπα ότι εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα, από το καλοκαιράκι που κάνα. Τα πάντα συζητάμε ό,τι θέλεις. Ο Νίκος δεν έχει.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σου είπα ότι εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα, από το καλοκαιράκι.

0: που δεν μέτρησε ή δεν, άμα είναι κιόλας, γιατί εγώ από τα replay που έχω δει δεν μπορώ να πραγματικά να καταλήξω σε κάτι. Εσείς μπορείτε να καταλήξετε, ας πούμε, αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή.
1: Από το replay που έχουμε πάρει από την πίσω κάμερα,
0: φαίνεται, το έχω δει,
1: ναι, στα δικά μου μάτια φαίνεται να κουμπάει λίγο γραμμή.
0: Ακριβώς. Α, ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά
1: θα
0: δεν
1: θέλαμε καλύτερο replay.
0: Ναι, δεν είμαστε 100% σίγουροι από αυτό το replay, έτσι. Είναι μια αφιζητούμενη φάση, λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Ωραία, η φάση τώρα του πέναλτι του Ταμπόρδα πάλι, που δίνει με το VAR, δίνει πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εκεί θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι?
1: Διάβαζα πριν πω, είναι ένα κανάλι, το Referee Channel, με πάρα πολλούς.
0: Αυτό έλεγε εγώ, γι' αυτό παίρνω. Αυτό έβλεπα τώρα, γι' αυτό πήρα. Ναι.
1: Τα λέει λίγο μπερδεμένα βέβαια μέσα.
0: Αυτός λέει, παραθέτει τους κανονισμούς.
1: Ναι.
0: Σου λέει τέλος πάντων τι είναι, αλλά
1: άλλο, άλλο λέει η UEFA, λέει, άλλο λέει η
0: IFAB. Άλλο η FAB, ναι, και καταλήγει με τα πολλά ότι επειδή έχει κάνει απόκριση ο τερματοφύλακας και την μπάλα εν τέλει κατευθύνεται προς το corner και όχι εν τέλει προς το τέρμα, όπως φαίνεται από μια κάμερα.
1: Ναι.
0: Καταλήγει ότι εν τέλει δεν είναι χέρι το οποίο στερεί τον goal, ας πούμε, και θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, καταρχάς η οδηγία που έχει δώσει ο Λανουά, έτσι, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας. Οπότε εμείς παίρνουμε υπόψη τι έχει δώσει ο δικός μας αρχιδιετής στους δικούς μας διαιτητές. Όταν πηγαίνει, λέει, η μπάλα προς εστία, τώρα άσχετα αν έχει βρει με πρόθεση, χωρίς πρόθεση, καμία σημασία δεν έχει, είναι πέναλτι, είναι παράβαση. Εγώ τη μοναδική ένσταση που έχω σε αυτό το κομμάτι είναι αν πηγαίνει προς την εστία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι πηγαίνει προς εστία. Μη σου πω, πιστεύω δεν πηγαίνει προς εστία.
0: Περίμενε, εγώ νομίζω ότι πάει corner η μπάλα.
1: Θα ολοκληρώσω, περίμενε και θα σου πω αν είναι πέναλτι για μένα ή όχι. Βέβαια, ξέρεις, έχοντας στο μυαλό και τον Ρομπέρτο Κάρλος στα φάλτσα, δεν ξέρεις με τα φάλτσα που έχει πάρει μπάλα που θα κατέληγε. Φαίνεται να μην πηγαίνει προς εστία. Οκ, το κρατάμε αυτό. Στο stop καρέ που όλοι νομίζω έχουμε δει να κυκλοφορεί, στο μεγαλύτερο άνοιγμα του χεριού του Αντώνησε, έτσι όπως είναι το χέρι, τώρα αυτή είναι δικιά μου άποψη από ψάρα, και επειδή μιλάμε για διαιτητικές φάσεις, δεν πρέπει να παίρνουμε από υπόψη της άποψης του καθένα, αλλά τι ισχύει στον κανονισμό. Τέλος πάντων, δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι σε φυσική θέση.
0: Οπότε, ναι, όμως από τη φωτογραφία θεωρώ ότι δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα.
1: Σαφώς. Σαφώς. Ναι. Γι' αυτό, σου λέω ότι είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Εγώ, μόνο και μόνο για τον τελευταίο λόγο, ότι στα δικά μου μάτια, ξαναλέω, δεν είναι σε. Ξέρεις, κάνει τον όγκο του σώματος μεγαλύτερο, τον βαρύ του σώματος. Για μένα είναι πέναλτι.
0: Okay, αλλά... αλλά εν τέλει συμφωνούμε ότι είναι και αυτή μια αμφισβητούμενη φάση. Είναι συγκρίσιμη με διαιτητή.
1: Και το βασικό το έλεγε και χθες ο Νίκος με τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που το άκουγα, που παίρνανε τηλέφωνο και λέει ο καθένας την άποψή του. Παιδιά, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να μεταφέρουμε τις οδηγίες του Λανουά και του κάθε Λανουά που έχει δώσει στους διαιτητές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
0: Ο Λανουά τι έχει πει γι' αυτό, τι έχει πει, δεν το ήξερα.
1: Αυτό είπε ότι όταν πηγαίνει η μπάλα με κατεύθυνση προς την εστία και βρει το χέρι. Είναι πέναλτι. Αλλά δεν πρέπει
0: άσχετα να είναι, αν είναι μεγαλώνει το σώμα ή όχι.
1: Ναι.
0: Okay. Άρα είναι θέμα εν τέλει αν η μπάλα πάει στο τέρμα ή όχι, με λίγα λόγια. Η φάση.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, ναι. Okay. Καλό. Καλό με το κάναμε γιατί είχα μια έτσι αμφιβολία εγώ. Το θέμα δεν πρέπει να σταθούμε τόσο πολύ. Κοίταξε τώρα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ που είμαι και εκδής. Θεωρώ ότι έκανε πολύ ωραία εμφάνιση στο Champions League με τη ΛΑΣΚ, παρόλο που ήταν η πιο αδύναμη από τους υπόλοιπους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ ωραία εμφάνιση. Απειλήθηκε η ΑΕΚ μόνο σε δύο φάσεις για τη δικιά μου άποψη σοβαρές. Η μία ήταν ένα τετ-α-τετ των Αυστριακών γύρω στο δεύτερο ημίχρονο που τη βγάζει με το πόδι ο Μπρινιόλι που θα τον κλείνει.
1: Στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Και στο τέλος η φάση με τον Αριάγκα και που έγινε η ασυνοδοσία.
0: Ναι, που αυτό και με τον Αριάγκα το οποίο ήταν ένα λάθος, δηλαδή δεν απειλήθηκε από ομαδική, πώς λέγεται, λάθος ας πούμε της άμυνας. Δηλαδή δεν έγινε κάτι στη λειτουργία. Ναι. Μπερδεύτηκε ο Μπρινιόλι με τον Αριάγκα, δεν ξέρω ποιος θα έπρεπε να διοικήσουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και... Ωραία, ναι.
1: Εντάξει, μην τον κρεμάσουμε, μην τον κρεμάσουμε το παιδί.
0: Όχι, δεν φταίει, ναι, δεν το κάνει πίτι, προφανώς. Απλά βρήκαν μια φάση, παιδί μου, έτσι, από μια συνεννοησία που θα μπορούσε να μπει γκολ, ήταν μεγάλη φάση, αλλά κατά τα άλλα δεν απειλήθηκαμε πολύ και η Άγκα έχασε πολλές ευκαιρίες. Απλά αν είμαστε και σοβαροί πιστεύω με την Τρίπολη και δεν παρουσιαστούμε όπως με την Κηφισιά, θεωρώ ότι θα το πάρουμε και το ματσάκι και προχωράμε. Γιατί και του Champions League ρε παιδί μου από ενέργεια σε. Πώς λέγεται.
1: Εντάξει, έχουν περάσει μέρες.
0: Έχουν περάσει, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πάντως, Βαγγέλη, δεν συμφωνώ σε αυτό που λες, περιόριμης εμφάνισης, διότι, οκ, okay, μπορεί να λες και εσύ και δεν απέχει από την πραγματικότητα ότι είναι θεωρητικά πιο βατός αντίπαλος, αλλά αυτό μεγαλώνει και το πρέπει. Και όταν μια ομάδα, ξέρεις, ξεκινάει πετυχημένα να πρέπει, σημαίνει ότι είναι και όριμη εμφάνισή της.
0: Ακριβώς, γιατί

0: επόμενα μάτς, ας πούμε, εντάξει, αν βγάλουμε τώρα τη Real, τη City και ίσως και την Dortmund, στα επόμενα μάτς, ας πούμε, δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, όπως φάνηκε με τη LASK. Δηλαδή υπήρχε η πίεση, μια πίεση, ας πούμε, στους παίκτες.
1: Τώρα θα είναι πιο απελευθερωμένο. Σαχτάρι, είδες καθόλου?
0: Όχι, είδα λίγο. Είδα λίγο προς το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. Δεν φάνηκε κακή ομάδα πάντως. Δηλαδή να είναι τόσο εύκολο να κάνει διπλό.
1: Εντάξει. Το εύκολο που δεν συμφωνώ έγκυται στο ότι θα παίξεις επί της ουσίας σαν να μην είναι εκτός έδρας.
0: Ναι, θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο που λογικά θα έχει περισσότερους αεξίδες από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν νομίζω να έχει περισσότερους αεξίδες, αλλά θα έχει, ξέρεις, λιγότερους γηπεδούχους από ό,τι θα είχαν άλλα γήπεδα.
0: Α, γιατί πιστεύεις δηλαδή θα έχει Ουκρανούς?
1: Δεν θα έχει. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα έχει. Δεν ξέρω πώς.
0: Μπορεί να δείξει. Γιατί η Αγγλία τώρα με Ουκρανία είναι μακριά, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ταξιδέψουν κτλ. Αλλά μπορεί και να έχει. Αλλά θα έχει και πολλούς αγγλίδες, δηλαδή πιστεύω θα έχει πολλά κενά, θα πάρουμε εισιτήρια παραπάνω, πιστεύω. Οπότε είναι σαν, όπως το λες, από το θέμα ουδέτερου γηπέδου, είναι ευκαιρία να κάνεις το διπλό για με τη Σαχτάρ, ας πούμε, η οποία έπαιζε και αυτή πέρυσι conference, ok, αλλά εν τέλει δεν ξέρω αν πρακτικά είναι τόσο εύκολο όσο θεωρητικά αυτό εννοώ.
1: Έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα που είναι βραζιλιανάκια, είναι μικροί οι περισσότεροι. Είναι 18χρονοι, 20χρονοι κτλ. Με ποιότητα βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, ο πιο ποιοτικός και επικίνδυνος είναι ο Βενεζουελάνος που έχουν, αν το δίσκησα, highlights τουλάχιστον. Ένας Μεντόσα. Πολύ καλό εξαιρετικό.
0: Θα τη δω τώρα με την ΑΕΚ, αλήθεια, να τους παρακολουθήσω.
1: Έχει τρωτά σημεία, δηλαδή όντως μπορείς και αγωνιστικά να την ανταγωνιστείς, σαφώς, αλλά είναι και μια ομάδα Champions League. Δηλαδή, λίγο να μην είσαι συγκεντρωμένος, θα σε χτυπήσει.
0: Ακριβώς. Και ο Νίκολς, βέβαια, ξέρει, μπορεί να το διαβάσει το μάτς, αλλά πιστεύω καλός είναι και ο Νίστρουπ, θεωρώ, σαν αύρα, αυτό μου έβγαζε από την αρχή εμένα στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά γενικά φέτος, σε σχέση με πέρυσι, σίγουρα καλύτερα. Είναι καλός προπονητής και ο Νίστρουπ. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Αντιπινέδα της ΑΕΚ, αν υπάρχει αυτός, ας πούμε, εν τέλει δεν είναι κάποια, πιστεύω, μεταγραφή. Είναι ο Μάριν, ο ίδιος ο Μαρίν. Από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έχει πάρει πολλά χαφ η ΑΕΚ. Δεν έψαξε να βρει τον Αντιπινέδα.
0: Ναι, δεν τον έψαξε, αλλά εν τέλει μάλλον.
1: Διαφορετικά. Ναι, από πέρσι συνεχίζει ο Μαρίν.
0: Ναι, αλλά αυτό θα πω. Ότι τη δουλειά του Πινέδα ίσως θα την κάνει ο Μαρίν εν τέλει. Αυτό βλέπω. Ναι. Γιατί κάποιος στα στοιχεία, έτσι. Σε τρεξίματα κτλ. Όχι ακριβώς είναι η ίδια δουλειά. Ας πούμε ο Μάγερ που έχει φέρει είναι επεκταράς. Δηλαδή,
1: εγώ βλέπω πάρα συνολική αμυντική λειτουργία.
0: Συνολική. Και ο Βιτάλης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτός πρέπει λίγο να. Πώς λέμε, να ξεψαρώσει, ας πούμε, θεωρώ, και θα δείξει και έχει καλά στοιχεία. Και ο Αριάγκα έχει καλά στοιχεία.
1: Αλήθεια.
0: Θα δούμε. Θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Το Ολυμπιακός για παράδειγμα. Στο κύπελο. Ναι, για πες μου, Ολυμπιακός.
0: Το Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν είναι ότι είναι έχει κακούς παίκτες.
1: Όχι καλά.
0: Έχει καλούς παίκτες. Απλά τώρα που έφυγε με τη Λίμπαρτ που θεωρώ ότι είναι σωστή κίνηση, ίσως έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Mm. Ο σχεδιασμός δηλαδή, του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο καλός. Αλλά από θέμα παικτών, δηλαδή έχει καλές μονάδες και ίσως ο καινούριος coach. Μπορεί να αργήσει λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό του πάρει. Εγώ τον θεωρώ, από ό,τι βλέπω σαν καριέρα, δεν έκανε κακή, είναι μια χαρά προπονητής. Πιστεύω αν τους δέσει θα είναι διεκδικητής και Ολυμπιακός όπως πάντα δηλαδή.
1: Πάντα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Πάντα είναι, ναι, ναι. Πώς θα είναι και φέτος.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: 29.
1: 29, εντάξει. Εγώ στα 33, αυτό που έλεγα και πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Ότι όσο με θυμάμαι, ο Ολυμπιακός πάντα και ήταν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να τον υποτιμήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, το πάω,
0: έγινε παιδιά.
1: Να είσαι καλά,
0: βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και καλά αποτελέσματα, ε. Λοιπόν, παιδιά, ο ίδιος λέω ότι θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Τι μου λέτε τώρα για αυτά που σας είπα για το άλλο το κανάλι? Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κώστας, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Κώστα.
2: 33 είσαι, ε.
1: 33.
2: Τι να πούμε για εμείς που είμαστε 49 και αντιμετωπίζουμε τώρα το κοινωνικό φαινόμενο ότι αδειάσαν οι πίστες. Μέσα σε 3 χρόνια εξαφανιστήκανε 4.
1: Ναι.
2: 4.
1: Να σου πω την αλήθεια, Κώστα, εγώ που είμαι του...
2: Όταν έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, εγώ στο 49 έχω μεγαλώσει με αυτούς. Με στην Αθήνα από το 96. Έχεις μεγαλώσει με αυτούς. Καλός ή κακός. Είναι λίγο δράμα. Δηλαδή, πέρα από ότι, εντάξει, ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, το μόνο κακό που έκανε στον εαυτό του δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Εντάξει, δεν είχε πειράξει άνθρωπο, δεν έχει να κάνει κάτι, τον εαυτό του έβλαπτε όταν...
1: Καλά, και αυτά δεν τα ξέρουμε, Κώστα. Αν δεν είσαι...
2: Λέμε τώρα, ρε. Ναι. Λέμε, ρε, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν είχε πειράξει.
1: Όχι, για το άλλο σκέλος, λέω, δεν τα ξέρουμε. Ναι, σαφώς δεν είχε πειράξει.
2: Α, ναι. Δεν είχε πειράξει έναν άνθρωπο. Έκανε το τέτοιο, ήταν, μιλάμε ότι πρωτοποριακό σε όλα του, εντάξει, προσπάθησε. Εντάξει, όχι, μοναχικό. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος, όποιος είναι μοναχικός, δεν σημαίνει ότι νιώθηκε μοναξιά. Δηλαδή η λέξη είναι διαφορετική. Το ότι ζω μοναχικό σημαίνει ότι το έχω βρει με τον εαυτό μου, είμαι ισχυρός, είμαι δυνατός και μπορώ. Αλλά δεν νιώθω μοναξιά.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος φύγει από το κέντρο της Αθήνας και πάει και μείνει π.χ. στο βουνό, στην Πάρινθα, τέρμα πάνω, δεν σημαίνει ότι θέλει να ζεις μοναχικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αποκοινωνικοποιείται. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό που λέει στο ξεκίνημα, ότι έχουν αδειάσει πίστες, εγώ και εγώ αυτού του είδους είμαι. Όχι μόνο, αλλά και αυτού. Δεν πήγαινα τα τελευταία χρόνια καθόλου. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Κυρίως συναυλίες.
2: Δεν θέλουν να πω κάτι για τα παιδιά τα καινούργια. Ό,τι μπορούν να κάνουν.
1: Όχι,
2: αλλά δεν είναι,
1: πρόσεξε.
2: Το
1: ακόμα και σε καλλιτέχνες που ακούω σπίτι, προτιμώ να τους ακούω σπίτι. Δηλαδή, θέλω να πω, με χαλάει λίγο τα τελευταία χρόνια η όλη φάση.
2: Καλά, εννοείται.
1: Στα κέντρα, στις πίστες. Δεν ξέρω για σένα τι άποψη έχεις.
2: Εντάξει, πλέον να σου πω κάτι και στην ηλικία που είμαστε. Περνάω π.χ. από το Παγκράτη, από την πλατεία εκεί πάνω στον Προφήτη Ηλία, και βλέπω 200 άτομα όρθια έξω με ένα ποτό.
1: Έχει γίνει πολύ της μόδας αυτό. Και όχι μόνο στο Παγκράτη, και σε άλλες περιοχές.
2: Είμαστε σοβαροί. Ρε φίλε, αν δεν πάω να κάτσω στον καναπέ να τεντωθώ, να απολαύσω το ποτό μου, να ακούσω. Σοβαρά μιλάμε τώρα, είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα. Είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα.
1: Είναι πιο πολύ της ομιλίας. Συζητάνε, ανταλλάσσουμε
2: εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν σε πείθει.
2: Τι να με πείσει τώρα, σοβαρά, μιλάμε τώρα. Να μου βαφτίσεις τώρα το κοντοσούβλι vegan. Γίνεται να με πείσεις, π.χ. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας όπως σε βρίσκει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πάρει κάποιος άνετα, όσο μπορείς να πεις άνετα, όταν δεν θα σκοντάφτει με τις μικρές ομάδες. Αυτό με πείθει. Τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, την πρωταθληματική χρονιά του με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει πάνω από το 50% των γκολ του από τα χαφ. Σκοράραν τα χαφ. Τη χρονιά και τη χρονιά που το πήρε με τη Φιωρεντίνα. Κατάλαβες που λέω ότι η χρονιά... σκοράραν πάρα πολύ τα χαφ. Με ψήνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτό. Με ψήνει ότι σε ομάδες κάτω από το 5, 6, άντε να βάλουμε μέχρι τις 6, μπορεί να βάζει άνετα 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να του κάνει το απρόβλεπτο Αντίνο, μπορεί να του το κάνει τα Μπόρδα, μπορεί να το κάνει ο Λιβάη από την άλλη μεριά. Έχουμε ξεχάσει τον Μπελίστρι πλήρως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Ο Ουναΐ ακόμα ψάχνει. Τον βλέπεις ότι δεν έχει τους αυτοματισμούς ακόμα με τους παίχτες. Τον έβαλε μέσα, ψάχνετε.
1: Εγώ πάντως με την Κηφισιά που τον είδα σε αυτό το μισάρο που αγωνίστηκε, πραγματικά. Καλά, γνωρίζουμε την ποιότητά του, αλλά ήταν 4-5 περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό το άγγιγμα, και όχι απλά το άγγιγμα, ήταν και ουσιαστικό. Περνούσε για αντιπάλους, έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις.
2: Έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά. Ναι. Τρομερή ποιότητα.
1: Εν μεταξύ, είδες που τον έβαλε. Για δεύτερο σερι μάτς που μπαίνει ως αλλαγή ο Ουναΐ, επειδή έχουμε μια συζήτηση πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό.
2: Εγώ τον είδα ότι ξεκίναγε από αριστερά και φτάνει και δεξιά. Έπαιζε τελείως ελεύθερος.
1: Ναι, αλλά επί της ουσίας, αν θέλεις να τον τοποθετήσεις κάπου πίσω από τον φορ, πίσω από τον τέσσερ.
2: Ποιον είχε φορ εκείνη τη στιγμή.
1: Πίσω
2: όχι.
1: Από τον
2: όχι, είχε φορ.
1: Πίσω από τον τέσσερ στο μάτς με τον Μπάουκ, ναι. Πίσω από τον Λιβάη στο μάτς με την Κηφισιά.
2: Και είχε κάνει αμέσως τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή, ναι, και ναι. Βάζει τον Ουναΐ πίσω από τον Λιβάη. Για να του χτυπήσει στην κόντρα. Γιατί θα παίρνει κάποια ρίσκα εκεί πισιά. Τέλος πάντων, είναι τυχερός ο Νίστρουμ γιατί έχει πολλά εργαλεία.
1: Ναι.
2: Που μπορεί να του γυρίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν του δεν του πάει κάτι, που φαίνονταν, ρε παιδί μου, το πρώτο ημίχρονο δεν πήγαινε καλά με την Κηφισιά. Δηλαδή, έχει την ποιότητα να το ανοίξει. Και η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα, έτσι. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Λέτο.
1: Όχι.
2: Το ρόστα της Κηφισιάς του έχουν δώσει και παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Ένα πολύ καλό πρόσωπο.
1: Ο οποίος τώρα μετά την αποχώρηση του. Με τη Λίμπαρ είναι ο μακροβιότερος σε πάγκο ομάδα Super League, ναι.
2: Εντάξει, θα την πάρει την ευκαιρία του, πιστεύω. Θα την πάρει την
1: πολύ
2: ευκαιρία του.
1: Πόντες.
2: Ναι, θα την πάρει την ευκαιρία του. Καλό παιχνίδι πάνε με τον Πανατολικό, θα κερδίσει ο Πανατολικός. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και θα βάλει 34 γκολ. Καλό παιχνίδι θα είναι. Γενικά βλέπεις ότι ψήνεται ο κόσμος του, έτσι.
1: Αυτό είναι.
2: Ψήνεται ο κόσμος του.
1: Τρώει τον γκολ τώρα με την Κηφισιά. Σε άλλες χρονιές τώρα, ξέρεις, θα υπήρχε γιούχα, εκεί θα υπήρχε.
2: Θέλω να τον δω, φέτος ο Παναθηναϊκός, ο πικραμένος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και ο κάστοτε ο Παναθηναϊκός, απευθυνόταν πολύ στο μπάσκετ. Θέλω να δω πάντως που θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, που θα πηγαίνει καλά, ποιο θα είναι το αντίκτυπο στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Θέλω να το δω λίγο, γιατί το αποκούμπι μας...
1: αν πηγαίνει καλά και το μπάσκετ θα είναι...
2: Ναι, θέλω να πω ότι μήπως δεν υπάρχει κατάλληλη υπομονή στο μπάσκετ. Που θα πρέπει να υπάρχει τεράστια υπομονή. Δεν έρχεται να βάλει το μαγικό ραβδάκι, έρχεται να φτιάξει μια ομάδα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δηλαδή του χρόνου στο μπάσκετ, εάν δεν πάρω κάτι, δεν θα απογοητευτώ.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι την επόμενη χρονιά θα έχω βάσεις.
1: Κοίτα, με Ζότς στον πάγκο, σίγουρα και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Κερκίδας και Ζότς, σίγουρα θα υπάρχει πίστοση χρόνου.
2: Ναι.
1: Ενώ όποιο και να είναι το ξεκίνημα.
2: Αναλόγως πώς θα πάει.
1: Που μπορεί να είναι και πολύ θετικό, έτσι.
2: Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Mm-hmm. Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος πηγαίνει τρένο και θα σηκώσει όλα πάλι στο τέλος του χρόνου. Εντάξει. Ο Ζότς, αλλά. Τι να κάνουμε, Έλληνες είμαστε.
1: Ναι. Ωραία, ρε Κώστα.
2: Αυτά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Yes.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε. Χαίρετε.
3: Έχουμε, εγώ είμαι.
1: Mm-hmm. Ο έχουμε.
3: Ο έχουμε. Τι κάνετε, παιδιά. Βασικά, τι κάνεις, παιδί.
1: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
3: Μοναχή και απόψε. Είμαι ο Γιάννης ο Χανιώτης που είχα πάρει τις προάλλες. Από Θεσσαλονίκη, αυτό είναι τη φορά.
1: Δεύτερη φορά.
3: Η δεύτερη φορά, πρώτη φορά μέσα στη βδομάδα, δεύτερη γενικώς.
1: Ωραία. Εντάξει. Αρκεί.
3: Μην αγχώνεστε, δεν σας έγινε ακόμα στενός κορσές όπως έγινε στο Αστεράδιο. Τι κάνετε.
1: Καλά, μισή, Γιάννη.
3: Καλά. Είπα εντάξει, όπως έκανα και στα παλιά, με τον Διονύση και τον Ηρακλή, να προσθέσω μια μαγική στοιχηματική πινελιά.
1: Α, για πες. Κάτσε.
3: Βλέπουμε
1: μισό, Θεοφάνη, ακούς. Δεν σου παγώ. Σου λέω Γιάννης. Για πες.
3: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το ελληνικό, την ομάδα μου, με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη.
1: Ναι. Μην μου πεις άσο, πες μου άσο και κάτι άλλο.
3: Όχι, όχι.
1: Ένα 25 δίνει.
3: 2-3 γκολ, 2-3 γκολ.
1: Οκ.
3: Εγώ αυτό έχω σκεφτεί. Και ό,τι πω και θα τα μαρκάρω και θα τα παίξω κιόλας, έτσι μην νομίζει κανείς ότι...
1: Κοίτα, για το 2-3 γκολ, ίσως, ξέρεις, έχει νόημα και λόγω του ότι και οι δύο έχουν αγώνα μεσοβδόμαδα.
3: Ναι, και είναι και η παιμία του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ τον Αλγουαφίλ. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Σίγουρα θα δούμε μια πιο φρέσκια εκδοχή του Ολυμπιακού, αλλά θα δούμε πολλά κουτάκια, πολλά περίεργα κουτάκια. Θα δούμε και τον Όφη, το γνωστό της φετινής του εκκίνησης Όφη. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, βέβαια. Σας πω δεν θα το δω το παιχνίδι.
1: Γιατί?
3: Αλλά, ναι, και θα σας πω και μετά γιατί. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη, 2-3 γκολ έχω βάλει. Από τα ξένα, άσο ημίχρονο στο τελικό της Τζέλσι με τη Χαλ.
1: Θα το φάει ο Τζουλάκης, ε. Ήρθε η ώρα.
3: Και από την αρχή πιστεύω, δυστυχώς. Και το κράτο, εντάξει. Και πολύ το άργησε η αλήθεια η Νιχάλ, η οποία δείχνει καλά στοιχεία, αλλά αύριο...
1: Ναι, αλλά δεν βγήκε MVP. Ο Τζολάκης έκανε μάγκα τον προπονητή. Πήρε αυτό το βραβείο του MVP για τον πρώτο μήνα και ο Τζολάκης έμεινε δεύτερος.
3: Στη Λα Λίγκα θα σας πω Μπιλμπάο Έλτσε. Όχι, θα σας πω Άσο και Βερνάμιση.
1: Το Μπιλμπάο.
3: Την Μπιλμπάο, Άσο και Βερνάμιση, γιατί πιστεύω μετά την τριάρα που έριξε με την Ατλέτικο θα συνεχίσει καλά με τον Τέρζιτ. Okay, δεν τον πολύ πιστεύω, αλλά είναι και πολύ περίεργη η επιλογή προπονητή να πάει εκεί. Από γερμανικό, αν θέλετε, γκολ-γκολ το Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ.
1: Αυτό πρέπει να δίνει ένα 15. Δώσ' μου κάτι άλλο.
3: Ωραία, θα σας πω δύο γκολ-γκολ από την Championship.
1: Ωραία.
3: Watford-Stoke.
1: Οκ.
3: Και Derby County, Birmingham.
1: Ωραία.
3: Αυτά από στοιχηματικής πινελιάς. Θα σας κλείσω. Δεν ξέρω πόσα μηνύματα έχεις λάβει και πόσες για παραγγελίες μουσικές. Εγώ με αφορμή το ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, θα διεξαχθεί κανονικά η συναυλία του Ρέμου, εδώ, η συμβολική για τα 30 χρόνια.
1: Με Ρόνι, με Ροναλντίνιο.
3: Και να παρευρεθώ. Σκέφτομαι το μόνο μη μου πεις πως με αγαπάς.
1: Ω, βαρύ ρε εσύ.
3: Α, όχι.
1: Πες μου κάτι άλλο.
3: Γενικά και ο Ρέμος έχει πολλά βαριά ρε εσύ. Τι να σου πω, θες να σκεφτώ ελαφρύ.
1: Ναι.
3: Ελαφρύ.
1: Το βασικό είναι να τα ικανοποιήσω, επειδή όντως είναι μαζεμένα και έχω ταξί άπειρα. Αλλά για πες μου εσύ και θα δούμε.
3: να είναι και σύντομο, βέβαια. Το απόδειξε το.
4: Με πήγες πιο χαρούμενο. Ωραία, εντάξει. Μια, μ' αρέσει αυτή.
3: Ό,τι θες, ό,τι θες και αν δεν μην με ακούσεις. Καλό
4: λοιπόν,
3: βράδυ.
4: Γεια σου, Γιάννη. Καλό βράδυ, πάμε break, επιστρέφουμε, τηλέφωνα κανονικά, βαράτε και να δούμε τώρα τι θα πρωτοικανοποιήσουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παραγγελιά Τάσο, Γιώργος Μαζωνάκης, θαλασσογραφία που την έκανε διασκευή, Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γεια σου ρε Διονύση, θα διαβάσω το μήνυμά σου, κάτσε να πάμε σε μια γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε?
1: Υπομονή κάνουμε, καλά καλά. Και όταν είμαστε σε φόρμα κάνουμε και τύπος.
0: Ωραίος. Υπομονή γιατί κάνουμε όμως?
1: Τι να κάνω ρε φίλε, δεν βλέπεις το πράγμα τι γίνεται. Εσύ βλέπεις κάποια, δηλαδή υπομονή κάνουμε με την καθημερινότητα.
0: Α, γενικά, ναι, αυτό χρειάζεται. Υπομονή, αγώνας.
1: Γενικά μαυρίλα, αλλά γενικά θα δούμε, εντάξει. Πάλι καλά που έχουμε την Αϊκάρα να πούμε και μας φωτίζει λίγο τη...
0: Όνομα?
1: Το κρίζο. Όνομα Στράτος.
0: Γεια σου ρε Στράτο.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες είμαι φίλος ΑΕΚ.
0: Κάτι κατάλαβα, κάτι έπιασα.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Εκτός κι αν είσαι φαν της ελληνικής βαθμολογίας στην UEFA. Και χάρηκες μες εβδομάδα. Που μειώσαμε από Πολωνία και Τσεχία. Για πες.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν.
0: θα σε ενδιαφέρει σε λίγα χρόνια όμως. Και του χρόνου.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Ας χάνω και ας πέσω καλά.
0: Ναι. Δηλαδή, κοίτα, όταν η ΑΕΚ πριν από ένα χρόνο ήταν στη βαθμολογία θέση 200 πόσο, χάρη στη βαθμολογία την ελληνική είχε μια σχετικά καλύτερη κλήρωση, να ξέρεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, θα αφορά σε λίγα χρόνια και άλλες ομάδες και τα λοιπά.
1: Μαζί σου αδερφέ, αλλά δεν είμαι διασώτης αυτού. Εγώ θέλω ότι η ομάδα μου να παίζει καλά. Mm-hmm. Αν παίζει καλά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Όπως και όλες οι ομάδες, αν παίζουν καλά, δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή η νίκη. Αν παίζεις καλά και έχεις επιμονή, πίστη, όπως έλεγε και όπως λέει και ο πρόεδρος, επιμονή, υπομονή, πίστη, τότε εντάξει θα έρθει και τα θετικά αποτελέσματα. Μοιραίο να ανέβεις και η βαθμολογία.
0: Ο οποίος έχει βγάλει τρομερή ομιλία σήμερα στο σχολείο, δεν ξέρω αν το έδωσε, στη Νέα Χαλκεδόνα εκεί που πήγε.
1: Αδερφέ, γυρίζω από το τελευταίο ραντεβού στη δουλειά, πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή είμαι από το πρωί στις 8.
0: Α, δεν τα έχεις δει. Τέλος πάντων, μίλησε στα παιδάκια. Να πούμε και καλό ξεκίνημα στα παιδάκια που ξεκίνησαν σχολική χρονιά.
1: Καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδάκια.
0: Και μεταξύ άλλων στάθηκε και στα πίσω θρανία. Στα πίσω θρανία. Τι θρανίο καθόσουν εσύ?
1: Πρώτο, δεύτερο.
0: Πρώτο. Α, θα ήσουν στους αγαπημένους του Μάριου Λιόπουλου. Αυτό λέει, να κάθεστε μπροστά για να ξέρεις. Να κάνετε καλή εντύπωση, να προσέχετε κτλ. Και σιγά σιγά να πηγαίνετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω θρανία.
1: Ωραία. Λοιπόν. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Εγώ, ΑΕΚ, βασικά είμαι 56.
0: 56?
1: ΑΕΚ παρακολουθώ. 56, ναι. ΑΕΚ παρακολουθώ πάρα
0: πολύ. Ενώ ακούγεσαι για πολύ νεότερο, γι' αυτό λέω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν ανοίξει ο Οικονομόπουλος, πάμε.
0: Ωραία.
1: Σε κερδάω. Λοιπόν, κοίτα, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ΑΕΚ. Και ο Πιτσιρικάς έπαιζα κιόλας εκεί. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Αλλά... Βλέπω το εξής για την ομάδα.
0: Πού πρώτη ομάδα?
1: Δεύτερη.
0: Α. Okay.
1: Εντάξει. Είχα προοπτικές όμως. Αλλά τέλος πάντων με έφαγε το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, μου είπες και Στράτος. Αν μου λύγεις κανέναν Νίκος, βέβαια πιο μικρός, θα σου έλεγα Γεωργίας.
1: Όχι. Αγάπη μεγάλη ο Νικόλας. Τέλος πάντων.
0: Για πες, όλο σε δικό.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως για τον Πινέδα. Για τον Αντιπινέδα. Ο μεγαλύτερος αντιπινέδα είναι η ίδια η ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα ξεκλείδωσε όταν έφυγε ο Πινέδα. Μοίρασε, βέβαια έφερε και παιχταράδες, έτσι. Μοίρασε το κέντρο. Δεν εξαρτώμαστε από έναν παίκτη μόνιμα.
0: Αυτό δηλαδή, το απάντησα και εγώ.
1: Ο Πινέδα ήταν βαρόμετρο, ρε φίλε. Εάν γούσταρε ο Πινέδα, ήταν στη μέρα, πηγαίναμε σφαίρα. Εάν ήταν μέτριος, ήμασταν μέτριοι. Αν δεν βλεπότανε, δεν βλεπόμασταν. Πάρα πολύ απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δέσουν όλοι οι παίκτες, δηλαδή ο Μάριν δέσει μαζί με τον Κάιρνεν και με τον Βιτάλης και ο Μάγερ, ο οποίος η ποιότητά του ξεχυλίζει και είναι πασιφανές αυτό. Όταν λοιπόν δέσουν όλοι αυτοί μαζί, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη κανενός είδους πινέδα παίκτη. Και εγώ χάρηκα που έφυγε ο Ορμπελίου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παικτάρα, οκ, okay, ναι, αλλά κάπου είχαμε δεθεί άρρωστα μαζί του. Δεν γίνεται αυτό. Να πω μόνο ότι η ομάδα δεν έχει άμυνα. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Η ομάδα δεν έχει άμυνα, παιδιά. Έχουμε τον Μουκουντή, ο οποίος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Σε κρεμάει δηλαδή για πλάκα. Δεν έχουμε backup του, δεν έχουμε backup του Ρώτα. Γεωργίευ δεν θεωρείται backup του Ρώτα σε καμία περίπτωση. Ας ελπίσουμε ο βιονικός Ρώτα να αντέξει. Δόξα τω Θεώ αριστερά εκεί δεν μην έχουμε τον Πίλιο, αλλά πήραμε έναν αξιόμαχο παίχτη όπως ήταν ο Λυκογιάννης. Οκ, εντάξει. Και από τη μέση και μπροστά η ομάδα κεντάει. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι εφέτος θα κάνει θαύματα. Θες να είναι ο Ζήνη. Θες να είναι ο Πάργκα. Θες να είναι ο Γιώβιτς. Θα δούμε. Πάντως η ομάδα πετάει. Τώρα, το πρωτάθλημα νομίζω θα το πάρουμε εύκολα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλές μονάδες, εξαιρετικές, δεν έχει δέσει ακόμα. Έχει πάρα πολλά κενά, άσχετα αν πάει σπρώχνοντας. Καλή ομάδα, οκ. Okay. Πιστεύω θα παιχτεί μεταξύ εμάς και του Παναθηναϊκού. Για μας τους υπόλοιπους που δεν είμαστε Ολυμπιακοί, ο Μαρινάκης μας έκανε ένα τρελό δώρο. Έδιωξε τον Μπετιλίμπαρ. Μάλιστα, οπότε διαφορετικά παρετήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί όταν υπάρχει αντίρρηση να βάλει τους νεοαποκτηθέντες Μπέιλ και τον άλλο που έφερε και υπήρχε οδηγία από πάνω να μπουν και καλά οι παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα και ο άλλος δεν ήθελε να τους βάλει, μοιραία δεν το σήκωσε άλλο.
0: Εγώ πάντως τόσο καιρό ακούω την αντίθετη άποψη και από φίλους του ΣΑΕΚ ότι προφανώς δεν το λένε για το επίπεδο του Μπετιλίμπαρ που έχει αποδείξει ποιο είναι. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση που καταλάβαινε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η αλλαγή, ευνοούσε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, όχι μόνο την ΑΕΚ και τους άλλους, να παραμένει. Και ξαναλέω, δεν το λέω για το επίπεδο του Μπετιλίμπαρ. Το λέω επειδή φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η αλλαγή, οπότε όσο καθυστερούσε να γίνει ήταν υπέρ των αντιπάλων.
1: Κακός για μένα, για τον Ολυμπιακό κακός, για μας καλός, γιατί και θα το δείξει η πορεία αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι φωτιδός παντογνώστης, αλλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι σοβαρός, ξέρει τα αποδυτήρια, έχει αποδείξει ότι μπορεί, δεν το διώχνει στα φύλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να μου πεις εμένα, ας πούμε, ότι εγώ ασχολούμαι στον χώρο της πληροφορικής. Okay. Και ασχολούμαι και εμπορικά, άσχετα από ότι είμαι μηχανικός. Αν μια χρονιά δεν πάει καλά, ενώ έχω 9 χρόνια συνδεχόμενα σε μια εταιρεία που πάω καλά, αν μια χρονιά δεν πάω καλά θα με διώξουν. Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Την πληροφορική για το κάθε άλλο πράγμα. Εκεί κάθε σε κόπο παίζει το κεφάλι σου.
1: Δεν είναι όμως λογική αυτή. Ναι. Για μένα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάντως και για την ΑΕΚ, αυτό που σου έλεγα, που ήθελα να σου πω για την άμυνα, μετά το Super Cup, ένα γκολ έχεις φάει. Επειδή.
1: Δεν βλεπόμουν ούτε σε Super Cup, ούτε με την Κυφσιά. Βλεπόμουν.
0: Ναι, τώρα λέμε για την άμυνα μιλάμε.
1: Για την άμυνα μιλάμε.
0: Ναι, επειδή λες ότι δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
1: Για μένα δεν έχει άμυνα. Δεν έχει άμυνα.
0: Εσύ δηλαδή, το πας σε ατομικό επίπεδο όμως, το πας σε μονάδες. Που και εκεί διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν μπορεί να δέσει αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή,
0: ναι, από ό,τι φαίνεται δένει. Για να έχεις δεχτεί ένα γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια.
1: Δεν μου κάνει εμένα.
0: Τέλος πάντων. Ήθελες 0.
1: Όχι, δεν ήθελα 0. Ήθελα καλύτερη ανασταλτική λειτουργία. Χωρίς πανικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: που δεν σου λέω, υπήρχαν προφανώς περιπτώσεις που όντως υπήρχαν κάποια θεματάκια, κάποιες επιστροφές κτλ. Αλλά εντάξει, ειδικά στο ξεκίνημα θα υπάρχουν αυτά. Σε κάθε ομάδα.
1: Όταν μην υπάρχουν μετά. Επίσης ναι. Θα πω ότι από τις 12 Οκτωβρίου θα είμαι Λονδίνο.
0: Mm?
1: Θα κάτσω μέχρι και τις 25.
0: Και τα δύο.
1: Θα δω κανονικά και Λονδίνο. Βέβαια το πληρώνω γιατί η γυναίκα θέλει μετά ταξίδι στο Κόμο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη της.
0: Και Κόμο μετά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και
1: να σου πω και το άλλο. Νομίζω ότι σε αυτά θα περάσουμε. Δηλαδή, αν είμαστε σοβαροί, όπως ήμασταν με τη Λεύσκη και με την Λάσκη τώρα, νομίζω θα περάσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό η Σαχτά. Και μετά όλα παίζονται. Δηλαδή, αν έχεις δύο νίκες...
0: Ομάδα Τσουλού είναι.
1: Σίγουρα, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι την έχουμε. Σε μια καλή βραδιά την έχουμε. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες ελληνικές να πάνε καλά. Εύχομαι όχι να μην πληρώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό το κομμάτι σε μια νέα ομάδα. Εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εύχομαι η ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος και έχω μια καλή πορεία. Mm-hmm. Και γενικά εύχομαι υγεία στα παιδιά, γιατί είναι ένα παιδιά, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή ο Τέγιας, ας πούμε, ήταν κρίμα και άδικο αυτό που έπαθε. Mm. Όπως ας πούμε και ο Καρέτσας τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Ευτυχώς του Καρέτσα και μάλιστα όπως έλεγε το πρωί και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Να το δούμε, αλλά είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Δεν θα παίξει αύριο, έτσι, με την Dortmund.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά όλα. Mm. Okay.
0: Ωραία, αυτό, Κωστά. Στρατό.
1: Να σε καλά, αδερφέ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν. Έχουμε να διαβάσω το μήνυμα του Διονύση. Έχουμε. Άρα, Διονύση. Θα το διαβάσω, το πόσχομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά είναι η δεύτερη φορά,
2: όχι, ρε. Ποια είναι η δεύτερη. Νομίζω πρώτη είναι.
0: Πρώτη, ωραία. Μισό πρώτη δεν είναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τρίτη.
2: Μικροφωνίζει, ναι. Μισό λεπτό.
0: Μας κλείνεις κιόλας. Λοιπόν, τι λέω...
2: Για πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, Μανώλη, δεν σε λένε.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Μανώλη...
0: Εσένα κοϊτά. Ναι. Έλα, Δημήτρη, πάμε.
2: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ο προηγούμενος, ο συνενωσίτης, τα ισοπεδώνει όλα. Είπε δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ. Πώς, έχει πολύ καλή άμυνα μάλιστα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Και εσύ καλά του είπες. Ότι η ΑΕΚ έχει φάει μόνο ένα γκολ. Είναι ψέματα στο Μανώλη.
0: Για να το είπα. Μάλλον το έχω δει.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέω κριτική να κάνει. Αλλά αυτός όπως τον άκουσα ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, πες μου εσύ. Μην το πάμε. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Να τα απαντήσει.
2: Όχι. Αλλά να μην ισοπεδώνει τα πάντα.
0: Να, είπε και καλά. Είπε και καλά πράγματα ο Στράτος.
2: Εντάξει. Αλλά είπε και καλά. Αλλά στο ζήτημα της άμυνας το πράγμα το ισοπαίδωσε.
0: Τι θα γίνει με Αστέρα. Με Αστέρα θα γίνει.
2: Εντάξει, με Αστέρα φέτος αυτή η ομάδα από ό,τι βλέπω δεν είναι σαν καλά της. Θα περάσει εύκολα η ΑΕΚ.
0: Την υποτιμάς. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Καλά, το εύκολα ή δύσκολα θα το δούμε.
2: Πέρσι είχε...
0: Η αλήθεια είναι, Κοϊτά, ότι το καλοκαίρι που διαβάζαμε για μεταγραφές που θα γίνουν και έγιναν, όντως, στον Αστέρα, ναι. Είχαμε φτιάξει άλλο προφίλ ομάδας, αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Βέβαια, μπορεί να έχει μαζέψει 0 βαθμούς στο ξεκίνημα, αλλά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και με τον Πανετολικό πρωταγωνιστική που έχασε 3-1, και με τον Ηρακλή την προηγούμενη είχε ευκαιρίες.
2: Και δεν ολοκλήρωσε για την άμυνα. Για την άμυνα έχει και στην άμυνα πίσω έχει παιχταράδες. Έχει τον Γεωργίεφ. Έχει τον άλλον, πώς τον λένε, τον Μουκουντή. Έχει παιχταράδες πίσω. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει πίσω στην άμυνα. Έχει παιχταράδες. Έχει τον Γεωργίεφ. Έχει το Μουκουντή. Έχει πίσω παιχταράδες.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν. Όσο για το πρωτάθλημα και πάλι. Και εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα σε δύο. Θα κονταροκτοποιηθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα ποιος θα
0: μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό. Μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει κιόλας.
2: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός τώρα, είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Κοϊτά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα μου στον Δημήτρη από τον Κάστερ. Ναι, ο Μαρέσκα. Τώρα έχουμε ντέρμπι, Έχουμε United City. Και τον ρώτησαν ποιο ντέρμπι έτσι έχει κατά νου ως πιο δυναμικό και είπε το δικό μας εδώ. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε. Ναι, αφού έχουμε. Θα το διαβάσω εγώ, Διονύση. Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά
3: είσαι, Μανώλη.
0: Καλά είμαι.
3: Για κάτι άλλο πήρα, αλλά μου έδωσε μια πάσα προηγουμένως με τον προηγούμενο. Mm. Επειδή το είδα σήμερα το πρωί, θα έρθω έτσι για το... και μου θύβει στο μάτι. Με τις ειδικά με τα σχολεία.
0: Πες μου όνομα.
3: Καταρχήν, Νεκτάριος.
0: Γεια σου, Νεκτάριο. Α, τα έχουμε ξαναπεί.
3: Είμαστε πατριώτες. Το πρωί είχα βγάλει το σκύλο βόλτα τις 9.30 η ώρα, ενώ που τα γυρνάγανε παιδιά από τα σχολεία μετά τον αγιασμό. Και έλαβα κάτι παιδάκια, ρε παιδί μου, και βαστάγανε κάτι τσάντες τεράστιες, αυτές τις πλαστικές, και πέναγαν μετά 30 βιβλία.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να τα σηκώσει, δηλαδή.
0: Μα... και όταν δεν έχουν πλαστικές, όταν ξεκινάει η σεζόν στο σχολείο και ξέρεις, παίρνουν τη σάκα, ειδικά όσο είναι πιο μικρές ηλικίες, δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, εκεί που είναι και λίγο πιο μικρολικά, είναι διπλάσιες τις σάκες.
3: Σταματάγανε κάθε 5 μέτρα και αλλάζανε χέρι τα κακά.
0: Ναι, ναι.
3: Λέω, έχει δυσκολέψει πολύ το level η πίστα μου. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου δεκαετία 80 τώρα, είμαι και 57 πια. Έπαιρνα, είχαμε τις σάντες στις σχολικές τις πάνινες, δεν τις πρόλαβες βέβαια, να τις προλάβεις. Εγώ έπαιρνα τα βιβλία την πρώτη μέρα και όλη τη χρονιά τα πηγαίνω έφερνα. Βέβαια, θα μπεις πρόκοψη με αυτό, γι' αυτό δουλεύω βράδυ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Α, εννοείς χωρίς να τα ανοίγεις.
3: Ναι, όπως έπαιρνα την σάντα στον αγιασμό, την πηγαίνω έφερνα ένα χρόνο.
0: Ωραία. Δεν πειράζει.
3: Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ήθελα να πω. Γι' αυτό πήρα βασικά, για ένα παίκτη το οποίο έχει περάσει στα ψηλά φέτος σήμερα η είδηση, για το Ρότα, ο οποίος αν έχεις δει έχει μπει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League της πριμέρου, έτσι το είδες.
0: Ναι, όχι από την UEFA, έτσι.
3: Πού είναι αυτό.
0: Από το τέτοιο, από το, πώς λέγεται μωρέ, πολύ σαν το έχω σκόρτο, όχι. Κάτι θα σου πω. Ναι, από ένα site με στατιστικά, δεν είναι ευκαταφρόνητο, προφανώς, αλλά ναι.
3: Το σήμα του UEFA ήταν πάνω.
0: Όχι, όχι, από το έχω σκόρτ, ναι.
3: Τέλος πάντων, όπου και να έχει μπει.
0: Που και αυτό κάποια στατιστικά εξετάζει και...
3: Όταν μιλάμε για 36 δεξιά μπακ που παίξαν, 34 μάλλον, 34 ομάδες δεν είναι, 34. Δεξιά μπακ και μπαίνεις στην δεκάδα, δεν είναι και, το, δεν είναι και λίγο.
0: Όχι.
3: Έτσι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό μάτς έκανε.
3: Για αυτό το παιδί, παιδί μου, θέλω να πω ότι πραγματικά βάσει όσοι έχει ακούσει τα χρόνια, μπράβο του και συγχαρητήρια αυτού του παιδιού, έχει κάνει τρομερή εξέλιξη αυτό το παιδί. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι και κάνει ένα καλό Champions League, σίγουρα του χρόνου τέτοια εποχή θα παίζει σε άλλο μάλλον, θα παίζει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Πιστεύω. Και αν καταφέρει λίγο να βελτιώσει λίγο τα εκεί, έχει ακόμα αυτό το όταν μπαίνει στην περιοχή, σβήνουν τα φώτα.
0: Το έχουμε ξαναζητήσει.
3: Όλοι στην περιοχή πέφτουν διακόπτες. Αυτό πρέπει να...
0: Βέβαια νομίζω στην τελευταία μάτς κάτι...
3: Ναι, κάπως έχει... Κάπως
0: δηλαδή
3: έχει
0: με τον Άρη ένα-δύο σουτάκια τα έκανε. Ένα σουτάκι σίγουρα, ναι, θυμάμαι.
3: Και καλά. Και του, το με τον Άρη έχασε ένα... Το έβγαλε ο... Πες το ναι, το Άρη.
0: Ο Βέλιο.
3: Ο Βέλιο, ναι. Και πιστεύω ότι η ίδια εξέλιξη μπορεί να έχει και ο Πήλιος.
0: Ναι.
3: Το παιδί αυτό πιστεύω ότι μέχρι πέρσι το πρόβλημά του δεν ήταν ότι δεν είναι καλός παίκτης. Το πρόβλημά του ήταν ακόμα παιδί. Δηλαδή αν τον έβλεπες ήταν λόγω του χαβαλέ, της πλάκας, το έτσι, ακόμα και σε κάποια βεντιάκια που ανέβαζε η ομάδα. Όσο αυτό το παιδί μεγαλώνει και οριμάζει, πιστεύω θα έχει και αυτός παρόμοια εξέλιξη.
0: Δουλεύει πολύ. Η αλήθεια αυτή.
3: Δουλεύει και φαίνεται. Και αυτός βέβαια θέλει να βελτίωσε μπροστά, να τελειώματά του λιγάκι, αλλά νομίζω ότι μπορεί και αυτός να έχει ένα λίγη εξέλιξη. Αν τον στηρίξει η ομάδα και, και ο κόσμος θα την έχει. Για πες μου την άποψή σου για το ποτάσμα.
0: Ποιος θα το πάρει.
3: Πώς το βλέπεις.
0: Νωρίς είναι. Πολύ νωρίς. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν ένα πρώτο λόγο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα που λέγεται ομοιογένεια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλω εκτός τον Ολυμπιακό. Σε όποια κατάσταση και να είναι.
3: Δεν τον βγάζει τον Ολυμπιακό.
0: Με τίποτα. Τέχω, με τίποτα. Τίποτα. Και δεν βάζουμε τώρα στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προς το παρόν. Θέματα. Είναι νωρίς, παιδιά. Μπορεί.
3: Έχουν θέματα πολλά.
0: Εγώ θυμίζω πάντως και με Λουτσέσκου κάποια. Κάποιες κακές εκκινήσεις τις είχε ο ΠΑΟΚ. Κυρίως βασικά κακούς μήνους Οκτώβριο-Νοέμβρη. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι με τον Άρη. Είναι πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ από ότι για τον Άρη.
3: Ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του μετά Μπαγίβιτς εποχής. Επειδή τα έχουν προλάβει, τα έχουν προλάβει πιο παλιά αυτά εμείς. Και ειδικά αν θυμάστε τη χρονιά με το Ραγούση, η οποία η ομάδα έπαιζε καθαρά με τη βενζίνα του Μπαγίβιτς.
0: Ναι.
3: Έπαιξε
0: και καλύτερη μπάλα, έτσι.
3: Έπαιξε καλή μπάλα. Και με τον Ραγούση έπαιξε τρομερή μπάλα.
0: Ενδεχομένως και καλύτερη από το. Να έχει πιάσει το πικ εκείνη τη χρονιά.
3: Έπαιξε καλά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και έπειτα μετά ότι ήρθε η κατηφόρα και ήταν και μεγάλη κατηφόρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι βασικός αντιπάλος. Έχει βέβαια ο Νίτσο που για μένα έχει δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν τα καταφέρει και τα βγάλει πέρας, θα έχει τύχη. Το πρώτο για μένα είναι ότι πίσω όντως υπάρχει τρελό πρόβλημα. Υπάρχει τρύπα μεγάλη που στο πρωτάθλημα μπορεί να μην έχει φανεί. Έχει φανεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια του, αλλά στην πορεία θα φανεί και στο πρωτάθλημα όταν παίξει μεγαλύτερους αντιπάλους. Και αν καταφέρει να διαχειριστεί τα ονόματα που έχει μπροστά. Καταλαβαίνεις, εννοώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και ήδη φάνηκε ένα τέτοιο.
0: Εντάξει, πάντως έχει πληθώρα επιλογών. Για καλό. Για καλό είναι τώρα.
3: Με αυτό θέλω να πω. Ότι έχει τρομερή ποιότητα μπροστά, τρομερά ονόματα. Και εκεί θα πρέπει να τα διαχειριστεί κάπως. Ποιος θα παίζει και ποιος δεν θα παίζει. Γιατί αν πρόσεξες και η περίπτωση του Ντέζας προχθές με την κόκκινη κάρτα, ένα τέτοιο πνευματισμό έβγαλε. Έχει κάνει παιχνίδια, σκοράρει συνέχεια και εντεκάδα βασική δεν μπαίνει. Βλέπει και τον Δετέι μπροστά να κάνει όργια. Πιστεύω ότι αυτή η κόκκινη κάρτα ήταν θέμα πνευματισμού. Ήταν θέμα... έβγαλε ένα... γεσατήλα.
0: Ο Ντέζας.
3: Ναι.
0: Ο Ντέσσερις κάθε φορά που μπαίνει σκοράρει. Έχει κάθε 30 λεπτά γκολ.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι δεν παίζει βασικό, ότι δεν γίνεται βασικό.
0: Εντάξει, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό. Έχει επιλογή.
3: Ήταν ο εκνευρισμός.
0: Για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει τόσες πολλές επιλογές και για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει και κόνφερενς πέρα από όλους. Συγγνώμη.
3: Αυτό σου είπα. Σου λέω ότι αν καταφέρει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ποιο θα παίζει, ποιο θα μείνει έξω, τη μουρμούρα που μπορεί να υπάρξει. Αυτό. Αυτά για μένα είναι δύο βασικά προβλήματα.
0: Ωραία.
3: Αν καταφέρει να τα διαχειριστεί, νομίζω ότι θα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός πολύ καλά.
0: Ωραία, Νεκταρία.
3: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο οποίος νωρίτερα μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρωτούσε, καλή Μπραμάνο, έχω μια σκέψη να δρομολογήσω το γιο μου σε σεμινάρια διαιτησίας, μια και παίζει μπάλα σε συνοικιακή ομάδα. Του αρέσει πολύ ο χώρος του ποδοσφαίρου. Ποια είναι η άποψή σου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ελληνική διαιτησία για τους εκολαπτώμενους? Υπάρχει και ένα διαφημιστικό τώρα που έχουν, πώς να το πω, έτσι. Οι διαιτητές, αν θες να γίνεις διαιτητής, ρε σε Διονύση, δύσκολος χώρος, δεν τα βλέπεις. Τι να σου πω. Αν του αρέσει, γερό στο μάχη να έχει, στο επίκεντρο θα είναι σίγουρα. Θα είναι ένα επάγγελμα που θα είναι εκεί, στα φώτα, αλλά πολύ γερό στο μάχη. Δεν θα το έκανα, αλλά όσοι έχουμε ανάγκη από Έλληνες διαιτητές, έχουμε ανάγκη από καλούς Έλληνες διαιτητές, οπότε αν έχει ταλέντο, να το κάνουμε. Βάλαμε την παραγγελιά, ε. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, Δευτέρα το υπόσχομαι, θα βάλω Καζαντζίδη. Να έχω και Νίκο εδώ πέρα για να γουστάρει και εκείνος, που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Καζαντζίδης. Σας ευχαριστώ όλους που κάναμε παρεούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Να έχουμε μια καλή αγωνιστική και ένα ωραίο το σουκού. Κλείνουμε με παραγγελιά το ρέμο που ζήτησε ο φίλος. Καλά, περνάτε. Καλό βράδυ.

0: τράβηξε. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυριάκο, Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή, καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία το momentum. Τώρα εμείς Παναθηναϊκοί τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες, και καλά ότι έχω, έχω κάτι σαν ροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλ βάλει. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι. Παναθηναϊκοί χωρίς λόγο, ρε. 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και ξέρεις, είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός, να είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή, ξεκινά ή από εδώ.
1: Πού,
0: στον bwinSport FM 94,6. Είναι 11 του Σεπτέμβρη, με Αλέξανδρο Σουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή, με τα chains της, βλέπω τα chains, πραγματικά. Βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί, dime, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Δεν είναι τυχαία εκεί, σε αυτή τη θέση. Να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά. Μπαίνετε σε full ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία σήμερα. Παιδικές φωνούλες. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό. Τέλος τα ψέματα. Κάποιοι χαίρονται γονείς για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι. Να λέμε αλήθειες, έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες. Και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά και στις οικογένειες. Πραγματικά, ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις, Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Champions League χθες, Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά, αλλά.
2: Τι σας έλεγα, ρε Νόπανα, για την κόμμα? Τι σας έλεγα?
0: Η ωραία μπαλάρα. Έλα εδώ, είσαι ελλειψία, Red Bull, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Κονομάς αυτά εκατομμύρια. Έλα, φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας, Σοφία, Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά. Τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ. Τα Γιάννενα της. Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο. Αλλά έχουν όμως Πετρολούκα, Χαλκιά, Κυρίτσι. Σε ακούσματα δεν έχουν. Έχουνε βατραχοπόδαρα, δεν έχουνε. Έχουνε την υγρασία, έχουνε. Στα Γιάννενα είσαι, γυρίζεις να μιλήσεις στο σερβιτόρο και παθαίνεις αφιενικό και παίρνεις νορτζέσικ, δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό, θα πεις τι αηδία είναι αυτή, ας πούμε, που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένοι. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφτεδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε, Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερη αραντσίνι και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι. Τη γανιά που κανονικά δεν είναι. Στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια. Παλιά ήταν λίγο λεμόνι. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα. Είναι with a twist, Κυριάκο. Πετάνε και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά, ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό με λεμόνι. Είχε και το, ξέρεις, δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Χοιρινή τηγανιά χωριού Ηπείρου. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις? Ναι, ναι, έτσι, μη στεναχωριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπο να τα κάψει όλα μέσα. Τα κρυολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι. Τον κορονοϊό, τον τσίπορο, τον νικάει, που λέγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δουλεύεις εδώ το μαραφέτη, τι έπαθε, ρε Κυριάκο, εδώ πέρα το μαραφέτη. Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

0: φίλε, ο αγιασμός, πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι, κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Έβλεπες, λες, πού είμαι εδώ, να μην κάνω και πολλές κινήσεις. Εμείς εκεί στο 18ο γυμνάσιο Περιστερίου, που μου φαινόταν το Μαρακανά, τώρα περνάω και λέω, αυτό είναι το προάβλιο. Μα κάνω ένα έτσι με το πόδι τώρα και το περνάω απέναντι σε 30 δευτερόλεπτα. Και μένα μου φαινόταν ότι ήταν τον Μπερναμπέου. Πρώτη γυμνασίου, πάμε πρώτη γυμνασίου και βλέπω τρίτη γυμνασίου αυτούς που είχαν μείνει στο Περιστέρι. Με τα τσουλούφια και τα έρτα παπούτσια τότε. Έλα, εδώ πέρα.
1: Και τους κρίκους, τα σκουλαρίκια, τα στρογγυλά, τα μεγάλα.
0: Παγκάκι, εδώ δεν θα κάθεστε. Μα, μενά, ας κάνανε έτσι. Εδώ παγκάκι, δεν θα κάθεστε. Καθόμουν, γιατί ήταν κάτι παγκάκια, δεν ήταν πολλά. Και καθόμουν στα σκαλιά της τάξης. Λέω, εδώ είμαι μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να... Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα...
1: Οι φέρμες... Flying.
0: Οι φέρμες, Κυριάκο, από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες... Ο φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα, λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου, τι έχεις εκεί εσύ... Μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα, για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω. Ρε φύγε, ρε, αυτή ήταν η φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε τότε κάποιο μπούλινγκ και το πας το διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν διευθυντή και να του λέει διευθυντή, πού την πας στο παθομιστό. Για φερμά. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Εγώ για το τεχνικό στην ίδια, δεύτερο.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μιχαλολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρα από το χέρι, ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρα από το χέρι, μου λέει, θα σε πάω στο τεχνικό. Και πήγαινε και σε έναν έναν, έλεγε, αυτό εδώ μικρό είναι δικό μου. Και φίλε,
0: δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, ήσουν δικό του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχα.
0: Προστατευμένο.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτό είναι εντάξει, άστον αυτό να
0: λέει.
1: Είχα πολλού που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριάκο?
1: Από όλου κάνει.
0: Δηλαδή, Σάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου πήγαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουνα με το flying και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστόντα και το κόκκινο φόρεμα. Με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνο εγώ.
0: Σου έχει μείνει η Δώρα, ε.
1: Καλή, και μπήκα και είδα.
0: Καλή τη Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόκληρη.
0: Γι' αυτό έκανε Facebook και Instagram, να βρει παλιού έρωτε.
1: Ένα παλιό μου φίλο.
0: Α, λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει,
1: όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο.
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα τότε γιατί. Έλεγα πώ έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια στην.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και. Τώρα ξέρει, μην πάμε σε μονοπάτια περίπου. Ο Φέρμα ήταν και ηθοποιό. Ναι, παλιά ο Φέρμα.
1: Τι πάπιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμω. Ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει, φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά, τελείωσε η προσαρμογούλα το μου και αμά και τέτοια. Ήταν λέει σαν ανέβαινες από β' εθνική στην α, σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουνε. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, στο 13ο Λύκειο Περιστέριου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά και τα λοιπά. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα Εγάλου. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Έψαχνα 5 ώρες το, ναι. Το μαύρο το φλάινγκ που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος?
0: Τι είχε κάνει, κοκάρδες.
1: Άσε την κονκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζες κονκάρδες.
1: Άσε με τις κονκάρδες, τότε γινόταν χαμός και την κονκάρδα φωτάς και για την φορά και τι συγκρότημα να αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μου το metal είναι
0: αυτό,
1: καλύτερο.
0: Αυτό ξεκινούσε, σου λέω, από τον αγιασμό. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος? Φόραγε χακί flying και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένας, έλα εδώ ρε, και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει, έλα ρε Κυριάκο, πλάκα σου είχα ρε μικρή για να δω να ψάρεψες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία. Στη βαθμολογία UEFA είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία. Στη βαθμολογία UEFA είμαστε έτοιμοι.

Να τα δώσω όλα. Πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Ματζέντα δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφαλής Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία είναι νεοπατέρας.
1: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
0: Όχι, άλλος, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών, δηλαδή ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσάτο μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσάτο είναι, έβαζε το πόδι, φαίνονταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές σε προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δε με σκέφτεσαι, αλλού για αλλού, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστελνε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
1: Τραγουδάει στο παιδάκι
0: και
1: τώρα.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία. Κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει. Κάνει κουπεπέ, κουπεπέ. Και μετά κάνει τι θα σε χώσα μωρό. Κουπε, ξέρεις, δηλαδή, μπαίνει, βεβαίως έχει τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
0: Βέβαια, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκο κολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκολοβός, πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
1: Θα μάθει την 7η τέχνη.
0: Θα τον δεις και με σπίτι, ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω, όλα, όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρ Ρώμα και ΠΣΒ Σαχτάρ του Ντόνιτς 1-1 αμφούετερα. Και Σλάβια Πράγας Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα, γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0, έκανε την, ξέρεις, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Στο 27, ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42 έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United το 3-0, και ο Μαρτίνες το 68 το 4-0. Βέβαια δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι, ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικ έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί, ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε 27, να πω κάποια πραγματάκια, πότε πήγε. Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή. Δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κηπουρό. Lidl, γιατί αξίζει. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.

0: Όχι, Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
1: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
0: Είμαστε. Με λίγο τραγουδάκι θα μου δώσει, λίγο ρε φίλε. Να πιω μια τζούρα καφέ, δώσε.
1: Και ρεφρέν και κουμπλέ.
0: Όλα, όλα.
1: Απ' όλα. Δώσε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, βάζει τέτοιες κομματάρες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο, Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στοιχηματζή που παίζει κόρνερ, θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα να παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε πάλι εκεί. Εσύ περιμένεις το κόρνερ. Κάνε μια σέντρα να βάλει αμυντικό στο πόδι. Καλά, και όχι, κάνε μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει το κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρα ο επιθετικός να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό του που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι. Γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί. Και... Ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω εγώ για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά.
1: Γιατί
0: θα δώσουμε λεφτά.
1: Έπρεπε
0: στη ΔΕΘ να πω και ναι, και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό. Θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει γκολ. Επόμενο σκορ. Αυτά. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φάγαμε, το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Το έδωσε. Παρά λίγο να το πιάσει. Δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Του Ιακωβίδη,
1: ήταν
0: του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί... Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Το λέω εγώ που παίζα τερματοφύλακα στον box.
1: Το χειρότερο πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Στα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομή. Βρίσκει το σα και πάει
0: και περνάει.
1: Νομίζω. Ο Ντομή είναι αυτό που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομή. Αλλά.
1: Έβαλε δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που έκανε μπάλα γκέλ. Ναι, που έκανε μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι.
1: Το 90 και το 97.
0: Έχει δίκιο. Το Super Cup που ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήτανε?
1: 3-0,
0: έτσι.
1: Μάρκος. Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και να πάσε χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά, με τον κοιτάω.
1: Τον Κώστο Πόρτο.
0: Ποιος είσαι? Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, που εγώ ρώτησα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας. Δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία. Στο Πειραιά.
0: Πόδι ήταν αυτά. Με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι.
1: Και μετά από το μάτς.
0: Ναι,
1: γέλιο. Πόσα έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα.
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι. Δηλαδή.
1: Όμω εκείνη τη μέρα έλεγε. Τώρα ήταν πολύ δύσκολη η πόρτα εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ, φίλε, είναι τερματοφυλακάρα. Έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Πριν δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγε από τον Τζορτζεβιτς. Τα δύο χρόνια το πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια του Αλεξανδρή και μια του Σκαρτάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει: άστε, θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κανένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνει, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι είναι, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια σου. Εδώ μιλάμε.
1: Αναφέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα. Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία. Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία. Να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθεται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμπτ, over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε corner. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν corner. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη, σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως. Οκ. Η γιαγιά Λούλα για πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε, είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Ντάιμοντ ο Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει, λένε στο χωριό μου. Της λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω. Διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά.
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... Κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για με τη Λίμπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.

0: Πάμε στο μικρόφωνο νούμερο 3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Άχρωμο χρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα, έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά στα δύο μικρόφωνα. Αλλά
0: δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριακό. Βοήθησε με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Τι... Τους κάνεις κωμικούς σαν Μπένι Χιλ, αλγουαθίλ. Ωραία, ένα.
1: Και πάει και με τον Μπράιαν Χιλ που ήταν διακαήθη στο πόθος του Μεντιλίμπα.
0: Ναι, ρε παιδί, ήταν. Αλλά...
1: με τον Μανόλο. Μανόλο, ένα.
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
1: Ή το δικό σας το ωραίο, το Μανολάκι,
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι next, να τη δούμε. Ναι, μόνο φωνή έντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνή έντα, αλλά ήταν έβηχο.
1: Χορευτικό.
0: Ήταν λίγο, ναι, ναι, ναι, είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να την έξω, να τη δούμε. Και να πούμε. Ναι, ναι. Μετά κολλάει με ρίκο, ρίκο, ρίκο, ρίκο. Δηλαδή, έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό, θα έλεγα.
1: Στο λέγε ο Βιεννόπουλος, στο ρουλαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα, κάγκουα, κάγκουα παντού. Ναι, ναι. Το κάγκουα παντού.
1: Ποιον σου θυμίζει, η μουτσούνα του.
0: Κάγκουα. Δεν μπορώ να.
1: Με την Κόχα Φτσέλση.
0: Μακελε... Όχι. Τον.
1: Νιγηριανό.
0: Πες το να μου, ρε.
1: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
0: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει και ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο το γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την μπάλα.
1: Και ο Αντίνο πάει στο ενασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
0: Μα πρέπει να πάει στο ενασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλονό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία κλέψη. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
1: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
0: Το ένα με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
1: Του βγαίνουν μερικά. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
0: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπέ.
1: Είναι και παίχτης που είναι με τα φεγγάρια του.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: παίχτης
0: ναι, ναι,
1: ναι. Που σε... όταν είναι ανάδομο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει, όμως. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει.
1: Και τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και αυτό τώρα στην Αιτχόβεν κυρίως το μπουπ.
0: Ναι, ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη, με το Αλγκουαθίλ δεν μπορούμε να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο, Μανόλο. Έχει, εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν συνθηματικά, θα έλεγα. Αυτά.

0: Και ο πρόεδρος όμως είδε έξυπνος. Τον εσύστησε με τον Μανουέλ, είπε.
1: Εντάξει. Όπου τον βάλει. Η Μανόν και Slay them all. Ο άκουπος προσυπογράφω φίλος. Θύμιζεις κάτι από Εσπάρθα. Εσπάρθα, ρε.
0: Όπου αυτοί οι τρεις τότε εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και είναι άλλοι δύο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Ο Καζιγιάμα και ο Κάιπερς.
1: Φίλε, εγώ θέλω να σου πω ότι μόνο εμείς είχαμε φέρει αργό Ιάπωνα. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Έλα. Έχουμε φέρει εμείς Κορεάτη τον Χουάι Τζον.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
0: Ο Χουάι Τζον, όχι ο κοντός.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν εμείς.
0: Είχε λιγότερα αγκούρα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθεστε και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρα. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό. Είχε άλλο μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέχρι τη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει. Οχ, άλλο μπλουζάκι νόμιζα ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, αλγουαθίλ, αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδισιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδισιώτικοι έχουν και αυτό. Αν δεν πάνε πάνω του Ιάχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Α, μου αρέσει και με έχει τρελάνει, με έχει. Ενώ εμεί, αϊ, μου λέει κάτι.
0: Πιο πρίμα, εσύ πιο μεσαία.
1: Ναι, είναι πιο μελά σε εμά. Και τι είδε. Αλλά ο Θείο Αριστίδη είναι πνάντα να το ξιάρει αυτό το πράγμα.
0: Μόνο. Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Θα το λέμε Champions League όμω.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φάστε ρεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πώ είναι. Βιωτία. Όχι. Άκουμε. Βιωτία. Εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες, ερίζουν.
0: Νάξο έχω πάει Κρήτη, έχω φάει φοβερά.
1: Άστο, σου λέω, φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην Άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός, ρε φίλε. Καταλαβες, έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

Λέει, ήταν Ιάπωνας δημόσιος υπάλληλος σε Καζιγιάμα. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιόφωνο. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι, κάτω τα χέρια σου, ρεγκιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα chains τη Ηλιούπολη. Άμα θες, κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λες το ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι, είναι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν, που έλεγε το άκρο οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας. Από την πρώτη στιγμή θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές.